εκεί. Ποια πισίνα, αδερφέ μου. Έχεις πάει στην περιοχή, έχεις πάει. Αφού έχεις πάει, λοιπόν, μη μου μιλάς για πισίνες. Αυτές δεν είναι πισίνες. Αυτές είναι ολόκληρα επιτόπια κολυμβητήρια, ολυμπιακά κολυμβητήρια. Και τα περισσότερα είναι αφαίρετα. Μιλάμε για την απόλυτη καταπάτηση γυαλού. Δεν υπάρχει στην περιοχή που την έχω κινηματογραφήσει ένα σπίτι που να είναι νόμιμο. Ένα σπίτι. Τα χαιρετίσματά μου στον κύριο Κυριακού. Αλήθεια. Τα πληρώσατε τα πρόστιμα, κύριε Θοδωράκη Κυριακού, στον Άγιο Μιλιανό. Τα πρόστιμα του μπαμπούλη σας, του πατερούλη σας, του Μακαρίτη. Δεν θέλω να αναφερθώ, γιατί τελειώνει η ώρα. Πηγαίνετε μια βόλτα στο Πορτοχέλι να δείτε τι σημαίνει πλουτοκρατία. Πηγαίνετε στο Πόρτο Γερμανό να δείτε τι σημαίνει απόλυτη καταστροφή. Μόνο αυτό μπορεί να μας οδηγήσει σε πολύτιμα συμπεράσματα για το ποια πρέπει να είναι η εκλογική μας συμπεριφορά. Για το ποια πρέπει να είναι η συμπεριφορά μας απέναντι στο πολιτικό σύστημα. Κυρίες και κύριοι, θα είμαστε πάλι εδώ αύριο. Χάνετε τις εκπομπές μας, γιατί όλα τα ντοκουμέντα τα βγάζουμε εμείς. Και βεβαίως να πούμε και την αποκλειστική είδηση που βγάλαμε στην αρχή της εκπομπής για αυτό το θρίλερ στο Μιστρά, στην Καστροπολιτεία, όπου άλλος, ένας θεοπάλαβος γιος, κράταγε τον πατέρα του 5 και 7 και 8 χρόνια μέσα στο καταψύχτη του σπιτιού, πεθαμένο. Λοιπόν, να είστε καλά, καλό ξημέρωμα να έχουμε.

0: Θεσσαλονίκη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη. Η ώρα είναι 3.

μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

0: μία εφημερίδα, ο Θεός να την κάνει εφημερίδα, είναι η επιτομή της γυδαιότητας και της αθλειότητας. Και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα η εφημερίδα αυτή θα είχε κλείσει. Νομίζω ότι ξέρετε σε ποια εφημερίδα αναφέρομαι. Αναφέρομαι στο Μακελιό.
1: Το χειρότερο από όλα είναι το φαινόμενο του ραδιοφώνου. Άκουσα σήμερα μια κασέτα. Σηκώθηκε έντριχε τη κεφαλή μου. Ντράπηκα. Αισθάνομαι ντροπή. Το Sky. Η πρωινή εκπομπή του Sky. Και σκέφτομαι ο κύριος Αλαφούζος, ο οποίος αυτήν την ώρα παραπονιέται ότι δίθεν τον αδικό εγώ. Δεν έτυχε ποτέ να ακούσει τι γίνεται. Μα στο χειρότερο χαμετυπίο της Ελλάδος. Δεν γίνεται χρήση αυτή τη γλώσσα. Επιτέλους εναντίον του Έλληνος Πρωθυπουργού. Εναντίον της οικογένειας.
2: Θα μιλήσω για τρία λεπτά.
3: Για όσο θεωρείστε στην οικονομία τη συζήτηση.
2: Κύριε Μητσοτάκη, έχω συνειδητοποιήσει, όπως πιστεύω και όλος ο ελληνικός λαός που παρακολούθησε τη σημερινή συζήτηση, το βαθύ στρατηγικό και πολιτικό σας αδιέξοδο. Δεν περίμενα όμως, άλλωστε το συνειδητοποίησε πρώτη και η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Δημιουργήσατε ρήγη συγκίνησης κατά τη διάρκεια της 60 λεπτής ομιλίας σας. Δεν περίμενα όμως ποτέ, πραγματικά, ότι θα φτάνετε στο σημείο σήμερα, εδώ στο ελληνικό κοινοβούλιο, να παριστάνετε το στέφανο χείο της πολιτικής ζωής του τόπου.

Κυρίες, κύριοι, καλό σας απόγευμα. Όσο καλό μπορεί να είναι ένα απόγευμα Δευτέρας στις αρχές του Αυγούστου με πολύ άσχημες εξελίξεις όσον αφορά μια φωτιά 4-5 ημερών που δεν λέει να σβήσει. Και από ό,τι όλα δείχνουν θα καταλήξει στη Νέα Πέραμο και θα σβήσει θάλασσα. Εμείς εδώ είμαστε για να σας ενημερώνουμε διαρκώς με τα δελτία ειδήσεων του σταθμού μας και όλες τις ενημερωτικές εκπομπές που έχουμε πέσει επάνω για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει σε αυτή τη χώρα που κυβερνιέται από ένα σκέρι μαφιόζων. Αλλά όταν τα λέγαμε δεν τα πίστευε κανένας. Δεν είναι ώρα για απολογισμούς δημοσιογραφικούς, είναι ώρα για δράση. Πρέπει να δούμε τι γίνεται αυτές τις ώρες. Μιλάμε για απόγευμα Δευτέρας. Για όσους ακούν ζωντανά τους ραδιομακελάριδες, για όσους ακούν τις επαναλήψεις μας, να κρατάτε μόνο το περιεχόμενο των ειδήσεων και όχι το χρονικό εντοπισμό του δελτίου ειδήσεων. Το περιεχόμενο, την μεστότητα του λόγου και το περιεχόμενο και τι κρύβεται πίσω από αυτή την ιστορία μιας πολύ μεγάλης φωτιάς με μέτωπο σχεδόν 80 με 90 χιλιόμετρα. Μια φωτιά που ξεκίνησε από τη Φωκίδα και τη Βιωτία με δύο μέτωπα. Μια φωτιά που κατέβηκε στο Πόρτο Γερμενό, ένας από τους καλύτερους, πιο δυνατούς και πιο αισιόδοξους πνεύμονες της Αττικής, και έχει καταλήξει αυτή την ώρα στις 5 και 10 το απόγευμα της Δευτέρας, σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε, να πολιορκεί την περιοχή της Ψάθας. Αλεποχώρη και Ψάθα. Σύμφωνα με όσα πληροφορούμαστε, η πυρκαγιά έχει κατέβει στην Ψάθα, έχει φτάσει στην παραλία της Ψάθας και βεβαίως οι πυροσβέστες δίνουν πολύ μεγάλο αγώνα εκεί. Τι παραθεριστές να υπάρχουν σε μια τέτοια περιοχή όταν μόνον στο Πόρτο Γερμενό έχει εξαφανιστεί ένα ολόκληρο χωριό. Θέλω να σας δώσω ένα σχεδιάγραμμα. Έχουμε ήδη τις πρώτες πολύ δυσάρεστες ειδήσεις από την Ψάθα, διότι εκεί καίγονται σπίτια. Καίγονται τα σπίτια της Ψάθας, ενός παραλιακού τουριστικού θερέτρου που από εκεί έχει περάσει όλη η Αττική και η μισή Ελλάδα.

δάσος. Ξέρω, σε ένα δάσος που δεν έχει αντιπυρικές ζώνες, σε ένα δάσος που ακούγονται οι δήμαρχοι να φωνάζουν. Μερικοί έχουν δίκιο, μερικοί όμως έχουν και άδικο. Και δεν έχουν μόνο άδικο, είναι και αυτουργοί στις πυρκαγιές. Θα δούμε σε λίγο τι συμβαίνει με τον δήμαρχο Στυλίδος. Θα δούμε σε λίγο από πού ξεκίνησε η φωτιά στην Φωκίδα και στην Βιωτία. Και θα δούμε σε λίγο πώς επιτρέπεται ένας δήμαρχος, όπως ο δήμαρχος Στυλίδας, να έχει κατασκευαστική εταιρεία στο όνομά του, να συμμετέχει ως διευθύνων σύμβουλος στο Διοικητικό Συμβούλιο ο δήμαρχος Στυλίδος, ο κύριος Αποστόλου, ο οποίος συνελήφθη με τη γίδα στην πλάτη. Κυριολεκτικά συνελήφθη και πήγε στο αυτόφορο. Διότι ο κύριος δήμαρχος Στυλίδος, τον οποίο δεν τον γνωρίζω, έχει μια κατασκευαστική εταιρεία, από εκεί ξεκίνησε το κακό, το οποίο τροφοδοτούσε με ρεύμα τις ανεμογεννήτριες ενός άλλου πειρατή των βουνών που λέγεται Ζαφυράτος. Ο κύριος Ζαφυράτος της Ιντερφώτων, της εταιρείας των ανεμογεννητριών που πήραν άδεια από τη σύζυγο του κυρίου Γέρα Πετρίτη στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας των Ανεμογεννητριών, που έδιναν και δίνουν αφιδώς στα δικά τους παιδιά κυβερνητικά στελέχη, στους δικούς κομματικούς παράγοντες, με αποτέλεσμα την ταλάντωση των καλωδίων, με κατασκευαστική εταιρεία του δημάρχου Στυλίδος, που τροφοδοτούσε με ρεύμα τον κύριο Ζαφυράτο, ο οποίος είναι ιδιοκτήτης μεγάλων ανεμογεννητριών στην περιοχή της Φωκίδος. Και ο κύριος Ζαφυράτος δεν μπορεί να τον βρει η αστυνομία. Τι δεν μπορείτε να βρείτε, ρε? Στο Πικέρμι έχει τα γραφεία του, πήγατε εκεί, τον αναζητήσατε? Ή επειδή είναι κυβερνητικός στέλεχος, κομματικός στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, επειδή είναι προστατευόμενος του κυρίου Περιστέρη της Στέρνα και των κυρίων Μπάκου και Καϊμενάκη της Ιντρακάτ, τον κρύβεται για να μην σε λυθεί. Ένας ακόμα επίσης εν δυνάμει ύποπτος στην περιοχή είναι ο κύριος Σάκης Κατσέλης, που οι εταιρείες του υπάγονται απευθείας στο δίκτυο ανεμογεννητριών της Ιντρακάτ, της μεγάλης εταιρείας του κύριου Εξάρχου, στον Άκτορα. Αυτοί είναι οι υπόλογοι. Αυτές τις ώρες για τις φωτιές που ξεκίνησαν από τη Φωκίδα και τη Βιωτία. Αλλά δεν τα λέει κανένας. Γιατί δεν τα λένε? Γιατί χαρτζηλικώνονται. Γιατί οι δημοσιογράφοι που ασκούν δημοσιογραφία χαρτζηλικώνονται. Και από τον κύριο Περιστέρη, και από τον κύριο Μπάκο, και από τον κύριο Καϊμενάκη. Ο κύριος Κατσέλης, αν δεν θυμάστε, διότι από αυτούς ξεκίνησε η φωτιά. Τον κύριο Ζαφυράτο τον ψάχνουν με αυτόφορη διαδικασία και δεν τον βρίσκουν. Έχουν συλλάβει ένα μηχανολόγο και έχουν συλλάβει και έναν άλλον που ανήκει στην εταιρεία. Τον εργολάβο στις ανεμογεννήτριες, που δεν είναι άλλος από τον δήμαρχο Στυλίδας, τον κύριο Αποστόλου. Και το ερώτημα είναι το εξής: πώς είναι δυνατόν άρχον της τοπικής αυτοδιοίκησης, όπως είναι ο κύριος Αποστόλου, δεν σε ξέρω, κύριε, και δεν θέλω να σε μάθω. Ιωάννης Αποστόλου, δήμαρχος Στυλίδας, με την κατασκευαστική εταιρεία είχε αναλάβει να διοχετεύει με δικούς του μηχανισμούς, με δικές του κατασκευές, ηλεκτρικό ρεύμα σε ανεμογεννήτριες, με αποτέλεσμα και τον προηγούμενο μήνα, δηλαδή τον Ιούνιο, να προκληθεί μια μικρή έκταση φωτιά και να τη σβήσουν, να ξεσηκωθούν όλοι οι κάτοικοι στην περιοχή και να συνεχίσουν το καταστροφικό τους έργο. Δεν υπολογίζουν κανέναν. Οι κάτοικοι διαμαρτυρήθηκαν εκείνη την ημέρα, τον Ιούνιο, στον κύριο Αποστόλου και στην κατασκευαστική εταιρεία. Και το ερώτημα είναι το εξής: πώς είναι δυνατόν δήμαρχος

τοπικής αυτοδιοίκησης να συμμετέχει. Δεν ξέρω αν είναι ασυμβίβαστο ή όχι. Είναι ανήθικο. Ένας δήμαρχος τοπικής αυτοδιοίκησης να πηγαίνει κατηγορούμενος αυτές τις ώρες για συμμετοχή σε μια πυρκαγιά. Με την κατηγορία του εμπρισμού με ενδεχόμενο δόλο. Και το ρώτημα το εξής. Πώς δήμαρχος συμμετέχει σε μια συνέργεια εμπρισμού με ενδεχόμενο δόλο. Με κατασκευαστική εταιρεία που συμμετέχει με τις ανεμογεννήτριες. Δηλαδή με τους νταβατζίδες, τους ολιγάρχες του βουνού. Είναι δυνατό να συμβαίνει αυτό το πράγμα? Και από την άλλη, έχουμε την άλλη μεγάλη εταιρεία. Την εταιρεία της Intracat. Αλλά όταν τα λέγαμε για τις ανεμογεννήτριες, μας έλεγαν ψεκασμένους. Τώρα τι έχουν να πούνε όλοι αυτοί που επένδυσαν με εκατομμύρια, εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ, με τη βοήθεια της κυβέρνησης, για να παίρνουν τις άδειες από τη γυναίκα του κυρίου Γερά Πετρίτη, που είναι η νομική σύμβουλος στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, στη ΡΑΕ. Το 2021 ξεκίνησε αυτή η ιστορία. Μάλιστα, ο κύριος Κατσέλης, που και αυτός είναι δυνάμει υπόπτος, γιατί δεν μπορούμε να γνωρίζουμε. Ο ένας λειτουργεί στη Φωκίδα, ο άλλος λειτουργεί στη Βιωτία. Από εκεί που ξεκίνησαν οι φωτιές. Αλλά τον κύριο Κατσέλη το συγκαλύπτουν. Γιατί είναι κολλητός της κυβέρνησης, είναι κολλητός του κυρίου Άδωνη Γεωργιάδη, του υπουργού. Τα είχαμε κάνει τα ρεπορτάζ αυτά όλα. Και δεν έδωσε κανένα σημασία. Και τώρα βλέπω κάποια ωραία μαχητικά site να τους έχουν βγάλει πρωτοσέλιδο. Τον κύριο Ζαφυράτο με τη μούρη του. Εγώ δεν έχω κάτι με την επιχειρηματικότητα. Ποια επιχειρηματικότητα όμως? Όταν ο δήμαρχος Τηλίδος, ο άρχοντης τοπικής αυτοδιοίκησης, με τη μεγαλοκατασκευαστική του εταιρεία, συμμετέχει σε επικίνδυνες διαδικασίες ηλεκτροδότησης σε ανεμογεννήτριες των ταβαντζίδων και εξαιτίας, σύμφωνα με την αστυνομική και δικαστική έρευνα που γίνεται αυτές τις ώρες, να πηγαίνει ο δήμαρχος Τηλίδος με την κατηγορία του εμπρισμού σε ενδεχόμενο δόλο. Είναι σοβαρά πράγματα αυτά? Ο άλλος ο Κατσέλης, ο λεγόμενος και άνεμος, ένας απλός, το ερώτημα είναι άλλο. Το πόθεν έσχες τον καλύπτει για αυτά που κάνει? Ο κύριος Κατσέλης, που τον έχουμε κάνει δεκάδες φορές θέμα, αλλά βέβαια, όταν είσαι κολλητός του κύριου Γεωργιάδη, του κύριου Γεραπετρίτη, του ίδιου του Πρωθυπουργού, όταν είσαι κολλητός του Μητροπολίτη Φθιώτιδο Σιμεών, παπούλι, είναι φρέσκες φωτογραφίες σου με τον κύριο Κατσέλη, τον πειρατή των βουνών με τις ανεμογεννήτριες, με τον κύριο Ρέμο και τον κύριο Πυλαδάκη. Δείτε τις φωτογραφίες στο διαδίκτυο. Αυτή η σφικοφωλιά των εργολάβων των ανεμογεννητριών που κάψαν το βουνό. Και από εκεί προήλθε η πυρκαγιά. Από το Ζαφυράτο και το Κατσέλη. Και δεν μιλάει κανένας. Έχουν καταστρέψει μέχρι ώρας 150.000 στρέμματα δασικής και αγροτικής έκτασης και η φωτιά έχει φτάσει στην Ψάθα. Η φωτιά έχει φτάσει στην Ψάθα. Ήδη υπάρχει το 112 για την Ψάθα της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής και απομάκρυνση μέσω Αλεποχωρίου προς Μέγαρα. Αυτά τα κακά μαντάτα. Ξέρετε τι τεράστια απόσταση έχει δίνει η φωτιά? Ξέρετε τεράστια απόσταση? Έχω μπροστά μου, κυρίες και κύριοι, έναν χάρτη που κυριολεκτικά είναι ο χάρτης της καταστροφής. Της καταστροφής. Έχουμε μια φωτιά που ξεκίνησε από την περιοχή έξω από το Πορτοκερμενό, καβάλισε τον Κιθερώνα, πέρασε δίπλα από τα Βίλια και εκεί υπήρχε προέκταση
στο μακρόωρος, στο όρος πατέρας και έχει φτάσει μέχρι το Μύτικα, που είναι η περιοχή, όπως βλέπουμε το χάρτη, αριστερά. Από κάτω είναι τα Μέγαρα και πιο κάτω είναι η Νέα Πέραμος. Και κυνηγάνε τον κόσμο από τις εστίες τους για να πάει στη Νέα Πέραμο, δηλαδή στη θάλασσα. Σε λίγο θα φτάσει φωτιά στη Motor Oil. Και για να βάλουμε τα πράγματα σε μία σειρά. Σύμφωνα με την, τις αγγελικές και τις αστυνομικές αρχές, η φωτιά έχει ξεκινήσει από σπινθήρα ανεμογεννήτριας, η οποία έπαιρνε ηλεκτρικό ρεύμα από μία προφανώς ψευτοκατασκευή της πλάκας σε μία εταιρεία που ιδιοκτήτης του, του συγκεκριμένου δικτύου, είναι ο Δήμαρχος Τηλίδος. Αυτά είναι αδιανόητα πράγματα. Θα καθαιρεθεί ο Δήμαρχος Τηλίδος? Είναι αδιανόητα πράγματα. Με τη συμμετοχή εταιριών που κατέλαβαν το βουνό, που είναι η ΓΕΚ Τέρνα του Περιστέρη, η Ιντρακάτ του κυρίου Εξάρχου, του κυρίου Μπάκου και του κυρίου Καϊμενάκη, με την Credit Bank και με τα μεγάλα δάνεια που πήραν από τον τραπεζικό τομέα για να φτιάξουν όλα αυτά τα τερατουργήματα των βουνών. Και μετά μας λένε ψεκασμένους. Εάν δεν υπήρχε αυτή η ιστορία με τις ανεμογεννήτριες, δεν θα είχε προκύψει φωτιά. Αναζητούν τον κύριο Ζαφυράτο, ιδιοκτήτη της μίας από τις δύο εταιρείες, για να το συλλάβουν. Δύο μέρες δεν ξέρουν που είναι. Στο Πικέρμι είναι. Στο Πικέρμι. Λεωφόρος Μαραθώνος. 20 τόσο. Να πάτε να τον πιάσετε. Να τον καλύπτετε. Πού να τον πιάσετε? Είναι το μεγάλο κεφάλι αυτός. Το μηχανολόγο τον πιάσατε. Στο Δήμαρχο Στυλίδας πήγατε, βέβαια. Στο Δημαρχείο τον τσιμπήσατε. Το μεγάλο κεφάλι όμως, το χρηματοδότη αυτής της ιστορίας, δεν τον συλλαμβάνετε. Τον αφήνετε ασίδωτο. Και έχει δώσει, λέει, σύνθημα μέσω του δικηγόρου του. Θα πας στον ανακριτή, γιατί είναι κακούργημα η κατηγορία. Εκτός αν πέσουν πάνω πάλι τα μεγάλα μέσα και το κάνουν το κακούργημα πλημέλημα. Όπως έγινε και στα Τέμπη, όπως έγινε και σε άλλες περιπτώσεις. Δύο συγκεκριμένοι άνθρωποι φούτωσαν τη φωτιά και την έφτασαν στο Πέραμα. Την έφτασαν στη Νέα Πέραμα και στα Μέγαρα. Αν είναι δυνατόν να συμβαίνουν αυτά σε μια ευνοούμενη χώρα? Δεν είναι ευνοούμενη χώρα. Είναι η χώρα της παραβατικότητας, η χώρα της μαφίας, η χώρα των βατζίδων. Τα έχω πει 200 φορές. Αλλά δυσπιστούσαν. Και μάλιστα κάτι κατακάθια τους κάει, γιατί μιλάμε για κατακάθια, δεν θέλω να αναφέρω ούτε το όνομά τους. Ούτε το όνομά τους. Μου το λέει ένας φίλος εδώ πέρα. Ένας κύριος, λέει, έλεγε αρνητικά σχόλια για σένα στην εφημερίδα των συντακτών, ότι είμαι παραπληροφοριοδότης. Άντε ρε, μη σου πω καμιά κουβέντα βαριά να πω. Έχεις βγει ρε Ζαραλίκο. Ποιος εσύ ρε Ζαραλίκο? Ποιος εσύ ρε? Τι δουλειά κάνεις? Τι επαγγέλες εσύ ρε? Σαν τον Άτο Μπογιόπουλο. Ο Μπογιόπουλος και ο Ζαραλίκος. Τους έχουμε στο κεφάλι μας. Τι δουλειά κάνεις εσύ ρε? Ηθοποιός σε? Ηθοποιός είναι αυτός? Δεν ξέρεις. Πού να ξέρεις κύριε Χαλαμπίδικες? Stand-up comedian. Α, μάλιστα. Δηλαδή φέξε μου και γλίτσα. Θα βγει αυτό το σκουπίδι να μας πει ότι παραπληροφορούμε τον κόσμο. Πήγαινε να πάρεις ρε κανένα μεροκάματα από το Μητσοτάκι. Πήγαινε να σκόψεις κανένα μεροκάματο ρε. Πήγαινε να σε βάλεις κανένα παράσταση ρε. Θεατρίνε της πλάκας. Που θα μας πιάσει το στόμα σου. Αλλά βέβαια, αφού δεν μας φοβάστε, αφού δεν είμαστε μεγάλο ραδιόφωνο εμείς, γιατί μας κρίνετε? Κοιτάξτε τα χάλια σας. Κοιτάξτε να παίρνετε μεροκάματα από τον Αλαφούζο. Κοιτάξτε να σφουγγίζετε
τον ιδρώτα του ιδιοκτήτη, να του πλένετε και τα ποδαράκια του, όπως κάνουν κάτι άλλοι κύριοι εκεί, και βουλώστε το για το μάχη. Βουλώστε το για να στο βουλώσουμε εμείς. Άντε από εκεί. Πηγαίνετε να κάνετε κανένα κολοτούμπανε στο Μητσοτάκι. Πηγαίνετε να βρείτε κανέναν υπουργό ρε, να κλαφτείτε. Να σας δώσει κανένα φράγκο. Ρεμπεσκέδες του μικροφόνου, ρεμπεσκέδες. Που θα μας πιάσετε και στο στόμα σας. Αλλά βέβαια, άμα είσαι αντιστημικός, άμα δεν πάρουν τα νερά τους, δέχεσαι λάσπη. Τη γυρίζω τη λάσπη στα μούτρα σας. Μπορεί να σας κάνει και καλό ως πύλη. Να σας σύγουν τα σπυράκια. Ξέρετε τι λένε για αυτούς που έχουν σπυράκια, ε? Ότι έχουν ζόρια, τραβάνε ζόρια. Με τον κεντρικό μη, δεν δουλεύει ο κεντρικός μης. Και τραβάνε ζόρια, έχουν προβλήματα. Αφροδυσίας φύσεως. Άντε, άντε, άντε πηγαίνετε να ξτραβωθείτε, να ξελαμπικάρετε. Πηγαίνετε να ξελαμπικάρετε, να βρείτε τίποτα. Καμιά γίνα στο βουνό, άντε.

0: Και βεβαίως, κυρίες και κύριοι, υπάρχει το τεράστιο θέμα. Αυτό που άκουσα με τους δημάρχους. Άκουσα χτες ένα δήμαρχο να φωνάζει και να ορίεται στις τηλεφωνικές γραμμές. Δεν πάω να το γνωρίζω αυτό. Σε ερώτηση εκεί στο Open. Γιατί εγώ λέω ονόματα. Όταν κάνουν δημοσιογράφοι καλή δουλειά, λέω, κυρία Καραμήτρου, ρώτησε το δήμαρχο. Δήμαρχε, τώρα ανήκει σαν αντιπυρικές ζώνες. Και η απάντηση του δημάρχου, δεν έχει σημασία ποιος δήμαρχος ήταν. Η απάντηση του δημάρχου ήταν, μα δεν μας αφήνει. Δεν μας αφήνει το δασαρχείο, δεν μας αφήνει το κράτος να ανοίξουμε αντιπυρικές ζώνες νωρίτερα, από το χειμώνα. Δεν ξέρω αν ισχύει αυτό. Αλλά αν ισχύει, είναι έγκλημα. Όπως και να έχει όμως, και το ξαναλέμε για μια φορά ακόμα, η πυροσβεστική δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τις φωτιές με αυτόν τον τρόπο. Και πάμε τώρα στα δύο ελικόπτερα, τα οποία συνεκρούστησαν στον αέρα. Βλέπω από το πρωί να βγαίνει ο κάθε συνταξιούχος πικραμένος πραγματογνώμονας, ψευτοπραγματογνώμονας και κάτι άλλοι ελεηνοί, παλιάτσι, με κάτι παλιό παντελόνια, με κάτι παλιό ζώνες και παλιό πάπουτσα και κάτι παλιό πουκάμισα ιδρωμένα και να κυκλοφορούν σε όλα τα κανάλια και να έχουν πάρει ένα χάρακα και να δείχνουν γιατί πέσανε τα ελικόπτερα. Και δημοσιογράφοι να κάνουν τους πραγματογνώμονες. Το τι αμορφωσιά υπάρχει. Εμείς εδώ, αν είναι να βγάλουμε κάποιον άνθρωπο, θα τον βγάλουμε γιατί γνωρίζει. Δεν θα τον βγάλουμε γιατί είναι Μαϊντανός ή γιατί είναι Καραγκιόζης. Και βλέπω από το πρωί έχουν πάρει σβάρνα όλες τις πρωινές ζώνες. Κάτι καραγκιόζητες, συνταξιούχοι, κυλαράδες, για να μας δείξουν γιατί έπεσαν τα ελικόπτερα. Η δίωξη οργανωμένου εγκλήματος για να λάβει την υπόθεση. Αφήστε να κάνει τη δουλειά της. Δεύτερον, κανένας δεν λέει ότι ο Μητσοτάκουλας είχε αναγγείλει εδώ και 4-5 χρόνια το τεράστιο αντιπυρικό πρόγραμμα ΑΕΓΙΣ. Θα το θυμάστε όλοι. Το ΑΕΓΙΣ και το ΑΕΓΙΣ. Δεκάδων δισεκατομμυρίων ευρώ. Το οποίο αναλυόταν ως εξής. Πρώτον, πυροσβεστικά ελικόπτερα καινούρια για να σβήσει φωτιά, τα οποία τα περιμένουμε. Και μάλιστα βγήκε αυτό το ελεηνό πολιτικό υποκείμενο, το ανδρίκελο, η Μαριονέτα, να μας πει ότι ήμασταν οι πρώτοι, λέει, που εμείς προτείναμε τα Καναντέρ. Ποιος πρώτος ήσουν, ρε παλιάτσο? Ρε παλιάτσο! Ρε μπαρμπαμιτούσι! Που άγεσαι και φέρεσαι στα συντονιστικά κέντρα με αυτό τον ανίκανο Υπουργό Πολιτικής Προστασίας, αυτό το γερό κούγελο. Φοβόμαστε μη μείνει πάνω στο συντονιστικό κέντρο. Αυτή την ακτινογραφία που λέγεται Τουρνάς, ντροπιάζεις και το όνομα τραγουδιστή. Ο συνταξιούχος Ρεμπεσκές του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας, τον οποίο τον σκουπίσανε πριν από 2 χρόνια και τον ξαναβάλανε υπουργό. Τι να κάνεις, Αγιακομήρη, εσύ? Εσένα η πίεση σου είχε φτάσει 18 και 20, ρε. Πού να πας τη φωτιά, εσύ, ρε. Θα πεθάνεις εκεί μέσα, ρε. Και τον βάλανε υπουργό πολιτικής προστασίας. Ένα παλιό καιρό. Ένα παλιό καιρό. Και πήγε ο άλλος στο συντονιστικό κέντρο να κάνει τι? Πήγε να μας βγάλει λόγο για τις φωτιές. Το πρόγραμμα ΑΕΓΙΣ, δεκάδων δισεκατομμυρίων ευρώ, προέβλεπε Καναντέρ, πυροσβεστικά αεροσκάφη. Προέβλεπε καινούργια πυροσβεστικά οχήματα. Προσλήψεις πυροσβεστών. 3.600 άνθρωποι δεν έχουν διοριστεί και παλεύουνε μία χούφτα πυροσβεστών να κάνουν ζάφτη μια τέτοια φωτιά. Δεν γίνεται. Από την άλλη, τις ώρες τις δύσκολες, ειδικά χτες και προχτές, τα Καναντέρ του 60 και του 70 του Παπαδόπουλου δεν πετούσαν, με αποτέλεσμα να πετάνε μόνο ελικόπτερα. Τι κάνανε λοιπόν αυτοί οι αθεόφοβοι? Πήρανε τα ελικόπτερα Αγκούστα Μπελ, τα οποία είναι ελικόπτερα διάσωσης, έρευνας και διάσωσης, και χρησιμοποιούνται από το ΕΚΑΒ, στις διασώσεις του ΕΚΑΒ. Και τα πήρανε και τα προσαρτήσανε, μετά μετατρέψανε με πολύ επικίνδυνο τρόπο και τα κάνανε πυροσβεστικά ελικόπτερα. Τα Αγκούστα Μπελ, αν είναι δυνατόν. Τα Αγκούστα Μπελ. Και τα κάνανε πυροσβεστικά ελικόπτερα. Ποιος ξέρει σε ποιους εργολάβους τα δώσανε. Ποιος ξέρει τι μίζες πέσανε. Και πήγανε και τα κάνανε ελικόπτερα. Και βάζουνε πυροσβέστες 10 και 15 ώρες να πιλοτάρουνε αυτά τα ελικόπτερα. Είναι δυνατόν να μην πέσουνε? Άκουσα με μεγάλη προσοχή έναν έντιμο άνθρωπο, τον αντιστράτηγο αναποστρατεία της πυροσβεστικής υπηρεσίας και τον άνθρωπο που έφτιαξε στην Ελλάδα τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων για τις πυρκαγιές, τον κύριο Ανδριανό Γκουρμπάτση, ο οποίος είπε ότι ενώ έπρεπε να υπάρχει συντονιστής στον αέρα που να κατευθύνει τα ελικόπτερα κατευθύνονταν από το έδαφος. Με αποτέλεσμα ένας Δανός και ένας Έλληνας σύνδεσμος να σκοτωθούν χτες στη σύγκρουση των ελικόπτερων. Και βλέπω ακόμα να βγάζουν και να μας λένε και να αναλύουν δημοσιογράφοι αγραμματοί που δεν ξέρουν τι τους γίνεται, που δεν έχουν πέταξει ποτέ με ελικόπτερο, που δεν έχουν πάει ποτέ σε μέτωπο φωτιάς, να μας πούνε πώς πέσαν τα δύο ελικόπτερα. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει συντονισμός, με απλά λόγια, τροχονόμος στον αέρα, θα είναι δυνατόν να μην γίνει σύγκρουση. Είναι σαν να έχουμε έναν μεγάλο αυτοκινητόδρομο στον οποίο να κυκλοφορούν 10.000 αυτοκίνητα και να μην έχει φανάρια. Δεν θα υπάρξει σύγκρουση. Το ίδιο πράγμα είναι. Τα ελικόπτερα Αγκούστα Μπέλ, έρευνα και διάσωσης του ΕΚΑΒ, τα πήρανε και τα χρησιμοποίησαν ως πυροσβεστικά. Αυτό είναι το πρόγραμμα υγιής του κ. Μητσοτάκη. Θέλω να ακούσουμε τον κύριο Μητσοτάκη, κύριε Χαραλαμπίδη, και να φρίξουμε κυριολεκτικά αυτά που έλεγε. Ένας πανάσχετος άνθρωπος που δεν ξέρει τι του γίνεται και βγαίνει αυτές τις ώρες να κάνει εμπριστικές δηλώσεις και όχι τίποτα άλλο, να διαραίουν και από το περιβάλλον του ότι όπου να είναι ετοιμάζεται να πάει και για μπάνια. Η Ελλάδα καίγεται. Έχουμε 5 νεκρούς και αυτός πάει για μπάνια. Πάει στο Μαράθι και στην Τίνο. Στην Τίνο! Στο σπίτι της Παστρικιάς! Στο σπίτι της Παστρικιάς! Που το πήρανε από το δενδρινό της Siemens 20 χιλιάρικα! Σαν τον Τσίπρα κι αυτός! Ο ένας νικάς με 500 στο Σούνιο, ο άλλος πήρε βίλα στην Τίνο με 25 χιλιάρικα. Μιλάμε για κλεφτρόνια, έτσι. Μιλάμε για κλεφτρόνια της πολιτικής. Και θέλω να πηγαίνουν και στα συντονιστικά κέντρα και να κάνουν και τους... να κάνουν και τους γνώστες. Ακούστε το.
1: Ήθελα, ξεκινώντας, να εκφράσω εκ μέρους όλου του Υπουργικού Συμβουλίου την βαθιά μας θλίψη για την απώλεια των δύο πυροσβεστών οι οποίοι έπεσαν στις μάχες με τις φλόγες προσπαθώντας να σώσουν
0: έπεσαν στις μάχες με τις φλόγες. Ακούστε τους να δείτε.
1: Στέκεται δίπλα στο πλευρό των οικογενειών τους.
0: Αυτούς ψηφίζουμε, όχι εγώ. Εσείς τους ψηφίζετε.
1: Όλο και πιο αποτελεσματικά.
0: Τώρα λουστείτε τους.
1: Στην κλιματική κρίση, η Ελλάδα ήταν αυτή η οποία πριν από κάποια χρόνια πρωταγωνίστησε ώστε να υπάρξει μια συνολική ευρωπαϊκή συμφωνία για να ξανατεθεί σε λειτουργία η γραμμή παραγωγής των αεροσκαφών.
0: Ακούστε τι ψέματα λέει.
1: Όλο αυτό έγινε με πρωτοβουλία της Ελλάδας.
0: Αυτός ο παλιάτσος της πολιτικής.
1: Η οποία θα παραλάβει καλώς εχόντων.
0: Γιατί αυτή είναι παλιάτσι.
1: Το πρώτο.
0: Εσείς τους κάνατε πρωθυπουργούς, όχι εγώ. Εσείς θα τους λουστείτε. Και βγαίνουν οι κάτοικοι στον Πόρτο Κερμενό σε μια γαλάζια περιοχή και κλαίγονται. Καθίστε και κλάψτε τώρα!
1: Πραγματικά να...
0: Καθίστε και κλάψτε!
1: Όλους τους συμπολίτες μας τη μέγιστη προσοχή.
0: Κλάφτε πάνω από τα συντρίμια! Τους κόπους μιας ζωής! Επειδή έχουμε έναν ανίκανο πρωθυπουργό! Έναν ανίκανο υπουργό πολιτικής προστασίας! Επειδή έχουμε τους πειρατές των ανεμογεννητριών που βάλαν τη φωτιά! Και δεν μπορούν να τους βρουν να τους συλλάβουν. Και μας διαμήνυσε ο κύριος Ζαφυράτος. Αλήθεια, κύριε. Είστε μπροστινός στις εταιρείες. Είναι δικές σας. γιατί έχει και αυτό σημασία. Ο άλλος ο Κατσέλης, ο φίλος του Άδωνη. Ο φίλος του Γεωργιάδη, αυτός τον καλύπτει. Ο Σιμεών Θεότιδος και ο φίλος του Πυλαδάκης. Για όσους δεν θυμούνται, γιατί εγώ έχω καλή μνήμη. Όταν ο κύριος Αντώνης Ρέμος πήγε κάτω στη Σαουδική Αραβία και έκανε κάτι συναυλίες, έβγαλε κάτι εκατομμύρια. Είναι είδηση που έρχεται από το δικαστικό ρεπορτάζ, πλήρως διασταυρωμένη. Πήρε τα λεφτά, σύμφωνα με αξιόπιστες πληροφορίες, και τα διακίνησε μέσα από τους λογαριασμούς του κολλητού του ιδιοκτήτη ανεμογεννητριών, που είναι και αυτός εν δυνάμει ύποπτος, γιατί βάζει ανεμογεννήτες στο Κιθερώνα, και τα βάλε στους τραπεζικούς του λογαριασμούς. Δηλαδή εγώ παίρνω μαύρο χρήμα, γιατί μου πείτε ότι έκοψε και απόδειξη ο Ρέμος Σαουδική Αραβία με τις συναυλίες που έκανε. Τι απόδειξη έκοψε? Πήγε στο ταμείο και του πάνε ένα εκατομμύριο, κόψε δελτίο παροχής. Αρπαχτές έκανε στους Αιγίδες και στους Εμμύριδες και στη Μύκονο, στον Άμος. Εκεί κόβει δελτίο παροχής ο κύριος Ρέμος. Κόβει δελτίο παροχής για τα 500 χιλιάρικα που παίρνει. Πήρε λοιπόν τα λεφτά ο διάσημος, αναγνωρίσιμος, σπουδαίος τραγουδιστής και τα κατέθεσε στους λογαριασμούς του κυρίου Κατσέλη, του ιδιοκτήτη ανεμογεννητριών, που είναι εν δυνάμει ύποπτος. Και αυτός είναι εν δυνάμει ύποπτος για τις φωτιές. Απλώς δεν το ψάχνουμε, δεν το ψάχνουν γιατί είναι προστατευόμενος υπουργός της Νέας Δημοκρατίας. 2-17-18.000. Όποιοι έχετε πρόβλημα, να μου πείτε την αντίθετη άποψη, ότι δεν ισχύει. Είσαι ή δεν είσαι, ρε Κατσέλη? Δάσκαλος ήσουνα. Πού τα βρήκες τα λεφτά για να κάνεις επενδύσεις στον Κιθερώνα? Πού τα βρήκες τα λεφτά? Για πες μας, τα δικαιολογεί το πόθεν έσχεσαι του δασκαλακού, ο λεγόμενος και άνεμος, ο λεγόμενος και ρέψης των βουνών που φωτογραφιζότανε με το Μητροπολίτη Σιμεών Φιδιώτιδας. Τον ευλογούσε ο δέσποτας. Τον ευλογούσε για να βάζει φωτιές στα βουνά. Μπράβο δέσποτα. Μπράβο δέσποτα. Συγχαρητήρια παππούλη. Την ευχή μας να έχεις. Δεν τη θέλω την ευχή σου, δέσποτα. Δεν τη θέλω. Σου δίνω εγώ την ευχή μου. Πήγαινε και κανένα γιασμούς ο δέσποτας. Και φωτογραφιζόταν δεσπότης. Με τον Πυλαδάκη που χρωστάει τις Μιχαλούς. Με το Ρέμο που διακινούσε το μαύρο χρήμα μέσα από τους λογαριασμούς του ιδιοκτήτη των ανεμογεννητριών. Πόσες φορές θα κάναμε ρεπορτάζ αυτά? Και τώρα βλέπω εφημερίδες αριστερής φύσεως και τα βγάζουν στον αέρα. Τώρα είναι αργά. Τώρα τα κάψαν τα βουνά. Πάνε να κάψουν κι άλλα βουνά τώρα. Αυτούς έπρεπε να τους φορέσουν χειροπέδες και να τους στείλουν ισόβια. Για καταστροφή του περιβάλλοντος έχουν καεί από το 2009 στο Πόρτο Κερμενό 1500 σπίτια. Αλλά φταίνε και οι κάτοικοι. Φταίνε οι κάτοικοι διότι δεν ελέγχθησαν για τα σπίτια που χτίσαν στο δάσος. Αλλά αυτό είναι μια άλλη πικραμένη ιστορία. Και βρήκαμε τσουκ το 112. Τσουκ το 112. Κάθε φορά που δεν μπορούμε να σβήσουμε τη φωτιά, διώξτε τους. Διώξτε τους και όταν γυρίζουν πίσω βλέπουν ερήπια. Αυτή είναι η κατάσταση, κυρίες και κύριοι, που επικρατεί σε μια άνομη χώρα, σε μια χώρα που διακυβερνάται από τη μαφία, σε μια χώρα που διακυβερνάται από τους ολιγάρχες και τους μεγαλοταβατζίδες. Σας είπα τις εξαρτήσεις που έχει ο καθένας τους. Άλλος είναι στον Μπακοκαϊμενάκη και άλλος είναι στον Περιστέρι. Αυτοί είναι οι, διότι βάζουν μπροστινούς στις μεγάλες δουλειές. Όπως έχει βάλει ο Μπάκος και ο Καϊμενάκης τον Εξάρχο, ένας μπροστινός είναι. Και φτιάξανε την Credit Bank και δεν γνωρίζω αν έχουν πάρει δάνεια και από αυτή την τράπεζα για να φτιάξουν ανεμογεννήτριες της Intracat, του Άκτορα δηλαδή. Αυτή είναι η νέα ολιγαρχία που έφτιαξε η Νέα Δημοκρατία με τα τσιράκια, τους κολλητούς και τους μπροστινούς. Και τώρα βάλανε, κάψαν το βουνό, κάψαν τη μισή κεντρική Ελλάδα και δεν κουνιέται φίλο. Και δεν μπορούν να το βρουν το ζαφυράτο. Κοντά στο σπίτι μου μένει, ρε, στο Πικέρμι, ελάτε να σου το δείξω εγώ. Τον είδα το πρωί, ελάτε να σου το δείξω εγώ. Και η αστυνομία του Χρυσοκοΐδη κάνει τους καμπόιδες. Δεν ξέρουμε που είναι. Κρύβεται. Ποιος κρύβεται, ρε. Ποιος κρύβεται. Και την κόρη του γιατί δεν τη συλλαμβάνεται. Και αυτή είναι στο Διοικητικό Συμβούλιο. Ελένη Ζαφυρά του. Εγώ δεν έχω με αυτούς τους ανθρώπους τίποτα. Δεν τους ξέρω ούτε κατόψιν. Αλλά από τη στιγμή που η εισαγγελία έχει διατάξει έρευνα για τη σύλληψή τους, την αυτόφορη σύλληψή τους έπρεπε να έχουν συλληφθεί και να έχουν οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Πείτε μου σε ποια από αυτά που είπα είμαι ψεύτης. Πείτε μου. Βάλτε ένα τραγούδι, κύριε Χαλαμπίδη, να αποσυμπιέσουμε λίγο την κατάσταση και να προχωρήσουμε.

Έχουμε μια πολύ δυσάρεστη είδηση. Επειδή η φωτιά έχει κατέβει στην Ψάθα, σας μιλάω Δευτέρα απόγευμα, όχι για την επανάληψη. Δεν λογίζεται η είδηση της επανάληψης της εκπομπής. Δευτέρα απόγευμα. Επειδή η φωτιά έχει κατέβει στην Ψάθα και καίει τα σπίτια της περιοχής, δηλαδή μιλάμε για την απόλυτη καταστροφή, έχουμε έναν ακτινοτρόφο που αγνοείται στην περιοχή των Μεγάρων. Θεός να βάλει το χέρι του, να είναι καλά ο άνθρωπος. Δύσκολο. Πολύ δύσκολο.

0: Κυρίες, κύριοι ραδιομακελάριδες, το απόγευμα της Δευτέρας, όσοι ακούτε την εκπομπή σε επανάληψη, δεν λογίζονται οι ειδήσεις της επικαιρότητας, ακούτε μόνο την ουσία, το περιεχόμενο και την ανάλυση που κάνουν τις ειδήσεις. Όχι τις, όχι τις αναφορές της ώρας. Έτσι, για να μην μπερδευόμαστε. Μην ακούτε την εκπομπή ξημέρωμα Δευτέρας και θεωρείτε ότι καίγεται εκείνη την ώρα η ψάθα και τρέχετε να σωθείτε. Μιλάω με ανθρώπους που έχουν μια λογική. Έτσι. Λοιπόν, αυτή την ώρα η Ελλάδα ζει καταστάσεις ηλίας του 2007. Ή ένα εκτεταμένο πύρινο μάτι που έχει δώσει δυστυχώς 5 νεκρούς πυροσβέστες. Πάλι καλά που δεν έχουμε κατοίκους εγκαυματίες, θα μπορούσε να άνετα να έχει συμβεί κάτι τέτοιο. Πήγε να γίνει προχτές στο Πόρτο Γερμανό, από καθαρή τύχη γλιτώσαν οι άνθρωποι, εγκλωβιστήκανε και δεν είχαν πού να φύγουν. Θα είχαμε εκεί πέρα 100 νεκρούς. Έχουν καεί όλα τα σπίτια, τα περισσότερα σπίτια, σε έναν από τους καλύτερους πνεύμονες πρασίνου της Αττικοβιωτίας. Η φωτιά έχει φτάσει στα Μέγαρα, έχει κυκλώσει την ψάθα, έχει μπει μέσα στα σπίτια, καίει τα σπίτια και έχουμε τους κανίβαλους, τους λατσαδόρους, τους καραγκιόζιδες δημοσιογράφους, οι οποίοι θέλω να σας παίξω ένα βίντεο. Να σας παίξω ένα βίντεο, του, λέει άλλη, του Πόρτο Γερμενό. Του Πόρτο Γερμενό. Λες και είναι άκλητο. Είναι το Πόρτο Γερμενό του Πόρτο Γερμενού που να πάρει και να σκώσει. Θα μου πεις τώρα τέτοιες ώρες, τέτοια λόγια. Η άλλη στο Open χασκογελούσε. Τη βγάλανε ζωντανή σύνδεση και αντί να μεταδίδει τη φωτιά, γέλαγε. Σαν τον έρωνα πάνω από τη φωτιά. Να πάει να κάνεις παρέα με το Μητσοτάκη. Γέλαγε στο Open. Γέλαγε στο Open. Μετέδει τη φωτιά και γέλαγε. Και μου λέει ένας φίλος εδώ πέρα, δεν ξέρω τώρα αν επισήμως, έχει πάρει φωτιά, λέει, υπήρχου πατρών, στην περιοχή Τραγανό, που λέει ο Γιάννης από το Φάλιρο. Ότι ανεπισήμως το δίδουμε, δεν μπορούμε να το διασταυρώσουμε. Ας το δουν οι αρμόδιοι, ότι μας αναφέρει ένας ακροατής ότι υπάρχει μια φωτιά στην πύργου Πάτρων, στην περιοχή Τραγανό. Και να πω, Γιάννη μου, ελπίζω να μην είναι έτσι τα πράγματα. Ακούστε τη μετάδοση που έκανε. Εγώ δεν κρίνω κανέναν. Εμένα με έχουν κρίνει πάρα πολύ αυστηρά. Έχουν τσακίσει τις κριτικές. Και επειδή δεν θέλω να... Εγώ θέλω να με κρίνουν. Να με κρίνουν στα λάθη που κάνω. Δεν θέλω να κρίνω. Ακούστε και κρίνετε εσείς τη μετάδοση της νεαρής ρεπόρτερ. Η κάθε σουρλουλού τη μαζέψανε. Δεν ξέρω από πού τις μαζεύουν αυτούς. Προφανώς από δημοσιογραφικές σχολές. Υπάρχουν και ταλέντα. Όντως στις δημοσιογραφικές σχολές. Αλλά υπάρχουν και κάτι μπάζα που πραγματικά να τραβάς τα μαλλιά σου. Ακούστε τι.
1: Διάσπαρτες εστίες φωτιάς και είναι ακόμα στο Πόρτο Γερμενό. Θα συνδεθούμε με τη Χριστίνα Κόντρα που βρίσκεται εκεί και θα μας μεταφέρει την εικόνα.
0: Είναι όπως λέμε κόντρα φιλέτο.
2: Η επόμενη μέρα, Μαρία, εδώ στο προσκήνιο στην
0: ευρύτερη
2: περιοχή του Πόρτο Γερμενό. Έτσι. Πραγματικά δείχνει το μέγεθος της καταστροφής. Έτσι. Θα δούμε τώρα, όπως βλέπετε δίπλα μου αλλά και πίσω μου, έχουν μείνει μόνο στάχτες και αποκαίδια. Χιλιάδες είναι τα στρέμματα δασικής έκτασης που έχουν καεί και δυστυχώς υπάρχουν ζώα τα οποία δεν τα κατάφεραν και παραδόθηκαν στις φλόγες. Οι κάτοικοι οι οποίοι έχουν...
0: Το ότι υπάρχουν ζώα αυτό είναι αλήθεια. Αλλά τα ζώα κατοικούν στα κανάλια.
2: Τι έχει συμβεί. Βλέπουν τους κόπους μιας ζωής να καταστρέφονται μέσα σε μόνο λίγες ώρες και όπως μας λένε δηλώνουν απογοητευμένοι τόσο από τη διαχείριση της...
0: Τι να δηλώνουν δηλαδή, χαρούμενοι. Χαρούμενοι έπρεπε να δηλώνουν που καήκανε.
2: Δεν υπάρχει αστυνομική παρουσία στον οικισμό.
0: Τι δουλειά έχει αστυνομική παρουσία εκεί πέρα.
2: Των ζημιών. Σύμφωνα με την ενημέρωση όμως που έχουν λάβει, σήμερα το απόγευμα αναμένεται να φτάσει ειδικό κλιμάκιο για να καταγράψει τις καταστροφές που υπάρχουν τόσο σε σπίτια όσο και σε εκτάσεις. Η μάχη τώρα με τις φλόγες
0: και ου!
2: Εδώ στην περιοχή ήταν ιδιαίτερα δύσκολη λόγω των ισχυρών ανέμων που δυσχέραναν το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων αλλά και των συνεχών
0: πυροσβεστικών δυνάμεων.
2: Να φτάσουν φτάσει μέσα στις κατοικημένες περιοχές που φαίνεται πως ήταν σωτήρια τα αλλεπάλληλα μηνύματα του 112 για την εκένωση των οικισμών.
0: Μπράβο! Συγχαρητήρια! Το έχεις μάθει και σε καλά το παραμύθι! Βγάλτε τους από εκεί, ρε! Βάλτε έμπειρους ρεπόρτερ να μεταδίδουν και να μεταφέρουν στον κόσμο αυτά που συμβαίνουνε. Τσίπηδες, δεν τσίπηδες. Του κόσμου τα λεφτά παίρνετε από την κυβέρνηση όλα τα κανάλια. Έχετε ρίξει τα παιδάκια εκεί από τις δημοσιογραφικές σχολές να μεταδίδουν τη φωτιά. Πού είναι οι έμπειροι ρεπόρτερ, ρε? Οι έμπειροι ρεπόρτερ που έχω ζήσει εγώ. Ο Θοδωρής Δρακάκης του Αντένα. Που μια φορά λέει ο άνθρωπος, δώστε μου ρε παιδιά κανένα φράγκο παραπάνω. Του λέει ο άλλος, γιατί να σου δώσω φράγκο παραπάνω? Να πάρω κανένα ζευγάρι παπούτσια, ρε παιδιά, τα έχω λιώσει. Ο Γιώργος, ο Γεωργιάδης, ο Μακαρίτης. Αυτή ήταν η μεγάλη ρεπόρτερ της εποχής. Ο Χρήστος Σεφερλής. Σας μιλάω με ανθρώπους, έχω δουλέψει στο ρεπορτάζ. Βάζουν τα παιδάκια. Βλέπεις όλες τις φιλόδοξες. Δεν έχω τίποτα με τις γυναίκες. Με κατηγορήστε αμέσως. Και οι άντρες το ίδιο είναι. Βάζουν κάτι βλούφλιδες. Που δεν μπορούν να κάτσουν ούτε δίπλα στο καλώδιο. Γιατί και εκεί ζεσταίνονται. Η ποιότητα της ενημέρωσης, κυρίες και κύριοι, σε τέτοιες ώρες πρέπει να φροντίζουμε. Εγώ δεν είμαι αλάνθαστος. Κάνω και εγώ τα λάθη μου. Επειδή με κρίνουν, θα κρίνω. Αυτές τις ώρες απαιτείται υψηλή ποιότητα ενημέρωσης στους τηλεοπτικούς σταθμούς και στους ραδιοφωνικούς και όχι ανευθυνότητες. Ξέρετε τι λένε οι διευθυντές ειδήσεων στους δημοσιογράφους? Πηγαίνετε κοντά στη φωτιά. Πού να πάει κοντά στη φωτιά το κοριτσάκι? Το πιο πρόστιχο που συνέβη όμως αυτές τις ώρες που επαναλαμβάνω καίγονται κτηνοτροφικές μονάδες. Μιλάμε για απόγευμα Δευτέρας. Καίγονται κτηνοτροφικές μονάδες στην περιοχή της Κατσίκαλης Μεγάλων. Έχει φουντώσει φωτιά στην Ψάθα. Και το πιο πρόστιχο που έγινε είναι ότι ενώ αυτή την ώρα νέα παιδιά, να τα συγχαρούμε αυτά παιδιά, 20, 19 χρονών, 18, πάνω στη φωτιά έχουν πέσει, να σώσουν τα χωριά τους. Εσείς οι άλλοι πού είστε ρε φλούφλιδες, πίνετε ποτάκι στον Μπαλτάζαρ το βράδυ? Είστε ο Πορτοράφτη και στο Μαραθώνα. Μπεκρουλιάζετε. Γιατί δεν μπορεί να βοηθήσετε τους ανθρώπους εκεί, τους συνομιλίκους σας που σβήνουν τη φωτιά στα χωριά τους? Οι εποχικοί πυροσβέστες, κυρίες και κύριοι, ούτε αυτούς δεν σεβάστηκαν. Είχαν αφήσει τα αυτοκίνητά τους σε μια περιοχή και πήγανε και τα σηκώσαν οι κατσαπλιάδες, οι Ρωμά, δεν ξέρω ποιοι ήτανε, και τους πήραν τα λάστιχα και τις πόρτες. Τους πήραν τα λάστιχα και τις πόρτες. Ακούστε το ρεπορτάζ.
3: Την ώρα που τα στελέχη της πρώτης ΕΜΟΔΕ είχαν ρηχτεί στη φωτιά και προσπαθούσαν να προστατέψουν ανθρώπους, περιουσίες και φυσικό περιβάλλον, κάποιοι βρήκαν ευκαιρία, πήγαν στο σημείο που ήταν σταθμευμένα τα οχήματά τους και άνοιγαν τα αυτοκίνητα Έλενα Χελβατζόγλου.
4: Και τα μαδάλισαν.
2: Ακριβώς, καλή σας
0: όχι
2: ημέρα.
0: Τα... Που προκαλούν σοκ. Όχι, τα έγλυψαν. Και τα βανδάλισαν. Όχι, τα αφήσανε. Δεν τη βλέπεις την εικόνα. Χωρίς ρόδες είναι.
2: Βλέπουμε λοιπόν στις φωτογραφίες.
0: Και τα βανδάλισαν. Όχι, τα άφησαν. Τα βεβήλωσαν.
2: Έχουν αφαιρεθεί παραβιασμένα οχήματα. Πρόκειται
0: τα
2: για
0: πήγαν στο πλυντήριο να τα πλύνουν.
2: Τη πρώτη ΕΜΟΔΕ, σύμφωνα με καταγγελία του Πανελλήνιου Σωματείου Πυροσβεστών Δασικών Επιχειρήσεων, τα οχήματα βρέθηκαν σε αυτήν την κατάσταση όταν οι πυροσβέστες επέστρεψαν από την υπηρεσία τους μετά από αρκετές ημέρες στο πεδίο, όταν έδιναν μάχη με τα πύρινα μέτωπα. Σκεφτείτε ότι οι άνθρωποι αυτοί δούλευαν κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες, εξαντλητικές συνθήκες, προσπαθούσαν να σώσουν τις ζωές μας, τις περιουσίες μας, τον φυσικό πλούτο της χώρας και γύρισαν πίσω και είδαν τις περιουσίες τους.
0: Πάρτε ρε φρεμ, πάρτε να. Αυτό είναι πολύ σοβαρό που έγινε, κυρίες και κύριοι. Αυτό είναι βανδαλισμός, λαιλασία. Δεν σεβάστηκαν τους ανθρώπους που την ώρα που ήταν στο μέτωπο της φωτιάς πήγανε και τους πήρανε τις πόρτες και τα παράθυρα και τα τζάμια και τα...
5: Είναι πραγματικά
2: σοκαριστικό.
0: Και τους ρόδες από τα αυτοκίνητά τους. Δηλαδή αυτό είναι απότάγραφα, έτσι. Δεν είμαστε λαός εμείς. Εγώ το έχω ξαναπεί. Σταμάτα ρε, μην μιλάς εσύ. Κόφτονε ρε. Κόφτονε ρε. Κόφτονε. Το δράσος εσύ. Πήγαινε να κάνεις ρεπορτάζ στο μέτωπο της φωτιάς. Φλούφλιδες. Γεμίσαν τα κανάλια φλούφλιδες. Ρίξατε τα κοριτσάκια από τις δημοσιογραφικές σχολές να σας στοιχίσει πιο φτηνά. Τσίπιδες, τσίπιδες. Δεν πληρώνει ο Σαββίδης. Γιατί από ό,τι ξέρω, ο Μαρινάκης είναι καλοπιλωτής. Δεν πληρώνει ο Σκάι, ο Αλαφούζος. Κοιτάζει να κάνει το Σκάι σαν τα μούτρα, το όπως έκανε και το Παναθηναϊκό. Θέλω να σου μεταφέρω μία εικόνα η οποία για μένα ήταν κυριολεκτικά ισοπεδωτική. Την ώρα που κεγόντουσαν τα χωριά, το βουνό και το περιβάλλον, βρήκαν την ώρα εκείνη δύο κομματόσκυλα, ένας δημοσιογράφος και μία κοκορόφωνη, και μιλάω για την Καριστιανού και τον Αυγερινό, εδώ καίγεται η Ελλάδα και αυτοί τσακώνονται μεταξύ τους, σαν τα κοκόρια. Δηλαδή την ώρα που έκαιγε και καίει η φωτιά τα σπλάχνα μας και τα σωθικά μας, που μας ρουφάει το οξυγόνο, που καίει τα σπίτια των απλών ανθρώπων, η κυρία Καριστιανού και ο κύριος Αυγερινός να τσακώνονται μέσω του διαδικτύου, αλλάζοντας μηνύματα ο ένας με τον άλλον, υβριστικά. Επειδή ο ρωσόφιλος ο Αυγερινός επάφθη, λέει, επάφθη. Από μια γρατσία, μεγαλοδικηγόρο, λέει, του Κολονακίου. Από υπεύθυνος του γραφείου τύπου. Θα βάλουμε τη σκούπα μας να κλαίει, ρε. Και την ώρα που καίγεται η Ελλάδα, αυτοί οι δύο τσακώνται μεταξύ τους. Και έχουν το θράσος οι ιδιοκτήτες των ιστολογίων να βγάζουν και τις μούρες τους στη δημοσιότητα. Δεν σέβονται τίποτα. Αυτό προς πιστοποίηση σε αυτά που είχα πει για την κυρία Καριστιανού. Ότι είναι μια πολύ ρηχή γυναίκα, ακατάλληλη και επικίνδυνη για τα πολιτικά πράγματα της χώρας. Μια γυναίκα που πήρε εφήμερη δόξα, δυστυχώς, από τη δολοφονία της κόρης της, δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Νόμισε ότι θα γίνει η νέα Ίντιρα Γκάντι στην Ελλάδα, μαύρη της μοίρα, και την ώρα που καίγεται η χώρα, τσακώνεται ο Αυγερινός με την Καριστιανού. Ξεκατηνιάζονται στα ιστολόγια και στα social media την ώρα που καίγεται η χώρα. Δεν σέβονται τους πέντε νεκρούς, δεν σέβονται ότι έχει καεί το βιός του πολίτη. Από αυτούς τους ανθρώπους περιμένατε να φτιάξουν πολιτικό κόμμα. Καλά να πάθετε. Όχι, βιάστηκες, λέει. Χίο βιάστηκες να τους κρίνεις. Διότι από την πρώτη ώρα εγώ είδα τις μούρες τους, είδα τη μούρη της κοκορόφωνης, τη μούρη της άλλης, της μεγαλοδικηγόρου, η οποία έχει ρίχνει κιλά μακιγιάζε. Δικαίωμά της να κάνει ό,τι θέλει. Για να βγαίνουν σαν τους καραγκιόζες στα δικαστήρια, σαν τα φαντάσματα, και ξεκατηνιάζονται στα παράθυρα των ιστολογίων και στα social media. Φύγε εσύ, έλα εσύ. Και εγώ σε αυτό το χάος περιμένω από την κυρία Καριστιανού να με σώσει. Νομίζω ότι έχει τελειώσει η ιστορία με το κόμμα της. Μακριά από αυτούς, είναι πάρα πολύ επικίνδυνοι άνθρωποι. Είναι ματαιόδοξοι άνθρωποι. Ρουφάνε το αίμα των ιστολογίων για τη δημοσιότητά τους. Και το κυριότερο, κυρίες και κύριοι, είναι πολύ ακατάλληλοι αυτοί οι άνθρωποι για την διάσωση ό,τι έχει απομείνει σε αυτό το έρμο το κράτος. Όταν ακούτε Καριστιανού, λοιπόν, μακριά, μακριά, μακριά. Και μάλιστα σας είπα, δέχτηκα σκληρή κριτική και από δικούς μου ανθρώπους. Βιάστηκα, λέει, να χαρακτηρίσω το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Μα δεν το βλέπετε, χωριό που φαίνεται Κολαούζο δεν θέλει. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν το μυαλό πάνω από το κεφάλι τους. Το μόνο που σε ενδιαφέρει είναι η εφήμερη δημοσιότητα, η εφήμερη δημοσιότητα και τα μπικικίνια. Όχι μαύρο, κατά μαύρο. Δεν σεβάστηκαν τους πέντε νεκρούς και τις κρίσιμες ώρες στις οποίες βρίσκεται η χώρα. Πού είμαι λάθος? Ντροπή. Και ειδικά ντροπή σε αυτούς που με καθίβριζαν μέσα από τα μηνύματα ότι με λέει μισογίνης. Ότι είμαι μισογίνης. Ότι μισό λέει το καινούριο. Την ελπίδα. Ποια ελπίδα ρε? Ποια ελπίδα? Την ελπίδα του ξεκατηνιάσματος, της ματαιοδοξίας, της μπαρουφολογίας. Ντροπή. Ας συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Κυρίες και κύριοι, διανύουμε πάρα πολύ δύσκολες ώρες. Έχει καεί ένα τεράστιο κομμάτι του φυσικού πλούτου της χώρας, περιβάλλοντος. Έχουν σκοτωθεί, δεν έχουν σκοτωθεί, έχουν δολοφονηθεί 5 πυροσβέστες. Ο Θεός έχει βάλει το χέρι του και δεν έχουμε νεκρούς κατοίκους. Θα μπορούσαμε να έχουμε. Την ίδια στιγμή, σε απευθείας πολιτικό συντονισμό, ο κύριος Μητσοτάκης ετοιμάζει τις βαλίτσες του για διακοπές. Την ώρα που καίγεται όλη η χώρα, πήγε να κάνει την υποχρέωση, να βγάλει την υποχρέωση σήμερα από το συντονιστικό. Άφησε εκεί αυτό το φάντασμα της πολιτικής προστασίας, την ακτινογραφία. Έναν κίτρινο άνθρωπο, συνταξιούχο, παιδεμένο από τη ζωή του, να τον αφήσει να βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά. Έναν άνθρωπο που άμα το φυσήξεις θα πέσει κάτω. Απορώ πώς πήγε στα μέτωπα της φωτιάς. Πώς πήγε? Δεν φύσαγε εκεί, δεν τον πήρε ο αέρας? Και μιλάω για τον κύριο Ευάγγελο Τουρνά. Φύγε ανθρωπέ μου, φύγε, είσαι κατάλληλος, επικίνδυνος. Κυρίες και κύριοι, όντως επιβεβαιώνεται η είδηση που μας έδωσε νωρίτερα ο φίλος και οι φίλοι. Ευχαριστώ πάρα πολύ τους ακροατές. Έχουμε πρόβλημα. Πολύ μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Στο Τραγανό Ηλίας. Πολύ μεγάλο πρόβλημα. Υπάρχει μία πολύ μεγάλη φωτιά στην περιοχή Τραγανό Ηλίας, πάνω στον Εθνικό Δρόμο. Στον Εθνικό Δρόμο Πύργου Πατρών, ο οποίος βλέπω ότι θα κλείσει σε λίγα λεπτά, και έχουμε εκτροπή μεταξύ Κυλλινής και Γαστούνης στο ρεύμα προς Πύργο. Που σημαίνει τι? Ότι ο Εθνικός Δρόμος, όπως πληροφορούμε, θα κλείσει ο δρόμος Πύργου Πατρών. Είναι ό,τι χειρότερο. Δεν έκλεισε η Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου, δεν έκλεισε η Αττική Οδός, και βλέπω αυτή τη στιγμή να έχουμε πολύ μεγάλο πρόβλημα. Στην Κυλλίνη, στο Τραγανό Ηλίας, έχει καβαλής φωτιά από εκεί και έχουμε εκτροπή Κυλλίνης Γαστούνης στο ρεύμα προς Πύργο. Ευχαριστώ θερμώς τους φίλους που με ενημέρωσαν, γιατί βγάλαμε πρώτη την είδηση με επιφύλαξη. Αυτή την ώρα, επίσης, έχουμε πολύ μεγάλο πρόβλημα στην περιοχή της Ψάθας. Η φωτιά έχει μπει μέσα στο χωριό και καίει τα σπίτια. Φοβάμαι πάρα πολύ, τρέμω, διότι έχω ζήσει τις εικόνες στην Ηλία, έχω ζήσει τις εικόνες στη Λακωνία, στην Αρεόπολη, με τους νεκρούς, με τους καρβουνιασμένους ανθρώπους. Είναι ένας εφιάλτης αυτό. Να είσαι στη φωτιά και να τραβάς πτώματα. Πολύ μεγάλη προσοχή στην περιοχή του δρόμου Πύργος Πάτρα, διότι έχουμε μεγάλη φωτιά εκεί, η οποία είναι μεν ανοιχτή η Εθνική Οδός, αλλά οι καπνοί έχουν ζώσει στο δρόμο και σε λίγο δεν θα έχει καμιά ορατότητα. Ήδη βλέπω ότι έχει καβαλήσει τον Εθνικό Δρόμο και περνάνε κάποια αυτοκίνητα. Πολύ κακός. Έπρεπε να έχουν κλείσει την κυκλοφορία αυτές τις ώρες, αφού δεν βλέπει ο κόσμος εκεί πέρα. Τι κάνετε? Κλείστε το δρόμο. Λοιπόν, θα ενημερωνόσαστε κάθε μια ώρα και από μένα και από τους συναδέρφους του Δελτίου Ειδήσεων. Να είστε καλά και συνεχίζουμε την ομαλή ροή.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

0: μία εφημερίδα, ο Θεός να την κάνει εφημερίδα, είναι η επιτομή της χυδαιότητας και της αθλειότητας. Και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα η εφημερίδα αυτή θα είχε κλείσει. Νομίζω ότι ξέρετε σε ποια εφημερίδα αναφέρομαι. Αναφέρομαι στο Μακελιό.
1: Το χειρότερο απ' όλα είναι το φαινόμενο του ραδιοφώνου. Άκουσα σήμερα μια κασέτα. Σηκώθηκε έντριχε τη κεφαλή μου. Τράπηκα. Αισθάνομαι ντροπή. Το Sky. Η πρωινή εκπομπή του Sky. Και σκέφτομαι ο κύριο Αλαφούζο, ο οποίο αυτήν την ώρα παραπονιέται ότι δίθεν τον αδικό εγώ. Δεν έτυχε ποτέ να ακούσει τι γίνεται. Μα στο χειρότερο χαμετυπίο τη Ελλάδο. Δεν γίνεται χρήση αυτή τη γλώσσα. Επιτέλου εναντίον του Έλληνο Πρωθυπουργού. Εναντίον τη οικογένεια.
2: Θα μιλήσω για τρία λεπτά.
3: Για όσο θεωρείστε στην οικονομία τη συζήτηση.
2: Κύριε Μητσοτάκη, έχω συνειδητοποιήσει, όπω πιστεύω και όλος ο ελληνικός λαός που παρακολούθησε τη σημερινή συζήτηση, το βαθύ στρατηγικό και πολιτικό σας αδιέξοδο. Δεν περίμενα όμως, άλλωστε το συνειδητοποίησε πρώτη και η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Δημιουργήσατε ρήγη συγκίνησης κατά τη διάρκεια της 60 λεπτής ομιλίας σας. Δεν περίμενα όμως ποτέ, πραγματικά, ότι θα φτάνετε στο σημείο σήμερα, εδώ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, να παριστάνετε το στέφανο χείο της πολιτικής ζωής του τόπου.

Κυρίες, κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι απόγευμα Σαββάτου, 1η Οκτώβου. Θα μπορούσαμε να σας πούμε καλό μήνα. Ο μήνας δεν είναι καλός. Η 1η Αυγούστου ξημέρωσε με

0: τα οποία δεν δείχνουν κανένα σεβασμό στην αξία της ανθρώπινης ζωής. Τούτη την ώρα, Σάββατο απόγευμα, και όχι για εσάς που παρακολουθείτε ή ακούτε την εκπομπή σε επανάληψη, τους ραδιομακελάριδες, τις δύσκολες νύχτες του καλοκαιριού, με ανέμους ρηπές μέχρι 150 χιλιόμετρα, και βεβαίως συνέβαιναν και στο παρελθόν αυτά. Είχαμε και στο παρελθόν κλιματική αλλαγή, κύριε Τσίπρα και κύριε Μητσοτάκη. Μεγαλύτεροι ψευτολόγοι της πολιτικής. Αυτοί που κατέστρεψαν τον τόπο, που τον κατέκαψαν. Ο Τσίπρας και ο Μητσοτάκης. Σήμερα θα θυμηθούμε επίσης αυτά τα οποία το καθεστώς απέκρυψε από τον ελληνικό λαό σε μία τριαντακονταετία, όχι πυρκαγιών απλώς, σε μία τριαντακονταετία πολιτικού λίβα που κατέστρεψε, ισοπαίδωσε, διέλυσε, απαλωτρίωσε, κατέκαψε το περιβάλλον και τις ζωές μας. Σήμερα πρέπει να δώσουμε μια ηχηρή απάντηση και με τα μηνύματά μας και με τα τηλεφωνήματά μας από τα μέρη που βρίσκεστε. Στο 210-718-000, στο 6943-6354-51 θέλω να επικοινωνούν μαζί μου και με την εκπομπή μας μόνον όσοι έχουν κάποια επίγνωση από τα πύρινα μέτωπα. Δεν θα ανοιχθεί κανένα τηλεφωνικό κέντρο για να μιλάμε περί ανέμων και υδάτων. Σήμερα θα δεχτούμε μόνο τηλέφωνα από τους ανθρώπους οι οποίοι αντιμετωπίζουν πρόβλημα με τις πυρκαγιές, από τους ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται στο μάτι της αχαΐας, στο πύρινο μάτι της αχαΐας, από τους ανθρώπους που βρίσκονται στο πύρινο μάτι της βιωτίας και από τους ανθρώπους που κατακαίγονται ακόμα στο Ρέθυμνο. Και μιλάμε για Σάββατο απόγευμα 1η Αυγούστου. Όσοι ακούν τις εκπομπές μας σε επανάληψη, απλώς θα ακούσουν τα συμβάντα σε επανάληψη σαν να μην συμβαίνουν. Διότι μπορεί μέσα σε 12, 24 με 36 ώρες να έχει αλλάξει εντελώς το σκηνικό και να καίγεται ακόμα και η ίδια η Αθήνα. Είναι αποφασισμένοι αυτοί που κυβερνούν τη χώρα να κάψουν ακόμα και την ίδια την Αθήνα. Διότι πρόκειται για παλιωτόμαρα, πρόκειται για νέρονες, πρόκειται για υπερφύαλες προσωπικότητες, νεοπλουτίστικες προσωπικότητες, που το μόνο που έχουν στο μυαλό τους είναι η καλοπέραση. Τις ώρες που ο ελληνικός λαός καίγεται, αυτοί οι αγαπητοί φίλοι και φίλες πατριώτες και πατριώτες καλοπερνούν. Καλοπερνούν στα ακριβά τους σαλέ, καλοπερνούν στις βίλες τους, καλοπερνούν στα beach bar της ελίτ και καλοπερνούν μη υπολογίζοντας το κατοστάρικο, το διακοσάρικο ή το πεντακοσάρικο. Δεν είναι τίποτα για έναν πολιτικό να χαλάσει 500 ευρώ για μια βραδιά ή 1000 ευρώ για μια βραδιά. Άλλωστε, σύμφωνα με μαρτυρίες, ο φυγόδικος Αβραμόπουλος δεν το είχε σε τίποτα να χαλάσει 700 και 800 ευρώ για να φάει ένα ωραίο φρέσκο ψάρι στις περιοχές της νότιας Πελοποννήσου, συνοδευόμενο από ένα πανάκριβο κρασί. Αυτές οι ώρες είναι δύσκολες. Και επειδή είναι δύσκολες, νομίζω ότι πρέπει να τις μοιραστούμε. Και να μοιραστούμε όλες τις εμπειρίες όλων εσάς που βρίσκεστε αυτή την ώρα και δίνετε τη δική σας μάχη, εθελοντές, εποχικοί πυροσβέστες, άνθρωποι της πυροσβεστικής υπηρεσίας που υπηρετούν το εθνόσημο, οι οποίοι δεν κάθονται και οι οποίοι δεν παρατούν τον κόσμο στην τύχη τους. Το Σάββατο το απόγευμα, την 1η Αυγούστου στις 4 και 12 το μεσημέρι, στο έλεος της φωτιάς βρίσκεται ακόμα για 36 ώρες μία από τις πιο όμορφες περιοχές της Ελλάδος, το Πόρτο Γερμενό. Εκεί, κυρίες και κύριοι, κατακαίγεται παρθένο δάσος, έχει περικυκλώσει οικισμούς και υπάρχουν δύσκολα μέτωπα στη Βιωτία και στο Αίγιο. Δεν ξέρω εάν διασταυρώνεται αυτό το οποίο λέγεται, επαναλαμβάνω, Σάββατο απόγευμα, ότι στην περιοχή του Πόρτου Γερμενού, έχουν καεί τουλάχιστον 100 σπίτια. Η φωτιά στην περιοχή καίει ανεξέλεγκτη και από τις πληροφορίες που υπάρχουν είναι ότι υπάρχει ένα ενδεχόμενο να έχει κάψει πάνω από 50 με 100 σπίτια. Θεωρείται αδιανόητο το γεγονός ένας κρατικός μηχανισμός να μην μπορεί να τυθασεύσει. Βεβαίως υπάρχουν και οι κακές και άσχημες μετεωρολογικές συνθήκες. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι το κράτος δεν θα έπρεπε να είναι έτοιμο για να αντιμετωπίσει και τις κακές μετεωρολογικές συνθήκες. Πριν από 2 χρόνια, η πυροσβεστική υπηρεσία και το πυροσβεστικό σώμα ανήκαν στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, σε αυτό τον ανεκδίκητο, τον κύριο Χρυσοχοίδη, και στον άλλον, τον Νταλάρα. Τον Νταλάρα του, τον πρώην Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον κύριο Νταλάρα. Μας είχε απαγορεύσει ο κύριος Θοδωρικάκος να λέμε το όνομά του. Θα πρέπει και εμείς να τον αποκαλούμε λοιπόν Νταλάρα. Η πυροσβεστική υπηρεσία ήταν αγκιστρωμένη στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Θεώρησαν σκόπιμο οι ηλίθιοι κυβερνώντες, γιατί μιλάμε για ηλίθιους ανθρώπους, μιλάμε για ανθρώπους που δεν έχουν καθόλου μυαλό και επαναλαμβάνω κοιτάζουν μόνο την πάρτη τους. Αυτοί οι ηλίθιοι λοιπόν κυβερνώντες δημιούργησαν ένα ξεχωριστό Υπουργείο, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, και το έδωσαν σε 2 ανίκανους υπουργούς, έναν υπουργό και έναν υφυπουργό. Ο υφυπουργός ήταν ο κύριος Ευάγγελος Τουρνάς, ο οποίος παραιτήθηκε τότε γιατί ήταν κουρασμένος. Κουράστηκε από την σκαστή σύνταξη που έπαιρνε στα χέρια του. Στον τελευταίο ανασχηματισμό, ο κουρασμένος κύριος Τουρνάς, έχουμε και δεύτερο κουρασμένο. Είχαμε τον πρώτο κουρασμένο της Ζεραφίνας, αποκτήσαμε και δεύτερο κουρασμένο, τον κύριο Τουρνά. Τον κύριο Ευάγγελο Τουρνά, τον καραβανά που υπηρετούσε στην πολεμική αεροπορία και άκουσα από κάποιους που λέγανε ότι έχει ώρες πτήσης. Και τι ώρες πτήσης? Ώρες πτήσης πού? Στο κενό? Ή ώρες πτήσης για να ραντίζει? Εδώ δεν έχουμε να κάνουμε ράντισμα. Δεν έχουμε να παίξουμε με ανθρώπινες ζωές. Ένας κουρασμένος που παραιτήθηκε πριν από 2 χρόνια, τον επαναφέρανε στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Έχω καλή μνήμη. Έχω καλή μνήμη. Δεν με γελάει η μνήμη μου εμένα. Τον επαναφέρανε μετά από 2 χρόνια σε ένα υπουργείο που δημιουργήσανε, το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας. Στο οποίο αφού έβαλα κάποιους εκεί άσχετους, τώρα μας προέκυψε ο διορισμός του κυρίου Ευάγγελου Τουρνά, ο οποίος πήγαινε στα μέτωπα και έκανε τον τουρίστα. Τον τουρίστα έκανε. Θεώρησε ότι είναι καραβανάς και θα λύσει όλα τα προβλήματα. Δεν θέλω να φωνάζω. Ούτε να φωνάζω θέλω, ούτε να ανεβάζω παλμούς, ούτε να χαλάμε τη ζαχαρένια μας. Η περιοχή που καίγεται, οι περιοχές που καίγονται τώρα, Σάββατο απόγευμα, είναι οι πιο όμορφες περιοχές Ελλάδος. Το κάνουν για συγκεκριμένους λόγους. Και σήμερα η εφημερίδα μας, την οποία δεν ξεχνάμε ποτέ, είναι το δύσκολο παιδί της οικογένειας. Η εφημερίδα Μακελιών είναι το δύσκολο παιδί της οικογένειας. Γιατί παλεύουμε να τα φέρουμε βόλτα. Είναι δύσκολο να επιβιώσουν σήμερα οι καθημερινές εφημερίδες, δυστυχώς. Αλλά το παιδί μας, το δύσκολο από παιδί μας, όπως είναι η εφημερίδα, έχει βγάλει ένα εξώφυλλο σήμερα, ένα πρωτοσέλιδο, το οποίο έχει θορυβήσει πολλούς. Γιατί θορυβήστε? Επειδή ο τίτλος του πρωτοσέλιδου είναι «Ο ύποπτος Λάκης που ξέρει τα πάντα για τις φωτιές στην Ελλάδα». Γιατί θορυβήστε? Δεν κατάλαβα. Γιατί θορυβήστε? Και πάνω απ' όλα θα αρχίσει τα παράπονα. Τα δημόσια παράπονα ο κύριος Λαζόπουλος που τον κάναμε πρωτοσέλιδο σήμερα. Να το αναλύσω λοιπόν αφού θέλετε. Γιατί πολλούς τους εξέπληξε το σημερινό πρωτοσέλιδο της εφημερίδας. Τι θέλετε να γράφαμε σήμερα? Ζήτω οι ολιγάρχες. Ζήτω ο Στασινόπουλος της Βιοχάλκο. Ζήτω ο Λαβρεντιάδης των λιπασμάτων. Ευχολόγια στους ολιγάρχες. Ζήτω ο Κόκαλης. Ζήτω ο Μυτιλινέος ή ζήτω ο Περιστέρης? Αυτοί που μας έχουν κάνει αυτές τις ώρες να τρέμει η ψυχή μας. Πώς θα πάμε σπίτι μας, πώς θα κοιμηθούμε το βράδυ και πώς θα ξημερώσουμε? Τι θέλετε να λέμε? Ζήτω η ΔΔΕ που κατέκαψε τον τόπο. η κρατική ΔΔΕ που μετά την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ πέρασε στα χέρια εραστεχνών δολοφόνων. Δεν είναι καν επαγγελματίες. Είναι εραστέχνες δολοφόνοι. Και αυτή είναι η πιο επικίνδυνη. Διότι αυτοί που δεν ξέρουν να κρατήσουν το πιστόλι καλά, μεταφορική είναι η έννοια, είναι σίγουρο να σκοτώσουν άνθρωπο. Και αυτοί στη ΔΔΕ έχουν κατακάψει το σύμπαν. Ασυντήρητες οι κολόνες της ΔΕΗ. Ασυντήρητο όλο το ηλεκτροδοτικό φάσμα της χώρας. Ασυντήρητες οι κεντρικές γραμμές ηλεκτροδότησης της χώρας. Παμπάλες. Δεν φρόντισαν τίποτα. Με αποτέλεσμα μην βλέπουμε φαντάσματα. Υπάρχουν επαγγελματίες εμπριστές, σαφώς. Υπάρχουν ρουφιάνοι και χαφιέδες του καθεστώτος. Σαφώς. Τους βλέπετε, τους διαβάζετε, τους απολαμβάνετε. Για το πόσο ρουφιάνοι και χαφιέδες είναι όλοι τους. Οι λεγόμενοι έμισθοι χαφιέδες της εξουσίας. Τους ξέρουμε, τους βλέπουμε, τους μάθαμε. Τους μάθαμε. Κάθε φορά που ανοίγει μια μεγάλη έρευνα από την εφημερίδα μας και την εκπομπή μας, δεχόμαστε λάσπη. Κέρια χτυπήματα υποτίθεται. Θα σας έλεγα τι θα μου κάνατε, αλλά δεν είναι η ώρα για να σας πω. Να πάρετε φόρα και να έρθετε με φόρα, που έλεγε η Τσαπανίδου. Κάθε φορά λοιπόν, κυρίες και κύριοι, που ανοίγουμε το θέμα της μαφίας, το θέμα της ολιγαρχίας, δεν πρέπει να ακούγεται κουβέντα. Δεν πρέπει να αναφέρουμε για κανένα στην Ελλάδα. Αν αναφέρουμε δηλαδή για το νομοσχέδιο που πέρασε νύχτα, δεν τα λέει κανένας άλλος. Εγώ τα λέω, αλλά δεν τα ακούω μόνος μου. Όταν χρειαστεί να πούμε, ας πούμε, ότι τη νύχτα πέρασε ο κύριος Μητσοτάκης. Τροπολογία στη Βουλή. Λυπάμαι που θα το πω, αλλά ο μόνος που ασχολείται, και δεν είναι γιατί θέλω να τον, ούτε να τον καθαγιάσω, ούτε γιατί θέλω να τον ψηφίσετε, ούτε γιατί θέλω να σας τον προτείνω υποψήφιο. Αλλά ο μοναδικός πια που έχει απομείνει και λέει και δύο αλήθειες, είναι εκείνος ο καημένος ο Βελόπουλος. Όλοι οι υπόλοιποι κάνουν τις κότες. Και παραλαμβάνω, εγώ μπορεί να μην ψηφίζω Βελόπουλο. Μπορεί να ψηφίζω Χαλιλόπουλο. Μπορεί να ψηφίζω τον Κολοπετινόπουλο. Αλλά ο μόνος που τον ακούω να μιλάει είναι αυτός. Κατηγορήστε με ότι είμαι και τσιράκι του Βελόπουλου. Κατηγορήστε με. Ότι τα παίρνω κιόλας. Ότι τα παίρνω από τον Βελόπουλο για να μιλάω για τον Βελόπουλο. Κατηγορήστε με και γι' αυτό. Βρωμιάριδες. Ευρωμιάριδες. Επαμοιβή χαχόλη. Επαμοιβή ρουφιάνη. Επαμοιβή αλυτόμπουρες. Έλεγα λοιπόν ότι μέσα σε αυτή την τρικυμία, την πύρινη τρικυμία, που λυπάμαι πολύ που θα σας το πω, αλλά πρέπει να είστε προετοιμασμένοι, γιατί θα κατακαούμε. Θα κατακαούμε τον Αύγουστο. Οι καιρικές συνθήκες, η λεγόμενη κλιματική αλλαγή του κ. Μητσοτάκη. Από πότε εφήβρες εσύ την κλιματική αλλαγή, ρε Μπαρμπά? Παλιά δεν φύσαγε? Όταν έχει στεγνώσει το δάσος, όταν το δάσος έχει ξεραθεί, όταν το φροντίζεις, όταν δεν κάνεις αντιπυρικές ζώνες, όταν έχεις ρίξει τους πυροσβέστες σαν τυφλά ποντίκια, τυφλοπόντικες είναι ουσιαστικά οι άνθρωποι αυτοί. Όταν φέρνεις ένα πυροσβέστη από την Ετωλακαρνανία για να σβήσει φωτιά στη Σπάρτη, στην Τρίπολη, στην Καλαμάτα, είναι πολύ λογικό να μην ξέρει. Τα λέγε και χθες το βράδυ ένας άνθρωπος ο οποίος εργάζεται στη δασική υπηρεσία, ο Μιχάλης Οικονομόπουλος. Τον άκουσα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και προσοχή. Τα έλεγε ο άνθρωπος. Δεν μπορείς να στέλνεις πυροσβέστη. Κυρίες και κύριοι, δεν υπάρχει κανένα συντονισμό στο κράτος. Δεν υφίσταται Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας. Ο Τουρνάς είναι τουρίστας. Είναι ένας συνταξιούχος που απολαμβάνει τη σύνταξή του και δεν θέλει να έχει πολλά πράγματα στο κεφάλι του. Πώς πήγανε και βάλανε ένα τέτοιον υπουργό? Παρετήσου, ρε! Παρετήσου, σηκώφυγε! Σηκώφυγε, μας έκαψες! Αλλά δεν μας έκαψε τη γούνα μόνο ο Τουρνάς, ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας. Τη γούνα μας την έκαψε και αυτός που αποκαλείται πρωθυπουργός. Αυτό το φερέφωνο, το πιόνι, το ανδρίκελο, η μαριονέτα της μαφίας. Γιατί ουσιαστικά είναι η μαριονέτα της μαφίας. Αν αντιρρείτε, κύριε Μητσοτάκη, και βγαίνετε στη Βουλή και λέτε ότι σε καμία άλλη χώρα θα υπήρχε αυτή η εφημερίδα, και μιλάω για το μακελιό. Και μιλάω για το μακελιό. Σου έχει φάει την ψυχή το μακελιό, ε. Ναι, γιατί σου έχει κατεβάσει τα παντελόνια το μακελιό. σου κατεβάσει τα παντελόνια. Γι' αυτό το κάναμε. Θα τα ακούτε 200 φορές την ημέρα. Μακελιό! Το μακελιό! Και το μακελιό! Λύσαξες! Λύσαξες με το μακελιό! Ναι! Γιατί σου κατεβάσει τα παντελόνια το μακελιό! Γιατί σε πιόνι της μαφίας! Σε έχουν βάλει στη μέση και σε περιπέζουνε! Και θα σου πάρουνε και το κόμμα. Ο Σαμαράς κάθεται στην άκρη. Και μιας και το αναφέρω, κάθε φορά που θέλουμε να ανοίξουμε λοιπόν μια καινούργια έρευνα, κυρίες και κύριοι, λάσπη. Λάσπη! Και ξέρετε, εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα να μου κάνουν την οποιαδήποτε κριτική. Είμαι παλιός πια στο κουρμπέτ. Τους έχω φάει στη μάπα. 36 χρόνια σε αυτή τη δουλειά, τους έχω φάει στη μάπα. Έχω γνωρίσει κάθε καρυδιά σκαρίδι. Τηλεπαρουσιάστερες ψωνισμένες. Πισογλέντιδες που κερδίζουν θέσεις με το πισογλεντισμό. Ανθρώπους που τα πιάνουν, που γράφουν και παίρνουν ένα 2 χιλιάρικα, ένα 500, για ένα 1000, άλλος γίνεται ξεφτυλισμένος. Ένα ξεφτυλισμένο υποκείμενο. Τέτοιες ξεφτυλισμένες προσωπικότητες έχω γνωρίσει, αγαπητοί φίλοι και φίλες, στον χώρο μου. Δεν έχω πάθει ανοσία πια. Μπορεί να γράφουν για μένα ό,τι γουστάρουν. Αλλά εκείνο που με πειράζει είναι να χτυπάνε οικογένειες. Αυτό είναι ότι χειρότερο. Μου είχε πει κάποτε ένας μεγάλος νονός της μαφίας, καλή τη ώρα εκεί που είναι, γιατί όλοι έχουμε βιομετραγή σε αυτή τη χώρα. Ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα του οργανωμένου εγκλήματος, ο Βασίλης ο Στεφανάκος. Του είχα πάρει κάποτε μια συνέντευξη και μου είχε πει, ο κακός Ρουφιάνος θέλει σκότωμα. Βεβαίως, με άφησε με ανοιχτό το στόμα, αλλά εγώ δεν θέλω να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Για τους ανθρώπους του υποκόσμου, οι κακοί ρουφιάνοι θέλουν σκότωμα. Για τους ανθρώπους όμως της δημοκρατίας, οι κακοί ρουφιάνοι θέλουν ισόβια. Ισόβια. Μέσα, ισόβια. Να τους κλείσουμε ισόβια. Και να μην βλέπουν τον ήλιο. Κάθε φορά λοιπόν που ανοίγουμε μια έρευνα, είτε για τη μαφία, είτε για έναν ολιγάρχη, είτε για έναν τραπεζίτη, είτε για έναν για ένα δημόσιο πρόσωπο, για ένα πολιτικό, για ένα πρώην υπουργό, για έναν νυν υπουργό, για τον πρωθυπουργό, δεχόμαστε λάσπη. Πολύ λάσπη. Εγώ έχω πάθει ανοσία. Δεν καταλαβαίνω τίποτα. Το Χριστό δεν καταλαβαίνω. Αλλά όταν χτυπάτε οικογένειες, να ξέρετε ένα πράγμα. Ότι το βιολογικό ρολόι του καθενός είναι συγκεκριμένο. Είναι σαν το ρολόι της ΕΙΔΑΠ. Όταν έχει διαρροή, έχει πρόβλημα. Για να σταματήσεις το πρόβλημα πρέπει να το ταπώσεις. Ελπίζω όλοι να πάρετε τα μηνύματα σήμερα, γιατί θα σας υπενθυμίσω ότι 2 ακόμα που το έκαναν είναι στα Κυμπαρίσια. Εγώ δεν απειλώ κανέναν. Είναι η φυσιολογική, ο φυσιολογικός ρους της ζωής αυτός. Όταν είσαι ρουφιάνος και χαφιές, το τίμημα είναι ο λάκκος. Σας το ξεκαθαρίζω για να ξέρετε τι συζητιέται στην πιάτσα για σας. Και μιλάω για τους ρουφιάνους, τους έμιστους χαφιέδες. Το βιολογικό ρολόι του καθενός είναι ο λάκκος. Ελπίζω να καταλαβαίνετε τι λέω. Όταν συκοφαντείτε οικογένειες, όταν συκοφαντείτε ανθρώπους που δεν σας έχουν κάνει τίποτα, όταν συκοφαντείτε ενεργά στελέχη πολιτικών κομμάτων που δεν σας έχουν κάνει τίποτα, όταν συκοφαντείτε έντιμους ανθρώπους και ειδικά γυναίκες που δεν σας έχουν κάνει τίποτα, πρέπει να αντιληφθείτε ότι το βιολογικό ρολόι της ζωής ενός χαφιέ είναι συγκεκριμένο. Ο κίνδυνος δεν προέρχεται από μας, φοβάστε. Εμείς δεν είμαστε άνθρωποι των όπλων. Είμαστε άνθρωποι του μικροφώνου. Αλλά να ξέρετε ότι έχετε στοχοποιηθεί. Παρατάτε λοιπόν κάτω τα πληκτρολόγια, αλυτάμπουρες των πληκτρολογίων, διότι το βιολογικό σας ρολόι είναι ζήτημα αν έχει ακόμα 15 με 20 μήνες ζωής. Θυμηθείτε την κουβέντα που σας λέω. 2 το επιχείρησαν ακόμα και βρίσκονται στα Κυπαρίσια. Και ξέρετε, δεν θέλω να ξυπνάω χαράματα και να ακούω κακές ειδήσεις. Διότι την πρώτη φορά που με ξύπνησαν χαράματα, άκουσα κακές ειδήσεις. Κάθε φορά λοιπόν που ξεκινάμε μια μεγάλη έρευνα, τους βρίσκουμε μπροστά μας, αυτούς τους χαφιέδες. Υπάρχουν όμως, κυρίες και κύριοι, και οι άλλοι χαφιέδες. Οι χαφιέδες εξουσίας, που τούτη την ώρα έχουν παραδώσει όλη την Ελλάδα στη φωτιά. Στο 2-17-18.000 μόνον όσοι βρίσκεστε στα πύρινα μέτωπα ή όσοι έχετε κάτι να μας πείτε για τις φωτιές από μέρη που δοκιμάζονται αυτή την ώρα. Στο 6943 στα 35451 είναι τα μηνύματά σας στο Viber. Να σηκώνουμε τις τηλεφωνικές γραμμές, γιατί εάν υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να μιλήσουν στις τηλεφωνικές γραμμές μόνο για τις φωτιές, πολύ ευχαρίστως να τους ακούσουμε. Πάμε, κυρίες και κύριοι, στο πρώτο ηχητικό, το οποίο είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον. Είναι το ηχητικό που αφορά τον κύριο Ευάγγελο Τουρνά. Ποιος είναι αυτός ο Σακάτης, ο υπουργός Σακάτης, ο οποίος έχει παραδώσει αυτή την ώρα στις φλόγες την Ελλάδα. Δεν μπορεί να έχει σε ενεργές θέσεις, σοβαρότατες θέσεις του κρατικού μηχανισμού, ανθρώπους σαν τον Τουρνά. Τουρνόγαλοι, κυριολεκτικά τουρνόγαλοι.
1: Τι να σου πω, ότι είναι μία από τις 73 αγροτοδασικές πυρκαγιές που αντιμετωπίζουν σήμερα
2: συνολικά στη χώρα,
1: οι δυνάμεις της πυροσβεστικής όλη την επικράτεια. Από αυτές τις 73, οι 15 εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο. Δύσκολη ημέρα σημερινή, αλλά δύσκολη και η αυριανή, γιατί αύριο για την περιοχή της Αττικής και για την κεντρική και την νότια Εύβοια προβλέπεται ακραίος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς, δηλαδή κατηγορία κινδύνου 5. Είναι η δεύτερη φορά φέτος το καλοκαίρι που συμβαίνει αυτό, επαναλαμβάνω, για την Αττική και την Κεντρική και την Νότια Εύβοια. Γι' αυτό το λόγο, πριν από λίγη ώρα συνεδρίασε το συντονιστικό όργανο πολιτικής προστασίας, παρουσία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, του κ. Ευάγγελου Τουρνά. Όλοι βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού, όπως καταλαβαίνεις. Και νομίζω, αν είμαστε έτοιμοι, να δούμε.
2: Μπορούμε να ακούσουμε τη δήλωσή του και να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
3: Τις τελευταίες ημέρες στη χώρα μας βιώνουμε πραγματικά πρωτόγνωρες συνθήκες από πλευράς ανέμων, οι οποίοι δυσκολεύουν πάρα πολύ το έργο των επιχειρησιακών δυνάμεων. Ιδιαίτερα οι αεροπορικές δυνάμεις σε πολλές περιπτώσεις.
0: Υπουργός τουρίστας, πολιτικής προστασίας, ακούστε τον. Ακούστε τον άνθρωπο και την Ελλάδα, ακούστε τον.
3: Ακόμη και ρήψεις νερού, με αποτέλεσμα οι επίγειες δυνάμεις να μένουν μόνες τους. Σύσσωμος ο μηχανισμός.
0: Σύσσωμος. Και να μιλήσουν, δεν ξέρουν, οι αγράμματοι.
3: Δυνάμεις, τα σώματα ασφαλείας,
0: οι καραβανάδες που ψεκάζανε.
3: Οι δασικές υπηρεσίες αλλά και οι εθελοντές μας έχουν ρηχτεί στη μάχη για να αντιμετωπίσουν πάρα πολλά συμβάντα που έχουν ανοίξει σε όλη τη χώρα και διασπούν τις δυνάμεις της πολιτικής προστασίας, τις δυνάμεις του μηχανισμού. Παρ' όλα αυτά δίνουν ένα τιτάνιο αγώνα και πραγματικά θέλω όλους αυτούς να τους ευχαριστήσω από την καρδιά μου. Θα ήθελα να πω ότι πραγματικά οι συνθήκες είναι αντίξωες, παρ' όλα αυτά ο αγώνας είναι τιτάνιος. Θα ήθελα επίσης να
0: πω και φύγε, ρε. Τσακίσου και φύγε να μην σε βλέπουμε μπροστά μας. Ο μηχανισμός θα πρέπει ο κάθε ανήκανε, ανήκανε. Κάθε Έλληνας να προσπαθήσει λαϊκιστής, όχι ως, λαϊκιστής. Ναι. Φωτιά, γιατί ακούς τον Υπουργό Πολιτικής Προστασίας. Έχουν εξελιχθεί σε που δεν ξέρει τι γίνεται.
3: Και πάρα πολύ δύσκολα να αντιμετωπιστούν από τις επίγειες δυνάμεις από μόνες τους. Άρα λοιπόν καλό όλους να δείξουν σοβαρότητα και υπευθυνότητα, να ακολουθήσουν τις οδηγίες των αρχών και βέβαια
0: δικές σου να καούμε ζωντανοί.
3: Από το 112, γιατί τα 112 εκδίδονται για να σώσουν τις ζωές. Τη ζωή η οποία είναι το πολύτιμότερο αγαθό και για το οποίο προσπαθούμε όλοι μας.
0: Ένας άνθρωπος που δεν ξέρει να μιλάει ελληνικά, που τρέμει από το φόβο του, που πήγε στο μέτωπο της φωτιάς, κατουρίθηκε και σηκώθηκε και έφυγε. Αυτοί είναι οι υπουργοί που διορίζει η κυβέρνηση. Και αυτή την ώρα καίγονται επί 30 ώρες οι καλύτερες περιοχές Ελλάδος. Το Πόρτο Κερμενό. Ένας παράδεισος. Πληροφορίες λένε ότι έχουν κάνει 100 σπίτια. Ποιος θα τους αποζημιώσει αυτούς τους ανθρώπους? Αλλά βέβαια, δεν είναι το σπίτι το δικό μας, είναι το σπίτι του γείτονα. Είναι το σπίτι του γείτονα, βέβαια. Και όταν είναι το σπίτι του γείτονα, δεν μας ενδιαφέρει αν καίγεται. Έτσι είμαστε εμείς οι Ελληναράδες. Να καεί το σπίτι του γείτονα, αρκεί να μην είναι δικό μου. Βάλτε ένα τραγούδι, κύριε.

0: Κυρίες, κύριοι, είναι απόγευμα Σαββάτου. Όσοι ακούν την εκπομπή σε επανάληψη, πιθανότατα οι εξελίξεις να έχουν προχωρήσει, είτε με βραδύ είτε με ταχύ ρυθμό. Αυτή την ώρα όμως, το απόγευμα του Σαββάτου, η κατάσταση στην Ελλάδα είναι εξαιρετικά επικίνδυνη. Τα μηνύματα που λαμβάνω και από τους φίλους ακροατές είναι ότι στην περιοχή της Φωκίδος και της Βιωτίας έχουμε emergency alerts. Δηλαδή η κατάσταση είναι εξαιρετικά επικίνδυνη. Καλό θα είναι όσοι κατευθύνεστε προς την περιοχή αυτή να είστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Δυστυχώς ή ευτυχώς πρέπει να ακούμε τα κελεύσματα του 112, έστω και αν τις περισσότερες φορές γίνονται για να διώχνουν τον κόσμο από τα χωριά, δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Βεβαίως και προτάσουμε την αξία της ανθρώπινης ζωής, αυτήν όμως που δεν σεβάστηκαν όλοι αυτοί οι οποίοι κυβέρνησαν τη χώρα τα τελευταία 15 χρόνια. Τα τελευταία 15 με 20 χρόνια υπήρξε μια άνευ προηγμένου τεράστια οικολογική καταστροφή. Θέλω να σας πάω λίγο πίσω, γιατί το πίσω πάντα βοηθάει το παρόν. Ποιοι είναι αυτοί οι παλιάνθρωποι οι οποίοι κυβέρνησαν τη χώρα? Δεν μπορώ να ξεχάσω, γιατί το έζησα έντονα και έζησα έντονα αυτές τις ώρες που βλέπουμε τώρα στην περιοχή της Φωκίδας, της Βιωτίας, της Αιγαλίας, να καίγεται το σύμπαν. Αυτή η απόκοσμη εικόνα μου θύμισε έντονα την εικόνα που δεν θα φύγει ποτέ από τα μάτια μας και τις καρδιές μας. Την εικόνα στο μάτι. Όπου τουλάχιστον 124 άνθρωποι, και όχι 104, γιατί υπάρχει και η ιστορία με τους ομαδικούς τάφους, ένα θέμα που ανακοινήθηκε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και καλώς ανακοινήθηκε από τους συγγενείς θυμάτων των Τεμπών. Ήθελα να ξέρω πώς νιώθουν αυτή την ώρα αυτοί οι άνθρωποι όταν παρακολουθούν τις φωτιές που έχουν ξεσπάσει σε όλη την Ελλάδα. Σας είπα, ο Αύγουστος είναι ένας πολύ επικίνδυνος μήνας. Και δεν είναι επικίνδυνος μήνας γιατί το θέλει ο Θεός να μας κάψει. Γιατί βλέπω μερικούς που μου λέτε ο Θεός και να βάλει το χέρι του Θεός και να βάλει το χέρι. Ο Θεός πού να πρωτοβάλει το χέρι του? Όταν εμείς οι άνθρωποι είμαστε επιλύσμονες. Είμαστε εξωμώτες. Εξωμώτες της πατρίδος. Και ένας από τους εξωμώτες της πατρίδος, συνωμώτης και εξωμώτης της πατρίδος, είναι ο κύριος Τσίπρας. Ο οποίος ήρθε πάλι επανακάμπτοντας να μας κουνήσει το χέρι του ηγέτη. Λες και δεν ξεχάσαμε αυτά που διέπραξε. Ο κύριος Τσίπρας έπρεπε να τα φυλακεί. Και θέλω να κρατήσω χαμηλούς τόνους σήμερα. Ο πρώην Πρωθυπουργός της Ελλάδος, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, έπρεπε να τα φυλακεί. Κυκλοφορεί ελεύθερος. Γιατί κυκλοφορεί ελεύθερος ο κύριος Τσίπρας? Πήρε στην πλάτη του 104 ανθρώπους. Και το βράδυ, κυρίες και κύριοι, της μεγάλης σύσκεψης στο συντονιστικό, δεν ξεχνιούνται αυτά. Δεν ξεχνιούνται αυτές τις στιγμές. Έπαιζε θέατρο. Είχαν καεί τουλάχιστον 100 άνθρωποι στο μάτι και αυτός ο πολιτικός απατεώνας, το λιγότερο μπορώ να πω, αυτός ο θεατρίνος της πολιτικής, αυτός ο ανερυθρίαστος πολιτικός αρχηγός, έπαιζε θέατρο. Την ώρα που μαζεύανε τους ανθρώπους με τα τσουβάλια, με τα σεντόνια και τις σακούλες από το μέρος της ομαδικής δολοφονίας, γιατί το μάτι ήταν μια ομαδική δολοφονία. Δεν ξεχνιούνται αυτές τις στιγμές. Και είναι κρίμα να τις υπενθυμίσουμε, αλλά πρέπει να τις υπενθυμίσουμε. Θέλετε να ακούσετε τον κύριο Τσίπρα εκείνη τη νύχτα στο συντονιστικό? Δεν υπήρχε τίποτα εκείνο το βράδυ. Εκείνο το βράδυ ρωτούσε τους μετεωρολόγους της πυροσβεστικής για το τι καιρό θα κάνει αύριο και αν θα βρέξει. Δίπλα του όμως βρίσκονταν κορυφαία στελέχη του τότε ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξεχνιούνται αυτά. Ήταν ο κύριος Πολάκης, ήταν ο κύριος Φάμελος, ήταν ο κύριος Τόσκας, ήταν η κυρία Δούρου, Ήταν όλοι αυτοί που πήραν τον κόσμο στο λαιμό. Στο λαιμό τους. Και κάποιοι από αυτούς αθωώθηκαν. Και ο κύριος Τσίπρας δεν πήγε στο ειδικό δικαστήριο. Και σήμερα κυκλοφορεί πάλι ασίδωτος. Χρηματιζόμενος. Από την τόπια ολιγαρχία. Δεν θα κουραστώ να τα λέω. Γιατί αυτή είναι η αλήθεια. Αυτό τους πειράζει. Κάθε φορά που βγάζουμε μια μεγάλη έρευνα για το μαύρο πολιτικό χρήμα. Και χάρηκα πάρα πολύ. Δεν έχει σημασία τι κόμμα ήταν που έφεραν το θέμα στη Βουλή. Μάλιασε το στόμα μας. Για δύο θέματα έχει μαλλιάσει το στόμα μας. Για το Ταμείο Ανάκαμψης και τα λεφτά που εκλάπησαν. Και αν είστε σταθεροί ακροατές, να ξέρετε ότι δικαιωθήκαμε σε αυτή την ιστορία. Φωνάζαμε και το Ταμείο Ανάκαμψης ότι το έκλεψαν. Δεν το έκλεψαν, το λίστεψαν. Φωνάζαμε για το μαύρο πολιτικό χρήμα. Βγάζουμε ονόματα, βγάζουμε διευθύνσεις, βγάζουμε συγκεκριμένα γεγονότα, συμβάντα, βγάζουμε ονόματα υπουργών. Και επιτέλους τώρα ανακάλυψαν όλοι ότι στην Ελλάδα κυκλοφορεί μαύρο πολιτικό χρήμα και ότι φάγανε τα λεφτά από το Ταμείο Ανάκαμψης. Πόσο καιρό τα λέμε, πόσο καιρό τα λέμε εδώ, πόσο καιρό μιλάμε για τα κλεμμένα του Ταμείου Ανάκαμψης. Πόσες φορές έχουμε ονοματίσει υπουργούς από εδώ, εξώδικα, μηνύσεις, αγωγές, ασφαλιστικά μέτρα. Κι ούτε ένα συγγνώμη. Αλλά μην ανησυχείτε, πίσω και αχλαδά την ουρά. Θα τα βρείτε μπροστά σας. Εκείνη τη νύχτα λοιπόν, του 18, εκείνο τον καταραμένο μήνα του 18, ο κύριος Τσίπρας καθόταν και συνομιλούσε με τον κύριο Πολάκη, τον κύριο Φάμελο, τον κύριο Τόσκα, την κυρία Δούρου, όλα τα υψηλά κομματικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, και την ώρα εκείνη μαζεύαν τους νεκρούς με τη λινάτσα. Ακούστε το για να εξοργιστείτε κι εσείς όπως εξοργίστηκα κι εγώ.
1: Κυρίες και κύριοι, βλέπουμε λοιπόν ότι η πρόταση Μομφής δημιουργεί πολλά ερωτηματικά, πολλές εξελίξεις αυτή την εβδομάδα. Αλλά ένα άλλο ζήτημα το οποίο έχει έρθει στην επικαιρότητα και μάλιστα ήταν ένα ζήτημα το οποίο προκύπτει σήμερα το πρωί, είναι κάποιες φωτογραφίες που αφορούν τον Πρωθυπουργό και τις διακοπές του.

0: Αυτή να σου πω ότι είναι μία από τις 73 αγροτοδασικές πυρκαγιές που αντιμετωπίζουν σήμερα
1: συνολικά στη χώρα,
0: οι δυνάμεις της πυροσβεστικής.
2: Έχουμε στον Ταό Πεντέλη στη Ραφίνα που εκδηλώθηκε στις 16 και 49. Αυτή τη στιγμή στο σύνολο είναι στο Ρουδίρο στα 80 πυροσβεστικά αυτοκίνητα, ομάδες πεζοπόρου, έλαβαν μέρος 3 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.
3: Είναι το βίντεο από τη νύχτα της σύσκεψης, την ώρα που είχαν καεί 100 και άνθρωποι στο μάτι και ο κύριος Τσίπρας έκανε δεν καταλαβαίνει τίποτα. Ακούστε τον. Αυτόν θέλετε να ξαναψηφίσετε. Ξαναψηφίστε τον. Για να ξανασκοτώσει τα παιδιά μας.
2: Οι κατοικημένες περιοχές ξεκίνησε από το...
4: Οι κατασκηνώσεις.
2: Έχουν και νοθεί.
4: Πολλές.
2: Έχουν και νοθεί. Εκεί έχουν κάνει 3 σταθμούς αυτή τη στιγμή. Στο Δημαρχείο, το Πνευματικό Κέντρο και στο ΚΑΠΗ για να φιλοξενούνται τα άτομα. Το ενεργό μέτωπο είναι υποήφεση, δεν έχουμε συμβασική πυρκαγιά, αλλά η φωτιά όπως πέρασε και είναι κάποια σπίτια, γιατί έχει δοθεί προτεραιότητα να διασώσουμε τον κόσμο, να πάει σε ασφαλές σημείο.
4: Πόσες δυνάμεις είναι αυτή τη στιγμή καλό?
2: Αυτή τη στιγμή.
4: Στο Κουτσά.
3: Έχει δοθεί προτεραιότητα για να σώσει τον κόσμο, ακούστε.
2: Ακούστε. 80 πυροσβεστικά αυτοκίνητα. Και συνεχώς ενισχύονται και από τη Βόρεια Ελλάδα.
4: Φαντάζομαι ότι είχε το σύνολο τη δύναμη,
5: το μεγαλύτερο μέρος
2: της
4: διασπορά.
3: Ναι. Είναι η ώρα που στο μάτι είναι καμένοι 100 και άνθρωποι και ο κύριος Τσίπρας κάνει το συντονιστικό και παίζει τις κουμπάρες υποκρινόμενος, γιατί ήξερε, αποκλείεται να μην τον είχαν ενημερώσει, και οι πυροσβέστες κάθεται δίπλα του. Και δίπλα του κάθεται ο κύριος Μαθεόπουλος, ο οποίος πήγε φυλακή. Κάθεται ο τότε αρχηγός του πυροσβεστικού σώματος, πήγε φυλακή. Και του λένε ψέματα. Και ο ίδιος τη γνωρίζει την αλήθεια. Ακούστε.
6: Είναι του λιμενικού σώματος, σύν μια φρεγάτα του πολεμικού ναυτικού, σύν ένα αρματαγού που θα φτάσει λίγο αργότερα στο κυρίω του λιμενικού.
4: Δηλαδή είναι εγκλωβισμένο κόσμο στο λιμάνι.
6: Ήταν εγκλωβισμένο κόσμο σε ένα μικρό λιμανάκι στο Μάτι και στο κόκκινο λιμανάκι. Του μεταφέραμε από εκεί, συνεχίζει η επιχείρηση προ τη Ραφίνα.
3: Του μεταφέραμε στη Ραφίνα και οι άνθρωποι ήταν καμένοι όλοι του.
7: Κάποιοι βαριά τραυματισμένοι, ακούστηκαν. Και τώρα μαζεύονται οι άλλοι και τους φέρνουν στη Ραφίνα. Για να όποιοι είναι τραυματίες, σεισμανόβλιο, ευαγγελισμός και κάτι είναι σε εφημερία και καλύπτουν.
3: Κουβαλάγανε τους νεκρούς στα καρότσια και μιλούσαν για σοβαρά τραυματίες. Και αυτό το επιτελείο των βρωμιάριδων ξαναήρθε στην Ελλάδα για να την ξανακυβερνήσει. Και υπάρχουν άνθρωποι που μου κάνουν και τους καμπόσους.
4: Τι αέρας έχει,
3: τι αέρας έχει.
2: Έχουν κουπάσει, έχει όμως γύρω στα 3 μποφόρ βορειοδυτικό. Αναδιαστήματα.
6: Με προοπτικές αύριο, με το ρολόγιο.
3: Ότι θα βρέξει.
8: Ήταν χαμηλές στην ανατολή του ήλιου, περιμένουμε μια αύξηση μικρή της έντασης και από το μεσημέρι θα έχουμε περισσότερη αποφόρτιση, οπότε θα πάψουν και αυτοί οι δυτικοί άνεμοι που δημιούργησαν και το πρόβλημα. Αύριο θα πάμε σε μια κατάσταση αστάθειας, επειδή η μισή Ελλάδα ουσιαστικά είχε βροχές σήμερα και η άλλη μισή και γόταν, αύριο θα ψηθεί γρασιά και θα αρχίσουν οι βροχές να κατεβαίνουν οτιότερα. Έχουμε μια πιθανότητα, όχι πολύ μεγάλη, από την Τετάρτη είναι μεγαλύτερη πιθανότητα.
4: Αύριο πρωί τι ώρα θα ξεκινήσουν τα πτυτικά μέσα?
6: Με το πρώτο φως, 6 ώρα.
4: Έχουμε εντοπίσει τα σημεία που θα πάνε?
6: Ναι, έχουμε μοιράσει ήδη τις δυνάμεις, έχει εντοπιηθεί η αεροπορία, τι θα στείλει πού, ξέρουν όλοι, από τώρα.
4: Έχουμε κάνει αίτηση στη...
6: Μίλησα με τον Στυλιανίδη. Έχει γίνει αίτηση, μίλησα και με τον Στυλιανίδη και έχει ανταποκριθεί ήδη η Κύπρος.
4: Έχουν στείλει 80 σκάφη στη Σουηδία.
6: Ζήτησαν οι Σουηδοί 80.
4: Τα στείλανε.
3: Ακούστε τι ψέματα λένε.
4: Εμείς τα
3: Μίλησα με τον Στυλιανίδη, αυτό τον άχρηστο. Που είχαν βάλει υπουργό πολιτικής προστασίας. Τον τουρίστα. Ότι δίναμε από την Κύπρο. Αυτή την ώρα επαναλαμβάνω που ακούμε αυτά, στο μάτι είναι καμένοι 100 και πλέον άνθρωποι. Και δεν αναφέρουν κουβέντα για τους νεκρούς. Και αυτοί θέλουν να ξανακυβερνήσουν τη χώρα. Θα έρθει σειρά και άλλων μετά. Δεν θα μιλήσουμε μόνο για τον Τσίπρα σήμερα. Θα μιλήσουμε για όλους. Γιατί πρέπει να θυμηθούμε τι έγινε εκείνη τη νύχτα. Τι έγινε εκείνες τις μαύρες καμένες νύχτες των Ελλήνων πολιτών. Για να αντιληφθούμε ποιοι άνθρωποι κυβερνάνε την Ελλάδα, ποιοι την κυβέρνησαν και ποιοι την κυβερνούν τώρα.
4: Εκεί που έχει κατοικημένες περιοχές, δηλαδή που βρίσκονται.
6: Και που υπάρχουν εστίες ακόμη, δεν υπάρχει μέτωπο αυτή τη στιγμή, αλλά υπάρχουν εστίες από σπίτια που καίγονται.
4: Δηλαδή η εκτίμησή σας είναι πόσα μέτωπα, πόσες εστίες μάλλον ταυτόχρονα είχαμε.
2: Σήμερα αρκετές και η προσωπική μου άποψη, κύριε Πρόεδρε, και λόγω της εμπειρίας βλέπουμε ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα από τον Μάιο, Ιούνιο και τέλη Ιουλίου λόγω καιρικών συνθήκων πήγαμε πολύ καλά. Σήμερα επειδή οι καιρικές συνθήκες ήταν πολύ έντονες και είχαμε παντού
4: αέρα,
2: άρχισαν αρκετές ενάρξεις, δηλαδή έτσι όπως το αναφέρουμε και το λέμε, κάθε μια ώρα είχαμε την πυρκαγιά. Και σε επικίνδυνες περιοχές, κυρίως Κορινθία, γύρω από την Αττική, Γεράνια, Κινέτα, Αγίου Τεδώρων, στον Κάλαμο πάλι που έχουμε και στον Ταού Πεντέλης.
1: Οι άνεμοι το απόγευμα έφτασαν τα 11 μπουφόρ σε ρηπές. 11 μπουφόρ σε ρηπές. Τα ανεμόμετρα έδειξαν 11 και 10 σε ορισμένες περιοχές και στην Πεντέλη 9 μπουφόρ. Παρόλο που η μετεωρολογική υπηρεσία, όταν βγάλαμε το δίκτυο επικινδυνότητας, μας έδειχνε μέχρι 7 μπουφόρ. Ωστόσο, το σενάριο ήταν πιο εφιαλτικό. Ήταν από τα χειρότερα σενάρια που πάντα είχαμε. Ήταν ένας καιρός που είχε κάνει και το 2007 αντίστοιχα. Πάντως, είναι όχι μια συνηθισμένη, ασυνήθιστη κατάσταση, σπάνια. Οι δυτικοί άνεμοι είναι μια δύσκολη, ευτυχώς που κρατήσανε λίγο διάστημα και αυτή τη στιγμή αρχίσαν και κουπάσανε, το αναμέναμε δηλαδή.
4: Είναι ότι το παράθυρο του κακού καιρού, το οποίο το είχαμε προβλέψει από χθες, ήταν μικρό και είναι μικρό, δηλαδή ήταν από σήμερα το πρωί ως σήμερα το βράδυ.
1: Για να σας δώσω μια εικόνα, κύριε Πρόεδρε.
4: Είναι πολύ μεγάλος ο όγκος των εστιών για αυτό το πολύ μικρό χρονικό διάστημα.
1: Για να σας δώσω πόσο ήταν ακραίος καιρός πυρκαγιάς, έτσι το λένε οι Αμερικάνοι. Για να σας δώσω μια εικόνα, η πυρκαγιά που ξεκίνησε στον Ταού Πεντέλη ειδοποιηθήκαμε άμεσα. Μιλάμε ότι τα αεροσκάφη που κινητοποιήσαμε δεν κάναμε παρά μόνο λίγα λεπτά. Δύο ελικόπτερα πρώτα πήγαν, φτάσαν εκεί πριν φτάσουν ακόμα οι επίγειες δυνάμεις, βαρέως τύπου. Ωστόσο, ήταν τέτοιες οι καιρικές συνθήκες, η ταχύτητα εξάπλωσης πυρκαγιάς και οι θερμοκρασίες που ήταν, που πολύ γρήγορα αναπτύχθηκε και κινήθηκε και με απίστευτη ταχύτητα από την Πεντέλη. Σε πολύ λίγο χρόνο έφτασε κάτω στον οικισμό που ήταν μεικτή ζώνη δάσους κατοικιών, με αυτά τα αποτελέσματα που έχουμε αυτή τη στιγμή.
6: Κύριε Πρόεδρε, 12 και 3 λεπτά ειδοποιήθηκε η πυροσβεστική για τη φωτιά. Επενέβησαν τα αεροσκάφη και τα υπτάμενα μέσα και σε μεγάλο αριθμό. 6 και 5 πάρα πολύ γρήγορα και παρόλα αυτά σε 2 ώρες είχε επεκταθεί φωτιά. Μέσα σε 2
3: ώρες τους. Κόφτε τους γιατί η οργή ξεχυλίζει. Αυτό που ακούσατε ήταν το ντοκουμέντο εκείνης της νύχτας. Όταν αυτός ο τρισάθλιος πολιτικός που λέγεται Τσίπρας καθόταν κυρίες και κύριοι στο συντονιστικό δίπλα στο βαρυπινίτη Μαθεόπουλο, τον τότε αρχηγό της πυροσβεστικής, δίπλα στον κύριο Φάμελο, που τον κάνανε και που έγινε και πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Δίπλα στην κυρία Δούρου. Δεν θυμάμαι αν ήταν η Δούρου, έτρεχε στις φωτιές αυτή. Αλλά θώθηκε. Μόνο τον Ψινάκι δεν φέρανε εκεί πέρα. Αλλά αυτός ήταν έλειπε. Έλειπε. Και θυμάμαι έντονα που κεγόταν ένα δέντρο 10 μέτρα από το σπίτι του και φωνάξανε 15 πυροσβεστικά οχήματα, μήπως καεί το σπίτι του Ψινάκι. Θα τον ξανασυναντήσουμε τον Ψινάκι και τον Ρουβά. Αλλά θα τον ξανασυναντήσουμε στην υπόθεση Λαζόπουλου, που έχουμε πρωτοσέλιδο σήμερα. Ο κύριος Λαζόπουλος, που θα κάνει πάλι τα δημόσια παραπονά του ότι τον στοχοποιούμε. Για πες μας κάτι, κύριε Λαζόπουλε. Τώρα που το θυμήθηκα. 3 μέρες πριν ξεσπάσει φωτιά στην Πάρο, βγήκε και έκανες κάτι δηλώσεις. Ότι η Πάρος μικονοποιείται. Ότι το νησί μπορεί να καεί. Ότι ερχόμαστε στην καταστροφή. Πού τα ήξερες εσύ όλα αυτά? Και μετά από 3 μέρες μετά από 72 ώρες πήρε φωτιά η Πάρος. Κύριε Λαζόπουλε, ποιος είναι ο ρόλος σας στην Πάρο? Διότι μου έχουν πει ότι στην Πάρο το παίζετε μεγαλοτσιφλικά στην περιοχή. Το παίζετε μεγαλοπαράγοντας. Ήρθε η ώρα οι Έλληνες πολίτες να ξυπνήσουν από τους ευκαιριακούς Λαζόπουλους. Κατά τα άλλα, οι περισσότεροι από εσάς παρακολουθείτε τις εκπομπές του. Εγώ δεν γελάω καθόλου με τον Λαζόπουλο. Κλαίω. Κλαίω γιατί έχει δολοφονηθεί το χιούμορ. Έχει δολοφονηθεί η σάτιρα. Ο κύριος Λαζόπουλος προσπαθεί να... Εγώ δεν έχω προσωπικά με τον Λαζόπουλο. Δεν τον ξέρω καν. Μια φορά πήγα στην Πάρο και απέφυγα να συναντηθώ μαζί του. Σε κοινό περιβάλλον απέφυγα να τον δω. Πήγα να τον ποδόσφαιρο. Δεν θέλω να τον βλέπω μπροστά μου. Για μένα είναι παράδειγμα προς αποφυγή. Αλλά κάθεστε όλοι εσείς οι Ελληναράδες και τον βλέπετε. Και γελάτε, χασκογελάτε μαζί του. Γιατί είναι σάτυρος. Είναι ο νέος Αριστοφάνης. Μου λες, κύριε Λαζόπουλε, για να έχουμε το καλό ερώτημα, τι ρόλο παίζεις στην Πάρο εσύ? Ποιος είσαι ακριβώς? Συγγνώμη κύριε, ποιος είστε? Κύριε Λαζόπουλος, εδώ και χρόνια το πρωτοσέλιδο μας είναι πολύ αποκαλύπτικο σήμερα στην εφημερίδα μας. Κύριε Λαζόπουλος, εδώ και χρόνια διατηρεί εξαιρετικές σχέσεις με την ντόπια ολιγαρχία αλλά και με την αλλοδαπή ολιγαρχία. Είναι ουσιαστικά ένας κράχτης, ένας μεσίτης εντός εισαγωγικών, για να φέρνει Γάλλους φραγκάτους στο νησί της Πάρου. Ο κύριος Λαζόπουλος με συγκεκριμένα συμβολιογραφικά γραφεία υποβοηθά ουσιαστικά να χτίζονται μεγάλες βίλες στην Πάρο, γιατί μας μίλησε για μεγάλα πεντάστερα ξενοδοχεία. Σας βλάπτουν τα πεντάστερα τα ξενοδοχεία? Θέλετε να δουλεύουν οι πανσιόν? Θέλετε να δουλεύουν οι γκαρσονιέρες? Θέλετε να δουλεύουν τα ενοικιαζόμενα δωμάτια? Γιατί σας βλέπω δαπρίσιο όσον αφορά τη λειτουργία πεντάστερων ξενοδοχείων στην Πάρο. Τι παιχνίδια παίζεις, ρε Λαζόπουλε? Ποιος είσαι τελικά? Είσαι ο μεσίτης των Γάλλων ολιγαρχών για να χτίζουν σπίτια στην περιοχή? Πώς ήξερες εσύ ότι θα καεί η Πάρος? Γιατί ουσιαστικά οι δηλώσεις σου τέτοιες είναι. Οι δηλώσεις καταστροφολογίας 72 ώρες πριν καεί η Πάρος. Πού τα ήξερες εσύ όλα αυτά? Απεργάζονται σκοτεινά κέντρα με τα οποία έχεις κάποια επαφή, πληροφόρηση για το αν καεί ή όχι η Πάρος? Στην Πάρο ο Λαζόπουλος είναι ο νταβατζής του νησιού. Κάποιος πρέπει να στα πει, κύριε Λαζόπουλε. Ο ρόλος είναι πολύ ύποπτος. Και δεν ξεχνάμε και ένα ρόλο ακόμα. Γιατί αστειευόμενος για το ήμουν κι εγώ στο κότερο, εγώ δεν ξεχνώ. Γιατί είχα καλύψει το αστυνομικό ρεπορτάζ της εποχής του 2000. Όταν ήσουν κι εσύ στο κότερο. Στο κότερο με τα ναρκωτικά, κύριε Λαζόπουλε. Με τον κύριο Ψινάκη και τον κύριο Ρουβά. Όταν ένας τότε αστυνομικός διοικητής του νησιού, χρειάζεται να πω το όνομά του, ξέρει πολύ καλά αυτός. Μέσα από μια σχισμή μπορεί να καταλάβει τι λέω. Αυτός ο κύριος αστυνομικός διοικητής του νησιού ήταν ο άνθρωπος που σε συνεννόηση με το λιμενικό πετάγανε τα ναρκωτικά στη θάλασσα. Τον βρήκαμε πάλι μπροστά μας αυτόν τον κύριο στην υπόθεση δολοφονίας Λιγκερίδη, για την οποία δεν μιλάει κανένας. Τι ρόλο έπαιξε ο τότε αστυνομικός διοικητής Μικόνου στην υπόθεση δολοφονίας Λιγκερίδη? Γιατί έδωσε μαρτυρικές καταθέσεις και αντί για μάρτυρας έπρεπε να καταστεί κατηγορούμενος. Υποβοηθούσατε χούλιγκαν να βγουν από το γήπεδο? Σεις, με την τεράστια εμπειρία ως αστυνομικός διοικητής Μικόνου, όταν πάνω στο κότερο ήταν ο κύριος Ρουβάς, ο κύριος Ψινάκης, ο κύριος Λαζόπουλος, ο κύριος Χαριτοδιπλωμένος και κάτι άλλα αρπακτικά της περιοχής μαζί με νεανίες που κάνατε την Dolce Vita και πήγαινε ο διοικητής και πέταγε τα ναρκωτικά στη θάλασσα για να την γλιτώσετε. Είχε γίνει άλλος τότε. Αυτός είναι ο κύριος Λαζόπουλος. Τα παράπονα στο δήμαρχο της Πάρου, κύριε Λαζόπουλε, ο οποίος εξέφρασε και την απορία του. Γιατί ασκήθηκε εναντίον του δίωξη και γιατί συνελήφθη. Συνελήφθης γιατί είσαι δήμαρχος του Πάρου. Αλλά εν πάση περιπτώσει, για να μην το περιορίζουμε στην Πάρο, τούτη την ώρα οι εικόνες που βλέπω είναι εικόνες φρίκης. Και έχετε όλη η Ελλάδα. Και έχουμε έναν τουρίστα υπουργό πολιτικής προστασίας και έναν πρωθυπουργό άφαντο. Ο οποίος πήγε στο συντονιστικό κέντρο στο Γαλάδι για να κάνει τι. Τι να κάνει. Να βγάλει τα μάτια του. Τι ξέρω ο Μητσοτάκης από φωτιές. Ό,τι ξέρω εγώ ως πιλότος της Ολυμπιακής Αεροπορίας. Αυτά που παρακολουθούμε είναι ντροπές. Αλλά οι ντροπές, κυρίες και κύριοι, δεν σταμάτησαν εκεί. Διότι αυτή την ώρα με ενημερώνουν. Με πήγοντα σήματα από την πυροσβεστική ότι υπάρχει η πυρκαγιά στη Φωκίδα που εξελίσσεται πολύ σοβαρή, ότι καίγονται κατοικίες στην περιοχή Μαγούλα της περιοχής, ότι υπάρχει μια πυρκαγιά σε εξέλιξη σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Καμιλόβρηση της Περιφερειακής Ενότητας Θεότιδας και ότι είναι σε εξέλιξη οι πυρκαγιές στο Πόρτο Γερμενό, η οποία χαρακτηρίζεται άκρως επικίνδυνη, η Φωκίδα αρκετά σοβαρή, η Λαμία σε πλήρη εξέλιξη, το Αίγιο σε πλήρη εξέλιξη, η Τεολοκαρνανία βελτιωμένη και Βιωτία σε εξέλιξη. Υπάρχει κράτος. Ποιο κράτος? Το κράτος του Τσίπρα, του Μητσοτάκη, του Καραμαλή. Είναι λοιπόν η ώρα όχι μόνο της περισυλλογής και της δράσης, γιατί υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δίνουν τη δική τους μάχη στα πύρινα μέτωπα και εμείς καθόμαστε εδώ και μεταδίδουμε. Είκοσι μέρες μετά αυτός ο τσαλαπετινός πολιτικής, ο Τσίπρας, δεν αναφερθώ μόνο στον Τσίπρα σήμερα, και το Μητσοτάκη τον έχω περλάβει και το Σαμαρά τον έχω περλάβει, τίποτα δεν κάνανε, άχρηστοι ήταν όλοι τους, αλλά ήταν τέτοιο το θράσος του Τσίπρα, για να καταλάβετε για το τι θρασίμι μιλάμε, που 20 μέρες μετά τη φωτιά στο Μάτι το πιάσανε κυριολεκτικά, το συλλάβανε φωτογραφικά να κάνει διακοπές στο κότερο της κυρίας Παναγοπούλου, στο κότερο της κυρίας Παναγοπούλου, της ολιγάρχης σας. Ακούστε το ηχητικό, ακούστε. 20 μέρες μετά τη φωτιά στο Μάτι, ο αθεόφοβος.
5: Κυρίες και κύριοι, βλέπουμε λοιπόν ότι η πρόταση Μομφής δημιουργεί πολλά ερωτηματικά, πολλές εξελίξεις αυτή την εβδομάδα, αλλά ένα άλλο ζήτημα το οποίο έχει έρθει στην επικαιρότητα και μάλιστα ήταν ένα ζήτημα το οποίο προκύπτει σήμερα το πρωί, είναι κάποιες φωτογραφίες που αφορούν τον Πρωθυπουργό και τις διακοπές του το προηγούμενο καλοκαίρι, το 2018. Οι φωτογραφίες λοιπόν αυτές έχουν γίνει αντικείμενο διαλόγου και περιμένουμε να δούμε κατά πόσο έχουν την βάση στην πραγματικότητα. Και θα το συζητήσουμε όμως τώρα με τον συνάδελφο, τον Γιώργο τον Παπαχρήστου.
9: Καλησπέρα.
5: Γιώργο, καλησπέρα. Να πούμε καταρχάς ότι τις φωτογραφίες αυτές, το θέμα μάλλον αυτό, το έχεις αποκαλύψει εσύ το 2018 στην εφημερίδα Τα Νέα.
9: Ναι, το Σεπτέμβριο του 2018. Τότε αντιμετωπίσαμε την επίθεση από τα τρόλ του ΣΥΡΙΖΑ, αυτά τον οργανωμένο στρατό που έχει. Και μια σιωπή πρέπει
3: πάμε
9: να πω από τα υπόγεια,
3: σε ένα
9: από
3: break,
9: αυτά τα δυσόδη υπόδειγη.
3: Γιατί ώρα είναι 5 και 2 και θα ακούσουμε σε λίγο
9: τα άλλα,
3: το τι έγινε στο κότερο της Παναγωγού.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είμαστε εδώ μαζί και σήμερα Μάχη FM 99,8. Μάχη στα σπορ και σήμερα θα τα πούμε μέχρι τις 9 σε μια ευρωπαϊκή βραδιά, σε μια βραδιά Champions League, σε μια βραδιά όπου ο Ολυμπιακός ξεκινάει το ταξίδι του για τα αστέρια του Champions League. Πρώτη επίσημη αγωνιστική υποχρέωση για την ομάδα του Ολυμπιακού, ο οποίος καλείται να ξεπεράσει αρχικά το εμπόδιο της Νάιμέγεν ώστε να φτάσει στον απότερο στόχο, ίσως και τον μεγαλύτερο στόχο της φετινής σεζόν, που είναι η είσοδός του στη link phase του Champions League. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος βρίσκεται απέναντί του την Ολλανδική Νάιμέγεν, μια ομάδα η οποία δεν είναι μέσα στα ευρωπαϊκά σαλόνια τα τελευταία χρόνια, δεν έχει μεγάλη ιστορία σε ευρωπαϊκές αναμετρήσεις, αλλά και μόνο το γεγονός ότι τερμάτισε πέρσι στην τρίτη θέση στην Ολλανδία, πίσω από αρκετά, μπροστά από αρκετές δυνατές ομάδες όπως ήταν ο Άγιαξ, η Αλκμάρ και άλλες, δείχνει ότι είναι αρκετά επικίνδυνη. Μάλιστα ήταν μια ιδιαίτερα παραγωγική ομάδα στην περσινή σεζόν, με πολύ καλές περγαμινές, και το μεγάλο της όπλο ίσως να είναι ότι διατήρησε σχεδόν το βασικό της κορμό, οπότε λογικά θα παρουσιαστεί έτοιμη για την μεγάλη μονομαχία που έχει με τον Ολυμπιακό. Από την άλλη πλευρά, ο Ολυμπιακός είναι έτοιμος να κάνει το πρώτο και καθοριστικό βήμα απέναντι στην Νάιμέγεν, ένα παιχνίδι στο οποίο θέλει όχι μόνο τη νίκη αλλά και το σκορ είναι αναγκασμένος να κυνηγήσει, ώστε να πάει πιο άνετα στη ρεβάνς που θα γίνει την επόμενη εβδομάδα στην Ολλανδία, στο Νάιμέγεν, για να βρεθεί στην επόμενη φάση εκεί όπου θα τον περιμένει ο νικητής της αναμέτρησης Ουνιόν Σεσελουάζ με την Μπόντο Γκλιμ. Αυτά όμως θα απασχολήσουν αργότερα τους ανθρώπους του Ολυμπιακού. Τους ενδιαφέρει κυρίως να κερδίσουν τη σημερινή αναμέτρηση. Σε ένα Γιώργος Καραϊσκάκης, το οποίο ακόμα δεν έχει γεμίσει, αλλά έχει αρκετούς φιλάθλους της Νάιμέγεν, οι οποίοι εξάντησαν όλα τα εισιτήρια τα οποία είχαν στη διάθεσή τους και λέγαμε δεν έχει γεμίσει, γιατί okay, είναι λογικό αυτό. Καλοκαίρι, ξέρετε, όλη την τελευταία στιγμή έχουμε άλλη μία ώρα τουλάχιστον για να ξεκινήσει η αναμέτρηση. Και η λογική λέει ότι το γήπεδο θα είναι γεμάτο. Αυτό τουλάχιστον δείχνουν και η προπόληση των εισιτηρίων που υπήρχαν για τη συγκεκριμένη αναμέτρηση. Ο Ολυμπιακός λοιπόν, ο οποίος είναι έτοιμος για να ανταπεξέλθει απέναντι σε αυτή την πρόκληση που υπάρχει, και ο Χωσέ Λουίς Μετελίμπαρ γνωστοποίησε πριν από λίγο τις επιλογές του για το αρχικό σχήμα, με τον Πόποβιτς να είναι κάτω από τα δοκάρια. Ο Σάλιαγκας μαζί με τον Μπρούνο θα είναι οι δύο που θα καλύψουν τα άκρα της άμυνας της ομάδας του Ολυμπιακού, με κεντρικό αμυντικό δίδυμο τον Ρέτσο, ο οποίος ξεπέρασε το πρόβλημα που τον ταλαιπωρούσε τις προηγούμενες μέρες, αλλά και τον Κάρμα, ο οποίος επέστρεψε για να φέρει αυτή την ποιότητα στο κέντρο της άμυνας για την ομάδα του Ολυμπιακού. Τώρα από εκεί και πέρα, στη μεσαία γραμμή, την ευθύνη αναλαμβάνουν οι Ντάνι Γκαρθία και Μουζακίτης, καθώς δεν είναι διαθέσιμος ο τραυματίας Σέσε, και έτσι ο Μετελίμπαρ πήγε σε αυτή την επιλογή. Στα άκρα της επίθεσης θα αγωνιστούν Ρόντι Νέι και Ρόκα. Τσικίνιο θα είναι κάτι σαν δεκάρι και μοναδικός προεθυμένος θα είναι ο Αγιούπ Ελκαμπή για την ομάδα του Ολυμπιακού. Αυτοί είναι οι παίχτες που ο Μετελίμπαρ εμπιστεύτηκε για να ξεκινήσει τον αγώνα και να διεκδικήσει την νίκη απέναντι στην Ολλανδική ομάδα. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχει πολλά κίνητρα για να φτάσει σε αυτή τη μεγάλη επιτυχία, είναι καταρχάς ότι θέλει να δηλώσει παρόν στη link phase, που εκεί τα πράγματα ξεφεύγουν και οικονομικά με τα χρήματα τα οποία εξασφαλίζει, τα δεδομένα έσοδα από τη συμμετοχή στο link phase είναι περίπου 20 εκατομμύρια ευρώ, και από εκεί και πέρα, ανάλογα με την πορεία, τα αποτελέσματα, το ποσό αυτό της προκρίσης, το ποσό αυτό αυξάνεται

0: ομάδας του Ολυμπιακού. Και θα πάμε τώρα να δώσουμε και τις δηλώσεις του Χωσέ Λουίς Μετελίμπαρ, ο οποίος αναφέρθηκε στο παιχνίδι και μετέφερε τον τρόπο με τον οποίο σκέφτεται να αντιμετωπίσει την Ολλανδική ομάδα.
1: Φέτος κάναμε μια. Δούλεψαμε πολύ στην προετοιμασία. Νομίζω πως είναι αρκετά ευχαριστημένος από τη δουλειά που έγινε για 21 μέρες. Τα αποτελέσματα των φιλικών παιχνιδιών δεν είναι φυσικά καλά, όμως νομίζω πως όλη αυτή η προετοιμασία μας έχει βοηθήσει για να φτάσουμε σε αυτό εδώ το σημείο. Είναι η πρώτη φορά και για τον ίδιο που βρίσκεται τόσο νωρίς το καλοκαίρι σε προκριματικά οποιασδήποτε ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Πιστεύει λοιπόν πως η προετοιμασία που έχουμε κάνει, η δουλειά που έχουμε κάνει είναι αρκετά καλή και ελπίζουμε αύριο να αποδεχτεί πως είμαστε έτοιμοι για να αντιμετωπίσουμε τον πρώτο μας αντίπαλο.
2: Estoy convencido que no se va a resolver en el primer partido, en el de mañana. Habrá que jugar también allí. Y espero que estemos atentos y bien para poder ganarles en los doble partidos.
1: Πράγματι είναι πολύ ιδιαίτερη η αίσθηση του να βρίσκεσαι να έχεις την ευκαιρία αυτή τη στιγμή για να μπορέσεις να πάρεις θέση στη μεγαλύτερη διασυλλογική διοργάνωση της Ευρώπης. Είναι πραγματικά ένα πολύ μεγάλο κίνητρο. Νιώθει πραγματικά πολύ μεγάλο κίνητρο, πολύ μεγάλη όρεξη για να έρθουν οι στιγμές αυτές. Ξέρει πως τα παιχνίδια δεν θα είναι εύκολα, ξέρει πως η πρόκριση αυτή θα είναι δύσκολη, καθώς παίζουμε απέναντι σε μια Ολλανδική ομάδα. Ελπίζει αύριο να ξεκινήσουμε με έναν θετικό τρόπο την πρόκληση αυτή, όμως είναι σίγουρος πως δεν θα κρυθεί σε ένα παιχνίδι η πρόκληση αυτή. Θα πρέπει να είμαστε καλοί και στα δύο παιχνίδια και ελπίζουμε και στα δύο παιχνίδια να βγούμε νικητές ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε ώστε να πάρουμε το εισιτήριο.
2: Espero que de repente uno aparece en la parte delantera. Entonces, es un equipo que está acostumbrado a hacer cosas que no hemos visto en otros equipos.
1: Είναι μια πάρα πολύ τολμηρή ομάδα, όπως όλοι έχουμε δει από τις προηγούμενες σεζόν, αλλά και από τη σεζόν που έχει παίξει ο προπονητής, ο οποίος είναι από παλιά γνωστός από τις δύο σεζόν που έχει παίξει στην Ισπανία, στην Καστελιόν. Ίσως η πιο τολμηρή ομάδα που έχουμε δει, ο πιο τολμηρός προπονητής, ο οποίος έχει γρήγορους παίχτες, το εκμεταλλεύεται και μπορεί να παίξει πολύ επιθετικά, πολλές φορές με τρεις αμυντικούς. Μια ομάδα η οποία. Αν συγκεντρωθείς στο τι μπορεί να κάνει εκείνη, είναι σίγουρο πως θα χάσεις. Γι' αυτό θα πρέπει να συγκεντρωθείς περισσότερο στο τι μπορείς να κάνεις εσύ απέναντί τους. Σίγουρα λοιπόν, πιο μεγάλη σημασία έχει το πώς παίζουμε εμείς, καθώς πρόκειται για μια ομάδα η οποία είναι σίγουρο πως θα δημιουργήσει κινδύνους.
2: Και no se puede coger de ninguna de las formas que debería de cambiarse, pero mientras esté así, pues lo tenemos que hacer, ¿no? Jugar ahora con gente que quizás no pueda estar a partir de septiembre y en septiembre jugar con gente que no está ahora.
1: Όμως καθώς η αγορά παραμένει ανοιχτή μέχρι τις αρχές Σεπτεμβρίου και οι μεταγραφές δεν τελειώνουν μέχρι τις 10, αν δεν κάνει λάθος, Σεπτεμβρίου, πολλά μπορούν να συμβούν μέχρι τότε. Υπάρχει πάρα πολύς χρόνος μέχρι τότε για να φύγει ή για να έρθει κάποιος. Και αφού έτσι είναι η κατάσταση, μια κατάσταση με την οποία διαφωνεί, γιατί πιστεύει πως από την στιγμή που ξεκινάνε οι επίσημες διοργανώσεις θα πρέπει να κλείνει και η αγορά, τότε αυτό σημαίνει πως μπορεί να ξεκινήσουν τα επίσημα παιχνίδια με παίχτες οι οποίοι δεν είναι εδώ, δεν έχουν έρθει ακόμα, ή πως μπορεί να έχουμε παίχτες εδώ που θα έχουν φύγει τότε, και αυτό είναι μια κατάσταση που πρέπει να δεχτούμε.
2: Tiene que adaptarse a lo que es el equipo, a lo que pedimos, eso está claro. No podemos adaptarnos dos a ellos.
1: Όμως στο τέλος θα μείνουμε 25 παίχτες. Θα μείνουμε αυτοί που πρέπει να είμαστε. Οπότε όλοι θα πρέπει να προσαρμοστούν σε αυτό που ζητάμε εμείς, γιατί δεν πρόκειται να προσαρμοστούμε εμείς σε κάτι άλλο.
2: Pero es importante el poder clasificarnos y poder estar peleando en la siguiente ronda previa también.
1: Στην πραγματικότητα αυτό που γίνεται είναι πως ξεκινάει νωρίτερα η χρονιά μας. Τα επίσημα παιχνίδια μας ξεκινάνε νωρίτερα από ότι η διοργάνωση του πρωταθλήματος. Είναι πολύ σημαντικό για μας να είμαστε έτοιμοι αυτή τη στιγμή και να ανταπεξέλθουμε στις απαιτήσεις των δύο παιχνιδιών αυτών. Θέλουμε πάρα πολύ να είμαστε στην επόμενη φάση, να διεκδικήσουμε τις πιθανότητες μας για να μπούμε στο Champions League. Και έτσι βλέπουμε τα παιχνίδια αυτά. Είναι πραγματικά περισσότερα τα παιχνίδια τελικά από αυτά που είναι τα επίσημα παιχνίδια της χρονιάς, προσθέτοντας τα προκριματικά. Όμως είμαστε συγκεντρωμένοι στο τώρα, γιατί αυτή τη στιγμή αυτά τα παιχνίδια είναι σημαντικά, γιατί θέλουμε να βρεθούμε στο Champions League.
2: Cogen muchos riesgos, pero esos riesgos son a lo que están acostumbrados ellos. Entonces, bueno, nosotros sí que creo que tenemos que hacer más todavía nuestro juego en este partido, porque se verán dos caras bastante diferentes.
1: Τον έχουμε παρακολουθήσει στις δύο χρονιές που ήταν στην Καστελιόν και τότε στην Ισπανία όλοι λέγανε πως το παιχνίδι της Καστελιόν και πως το παιχνίδι του προπονητή αυτού ήταν πολύ διαφορετικά από όλες τις υπόλοιπες ομάδες. Έχει ένα ιδιαίτερο στυλ, Το είδαμε και πέρσι στην ΕΜΕΚ, φέτος είναι η δεύτερη χρονιά του στην ίδια ομάδα. Πιστεύουμε λοιπόν πως θα συνεχίσουμε να βλέπουμε το ίδιο. Γι' αυτό λοιπόν, επειδή ξέρουμε τι θα δούμε, το έχουμε δει στις ομάδες του, είναι πολύ σημαντικό το τι θα κάνουμε εμείς, γιατί θα δούμε διαφορετικά πράγματα.

0: Ο Ολυμπιακός λοιπόν, ο οποίος θα αναγκαστικά θα παίξει χωρίς τον Έσε, αυτό σημαίνει ότι ο ρόλος του Τσικίνου θα είναι κάπως ιδιαίτερος και θα είναι περισσότερο σαν στα χαφ παρά σαν δεύτερος επιθετικός. Κάτι το οποίο τον είχαμε συνηθίσει τον Ολυμπιακό, στον Ολυμπιακό, όταν είχε κατακτήσει και το Conference League, εκεί αγωνίζονταν κατά μεγάλο ποσοστό ο Τσικίνιο. Ήταν σε τριάδα τότε κυρίως με τον Έσε και τον Ιμπόρα. Τότε φυσικά υπήρχε μια μεγάλη διαφορά που, καθώς στην ομάδα ήταν ο Φουρτούνης, ο οποίος έπαιζε ως εξτρέμ, αλλά είχε τη δυνατότητα να συγκλίνει προς τον άξονα και έπαιρνε πολλές φορές την μπάλα στα πόδια του. Όπως και να έχει πάντως, ο Τσικίνιο καθιερώθηκε πίσω από τον επιθετικό και τελευταία φορά που αγωνίστηκε ως χαφ ήταν πριν από 2 χρόνια, το 2024, στον αγώνα με την Lyon στη Link Face. Τότε ο Ολυμπιακός είχε τηθεί 2-0 και είχε βάλει στο κέντρο της ομάδας Γκαρθία, Έσε και Τσικίνιο για να παίξουν τότε σαν επιθετικοί η Ελκαμπή και η Γιάρεμτσουκ. Να δούμε λοιπόν αν θα τα καταφέρει αυτή τη φορά ο Ολυμπιακός και ο Τσικίνιο, ο οποίος, εντάξει, δεν θα είναι ακριβώς στα χαφ, θα είναι κάτι ενδιάμεσο για την ομάδα του Ολυμπιακού. Πάμε να δούμε λίγο και την εντεκάδα για την ομάδα της Νάιμέγκεν, καθώς έγινε και αυτή γνωστή πριν από λίγο. Οι 11 οι οποίοι ξεκινούν για την ομάδα της Νάιμέγκεν είναι ο Ορτέγκα κάτω από τα δοκάρια, Σάντλερ, Στρόμ, Βονβίλ, Ουαΐσα, Λεμπρεντόν, Νέγια Σμιτς, Μοντέιρο, Μπίσκοφ, Τσέρι και Λίνσεν θα είναι οι 11 για την ομάδα του της Νάιμέγκεν. Αυτά όσο αφορά και για την Ολλανδική ομάδα. Τώρα από εκεί και πέρα να πάμε να ακούσουμε και τον νεαρό Μουζακίτη, ο οποίος και αυτός από την δική του πλευρά αναφέρθηκε στη σημερινή αναμέτρηση, η οποία ξεκινάει σε λίγη ώρα στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Ο Μουζακίτης, ο οποίος αναμένεται να έχει σήμερα ιδιαίτερο φορτίο και η απόδοσή του θα κρίνει αρκετά για το κατά πόσο Ολυμπιακός θα μπορέσει να φέρει το παιχνίδι εκεί που θέλει, να δημιουργήσει ευκαιρίες και να πετύχει γκολ. Ο Μουζακίτης λοιπόν μιλάει για την σημερινή αναμέτρηση με την Νάιμέγκεν.
1: Νομίζω και ο κόσμος και εμείς περιμένουμε πάρα πολύ καιρό αυτό το παιχνίδι, να επιστρέψουμε επιτέλους στο σπίτι μας, να αγωνιστούμε. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που θα δούμε ξανά τον κόσμο μας να μας υποδέχεται, όπως μόνο αυτός ξέρει. Και είμαστε πολύ έτοιμοι να δώσουμε πολύ χαρά στον κόσμο, αλλά και στους εαυτούς μας. Είναι η πρώτη χρονιά, όπως είπατε, για μένα που θα βαλθώ να παίξω προγραμματικά Champions League το καλοκαίρι. Δεν υπάρχουν τεράστιες διαφορές στην προετοιμασία. Νομίζω η μεγαλύτερη είναι ότι ξεκινάς νωρίτερα, δηλαδή ξεκινήσαμε τέλη Ιουνίου, αντί για μέσα Ιουλίου που θυμάμαι ότι ξεκινήσαμε την περασμένη σεζόν. Αλλά το σκεπτικό και το πλάνο νομίζω είναι το ίδιο. Προσπαθούμε να ετοιμαστούμε όσο γρηγορότερα γίνεται για το πρώτο παιχνίδι που τυχαίνει να είναι αυτή τη φορά αρχές Αυγούστου για τα προγραμματικά. Δεν βλέπουμε κάποια διαφορά σε βάση το πόσο μεγάλο θα είναι το παιχνίδι. Για μας υπάρχει τεράστιο κίνητρο, γιατί θέλουμε να είμαστε για άλλη μια χρονιά στο Champions League και νομίζω είμαστε έτοιμοι για να υποδεχτούμε την Νάιμέγκεν και να κερδίσουμε. Αρχικά θέλω να ξεχάσουμε τα περσινά και το πότε ήταν τα καλά παιχνίδια. Κάθε παιχνίδι αντιμετωπίζουμε το ίδιο. Προφανώς το να παίζεις Champions League είναι τεράστιο κίνητρο και σου δίνει μια παραπάνω όθηση σαν ποδοσφαιριστή και σαν άνθρωπος να δώσει τον καλύτερό σε αυτό. Ελπίζω να ακολουθήσει και αυτό φέτος και να κάνουμε τα καλύτερα μας παιχνίδια στο Champions League. Νομίζω βοηθάει πολύ που κάναμε φιλικά με Ολλανδικές ομάδες. Όπως και αν δεν κάνω λάθος, πέρυσι αγωνιστήκαμε ένα φιλικό με την Νάιμέγκεν. Οπότε μπορούσαμε να καταλάβουμε το πόσο καλή ομάδα θα είναι. Όπως και το είδαμε τώρα το πώς τερμάτισε αυτή η ομάδα. Είναι πολύ βασικό που ξεκινάμε στο γήπεδο μας το πρώτο παιχνίδι, γιατί θα είμαστε εδώ να μας υποδεχτεί ο κόσμος, να μας δώσει μια παραπάνω δύναμη, όπως κάνει πάντα, και ευελπιστούμε να τους δώσουμε μια δόση χαράς.
2: Τάντιτς, τον Μουρ.
1: Νομίζω τα δύο ονόματα που τα είπατε κι εσείς είναι οι πιο γνωστοί παίκτες της ομάδας. Τον Τάντιτς ειδικά, επειδή είμαι και μικρός ηλιακιακά, τον γνωρίζω πολύ καλά, γιατί τον έβλεπα όταν έπαιζε και σε προηγούμενες ομάδες. Οπότε είναι, νομίζω, τιμή και χαρά για μένα να αγωνίζομαι με ποδοσφαιριστές που στο παρελθόν παρακολουθούσα και ίσως και να έπαιζα κάπου μαζί τους.

0: Πριν από τη σημερινή αναμέτρηση, ο Ολυμπιακός είχε δηλώσει στην UEFA τους 25 παίκτες οι οποίοι θα είχαν δικαίωμα συμμετοχής για αυτή την φάση των αγώνων, νομίζω και για την επόμενη, στα play-off. Και τελικά αναγκάστηκε να προχωρήσει σε μία αλλαγή της τελευταίας στιγμής. Δύο αλλαγές έχει δικαίωμα να κάνει ο Ολυμπιακός και ήδη προχώρησε στην μία. Έτσι λοιπόν, ο αποκτηθέντας θεματοφύλακας ο Στέφαν Ορτέγκα, ο οποίος είχε μείνει αρχικά εκτός, παίρνει τη θέση του Φραντζίσκο Ορτέγκα και τον έβγαλε ο Μετελίμπαρ από την λίστα της UEFA. Τώρα, η αλλαγή αυτή έγινε γιατί υπάρχει η εξήγηση και η εξήγηση αυτή έχει να κάνει με την επικείμενη μεταγραφή του Φραντζίσκο Ορτέγκα στη River Plate, καθώς ο σύλλογος από την Αργεντινή φαίνεται να έχει ολοκληρώσει πλέον τη συμφωνία με τον Ολυμπιακό για την απόκτηση του 26χρονου ποδοσφαιριστή. Αυτό τουλάχιστον μεταφέρουν και τα μέσα ενημέρωσης από την Αργεντινή και τονίζουν ότι ο Ολυμπιακός έχει ανάψει το πράσινο φως για να εισπράξει περίπου 5 εκατομμύρια ευρώ, ενώ έχουν συμφωνηθεί και οι όροι για το συμβόλαιο που θα υπογράψει ο Ορτέγκα. Μάλιστα, μεταφέρουν έτσι και κάποιες λεπτομέρειες για τον τρόπο με τον οποίο συμφωνήθηκε η μεταγραφή αυτή, γιατί ο Ορτέγκα ήταν απαραίτητος για την ομάδα της River Plate μετά τον τραυματισμό τον οποίο είχε ο Μάρκος Ακούνια, και έτσι λοιπόν πολύ γρήγορα ο Ορτέγκα θα παίξει ακόμα και στο Copa Sudamericana που συμμετέχει φέτος η River Plate. Μάλιστα, ο Ολυμπιακός, αν και αρχικά ήταν αδιαπραγμάτευτος για ένα ποσό κάτω από τα 5 εκατομμύρια, έριξε τις απαιτήσεις του 4,5 εκατομμύρια και εκεί φαίνεται να βρέθηκε η χρυσή τομή ώστε να ολοκληρωθεί η μεταγραφή. Έκλεισε λοιπόν και αυτό το κομμάτι, αναμένεται πλέον να υπάρχει επίσημη ενημέρωση. Τώρα, να πάμε και σε μία άλλη εξέλιξη η οποία έχει να κάνει με τον Ολυμπιακό, πολύ άμεση και πολύ αναμενόμενη, καθώς ο Ολυμπιακός δεν θα έχει πλέον τον Σφρετέτσα στην διάθεσή του, καθώς αυτός έχει πλέον πάρει θέση για να αγωνιστεί στην Παλέρμο. Η Παλέρμο είναι μια ομάδα της δεύτερης εθνικής κατηγορίας. Μάλιστα, πολύ πρόσφατα την είχε αντιμετωπίσει και ο Ηρακλής σε φιλικό παιχνίδι. Ο Πίπο Ιτζάκη γνωρίζει τον παίχτη και ήταν πολύ θετικός για να υπογράψει συμβόλαιο, και έτσι λοιπόν άναψε και αυτός με τη σειρά του το πράσινο φως. Με 1,5 εκατομμύριο το χρόνο θα αμείβεται ο Στρεφέτσα από την ομάδα της Παλέρμο. Είναι μεν Βραζιλιάνος, αλλά έχει ιταλικό διαβατήριο, έχει και την εμπειρία. Πέρσι ήρθε στον Ολυμπιακό με 8 εκατομμύρια ευρώ. Η μεταγραφή αυτή θα κοστίσει στην Παλέρμο 7 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία θα βάλει ο Ολυμπιακός στο ταμείο του. Έτσι, ο Ολυμπιακός απεγκλωβίζεται από έναν παίχτη στον οποίο είχε ποντάρει πολλά, δεν πρόσφερε τα αναμενόμενα και έτσι θα συνεχίσει την καριέρα του, ίσως εκεί να τα πάει καλύτερα, γιατί στο παρελθόν είχε παίξει και σε Λέτσε, Σπαλ, Κόμο, Γιούβε, Στάμπια, Κρεμονέζε, Πάρμα. Σίγουρα θα του ταιριάζει περισσότερο να παίξει στο ιταλικό πρωτάθλημα. Λοιπόν, αυτά με την ομάδα του Ολυμπιακού. Πλέον σιγά σιγά, από ό,τι βλέπω και εγώ, γεμίζει το Γιώργος Καραϊσκάκης και έχουμε άλλη περίπου μισή ώρα. Σε λίγη ώρα λοιπόν το γήπεδο θα είναι γεμάτο. Να επαναλάβω για όσους άνοιξαν τώρα τους δέχτες τους την εντεκάδα του Ολυμπιακού για τον αγώνα με την Αϊμέγγεν, έτσι όπως έγινε γνωστή πριν από λίγο. Με τον Πόποβιτς να είναι κάτω από τα δοκάρια, Σάλιαγκας και Μπρούνο να είναι οι δύο παίκτες που θα καλύψουν τα άκρα της άμυνας. Κεντρικό αμυντικό δίδυμο ο Ρέτσος, ο οποίος έχει ξεπεράσει τον τραυματισμό του και δηλώνει παρόν μαζί με τον Κάρμο. Στην μεσαία γραμμή, Ντάνι Σίλβα και Μουζακίτης θα είναι παρόντες, καθώς εκεί δεν αγωνίζεται ο Έσε. Στα άκρα της επίθεσης θα αγωνιστούν ο Ρόντι Νέι μαζί με τον Ρόκα. Και Τσικίνιο θα είναι σαν δεύτερος, κάτι σαν οχταροδεκάρι, σαν ψευτοενιάρι, μαζί με τον Αγιούμπ Ελκαμπή. Αυτή λοιπόν είναι η εντεκάδα για την ομάδα του Ολυμπιακού. Να πάμε τώρα όμως εμείς, αφήνουμε τον Ολυμπιακό και να πάμε τώρα στην ΑΕΚ, όπου η ΑΕΚ και αυτή με τη σειρά της μετράει σιγά σιγά αντίστροφα, γιατί ξέρει πλέον το μονοπάτι που μπορεί να την οδηγήσει στη link face του Champions League. Θα πάμε τώρα στον Γιώργο Σιφάκη, ο οποίος θα μας μεταφέρει το ρεπορτάζ από την Δημοκρατία, την εφημερίδα Δημοκρατία. Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σε εσένα και στους ακροατές.
0: Αν μπορούμε λίγο να ακούσουμε.
1: Δεν ξέρω αν ακούγομαι.
0: Ωραία. Γιώργο, καλησπέρα, τώρα σε ακούω κι εγώ.
1: Καλησπέρα.
0: Η ΑΕΚ μπαίνει σε μια διαδικασία όπου βάζει τις τελευταίες της πινελιές.
1: Ακριβώς έτσι είναι. Ο Μίλαν Βιτάλης αναμένεται σήμερα στην Αθήνα, σύμφωνα με πληροφορίες, παρότι η ΑΕΚ δεν τις επιβεβαιώνει. Είναι ο μέσος που ήθελε ο Μάρκο Νίκολιτς για να συμπληρώσει τη μεσαία γραμμή. Είναι ένας εξαιρετικός πραγματικά παίχτης. Είναι ακριβώς αυτό που ήθελε ο προπονητής. Με ύψος 1,79 είναι ένας box to box παίχτης που έχει πάρα πολύ καλά στοιχεία. Σύγχρονο box to box οχτάρι με ένταση στο παιχνίδι του, μεγάλη συμμετοχή στην πίεση και στην ικανότητα να μεταφέρει γρήγορα την μπάλα από τη μεσαία γραμμή στο επιθετικό τρίτο. Γι' αυτό ακριβώς και τον ήθελε, δηλαδή. Είναι ακριβώς τα στοιχεία που έψαχνε τόσο καιρό για να βάλει στην ομάδα ο Σέρβος προπονητής. Από εκεί πέρα, η τελευταία εξέλιξη είναι ότι ο Φίλιπ Κώστιτς χάλασε μεταγραφή.
0: Να μείνουμε λίγο στον συγκεκριμένο παίκτη. Η ΑΕΚ τώρα με αυτά τα δεδομένα στα αμυντικά της ΚΑΦ έχει τον Μαρίν, τον Καϊράινεν, αν τα λέω σωστά.
1: Και έχει τον Καϊράινεν που αγόρασε από τη Σπάρτακ Πράγας. Έχει τον Ζούπκοφ που αγόρασε από την Τρανζοσπορ.
0: Σωστά, ναι.
1: Και νομίζω και τον Βίτα Άλης που αγόρασε από την Ουγγρική Γκιόρ. Νομίζω ότι είναι μαζί με το Μάνταλο και τους παίχτες που είχε πέρυσι, νομίζω ότι είναι απόλυτα καλυμμένοι σε αυτό το...
0: Ναι, είναι δηλαδή ο παίχτης που αναζητούσε η ΑΕΚ όταν κυνηγούσε να πάρει τον Κακουά κατά κάποιο τρόπο.
1: Πολύ ναι, ο Κακουά, για να είμαστε ειλικρινείς, είναι όχταρο δεκάρι. Δεν είναι όχταρο εξάρι όπως είναι ο Βιτάλης. Είναι δηλαδή ακριβώς αυτό που ήθελε πήρε δύο παίχτες ουσιαστικά αντί για τον Πινιέδα.
0: Ναι, γεμίζει περισσότερο λοιπόν στο κέντρο.
1: Ακριβώς. Νομίζω ότι πλέον είναι πλήρης στη μεσαία γραμμή, γιατί έχει πρόβλημα στην αριστερή πλευρά, ψάχνει ένα στόπερ, ίσως ακόμα χρειαστεί και ένα εξτρέμ. Δεν έχει κλείσει δηλαδή, ειδικά σε περίπτωση προκριθεί στο Champions League. Είναι λογικό ότι χρειάζεται πέρα από την ποιότητα να έχει και βάθος. Είναι όμως ένας εξαιρετικός παίχτης ο Ούγγρος που πήρε η ΑΕΚ. Σε πολύ καλή ηλικία, ψηλός, 1,79, όχι τόσο βέβαια, αλλά παίχτης με πολλά τρεξίματα. Είναι ακριβώς αυτό που θέλει ο προπονητής. Οι παίχτες λοιπόν που πήρε αντί για Πινέδα είναι ο Μάγκερ, ένας παίχτης από το πάνω ράφι, και τώρα συμπληρώνει με τον Βιτάλης.
0: Ναι. Πάντως, εγώ τον παίκτη, εντάξει, κακά τα ψέματα δεν τον γνωρίζω, αλλά με αυτά που διάβασα για την προηγούμενη του ομάδα, εκεί ξέσπασε ένας πόλεμος για τη φυγή του από τους φιλάθλους της Γκιόρ, και φαίνεται ότι η ΑΕΚ έχει βρει εκεί καλή φλέβα στην Ουγγαρία. Μετά το Βάργας παίρνει και αυτόν, άρα λοιπόν ψάχνετε εκεί με το κουρικό πρωτάθλημα.
1: Πολύ σωστά. Λοιπόν, είναι ένας παίκτης που... Ειδικά, φανταστείτε ότι στα φετινά 5 παιχνίδια έχει ήδη 2 γκολ και 2 ασίστ. Για έναν μέσο είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Πέρυσι είχε 10 γκολ και 6 ασίστ σε 49 συμμετοχές. Βλέπουμε λοιπόν ότι είναι ένα εξαροχτάρι, δεν το λες και λίγο 10 γκολ. Αν σκεφτούμε τα γκολ που πετύχε ο Πινέδα, ήταν κάπου εκεί.
0: Ναι.
1: Τώρα έχει βάλει 2 παίχτες αυτή την που μπορεί να εναλλάσσει στο 6, 8, 8, 10. Πιστεύω λοιπόν ότι είναι σε αρκετά καλό δρόμο η ΑΕΚ. Και όλο και από τα φιλικά το έδειξε αυτό. Εγώ νομίζω ότι αυτή τη στιγμή η ΑΕΚ είναι η πιο έτοιμη ομάδα από
0: και όχι μόνο έτοιμη, παίρνει και έτοιμο παίχτη. Γιατί όπως είπες πολύ σωστά, έχει πάρει ήδη 5 παιχνίδια. Μου είπες
1: 5 παιχνίδια.
0: Ναι.
1: 5 παιχνίδια με 2 γκολ ήδη.
0: Για το συγκεκριμένο
1: παίχτης.
0: Κομμάτι, η ΑΕΚ είχε ένα happy end. Με τον Κώστιτς όμως τα πράγματα δεν πήγαιναν έτσι όπως περίμενε.
1: Η ΑΕΚ την περίμενε. Περίμενε την απάντησή του. Εγώ θεωρώ ότι η αλήθεια είναι ότι δεν είχε παίξει, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά του, ποτέ αριστερό μπακ. Ήταν ένας παίκτης αριστερό εξτρέμ. Αριστερό μπακ δεν έχει παίξει ποτέ. Δεν πάβει όμως, είναι ένας εκπληκτικός παίκτης που τον τελευταίο καιρό η Γιουβέντους του έδινε όλη την πλευρά. Ήθελε να παίξει σε ένα πιο προηγμένο πρωτάθλημα όπως είναι το Ολλανδικό. Συμφώνησε με την Eindhoven. Οι πληροφορίες λένε ότι αύριο περνάει από ιατρικές εξετάσεις και υπογράφει εκεί. Κάτι αναμενόμενο, αν θέλεις. Ακόμα δεν έχουμε φτάσει στο επίπεδο ως χώρα να μπορούμε να παίρνουμε ό,τι θέλουμε. Ίσως γίνει την επόμενη διετία, τριετία. Εγώ θεωρώ το ελληνικό ποδόσφαιρο να ανεβαίνει πάρα πολύ. Η ΑΕΚ έκανε την κίνησή της, του έδινε τα περισσότερα λεφτά, από πολύ περισσότερα λεφτά από την Eindhoven. Αλλά ο Κώστης, παρά τις πολύ καλές σχέσεις που είχε με τον Νίκολιτς, επέλεξε να συνεχίσει την Eindhoven.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, άρα λοιπόν, όπως μας είπες και νωρίτερα, η ΑΕΚ πάνω κάτω κλείνει το ρόστερ της, αναζητάει αυτό το αριστερό μπακ και τον εξτρέμ. Παρ' όλα αυτά, δεν έχει ακόμα επίσημες υποχρεώσεις και αυτό την εξυπηρετεί, αλλά έχει μπροστά της και το Super Cup. Δεν ξέρω τώρα κατά πόσο το έχει μες στο μυαλό της αυτό.
1: Το έχει πάρα πολύ, γιατί αυτό το παιχνίδι θα δείξει και πού πραγματικά βαδίζει αυτή την εποχή. Η ΑΕΚ, άλλο τα φιλικά, άλλο τα επίσημα. Στα φιλικά έχει κάνει μια εντυπωσιακή. Έχει δείξει μια εντυπωσιακή εικόνα, αλλά πιστεύω ότι στο παιχνίδι με τον Όφη θα φανεί αν πραγματικά είναι στο επίπεδο που βλέπουμε στα φιλικά μάτς. Είναι ένα επίσημο παιχνίδι, ο Νίκολης το υπολογίζει πάρα πολύ, θέλει το Super Cup και πιστεύω ότι θα δούμε ένα πολύ καλό παιχνίδι, γιατί και ο Όφη είναι καλή ομάδα. Αλλά πιστεύω λοιπόν ότι θα δούμε ένα καλό παιχνίδι και θα δούμε που η Άγια με είναι φοβορή να αποκριθεί να μπει στους στον όμιλο αυτό του Champions League, αλλά πρέπει να το δείξει και στο κήπεδο. Και ο Όφη είναι ό,τι το καλύτερο αυτή τη στιγμή.
0: Ναι. Γνωρίζουμε πλέον και το μονοπάτι. Καριάτ ή Λεύσκη Σόφιας. Δεν
1: σωστά.
0: Νομίζω να είναι κάτι που να φοβίζει την ομάδα της Ένωσης.
1: Σε λίγη, όχι. Καμία από τις δύο ομάδες δεν την φοβίζει. Παραδόξως, εγώ πίστευα ότι η Καϊράτ θα ήταν η ομάδα που θα προωθηθεί. Διαβάζω όμως ότι από το στοιχείο της UEFA δείχνει τους Βούλγαρους να είναι πιο δυνατοί, να είναι το φαβορί ανάμεσα σε αυτές τις δύο ομάδες. Μάλιστα, ναι, τα παιχνίδια, αν περάσει η Λεύσκη και η Σόφια, θα γίνουν 10 ώρα το βράδυ και τα δύο. Αν περάσει η ομάδα από το Καζακστάν, θα είναι 7 το απόγευμα, λόγω και των καιρικών συνθήκων. Όχι, καμία από τις δύο ομάδες δεν τρομάζει.
0: Έχεις περισσότερο στο νου σου την εικόνα της Καριάτ που έπαιξε στη League Phase πέρσι και είχε αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός κέρδισε εκεί με 0-1. Αλλά η Λεύσκη είναι μια ομάδα η οποία έσπασε την παντοκρατορία της Λουντογκόρετς. Άρα κάτι γίνεται εκεί στη Λεύσκη. Η Λεύσκη είναι ομάδα ιστορική, έτσι, η πιο παλιά ομάδα της Βουλγαρίας.
1: Ακριβώς. Και μαθαίνω ότι έχει νεανική ομάδα με πολύ ταλέντο, πολύ τρέξιμο. Και δεν πρέπει να... Εμείς νομίζουμε ότι αμέσως έχουμε γίνει υπερδύναμη. Δεν είναι έτσι. Θα το δούμε και αυτό το τριήμερο, ότι όλες οι ομάδες στην Ευρώπη τα δίνουν όλα σε αυτές τις προκριματικές φάσεις και πρέπει πραγματικά να αποδεικνύουμε σε κάθε παιχνίδι ότι έχουμε βελτιωθεί ως ελληνικό ποδόσφαιρο. Εγώ νομίζω ότι θα είναι δύο πολύ ενδιαφέρον παιχνίδια. Η ΑΕΚ είναι το φαβορί, το ξαναλέω, έχει και μεγαλύτερη ποιότητα και πολύ μεγαλύτερο μπάτζετ από αυτές τις ομάδες. Αλλά μέσα στο γήπεδο θα φανεί αν πραγματικά αυτό ισχύει.
0: Ξέρεις τι γίνεται, Γιώργο. Ξεχνάμε μια σημαντική παράμετρο. Είναι ότι αυτές οι ομάδες ήδη έχουν παιχνίδια στα πόδια τους. Και η Καριάτ και η Λεύσκη και ομάδες από Σουηδία, Σκανδιναβία έχουν παίξει παιχνίδια. Οι ελληνικές ομάδες περιορίστηκαν σε φιλικά παιχνίδια που, όπως είπες, είναι κάτι εντελώς διαφορετικό.
1: Πάρα πολύ σωστά.
0: Πρέπει να το λάβουμε και αυτό υπόψη μας.
1: Γι' αυτό και θεωρώ ότι την ΑΕΚ θα τη δούμε στο μάτς με τον Όφη, στο πρώτο επίσημο. Εκεί θα βγάλουμε συμπεράσματα. Είδαμε τι παραλίγο να πάθει ο Παναθηναϊκός, πόσο δυσκολεύτηκε απέναντι στην Πάξη. Μια ομάδα που δεν την ξέραμε καν. Δεν είναι εύκολο. Ο ΠΑΟΚ πέρασε εύκολα από την Ουκρανική ομάδα. Εύκολα, αν μπορείς να το πεις. Έχει ένα εκπληκτικό παίχτη. Οι Ουκρανοί δεν είναι πλέον στην κατάσταση που ήταν, άρα το ελληνικό ποδόσφαιρο πρέπει να προσέξει. Και η ΑΕΚ, παρότι είναι το φαβορί, δεν την έχουμε δει, την έχουμε δει μόνο σε φιλικά παιχνίδια. Γι' αυτό θα ξαναπώ, το μάτς με τον Όφη θα μας δείξει πολλά.
0: Μάλιστα. Για να ολοκληρώσουμε, Γιώργο, νομίζω ότι η ΑΕΚ ποντάρει πάρα πολύ στο γεγονός ότι έχει έναν προπονητή που την οδήγησε πέσει στο πρωτάθλημα και δείχνει να είναι ένας προπονητής που της ταιριάζει πάρα πολύ. Και το δεύτερο κομμάτι είναι ότι η ΑΕΚ κατά πολύ μεγάλο ποσοστό, με εξαίρεση ίσως τον Πινέδα, διατήρησε τον κορμό της. Οπότε είναι σε πολύ καλό βαθμό ετοιμότητας.
1: Πάρα πολύ σωστά. Με την εικόνα που έχουμε από τα φιλικά παιχνίδια, η ΑΕΚ δείχνει να μην έχει χάσει τίποτα. Να είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Ο Νίκολιτς συνεχίζει από εκεί που σταμάτησε. Έχει δημιουργήσει μια ομάδα με τρομερές εντάσεις, με πίεση στον αντίπαλο, με φοβερό passing game, με pressing από την περιοχή του αντιπάλου. Και νομίζω ότι εάν το Champions League δεν τη δημιουργήσει τραύματα, γιατί ξέρουμε πόσο δυνατές είναι οι ομάδες του Champions League, η ΑΕΚ είναι το φαβορί για το πρωτάθλημα ξανά. Αλλά θα το ξαναπώ, πρέπει να τη δούμε σε επίσημα παιχνίδια, γιατί μέχρι τώρα βλέπουμε μόνο φιλικά. Και τα φιλικά μερικές φορές παραπλανούν την εικόνα.
0: Καλά, εντάξει. Είναι παιχνίδια στα οποία αλλάζει η χημεία της ομάδας, παίζουν όλοι οι παίχτες. Πιο χαλαροί, γιατί έχουν και τις προπονήσεις και την πίεση. Ο αντίπαλος πόσο πιο μπροστά από σένα είναι στην προετοιμασία, όλα αυτά παίζουν ρόλο.
1: Δεν πολύ σωστά, πολύ σωστά.
0: Ωραία.
1: Δηλαδή είδαμε ένα φιλικό παιχνίδι, ο Παναθηναϊκός να κερδίζει 3-1 τον Άγιαξ και να δυσκολεύεται με την Πάξη να φέρνει ισοπαλία. Οπότε άλλο φιλικά, άλλο επίσημα.
0: Άρα λοιπόν, test event για την ομάδα της ΑΕΚ είναι ο αγώνας με τον Όφη στο Παγκρίτιο. Θα υπάρχει εκεί κόσμος της ΑΕΚ. Πώς πάνε και τα εισιτήρια?
1: Χθες ξεκίνησαν. Πιστεύω ότι θα έχει ίσως και 10.000 η ΑΕΚ.
0: Ναι, έχει και κόσμο στην Κρήτη αρκετό.
1: Ακριβώς. Πιστεύω δηλαδή ότι το Παγκρίτιο θα είναι περίπου γεμάτο. Δηλαδή, αν εξαιρέσουμε τις ζώνες ασφαλείας, 24-25.000 κόσμος, έστω και αν είναι Αύγουστος, θα υπάρχει στο γήπεδο.
0: Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Και εγώ. Καλό βράδυ.

0: Λοιπόν, νομίζω ότι είχαμε όλο το ρεπορτάζ για την ομάδα της ΑΕΚ. Φυσικά σας δώσαμε νωρίτερα και το πόσο ο Ολυμπιακός μετράει αντίστροφα πλέον για τον αγώνα με την ομάδα της Νάιμέγγεν. Ένα παιχνίδι στο οποίο ήδη είμαστε στην τελική ευθεία. Μετράμε αντίστροφα για να ξεκινήσει πλέον ο αγώνας στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Θα πάμε σε λίγο και στον Παναθηναϊκό, καθότι βγήκε και η αποστολή για τον αυριανό αγώνα με την ΤΣΕΣΚΑ 1948, εκεί όπου θα μείνει εκτός ο Ανδρέα Τετέη, ο οποίος υποφέρει από μία ίωση. Δεν θα είναι ούτε ο Κακουά, ο οποίος δεν έχει δικαίωμα συμμετοχή στα προκριματικά. Είχε αγωνιστεί τότε με την Χάπολ Μπερσεβά στα παιχνίδια του Champions League και μόνο στην League Face θα έχει το δικαίωμα να αγωνιστεί ξανά ο Κακουά με την φανέλα του Παναθηναϊκού. Θα πάμε τώρα και στη Θεσσαλονίκη σε λίγο και θα έχουμε τον Νίκο Πετρουλάκη για να μας δώσει το ρεπορτάζ για ΠΑΟΚ Άρη και Ηρακλή. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος και αυτός ετοιμάζεται για την δική του μονομαχία με την Anderlecht, παιχνίδι το οποίο ο ΠΑΟΚ αναζητάει τη νίκη έτσι ώστε να προχωρήσει και να έχει τον δικό του μονοπάτι για να φτάσει στη link face του Europa Link. Και εδώ πάλι τα ωφέλη δεν χρειάζεται να τα επαναλάβουμε. Ό,τι είπαμε νωρίτερα για τον Ολυμπιακό ισχύει και για τον ΠΑΟΚ και για τον Παναθηναϊκό. Ο ΠΑΟΚ φυσικά συμμετέχοντας στο Europa League έχει δυνατότητα να βάλει και κάποια σημαντικά χρήματα στα ταμεία του σε περίπτωση που πάει στο in league face και φυσικά ανάλογα με τα αποτελέσματα που θα φέρνει σε κάθε παιχνίδι. Θα μας τα πει όμως καλύτερα ο Νίκος Πετρουλάκης από το Focus FM που είναι και σήμερα μαζί μας. Νίκο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα από την πρωτεύουσα της Μακεδονίας. Αυτό που έχουμε να πω περισσότερο από όλα είναι ότι υπάρχει μια μεταγραφή πολύ μεγάλη, την οποία έκανε σήμερα ο ΠΑΟΚ. Είναι η μεγαλύτερη μεταγραφή όλων των εποχών αριστερού μπακ στην Ελλάδα όσον αφορά το κόστος. Θα στοιχήσει ένα ποσό της τάξης των 6 εκατομμυρίων ευρώ συνολικά μαζί με τον παίχτη. 4,5 εκατομμύρια ευρώ θα πάρει η Augsburg για τη μεταγραφή αυτή συνολικά. Και ένα φιλικό παιχνίδι στην Γερμανία με τα έσοδα όλα για την Augsburg. Δηλαδή θα φτάσει γύρω στα 5 εκατομμύρια. Το φιλικό το βάζω στην άκρη, τα 4,5 όμως συν το 1,5 εκατομμύριο το χρόνο το οποίο θα παίρνει ο Γιαννούλης για το συμβόλαιό του στον ΠΑΟΚ. Οριοθετούν αυτή τη μεταγραφή μετά τη μεταγραφή του Ζαφίρι που έκανε το περασμένο καλοκαίρι που στήχησε 12,5 εκατομμύρια ευρώ μέσου παίκτη, Έλληνα παίκτη. Είναι η πρώτη μεγαλύτερη μεταγραφή αριστερού μπακ που γίνεται στην Ελλάδα όλων των εποχών. Έλληνα παίκτη από το εξωτερικό μεταγραφή σε ελληνική ομάδα. Και αυτό είναι κάτι το οποίο καταγράφεται στο ενεργητικό της διοίκησης του ΠΑΟΚ, η οποία ετοιμάζεται να πάρει και σέντερφορ, όπως λένε οι τελευταίες πληροφορίες. Ο σέντερφορ για τον οποίο εισηγείται ο Μάτος, ο Λέο Μάτος είναι αυτός ο οποίος αναλαμβάνει την πρωτοβουλία, και φυσιολογικά και ο σέντερφορ θα έρθει την επόμενη εβδομάδα, όχι αυτή τώρα που τρέχει, αλλά την επόμενη εβδομάδα, ίσως λίγο μετά και τους αγώνες με την Anderlecht, όταν και ανοίγει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ τα εισιτήρια διαρκείας ελεύθερα πλέον για μπορεί να αγοράσει οποιοδήποτε. Είναι κάτι μέχρι τις 22 του μηνός που θα αρχίσει, ναι, και το πρωτάθλημα.
0: Να κάνω μια εικασία, Νίκο. Υπάρχει περίπτωση ο ΠΑΟΚ να ενδιαφερθεί για το Λιβάη Γκαρσία?
1: Αφού έχει κλείσει ο Λιβάη Γκαρσία στον Παναθηναϊκό.
0: Επίσημα όχι, γι' αυτό λέω.
1: Αφού έρχεται ο Λιβάη Γκαρσία για τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι.
1: Δεν νομίζω να υπάρχει τέτοιο θέμα για τον ΠΑΟΚ. Οι πληροφορίες εδώ που έχουμε λένε ότι ο Λιβάη Γκαρσία έρχεται για να κλείσει τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι, ναι, είναι τελειωμένο. Είναι, αλλά ξέρεις, μερικές φορές αυτά ανατρέπονται.
1: Όχι, δεν νομίζω. Είναι τελειωμένο. Από εκεί πέρα ο ΠΑΟΚ αυτό που τουλάχιστον περιμένει να δει τι θα γίνει με τον Ζίβκοβιτς, ο οποίος τραυματίστηκε στην προπόνηση και είναι τεράστια απώλεια αν δεν παίξει το παιχνίδι της Πέμπτης με αντίπαλο την ομάδα της Anderlecht στην Τούμπα 9 παρατέταρτο. Και αν δεν παίξει ο Ζίβκοβιτς τελικά, κάτι θα το ξέρουμε αύριο, στη θέση του θα παίξει ο Χατσίδης σαν δεξιός εξτρέμ με αριστερό εξτρέμ τον Ντάισον. Ο Γιαννούλης θα δηλωθεί στην λίστα αύριο το βράδυ και ο άλλος ο οποίος θα δηλωθεί φυσικά θα είναι ο Λουσέ, ο οποίος υπέγραψε και προπονήθηκε ήδη με την ομάδα. Για την περίπτωση του Μικέλ Μπρενσί, ο οποίος έχει συμφωνήσει με τον ΠΑΟΚ, του δεξιού πιστοφύλακα του Αμβούργου, σήμερα δεν υπήρξε κάποια εξέλιξη, ούτε αύριο θα υπάρχει, από ό,τι τουλάχιστον καταλαβαίνουμε. Άρα πιθανότατα οι δύο παίχτες που θα αντικατασταθούν θα είναι ο Μπάλντε, ο οποίος έχει φύγει ήδη και έχει πάει στο Λεβαδιακό, και ο Ελευθέρης Λίρατζης, ο οποίος έχει πάει στον Ατρόμητο, και στις θέσεις αυτών των δύο παιχτών θα μπουν ο Γιαννούλης και ο Λουσέ. Αυτές θα είναι οι δύο αλλαγές που δικαιούται να κάνει ο ΠΑΟΚ στη λίστα της UEFA μία μέρα πριν το πρώτο παιχνίδι με την Anderlecht. Στον Άρη να πούμε ότι υπέγραψε ο Μυρ συμβόλαιο για 2 χρόνια. Υπέγραψε σήμερα ο Ράφα Μυρ, ο επιθετικός. Και, μισό λεπτό να πω, συγγνώμη, ότι στον ΠΑΟΚ μετά τη μεταγραφή του Γιαννούλη πιθανολογείται ότι ο Τέλιορ θα επιστρέψει στη Σκωτία και ότι ο Μπάμπα θα αλλάξει μάλλον θέση για να παίξει σαν μέσο επιθετικός μαζί με τον Τάισον στην ίδια θέση, αφού είναι τραυματίας ο Ταχάλη και θα απουσιάσει από τον ΠΑΟΚ ο Ταχάλη περίπου 3 μήνες, λένε οι τελευταίες πληροφορίες. Αλλά πάμε μέχρι Οκτώβριο-Νοέμβριο, εκεί κάπου. Άρα πιθανολογώ ότι ο Μπάμπα θα είναι κανονικά στην ομάδα. Ενώ ο Τέιλορ θα δοθεί σε ομάδα της Σκωτίας που ενδιαφέρεται για να τον αποκτήσει. Κλείνει η παράθεση για ΠΑΟΚ και πάμε στο Νάριο, που για τον Ράφα Μύρο, όπως σας έλεγα, υπέγραψε. Και η επόμενη κίνηση για τον Άρη είναι η απόκτηση ενός κεντρικού αμυντικού, κάτι το οποίο αναμένεται να γίνει αύριο φυσιολογικά, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες. Όπως επίσης και το ότι ο Μωρόν βγαίνει στο σφυρί για να πουληθεί σε άλλη ομάδα, γιατί και το συμβόλαιο δεν μπορεί να το αντέξει ο Άρης, αλλά ο Άρης, ο οποίος αυτή τη στιγμή έχει 5 σέντερφορ. 5 σέντερφορ έχει ο Άρης και πιθανολογείται ότι μάλλον δεν θα αντέξει να κρατήσει άλλους 2 παίκτες, γιατί υπάρχει και ο Αλφαρελά, υπάρχει ο Καντεβέρε, υπάρχει ο Κουαμέ, όπως επίσης και ο μικρός ο Ντιόπ, ο οποίος υπέγραψε τώρα, αλλά είναι 18χρονος και το βάζουμε στην άκρη. Και όσον αφορά στον Ηρακλή, να πω ότι η ομάδα του Ηρακλή αναμένεται να επιστρέψει την Παρασκευή στην Θεσσαλονίκη και εκεί ο Ματζάρη θα κάνει τον τελικό απολογισμό της ομάδας, ζητώντας από τον πρόεδρο, τον κύριο Μονεβασιώτη, 3 μεταγραφές, οι οποίες αναμένεται να ολοκληρωθούν και αυτές οι 3 μεταγραφές, με τον Ηρακλή να παρουσιάζει ένα καλό πρόσωπο στα παιχνίδια τα οποία έδωσε, και θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει και στο επόμενο διάστημα. Ο Ματζάρη έκανε μία δήλωση ιταλικά μέσα ενημέρωση και δήλωσε ερωτευμένος με τη Θεσσαλονίκη και αισθάνεται υπέροχα στον Ηρακλή, όπως είπε χαρακτηριστικά. Ενώ σε συνέντευξη παραχώρησε ο Κόλιτς στην επίσημη ιστοσελίδα του Ηρακλή, ανέφερε ο Βόστινος επιθετικός, ο οποίος έβαλε και γκολ στο παιχνίδι με την Πάρμα, το μοναδικό γκολ, είπε ότι αυτό που τον ενδιαφέρει περισσότερο είναι ότι η ομάδα είναι πολύ καλή, πιστεύει στην ομάδα και πιστεύει ότι θα έχει μια πάρα πολύ καλή χρονιά με έναν προπονητή από τον οποίο προσπαθεί και θα μάθει πολλά πράγματα ο Έλβιρ Κόλιτς, ο οποίος είναι και αυτός στην ομάδα.
0: Μακάρι να πάνε καλά τα πράγματα. Λοιπόν, καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ επίσης.

0: Λοιπόν, αφού πήραμε τα νέα και από την Θεσσαλονίκη για τον ΠΑΟΚ, μπορούμε σιγά σιγά να πάμε και στον Παναθηναϊκό. Στον Παναθηναϊκό, όπου και αυτός με τη σειρά του έχει το παιχνίδι με την ΤΣΕΣΚΑ 1948. Σας είπαμε πριν από λίγο την τελευταία εξέλιξη που υπάρχει με την αποστολή του Παναθηναϊκού εκτός οντετέ λοιπόν για τους πράσινους. Από εκεί και πέρα εκτός έμεινε ο Βίτορ Κρίσιασεν, ο οποίος δεν είναι ακόμα έτοιμος, και υπάρχει φυσικά και ο τραυματίας που θα απουσιάσει για αρκετό χρονικό διάστημα, Παύλος Παντελίδης. Ενώ για πρώτη φορά μάλλον θα δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα. Πάμε καταρχήν στην επίσημη ανακοίνωση για τους παίχτες που θα είναι στην αποστολή. Και έχουμε λοιπόν τον Πένια, τον Τσάβες και τον Κότσαρη, τερματοφύλακες για την ομάδα του Παναθηναϊκού. Τσάπαρας, Ντεφράι, Τουμπά, Βαντρόγγελεν, Κάτρης, Κυριακόπουλος, Καμαρά, Τσέριν, Κουντούρης, Τσιριβέγια, Μπινιάρης, Ζαρουρή, Πελίστρη, Γιάκουσιτς, Ταμπόρδα, Αντίνο, Κυριόπουλος και ο Ράστοντερ είναι οι παίχτες πάνω στους οποίους θα βασιστεί ο Παναθηναϊκός για να διεκδικήσει την πρόκριση από την ομάδα της ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας 1948. Τώρα, για το θέμα που είπαμε λίγο νωρίτερα με τον Νίκο Πετρουλάκη, ναι, όντως ο Λιβάη Γκαρσία σχεδόν έχει δώσει τα χέρια με την ομάδα του Παναθηναϊκού. Αυτό λένε και τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης. Και μάλιστα δεν αποκλείεται πολύ άμεσα να βρίσκεται και στην Αθήνα για να ενταχθεί πλέον στο δυναμικό του Παναθηναϊκού. Ο Λιβάη Γκαρσία, ο οποίος είναι μάλλον ο Παναθηναϊκός για να υπογράψει το δανεισμό του παίχτη, είναι ένα ποσό το οποίο θα δώσει στην ομάδα της Ρωσίας, και από εκεί και πέρα τα βρήκε και με τον Λιβάη Γκαρσία, ο οποίος σαφώς δεν θα παίρνει τα 3 εκατομμύρια ευρώ που λάμβανε στην Ρωσία, αλλά θα παίρνει γύρω στα 2 εκατομμύρια, μαζί με τα μπόνους θα φτάσει τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Καθόλου ευκαταφρόνητο αυτό το ποσό για την περίπτωση του Λιβάη Γκαρσία. Τώρα, είχαμε σήμερα τη συνέντευξη τύπου με τον Τζέικοπ Νίστρουπ να δηλώνει ότι είναι έτοιμη η ομάδα του, ότι δεν υποτιμάει σε καμία περίπτωση την ομάδα της Βουλγαρίας. Γνωρίζει πάρα πολύ καλά ότι πρέπει να πάει αγώνα με αγώνα, όπως έγινε και στην περίπτωση με την Πάξη, ώστε να φτάσουν στην πρόκριση την οποία τόσο πολύ θέλουν. Δεν θεωρεί ότι θα είναι μια ομάδα που θα έρθει εδώ να κλειστεί για να διεκδικήσει ένα θετικό αποτέλεσμα, μια ισοπαλία, αλλά ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να επιβάλλει το δικό του παιχνίδι για να μπορέσει να πάρει το αποτέλεσμα το οποίο χρειάζεται. Από την άλλη μεριά, για λογαριασμό του Παναθηναϊκού, για τον παιχτών του Παναθηναϊκού, μίλησε ο Τσιριβέγια, ο οποίος τόνισε ότι τώρα πλέον τα πράγματα αρχίζουν να δυσκολεύουν. Θα πρέπει σιγά σιγά να είμαστε περισσότερο προσεκτικοί. Δεν έχουμε δικαίωμα να κάνουμε κάποιο λάθος. Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να σκεφτόμαστε τη ρεβάνς στην Βουλγαρία. Πρέπει από τώρα, αν είμαστε έτοιμοι, να καταφέρουμε να εξασφαλίσουμε την πρόκριση. Αυτά πάνω κάτω μετέφερε ο Τσιριβέγια για τον αγώνα με την ΤΣΕΣΚΑ Μόσχας. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος παρουσίασε και το υπερσύγχρονο λεωφορείο το οποίο θα έχει πλέον στη διάθεσή του, θα πει τώρα κανείς, εντάξει ρε παιδιά, πόσο υπερσύγχρονο να είναι αυτό το λεωφορείο. Είναι όμως ένα λεωφορείο το οποίο το κόστος του ξεπερνάει το 500.000 ευρώ, 550.000 ευρώ. Λεωφορείο το οποίο χρησιμοποιούν πολλά μεγάλα ευρωπαϊκά κλαμπ όπως η Real Madrid και η Liverpool. Είναι και σύγχρονο και πολυτελές και έχει πολλά τεχνολογικά εξαρτήματα. Το σημαντικό είναι ότι στο σχεδιασμό που υπάρχουν αναφορές στον Μπαρθελώνα και στη Θεά Αθηνά, ενώ στην οροφή του οχήματος έχει τοποθετηθεί η φράση «Σύλλογος Μεγάλος» από το γνωστό Παναθηναϊκό μότο. Τώρα, εκεί υπάρχει ειδικός πράσινος φωτισμός, διαμορφωμένα καθίσματα με πολλές έτσι λεπτομέρειες, και σίγουρα θα το απολαμβάνουν αυτό οι παίκτες του Παναθηναϊκού για τις μετακινήσεις τις οποίες θα κάνουν. Εμείς θα επιστρέψουμε για λίγο στην Θεσσαλονίκη και θα πάμε να ακούσουμε κάποιες δηλώσεις του Γιαννιώτα, του ποδοσφαιριστή του Άρη, ο οποίος παραχώρησε έτσι κάποιες δηλώσεις για την ολοκλήρωση της προετοιμασίας στην Ιταλία και πλέον στην τελική ευθεία που φτάνουμε για το πώς η ομάδα θα είναι έτοιμη για τις επίσημες υποχρεώσεις της.
1: Ένα δυνατό, πολύ δυνατό τεστ για μας. Δείξαμε ξανά ότι δουλεύουμε σωστά, ότι είμαστε στο σωστό δρόμο. Πολύ χαρούμενοι μπορεί να είμαστε για πολλά πράγματα. Δεν θα έλεγα για το σκορ. Το σκορ για μας είναι το τελευταίο. Αλλά εγώ θα έλεγα ότι είδα 22 παιδιά, 22 ποδοσφαιριστές που είναι απόλυτα έτοιμοι και τους νεαρούς μας που μπορούν να σταθούν πλέον. Και αυτό μας κάνει πολύ χαρούμενους, θα έλεγα. Εκτός από το αποτέλεσμα. Η εικόνα και η νοοτροπία που αρχίζουμε να χτίζουμε.
2: Εσύ προσωπικά, δύο assist. Μία στο Ράσετ, μία στον Εκουαμί στο προηγούμενο παιχνίδι.
1: Και, εγώ το έχω πει.
2: Σου πάει πιο πολύ το, η αριστερή πλευρά.
1: Δεν ξέρω, να σου πω αλήθεια, αλλά εμένα το λέω ειλικρινά μέσα από την καρδιά μου ότι όταν κάνω assist είναι σαν να χαίρομαι δύο φορές τον goal. Γιατί ουσιαστικά βοηθάμε την ομάδα και αυτό θέλω να κάνω. Αυτό προσπαθώ να κάνω και μακάρι να συνεχίσω να το κάνω.
3: Γιάννη, επειδή ήσουν από τους λίγους που ήταν πέρυσι στην Ολλανδία και είσαι και τώρα εδώ πέρα στην Ιταλία, τι έχει αλλάξει μέσα από τον χρόνο και αγωνιστικά αλλά και μέσα στα αποδυτήρια?
1: Είναι αυτό που είπα προηγουμένως, ότι εμένα μου αρέσει ότι αρχίζει και έχουμε πολύ καλό mentality. Παιδιά που θέλουν να κερδίζουν, που δεν παίρνουν απλά μέσα στο γήπεδο και να είμαστε, να πούμε ότι μπήκαμε στο παιχνίδι απλά, να το πω έτσι ξεκάθαρα. Και για μένα αυτό είναι ένα μεγάλο στοίχημα, ότι προσπαθούμε να το περάσουμε σε όλα τα παιδιά και νομίζω ότι είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο, να κρατήσουμε χαμηλά την μπάλα και όπως το ξαναείπα, ότι σίγουρα ότι όταν κερδίζεις μια ομάδα που είναι σέρια είναι πολύ καλό, αλλά το μυαλό μας πρέπει να είναι προσγειωμένο και να δουλέψουμε ακόμη περισσότερο.
2: Βλέπουμε και μια πιο ομαλή προετοιμασία φέτος. Ευτυχώς χωρίς τραυματισμούς, με πάρα πολλούς παίκτες από το ξεκίνημα. Εντάξει, υπάρχουν και απουσίες, ψάχνουμε κάποιους παίκτες στην άμυνα.
1: Κοίταξε, εγώ αυτό θα. Εμένα προσωπικά με στεναχωρεί, γιατί ξεκινάμε έτσι την προετοιμασία, γιατί δεν έχουμε την Ευρώπη πάνω μας. Αλλά έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα, ίσως ήταν ένα καλό point, έτσι να το πω, ότι πρέπει να δουλέψουμε, πρέπει να χτίσουμε ξανά από την αρχή. Χρειαζόμαστε πολλά πράγματα. Ας μην πετάμε στον ουρανό. Το ξαναλέω ότι είναι μια προετοιμασία. Δουλεύουμε σκληρά. Τα παιδιά όλα είναι έτοιμα. Το πιο σημαντικό είναι υγιής. Και θέλω να πιστεύω ότι θα συνεχίσουμε στο ίδιο έργο και θα είμαστε πολύ ανταγωνιστικοί.
2: Στο επίπεδο της προετοιμασίας, μάλλον στο χρονικό σημείο της προετοιμασίας που βρίσκεται η ομάδα, είναι καλά? Δηλαδή, θέλω να πω, στο ρωτάκι έχεις κάνει πολλές προετοιμασίες, ξέρεις πώς είναι. Είναι καλά έτσι όπως είναι η ομάδα τώρα, αυτή τη στιγμή?
1: Για μένα το πιο σημαντικό, το καλά θα έλεγα, είναι ότι έχουμε όλα τα παιδιά γελάνε. Άμα τους παρατηρήσετε και στην προπόνηση που είστε από κοντά, εγώ νομίζω, πιστεύω ότι το έχετε δει, ότι υπάρχει ένα πάρα πολύ καλό κλίμα, χτίζεται ένα πάρα πολύ κλίμα, θα έλεγα καλύτερα. Θεωρώ ότι πρέπει να συνεχίσουμε να το κάνουμε αυτό το πράγμα, γιατί αυτό βγαίνει και στο παιχνίδι. Αν δείτε, χαρούμενοι είμαστε στην προπόνηση, γελάμε, προσπαθούμε και βγαίνει και στον αγωνιστικό χώρο. Αν είναι τα πράγματα δύσκολα και στεναχωρημένοι και μάλλον, βγαίνει και στον αγωνιστικό χώρο. Για μένα αυτό είναι το σημαντικό. Ξαναλέω ότι χτίζεται κάτι καλό και πρέπει να συνεχίσουμε.
2: Είπες για τα νέα παιδιά. Δεύτερο ημίχρονο, σαν να έπαιζε η μισή κάπα 19. Και πίσω ειδικά ήταν όλοι νεαροί.
1: Παιδιά, εγώ σας το λέω γιατί βγήκα κι εγώ από την ομάδα. Έτσι, βγήκα τα παιδιά, τα νεαρά τα δικά μας. Αδούπας, Τάμτσης, Παπασαμπιανός, ο Βοριαζίδης. Βλέπω ότι πλέον, ναι, δεν θέλω να δικήσω κανέναν, προφανώς, βλέπω ότι με λίγη καθοδήγηση και λίγη εμπιστοσύνη μπορούν να σταθούν. Και αυτό νομίζω ότι είναι το μεγάλο μας στοίχημα. Χαίρομαι πάρα πολύ που τους βλέπω πραγματικά και θέλω να συνεχίσουν έτσι. Και γιατί όχι να ξεκινάνε με την δεκάδα.
4: Μάχη 99,8 στα FM.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές, όριμες ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
0: Μάχη 99,8 στα FM. Γιατί τίποτα δεν κερδίζεται χωρίς αγώνες.

0: και στους τηλεθέτες σας.
1: Και τώρα θα μάθουμε.
2: Ελλάδα, είσαι έτοιμη?
3: Το πρωί που ξυπνάω στις 6 ώρα πάω να κατουρίσω, ξέρω εγώ. Και αντί να κατουρίσω λέω
4: ας το διάολο, πρωί.
5: Δόξα τω Θεώ, όλοι οι Έλληνες πολλοί πηγαίνουμε όπου θέλουμε μέσα από τη χώρα.
6: Αστρονομικές αυξήσεις στο αντίτιμο των διοδίων της Εγνατίας Οδού.
7: Θέλω κι άλλο, κι άλλο, δώστε μου κι άλλο. Είμαι ρουφίχτρα, θέλω κι άλλο.
8: Καλώς ορίσατε στον 21ο αιώνα.
9: Πώς θα βρίσκουν οι βλαμμένοι μεταξύ τους οι δρομεροί?
1: Νευριάζετε όταν κάτι δεν γίνει όπως το θέλετε?
10: Γιατί όχι, κύριε Φτιά?
11: Θα πείτε τι πιο σύνηθες να συμβεί?
12: Σιγά τα αίματα, καλέ.
13: Όποιος αρνείται να προσαρμοστεί, δυστυχώς πεθαίνει.
14: Με πέφτουν να φας τη γλώσσα σου, γρουσούζι.
15: Πήραμε αυτό που διεκδικούσαμε, αλλά και αυτό που δικαιούμασταν.
16: Πήρατε, ναι, να μην σας πω τι πήρατε.
17: Τέλος.

Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. 6 και 5 πρώτα λεπτά δείχνουν το ρολόι. Είστε συντονισμένοι εδώ στον Focus FM 103,6 και στο ράδιο Μάχη αντίστοιχα 99,8 στα FM. Είναι, τι μέρα έχουμε, Τετάρτη. Είναι Τετάρτη σήμερα, 5 Αυγούστου του 2026. Μου Κωνσταντίνος Ερμές και μέχρι τις 8 θα πάμε ζωντανά εδώ στον αέρα της πόλης. Μηνύματα στο Viber στο 69074-83-48-4. Και ελάτε να πούμε και τις καλημέρες μας και όλα τα σχετικά. Ξημερώνουμε με 26 βαθμούς Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με καθαρό ουρανό, υγρασία στο 54%, με 27 βαθμούς ξημερώνει η Αττική. Επίσης καθαρό ουρανό και υγρασία στο 41%. Αναμένουμε μέχρι 38 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία στη χώρα, ανέμους έως 6 μποφόρ. Παρατηρείτε έτσι μια πολύ μικρή άνοδο, χθες είχαμε μέχρι 37 μέγιστη. Αλλά είναι καλοκαίρι, είναι Αύγουστος και όχι τίποτα άλλο. Θα χειμωνιάσει και μετά θα το ψάχνουμε. Θα λέμε, άρε, πού είναι το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι λέμε, πού είναι ο χειμώνας, έρχεται ο χειμώνας, δεν έχουμε λεφτά για τη θέρμανση, λέμε, άρε, πού είναι το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι δεν έχουμε λεφτά να ανάψουμε το κλιματιστικό. Άστα να πάνε. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο από την Ευκαρπία. Καλή Τετάρτη. Καλημέρα στον Κώστα το Σκλιβάνο στην Ξηροκρίνη. Καλημέρα στην Μαρία που καλημερίζει όλους τους συνακροατές των Focus και Μάχη. Τώρα λέει, αν η Τετάρτη είχε ρεπό, δεν θα ήταν άσχημα να σπάει η εβδομάδα. Δεν θα ήταν ωραία, ρε παιδί μου, η Τετάρτη να είναι αργία. Να κάθεσαι Σαββατοκύριακο, να κάθεσαι και Τετάρτη. Να δουλεύεις Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή. Και να σας πω κάτι. Οι χώρες οι οποίες το έχουν δοκιμάσει αυτό το μοντέλο, το τετραήμερο και 7 ώρες, έχουν και μεγαλύτερη απόδοση οι εργαζόμενοι, γιατί είναι ξεκούραστοι και είναι και πολύ καλύτερο. Αλλά εδώ πέρα στην Ελλάδα υπάρχει αυτός ο μαζοχισμός, ρε παιδί μου, να σε θέλουν να σε βλέπουν να υδρώνεις. Είδα κάπου ένα βίντεο του Μητσοτάκη και έλεγε, την υδρώνουμε τη φανέλα. Να του πάτε και μια φανέλα τώρα που θα κάνει περιοδίες, να έχει να αλλάζει, μην κρυώσει το παλικάρι μας και έχουμε άλλα. Και ναι, εδώ πέρα θέλουν να μας βλέπουν να υδρώνουμε, να μην μπορούμε να σηκώσουμε κεφάλι. Καλημέρα στον Κώστα στο Λατομείο στο Γρανίτη της Δράμας. Στη Σούλα καλημέρα από την Πτολεμαϊδα. Στον πατέρα Παναγιώτη καλημέρα. Πατέρα Παναγιώτη, μία προσευχή για το φίλο μου το Στέλιο, ο οποίος την πήδηξε ευτυχώς. Πέρασε ένα πρόβλημα με την υγεία του. Στέλιο μου, δεν ξέρω αν ακούς, περαστικά και ό,τι καλύτερο εύχομαι. Εννοείται ότι είμαστε δίπλα σου, ό,τι χρειαστείς, ό,τι ώρα και να είναι, δεν το συζητώ αυτό το πράγμα. Τον έφαγα τον άνθρωπο, τον έλεγα πήγε διακοπές 2 εβδομάδες, αυτά. Καλά να είσαι, παλικάρι μου, καλά να είσαι, υγεία πάνω απ' όλα και ο Θεός είναι μεγάλος. Καλημέρα στην Τίνα, όμορφο πρωινό Τετάρτης λέει, καλή εκπομπή. Στον Κωνσταντίνο καλημέρα στην Κρήτη, ξημερώνουμε λέει με 24 βαθμούς Κελσίου, περαστικά στο φίλο μας που μας λαχτάρισε. Άστα να πάνε, άστα να πάνε. Να είναι καλά και άλλο κακό να μην συμβεί. Στον Κωνσταντίνο στην Αστυπάλια καλημέρα με 26 βαθμούς Κελσίου. Καλό πρωινό Τετάρτης λέει. Ο Κυριάκος από τη Φλόρινα με 16 βαθμούς, δροσούλα στη Φλόρινα. Ο Κώστας στη Νέα Σάντο του Κιλκής καλημέρα. Η Περσεφόνη καλημέρα, καλή εκπομπή. Μην αναφέρεις πρωί-πρωί λέει τον ακατανόμαστο. Έτσι λίγο ξόφαλτσα τον πήρα, δεν είπα κάτι. Απλά είδα ένα βίντεο που έλεγε την υδρώνουμε τη φανέλα. Ανάθεμα και ο μόνος υδρότας που έχει στάξει ο Μητσοτάκης είναι όταν είχε χαλάσει το κλιματιστικό στο Μέγαρο Μαξίμου. Κατά τα άλλα, όλο και εκεί πέρα μπορεί να του πήγαν και ανεμιστήρα, δεν ξέρω. Κατά τα άλλα όλα δεν νομίζω να έχει υδρώσει, ούτε καν το αυτί του δεν υδρώνει από τις φωτιές που έχουν προκληθεί σε ολόκληρη τη χώρα. Ο πατέρας Παναγιώτης λέει, ζεις επικίνδυνα λέει, Κωνσταντίνα, να φέρεις τον καντεμάκι. Ναι, ναι, έτσι πρωί πρωί ζούμε λίγο επικίνδυνα. Η αλήθεια είναι ότι μ' αρέσει και λίγο. Λοιπόν, δελτίο καιρού, πάμε να δούμε πώς θα ξημερώσουμε σήμερα και να επανέλθουμε.

Ακόμη πιο ζεστός θα είναι ο καιρός για σήμερα Τετάρτη 5 Αυγούστου, καθώς η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Τοπικές βροχές θα εκδηλωθούν στα δυτικά και βόρεια ορεινά, ενώ οι άνεμοι θα έχουν ένταση έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Γενικά θα είναι αίθριος ο καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, τις μεσημβρινές προς απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου στα δυτικά και βορεινά ορεινά ενδέχεται να σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά ως 7 μποφόρ. Ενώ η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει κάποια αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στα νησιά του Αιγαίου τους 32 με 35 και στην υπόλοιπη χώρα τους 36 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένουμε γενικά αίθριο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις, τις μεσημβρινές προς απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν με τα βυτή 2-4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στην πόλη μας θα κυμανθεί από 21 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στο νομό Αττικής αναμένουμε γενικά αίθριο καιρό με ανέμους από βόρειες διευθύνσεις 5 έως 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου.

Οπότε περιμένουμε μια πολύ μικρή άνοδο της θερμοκρασίας, κάποιες συννεφιές έτσι το μεσημέρι προς το απόγευμα, ίσως τα γύρω να βρέξει λίγο, και δεν το βλέπω, αλλά τέλος πάντων.

Καλημέρα στο Βασίλη, στο κέντρο των Αθηνών. Καλημέρα, καλό πρωινό. Βλέπω πολλοί έχετε φύγει, την έχετε κάνει. Γεια σου Μαράκι μου, καλημέρα. Καλά κάνετε. Σάμα τις και εμείς που καθόμαστε εδώ πέρα και δουλεύουμε, τι γινόμαστε και πλούσιοι. Άντε μωρέ που εκεί πέρα. Ελλάδα, η μόνη χώρα που μπορείς να δουλεύεις 24 ώρες το 24ωρο και να μην σου μείνει φράγκο, να μην σου φτάνουν τα λεφτά να βγάλεις το μήνα. Όσο και να δουλεύεις, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, δεν είναι. Δούλευε από το πρωί μέχρι το βράδυ εκεί πέρα. Δεν θα σου φτάνουν πάλι τα λεφτά. Θα βρούνε τρόπο να στα πάρουν. Ποτέ δεν ήμασταν σε χειρότερη κατάσταση. Γεια σου Γρηγόρη μου, καλημέρα. Μετά από ένα μήνα διακοπές στην Ελλάδα, λέει, επιστροφή στην καθημερινότητα με αγάπη από το Βούλφτεν της Γερμανίας. Καλημέρα Γρηγόρη μου, τουλάχιστον θέλω να πιστεύω ότι γέμισες μπαταρίες και επέστρεψες πάλι πίσω. Ένα μήνα διακοπές. Μπράβο, μπράβο. Που μας έχουν καταντήσει να είμαστε τουρίστες στην ίδια μας τη χώρα. Να ερχόμαστε για να κάνουμε διακοπές και να σηκωνόμαστε να φεύγουμε. Γεια σου ρε Μητσοτάκη, άρχονται και όλοι παρέ. Και οι προηγούμενοι. Και ο Τσίπρας. Και ο Παπανδρέας. Και ο Σαμαράς. Και πιο παλιά ο Καραμαναλής. Ο άλλος ο Καραμαναλής, ο Εθνάρχης που λένε, ναι, με τα φρύδια. Εθνάρχης. Ντροπή, πραγματικά ντροπή. Στον Ηράκλη το καλημέρα από το Λάντσχουτ. Μία πορεία έχω, λέει, γιατί δεν χρησιμοποιούν τα μέσα που έχουν για την αλλαγή του καιρού για να σβήνουν φωτιές. Και αυτό δεν είναι θεωρία συνωμοσίας, τα έχουν για τη γεωργία σε περίοδο ξηρασίας. Μέσα. Αυτό το οποίο γίνεται από όσο έχω καταλάβει είναι ότι όταν έχει κάποια σύννεφα στην ουσία κάνουν τα σύννεφα να βρέξει κάτι τέτοιο. Κάπως έτσι νομίζω λειτουργεί αυτό το πράγμα. Δηλαδή άμα δεν έχει συννεφιά νομίζω ότι δεν μπορείς να κάνεις τον καιρό να βρέξει. Έχω αυτή την εντύπωση, έτσι δεν ξέρω, ίσως και να είναι λανθασμένη, αλλά κάτι τέτοιο είχα διαβάσει. Και γι' αυτό ίσως να μην γίνεται

Σαν σήμερα το 1824 ο Γεώργιος Σαχτούρης καταναυμαχεί τον τουρκικό στόλο στη Σάμο. Το νησί δεν θα απειληθεί ποτέ ξανά από τους Τούρκους. Σαν σήμερα το 1903 η Δασκαλική Ομοσπονδία της Γαλλίας συμφωνεί με την απόφαση της κυβέρνησης να καταργηθεί η διδασκαλία του μαθήματος των θρησκευτικών στα σχολεία. Σαν σήμερα το 1973 δύο Παλαιστίνοι κομμάντος της τρομοκρατικής οργάνωσης Μαύρος Σεπτέμβρης ανοίγουν πύρ στο αεροδρόμιο του Ελληνικού κατά των επιβατών που επρόκειτο να ταξιδέψουν με αεροσκάφος της TWA στη Νέα Υόρκη. Τρεις άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους και 55 τραυματίζονται, οι περισσότεροι Αμερικανοί. Οι δράστες θα συλληφθούν και θα καταδικαστούν σε θάνατο. Σαν σήμερα το 1975 ο τραγουδιστής του Led Zeppelin Robert Plant και η σύζυγός του τραυματίζονται σοβαρά σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα στη Ρόδο. Σαν σήμερα το 1983 ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας Γεράσιμος Αρσένης ανακοινώνει ότι το εξωτερικό χρέος της Ελλάδος έφτασε το 1982 τα 6,60 δισεκατομμύρια δολάρια. Ενώ τέλος, σαν σήμερα το 1986, η Αμερικανική Γερουσία ψηφίζει το φιλόδοξο αντιπυραυλικό πρόγραμμα του Πρόεδρου Ρόναλντ Ρίγκαν, γνωστό και ως «Ο Πόλεμος των Άστρων». Οι γεννήσεις οι οποίες συνέβησαν σαν σήμερα, το 1850 έρχεται στη ζωή ο Γκι Ντε Μοπασάν, Γάλλος συγγραφέας της σχολής του Νατουραλισμού, γνωστότερος για το έργο του «Ιστορίες της νύχτας και της ημέρας». Σαν σήμερα το 1906 έρχεται στη ζωή ο Αμερικανός σκηνοθέτης του κινηματογράφου Τζον Χιούστον, γνωστότερος για το έργο «Τη τιμή των Πρίτζι». Ενώ σαν σήμερα το 1930 έρχεται στη ζωή ο Νίλ Άρμστρονγκ, Αμερικανός αστροναύτης, ο πρώτος άνθρωπος ο οποίος πάτησε στη Σελήνη. Στην απέναντι πλευρά οι θάνατοι οι οποίοι συνέβησαν σαν σήμερα το 1832 φεύγει από τη ζωή ο Δημήτριος Υψηλάντης, αδερφός του Αλέξανδρου Υψηλάντη και ηγετική μορφή της Ελληνικής Επανάστασης. Σαν σήμερα το 1895 φεύγει από τη ζωή ο Φρίντριχ Έγγελς, Γερμανός φιλόσοφος, συνεργάτης του Καρλ Μάρξ. Μαζί έγραψαν το Κομμουνιστικό Μανιφέστο, το οποίο αποτελεί τη βίβλο του Κομμουνιστικού Κινήματος. Ενώ τέλος, σαν σήμερα το 1962 φεύγει από τη ζωή η Αμερικανίδα ηθοποιός Μέριλιν Μονρόε.

Αυτά λοιπόν και με τα σημαντικότερα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα στις 5 του Αυγούστου ανά τα προηγούμενα έτη. Σαν σήμερα πέθανε και η Μέριλιν Μονρόε. Πολλοί λένε ότι ήταν αυτοκτονία. Ο ιατροδικαστής τότε, ο οποίος είχε κληθεί να γνωματεύσει ποιες ήταν οι συνθήκες του θανάτου της, απεφάνθη ότι πιθανότατα πρόκειται για αυτοκτονία. Οι πληροφορίες λένε ότι ίσως πήρε κατά λάθος υπερβολική χρήση υπνοτικών χαπιών. Άλλοι υποστηρίζουν ότι ένα τρίτο πρόσωπο της χορήγησε την υπερβολική δόση. Το πρώτο θέμα είναι ότι η αλήθεια δεν έχει μαθευτεί ποτέ. Καλημέρα στην Πόπη. Λαός πανηγυρτζής λέει για τα μπάζα, έχει την ευθύνη για όλα όσα συμβαίνουν. Είδες οι Αλβανοί λέει διεκδίκησαν, τους σταμάτησαν. Εδώ λιάζονται άξιοι της μοίρας μας, δεν μας λυπάμαι. Γεια σου Πόπη μου, καλημέρα. Γιατί να μας λυπόμαστε? Ναι, στην Αλβανία διεκδίκησαν και μπράβο τους και μαγιά τους. Εδώ πέρα εμείς είναι απλά Τετάρτη. Έβαργες. Δεν περιμένω ότι θα αλλάξει κάτι. Την επόμενη Κυριακή να είχαμε εκλογές. Πάλι Νέα Δημοκρατία και Πασό και ΣΥΡΙΖΑ και όλους αυτούς θα ψηφίζαμε. Λοιπόν, πρωτοσέλιδα εφημερίδων. Πάμε να δούμε τι γράφουν και εφημερίδες και μετέπειτα να επανέλθουμε. Να πάμε μάλλον στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα της ημέρας και να επανέλθουμε με όλα όσα έχουν γίνει μέχρι στιγμής.

Εφημερίδα Τα Νέα, για το προσφυγικό, η Ευρώπη σε δύο στρατόπεδα. Η ανάρμοση στις συμμαχίες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά το φιάσκο της Θέουτα. Μεταβάσεις ακινήτων ψάχνουν για έμφυα. 2.500 έλεγχοι σε φακέλους αγοραπολισιών, ακινήτων, κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών. Από πύραυλο της SpaceX, ένας κρατήρας 29 μέτρων στη σελήνη. Το άδοξο τέλος μιας 18μηνης περιπλάνησης. Ρούμπερ, στα φετινά σου ξέ είναι γραμμένα από την τεχνητή νοημοσύνη. Έρευνα γιατί πετάμε τους καρπούς της Αθήνας, λεμόνια, ελιές και όχι μόνο, τι λένε οι τρεις αντιδήματοι. Πολιτικό παρασκήνιο, Ιωάννης Βαρβιτσιώτης, η κληρονομιά και το μέταλλο, γιατί το Πασόκ θέλει και, μία, και αυτό μία Κυριακή. Πορτογερμένο, μία μακάβρια σύμπτωση με τις πυρκαγιές. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, 5 κλειδιά για σύνταξη πάνω από το 60% του μισθού. Αναλυτικοί πίνακες με τα παραδείγματα. Κυριάκος Μητσοτάκης, προσωρινή αναστολή ασύλου, άμεσες επιστροφές στο τραπέζι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η πρόταση για το μεταναστευτικό. Τελευταίο αντίο στον Ιωάννη Βαρβιτσιώτη, ήταν φτιαγμένος από το σπάνιο μέταλλο μιας άλλης εποχής. Σούπερ μάρκετ, μικρή πτώση στις τιμές τον Ιούλιο. Η νέα αριθμιστική απεριόριστο κυνήγι για 10 είδη θυραμάτων από 20 Αυγούστου έως 28 Φεβρουαρίου. Οι απαγορεύσεις και οι υποχρεώσεις των κυνηγών. Έρευνες για διεθνής κύκλωμα παράνομης αλίας και εμπορία στα δίχτυα της ΑΔΕ. Σκάφος με κοράλια αξίας 800.000 ευρώ. Εφημερίδα Καθημερινή, ίχνη υβριδικού πολέμου στις πύλες της Ευρώπης. Πώς αποκωδικοποιείται η έφοδος 70.000 μεταναστών στη Θέουτα. Σύγκρουση ελικοπτέρων βρέθηκε στο σημείο του άλλου. Τι εκτιμά ειδικό στην Καθημερινή. Ρύθμιση για οφειλές και την αγορά ακινήτων μέσω άρσης κατασχέσεων. Αϊπνία γεωργητών στο Κίεβο εν μέσω βομβαρδισμών. Κορίδαλος, ο Τούρκος κακοποιός και τα επεισόδια στις φυλακές. Δούριος ύπος από τον Ερντογάν στα Βαλκάνια με την αξιοποίηση τουρκικών μειονοτήτων. Βλέπουν συμφωνία για τα στενά Αμερικανοί και Ιρανοί. Κλίμα συγκίνησης στο τελευταίο αντίο. Εφημερίδα Ριζοσπάστης, υπερρεαλιστική σύγκρουση στην Ουκρανία, κλιμάκωση επιθέσεων με εκατοντάδες ρωσικά και ουκρανικά drones. Η επόμενη μέρα στα καμένα της Δυτικής Αττικής, τώρα μέτρα πρόληψης και αποκατάστασης, πλήρης αποζημίωση των οικοκυριών. Κατάπτυστη ηγεσία της ΓΕΣΕ, πρωτοστατεί για νέες φοροαπαλλαγές στην εργοδοσία και κουπόνια σύντησης στους εργαζομένους. Αλληλεγγύη από το ΠΑΜΕ, παρέδωση υλικά που συγκεντρώθηκαν από συνδικάτα για το λαό της Κούβας. Υπουργοί Εσωτερικών και Μετανάστευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ένταση της καταστολής με συμφωνίες για εκτοπισμούς και στρατόπεδα συγκέντρωσης. Εφημερίδα Κόντρα, με αλλαγές στην κυβέρνηση, το Μαξίμου επιχειρεί να ανακόψει τη φθορά της Νέας Δημοκρατίας. Φωτιές και γκάλο προκαλούν ανασχηματισμό. Τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων που θα γίνουν μετά τις 20 Αυγούστου είναι καθοριστικά για τις τελικές αποφάσεις που θα πάρει ο Πρωθυπουργός. Με το βλέμμα στραμμένο στο δεξιό ακροατήριο, σκληρή γραμμή Μητσοτάκη για την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού. Οι καλύτερες αποδοχές στη Βουλγαρία, οι Έλληνες ερευνητές είναι πιο κακοπληρωμένοι στον πλανήτη. Διαλύεται η ελπίδα, νέο κύμα αποχωρήσεων από το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Στο Κόσκινο έρχονται ραβασάκια από την ΑΔΕ για τους ξεχασιάριδες. Ανοίγει η πλατφόρμα από την Παρασκευή αιτήσεις για το πρόγραμμα τουρισμού. Εφημερίδα των Συντακτών, ρεσιτάλ υποκρισία στην τηλεδιάσκεψη των Ευρωπαίων Υπουργών Εσωτερικών στην Πυρά το άσυλο, την ώρα που έχει ένα κροκοδίλια δάκρυα για τους 86 πνιγμένους στη Θέουτα. Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απόφαση ορόσημο για τη θωράκιση των περιοχών Natura. Πυρκαγιές με αποζημιώσεις, επιχειρεί να σβήσει τη λαϊκή κατακραυγή η κυβέρνηση. Αντώνης Μίτζελος, Νίκος Κλησιώτης, ένα σίγκλι είναι φωτοβολίδα, ένα άλμπουμ είναι τελετουργία. Champions League, ξεκίνημα με αποδοκιμασίες. Ομόλογα και ισοτιμίες, βόμβα στα θεμέλια των διεθνών αγορών. Εφημερίδα Δημοκρατίας, τάχτες απόγνωση και ανοιχτές πληγές. Διέταξαν ΕΔΕ για το βίντεο με τα ελικόπτερα αντί να ελέγξουν τις καταγγελίες του χαροκαμένου πατέρα. Τουρίστες πλήρωσαν τα νερά των πυροσβεστών, επιβεβαίωση της Δημοκρατίας. Αργά θυμήθηκε να υιοθετήσει σκληρή γραμμή σε 102.711 λοδαπούς, έδωσε ελληνική ηθαγένεια ο Μητσοτάκης. Η Αθήνα σιωπά, μη βραβεύεται το Ζελένσκι, ζητούν οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί των ΗΠΑ. Εξαθλίωση παρακάλει στην κυβέρνηση να αυξήσει από 6 στα 10 ευρώ την αξία των κουπονιών για τους εργαζομένους. Τα ήρεμα νερά, το σουρωτήρι το Αιγαίο από τους Τούρκους την ώρα που η Ελλάδα καιγόταν. Εφημερίδα Απογευματινή, το 42% των δασών της Αττικής κάει και μέσα σε 10 χρόνια. Δυσαρέσκεια με αστερίσκους της Αθήνας στις πρακτικές του Σάντζεθ. Λουκέτο στα σύνορά μας για να μην γίνουμε Θέουτα. Από σήμερα αιτήσεις εκπαιδευτικών για 5.487 θέσεις και προσλήψεις στα σοφρονιστικά καταστήματα. Γιάννης Βαρβιτσιώτης, ήταν φτιαγμένος από μέταλλο άλλης εποχής.
Γεωργιάδης για σπιτάκια ανακύκλωσης. Πού είναι το σκάνδαλο? Πολεμική μηχανή 50.000 ρομπότ δολοφόνους ρίχνει στη μάχη Ουκρανία. Εφημερίδα One Voice, κύριε Μούργε της Τεχάν, δώστε πίσω τα λεφτά στη ΔΥΠΑ. Ο πρόεδρος των εργαζομένων, ο ΑΕΔ Γιώργος Μακράκης, θέτει καυτά ερωτήματα για τις επιδοτήσεις των 2 εκατομμυρίων ευρώ στην Τεχάν. Τζόναθαν Κωνσταντίνο, εξώδικο στην One Voice, αντί ουσιαστικών απαντήσεων. Λάκης Χαλκιάς, η φωνή που έγινε η συνείδηση του μόχου. Φιάσκο υγιής, 3 δισεκατομμύρια έγιναν στάχτες. Στα χαρτιά έμεινε η αντιπυρική προστασία. Ανθεκτικές οι τράπεζες με ισχυρά κεφάλαια και κερδοφορία. Πού στηρίζει τις εκτιμήσεις του ο διεθνής οίκος? Ματιές στον κόσμο, ναυμαχία Ρωσίας-Ουκρανίας στη Μαύρη Θάλασσα. Εφημερίδα Μανιφέστο, Μητσοτάκης για Βαρβιτσιώτη, ήταν φτιαγμένος από το μέταλλο μιας άλλης εποχής. Υπερτουρισμός και αδιφάγα συμφέροντα γονατίζουν τα νησιά. Τσιμέντο να γίνουν, τον πετό πνίγει Πάρο, Σαντορίνη, Τζιά, Μύκονο και Μήλο. Τον κυνηγούν οι Ερηνίες, μιλάει και ο Τσίπρας του Ματέου για φωτιές. Χωρίς ντροπή και συνέστηση, θέλει θράσος για να δίνει μαθήματα διαχείρισης ο λαϊκιστής, εχθροπαθής και αποτυχημένος πρωθυπουργός. Μεταναστευτικό, μειωμένες οι ροές για το φετινό Ιούλιο σε Κρήτη και Γαύρο. Ελίζα Βόζενμπερκ, νεοσύστατα κόμματα στηρίζονται σε συμφέροντα που δημοσίως καταγγέλουν. Πράσινος κήπος, οι νεοαυριανιστές ανθίζουν στο Πασόκ του Ανδρουλάκη. Εφημερίδα Πολίτικα, Λιωάννης Βαρβιτσιώτης, συγκίνηση και βαθιά οδύνη στο τελευταίο αντίο. Η Ελλάδα στη δίνει το Megafire στα 8 ρεκόρ στις 96 ώρες της κόλασης. Φωτογραφίες, ντοκουμέντα της Πολίτικα, αλλά από το πόρισμα για την έναρξη της πυρκαγιάς. Σχέδιο για αναχέτηση της ακρίβειας, 2 γραμμές άμυνας για προστασία νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Λευτέρης Αβγενάκης, το καλοκαίρι που άλλαξε τη ματιά μας απέναντι στην κλιματική κρίση. Στριμωγμένη Καριστιανού, γαϊτανάκι αποχωρήσεων και εμφύλιο στην ελπίδα. Μητσοτάκης για μεταναστευτικό, τα κράτη-μέλη να αναστείλουν προσωρινά την υποβολή αιτήσεων ασύλου. Εφημερίδα Εστία, τελευταίη σε εισόδημα στην Ευρώπη. Τι αποκαλύπτει το δελτίο οικονομικών εξελίξεων της τραπέζης Alpha Bank με βάση στατιστικά στοιχεία και πίνακες από την Eurostat. Οι αριθμοί πλήττουν το κυβερνητικό αφήγημα για την οικονομία. 7 μήνες ανενεργά τα νέα αεροπλάνα της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Αξίζει να διαβάσετε, έβγαλαν στον πληστηριασμό σπίτι Πολυτέχνου για δάνειο 79.000 ευρώ. Ευρωπαϊκό Μηχανισμό για την Αντιμετώπιση Μεταναστευτικών Ροών ζητεί Ελλάς. Απεκαταστάθη ο χώρος φυλάξεως των οστών του ηρώος Μακεδονομάχου Παύλου και της Ναταλίας Μελά. Οι τιμές πετρελαίου πέφτουν εν αναμονή συμφωνίας με το Ιράν. Και τέλος, εφημερίδα Ναυτεμπορική. Πυρκαγιές κρανίου τόπος στη Δυτική Αττική. Κατεστραμμένες περιουσίες, προβληματική ηλεκτροδότηση και υδροδότηση, άρχισαν οι αυτοψίες. Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, lifting στις φοροαπαλλαγές για ανακατεύθυνση πόρων. Οι 8 στόχοι της κυβέρνησης. 2026, ποιοι εισηγημένοι τίτλοι πρόσφεραν στους μετόχους αθρηστικές υπεραξίες 31 δισεκατομμυρίων ευρώ. Τα Top Guns του Euronext Athens. Διατακτικές στο τραπέζι, αύξηση του ημερήσιου ορίου παροχής σύντησης. Εξοπλιστικά drones, καμικάζι, made in Europe. Σχεδιάζονται και τα μη επανδρομένα οχήματα. Μέση Ανατολή, διπλωματικό κρεσέντο με αντικρουόμενες απόψεις. Αιτήσεις ενίσχυσης, άνοιξε για τους παραγωγούς η Μαϊάγκρο της ΑΑΔΕ. Δεύτερος γύρος, Γεν και Γιουάν, στο επίκεντρο του Παγκόσμιου Νομισματικού Πολέμου. Focus FM 103,6. Από την

ακροατική 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επανήλθαμε, καλημέρα σας και καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. Focus FM 103,6, ραδιομάχη 99,8 στα FM για την πόλη των Αθηνών. Καλημέρα και καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. Γεια σου Σταύρο μου, καλημέρα. Καλημέρα στην πρωτεύουσα, δόξα τω Θεώ, είμαστε καλά. Πρώτο ο Θεός θα τα πούμε από κοντά. Ελπίζω βέβαια μέχρι να κατέβω να μην έχει καεί όλη η Αττική, γιατί με όλους αυτούς που έχουμε μπλέξει είναι ικανοί να βάλουν φωτιά όλη τη χώρα. Εδώ μέσα σε 10 χρόνια έχει καεί το 40% των δασών εκεί πέρα στην Αττική. Το 40% των δασών, σχεδόν τα μισά δάση της Αττικής μέσα σε 10 χρόνια έχουν καεί. Τι να πεις πραγματικά, δηλαδή μιλάμε για καταστροφή ολκής και ο Έλληνας κοιμάται ρε παιδί, με βάρκες. Ωραία πράγματα. Να καίγονται τα δάση μας, να καίγονται σπίτια, να χάνονται ανθρώπινες ζωές και ο Έλληνας να είναι ζαμανφούρε, παιδί. Να τα βλέπουμε όλα αυτά στα social media, να τα βλέπουμε στην τηλεόραση, να καθόμαστε, πιάνουμε το πληκτρολόγιο και αρχίζουμε, ρε παιδί μου, τώρα εκεί. Το κλασικό, πληκτρολογούμε, βρίζουμε, ρίχνουμε και εντάξει, το κάναμε το καθήκον μας και σήμερα. Του καντιλιάσαμε στο Facebook και μια χαρά. Δεν είναι έτσι όμως. Δεν είναι έτσι. Κανονικά έπρεπε να είμαστε όλοι έξω αυτή τη στιγμή. Όλοι έξω και να απαιτήσουμε η εγκληματική συμμορία του Μητσοτάκη να φύγει. Να φύγει, να μην ξανάρθει και να πάνε φυλακή για όλα τα δυνάτα τα οποία έχουν προκαλέσει τα τελευταία 7,5 χρόνια στη χώρα. Για τους νεκρούς που έχουμε, για τις καμένες περιοχές, για τις διαλυμένες περιοχές, για τις διαλυμένες οικογένειες. Όλα αυτά, για όλα αυτά πρέπει να πληρώσει αυτή η συμμορία. Όλοι τους, μηδονός εξαιρουμένου, να βρεθούν στη φυλακή για να μας επιστρέψουν και τα κλεμμένα. Όλα αυτά τα χρήματα τα οποία αρπάξανε από το Ταμείο Ανάκαμψης. Με το πρόγραμμα Αίγης τι έγινε? Τι έγινε, υποτίθεται ότι θα φτιάχναμε ένα... θα φτιάχναμε έτσι την δασοπροστασία μας, την πυροπροστασία, Τρελά λεφτά μας κόστησε. Πού πήγαν όλα αυτά τα λεφτά, κανείς δεν ξέρει. Δεν αναρωτιέται κανένας, ρε παιδί μου, τι γίνανε όλα αυτά τα λεφτά. Θυμάμαι τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τον κύριο Παπαστεργίου, να μας διαβεβαιώνει ότι η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα στον κόσμο, λέει, που από φέτος τάχα μου δήθεν ενσωμάτωσε ένα δορυφορικό σχηματισμό, ο οποίος εντοπίζει νέες αιστείες φωτιάς μόλις 4 μέτρων σε διάμετρο. Το κόστος αυτού 200 εκατομμυριάκια. 200 εκατομμύρια. Παρά τι έγινε, ρε παιδιά? Τι έγινε, γιατί δεν λειτουργήσε, γιατί δεν πήγε καλά και φάγαμε έτσι 200 εκατομμυριάκια στον αέρα?
1: Καθώς η Ελλάδα προετοιμάζεται για ακόμη μια ιδιαίτερα δύσκολη αντιπυρική περίοδο, μια νέα γραμμή άμυνας διαμορφώνεται από πολύ ψηλά. Ένας ειδικά σχεδιασμένος στόλος δορυφόρων μεγέθους περίπου όσο ένας μικρός φούρνος θα αναζητά τα πρώτα σημάδια πυρκαγιάς, αποτελώντας ένα πρωτοποριακό σύστημα που θα μπορέσει να σώσει ζωές, να προστατεύσει κοινότητες και να ενισχύσει την ευρωπαϊκή προσπάθεια για τεχνολογική ανεξαρτησία. 4 δορυφόροι, ο καθένας μικρότερος από μια χειραποσκευή, εκτοξεύτηκαν σε χαμηλή τροχιά το Μάιο.
2: We scan an area.
0: Σαρώνουμε, λέει, την περιοχή, χρησιμοποιούμε αυτές τις εικόνες και τις αποστέλουμε στα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης μας. Εκεί να αναλύουν με ακρίβεια ως και σε επίπεδο 4 τετραγωνικών μέτρων. Στη συνέχεια, με βάση αυτήν την ανάλυση και τα δεδομένα, μπορούν να διαπιστώσουν αν πρόκειται για πυρκαγιά ή όχι. Επιταλαμβάνουμε αυτή την πληροφορία και τη διαβάζουμε στην πυροσβεστική ή σε οποιοδήποτε άλλο φορέα είναι συνδεδεμένος με το σύστημα.
1: Η πρώτη χώρα στον κόσμο που ενσωμάτωσε έναν δορυφορικό σχηματισμό ειδικά αφιερωμένο στο σύστημα πυρόσβεσης.
3: Μια πυρκαγιά σε ένα αστικό τοπίο είναι εύκολα ανιχνεύσιμο από κάποιον κάτοικο, θα δει τον καπνό, θα ειδοποιήσει. Μια πυρκαγιά όμως σε έναν εθνικό δρυμό ή σε ένα απομακρυσμένο σημείο μπορεί να εντοπιστεί πολύ πιο γρήγορα από έναν τέτοιο δορυφόρο. Δορυφόρο ο οποίος με θερμικές κάμερες μπορεί να εντοπίσει αυτά τα θερμικά spots.
1: Οι δορυφόροι φέρουν θερμικούς αισθητήρες σχεδιασμένους να εντοπίζουν νέες αιστείες φωτιάς ακόμη και μόλις 4 μέτρων σε διάμετρο, ξεπερνώντας τις δυνατότητες των παραδοσιακών δορυφόρων, οι οποίοι μπορούν να ανιχνεύσουν πυρκαγιές μεγέθους αντίστοιχου με ένα κρουαζιερόπλοιο. Εάν εκδηλωθεί πυρκαγιά, οι επικεφαλείς των επιχειρήσεων θα λάβουν άμεσα ειδοποίηση με ήδη υπολογισμένη την τοποθεσία, το μέγεθος και την ένταση της φωτιάς.
0: Με τέτοιους δορυφόρους που εκτόξευσε η εταιρεία θα έχουμε αυτού του είδους τις πληροφορίες κάθε ώρα, δεν θα υπάρχει κανένα κενό στην κάλυψη. Αυτό όμως είναι σημαντικό όχι μόνο για την έγκαιρη ανίχνευση, αλλά και για τα μοντέλα πρόβλεψης της εξάπλωσης της πυρκαγιάς. Έτσι θα γνωρίζουμε κάθε ώρα πώς εξελίσσεται και πού βρίσκεται η πυρκαγιά.
1: Ανέρχεται σε 200 εκατομμύρια ευρώ και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή.
0: από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωραία πράγματα. 200 εκατομμύρια μας κόστησε όλο αυτό το πρόγραμμα. Για εξηγήστε μας λίγο πού πήγαν αυτά τα λεφτά, τι έγινε και δεν λειτουργήσε. Γιατί για ακόμη μια φορά είδαμε τη χώρα μας να καίγεται, περιουσίες να γίνονται στάχτη, δάση να γίνονται παρανάλωμα του πυρός και για ακόμη μια φορά να θρηνούμε νεκρούς. Τι ακριβώς έχει πάει, κύριε Παπαστεργίου? Όλο αυτό που ακούσατε ήταν λίγο πριν από την έναρξη του καλοκαιριού, που υποτίθεται ότι φέτος θα ήμασταν έτοιμοι να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις φωτιές, να αντιμετωπίσουμε όποιο κίνδυνο παρουσιαστεί. Και θυμάμαι, θα σας βάλω να ακούσετε ένα ηχητικό του Μητσοτάκη. Είναι από, από το Δεκέμβριο του 2017, τότε που ο Μητσοτάκης ήταν αντιπολίτευση. Και θα σας βάλω να ακούσετε το τι ψέματα έλεγε αυτός ο εσχρός άνθρωπος όταν ήταν αντιπολίτευση και χωρίς κοστολόγηση τα έλεγε, ρε παιδί μου, τα αμολούσε έτσι και σου λέει ότι εντάξει, δεν τρέχει τίποτα, θα με ψηφίσουν οι ΖΕΗ.
4: Είμαστε μια χώρα στην οποία έχουμε να αντιμετωπίσουμε μεταβεβαιότητας, σεισμούς, φωτιές και πλημμύρες. Και είμαστε ασυγχώρητοι εάν δεν είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε αυτά τα οποία ξέρουμε με βεβαιότητα ότι θα γίνουν κάποια στιγμή. Απλά δεν γνωρίζουμε ακριβώς το πότε. Είμαστε ασυγχώρητοι εάν δεν είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε αυτά τα οποία ξέρουμε με βεβαιότητα ότι θα γίνουν κάποια στιγμή. Απλά δεν γνωρίζουμε ακριβώς το πότε.
5: Ένα πράγμα μπορώ να σας πω. Η δικιά μας κυβέρνηση, η δικιά μου κυβέρνηση θα είναι με κυβέρνηση των Αρίστων. Δεν θα είναι με κυβέρνηση τουρλού.
0: Δόξα τω Θεώ, έχουμε μια κυβέρνηση των αρίστων, των αχρίστων. Όλα αυτά το 2017, πριν από 9 χρόνια. Τότε που ο Μητσοτάκης ήταν αντιπολίτευση. Και έγινε ο Μητσοτάκης κυβέρνηση. Και φτάσαμε στο σήμερα. Να έχει καεί το 40% των δασών της Αττικής, να έχει καεί η μισή Ελλάδα. Λένε τώρα ότι θα δώσουν αποζημιώσεις όμως, βέβαια. Δεν ξέρω αν πρέπει να τους πιστέψω ή όχι. Αλλά τώρα θα μου πεις, είναι και προεκλογική περίοδος, οπότε μπορεί και να δώσουν καμιά αποζημίωση για να γυρίσουν το παιχνίδι. Ξέρουν αυτοί από γυρίσματα. Αλλά ξέρετε κάτι, οι αναμνήσεις κάηκαν. Όσες αποζημιώσεις και να δώσετε, αυτά τα σπίτια τα οποία κάηκαν, δεν είναι μόνο ότι κάηκαν τα ντουβάρια, οι τείχοι και ο τείχος θα ξαναγίνει. Είναι οι αναμνήσεις που κάηκαν μέσα σε αυτά τα σπίτια. Είναι τα αντικείμενα τα οποία υπήρχαν μέσα σε αυτά τα σπίτια. Είναι όλα εκείνα τα οποία θύμιζαν όμορφες στιγμές στους κατοίκους εκεί της περιοχής. Μπορεί να ήταν μέσα οικογενειακά κοιμήλια. Μπορεί να ήταν κάποιο δώρο κάποιου φίλου, κάποιου συγγενή ή το οποιοδήποτε άλλο το οποίο κάηκε και αυτό. Μπορεί να ήταν κάποια έγγραφα, μπορεί χίλια δυο, όλα αυτά δεν ξαναφτιάχνονται. Δυστυχώς όλα αυτά δεν ξαναφτιάχνονται. Κόπη μια ζωή, ο άλλος δούλευε ας πούμε πόσα χρόνια για να φτιάξει ένα σπίτι και ήρθανε όλοι αυτοί με την ασυδοσία τους και του το κάψαν. Τους κάψανε τα σπίτια και μαζί με τα σπίτια τους κάψανε και ολόκληρη τη ζωή τους. Ολόκληρο του κόπους που έχουν κάνει. Και τους τα κάψανε αυτοί οι οποίοι έχουν 15, 20, 30 σπίτια ο καθένας τους και δεν τους ενδιαφέρει. Το μόνο που τους νοιάζει είναι να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντα των ολιγαρχών και παντού να φυτέψουν ανεμογεννήτρες. Παντού. Βλέπετε κάτω στην Εύβοια τι γίνεται, Πελοπόννησο. Γεμάτο ανεμογεννήτρες. Εν τω μεταξύ δεν έχω δει να καίγονται. Πώς γίνεται, ρε παιδί? Σε σημείο που υπάρχουν ανεμογεννήτρες, έχετε δει ποτέ να παίρνει φωτιά? Εγώ δεν έχω δει ποτέ ανεμογεννήτρες να καίγονται και να λέμε «Α, τι πάθαμε, κρίμα». Και ο κόσμος βρίσκεται σε απόγνωση, γυρίζει πίσω τώρα που έσβησαν οι φωτιές και βλέπει το μέγεθος της καταστροφής και δεν πιστεύει στα μάτια του. Δεν πιστεύει το τι έχει συμβεί. Πολλοί λένε ότι μακάρι αυτό που βλέπουμε, αυτό που ζούμε να είναι ένας φιάλτης και να ξυπνήσουμε και να είναι όλο όπως ήταν πριν. Σε κανέναν άνθρωπο να μην συμβεί αυτό το πράγμα, ειλικρινά. Σε κανέναν άνθρωπο να καεί η περιουσία του εξαιτίας αυτών όντων. Θέλω να ακούσουμε λίγο τον κύριο Παπαγιαννόπουλο εκεί στο Πόρτο Γερμενό, όπου λέει στην συνέντευξη την οποία παραχώρησε σε τοπικό μέσο ότι το κράτος και η κυβέρνηση είναι εχθρική απέναντί μας. Είναι αυτό το οποίο λέμε, ότι ο εχθρός δυστυχώς δεν έρχεται απ' έξω. Ο εχθρός βρίσκεται μέσα από τα τείχη και είναι η ίδια μας η κυβέρνηση.
6: Έχουμε εξοχικό εδώ πέρα. Ήμασταν εδώ οικογενειακώς, ώσπου εκενώθηκε ο οικισμός του Πόρτου Γερμανού και φύγαμε. Το κράτος και η κυβέρνηση είναι εχθρική απέναντί μας. Για τη λαϊκή περιουσία, για τα δάση, για τα ζώα, δεν πήρε κανένα μέτρο. Την ημέρα που φεύγαμε, που εκενώθηκε το Πόρτο Γερμενό, 1:30-2 η ώρα, μπαίνανε μέσα ερπιστριοφόρα για να ανοίξουν, να κάνουν περασφάλεια. Αν είναι δυνατόν, καμιά προεργασία, τίποτα δεν υπήρχε οργανωμένο και ειδικά καμία πρόληψη. Καμία πρόληψη. Τεράστιες ευθύνες, βέβαια, για τα κέρδη τους. Για νημογεννήτριες, για τους ιδιώτες, να χτίσουν φίλες, ξενοδοχεία και πάει λέγοντας. Δεν τους νοιάζει ο πλούτος της χώρας μας, τα δάση, οι περιουσίες μας, των λαϊκών ανθρώπων. Δυστυχώς τώρα είναι μια κόλαση. Τεράστιες ευθύνες της κυβέρνησης, του κράτους, ένα κράτος που έχει για τους λίγους αλλά δεν έχει για τους πολλούς. Για τα κέρδη μας έκαψαν. Αυτό να πείτε, αυτό να αφήσετε, αυτό να δείξετε. Μας έκαψαν για τα κέρδη τους, τις λαϊκές περιουσίες των λαϊκών ανθρώπων. Και το δάσος και τα ζώα και όλα τα καταστρέψανε. Πέρα από ότι ήρθε το 112, ότι πρέπει άμεσα να εκκοινώσουμε, υπήρχε και αστυνομία και το μόνο που τους ένοιαζε ήταν να εκκοινώσουν το Πόρτο Γερμενό. Δεν τους ένοιαζε τίποτα άλλο. Δεν βλέπαμε πυροσβέστες. Δηλαδή, 3-4 πυροσβεστικά. Είναι δυνατόν? Καμία πρόληψη, καμία οργάνωση. Μας κάψανε για τα κέρδη τους. Μας κάψανε.
0: Ευελπιστώ ότι θα τους τιμωρήσετε αυτούς που σας κάψανε και δεν θα τους αφήσετε να σας κάψουν για ακόμη μια φορά. Είναι κρίμα να βλέπεις την απόγνωση στα μάτια των ανθρώπων. Ο Μητσοτάκης να βγαίνει και να λέει ότι θα αποζημιωθούν στο 100%. Κρατήστε μικρό καλάθι. Κρατήστε μικρό καλάθι. Άλλοι ακόμη περιμένουν δεκαετίες αποζημιώσεις και δεν τις έχουν πάρει. Και το θέμα είναι πόσο θα κοστολογήσουν το κάθε σπίτι για να αποζημιωθεί 100%. Περίμενε, έχουμε ακόμη. Η φωτιά στη Βιωτία, λένε οι πραγματογνώμονες, ότι ξεκίνησε από βραχυκύκλωμα που προκλήθηκε από την ταλάντωση δύο αγωγών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, δύο καλωδίων δηλαδή. Και γι' αυτό το λόγο έχουν συλληφθεί ο επιβλέπων ηλεκτρολόγος μηχανικός και ο εργολάβος, ο οποίος είχε αναλάβει το έργο. Θα πάνε φυλακή άραγε? Δεν ξέρω. Αν και δεν νομίζω. Σύμφωνα πάντως με την έκθεση αυτοψίας που συντάχθηκε για την εν λόγω υπόθεση, οι ερευνητές αναφέρουν ότι σύμφωνα πάντα με το προανακριτικό υλικό το οποίο έχει συλλεχθεί, η μοναδική αιτία πρόκλησης της πυρκαγιάς φέρεται να είναι η δημιουργία σπινθήρων από ηλεκτρικό τόξο των αγών διανομής ηλεκτρικής ενέργειας του ιδιωτικού δικτύου που προέρχεται από το αιωλικό πάρκο ανεμογεννητριών στη θέση Μαύρο Σπιθάρι. Οι σπινθήρες εκτοξεύτηκαν στα ξερά χόρτα κατά την φορά του ανέμου, ο οποίος είχε ξεπεράσει και σε απόσταση μάλλον 10 μέτρων λόγω των ισχυρών βόρειων ανέμων, οι οποίοι εκείνη την ώρα είχαν ξεπεράσει τα 7 μποφόρ και με ισχυρές ρηπές εντάσσεως 11 έως 12. Και κάπως έτσι ξεκίνησε όλος ο όλεθρος, όλη αυτή η καταστροφή. Από την αυτοψία που έγινε στο σημείο έναρξης της πυρκαγιάς, διαπιστώθηκε ότι δεν βρέθηκαν υπολείμματα γνωστών εμπριστικών μηχανισμών, δεν προέκυψε κάποιο στοιχείο για άγνωστο άτομο να προσέγγισε το χώρο της πυρκαγιάς, ο οποίος είναι ιδιαίτερα δύσβατος για κάποιον ο οποίος θα κινηθεί πεζός και μάλιστα χωρίς να γίνει αντιληπτό και να θέσει με τη χρήση γυμνής φλόγας να βάλει φωτιά. Δεν διαπιστώθηκε να έχουν πραγματοποιηθεί θερμές εργασίες εκεί κοντά στο αρχικό σημείο έναρξης της πυρκαγιάς. Επίσης δεν διαπιστώθηκε να υπάρχουν υλικά ικανά τα οποία θα μπορούσαν να προκαλέσουν πυρκαγιά με το φαινόμενο της αυτοανάφλεξης. Δεν βρέθηκαν υπολείμματα καπνίσματος και δεν βρέθηκαν εμφανή ίχνη από του φεγγισμό στο ιδιωτικό εναέριο δίκτυο. Παράλληλα όμως από την αυτοψία διαπιστώθηκε ότι από την εξεταζόμενη περιοχή διέρχεται ιδιωτικό δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας μέσης τάσης, το οποίο σε τμήμα του αναπτύσσεται ως υπόγειο δίκτυο και στη συνέχεια μετατρέπεται σε εναέρια γραμμή επί ξύλινων στήλων, ακολουθώντας τη μορφολογία του εδάφους και καταλήγοντας τις εγκαταστάσεις του ολικού πάρκου, το οποίο βρίσκεται επί της παρακείμενης κορυφογραμμής, όπου είναι εγκατεστημένες ανεμογεννήτριες. Στο σημείο που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά, εντοπίστηκε κατεπεσμένος επί του εδάφους ξύλινο στήλος της εναέριας γραμμής, ενώ η αγωγή του δικτύου βρίσκονταν επίσης καταπισμένη εντός της καμένης έκτασης. Επιπλέον, κατά την αυτοψία, έχει διαπιστωθεί ότι σε τμήματα αγωγών που βρέθηκαν πεσμένοι στο έδαφος από το εναέριο δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, παρατηρήθηκε τοπική παραμόρφωση και θερμική αλλίωση των μεταλλικών κλώνων και των αγωγών. Οι εν λόγω αλλοιώσεις, όπως λέει το πόρισμα, δεν αξιολογούνται ως αποτέλεσμα της πυρκαγιάς, αλλά ως προϋφιστάμενη κατάσταση, η οποία υφίστατο πριν από την έναρξη της πυρκαγιάς, γεγονός το οποίο υποδηλώνει την πρόκληση σπινθήρων και την εκτόξευσή τους στα ξηρά χόρτα κατά την φορά του ανέμου, δηλαδή από βόρεια προς νότια και σε απόσταση που μπορεί να ξεπεράσει τα 10 μέτρα λόγω των ισχυρών βόρειων ανέμων εντάσσεως 7 μποφόρ και με ισχυρές ρηπές εντάσσεως 11 με 12 μποφόρ. Οπότε, σύμφωνα με το προανακριτικό υλικό το οποίο συλλέχθηκε από τους πραγματογνώμονες, φαίνεται ότι η μοναδική αιτία πρόκλησης της πυρκαγιάς είναι η δημιουργία των σπιθύρων από ηλεκτρικό τόξο από τους αγωγούς διανομής ηλεκτρικής ενέργειας του ιδιωτικού αυτού δικτύου, οι οποίοι έπεσαν στα ξηρά χόρτα και με τη φορά του ανέμου κατάφεραν να δημιουργήσουν μια μεγάλη αιστεία πυρκαγιάς, η οποία πήρε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε.

0: Υπάρχει οργή και απόγνωση από τους κατοίκους εκεί πέρα στις περιοχές αυτές. Και στην περιοχή Ψάθα, στην Δυτική Αττική, κάτοικοι, επαγγελματίες αντικρίζουν τις περιουσίες τους, οι οποίες είναι καμένες, αντικρίζουν το νεκρό τοπίο. Και περιέγραψαν στο Reuters τις δραματικές στιγμές τις οποίες έζησαν όλο αυτό το χρονικό διάστημα όπου οι περιοχές τους καίγονταν.
1: Τώρα αυτό θα το βλέπω 10 χρόνια μπροστά μου. 10 χρόνια θα βλέπω αυτό το τοπίο, το νεκρό τοπίο αυτό. Η ψυχή μας καίγεται. Δεν το πιστεύει. Το σπίτι μας μπορεί να την γλίτουν, να μην κάγει, αλλά η ψυχή μας καίγεται που βλέπουμε αυτό το πράγμα. Και είναι για το τίποτα. Δηλαδή, καταλάβετε με, είναι για το τίποτα. 5 καντιλάκια υπήρχαν και τα αφήσανε και έγινε ολόκληρη φωτιά ολόκληρη. Δεν κάναν τίποτα. Δεν καήκαμε, μας κάψανε μόνοι. Μας αφήσανε στο έλεος του Θεού.
2: Έχω οργή μέσα μου για αυτό που γίνεται στον τόπο που μεγάλωσα και έχω και οργή που κάνανε αυτοί οι άνθρωποι το παιδί μου 8 χρονών να προσεύχεται και να έχει τέτοιες έννοιες στο μυαλό του. Είναι ένα σπίτι που έκαναν τα πάντα οι γονείς μου για να το φτιάξουν και προσπαθούμε και εμείς να κάνουμε τα πάντα για να το αφήσουμε στο παιδί μας.
3: Εδώ είμαστε στις 27 χρόνια μένω εδώ. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δεν θέλω να το σκέφτομαι καν ότι γίνεται. Δεν κοιτάω καν το βουνό όπως είναι. Κάνω. Δεν θέλω να πάω πάνω στο βουνό εδώ. Έχουν κάνει τα σπίτια φίλων μου. Τι να του ψηθώ. Καταστραφήκανε. Αυτοί οι αγώνες ολόκληρων χρόνων καταστραφήκαν μέσα σε μια ώρα.
0: Τι να τους πεις τώρα αυτούς τους ανθρώπους και τι να καταλάβεις και... Άντε να σε δω ρε Μητσοτάκη, πάνε να μιλήσεις με αυτούς τους ανθρώπους. Πάνε χωρίς κάμερες, χωρίς μικρόφωνα, χωρίς τίποτα. Πάρε 2-3 από τους τεμπέληδες που έχεις τριγύρω σου και πάνε να μιλήσεις με αυτούς τους ανθρώπους να δεις τι θα σου πούνε. Αλλά δεν σας ενδιαφέρει, αυτό είναι το θέμα. Η εντολή είναι κάψτε τα όλα. Όλα για το κέρδος, όλα για το συμφέρον. Και όλοι μιλάνε για ανεμογεννήτριες. Δεν είναι ότι τα λέω εγώ, τα λένε οι ίδιοι οι κάτοικοι των περιοχών. Τους καίνε για να βάλουν ανεμογεννήτριες. Οι περιοχές αυτές οι οποίες επλήγησαν θα έπρεπε αυτομάτως να κρίνονται αναδασωτές. Αλλά δυστυχώς αυτό δεν γίνεται. Αναδασώνονται με ανεμογεννήτριες. Κρίμα γιατί χάνουμε τόσο όμορφα μέρη σε αυτή τη χώρα. Επειδή κάποιοι έτσι το αποφάσισαν, επειδή κάποιοι νομίζουν ότι η χώρα τους ανήκει. Επειδή κάποιοι πιστεύουν ότι έχουν την εξουσία στα χέρια τους και μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν, αλλά κάποια στιγμή η εξουσία τελειώνει. Και τότε να τους δω τι θα κάνουν.
4: Καταστράφηκα, το καταλαβαίνεις. Να ήταν από τη φύση, να ήταν από κάτι άλλο. Ναι, αυτό δεν είναι φυσικό φαινόμενο, ούτε κλιματική αλλαγή, ούτε τίποτα. Αυτό είναι επίθεση. Αυτό είναι επίθεση, δεν γνωρίζω από ποιον. Αυτό είναι επίθεση που δέχτηκα. Φίλε, παρατήρησε τις φωτογραφίες, έχουν κάνει τα πάντα. Δεν μου έμεινε τίποτα. Τίποτα, όλο μου το βιώσει. Τα ρούμπεχ, τα πάντα μου. Τι τρακτέρ, τι μηχανήματα, τι εργαλεία, τι αλυσοπρίωνα, τι χορτοκοπτικά, τι σπιτάκια, τι τηλεοράσεις, τι πάνελ, τι τροφές, τι καλαμπόκια, τι κρυθάρια, τι τριφύλια, κατσίκια κάηκαν, σκυλιά κάηκαν, γάτες κάηκαν, οι κότες κάηκαν, τα τρακτέρια μου κάηκαν, τα ρούχα μου, τα παπούτσια μου, τα παντελόνια μου, τα πάντα μου, όλη μου η ζωή, ρε φίλε. Ό,τι είχα και δεν είχα ήταν εκεί και ξαφνικά σε μια στιγμή έγιναν στάχτη όλα. Όλα! Τι να κάνω, ποιος θα με ηρεμήσει σε μένα, ποιος θα τα ξανακάνει όλα αυτά. Δεν ξαναγίνονται, φίλε. Το κράτος στην Ελλάδα, την πατρίδα μας, ρε. Το έθνος μας, την πατρίδα μας, εμάς. Έχω να κοιμηθώ τρεις μέρες. Έχω χάσει τον ύπνο μου. Θα κι εγώ ήμουν ζωντανός. Ζούμε σε πόλεμο, αδερφέ. Είναι πόλεμος, υβριδικός πόλεμος. Μας επιτίθονται, μας καίνε τα βουνά, τις περιουσίες. Ζούμε σε πόλεμο και η κυβέρνηση κοιμάται. Κοιμάται. Καταστράφηκε όλο μου το βιός. Το μαντρί μου, τα σπιτάκια μου, οι καλύβες, τα τρακτέρ μου, τα λισοπρίωνα, τα εργαλεία μου. Όλα μου, όλο μου το βιός πήρε φωτιά και κάηκε. Τα πάντα, άμα σου βάλεις φωτογραφίες, έχει καμένα ζώα μέσα. Έχω καταστραφεί και ο πρωθυπουργός της χώρας δεν βγαίνει να πει κάτι για μας. Μου καίνε τη ζωή, μου καίνε την πατρίδα, μου καίνε την Ελλάδα και εγώ κάθομαι και κοιτάω. Τι να κάνω, πείτε μου. Άμα πάω και τους πιάσω, θα με πούνε θυγιστή, θα με πούνε ρατσιστή και μου καίνε το βιό στην περιουσία όλη. Σε αφήνω, σε χαιρετώ. Γεια.
0: Σε ένα πράγμα θα διαφωνήσω μόνο με τον άνθρωπο αυτόν. Στο ότι η κυβέρνηση κοιμάται. Όχι, δεν κοιμάται η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση είναι συνένοχη στο έγκλημα. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Ότι σε όλα τα εγκλήματα που έχουν γίνει σε αυτή τη χώρα εναντίον του ελληνικού λαού, η κυβέρνηση είναι συνένοχη. Μην τους αφήσετε να πάρουν άλλη μία τετραετία. Μην το κάνετε αυτό το κακό στον τόπο, πραγματικά είναι ό,τι χειρότερο μπορούμε να ζήσουμε. Μην τους κάνετε το χατήρι να πάρουν άλλη μία τετραετία στα χέρια τους. Εάν μέσα σε 7 χρόνια έχουν καταφέρει να κάνουν όλα αυτά τα οποία έχουν κάνει, η επόμενη τετραετία θα είναι η χαριστική βολή και δεν θα μείνει τίποτα όρθιο.

0: Οι άνθρωποι επιστρέφουν στα σπίτια τους εκεί στο Πόρτο Γερμενό, αντικρίζουν το μέγεθος της καταστροφής. Λένε ότι θα γίνουν μηνύσεις, αυτό δηλώνουν κάτι και εκφράζοντας την οργή αλλά και την αγανάκτησή τους για όλα όσα έχουν βιώσει μετά την μεγάλη πυρκαγιά.
1: Ήταν το εξοχικό μου εδώ πέρα. Είναι ντροπή τους, είναι έσχος, γιατί κάθε χρόνο γίνονται πυρκαγιές. Φέτος ήταν στη στιγμή που ξεκίνησε 73. Η Ελλάδα φημίζεται ότι έχει ένα κλίμα το οποίο είναι ευάλωτο σε πυρκαγιές. Μας μιλάνε για την κλιματική αλλαγή συνέχεια, τα έχουμε ακούσει ξανά και ξανά, τα ξέρουμε. Και έχουν αποδείξει επανειλημμένα ότι ούτε θέλουν να αυξήσουν την πυροσβεστική, ούτε τους νοιάζει να κάνουν κάτι για αυτό το θέμα, ούτε τους ενδιαφέρει το περιβάλλον και δεν σημαίνει μόνο εκεί. Είναι οι ζωές των ανθρώπων, είναι εμπειρίες, είναι σπίτια που έχουν χτίσει, είναι ο αέρας που αναπνέουμε, είναι όλα τα πράγματα τα οποία καταναλώνουμε, όλη η ζωή μας είναι αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω πότε θα αρχίσει να είναι πιο σημαντικό από το να βγάλουν μεγαλύτερο εισόδημα οι ίδιοι. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Ειλικρινά είναι ψυχοραγία όλο το τοπίο. Δεν μπορώ να το περιγράψω κάπως αλλιώς. Το έχει χτίσει ο παππούς μου από όταν ήμουν μωρό, πέρναγα όλο μου το καλοκαίρι εδώ πέρα. Με τους γείτονές μας έχουμε μεγαλώσει μαζί σαν μια μεγάλη οικογένεια. Κάθε καλοκαίρι ήμασταν συνέχεια εδώ και έχω δει όλη μου την παιδική ηλικία καμένη. Έχει πέσει και πει μέσα, έχουν καεί όλα τα πράγματα από μέσα, έχουν σπάσει παράθυρα. Είναι. Τα λεφτά να το φτιάξουμε δεν υπάρχουν. Το τι θα πάρουμε ως αποζημίωση δεν το ξέρουμε. Δεν έχω τι να πω. Ειλικρινά ντροπή τους. Και άμα αυτό δεν ξυπνήσει λίγο τον κόσμο, δεν ξέρω τι θα τους ξυπνήσει, ειλικρινά.
2: Θεωρώ λοιπόν, γεια σας, θεωρώ ότι αν στην αρχή αντιμετωπιζόταν και περιοριζόταν η πυρκαγιά όταν ήταν στην έναρξή της που 7 με 9 είχε ένα δίωρο που είχε πέσει ο αέρας και μπορούσε μαζί με το ελικόπτερο να έρθει ένα αεροσκάφος να κάνει 2 ώρες κάποιες ρήψεις ή και 1 ώρα ακόμα, θα είχε περιοριστεί αυτό και δεν θα είχε αυτή την έκταση, ούτε θα υπήρχαν καμένα σπίτια. Γιατί έχει ξαναέρθει το 9 η φωτιά μέχρι εκεί και ευτυχώς λόγω του αέρα τη γλιτώσαμε. Τώρα όμως που θα μπορούσε ένα αεροσκάφος να κάνει τη διαφορά δεν την έκανε. Αυτό είναι το παράπονο. Και επίσης οι ευθύνες που υπάρχουν από τις αιτίες που έγινε αυτό όλο δεν θα μείνουν αναπάντητες και όλοι μαζί έχουμε έρθει σε επαφή και θα γίνουν μηνύσεις. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται αυτό.
0: Κάτοικοι σε απόγνωση, περιουσίες κατεστραμμένες. Και ένα μεγάλο γιατί. Η ώρα είναι 7 και θα πάμε στο πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας με τη Δέσποινα την Ποτίτση. Μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και τόσο λίγο πάλι πίσω.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ωραία να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
0: Μάχη για το δίκαιο και το σωστό. Στους 99,8 στα FM.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επανήλθαμε. Καλημέρα σας, καλό πρωινό. 7 και 10 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Focus FM 103,6. Στη δικτύωση Ράδιο Μάχη 99,8 στα FM. Είμαι ο Κωνσταντίνος Ερμές. Και μαζί θα πάμε και αυτό το πρωινό ζωντανά μέχρι και τις 8. 69-07-483-484 για τα μήνυματά σας στο Viber. Καλημέρα, καλημέρα. Τετάρτη σήμερα, 5 του Αυγούστου του 2026. Με μια Ελλάδα η οποία βρίσκεται για ακόμη μια χρονιά σε απόγνωση. Με μια χώρα η οποία για ακόμη μια χρονιά κάηκε. Το καλοκαίρι ακόμη δεν τελείωσε. Πολύ φοβάμαι ότι μπορεί να έχουμε κι άλλες πυρκαγιές. Μακάρι να το αποφύγουμε πραγματικά. Η κυβέρνηση συνένοχος στο έγκλημα. Οι πολίτες για ακόμη μια φορά αβοήθητοι και ανυπεράσπιστοι να μπορέσουν να σώσουν τις περιουσίες τους.

0: Δεν ξέρω πραγματικά. Δεν ξέρω τι πρέπει να γίνει για να ανοίξουμε τα μάτια μας, γιατί για όλη αυτή την κατάσταση έχουμε μεγάλο μερίδιο ευθύνης. Η αλήθεια είναι αυτή. Φταίμε κι εμείς. Φταίμε. Γιατί όλοι αυτοί οι οποίοι βρίσκονται στα κυβερνητικά έδρανα και καταστρέφουν τον τόπο μας, τη χώρα μας, τις περιοχές μας, εμείς τους βάλαμε εκεί. Ως πότε όμως, πραγματικά ως πότε? Αυτό είναι που με τρελαίνει. Ως πότε θα συνεχίζουμε το ίδιο τροπάρι? Δεν πρέπει κάποια στιγμή να τους τιμωρήσουμε? Δεν πρέπει κάποια στιγμή οι υπεύθυνοι να βρεθούν στη φυλακή? Δεν πρέπει κάποια στιγμή έχουμε τη δύναμη να σταματήσουμε τα σχέδιά τους? Γιατί δεν το κάνουμε πραγματικά? Γιατί αφήνουμε τη χώρα μας να καίγεται? Θα έρθει ο χειμώνας τώρα. Πρώτο Θεός, γέροι να είμαστε. Θα δούμε τις περιοχές μας να πνίγονται από νερά, από λάστες. Δεν υπάρχουν δάση να συγκρατήσουν τα νερά. Τα βουνά θα κατέβουν μέσα στις πόλεις. Τι θα γίνει? Πάλι θα φωνάζουμε, πάλι θα βρίζουμε, πάλι θα βγαίνουμε στα social media, πάλι θα κάνουμε βιντεάκια, θα κατακρίνουμε την κυβέρνηση. Και μόλις έρθουν εκλογές, τι? Θα απέχουμε για ακόμη μια φορά? Θα πούμε ότι πάμε να ψηφίσουμε τους ίδιους, μήπως και μας βοηθήσουν αυτή τη φορά? Να τους δώσουμε και άλλη ευκαιρία? Μια ευκαιρία καταστροφής? Γιατί άλλη μια τετραετία Μητσοτάκη θα είναι απόλυτα καταστροφική για τη χώρα. Αυτό είναι δεδομένο. Θα το επιτρέψουμε να γίνει αυτό το πράγμα? Θα επιτρέψουμε την ίδια κυβέρνηση να συνεχίσει όλο αυτό το έργο, το οποίο έχει καταστρέψει ζωές, έχει καταστρέψει περιουσίες, έχει καταστρέψει αναμνήσεις? Το ηχητικό που έβαλα προηγουμένως με τον άνθρωπο ο οποίος βρίσκεται σε απόγνωση, θα το βάλω ακόμη μια φορά, γιατί είναι πραγματικά γροθιά στο στομάχι. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχασε τα πάντα. Έχασε τα ζώα του, το σπίτι του, τα μηχανήματά του. Καταστράφηκε όλη του η ζωή, και άντε να τα ξαναφτιάξει αυτά από την αρχή. Ξαναφτιάχνονται τώρα από την αρχή όλα αυτά? Πόσα χρόνια θέλει κάποιος για να φτιάξει ένα σπίτι, για να αγοράσει αγροτικά μηχανήματα, ζώα κτλ.? Πόσα χρόνια, πόσοι κόποι, πόσες αγωνίες περάσαν αυτοί οι άνθρωποι για να τα καταφέρουν? Και ήρθανε μέσα σε 3 ημέρες και τους τα κάψανε όλα.
1: Φίλε, καταστράφηκα, το καταλαβαίνεις. Να ήταν από τη φύση, να ήταν από κάτι άλλο, ναι. Αυτό δεν είναι φυσικό φαινόμενο, ούτε κλιματική αλλαγή, ούτε τίποτα. Αυτό είναι επίθεση. Αυτό είναι επίθεση, δεν γνωρίζω από ποιον. Αυτό είναι επίθεση που δέχτηκα. Φίλε, παρατήρησε τις φωτογραφίες, έχουν κάνει τα πάντα. Δεν μου έμεινε τίποτα. Τίποτα, όλο μου το βιώσει, τα ρούμπεκ, τα πάντα μου. Τι τρακτέρια, τι μηχανήματα, τι εργαλεία, τι αλυσοπρίωνα, τι χορτοκοπτικά, τι σπιτάκια, τι τηλεοράσεις, τι πάνελ, τι τροφές, τι καλαμπόκια, τι κρυθάρια, τι τριφύλια, κατσίκια κάηκαν, σκυλιά κάηκαν, γάτες κάηκαν, οι κότες κάηκαν, τα τρακτέρια μου κάηκαν, τα ρούχα μου, τα παπούτσια μου, τα παντελόνια μου, τα πάντα μου, όλη μου η ζωή, ρε φίλε. Ό,τι είχα και δεν είχα ήταν εκεί, και ξαφνικά σε μια στιγμή έγιναν στάχτη όλα. Όλα. Τι να κάνω, ποιος θα με ηρεμήσει σε μένα, ποιος θα τα ξανακάνει όλα αυτά? Δεν ξαναγίνονται, φίλε. Το κράτος στην Ελλάδα, την πατρίδα μας, ρε. Το έθνος μας, την πατρίδα μας, εμάς. Έχω να κοιμηθώ 3 μέρες. 3 μέρες. Έχω χάσει τον ύπνο μου. Θα καιγόμουν ζωντανός. Ζούμε σε πόλεμο, αδερφέ. Είναι πόλεμος, υβριδικός πόλεμος. Μας επιτίθονται, μας καίνε τα βουνά, τις περιουσίες. Ζούμε σε πόλεμο και η κυβέρνηση κοιμάται. Κοιμάται. Καταστράφηκε όλο μου το βιός. Το μαντρί μου, τα σπιτάκια μου, οι καλύβες.

άνθρωποι που είναι σε απόγνωση και πραγματικά δεν ξέρω πώς μπορούν να ξαναδημιουργηθούν όλα αυτά τα οποία έφτιαξαν χρόνια ολόκληρα.

βλέπω έτσι στο διαδίκτυο εικόνες και βίντεο από τις καμένες περιοχές. Κρίμα, ειλικρινά, κρίμα. Δηλαδή, δεν ξέρω, άμα τα βλέπουμε αυτά και δεν μας πιάνει οργή, κάτι πάει λάθος. Πραγματικά κάτι πάει λάθος.

Για να φύγω λίγο από τις πυρκαγιές, εκεί στο Μιστρά, ο άλλος έπαιρνε, λέει, διπλή σύνταξη για τους νεκρούς γονείς του. Βρέθηκε, λέει, ο πατέρας του μέσα στην κατάψυξη. Είναι μια πραγματικά ανατριχιαστική υπόθεση, η οποία αποκαλύφθηκε χθες το μεσημέρι στην περιοχή του Μιστρά, εκεί στην Λακωνία. Όπου όσο βγαίνουν οι πληροφορίες στη δημοσιότητα, βλέπουμε ότι παίρνει όλο και πιο έτσι σοκαριστικές διαστάσεις. Ένας 55χρονος, ο οποίος συνελήφθη, φαίνεται να έχει για τουλάχιστον 2,5 χρόνια στον καταψύκτη τη σωρό του 90χρονου πατέρα του. Όλο αυτό ξεκίνησε να ξετυλίγεται όταν έγινε καταγγελία στην αστυνομία ότι τα τελευταία 2,5 χρόνια κανείς δεν είχε δει τον 90χρονο άντρα εκεί στον Μιστρά. Και χθες το πρωί ο 55χρονος γιος του ηλικιωμένου κλήθηκε στο τμήμα δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων της Σπάρτης, το οποίο άρχισε να ερευνά την υπόθεση. Στο πλαίσιο της εξέτασής του, μάλιστα, σύμφωνα με τις επίσημες αναφορές από την πλευρά της αστυνομίας, ο 55χρονος προσπάθησε να κοροϊδέψει και τους αστυνομικούς, λέγοντάς τους ότι ο ηλικιωμένος πατέρας του βρίσκεται σε διαμέρισμα στην Κεσαριανή και δέχεται τη φροντίδα μιας οικιακής βοήθου. Ωστόσο, βέβαια, οι αστυνομικοί προσπάθησαν να διασταυρώσουν τα λεγόμενά του και αποκάλυψαν ότι ο ηλικιωμένος δεν βρίσκεται στο συγκεκριμένο διαμέρισμα, αλλά η αδελφή του 55χρονου, η οποία τόνισε στους αστυνομικούς ότι ο ηλικιωμένος ζούσε από το 2001 στην περιοχή του Μιστρά. Κάπως έτσι, λοιπόν, οι αστυνομικοί πήγανε να κάνουν έρευνα στο ξενοδοχείο του 55χρονου, στο οποίο μένει κιόλας. Εκεί, όταν κατέβηκαν στο υπόγειο, άνοιξαν τον καταψύκτη και μέσα βρισκόταν το άψυχο σώμα του ηλικιωμένου. Ο άνδρας ήταν, με βάση τις πληροφορίες, γυμνός και τυλιγμένος με νάιλον, ενώ πάνω στον καταψύκτη είχαν τοποθετηθεί ξύλα από κρεβάτι ενδεχομένως, τα οποία λειτουργούσαν ως επιπλέον βάρος για να υπάρξει καλύτερη στεγανοποίηση του καταψύκτη. Σύμφωνα τώρα με τα όσα φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ο 55χρονος, ο πατέρας του έφυγε από τη ζωή πριν από 2,5 χρόνια, ωστόσο δεν δήλωσε το θάνατό του για να συνεχίσει να παίρνει τη σύνταξη τόσο του ιδίου όσο και της μητέρας του. Η γυναίκα είχε φύγει και εκείνη από τη ζωή, και όσο ζούσε ο ηλικιωμένος σύζυγός της, έπαιρνε εκείνος τα χρήματα από την σύνταξή της. Και επίσης, κατά τη διάρκεια της έρευνας των αστυνομικών, βρέθηκε και ένα αεροβόλο όπλο με δύο αμπούλες αερίου. Σε βάρος του 55χρονου έχει σχηματιστεί δικογραφία για ψευδή κατάθεση, για απάτη κατ' εξακολούθηση και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα. Κάτοικος του Μιστρά λέει ότι είχαμε να τον δούμε τον ηλικιωμένο πάνω από 3 χρόνια, γιατί ο πατέρας του 55χρονου ήταν σίγουρα 90 ετών. Ξέραμε, λέει, ότι πριν από 7 χρόνια είχε πεθάνει η γυναίκα του, αλλά αυτόν είχαμε να τον δούμε, λέει, πολύ καιρό, περιέγραψε ένας κάτοικος εκεί της περιοχής του Μιστρά. Το ξενοδοχείο το οποίο βρήκαν τον ηλικιωμένο άνδρα στην κατάψυξη ήταν του γιου του, αλλά δεν λειτουργούσε εδώ και αρκετό καιρό. Το θύμα είχε ακόμη μια κόρη, αλλά και εκείνη, λέει, δεν την έχουμε δει εδώ και πολλά χρόνια στο χωριό. Ψάξτε στους καταψύκτες μέσα, ποτέ δεν ξέρει. Μπορεί να τη βρείτε πουθενά. Είμαστε, λέει, όλοι σοκαρισμένοι από αυτή την είδηση. Ακούσαμε αστυνομία, είδαμε να πηγαίνουν προς τα εκεί.

Τα είδαμε και την νεκροφόρα και μας είπαν τι έγινε, λένε κάτι. Πραγματικά δηλαδή. Και δεν είναι, και άλλοι το έχουν κάνει κατά καιρούς αυτό το πράγμα, να κρύβουν ανθρώπους οι οποίοι έχουν φύγει από τη ζωή για να παίρνουν την σύνταξη.

μακάβριο, μπορώ να πω, το όλο το θέμα. Δεν θυμάστε την άλλη, τη διευθύντρια των ΚΕΠ, που είχε θάψει τη μάνα της για να τσεπώνει τη σύνταξη. Με εκείνη τι απέγινε τελικά? Δεν θυμάμαι σε ποια περιοχή ήταν. Και άμα δεν ήταν οι γείτονες, ας πούμε, να πούν τι έγινε ρε παιδί μου, 2,5 χρόνια αυτόν τον άνθρωπο δεν το βλέπουμε, υποτίθεται ότι ζει, πού ζει, τι γίνεται. Και να πάνε να αναφέρουν το τι ακριβώς συμβαίνει στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Νομίζω ότι ο άνθρωπος θα συνέχιζε να λαμβάνει τη σύνταξη των νεκρών γονιών του κανονικότατα. Βέβαια δεν ξέρω τι είναι πιο τραγικό, ειλικρινά. Το ότι ένας άνθρωπος έβαλε τους γονείς του στην κατάψυξη για να παίρνει τη σύνταξή τους, ή το ότι έχουμε φτάσει σε σημείο να κάνουμε παρανοϊκά πράγματα γιατί πλέον δεν μπορούμε να ζήσουμε. Δεν ξέρω τι είναι πιο τραγικό, ειλικρινά.

Σε αυτή τη χώρα για να ζεις αξιοπρεπώς πρέπει να είσαι παράνομα εισερχόμενος μετανάστης, λάθρο μετανάστης δηλαδή. Κατά τα άλλα όλα, άμα έχεις γεννηθεί και έχεις μεγαλώσει σε αυτόν εδώ τον τόπο, λυπάμαι, αλλά είσαι άτυχος. Είσαι άτυχος γιατί δεν επιδοτείσαι για τίποτα. Πρέπει να δουλεύεις, να σε φορολογούν, να σου τα παίρνουν με χίλιους δύο τρόπους και εσύ να μην αντιδράς βέβαια. Τι θα γίνει με όλη αυτή την κατάσταση, δεν ξέρω. Με όλους αυτούς οι οποίοι έρχονται παράνομα στην χώρα και δυστυχώς την έχουν κατακρεουργήσει. Λυπάμαι πραγματικά που καταντήσαμε έτσι. Λυπάμαι ειλικρινά, γιατί είναι κατάδια όλο αυτό το πράγμα. Είναι κατάδια πραγματικά. Η χώρα να έχει μετατραπεί σε ένα πολυπολιτισμικό προτεκτοράτο. Ο καθένας να κάνει ό,τι θέλει. Άνθρωποι να πεθαίνουν, περιουσίες να χάνονται, λαθρομετανάστες να μπαίνουν μέσα, την ώρα που η χώρα κεγότανε, οι Τούρκοι κόβανε βόλτες πάνω από το Αιγαίο. Πράγματα τρελά, και μια κυβέρνηση ανίκανη και ανήμπορη να κάνει το οτιδήποτε, να σταματήσει το οτιδήποτε. Μια κυβέρνηση με παροπίδες, η οποία το μόνο που κοιτάζει είναι το συμφέρον των κολλητών της, των φίλων της, των ολιγαρχών και όλων αυτών τέλος πάντων. Κατά τα άλλα όλα, τίποτα.

Έχει αναρτήσει στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter, όπως βλέπω εδώ, στο X τέλος πάντων, εγώ Twitter το λέω, μπορώ να το παίξω. Ο Κυριάκος ο Βελόπουλος που δείχνει ένα βίντεο, το βίντεο αυτό δείχνει ανεμογεννήτρια στη Νέα Πέραμο. Είναι στιβαγμένες εκεί πέρα στην Νέα Πέραμο και περιμένουν να εγκατασταθούν. Πού άραγε θα εγκατασταθούν? Εκεί που κάηκαν τα δάση. Κανονικά στα καμένα δεν πρέπει να μπει καμία μα καμία ανεμογεννήτρια. Πρέπει όλες οι περιοχές οι οποίες έχουν πληγεί από τις πυρκαγιές να ανακηρυχθούν αυτόματα αναδασωτές και να ξεκινήσει η αναδάσωση άμεσα. Καμία ανεμογεννήτρια, πουθενά, τέλος. Πρέπει να τελειώνει όλο αυτό το πράγμα με τις ανεμογεννήτριες, πρέπει να τελειώνει όλο αυτό το πράγμα με τα καμένα δάση, με τις χαμένες περιουσίες, με τις ζωές οι οποίες κάθε χρόνο βλέπουμε να χάνονται, ανθρώπινες ζωές. 4 πυροσβέστες θρυνούμε φέτος, 4. 2 από το, μέσα από το ελικόπτερο, 1 μέσα στο πυροσβεστικό όχημα που κάηκε και 1 ο οποίος έπαθε ανακοπή. Και απορώ πως αυτοί οι άνθρωποι κοιμούνται ήσυχοι τα βράδια. Μετράμε νεκρούς και αυτοί οι άνθρωποι κοιμούνται ήσυχοι. Δεν μπορώ να το καταλάβω ειλικρινά, δεν μπορώ να συνεριστώ την αναισθησία τους.

0: Επίσης και ο πρώην δήμαρχος, ο κύριος Κωνσταντίνος Μακρινόρης, πρώην δήμαρχος Βιλίων, μίλησε για το Πόρτο Γερμενό και την καταστροφική πυρκαγιά, τις εκατοντάδες καμένες κατοικίες. Ασκεί σκληρότατη κριτική στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκε η δασική πυρκαγιά, αλλά και στο θεσμικό πλαίσιο.
1: Στο Πορτογερμενό που είμαστε τώρα, αν και μόνοι σας τα βλέπετε, αλλά εγώ να σας τα επιβεβαιώσω, στην περιοχή Προσύρη και στην γενική περιοχή έχουν καεί πάνω από 250 σπίτια. Αυτό τα λέει όλα από μόνο του. Αυτό το φαινόμενο που παρουσιάστηκε εδώ αυτές τις ημέρες είναι πέρα για πέρα παράδειγμα. Δεν μπορεί να δικαιολογείται μια πολιτεία να φεύγει μια φωτιά από 45 χιλιόμετρα και να έρχεται να μας κάψει εδώ για δεύτερη φορά. Αυτό έγινε και το 9. Πρέπει να καταλάβουν επιτέλους ότι η φωτιά σβήνει στη γέννησή της. Δεν σβήνει όταν απλωθεί. Είχε βάλει ο νομοθέτης ότι 30 χρόνια άμα καεί κάτι είναι αναδασωτέο και με τίποτα δεν μπορεί να επισέλθει κανείς μέσα. Και έρχεται το 12 μια σύμβουλος επικρατείας και λέει ότι ο νομοθέτης έκανε λάθος, λέει, δεν έβαλε το δημόσιο συμφέρον για να μπαίνουν οι ανεμογεννήτριες. Αυτό είναι το ελληνικό κράτος. Μια σύμβουλος επικρατείας ακύρωσε τον νομοθέτη.
0: Αυτό είναι το ελληνικό κράτος. Πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα των 7:30 και εντός λίγο να επανέλθουμε πάλι πίσω με το τελευταίο ημίωρο.
2: Focus FM 103,3.

μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

Εδώ είμαστε λοιπόν μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Η ώρα είναι 7 και 34 πρώτα λεπτά. Είναι Τετάρτη σήμερα. Ήρθε η Τεταρτίτσα, πάει η εβδομαδίτσα που λέμε. 5 του Αυγούστου του 2026. Νομίζω ότι περνάει γρήγορα το καλοκαίρι, δεν ξέρω. Δεν έχω καταλάβει τίποτα φέτος από καλοκαίρι. Η αλήθεια είναι αυτή. Αλλά θα μου πεις, άμα δουλεύεις από το πρωί μέχρι το βράδυ, τι να καταλάβεις. Τι χειμώνας, τι καλοκαίρι, το ίδιο πράγμα. Το μόνο που αλλάζει είναι τα έξοδα, τίποτα άλλο. Στα κομμάτια. Δεν μπορούμε να χαρούμε τίποτα σε αυτή τη ζωή, πραγματικά. Τουλάχιστον να σφροντίσουμε να χαρούν τα μικρά παιδιά. Ας χαρούν αυτά τουλάχιστον για μας. Καλημέρα σας, καλημέρα. 69 07 483 484.

0: Έλεγα προηγουμένως για το γεγονός ότι άμα είσαι λαθρομετανάστης περνάς καλά σε αυτή τη χώρα. Διαφορετικά, άμα είσαι γηγενής, είναι δύσκολα τα πράγματα. Και θα σταθώ σε ένα βίντεο το οποίο ανέβασε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Κυριάκος Οβελόπουλος και μιλάει για τους λαθροεισβολείς οι οποίοι έχουν έρθει εδώ πέρα στη χώρα μας, Νταϊλίκη με το έτσι θέλω, που επιτέλους πρέπει να τους διώξουμε από εδώ πέρα, να κλείσουμε όλες αυτές τις ΜΚΟ οι οποίες λειτουργούν παράνομο, οι οποίες δεν ξέρουμε ποιοι είναι από πίσω, πόσα χρήματα διοχετεύονται, πού πηγαίνουν αυτά τα χρήματα και τι ακριβώς γίνεται. Επιτέλους πρέπει να γίνει pushback αυτοί που έρχονται εδώ πέρα, να τους ξαναστέλνουμε πάλι πίσω. Δεν γίνεται να γεμίζει την Ελλάδα με λαθρομετανάστες και μετά να λες ότι τάχα μου δήθεν προστατεύουμε τα σύνορα, όπου τα έχεις όλα ανοιχτά και μπαίνει ο καθένας μέσα, που δεν ξέρεις ποιος είναι, που μπορεί στη χώρα του να ήταν και εγκληματίας και έρχεται εδώ πέρα ως ανήλικος, τάχα μου δήθεν 17χρονος και είναι παραπάνω και παίρνει επιδοτήσεις και τα λοιπά.
1: Χρειάστηκαν 7 ολόκληρα χρόνια για να καταλάβει ο Πρωθυπουργός ότι το θέμα της λαθρομετανάστευσης, της λαθροεισβολής δηλαδή, της εισβολής των λαθρομεταναστών, δεν είναι ένα θέμα απλό. Σήμερα μιλάει για εργαλειοποίηση. Νομίζουμε ότι είναι πολύ αργά να αντιγράφει την ελληνική λύση. Το χειρότερο δε απ' όλα, αντί να κλείσει τις ΜΚΟ, αντί να σταματήσει την εργαλειοποίηση, απευθύνεται πάλι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Λες και θα μας σώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση από τη λαθροεισβολή. Τώρα κλείνουμε τις ΜΚΟ, τώρα σταματάμε τη λαθροεισβολή, τώρα κάνουμε pushback και δεν μπαίνει κανένα στη χώρα. Ας σταματήσει τα παραμύθια ο Πρωθυπουργός και κυρίως ας σταματήσει όλα τα ψέματα που έχουν να κάνουν με τη λαθροεισβολή των ανθρώπων που δεν αφομοιώνονται και το κυριότερο δημιουργούν τεράστιο πρόβλημα όχι μόνο στην Ευρώπη, γιατί άμα αφορά η Ελλάδα, κανένας άλλος, μόνο η Ελλάδα.
0: Κανονικά αυτό θα έπρεπε να μας αφορά μόνο η Ελλάδα. Η Ευρώπη μας έχει αφήσει έτσι, βαριές, κάντε ό,τι καταλαβαίνει. Εμείς αυτό που καταλαβαίνουμε είναι κρατήστε τα σύνορα ανοιχτά, βάλτε τους όλους μέσα, κρατήστε τους εδώ, επιδοτήστε τους και όλα μια χαρά. Εγώ πιστεύω ότι μέσα στις ΜΚΟ υπάρχουν και πολιτικοί της κυβερνήσεως. Δεν ξέρω, αλλά το πιστεύω. Για κάποιο λόγο.

Σήμερα απολογείται και ο 26χρονος Αφγανός, ο οποίος δολοφόνησε τη Βρετανίδα σύντροφό του στην περιοχή της Κυψέλης. Το όνομά του είναι Σαρίφ Αχμαντζάι, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας Ελίζαμπεθ Τζέιν Ρος. Σε βάρος του έχουν ασκηθεί διώξεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ληστεία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Ενώ ο ίδιος αρνείται ότι σκότωσε την 38χρονη, υποστηρίζοντας ότι τη βρήκε νεκρή στο μπάνιο και πανικοβλήθηκε με αποτέλεσμα να μεταφέρει τη σωρό. Αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτού του είδους η δικαιολογία δεν πείθει. Σύμφωνα με την αστυνομία, φέρεται να χρησιμοποίησε τις τραπεζικές κάρτες της κοπέλας για αναλήψεις, όπου σήκωσε περίπου 10.000 ευρώ, ενώ φέρεται να προχωρούσε και σε αποστολή μηνυμάτων από το κινητό της προς τους συγγενείς και φίλους της, ούτως ώστε να δημιουργηθεί εντύπωση ότι ήταν ακόμη ζωντανή. Επίσης, οι ελληνικές αρχές διερευνούν αν ο κατηγορούμενος και οι 38χρονοι γνωρίζονταν από την δράση του στον χώρο της υποστήριξης των προσφύγων, καθώς και οι δύο είχαν συνεργαστεί με οργανώσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στον συγκεκριμένο τομέα. Και μάλιστα η ιστορία του είχε παρουσιαστεί και από τον Διεθνή Ερυθρό Σταυρό, γιατί αυτό είναι κάτι το οποίο προκαλεί ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Είχε παρουσιαστεί τα προηγούμενα χρόνια από τη Διεθνή Ομοσπονδία Ερυθρού Σταυρού και Ερυθρά Σημεσελήνου ως παράδειγμα επιβίωσης και ένταξης ενός πρόσφυγα. Ορίστε τα αποτελέσματα. Σύμφωνα με τα όσα είχαν δημοσιευθεί τότε, ο συγκεκριμένος είχε γεννηθεί στο Αφγανιστάν, έχασε την οικογένειά του σε επιθέσεις που έκαναν οι Ταλιμπάν. Ο πατέρας του, αξιωματικός του Αφγανικού στρατού, δολοφονήθηκε, ενώ η μητέρα και τα αδέλφια του σκοτώθηκαν σε βομβιστική επίθεση αυτοκτονία στην Καμπούλ. Ο ίδιος, λέγανε, ότι εγκατέλειψε τη χώρα σε ηλικία 15 ετών και μετά από ένα δύσκολο ταξίδι μέσω Ιράν και Τουρκίας έφτασε στην Ελλάδα ως ασυνόδευτος ανήλικος πρόσφυγας το 2016 μέσω του νησιού της Λέσβου. Αρχικά φιλοξενήθηκε σε δομή φιλοξενίας στο νησί και εν συνεχεία εγκαταστάθηκε στην πρωτεύουσα. Εκεί ασπάστηκε τον χριστιανισμό, λένε. Γνώρισε την Αμερικανίδα Λέινα Χολ, την οποία παντρεύτηκε το 2023, ενώ το ζευγάρι επέκτησε και ένα παιδί. Είναι αυτούς που έχετε φέρει εδώ πέρα μέσα παράνομα και τους νομιμοποιήσατε. Από αυτούς είναι ο τύπος. Καταλαβαίνετε γιατί δεν πρέπει να λυπάστε κανέναν. Οι μόνοι οι οποίοι πρέπει να λυπόμαστε είμαστε εμείς οι ίδιοι. Τους εαυτούς μας πρέπει να λυπόμαστε, κανέναν άλλο. Και την κατάντια μας. Την κατάντια μας που δεν μπορούμε να σηκώσουμε κεφάλι, που βλέπουμε να καταστρεφόμαστε, που βλέπουμε όλους τους λαθροεισβολείς να έρχονται στη χώρα και να μην γίνεται τίποτα. Χρόνια τώρα κρατάει όλο αυτό το πράγμα, χρόνια ολόκληρο. Λυπάμαι πραγματικά για τη χώρα μου, λυπάμαι. Όταν ήμουν μικρός είχα άλλες βλέψεις. Περίμενα άλλα πράγματα, αλλά δυστυχώς...

άσχετο, αλλά περιμένουμε και κάτι το οποίο ήθελα να πω. Περιμένουμε άνοδο στις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος μέσα στον Αύγουστο. Υπάρχουν και φόβοι για ένα νέο κύμα ανατιμήσεων. Καλημέρα στην κυβέρνηση. Γιατί ο Αύγουστος ξεκίνησε με μέση τιμή της τα 92 ευρώ ένα μεγαβατόρα. Επίπεδο πάρα πολύ υψηλό για ημέρα μειωμένης ζήτησης. Μάλιστα την Κυριακή η τιμή βλέπω ότι αυξήθηκε στα 97,7 ευρώ η μεγαβατόρα. Ενώ από προχθές Δευτέρα ακολούθησε μια απότομη άνοδος με τη μέση τιμή να παραμένει για δεύτερη συνεχόμενη μέρα πάνω από τα 155 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Όπως βλέπω εδώ μέσα σε δύο ημέρες, δηλαδή από την Κυριακή ως σήμερα, η αύξηση αυτή πλησίασε το 60%. Όπως βλέπω εδώ για σήμερα η χαμηλότερη τιμή διαμορφώνεται στα 12,77 ευρώ ανά μεγαβατόρα κατά τις μεσημβρινές ώρες, όταν κορυφώνεται βέβαια και η παραγωγή των φωτοβολταϊκών, ενώ το βράδυ ανώτατη τιμή αγγίζει σχεδόν τα 340 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Μία από τις υψηλότερες ωριές τιμές που έχουν καταγραφεί από την αρχή του φετινού καλοκαιριού. Βέβαια η άνοδος των τιμών εδώ πέρα στη χώρα μας αποδίδεται κυρίως σε εγχώριους παράγοντες. Ο κύριος παράγοντας είναι μια κυβέρνηση η οποία δυστυχώς δεν κάνει τίποτα για τον Έλληνα πολίτη. Τίποτα, πραγματικά τίποτα.

λοιπόν για να πάω λίγο στο Viber να δω τα μηνύματά σας. Καλημέρα στον φίλο τον Τζότζο. Καλημέρα, λέει, κουράγιο σε όσους δουλεύουν. Όντως κουράγιο, κουράγιο. Είναι δύσκολο να εργάζεσαι σε κάτι εργοστάσια με λαμαρίνες από πάνω, ιδιαίτερα όταν έχει πολύ ζέστη. Έξω στον δρόμο αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι κάνουν τα δημόσια έργα, οι υπάλληλοι, έτσι, οι οποίοι τους βλέπεις πολλές εκ των περιπτώσεων, ας πούμε, κάτω από τον καυτό ήλιο να εργάζονται, να σκάβουν το δρόμο. Πόσο δύσκολο αυτό το πράγμα, πληρώνεται αυτή η εργασία. Πόσα χρήματα πρέπει να παίρνει ένας άνθρωπος ο οποίος εργάζεται σε τέτοιες συνθήκες. Πόσα χρήματα θα πρέπει να παίρνει. Δυστυχώς εδώ πέρα στην Ελλάδα η εργασία δεν αμείβεται όπως θα έπρεπε να αμειφθεί. Καλημέρα στον Κυριάκο από τα Θουρίγκια. Οδηγός φορτηγού, λέει, κατάγομαι από την γύρω περιοχή. Όλα τα δάση στην Αττικοβιωτία πριν 25 χρόνια ήταν ιδιωτικά με κάποιο νομοσχέδιο. Η εφορία του στα πήρε. Ο κόσμος ζούσε με την ρινοτομία, με το ρετσίνι δηλαδή. Κρίμα δυστυχώς. Τα διαλύσανε όλα, φίλε μου Κυριάκο, τα διαλύσανε όλα. Δεν έχουν αφήσει τίποτα. Είμαστε κυριολεκτικά στο έλεος του Θεού. Δεν τους ενδιαφέρει τίποτα παρά μόνο το κέρδος. Το μόνο που βλέπουν είναι κέρδη. Κέρδη, χρήμα και τίποτα άλλο. Δεν πάνε να καίγονται οι άνθρωποι, δεν πάνε να χάνονται περιουσίες, ζωές, δεν τους ενδιαφέρει τίποτα. Πραγματικά είναι τόσο κοινικοί που ειλικρινά... Δεν ξέρω, απορώ δηλαδή πώς κρατιόμαστε όλοι εμείς. Πώς κρατιόμαστε και δεν τους έχουμε πάρει φαλάκι. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο, καλημέρα στον Βαγγέλη. Σεισμοπαθείς, λέει, χρόνια περιμένουν. Το 2023 οι σεισμοπαθείς ψήφισαν Νέα Δημοκρατία πάλι, ο Βαγγέλης από την Ελβετία. Αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω. Δεν μπορώ να καταλάβω τον Έλληνα που συνεχίζει και τους ψηφίζει, ειλικρινά. Δεν μπορώ να καταλάβω τον Έλληνα που συνεχίζει και τους χειροκροτεί. Τι στα κομμάτια έχει πάει τόσο στραβά σε αυτή τη χώρα, δεν μπορώ να καταλάβω. Τι έχει γίνει και τι έχει πάει τόσο στραβά. Αντί να χειροκροτάς τους δολοφόνους σου, να χειροκροτάς αυτούς που καταστρέφουν τον τόπο σου, αντί να πεις ότι να τους κλείσω στη φυλακή. Και το έχω ξαναπεί, άντε να είσαι ολιγάρχης, λέω, θα πεις εντάξει ρε παιδί μου, για σένα δουλεύω. Αλλά να είσαι συνταξιούχος, να είσαι μεροκαματιάρης και να πηγαίνεις να ψηφίσεις Νέα Δημοκρατία. Και πόσο βλάκας είσαι για να το κάνεις αυτό, συγγνώμη κιόλας, αλλά βλακεία το θεωρώ. Αντί ένα κόμμα το οποίο εξυπηρετεί τα συμφέροντα των ολιγαρχών, να πάω να το ψηφίσω εγώ. Για να κάνει τι? Για να συνεχίσει να εξυπηρετεί αυτόν όντα συμφέροντα και εγώ να περιμένω να πάρω μία σύνταξη στα 70 μου κουτσουρεμένη και να μου λένε ότι ξέρεις τι, κάνε και μία ιδιωτική ασφάλιση για να πάρεις μία εξτρά σύνταξη, γιατί τα χρήματα τα οποία θα σου δώσουμε τότε δεν θα φτάνουνε. Κατάλαβες τι γίνεται? Εγώ αυτούς που θα τους ξαναψηφίσω, ας πούμε, τους ξαναδώσω δύναμη να βρεθούν εκεί που βρίσκονται. Η υπόπη από τον Πειραιά. Χθες πήρε φωτιά, λέει, στον Άγιο Λαβρέντη στο Βόλο. Εδώ στην Αττική καίει ακόμη. Τα βρωμοκάναλα μούγκα, λέει. Τι εννοείς εδώ, δεν μπορώ να το καταλάβω. Να μην κάνουν μεταδόσεις. Αυτοί είναι να μην μαθαίνουν τίποτα. Τα γη διάστα να πάνε στα πανηγύρια και κάψτε τα όσα. Τα γράφεις λίγο μπερδεμένα από μου σήμερα, δεν ξέρω. Αλλά εντάξει. Καλημέρα στην Αλκμίνη. Πριν λίγο ακούστηκε το βίντεο, λέει, με τον άνθρωπο που έχασε τα πάντα στη φωτιά. Πού είναι αυτός ο χριστιανός, σε ποιο μέρος, πώς μπορούμε να τους βοηθήσουμε? Δεν ξέρω από ποιο μέρος είναι ο άνθρωπος, δεν έχω πληροφορίες. Απλά βρήκα το ηχητικό στο διαδίκτυο και πραγματικά ήταν ένα ηχητικό το οποίο είναι γροθιά στο στομάχι, γι' αυτό το έβαλα και δύο φορές. Δεν ξέρω πώς μπορούμε μέχρι στιγμής να βοηθήσουμε. Δεν έχει βγει κάτι που να υπάρχει ένας τραπεζικός λογαριασμός, κάτι επίσημα που να μπορεί ο κόσμος να βοηθήσει. Οπότε μέχρι στιγμής δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει. Πάντως χαίρομαι πραγματικά που υπάρχουν, μου στέλνουν και μηνύματα στο Facebook πολλοί ακροατές και με ρωτάνε, ας πούμε, πώς μπορούμε να βοηθήσουμε, και χαίρομαι όταν το βλέπω αυτό το πράγμα, δηλαδή ότι ακόμη η ανθρωπιά υπάρχει, ακόμη η σπίθα υπάρχει και μπορούμε να αναστήσουμε τον

Καλημέρα στον Ηλία, καλημέρα στη Μαρία. Ο Ζαβός λέει δεν κοιμάται, αυτός τα κάνει όλα, αυτός θέλει να τελειώσει την πατρίδα. Ρίχνει πράγμα η Μαρία. Μη μου πεις λέει Κώστα, ο λαός με την ψήφο του, όχι, αυτός θα αναποδογυρίσει τον κόσμο και θα ξαναβγεί. Όχι, εμείς τα κάνουμε Μαρία μου, δεν είναι ότι αυτός θα αναποδογυρίσει τον κόσμο. Εμείς τους ψηφίζουμε, δεν βγαίνουν μόνοι τους. Ας σταματήσουμε πλέον να δικαιολογούμε καταστάσεις και να προσπαθούμε να τις ωρεοποιήσουμε. Εμείς φταίμε. Τελεία και πάμε. Δεν είναι ούτε η Singular Logic φταίει, ούτε το Υπουργείο Εσωτερικών φταίει, ούτε ο Μητσοτάκης. Εμείς φταίμε. Όλο το κακό από εμάς ξεκινάει. Αφού είμαστε κοιμισμένοι, καλά να πάθουμε. Και προσπαθούμε να δικαιολογήσουμε μετά την ανοησία μας ότι ό,τι και να κάνουμε. Γιατί μας έχουν κάνει να έχουμε απαξιώσει την δύναμη την οποία έχουμε στα χέρια μας. Μας έχουν κάνει να πιστεύουμε ότι με την ψήφο δεν αλλάζει κάτι. Έλα όμως που όλα αλλάζουν, αλλά άντε να πείσεις το ζέο τον Έλληνα ότι ξέρεις τι, έχεις δύναμη στα χέρια σου, ξύπνα, κοιμισμένε, έχεις δύναμη στα χέρια σου, χρησιμοποίησέ την. Αλλά πού, αρχιζόμαστε στο να λέμε θεωρίες συνωμοσίας χωρίς να μπορούμε να τις αποδείξουμε. Μα να σας πω κάτι, άμα ήταν τόσο απλά τα πράγματα για να γυρίσει το παιχνίδι, δεν θα δίναν τα όρια τους τα λεφτάκια δεξιά και αριστερά. Σε δημοσκοπικές εταιρείες, σε κανάλια για διαφημίσεις. Θα ήταν πολύ πιο απλά τα πράγματα. Θα πηγαίναν στη Singular, θα τις λέγανε πάρε αυτά και βγάλαμε, κάνουμε πρωθυπουργό. Δεν είναι έτσι. Εδώ πηγαίνουν και πληρώνουν τους Ρωμά για να τους ψηφίζουν. Πλάκα της Αλληνής της Βουλευτίνας, ο πατέρας δεν πήγε και έκανε τσαμπουκάδες στον καταβλισμό εκεί πέρα, γιατί η κόρη του δεν πήρε τους ψήφους που περίμενε. Τι να λέμε τώρα. Άμα ήταν έτσι εύκολα τα πράγματα. Καλημέρα στην Ιορδάνα στο Βούπερταλ. Πολύ στεναχωριέμαι λέει για την πατρίδα μου. Κρίμα. Στον Χρυσοβαλάντη, καλημέρα. Πολύ κρίμα λέει για τους ανθρώπους που τους έκαψαν. Έχει η Ελλάδα έναν πολιτικό στο Βεληνικές του Ερντογάν. Αυτή τη στιγμή, εγώ λέω πως όχι. Τι κράτος είναι αυτό, γιατί θα υπάρχει κράτος. Αυτόν που βάλατε να ακούσουμε στο ράδιο, θα έπρεπε τον άνθρωπο από το χέρι να τον πιάσουν και να τον κατευθύνουν, να τον αποζημιώσουν. Κανονικά, όλοι οι άνθρωποι πρέπει να αποζημιωθούν στο 100%. Αλλά οι αναμνήσεις οι οποίες κάηκαν μέσα στα σπίτια δεν αποζημιώνονται. Αυτά τα αντικείμενα τα οποία μπορεί να ήταν οικογενειακά κοιμήλια κτλ. Δεν αποζημιώνονται. Οι στιγμές οι οποίες πέρασαν αυτοί οι άνθρωποι μέσα σε αυτά τα σπίτια, στις γειτονιές που κάηκαν και τα λοιπά, δεν αποζημιώνονται. Δυστυχώς. Στο Φάνη καλημέρα, καλή Τετάρτη με υγεία. Δημοσιογράφος του Open ως νέα που είναι στα μέτωπα των πυρκαγιών που γέλαγε νευρικά, δεν έπρεπε να παραιτηθεί. Όχι, κατά τη δική μου άποψη, όχι, δεν έπρεπε να παραιτηθεί. Όλοι την έχουμε σταυρώσει την κοπέλα. Δεν ξέρουμε τι έχει γίνει. Ακόμη και η Ένωση Συντακτών έχει υπερασπιστεί. Δεν ξέρω τι μπορεί να έχει γίνει. Βγήκε κάποια στιγμή, είδα ένα βίντεο, βγήκε ένας άνθρωπος και λέει ότι ήμασταν εκεί πέρα και κάτι έγινε με την συνεργάτηδά του μπροστά στο συνεργείο. Έπεσε ατσούμπαλα και το είδε η δημοσιογράφος και την έπιασε νευρικό γέλιο. Νομίζω ότι σε όλους μπορεί να συμβεί αυτό το πράγμα, έτσι, να μας πιάσει νευρικό γέλιο για κάποιο λόγο. Εδώ, σε μια μακριά από εδώ, σε μια κηδεία, είσαι και μπορείς να πιάσει νευρικό γέλιο. Στα καλά καθούμενα. Ας μην το κατακρίνουμε όλο αυτό το πράγμα. Δεν ξέρεις κάτω από τι πίεση μπορεί να εργαζόταν η γυναίκα. Καλημέρα στον Θοδωρή από την Κρήτη. Πραγματικά λέει δεν έχω λόγια, τα λόγια μου έχουν στερέψει, δεν θέλω να βρίσω, δεν θέλω πραγματικά. Ό,τι και να λες στο μικρόφωνο έχεις απόλυτο δίκιο, εγκληματική οργάνωση, συμμορία, αυτό είναι, λυπάμαι που το λέω. Έχω τόσο πολύ απογοητευτεί, τόσο πολύ στενοχωρηθεί, βαρέθηκα πια πραγματικά. Όλοι λίγο πολύ βαρεθήκαμε. Γιατί κάθε χρόνο τα ίδια και τα ίδια. Κάθε χρόνο στο ίδιο έργο θεατές είμαστε. Κάθε χρόνο. Ο Γιάννης λέει 5 πυροσβέστες πέθαναν. Τι ανακοπή λες και εσύ? Από εισρωή καπνού λέει πέθανε ο 27χρονος. Το επίσημο πόρισμα ανακοπή λέει. Αυτό επικαλούμε. Καλημέρα στον Λέον. Σε εμάς εδώ στην Πελοπόννησο λέει οι γύφτη πανηγυρίζουν προκλητικά. Σας άρεσαν οι φωτιές που σας βάζουμε κάθε χρόνο? Καλά να πάθετε και δεν τους μιλάει κανείς.
Αυτό είναι το ελληνικό κράτος. Αιγύπτη τη βάζουν, αλλιώς λέει γύφτη και κανένας δεν έχει πει τίποτα. Δεν ξέρω, δεν έχω τέτοια ένδειξη, οπότε δεν μπορώ να κατηγορήσω μία μερίδα ανθρώπων ότι το έχουν κάνει αυτό το πράγμα, χωρίς να έχω απτά στοιχεία στα χέρια μου. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί όταν βγαίνουμε και μιλάμε δημόσια, και αυτά τα οποία λέμε να μπορούμε βέβαια και να τα αποδείξουμε. Αν έχει συμβεί κάτι τέτοιο, θέλω να πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα αποδειχθεί και ότι οι υπεύθυνοι και θα πάνε φυλακή, αλλά και θα πληρώσουν. Καλημέρα στον Θοδωρή από το Περιστέρι της Αττικής. Ο Άκης, καλημέρα. Την ώρα που οι Τούρκοι λέει καθιστούν τάγμα καταδρομών στην Ήμβρο και διδάσκουν την γαλάζια πατρίδα στα σχολεία, η κυβέρνηση αποδυναμώνει την άμυνα των νησιών μας κλείνοντας στρατό. Αυτό νομίζω μου το έστειλες και προχθές, αν θυμάμαι καλά. Τι άλλο λέει, πρέπει να δούμε για να καταλάβουμε ότι έχει δώσει το μισό Αιγαίο. Μα ούτως ή άλλως και οι ίδιοι το λένε ότι η Τουρκία έχει δικαιώματα στο Αιγαίο. Η ίδια η Μπακογιάννη δεν βγήκε και είπε ότι εφόσον η Τουρκία τα παράλια της βρέχονται από το Αιγαίο, έχει δικαιώματα. Προδότες μια ζωή. Καλημέρα στο συνονόματο τον Κώστα. Πολύ φοβάμαι, λέει, ότι θα γίνει ό,τι έγινε και το 2007 με Καραμαλή. Πυρκαγιές στην Ηλία, αν δεν κάνω λάθος, βγάλανε τον Καραμαλή. Δεν βάζει μυαλό αυτός ο λαός. Δεν ξέρω τι παθαίνει στις κάλπες. Οξία ξεχνίτιδα. Τι να πω, λέει, θα μπορούσα να γράψω και άλλα, αλλά το σταματάω εδώ. Ο Κώστας εδώ από τη Θεσσαλονίκη. Είμαστε σαν λαός, είμαστε τραγικοί. Εγώ αυτό θα πω. Καλημέρα στον Σάκη από τη Γερμανία, από τη λίμνη Κωνσταντίας. Καλημέρα στον Απόστολο. Όλοι αυτοί οι ψευτοκουλτουριάριδες, λέει, που υποστηρίζουν τους λαθρέους μπορούν να μας εγγυηθούν για τον ιατρικό τους φάκελο. Όχι. Σας το πω εγώ, όχι. Εγώ θυμάμαι κάποια στιγμή όταν οι γονείς μας, καλή ώρα εκεί που βρίσκονται, είχαν πάει στη Γερμανία να εργαστούν, μέχρι και στα δόντια τους εξετάζονταν. Μέχρι και τα δόντια τους κοιτούσαν. Και εδώ πέρα να πούμε, ο καθένας μπαίνει όπου θέλει, όπως θέλει, έχει αρρώστιες, δεν έχει, μας νοιάζει. Καλημέρα στην Περσεφόνη, μια χαρά κοιμούνται όλοι, τους λέει. Για να σκέφτεσαι τον πόνο του άλλου πρέπει να έχεις ενσυναίσθηση, και αυτή η κυβέρνηση δεν έχει, με πρώτο και καλύτερο τον αρχηγό τους, που γελάσει κηδείες και χρειάζεται υποβολέα για να το παίξει θλιμμένος. Καλημέρα στον Αποστόλη στο Βόλο, καλημέρα στην Αριάδνη. Λυπάμαι, λέει, τις νέες γενιές. Θα βλέπουν σε μία οθόνη πως ήταν κάποτε η Ελλάδα με δάση, γιατί θα βλέπουν μόνο ανεμογεννήτριες. Στον Αργύρη τον Παρούτα, καλημέρα. Δύο και σήμερα σε περιμένω, Αργύρη, χρωστάς τσιπουράκι, μην ξεχνιόμαστε. Καλημέρα στον Μιχάλη. Αυξήσεις, λέει, πρέπει να γίνονται κανονικά μόνο για τους οπαδούς της Νέας Δημοκρατίας και όχι για εμάς. Μπας και βάλουν μυαλό. Πάλι μυαλό δεν θα βάλουμε. Στο Σάβα, καλημέρα. Ο Μποδοσάκης είχε πει, λέει, δεν μπορώ να καταλάβω πώς εγώ, ο βιομηχάνος και ένας εργάτης, να ψηφίζουμε το ίδιο κόμμα. Νομίζω ότι αν ζούσε ακόμη και τώρα θα καταλάβαινε πώς γίνεται. Ο Κωνσταντίνος μου λέει το ηχητικό είναι παλιό. Όχι, δεν νομίζω, τώρα έχει βγει στην δημοσιότητα αυτό. Καλημέρα στον ο Κώστας από την Νέα Σάντα του Κιλκής. Στον Χρήστο, λέει, διαμαρτύρεστε ότι εμείς ψηφίζουμε. Δεν μας λες τι να ψηφίζουμε, έτσι σε συνεχιζόμαστε. Πες μας τι να ψηφίσουμε. Ρε εσύ Χρήστο, εγώ θα σε πω τι να ψηφίσεις, είναι δυνατόν? Μεγάλος άνθρωπος είσαι, δεν ξέρεις τι να ψηφίσεις. Δεν ξέρεις τι είναι το δικό σου. Ψήφισε ό,τι θες. Εγώ θα σε κατευθύνω. Εγώ απλά θα σε προειδοποιήσω, μην ψηφίζεις αυτούς οι οποίοι σε κατέστρεψαν. Εγώ θα σου πω τι να ψηφίσεις, είναι δυνατόν? Έχω το δικαίωμα εγώ να το κάνω αυτό το πράγμα. Ψήφισε ό,τι νομίζει, αλλά μην ψηφίσει Νέα Δημοκρατία, μην ψηφίσει Πασόκ, μην ψηφίσει του καταστροφεί σου. Πόσο δύσκολο είναι να το καταλάβει. Ψηφίστε ό,τι θέλει. Ψηφίστε μικρά κόμματα, ξέρω εγώ. Αλλά μην ψηφίσετε αυτού που σα καταστρέφουν. Τι άλλο να σα πω. Καλημέρα στον Κυριάκο. Τι κάθεσαι και εξηγείς, λέει. Μιλάμε, έχουν μονή με την αποχή. Εν τω μεταξύ δεν έχουν καταφέρει κάτι και επιμένουν. Μιλάμε για παράκρουση. Ναι, αυτή η βλακεία πάλι. Βλέπετε ότι η αποχή μα έχει οδηγήσει εδώ που μα έχει οδηγήσει. Αλλά τώρα όταν μου λένε οι άλλοι τι να ψηφίσω και πες μου εσύ, ας τα βγω και κούρε. Καλημέρα στον Bill the Greek. Ευτυχώς, λέει, που έχουμε επιτελικό κράτος, 5 νεκροί σε μία εβδομάδα σε μία μικρή χώρα, όταν όλη η Ευρώπη έχει έναν Γάλλο νεκρό. Ασύλληπτο, λέει, παγκόσμια ρεκόρ επιτελικότητας. Βέβαια, χρήματα για τα μέσα πυρόσβεσης δεν υπάρχουν. Υπάρχουν όμως εταιρείες συμβούλων που συμβουλεύουν τις επιτελείς. Είναι η πιο σάπια κυβέρνηση που πέρασε μετά τη Χούντα, η κυβέρνηση των 100 οικογενειών. Στον Ηλία, καλημέρα. Ο Μητσοτάκης που γελάει παντού και πάντα είναι η εξαίρεση. Καλημέρα από Γερμανία.
Καλημέρα στην κυρία Ελισάβετ. Ο λαός σε ανεβάζει και ο λαός σε πάει στα τάρταρα. Καλημέρα στο φίλο μου τον Κωνσταντίνο. Πες τον Νάμπαρθ, λέει, να κάνει κοπάνα να ανέβουμε βόλτα. Αποστόλη, κανόνισε. Είπαμε να βρεθούμε τώρα με τις άδειες. Πάρε μια άδεια, άντε κι εσύ. Άντε. Ήμαρτο. Αυτό, μην μπω και το λέιζερ πρωί-πρωί. Στα κομμάτια. Καλημέρα στο Σάκη τον Έλληνα. Καλημέρα. Λοιπόν, η ώρα είναι σχεδόν 8. Κάπου εδώ πρέπει να ολοκληρώσω την εκπομπή. Να σας ευχαριστήσω που κάναμε παρέα και αυτό το πρωινό. Ο Θεός να δώσει να ξημερώσουμε και αύριο να είμαστε εδώ πέρα να τα ξαναπούμε. Εύχομαι να έχετε ένα όμορφο πρωινό Τετάρτης. Να είστε καλά. Καλημέρα σας. Καλή συνέχεια.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Χωρίς ενεργό μέτωπο παραμένει η μεγάλη καταστροφική πυρκαγιά που έπληξε τη Δυτική Αττική και τη Βοιωτία. Τα ενέργεια και επίγεια μέσα επιχειρούν ακόμη όμως το πεδίο, κυρίως τις περιοχές της Λούπας και της Ψάθας, για την εξάλληψη των καπνογόνων εστιών που παραμένουν. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να ξεκινήσει η επίσημη καταγραφή των ζημιών. Στην δικαιοσύνη προσεύγουν η μητέρα και η αδερφή του αδικοχαμένου Έλληνα πιλότου που έχασε τη ζωή του στη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων τύπου Μπέλ στη Ψάθα, δηλώνοντας παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας κατά παντός υπευθύνου. Μέσω της δικηγόρου τους, Βάσος Πανταζή, ζητούν την πλήρη διαλεύκανση των συνθήκων της τραγωδίας στο Πορτογερμενό και την απόδοση ποινικών ευθυνών σε όσους συντέλεσαν με πράξεις ή παραλήψεις στον θάνατο του χειριστή. Προθεσμία για να απολογηθούν την Πέμπτη έλαβαν οι εμπλεκόμενοι για την καταστροφική φωτιά στη Βοιωτία και κατ' επέκταση στην Αττική, η οποία εκδηλώθηκε από υποδομές αιωλικού πάρκου σε εγκατάσταση ανεμογεννητριών. Ο δήμαρχος Τηλίδας και ένας συνεργάτης του παραμένουν κρατούμενοι, ενώ ο ιδιοκτήτης της εταιρείας ανεμογεννητριών αφέθηκε ελεύθερος αφού παραδόθηκε αυτοβούλου στις αρχές. Στο βραχυκύκλωμα που προκλήθηκε όταν ένα αέρια καλώδια ρεύματος ταλαντώθηκαν από τους ισχυρούς ανέμους και ακούμπησαν μεταξύ τους, οφείλεται η καταστροφική πυρκαγιά στην Αττικό Βοιωτία. Σύμφωνα με το επίσημο πόρισμα της πυροσβεστικής, οι σπινθήρες που έπεσαν σε ξερά χόρτα αποτέλεσαν την αφετηρία της πύρινης λέλαπας. Στη δημοσιότητα βρέθηκαν και φωτογραφικά ευρήματα, τα οποία αποτελούν τα βασικά πιστήρια για τις ποινικές διώξεις σε βάρος του συλληφθέντος δημάρχου και του τεχνικού υπευθύνου. Στα 420 εκατομμύρια ευρώ εκτοξεύεται η συνολική κρατική επιχορήγηση που κατευθύνθηκε προς την ιδιωτική κοινοπραξία Terna Aegis για την παραχώρηση της Εγνατίας Οδούν. Νέα νυχτερινή τροπολογία που ψηφίστηκε στη Βουλή δίνει πρόσθετες αποζημιώσεις 240 εκατομμυρίων ευρώ. Την ίδια στιγμή, οι οδηγοί καλούνται να πληρώνουν ξανά ένα ήδη κατασκευασμένο δρόμο που έχει ακόμη κλειστές σύραγγες και οι φορολογούμενοι πολίτες θα χρυσοπληρώνουν και τις σταδιακές αυξήσεις στα διόδια που θα φτάσουν έως και το 170% στις αυξήσεις. Νέα σοβαρή πρόκληση σε βάρος της ελληνικής ιστορίας κυοφορείται στην Σερβία από φορείς της σλαβοσκοπιανής μειονότητας της Σερβίας. Οι οποίοι δρομολογούν την ανέγερση μνημείου με την ονομασία Μητέρα Μακεδονία στην πόλη του Νόβι Σαντ. Η εξέλιξη αυτή χτυπά καμπανάκι στην Αθήνα, διότι βρίσκεται σε στάδιο γραφειοκρατικής έγκρισης και παραβιάζει κατάφορα την κατάπτυστη συμφωνία των Πρεσπών. Ενώπιον του ανακριτή απολογείται σήμερα ο 26χρονος Αφγανός πρόσφυγας Σαρίφ Αχμαντζάη, ο οποίος κατηγορείται για τη στιγερή δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας Ελίζαμπεθ Ρόουζ, της οποίας ίσορος εντοπίστηκε τον Ιούλιο μέσα σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Αν και ο ίδιος ισχυρίζεται ότι τη βρήκε νεκρή στο μπάνιο και πανικοβλήθηκε, οι αρχές τον βαρύνουν με στοιχεία για υπεξαίρεση 10.000 ευρώ από τις κάρτες της και αποστολή παραπλανητικών μηνυμάτων από το κινητό της. Στην περισυλλογή 32 λαθρομεταναστών που επέβαιναν σε Λέμβο στα ανοιχτά του Τενάρου προχώρησαν οι ελληνικές αρχές με τη συνδρομή εμπορικού πλοίου υπό βρετανική σημαία. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Καλαμάτας, όπου και θα ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες υποδοχής και καταγραφής. Σοκ προκαλεί η αποκάλυψη στον Μιστράλ Λακωνίας, όπου ένας 55χρονος έκρυβε τη σωρό του νεκρού πατέρα του σε κατάψυξη επί 2,5 χρόνια προκειμένου να εισπράττει παράνομα τη σύνταξή του. Ο δράστης συνελήφθη από την αστυνομία και ομολόγησε την πράξη του, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απάτη, ψευδή κατάθεση και παράβαση του νόμου περί όπλων. Στην διεθνή επικαιρότητα, το ενδεχόμενο απαγόρευσης των έξυπνων γυαλιών της ΜΕΤΑ εξετάζουν οι χώρες όπως η Γερμανία, η Γαλλία και η Ολλανδία εξαιτίας σοβαρών κινδύνων για την ιδιωτικότητα των πολιτών. Οι ρυθμιστικές αρχές προειδοποιούν ότι οι ενσωματωμένες κάμερες επιτρέπουν την κρυφή βιντεοσκόπηση σε δημόσιους χώρους, μετατρέποντας τις συσκευές σε εργαλεία αόρατης επιτήρησης. Την κατάργηση των περιορισμών στις τραπεζικές καταθέσεις ξένων πολιτών και εταιριών υπέγραψε ο πρόεδρος Πούτιν, αιρώντας στην πράξη το πάγωμα των κεφαλαίων τους. Με το νέο διάταγμα ακυρώνονται οι ειδικοί λογαριασμοί τύπου C που είχαν επιβληθεί ως αντίμετρο στις δυτικές κυρώσεις, επιτρέποντας πλέον τις δίχως εμπόδια διαχείριση των χρημάτων τους. Σε θετικό κλίμα προχωρούν οι συνομιλίες του Ιράν και του Ομάν για τον καθορισμό ασφαλών διοδίων στα στρατηγική σημασία στενά του Ορμούς, με στόχο την ομαλοποίηση της ναυσιπλοείας. Την ίδια ώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες εκτιμούν πως μια συμφωνία είναι αρκετά κοντά, παρά τις έντονες διαφωνίες με την Τεχεράνη για την πρόθεσή της να επιβάλλει τέλη διέλευση στα εμπορικά πλοία. Ο καιρός σήμερα θα είναι γενικά αίθριος με ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι πνέουν βόρειοι στα 3 έως 5 μποφόρ. Ο κίνδυνος πυρκαγιάς παραμένει πολύ υψηλός κατηγορίας 4. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή στο πεδίο της Μάχης.
2: Μάχη 99,8 στα FM. Η μητέρα των μαχών στην ενημέρωση.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα σε όλους όσους κινούνται αυτή τη στιγμή προς τις εργασίες τους. Καλημέρα σε όσους κυκλοφορούν στην Αττική και μας ακούνε μέσω του ραδιοφώνου, μέσω των κινητών, μέσω από οπουδήποτε ψηφιακά, από την Αθήνα, από τις όμορες περιφέρειες, από το εξωτερικό, από όπου κι αν είστε. Καλημέρα. Εμείς είμαστε εδώ, στο μικρόφωνο είναι ο Ιωάννης Βασιλιάδης και εσείς εισέρχεστε στο πεδίο της μάχης, το ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού, στο πατριωτικό ραδιόφωνο της πόλης. Τετάρτη σήμερα, 8 το πρωί και 9 πρώτα λεπτά. Και πραγματικά υπάρχει ένας πακτολός ειδήσεων όπου δείχνουν και το πώς αναμένεται σήμερα και οι εξελίξεις της επικαιρότητας. Να πούμε ότι υπάρχουν πολλά μελανά σημεία, παρόλα αυτά εμείς είμαστε εδώ να τα πούμε, να τα συζητήσουμε. Θα κάνουμε σήμερα την πρωινή μας επισκόπηση σε κάποια βασικά σημεία της επικαιρότητας. Μαζί θα δούμε εξελίξεις εγχώριες αλλά και διεθνείς. Την ιδιαίτερη καλημέρα μου σε όσους στέλνουν μηνύματα ήδη από αρκετά νωρίς, πριν από την έναρξη της εκπομπής. Να πω καλημέρα σε όλους. Εσείς μπορείτε να συμμετέχετε στην εκπομπή στέλνοντας το δικό σας σχόλιο, τη δική σας καλημέρα, τη τοποθεσία σας, από πού μας ακούτε. Είναι αρκετά σημαντικό να γνωρίζουμε, να έχουμε και εμείς μια εικόνα, να υπάρχει μια αλληλεπίδραση. Το ραδιόφωνο είναι ένα απολύτως δημοκρατικό μέσο. Μπορείτε να στέλνετε μηνύματα στο Viber του σταθμού, όχι με κλήσεις, με μηνύματα στο 69-43-63-50-451. Επαναλαμβάνω και μπορείτε να το κρατήσετε 69-43-63-50-451, όπου συμμετέχετε και εσείς στην εκπομπή. Τι καλημέρα στον Άκη, τι καλημέρα στο Σάββα, τι καλημέρα στο Δημήτρη, στο Πέτρο, στην Ατζέλικα, στο Γιάννη, στο Βαγγέλη, σε όλους. Καλημέρα στο Θοδωρή, στη Σοφία, στο Κωνσταντίνο, στο Γιώργο, σε όλους.

Ο Άκης ξεκινάει με ένα αρκετά καυστικό σχόλιο. Ρωτάει αν είδαμε χθες το κανάλι του Αλαφούζου που έβγαλε κατοίκους από τις φωτιές και λέγανε ότι η πυροσβεστική έκανε άψογα τη δουλειά της, ότι κάνανε λάθος που φτιάξανε σπίτι μέσα στο δάσος κτλ. Μα πού τους βρίσκουνε. Λοιπόν, κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι τα προβλήματα ως προς τα μέτωπα, ως προς την πυρκαγιά στην Αττικοβιωτία είναι πολλά. Υπάρχουν αρκετά επίσης μελανά σημεία τα οποία θα εξετάσουμε. Εγώ αυτό που μπορώ να κάνω ως πρώτο σχόλιο είναι το γεγονός ότι από χθες έγινε αρκετά έντονο το γεγονός ότι μετά από κάποια φάση απλώς η ροή της πληροφορίας, η ροή των ανταποκρίσεων των δημοσιογράφων, η εικόνα από τα μέτωπα, η απευθείας εικόνα που θα μπορούσαμε να είχαμε, είχε στενέψει μετά από κάποια φάση και αυτό έγειρε αρκετά ερωτήματα, θέτει αρκετά μεγάλο κρίσιμο ζήτημα για το κατά πόσο υπήρχε εντολή από άνωθεν για την προβολή της έκτασης της καταστροφής. Να πούμε ότι οι πληροφορίες που έρχονται από σήμερα το πρωί, γιατί τα πράγματα, τέτοια πράγματα δεν μπορείς και να τα κρύψεις, καπνοί υπάρχουν, ο καπνός υπάρχει, υπήρχε και χθες, και όπου υπάρχει καπνός υπάρχει και φωτιά. Οι επίγειες και ενέργειες δυνάμεις με το πρώτο φως της ημέρας βρίσκονται στο σημείο, επιχειρούν τα ενέργεια μέσα με τις ρήψεις νερού. Επομένως, υπήρχαν επιχειρήσεις, με αρκετά κρίσιμες επιχειρήσεις, όπου το κάθε βήμα ήταν αρκετά κρίσιμο για το πώς θα αποφευχθεί η περαιτέρω καταστροφή και είναι σοβαρό το ζήτημα για το οποίο τέθηκε χθες για τη στένευση των πληροφοριών και της ροής της πληροφορίας. Γιατί, ενώ υπήρχαν ακόμα εξελίξεις, η ροή της πληροφορίας ήταν τόσο χαμηλή? Αυτό θέτει ζητήματα. Χάλαγε τόσο πολύ η κυβερνητική εικόνα? Η κυβερνητική εικόνα έχει καταστραφεί έτσι και αλλιώς στα μάτια του κόσμου. Έχει καταστραφεί στα μάτια της Δυτικής Αττικής. Αυτό που μένει να το δούμε τώρα είναι στις κάλπες. Διότι εκεί κρίνονται οι μεγάλοι αγώνες και για τη δημοκρατία και για την κατάσταση. Είναι για το αν θα επαναλάβουμε τα ίδια ακριβώς λάθη. Επομένως, δεν σώζεται τίποτα. Έχει ξεκινήσει ήδη η εκστρατεία από πολύ νωρίς με τη διαχείριση των αποζημιώσεων. Όταν πρωτοβγήκανε οι πληροφορίες ότι θα ανοίξουν και οι αιτήσεις για τους πυρόπληκτους και της Κρήτης και της Αθήνας, τα αρμόδια γραφεία διαχείρισης τέτοιου είδους κρίσεων είχαν προβλήματα και στα site, γιατί και εγώ προσπάθησα να μπω και έπεφταν, όπως πέφτουν κι άλλα ψηφιακά εργαλεία τα οποία πλασάρει συνέχεια η κυβέρνηση. Άρα η εκστρατεία, το να αναστρέψουμε επικοινωνιακά την καταστροφή, έχει αποτύχει, τουλάχιστον στα δικά μου τα μάτια. Πιστεύω θα με επιβεβαιώσετε και εσείς. Αυτό ως πρώτο σχόλιο στο σχόλιο σου, Άκη. Λοιπόν, μας ακούνε από την Πετρούπολη. Καλημέρα, Σάβα. Λοιπόν, καλημέρα και από την Φραγκφούρτη, όπου μας εύχονται καλή Τετάρτη με υγεία. Λοιπόν, υπάρχει πάλι καταιγισμός το θέμα του Open, της ανταποκρίτριας του Open, όπου έγινε σάλος. Το είχαμε θίξει και από την πρώτη μέρα της πυρκαγιάς, για το οποίο είχαμε κάνει και αναφορά στο βίντεο. Κοιτάξτε, εγώ άποψη είχα πει από την αρχή ότι η ανθρωποφαγία δεν είναι λύση. Δεν έσπευσα να δικαιολογήσω τίποτα και ούτε θα δικαιολογήσω τίποτα. Εγώ αυτό που μπορώ να πω είναι ότι γνωρίζω ότι οι ανθρώπινες αντιδράσεις πολλές φορές είναι αρκετά διαφορετικές και μπορούν να παρερμηνευτούν εύκολα. Υπάρχουν αρκετοί μηχανισμοί ψυχολογικοί, αλλά και άλλοι μηχανισμοί οι οποίοι μπορεί να λειτουργήσουν λάθος εκείνη τη στιγμή. Έχει τύχει, είναι επίσης από ό,τι λένε αυτόπτες μάρτυρες, βάσει των δεδομένων δηλαδή που υπήρξαν εκεί μπροστά στο περιστατικό, ανέφεραν ότι υπήρχε λόγος όπου ξέσπασε, όπου στάθηκε και η αφορμή για να ξεσπάσει το νευρικό γέλιο αυτό. Επομένως, δεν θα προχωρήσω περαιτέρω. Να πω ότι πολλά συμβαίνουν. Εγώ λέω να εστιάσουμε στα πολύ πιο βασικά ζητήματα των καταστροφών, να εστιάσουμε στο ότι υπήρχε παντελής απουσία συντονισμού, ότι υπήρχε λάθος συντονισμός. Όχι απλά σε κάποιες περιπτώσεις δεν υπήρχε συντονισμός, σε κάποιες υπήρχε και λάθος συντονισμός. Να πω ότι είναι τραγική η κατάσταση ως προς το πόσο πολύ φροντίσαμε τους πυροσβέστες. Να θυμίσω το πλιάτσικο, να θυμίσω τους βανδαλισμούς στα αυτοκίνητα των πυροσβεστών, οι οποίοι μάχονταν στο μέτωπο των Μεγάρων και παράλληλα στην πόλη δεν είχαν που να τοποθετήσουν τα αυτοκίνητα, τα πάρκαραν μέσα στην πόλη της Μαγούλας και εκεί τα βανδάλισαν, έβγαλαν ζάντες, έσπασαν τζάμια. Αλλά και στα υπόλοιπα μέτωπα της Αττικής και της Κρήτης υπήρχαν πυροσβέστες οι οποίοι έδιναν τη μάχη για να σώσουν περιουσίες και εμείς δεν μπορούσαμε να τους προσφέρουμε ούτε νερό.
νερό και τροφή. Δεν μπορούσαμε να τους προσφέρουμε

από την κυβέρνηση. Καταγγελίες οι οποίες λέγανε ότι οι πυροσβέστες μένονταν στους οικισμούς και οι εθελοντές ήταν μόνοι στις δασικές εκτάσεις. Αυτά είναι πιο σοβαρά προβλήματα. Είναι πολύ πιο σοβαρά προβλήματα. Λοιπόν, καλούμε μέσα σε χώρο. Α, ακόμα χειρότερα. Υπήρχαν πληροφορίες ότι υπήρχαν και στην πόλη της Μαγούλας. Εδώ ο Παντελίδης μας αναφέρει ότι βανδαλίστηκαν σε χώρο στάθμευσης της πυροσβεστικής. Αυτό είναι ακόμα χειρότερο. Θέτει ζητήματα το ότι υπήρχαν λοιπή μέτρα φύλαξης, το ότι δεν υπήρχε προσωπικό να επιτηρεί τον χώρο. Α, σοβαρά, σωστά. Δικό μου παράπτωμα κιόλας, ξέχασα να κάνω την εισαγωγή για τον Ανδρέα τον Αγιαννητόπουλο. Βλέπετε, πολλά θέματα δεν είναι, είναι πολύ σημαντικά και τα παραλείπουμε και πρέπει να τα εκτιμούμε στον ήχο πίσω από το τζάμι. Την επιμέλεια του ήχου μας την κάνει ο Ανδρέας ο Αγιαννητόπουλος, ο οποίος θα με βοηθήσει στο να μην ακούγομαι σαν Χάνδρα Ιουδαίων, που λέει και ο συναδελφός μου ο Δημήτρης, ο άρχοντας της κονσόλας. Πολύ καλά κάνετε και μου το επισημάνατε. Καλημέρα και στο Βασίλη, ο οποίος μας αναφέρει ότι μας ακούει από την Λαμία. Μου στέλνετε και εικόνες αλλά και βίντεο. Τα βίντεο δεν μπορώ να τα ακούσω γιατί δεν υπάρχει ήχος ως προς το Viber. Μπορούμε να βλέπουμε όμως εικόνες. Στέλνετε διάφορες εικόνες οι οποίες συγκρίνουν καταστροφές από διάφορα έτη.

Λοιπόν, άρα ναι, για να δώσουμε ένα στίγμα για το τι έχει περάσει αυτό το βράδυ. Ήταν η πέμπτη, είμαστε στη πέμπτη μέρα όπου δίνεται μάχη με τις αναζωπηρώσεις, την πέμπτη κρίσιμη ημέρα. Είχαμε τη νύχτα όπου τα πράγματα ήταν αρκετά δύσκολα. Σε ισχύ παρέμειναν αποκλεισμοί και μπλόκα της αστυνομίας και εκτροπές στην κυκλοφορία προς τις πληγήσες περιοχές. Υπήρχαν καταγγελίες και για αυτό το περιστατικό, ότι ας πούμε υπήρχαν καταγγελίες τις οποίες θα τις ακούσατε μάλιστα των πολιτών, οι οποίοι λέγανε ότι αδικαιολόγητα, ενώ είχε φύγει ο κίνδυνος από το Πόρτο Γερμανό, ας πούμε οι κάτοικοι είχαν εμπόδια στο να φτάσουν και να διαπιστώσουν ήδη σώμαση για το ποια είναι η κατάσταση των δικών τους περιουσιών. Να πούμε ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες υπάρχουν πολλά κάμενα σπίτια, εκατοντάδες κάμενα σπίτια, εκατοντάδες, διότι οι πληροφορίες είναι ρευστές, καταρχάς να σας ενημερώσω. Αλλά αυτό που μας έρχεται από το Πόρτο Γερμανό είναι ότι έχουν καεί 200 σπίτια περίπου. Ξαναλέω, υπερτονίζω ότι ο αριθμός αυτός είναι ρευστός, διότι καμένα σπίτια ακούσαμε ότι υπάρχουν και στο Κρυοπηγάδι, καμένα σπίτια ακούσαμε ότι υπάρχουν και περιμετρικά γύρω από τα Μέγαρα, από όπου πέρασε και η φωτιά. Καμένα σπίτια και στη Βένιζα, καμένα σπίτια σε αρκετές από τις εκτάσεις όπου πέρασε η φωτιά. Να πω ότι το κύριο μέτωπο που φοβόντουσαν τις αναζωπηρώσεις και επιχειρούσαν με κύρια έμφαση ήταν στην περιοχή της Ψάθας, ήταν στην περιοχή στο τρίγωνο της Ψάθας με τη Βένιζα και τη Λούμπα. Ένα από τα κρίσιμα στοιχεία που φαίνεται ότι ήταν καθοριστικά για να μην καταστραφούν ολοσχερώς οι υποδομές της Ψάθας είναι οι εσπευμένες αντιπυρικές ζώνες, τις οποίες άρχισαν να ανοίγουν τα μηχανήματα έργων. Να ενημερώσουμε ότι στις επιχειρήσεις για αυτά τα είδους έργα αναχέτησης είχε συμβάλει και ο στρατός, οι ενόπλες δυνάμεις, ο θεσμός των οποίων εμπιστεύονται περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον στη χώρα οι Έλληνες, βάσει των στατιστικών στοιχείων, ο θεσμός ο οποίος αρχίζει και ζητείται από το κρατικό μηχανισμό σε κάθε καταστροφή, να υπενθυμίσω τους αποκλεισμούς στην Αττική Οδό με τα χιόνια, να υπενθυμίσω τις πλημμύρες, ο πιο αποτελεσματικός και πιο οργανωμένος, όπου είδαμε ότι επιχείρησε και ως προς τα αναχώματα για τις φωτιές και τις αντιπυρικές ζώνες, οι οποίες στάθηκαν βάσει των πληροφοριών, και το κρίσιμο στοιχείο για να μην καούν και τα τελευταία σπίτια στη Ψάθα. Η αλήθεια είναι, τι να πρωτοσχολιάσει κανείς από όλα αυτά τα οποία βλέπουμε, και θα έρθουν όλο και περισσότερα στοιχεία και εικόνες από το τόπο αυτό, τον τόπο που κάει και που το σκέπασε ένα μαύρο πέπλο. Να πούμε ότι είναι αποκαρδιωτικές οι εικόνες που έρχονται από το Πόρτο Γερμανό. Το Πόρτο Γερμανό, να ξέρετε, είναι ένα αρκετά σημαντικό σημείο. Ήταν διαχρονικά ένα σημαντικό σημείο. Από την αρχαιότητα ήταν ένα εξαιρετικά κρίσιμο σημείο και γεωπολιτικό τότε, και όσο αφορά την οικολογία, όσο αφορά και τον φυσικό του πλούτο γενικότερα. Εκεί πέρα ο τόπος, το Πόρτο Γερμανό, φιλοξενεί και ένα από τα πιο καλοσυντηρημένα φρούρια που χτίστηκε κατά το δεύτερο ήμιση του 4ου αιώνα, από όσο θυμάμαι, μετά Χριστόν, και ήταν ένα από τα πιο καλοδιατηρημένα φρούρια. Μαντέψτε ότι το μαύρο πέπλο το κάλυψε εξωτερικά. Οι φωτιές έφτασαν και στο φρούριο, γιατί είδα εικόνες από το σημείο. Βέβαια δεν έχει εμφανιστεί ακόμα η Λίνα ή η Μενδώνη, υπουργός πολιτισμού, να μας πει ότι κάει και περιμετρικά το πούσι, όπως είχε γίνει και στις Μυκήνες, η Θάμνη και τα πετρώματα. Να ξέρετε ότι οι εικόνες είναι αποκαρδιωτικές, διότι τα τυχώματα έχουν μαυρίσει. Και να πούμε ότι υπάρχει και ιστορία 30 χρόνων όσο αφορά τη συντήρηση του φρουρίου, γιατί ενώ είχε παραμεληθεί και είχε υποπέσει στο έλεος του χρόνου, 30 χρόνια έτρεχαν οι γραφειοκρατικές διαδικασίες για την διατήρηση. Και μάλιστα το τελευταίο καιρό, νομίζω διετία, πενταετία ήταν, που ήταν και είχε καταστεί και επισκέψιμος. Για το πώς θα λειτουργήσει από εδώ και πέρα είναι άγνωστο, αλλά να σας πω ότι η καταστροφή είναι οικολογική, είναι πολιτιστική λοιπόν. Και το Πόρτο Γερμανό
η ΨΑ θα το προσήλει όλες αυτές οι περιοχές, δεν θα ξαναείναι οι ίδιες, διότι όπως γίνεται γνωστό, για την, ενώ κάει και σε μεγάλο βαθμό και Παρθένο δάσος, αλλά καταστράφηκε και δάσος το οποίο είχε αναγεννηθεί από τις τελευταίες φωτιές το 2008, αν δεν κάνω λάθος, που είχαν καεί και τα γεράνια όρη, θα πάρει 30 έως και 40 χρόνια για να δούμε ένα αξιόλογο στοιχείο πρασίνου ξανά στην περιοχή. Οι εικόνες είναι αποκαρδιωτικές επίσης και για το γεγονός ότι οι κάτοικοι οι οποίοι θα επιστρέφουν σιγά σιγά στα σπίτια τους σήμερα, όσα σπίτια δηλαδή απέμειναν και δεν καταστράφηκαν από τις φλόγες, θα είναι ένα ζήτημα, διότι θα ζουν και υπό το βάρος αυτό, ότι θα βλέπουν για το υπόλοιπο καιρό, για τα επόμενα χρόνια, αυτό το μαύρο πέπλο, το οποίο θα τους έχει χαραχτεί πραγματικά αρκετά ενδόψυχα.

δέχθηκα και φωτογραφία από τον ασπρόπυργο στο ύψος των δηληστηρίων. Γιάννη, θέλεις να μας πεις κάτι? Βλέπω ότι οι δρόμοι είναι άδειοι και μάλλον αυτό που θέλεις να μας πεις με τρόπο είναι ότι πρέπει να προχωρήσουμε και στην ενημέρωση της κυκλοφορίας. Σωστά, είναι ένα αρκετά σημαντικό κομμάτι. Κάναμε την εισαγωγή για τη φωτιά, έχουμε να πούμε και άλλα ως προς αυτό. Να πάμε όμως, επειδή βλέπω ότι είναι και 26, ως προς την κυκλοφορία στο πεδίο των δρόμων. Να πούμε ότι αυτή την ώρα υπάρχει συμφόρηση περιμετρικά στο λιμάνι του Πειραιά σε επέκταση και στην Αλυπέδου. Βλέπω ότι υπάρχει αρκετή ταλαιπωρία ως προς την οδό Σκυλίτσης στον Πειραιά. Βλέπω ότι υπάρχει πρόβλημα στην λεωφόρο Δημοκρατίας στο ύψος της ακτή Ιωνίας. Βλέπω ότι υπάρχει επίσης συμφόρηση στον δύσκολο κόμβο της Αττικής Οδού, στο κόμβο της Μεταμορφώσεως και κυρίως στο ρεύμα με κατεύθυνση προς την Ελευσίνα, εκεί που γίνεται και η έξοδος για την Εθνική Αθηνών Λαμίας. Βλέπω ότι υπάρχει έντονη συμφόρηση για τα δεδομένα στη λεωφόρο Φυλής από το ύψος του Ζεφυρίου έως και το ύψος Καματερού. Βλέπω ότι υπάρχει στο καθοδικό ρεύμα με κατεύθυνση το Πειραιά στη λεωφόρο Κηφισού κίνηση από το ύψος. Μάλλον κυρίως στο ύψος της συμβολής του δρόμου στη Λένορμαν, στο ύψος της Λένορμαν, και βλέπω ότι στο ανωδικό ρεύμα με κατεύθυνση προς την Εθνική Αθηνών Λαμίας ότι κίνηση και συμφόρηση υπάρχει στο ύψος του Κωστή Παλαμά, στο ύψος των Σεπολίων, να έχετε εικόνα, στο ύψος των ΚΤΕΛ. Κατά τα άλλα, αυτό ίσως αποτελεί και μια ευχάριστη είδηση, διότι όπως βλέπω και από τους οδικούς χάρτες, η κυκλοφορία των οχημάτων γίνεται όλο και πιο ελεύθερη, δεδομένου το ότι είμαστε στον Αύγουστο, έχουμε 5 Αυγούστου και η Αθήνα έχει αδειάσει. Η κυκλοφορία, η έξοδος μάλλον των αδειούχων, η έξοδος των Αθηναίων οι οποίοι εγκαταλείπουν την πρωτεύουσα, είναι μεγάλος ο αριθμός. Κατευθύνονται ενδεχομένως για τις διακοπές, κατευθύνονται για τα χωριά, κατευθύνονται για την επαρχία πολλοί από αυτούς. Επίσης, πολλοί έχουν άδεια και ακόμη και αν δεν έφυγαν, μένουν στα σπίτια τους. Επομένως, βλέπω ότι η κίνηση πέφτει όλο και περισσότερο.

Και εφόσον κάναμε την περιήγηση στους δρόμους, να κάνουμε μια γρήγορη στάση, γιατί σήμερα αξίζει να εστιάσουμε σε κάτι που καθημερινά τρώει και το κεφάλι μας και δεν είναι άλλο από τους λογαριασμούς του ρεύματος που έρχονται πάντοτε φουσκωμένοι. Σταματήστε λοιπόν να πετάτε τα χρήματά σας επειδή απλώς διαλέξατε έναν λάθος πάροχο και κυρίως κλείστε τα αυτιά σε εκείνους που σας παίρνουν συνέχεια τηλέφωνο μεσημεριάτικα, τάζοντας λαγούς και πετραχίλια τις περισσότερες φορές και δήθεν ασυναγώνιστες χρεώσεις για ρεύμα και αέριο. Σας πουλάνε παραμύθια τις περισσότερες φορές και μεταξύ μας τις περισσότερες φορές λένε και ψέματα. Η πραγματική λύση έχει όνομα και βρίσκεται στους ανθρώπους της Vulcom. Λειτουργούν κυριολεκτικά δηλαδή σαν προσωπικοί σας κατάσκοποι μέσα στην αγορά ενέργειας, παρατηρούν καθημερινά κάθε αλλαγή και ακούστε το καλά αυτό, εντελώς δωρεάν, χωρίς να σας κοστίσουν ούτε ευρώ, σας βρίσκουν το φθηνότερο πρόγραμμα, όπου και αν βρίσκεστε στην Ελλάδα. Επιπλέον, αν έχετε φοιτητή στο σπίτι, δώστε βάση γιατί τρέχει μία προσφορά που δεν υπάρχει άλλη. Είτε σπουδάζει τώρα, είτε κάνει μεταπτυχιακό, είτε απλά φιλοξενείτε έναν φοιτητή, υπάρχει το πακέτο της χρονιάς. Κρατήστε αριθμούς. Το πάγιο πέφτει στα 5 ευρώ και η κιλοβατόρα για τις πρώτες 200 κλειδώνει στα 0,95 ευρώ. Για να έχετε ένα μέτρο σύγκρισης, η μέση τιμή στην αγορά αυτή τη στιγμή βρίσκεται στα 0,16 ευρώ. Η διαφορά δηλαδή στη τσέπη σας είναι τεράστια. Το μόνο που χρειάζεται για να αναπνεύσετε οικονομικά είναι ένα τηλέφωνο, είτε για καινούριο συμβόλαιο, είτε για την ανανέωση συμβολαίου από οποιοδήποτε σημείο της χώρας. Γι' αυτό καλέστε στο 2310-208-808, το ξαναλέω και σημειώστε το, 2310-208-808. Η Vulcom είναι και σήμερα ο πιο σίγουρος σύμμαχός σας.

Εφόσον κάναμε μία επισκόπηση για το μαύρο πέπλο, για τη μαύρη καταστροφή που βρήκε τη Δυτική Αττική, για το ότι καταστράφηκε ο φυσικός πλούτος δίπλα στην αρρωστημένη πρωτεύουσα, την πετοναρισμένη πρωτεύουσα, να πούμε ότι αυτή τη στιγμή, όπως δείχνουν οι περισσότερες πληροφορίες, όπως δείχνει το πόρισμα της πυροσβεστικής, είναι ότι η φωτιά ξεκίνησε από τη Βιωτία και συγκεκριμένα από καλώδια τα οποία ταλαντώθηκαν από τους ισχυρούς ανέμους που έπαιναν εκείνες τις μέρες την Παρασκευή στην περιοχή. Τα καλώδια είχαν ως αποτέλεσμα να κουμπίσουν το ένα μεταξύ τους, με αποτέλεσμα τα τεράστια βατ τα οποία διαπέρναγαν, διότι ήταν μεταγωγός αυτά τα είδους τα καλώδια, δημιούργησαν ένα ηλεκτρικό τόξο με αποτέλεσμα να υπάρξει και βραχυκύκλωμα. Μιλάμε προφανώς για ένα δίκτυο μεταφοράς ρεύματος ενός αιωλικού πάρκου, δηλαδή μιας εγκατάστασης που στην προκειμένη περίπτωση υπό αυτές τις συνθήκες τοποθετήθηκε σε μια περιοχή όπου βάσει του μικροκλίματος και βάσει της τοποθετήσεις ειδικών πνέουν αρκετά συχνά ισχυροί άνεμοι. Ήταν γεγονός ότι τα καλώδια ήταν χαλαρά και ήταν γεγονός ότι ήταν σε αρκετά κοντινή απόσταση μεταξύ τους. Το ότι ενώθηκαν αποτελεί σίγουρα μια κακοτεχνία και προφανώς από ό,τι πηγάζει από τα έμπειρα στελέχη της πυροσβεστικής υπηρεσίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού βάσει των αυτοψιών, αυτό οφείλεται σε κακοτεχνίες και σε προχειρότητες οι οποίες είχαν σκοπό προφανώς να μειώσουν όσο το δυνατόν γίνεται το κόστος των κατασκευών ή της αναβάθμισης των υποδομών, οι οποίες θα έπρεπε να συμβάλλουν στην προστασία τέτοιου είδους υποδομών στην περιοχή. Είτε αυτό αφορά φθηνότερα υλικά, είτε αφορά λιγότερους πυλώνες, είτε αφορούν ακόμη και λάθος μελέτες.

Και όλο αυτό σκεπάζεται κιόλας και από τα αποκαλυπτικά έγγραφα, τα οποία δείχνουν και τις αποφάσεις της περιφέρειας Αθηνών Θεσσαλίας, οι οποίες είχαν δώσει, δώσει άδειες ήδη από το 2025 για τέτοιου είδους έργα στην περιοχή. Υπάρχουν πληροφορίες ότι ο ίδιος ο δήμαρχος, ο οποίος συνελήφθη μαζί με επιτηρητές του έργου, τους μηχανικούς και έναν επιχειρηματία του έργου, επίσης είχαν διασυνδέσεις και είχαν το πράσινο φως από την περιφέρεια, από τις αρχές, αλλά και από βουλευτές και γαλάζια στελέχη. Επομένως, ο κατασκευαστής αυτού του έργου δεν είναι τυχαίος απλά επιχειρηματίας, είναι ο εν ενεργεία δήμαρχος Στερεάς Ελλάδας στην περιοχή της Τηλίδας. Υποτίθεται ένας τοπικός άρχοντας της Στερεά Ελλάδα, ο οποίος πρωτίστως θα έπρεπε να έχει έννοια να προστατέψει τον τόπο. Το γεγονός όμως ότι οι σπινθήρες, οι σπινθυρισμοί οι οποίοι προκλήθηκαν από την Ένωση των Καλωδίων, η οποία ήταν και η αιτία για να αρπάξει φωτιά, ήταν το γεγονός ότι οι σπινθήρες έπεσαν σε γυμνά ξερά χόρτα. Αυτό από μόνο του αποτελεί προχειρότητα, αποτελεί ότι όχι μόνο ο ιδιωτικός παράγοντας, αλλά και ο δημόσιος, ο κρατικός, είχε απλά αφήσει το έργο και τις υποδομές στο έλεος των δικών τους απλά αποφάσεων. Σημαίνει ότι η προχειρότητα κυριάρχησε, σημαίνει ότι δεν υπήρχε καμία απολύτως μέρημνα, σημαίνει ότι δεν υπήρχε σημάζεμα σε αυτά τα ξεραχόρτα, σημαίνει ότι κανένας δεν έδωσε σημασία και σημαίνει και συγκάλυψη. Ναι, σημαίνει και συγκάλυψη. Συγκάλυψη διότι υπάρχει η απουσία ελέγχου και όταν υπάρχει απουσία ελέγχου, όταν δεν μπορείς είτε σκόπιμα, είτε από αμέλεια να κάνεις ελέγχους, είσαι συνένοχος.

και όταν δεν υπάρχει έλεγχος, υπάρχει συγκάλυψη και όλα αυτά που προανέφερα, αυτό που σε ενδιαφέρει είναι μόνο η αρπαχτή, είναι μόνο το να γίνεται η δουλειά. Άρα ναι, κυρίες και κύριοι, η αττικοβιωτία, το πράσινο αυτό τοπίο, από τους τελευταίους πράσινους πνεύμονες της Αττικής, έγινε πυρανάλωμα για τα ιδιωτικά συμφέροντα.

Η φωτιά είχε ως αποτέλεσμα και τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων. Αυτό μην το ξεχνάμε, των δύο ελικοπτέρων πυροσβεστικών, ελικοπτέρων τύπου Bell, όπου είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο δύο πιλότων, ενός Έλληνα πιλότου και ενός Δανού. Να σας πω ότι αυτό δεν τελειώνει εκεί πέρα, υπάρχουν ζητήματα, ακόμα γίνονται έρευνες και δεν γίνεται απλά έρευνα, γίνονται έρευνες. Δεν υπάρχουν αποτελέσματα, αυτό που εξετάζεται, αυτό που σίγουρα δεν θα θέλουν να σας προειδεάσουν είναι ότι οι έρευνες θα έπρεπε να γίνονται και θα γίνουν, διότι υπάρχουν και εξελίξεις ως προς τις ευθύνες που υπάρχουν γύρω από το συντονισμό. Ακόμα και για τα μέσα, τα ίδια τα εργαλεία που αποτελούνταν στην προκειμένη από τα ελικόπτερα, για το πόσο κατάλληλα ήταν να βρίσκονται εκεί πέρα, είναι επίσης ζητήματα που εξετάζονται. Ως προς τις εξελίξεις, υπάρχει νομική αντεπίθεση της οικογένειας του ενός πιλότου, του Έλληνα πιλότου, οι οποίοι δήλωσαν υποστήριξη προς την κατηγορία, στην ουσία κινήθηκαν νομικά ενώπιον του εισαγγελέα, προκειμένου να κινηθεί η διαδικασία και να μην μείνει η υπόθεση απλά σε μία παραμέληση, να μην εξεταστεί δηλαδή η υπόθεση και να μην μείνει ως ένα αεροπορικό τροχαίο, να το πω σε εισαγωγικά, αλλά να γίνει εξέταση έτσι ώστε να εντοπιστούν οι λόγοι οι οποίοι οδήγησαν πραγματικά στη τραγωδία και να μην μείνει απλά σε αμέλεια. Ο σκοπός δηλαδή της οικογένειας είναι να πάρει και τον ενεργό ρόλο, να πάρει τα χέρια πάνω της και να εξετάσει ποινικά την κατάσταση, διότι θα αποσκοπήσει, κάνοντας υποστήριξη προς την κατηγορία, θα ζητήσει την πλήρη πρόσβαση στη δικογραφία, θα ζητήσει τη δυνατότητα διορισμού δικών της τεχνικών συμβούλων, αλλά και τη δυνατότητα να κληθούν για να εξεταστούν μάρτυρες. Η πολιτική αγωγή δηλαδή αυτή έχει να κάνει και με νομική αντεπίθεση κατά παντός υπευθύνου. Δεν κινήθηκαν σε συγκεκριμένο πρόσωπο, κατά παντός υπευθύνου σε όσους με παραλήψεις ή ενέργειες οδήγησαν στο τραγικό αυτό συμβάν. Άρα, το πεδίο των ευθυνών είναι η οικογένεια να εξετάσει πρωτίστως, να αναζητήσει ευθύνες στο συντονισμό των πτήσεων. Διότι έχουν ακουστεί και αυτά ότι ο συντονισμός ήταν λάθος. Έχει ακουστεί δηλαδή ότι το ένα ελικόπτερο είχε συντονιστικό ρόλο και το άλλο επιχειρησιακό. Άρα, δεν θα έπρεπε να πετούν στο ίδιο μήκος, στο ίδιο ύψος. Στη συντήρηση των ελικοπτέρων. Άρα, δεν μένουν μόνο στο αν υπήρχε καπνός όπου εμπόδισε την ορατότητα. Θα μείνουν και ως προς τα μέλη, αν ήταν αρτιμελή, αν οι σάκοι νερού οι οποίοι τοποθετήθηκαν ήταν με το σωστό τρόπο, αν επιτρεπόταν από μεταφορικό τύπου πυροσβεστικό ελικόπτερο να γίνει επιχειρησιακό. Στις εντολές που δόθηκαν από το κέντρο επιχειρήσεων προφανώς θα επεκταθούν, ο στόχος είναι να επεκταθούν οι έρευνες, αλλά και στην επικοινωνία μεταξύ των πληρωμάτων, διότι και αυτό είναι ένα ζήτημα, το κατά πόσο και υπό ποιες συνθήκες γινόταν και η επικοινωνία. Δηλαδή, αν οι καταγγελίες εναπόστρατων αξιωματούχων της αεροπορίας, εν πάση περιπτώσει, οι οποίοι είχαν τοποθετηθεί για το εάν θα έπρεπε ο συντονισμός να γίνεται από έναν ειδικευόμενο, από έναν ειδικά ειδικευόμενο συντονιστή από αέρος, και δεν έγινε το αντίθετο, δηλαδή ότι στην πραγματικότητα συντόνιζε τις επιχειρήσεις ένας αναρμόδιος από τη γη, από επίγεια. Συνεπώς αυτή τη στιγμή υπάρχουν τριών ειδών έρευνες γύρω από το δυστύχημα, η ποινική και η δικαστική, την οποία την έχει αναλάβει βάσει εισαγγελικής εντολής η ελληνική αστυνομία, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, όπου εδώ τίθεται και ένα ζήτημα για ποιον στην ευχή λόγο η ίδια η εισαγγελία πυλώνας της δικαιοσύνης πρώτο πράγμα που έκανε είναι να μην εμπιστευτεί τον οργανισμό, τον ΕΟΔΑΣΑΜ, τον καθήλυνα αρμόδιο οργανισμό, ο οποίος συγκροτήθηκε από την ίδια την κυβέρνηση μετά το δυστύχημα, το τραγικό δυστύχημα και κρατικό έγκλημα των ΤΕΜΠΟΝ. Για ποιον λόγο δεν διέταξε να γίνει πραγματογνωμοσύνη, να μην ξεκινήσουν οι έρευνες από τον ίδιο τον οργανισμό και έσπευσε απευθείας στην αστυνομία.
Τα πράγματα περιπλέκουν εδώ πέρα, διότι υπάρχουν και πληροφορίες γιατί ότι το αεροσκάφος έχει ένα νήτη που είναι αμερικανικό, έχει ένα αμερικανικό νιολόγιο. Παρ' όλα αυτά, υπάρχει σε εξέλιξη και ένα άλλο είδος έρευνας, είναι η αεροπορική και η τεχνική, την οποία την διεξάγει η ξένη υπηρεσία, συγκεκριμένα η Αμερικανική Υπηρεσία Αεροπορίας. Η οποία από την πλευρά της θα κάνει τεχνικές αναλύσεις και θα κοιτάξει περισσότερο τα αίτια από τεχνική σκοπιά όσο αφορά την πτώση. Και η αυτονόητη έρευνα της πυροσβεστικής από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, διότι πρέπει να γίνει και η χαρτογράφηση. Στην ουσία σαρώνει με ντρόν στην περιοχή, δημιουργεί τρισδιάστατη εικόνα και βάσει από αυτόν θέλει να εξετάσει τα σημεία πρόσκρουσης και της διασποράς των συντριμιών. Άρα και η οικογένεια η οποία κινείται νομικά θέλει να δέσει αυτές τις υποθέσεις, να μην υποπέσει σε διάσπαση και έτσι να αποκρυφθούν ευθύνες, όπως επιχειρήθηκε και στο δυστύχημα το Τεμπόνο, όπου είδαμε ότι οι κατηγορούμενοι ήθελαν να διασπάσουν τη δίκη, όχι μόνο να την τραβήξουν χρονικά, να την ξεχυλώσουν χρονικά, αλλά και να την διασπάσουν έτσι ώστε να χαθούν ευθύνες, να χαθούν σημαντικά σημεία τα οποία υπό άλλες συνθήκες θα εξετάζονταν ενδελεχώς. Αυτό προσπαθεί να κάνει και η οικογένεια αυτή τη στιγμή. Να γλιτώσει από αυτό.

υπάρχουν και δηλώσεις ειδικών, όπως συγκεκριμένα στην περίπτωση αυτή ενός υπτάμενου γιατρού, ο οποίος αναφέρει κάτι το οποίο δύσκολα ακούγεται στα αυτιά των πολιτών, που είναι ότι στην πραγματικότητα το συγκεκριμένο δυστύχημα αφορά μόλις το δεύτερο περιστατικό σύγκρουση ελικοπτέρων αεροπυρόσβεσης παγκοσμίως. Δεν ξέρω αν εσείς γνωρίζετε αν είναι παγκοσμίως ή όχι, πάντως ακούγεται αρκετά βαρύ το γεγονός να είναι μόλις το δεύτερο ατύχημα.

Άρα παραμένουν λοιπόν τα κρίσιμα ερωτήματα. Κατά πόσο βρέθηκαν στην ίδια πορεία σύγκρουσης τα δύο βαρέα αυτά πυροσβεστικά ελικόπτερα και για ποιον λόγο επιχειρούσαν στο ίδιο ύψος τα δύο αυτά ελικόπτερα. Αν τα συστήματα αποφυγής της σύγκρουσης, αν υπήρχαν δικλείδες ασφαλείας, είναι επίσης ένα κέριο ζήτημα το οποίο θα πρέπει να απαντηθεί οπωσδήποτε. Αν λειτουργήσαν σωστά, διότι από εκεί θα εμφανιστούν και άλλες ευθύνες. Και τα κέντρα ασφαλείας, τα κέντρα επιχειρήσεων, τα οποία υποτίθεται ότι ήταν αρμόδια και για το συντονισμό.

Ο Νίκος μας επισημάνει τον παράγοντα της κούρασης. Άμα ψάξετε θα δείτε ότι οι πιλότοι των ελικοπτέρων δουλεύαν υπερορίες στις φωτιές της Πάρου σαν στο Πόρτο Γερμενό. Με τέτοια υπεροριακή απασχόληση ήταν πολύ εύκολο να γίνει το μοιραίο. Ναι, είναι ένας παράγοντας αρκετά κρίσιμος, ο οποίος συμπεριλαμβάνεται, είναι λογικό κανείς να το σκεφτεί. Θεωρώ ότι είναι μέρος των ευθυνών και αυτό όμως. Θεωρώ ότι είναι αρκετά καλά κάνεις και το επισημάνεις, φίλε ακροατή Νίκο, είναι ένας αρκετά κρίσιμος παράγοντας. Οι υπερορίες και οι συνθήκες εργασίας είναι σε αυτό το πλαίσιο για μένα.

Ο φίλος ακροατής Άκης μας λέει πολύ εύστοχα αναφέρεις ότι ήταν λάθος συντονιστικό και τα δύο ελικόπτερα ήταν την ώρα που χτυπήσαν, ήταν σε φάση ρήψης. Εκείνη την ώρα ο πιλότος έχει κάνει focus στις αιστείες και δεν έχει πλήρη επαφή με το τι γίνεται γύρω του. Να προσθέσουμε ότι δεν ακούει και τίποτα άλλο εκτός από το ελικόπτερο. Οπότε πολύ σωστά αναφέρεις ότι είναι λάθος συντονιστικό εφόσον γινόταν από το έδαφος. Αν πετούσε ελικόπτερο εκείνη την ώρα για το συντονισμό, θα το είχαν προλάβει και δεν θα είχε γίνει τίποτα. Μάλιστα. Εγώ εδώ ως προς τις εικόνες και τα λοιπά, έχω δει επίσης κάτι το οποίο στάθηκε αρκετά κρίσιμο και ως προς την εξέλιξη του συμβάντος. Αυτό που είδα σήμερα είναι ότι όταν ήρθαν μεταξύ τους τα ελικόπτερα στη σύγκρουση, είδα ότι η έλικα του κάτω ελικοπτέρου είχε ως αποτέλεσμα να αγγίξει τον σάκο με το νερό στο πάνω ελικόπτερο. Αυτό λέγεται, είναι κάτι το οποίο θα συζητηθεί. Λέγεται ότι ήταν κρίσιμο για τη διάσωση των πάνω, αλλά ήταν τραγικά μοιραίο για τους κάτω. Δεδομένου ότι συγκρούστηκε στο σάκο και αυτό είχε ως αποτέλεσμα να προλάβουν να σώσουν την κατάσταση από πάνω, αλλά ήταν μοιραίο για τους κάτω.

Καλημέρα, εύχεται ο Βασίλης. Τη βαθιά τη θλίψη εξέφρασε η κυβέρνηση για τους πυροσβέστες που χάνουν τη ζωή τους την ώρα που γύφτη τους πάνε τα αυτοκίνητα. Όμως αύξηση μισθού έδωσε στους παπάδες, γιατί ήταν πάγιο αίτημα των παπάδων. Είναι η πιο ανίκανη και σάπια κυβέρνηση που πέρασε μετά την. Στη μεταπολίτευση. Λοιπόν, κοιτάξτε, αυτό ισχύει. Είναι παραμελημένη, το αναφέραμε. Υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα. Πάρα πολλά προβλήματα συζητείται. Το κράτος, είπαμε, προσπάθησε να χειριστεί την κατάσταση επικοινωνιακά για να γλιτώσει το πολιτικό κόστος, που δεν γλιτώνεται το πολιτικό κόστος, δεν υπάρχει περίπτωση να το γλιτώσει. Δεν πιστεύω ότι θα το γλιτώσει το πολιτικό το κόστος. Οι αυξήσεις των μισθών, η διαχείριση, εδώ κάνουν λάθος τη διαχείριση γενικά τη δημοσιονομική. Από το Α έως το Ω είναι λάθος όλα και θα το δούμε με τα δωράκια που έγιναν και σε πάλι παραχωρησιούχους, σε ιδιώτες για έργα το οποίο ο λαός πληρώνει, χρυσοπληρώνει και παίρνει υπηρεσίες μούφες. Λοιπόν, άρα ναι, θα δούμε ότι η διαχείριση είναι εντελώς λάθος. Να επισημάνουμε ότι οι αυξήσεις των μισθών, ακόμα και στην περίπτωση που αναφέρεις Βασίλη, δεν έγινε στους παπάδες συνολικά. Έγινε σε συγκεκριμένους, σε μητροπολίτες, σε τιτουλάριους μητροπολίτες, σε αρχιερείς, οι οποίοι, οι περισσότεροι, όσοι δηλαδή έχουν αξιοπρέπεια, αρνήθηκαν και θα την αξιοποιήσουν προς όφελος του ελληνικού λαού. Οι υπόλοιποι, οι οποίοι απλά φυλάνε τα χέρια της κυβέρνησης, είναι αυτοί που επομίζονται και τα κέρδη. Αλλά έχεις απόλυτο δίκιο ως προς τη διαχείριση των μισθών, διότι όπως αναφέραμε, οι πυροσβέστες εθελοντές, αλλά και οι πυροσβέστες εν συνόλο, είναι εξαιρετικά παραμελημένοι.

εξακολουθείτε να μου στέλνετε οπτικό ακουστικό υλικό από τα πυρήνα μέτωπα. Πραγματικά είναι αποκαρδιωτικές εικόνες και τα βίντεο. Δείχνει τον Κυθερώνα, τον φυσικό πλούτο να καίει. Δείχνει την μανία των καταστροφικών πυρκαγιών, οι οποίες κάλυψαν τις περιοχές. Οι απόκοσμοι καπνοί που κάλυψαν την περιοχή, αλλά επεκτάθηκαν και στον Πειραιά και μέχρι την Πελοπόννησο, φτάσανε και απέναντι. Είναι πραγματικά τραγικές οι καταστάσεις.

Σε κάθε περίπτωση, μιας και μιλάμε για τις κυβερνητικές ευθύνες, να πούμε ότι από υποσχέσεις παίρναμε, υποσχέσεις συνεχίζουμε να παίρνουμε και με υποσχέσεις θα τη βγάλει η κυβέρνηση και αυτό θα φανεί και σήμερα, διότι το καταστροφικό πέρασμα αυτό της φωτιάς στέρισε τις διακοπές από τους κυβερνώντες, μιας και είναι αρχές Αυγούστου, τις στέρισε τις διακοπές, να ζητήσουμε συγγνώμη από τους κυβερνώντες οι οποίοι αντί να κλείσουν, γιατί υποτίθεται ότι το τελευταίο Υπουργικό Συμβούλιο που ήταν σε εξέλιξη την προηγούμενη εβδομάδα, υποτίθεται ότι ήταν και το τελευταίο πριν τις θερινές αναστολές για τις διακοπές του Αυγούστου, να τους ζητήσουμε συγγνώμη, διότι και σήμερα βάσει των πληροφοριών θα διεξαχθεί ένα διυπουργικό συμβούλιο, όπου για άλλη μια φορά η κυβέρνηση απλά θα προσπαθήσει με υποσχέσεις, ξανά υποσχέσεις, όπως κάθε χρόνο, ότι δεν θα ξαναζήσουμε τα ίδια, ότι οι συνθήκες ήταν υπεράνθρωπες, ότι ήταν πάνω από τις δυνάμεις των ανθρώπων η διαχείριση της φωτιάς, αυτό εννοούσα, ότι δεν θα ξαναγίνει, όλα αυτά μαζί θα τα δούμε ξανά σήμερα να συμβαίνουν.

αυτό που θα χαροποιούσε σήμερα να δούμε από το Διυπουργικό Αυτοσυμβούλιο που πάνε να κάνουν τη συζήτηση είναι να ακουστούν επιτέλους αυτά που απασχολούν τον κόσμο. Δηλαδή, το κατά πόσο το αντινέρο, το πρόγραμμα υγιής, όλα τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης, όλα τα λεφτά που είχαν δοθεί για την αναβάθμιση, την πυρασφάλεια της χώρας, εν πάση περιπτώσει, αν αξιοποιήθηκαν σωστά, να ακούσουμε επιτέλους αν η κυβέρνηση είναι πρόθυμη να προχωρήσει στην προμήθεια, στην αγορά ραντάρ, ειδικών ραντάρ, για να μην καθυλώνονται επιτέλους τα αεροσκάφη και τα ελικόπτερα τις νυχτερινές ώρες, και επιτέλους να γίνει λόγος για τη χρήση του επιβραδυτικού υγρού. Ό,τι χρώμα και να έχει, είτε είναι κόκκινο είτε είναι μπλε το υγρό αυτό, για να σώσουμε επιτέλους και κανένα δάσος. Αυτό θα ήταν κάτι χρήσιμο για να ακούσουμε σήμερα από το Διυπουργικό Συμβούλιο και για το κατά πόσο πλέον πρέπει να τρέξουν οι κύριοι να σώσουν, να αναβαθμίσουν τις υποδομές και να κάνουν τους ελέγχους που πρέπει να κάνουν σε όλες τις υποδομές των ΑΠΕ. Διότι είχαμε μία ευκαιρία, η οποία κλείνει αυτή η ευκαιρία με λεφτά ούτε καν δικά μας. Δεν κόπιασαν για να μαζευτούν λεφτά, παραχωρήθηκαν τα λεφτά. Τα λεφτά ήταν για τον ελληνικό λαό και την αναβάθμιση των πυροσβεστικών μέσων. Είχαμε μία τελευταία ευκαιρία για να προχωρήσουμε στην πλήρη υπογειοποίηση των καλωδίων και έγινε εν μέρη και με προχειροδουλειές. Και όχι σε τέτοιες υποδομές, αλλά σε αστικά κέντρα. Άρα αυτά θα ήταν σημαντικά να δούμε σήμερα στο Διυπουργικό Συμβούλιο.

Λοιπόν, βλέπω ότι ο χρόνος τρέχει, έχουμε ακόμα αρκετά να πούμε, η αλήθεια είναι, ωστόσο είμαι αναγκασμένος να προχωρήσουμε σε ένα απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα, σε ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων και επανερχόμαστε για τη δεύτερη ώρα εδώ.

0: ζυχή 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δρά συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Χωρίς ενεργό μέτωπο παραμένει η μεγάλη καταστροφική πυρκαγιά που έπληξε τη Δυτική Αττική και τη Βιωτία, τα ενέργεια και επίγεια μέσα, ωστόσο επιχειρούν ακόμη στο πεδίο, κυρίως στις περιοχές της Λούμπας και της Ψάθας, για την εξάλληψη των καπνογόνων εστίων φωτιάς. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να ξεκινήσει η επίσημη καταγραφή των ζημιών. Στη δικαιοσύνη προσφεύγουν η μητέρα και η αδερφή του αδικοχαμένου Έλληνα πιλότου που έχασε τη ζωή του στη σύγκρουση δύο ελικόπτερων τύπου Bell στη Ψάθα, δηλώνοντας παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας κατά παντός υπευθύνου. Μέσω της δικηγόρου τους, Βάσος Πανταζή, ζητούν την πλήρη διαλεύκανση των συνθήκων της τραγωδίας στο Πόρτο Γερμενό και την απόδοση ποινικών ευθυνών σε όσους συντέλεσαν με πράξεις ή παραλήψεις τον θάνατο του χειριστή. Προθεσμία για να απολογηθούν την Πέμπτη έλαβαν οι εμπλεκόμενοι για την καταστροφική φωτιά στη Βιωτία και κατ' επέκταση στην Αττική, η οποία εκδηλώθηκε από υποδομές αιωλικού πάρκου σε εγκατάσταση ανεμογεννητριών. Ο δήμαρχος Τηλίδας και ένας συνεργάτης του παραμένουν κρατούμενοι, ενώ οι ιδιοκτήτες της εταιρείας ανεμογεννητριών αφέθηκαν ελεύθεροι αφού παραδόθηκε αυτοβούλου στις αρχές. Το βραχυκύκλωμα που προκλήθηκε όταν ένα αεριακαλό διαρρεύματος ταλαντώθηκαν από τους ισχυρούς ανέμους και ακούμπησαν μεταξύ τους, οφείλεται η καταστροφική πυρκαγιά στην Αττικοβιωτία, σύμφωνα με το επίσημο πόρισμα της πυροσβεστικής. Οι σπινθήρες που έπεσαν σε ξερά χόρτα αποτέλεσαν την αφετηρία της πύρινης λέλαπα. Στην δημοσιότητα βρέθηκαν και φωτογραφικά ευρήματα, τα οποία αποτελούν τα βασικά πιστήρια για τις ποινικές διώξεις σε βάρος του συλληφθέντους δημάρχου και του τεχνικού υπευθύνου. Στα 420 εκατομμύρια ευρώ εκτοξεύεται η συνολική κρατική επιχορήγηση που κατευθύνθηκε προς την ιδιωτική κοινοπραξία Τέρνα για την παραχώρηση της Εγνατίας Οδού. Νέα νυχτερινή τροπολογία που ψηφίστηκε στη Βουλή δίνει πρόσθετες αποζημιώσεις 240 εκατομμύριων ευρώ. Την ίδια στιγμή οι οδηγοί καλούνται να πληρώσουν ξανά έναν ήδη κατασκευασμένο δρόμο που έχει ακόμη κλειστές σύραγγες και οι φορολογούμενοι πολίτες θα χρησιμοποιήσουν ακόμη και τις σταδιακές αυξήσεις στα διόδια που θα φτάσουν έως και το 170% στις αυξήσεις. Νέα σοβαρή πρόκληση σε βάρος της ελληνικής ιστορίας και οφορείται στη Σερβία από φορείς της σλαβοσκοπιανής μειονότητας της Σερβίας δρομολογούν την ανέγερση μνημείου με την ονομασία Μητέρα Μακεδονία στην πόλη του Νόβι Σαντ. Η εξέλιξη αυτή χτυπά καμπανάκι στην Αθήνα διότι βρίσκεται σε στάδιο γραφειοκρατικής έγκρισης και παραβιάζει κατάφορα την κατάπτυση στη Συμφωνία των Πρεσπών. Ενώπιον του ανακριτή απολογείται σήμερα ο 26χρονος Αφγανός πρόσφυγας Σαρίφ Αχμαντζάη, ο οποίος κατηγορείται για την στιγερή δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας Ελίζαμπεθ Ρόους, της οποίας ισορρός εντοπίστηκε τον Ιούλιο μέσα σε βαλίτσα στη Κυψέλη. Αν και ο ίδιος ισχυρίζεται ότι τη βρήκε νεκρή στο μπάνιο και πανικοβλήθηκε, οι αρχές τον βαρύνουν με στοιχεία για υπεξαίρεση 10.000 ευρώ από τις κάρτες της και την αποστολή παραπλανητικών μηνυμάτων από το κινητό της. Στην περισυλλογή 32 λαθρομεταναστών που επεβαίναν σε Λέμβο στα ανοιχτά του Τενάρου, προχώρησαν οι ελληνικές αρχές με τη συνδρομή εμπορικού πλοίου υπό βρετανική σημαία. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Καλαμάτας, όπου και θα ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες καταγραφής. Σοκ προκαλεί αποκάλυψη στον Μιστράλ Λακωνίας, όπου ένας 55χρονος έκρυβε τη σωρό του νεκρού πατέρα του σε κατάψυξη επί 2,5 χρόνια προκειμένου να εισπράττει παράνομα τη σύνταξή του. Ο δράστης συνελήφθη από την αστυνομία και ομολόγησε την πράξη του, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απάτη, ψευδή κατάθεση και παράβαση του νόμου περί όπλων. Στην διεθνή επικαιρότητα, συναγερμό σήμανε εκ νέου στις Αμερικανικές Αρχές Ασφαλείας, καθώς ένας 38χρονος άνδρας συνελήφθη οπλισμένος κοντά στο γήπεδο γκολφ του Προέδρου Τραμπ στην Καλιφόρνια, μόλις 2-24 ώρα πριν από την προγραμματισμένη επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου. Η αστυνομία και η αντιτρομοκρατική υπηρεσία του FBI εντόπισαν στην κατοχή του, αλλά και κατά την έφοδο στο σπίτι του, βαρύ οπλισμό, αλεξίσφαιρο γυλαίκο ασύρματους ασύρματους τηλεπικοινωνίας και σημειώσεις που παραπέμπουν σε προετοιμασία επιθέσεως. Το ενδεχόμενο απαγόρευσης των έξυπνων γυαλιών της ΜΕΤΑ εξετάζουν χώρες όπως η Γερμανία, η Γαλλία και η Ολλανδία εξαιτίας σοβαρών κινδύνων για την ιδιωτικότητα των πολιτών. Οι ρυθμιστικές αρχές προειδοποιούν ότι ενσωματωμένες κάμερες στα γυαλιά επιτρέπουν την κρυφή βιντεοσκόπηση σε δημόσιους χώρους, μετατρέποντας αυτές τις συσκευές σε εργαλεία αόρατης επιτήρησης. Την κατάργηση των περιορισμών στις τραπεζικές καταθέσεις ξένων πολιτών και εταιριών υπέγραψε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, αιρούντας στην πράξη το πάγωμα των κεφαλαίων τους. Με το νέο διάταγμα ακυρώνονται οι ειδικοί λογαριασμοί τύπου C που είχαν επιβληθεί ως αντίμετρο στις δυτικές κυρώσεις, επιτρέποντας πλέον τις δίχως εμπόδια διαχείριση των χρημάτων τους. Ο καιρός σήμερα θα είναι γενικά αίθριος με ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από τους 36 έως τους 38 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι πνέουν βόρειοι 5 έως 6 μποφόρ, ενώ ο κίνδυνος πυρκαγιάς παραμένει πολύ υψηλός κατηγορίας 4. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή στο πεδίο της μάχης.
2: Μάχη με χρήση σχάτων για την Ελλάδα. Στους 99,8 στα FM.
4: Σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις το σπίτι σου στην Ελλάδα στο μέλλον? Το μέλλον είναι τώρα.

0: Αγίης στο Real Estate. Πεσιρίδης Group και συνεργάτες. Τηλέφωνο συν 30 69 40 66 70 71. Λειτουργεί σαν Viber και WhatsApp. Βρείτε μας και στα social media Πεσιρίδης Ιωάννης.
1: Λοιπόν, συνεχίζουμε την εκπομπή μας και περνάμε αμέσως με την Πεσιρίδης Group. Όταν μιλάμε για Real Estate, δηλαδή η εμπειρία και η εξειδίκευση είναι το παν. Ο Ιωάννης Πεσιρίδης και η Πεσιρίδης Group δεν περιορίζονται μόνο στην τοπική αγορά, ειδικεύονται και στα ακίνητα του εξωτερικού με ξεκάθαρη αποστολή να ξεκλειδώσουν την πραγματική αξία της περιουσίας σας. Είτε πρόκειται για πώληση, είτε για ενοικίαση ή επένδυση, η Πεσιρίδης Group αναλαμβάνει να εντοπίσει για εσάς την καταλληλότερη και πάντα διαφανή επιλογή, απόλυτα προσαρμοσμένη στις ανάγκες σας. Με ισχυρή παρουσία στην Αθήνα, την Κοζάνη, τη Λευκάδα και κεντρικά γραφεία στη Θεσσαλονίκη, το δίκτυό τους επεκτείνεται και στην Ευρώπη, την Αυστραλία και τον Καναδά, διατηρώντας ενεργή δράση και χτίζοντας σχέσεις εμπιστοσύνης κυρίως με την ελληνική ομογένεια. Σημειώστε το τηλέφωνο και επικοινωνήστε απευθείας ακόμη και με τον ίδιο τον Πεσιρίδη στο 69 40 66 70 71. Επαναλαμβάνω και σημειώστε το 69 40 66 70 71.

Λοιπόν, επιστρέψαμε, είμαστε εδώ και καλημέρα σε όλους. Είστε στο πεδίο της μάχης, το ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού, του πατριωτικού σταθμού της περιφέρειας Αττικής. Καλημέρα σε όσους συντονίζονται αυτή τη στιγμή, Τετάρτη σήμερα, η ώρα είναι 9 και 10 πρώτα λεπτά. Και εσείς που μας ακούτε μπορείτε να συμμετέχετε στην εκπομπή και στη συζήτηση, στην επισκόπηση της επικαιρότητας, στέλνοντας το μήνυμά σας ή το σχόλιο σας στο Viber του σταθμού στο νούμερο 6943635451. Επαναλαμβάνω, 6943635451. Και συνεχίζουμε ως προς τα ενδόμηχα της πολιτικής έτσι επικαιρότητας, διότι δεν θα είναι καταιγιστικές οι εξελίξεις μόνο ως προς το μέτωπο των πυρκαγιών που έχουν εκτάκτο σήμερα να συζητήσουν οι κυβερνώντες, αλλά και ως προς το Συμβούλιο των Ευρωπαίων ηγετών, η οποία θα γίνει, διότι στην επικαιρότητα βρίσκεται και το θέμα του Ισπανικού θύλακα της Θέουτα στην Ισπανία, όπου το τελευταίο καιρό έγινε μία μαζική λάθροεισβολή, μία εισβολή ανθρώπων, λάθρομεταναστών, στο νούμερο που ξεπερνά τις 70.000 πλέον, βάσει των επίσημων καταγραφών που βλέπω ότι έχουν κυκλοφορήσει ήδη από σήμερα το πρωί. Τα 27 κράτη-μέλη λοιπόν θα έχουν να αποφασίσουν για το ποια θα είναι και η διαχείριση της κρίσης, αλλά και για το κατά πόσο πλέον, εφόσον είδαν αυτό να γίνεται πράξη, για το κατά πόσο είναι ευάλωτη. Στην πραγματικότητα αυτό δεν αποτελεί παρά μια διαμάχη η οποία θα ξεκινήσει με τους Ευρωπαίους και την Ισπανία. Δυστυχώς αργά το θυμήθηκαν, αργά ασχολήθηκαν, δεδομένου το ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες έχουν με τα δικά τους. Δυστυχώς όταν έχεις μία ηγέτη των διεθνών σχέσεων, επικεφαλής των διεθνών σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία κατάγεται από τις Βαλτικές χώρες, θα έχεις να ασχολείται κυρίως με τα μέτωπα στο Ουκρανικό, με τα δικά της αποθυμένα, και κανένας Ευρωπαίος δεν θα ασχοληθεί με το κύμα λάθροεισβολής που δέχεται η Ελλάδα τόσα χρόνια, τόσους μήνες και τόσες μέρες, διότι όπως έχετε διαπιστώσει και από τα δελτία του σταθμού, οι λάθροεισροές δεν έχουν σταματήσει, δεν έχουν πάυσει ούτε μία στιγμή. Καθημερινά έρχονται δεκάδες και εκατοντάδες άνθρωποι, καταφθάνουν εκατοντάδες άνθρωποι. Να πούμε ότι χθες είχαν φτάσει κοντά στο 100 τον αριθμό, 83 και πάνω. Σήμερα είδαμε τα πρώτα νούμερα, 32 περίπου, από τα ίδια μέτωπα, δηλαδή τις νότιες περιοχές της χώρας και κυρίως την Κρήτη. Και όπως φαίνεται αυτό συνεχίζεται. Μόνο που σε αυτή την προκειμένη περίπτωση ταράχθηκαν οι Ευρωπαίοι ηγέτες και υποτίθεται ότι σήμερα θα συζητήσουν σήμερα Τρίτη, εκτάκτως θα εστιάσουν στους τρόπους αποτροπής ανάλογων περιστατικών για το μέλλον. Η αλήθεια είναι ότι αυτό που συνέβη στην Ισπανία δεν είναι τίποτα άλλο παρά η πολιτική του Σάνσεθ να επιτρέψει τέτοιου είδους πολιτικές, διότι με την δική του στρατηγική, με τη δική του πολιτική, αυτό που επικοινωνούσε κατά καιρούς, ιδίως το τελευταίο διάστημα, ήταν ότι ο οποιοσδήποτε μπορεί να εγκατασταθεί στην Ισπανία εύκολα, με εγγυήσεις, και άρα έκανε αυτό το οποίο εξ αρχής δεν θα πρέπει να κάνει, δηλαδή να μετατρέπει τη χώρα του, το τόπο του, σε ελκυστικό προορισμό για τον οποιονδήποτε. Και αυτό είχε ως αποτέλεσμα λοιπόν να γίνει και όλο αυτό το περιστατικό. Τώρα βέβαια που είδε την διεθνή κατακραυγή που έφτασε μέχρι και την Αμερική, αλλά κυρίως τις αιχμηρές δηλώσεις που ασκούνται από Ευρωπαίους ηγέτες, η Ισπανία φέρεται το τελευταίο καιρό να θέλει να συνεργαστεί, να συμφωνήσει ως προς ένα κοινό τρόπο αντιμετώπισης της κατάστασης. Από ό,τι φέρεται είπαν αχωρεί. Εγώ είμαι σίγουρος ότι ο Σάνσεθ ο ίδιος δεν θα θέλει καν να απασχοληθεί, δεν θα θέλει καν να ασχοληθεί με το να κατεβάσει το στρατό εν τέλει στον θύλακα, να κατεβάσει το στρατό στα σύνορα προκειμένου να ομαλοποιήσει την κατάσταση. Εγώ πιστεύω ότι αν ήταν στο χέρι του, αν δεν υπήρχε η κατακραυγή εσωτερικά αλλά και εξωτερικά από τη χώρα του, θα επέτρεπε την κατάσταση να πάει στο έλεος
να πέσει στις συνθήκες που λέμε στο έλεος του Θεού. Υπό αυτούς τους όρους λοιπόν θα το επέτρεπε. Παρ' όλα αυτά, επειδή βλέπει ότι θα πέσουν κυρώσεις, θα πέσουν περιορισμοί, θα πέσουν το ότι το έχει αποστραφεί ήδη ο Τραμπ και έχει διατάξει την απόρριψη κάθε εμπορικής συναλλαγής, θα δει και τους Ευρωπαίους ηγέτες να του ρίχνουν κυρώσεις, να μην του δίνουν χρήματα ευρωπαϊκά, ενδεχομένως για τη διαχείριση του μεταναστευτικού και όχι μόνο. Και φέρεται βάσει αξιωματικών στη Μαδρίτη ότι το διπλωματικό αδιέξοδό του θα τον αναγκάσει να ζητήσει από τους Ευρωπαίους να βρούνε κοινές πολιτικές αντιμετώπισης. Κάτι το οποίο φέρεται πως είναι δύσκολο. Αυτό όμως το οποίο αξίζει να εστιάσουμε είναι το γεγονός ότι ο Σάντσεθ στο καταιγισμό των πολλών μηνυμάτων που έλαβε από τους Ευρωπαίους ηγέτες και τα αιχμηρά σχόλια που δέχτηκε η κυβέρνησή του, είναι το γεγονός ότι ο ίδιος μετέκανε μία ανάρτηση στην οποία λέει: κάτσε καλά να πούμε, εσείς με κράζετε εδώ πέρα, αλλά και οι ίδιοι στα ίδια μαύρα χάλια είστε. Και στην ουσία έβγαλε μία ανάρτηση στην οποία αναφέρει τους αριθμούς με τους τακτικούς λάθρομετανάστες οι οποίοι εισέρχονται στις χώρες, στις λοιπές ευρωπαϊκές χώρες από το 2021 έως το 2026. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, σύμφωνα με τα στοιχεία της Frontex, επικαλείται δηλαδή τον επίσημο οργανισμό ο οποίος υποτίθεται ασχολείται με την επιμέλεια των ευρωπαϊκών συνόρων. Και αναφέρει, μέσω της δικής του ανάρτησης, μέσω Ιταλίας λέει 478.600 λαθροεισβολείς. Μέσω Δυτικών Βαλκανίων 340.600. Μέσω Ελλάδας, την κατατάσσει τρίτη σε σειρά, 259.800. Επαναλαμβάνω σε περίπτωση που δεν το ακούσατε, 259.800. Όπου η θέση της Ελλάδας στην ανάρτησή του είναι τρίτη πάνω από την Ισπανία. Όπου η Ισπανία έχει συνολικά 234.760, έτσι. 234.760. Και τελευταία από το ανατολικό μέτωπο, από τα ανατολικά σύνορα, με 48.000, που προφανώς είναι λιγότεροι

Νομίζω ότι εδώ αρχίζουν και τελειώνουν όλα. Ό,τι και αν πάνε να συζητήσουν τώρα εκεί πάνω στο έκτακτο Συμβούλιο των Ευρωπαίων Ηγετών, στην Σύνοδο Κορυφής τους.

οποία θα συζητηθούν σήμερα. Και η αλήθεια είναι ότι η δική μας κυβέρνηση δεν μπορεί να κρύψει τα τεράστια νούμερα της αλλίωσης. Το βλέπουμε καθημερινά στην Ήπεθρο, τη βλέπουμε με τους αριθμούς και τις ασταμάτητες ροές. Το βλέπουμε και σε μικρότερα πράγματα, όπως το γεγονός ότι κυκλοφόρησαν και επίσημα χθες ή προχθές νομίζω, και όσο αφορά τα στοιχεία για αυτούς που δίνουν την εξέταση της ελληνικής γλώσσας και της ελληνικής γραμματικής, για να πάρουν την ηθαγένεια. Και οι υποψήφοι λοιπόν για την πιστοποίηση ελληνομάθειας έφτασαν φέτος τους 13.184, ένας αριθμός πελώριος σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια, αρκετά πελώριος, διότι να φανταστείτε ότι τα αντίστοιχα επίπεδα των προηγούμενων ετών ήταν πολύ μικρότερα, δεδομένου το ότι ήταν το 2020 μόλις 3.692. Και να φανταστείτε ότι τώρα θα δείτε την κυβέρνηση να επικαλείται για αυτά, το ότι είναι η ελληνομάθεια που σπέβδουν οι ξένοι για να μάθουν τα ελληνικά λόγω της Οδύσσειας του Νόλαν, που είναι της επικαιρότητας και το βλέπει πολλοί κόσμος. Αλλά να φανταστείτε ότι αντίστοιχα, όταν η Ελλάδα ήταν επίσης γνωστή λόγω των κατακραυγών, σε αντίστοιχες δηλαδή περιπτώσεις όπως αυτές που προσπαθεί να επιχειρήσει η κυβέρνηση να το καλύψει τύπου με την Οδύσσεια του Νόλαν, ότι την εποχή των Ολυμπιακών Αγώνων στην Αθήνα το 2004, που προφανώς παίρνει διεθνή προβολή, οι αιτήσεις, οι υποψήφοι για την πιστοποίηση ελληνομάθειας για να αποκτήσουν την ελληνική ηθαγένεια ήταν μόλις 2.504. Μικρότερη δηλαδή, μικρότερος αριθμός ακόμη και από το 2020, όπως είδαμε. Ενώ φέτος 13.184.

στο δελτίο, όπως διαπίστωσε, ήρθε και μια άλλη ενδιαφέρουσα πληροφορία και έρχεται επίσης από το εξωτερικό. Είναι αυτή με τη σύλληψη ενός 38χρονου άνδρα, ο οποίος εισέβαλε από ό,τι φαίνεται σε εγκαταστάσεις, προσωπικές εγκαταστάσεις του Προέδρου Τραμπ στην Αμερική, στην Καλιφόρνια, σε γήπεδα γκολφ, και συνελήφθη από αρχές του FBI, από την αντιτρομοκρατική υπηρεσία FBI, και έγινε μια εισβολή των αρχών και στο σπίτι του, και διαπιστώθηκε ότι ο ίδιος διέθετε στην κατοχή του βαρύ οπλισμό, αλεξίσφαιρα, σχεδιασμούς οι οποίοι φέρονταν σχεδιασμοί για επιθέσεις, αλλά και όπλα, τυφέκια, πυρομαχικά, αλεξίσφαιρα, ασύρματα, όπως ανέφερα. Κάτι το οποίο δείχνει ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος ακόμη μάλλον κινδυνεύει από απόπειρες δολοφονιών. Και αυτό είναι μια πληροφορία αρκετά ενδιαφέρουσα, δεδομένου ότι έχει επιβιώσει από άλλες τόσες απόπειρες δολοφονίας. Να δούμε τις εξελίξεις και ως προς αυτό, εφόσον υπάρξουν και περισσότερες πληροφορίες. Σε αυτές τις περιπτώσεις με τις απόπειρες των δολοφονιών, αν το ζήτημα που θα θίξετε πολύ είναι αν είναι στημένες, αν είναι επικοινωνιακά τα εχνάσματα ή δεν ξέρω και εγώ τι, να ξέρετε ότι συνήθως όταν πρόκειται για επιζώντα άνθρωπο ο οποίος έχει διαπράξει απόπειρα δολοφονίας, είναι και το πιο κρίσιμο ως προς το αν ήταν τεχνικό ή όχι, διότι δεδομένου ότι είναι ζωντανός και δεν τον ξεκάναν, δεν τον καθάρισαν, σημαίνει ότι μπορεί να επιβεβαιώσει για το ποια ήταν τα κίνητρά του και να ρίχνει φως σε αυτές τις περιπτώσεις. Άρα έχει σημασία το κατά πότε κάποιος βγαίνει από στην ουσία οι αρχές του αφαιρούν τη ζωή ή τον πιάνουν ζωντανό. Να δούμε πώς θα κινηθεί και αυτό ως εξέλιξη.

Ένα άλλο ζήτημα που προκύπτει επίσης από τη διεθνή επικαιρότητα και είναι αρκετά χρήσιμο και από ό,τι φαίνεται θα απασχολεί όλο και περισσότερο το επόμενο καιρό, το επόμενο διάστημα και τα επόμενα χρόνια σίγουρα, είναι ότι αρκετές ευρωπαϊκές χώρες έχουν τρανταχθεί και συζητάνε, εξετάζουν τις απαγορεύσεις των έξυπνων γυαλιών. Τα γυαλιά που έχουν χρήση τεχνητής νοημοσύνης έχουν ενσωματωμένες κάμερες πάνω τους και ενσωματωμένα μικρόφωνα. Σαφώς δεν είναι τυχαίο που έχουν αρχίσει να κυκλοφορούν όλα αυτά. Έχουμε απευθείας συσχέτιση με τις ανησυχίες, διότι δεν πάνε πολλές μέρες από τότε που είδαμε τον Υπουργό Υγείας να κυκλοφορεί με κάτι τέτοιου είδους γυαλιά σε μια από τις πολιτικές του εμφανίσεις ως Υπουργός Υγείας σε νοσοκομείο, σε νησί. Δεν θυμάμαι τώρα συγκεκριμένο νησί, αλλά είχε επισκεφθεί νοσοκομείο για να ιδρύσει εκεί ένα νέο τμήμα επιγόντων περιστατικών και μετά έκανε τη βόλτα στα καφενεία της περιοχής για να δει τον κόσμο. Βέβαια δεν ήταν και τόσο ευχάριστη η υποδοχή του, διότι έφαγε λιντσάρισμα, έφαγε αποδοκιμασίες και μετά έδωσε εύνασμα για δημόσια συζήτηση και δημόσια κουβέντα ως προς τα γυαλιά που φορούσε, τα οποία ήταν τέτοιου είδους γυαλιά, δεν ξέρω αν ήταν συγκεκριμένη μάρκα, λίγη σημασία έχει, δεδομένου το ότι ήταν γυαλιά που είχαν ενσωματωμένη κάμερα και μικρόφωνο. Και εδώ σηκώνει τεράστια συζήτηση ως προς την ιδιωτικότητα, την προστασία της ιδιωτικότητας αυτών που βιντεοσκοπούνται από τέτοιου είδους γυαλιά. Και επίσης συζήτηση, αρκετά κρίσιμη συζήτηση, η οποία πρέπει να απασχολεί στο πολιτικό κόσμο, είναι και αυτή, το κατά πόσο ένας κυβερνών μπορεί να επισκέπτεται υποδομές που υπάγονται στην αρμοδιότητά του, ένα νοσοκομείο για τον Υπουργό Υγείας στην προκειμένη περίπτωση, και να βιντεοσκοπεί χωρίς να το γνωρίζει ο κόσμος, χωρίς να το γνωρίζουν οι γιατροί, οι ενδεχομένως οι στάμενοι, εν πάση περιπτώσει, των νοσοκομείων, το κατά πόσο πρέπει και πώς πρέπει να συμπεριφέρονται στις δηλώσεις του Υπουργού. Άρα θέτει ζήτημα ιδιωτικότητας, τίθεται ζήτημα στις ευρωπαϊκές χώρες και θα τεθεί σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης το κατά πόσο αυτοί που βιντεοσκοπούνται μπορούν στην πραγματικότητα να αρνηθούν τέτοιου είδους βιντεοσκοπήσεις, που είναι και ο ακρογωνιαίος λίθος εν πάση περιπτώσει στην προκειμένη περίπτωση, γιατί δεν γνωρίζεις ότι βιντεοσκοπείς, αλλά και αν γνωρίζεις κατά πόσο ελέγχεις την κατάσταση για το πού θα προβληθούν αυτά τα οποία βιντεοσκοπούνται, για το πώς θα χρησιμοποιηθούν, που θα αναρτηθούν, ποιοι θα γνωρίζουν. Εν πάση περιπτώσει, είναι ζητήματα τα οποία απασχολούν τις ευρωπαϊκές χώρες, απασχολούν τη Γαλλία, απασχολούν τη Γερμανία, απασχολούν την Ολλανδία. Μεγάλο υποκείμενο στην υπόθεση είναι και η Meta, λόγω του ότι έχει στη διάθεσή της τέτοιου είδους γυαλιά. Η αρμόδια υπηρεσία, η οποία ασχολείται με τα προσωπικά δεδομένα και τη διαχείρισή του σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανακοίνωσε επίσημα ότι θα βγάλει θα βγάλει έκθεση, η οποία θα ολοκληρωθεί στα τέλη Αυγούστου. Όμως πολλές ευρωπαϊκές χώρες λένε ότι αυτό θα είναι ήδη πολύ αργά, επομένως θέλουν να σπεύσουν τις διαδικασίες και ότι θα βρουν ένα πλαίσιο προκειμένου η κάθε χώρα να λειτουργεί διαφορετικά στην περίπτωση, να μεταχειρίζεται διαφορετικά αυτού του είδους τις περιπτώσεις ως προς το εγχώριο δίκαιο τους.

Άρα λοιπόν, πέρα από το ότι θα περιμένουμε την έκθεση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων, θα περιμένουμε και αν η κυβέρνηση θα κινηθεί, θα πάρει θέση όπως και ο υπόλοιπος πολιτικός κόσμος ως προς τη διαχείριση, διότι προφανώς καταλαβαίνετε ότι ζούμε σε καιρούς όπου η ψηφιακή κακοποίηση είναι ήδη έντονη. Θα δούμε πώς θα επιδράσει και αυτό σε αυτού του είδους τα γεγονότα, στο κατά πόσο θα υπάρξουν περιπτώσεις όπου θα υπάρχουν μεταμφιεσμένες κάμερες, και είναι πραγματικά ζήτημα δημοκρατίας να ελεγχθεί κάτι τέτοιο, διότι δεν μπορεί να ξεκινήσει η κάθε εταιρεία, η κάθε πολυεθνική, ο κάθε ιδιώτης, ο κάθε περίεργος εν πάση περιπτώσει, να δημιουργεί ενσωματωμένες ή μεταμφιεσμένες κάμερες και σε λοιπά αντικείμενα της καθημερινής ζωής, της καθημερινότητας. Δεν θα γίνουμε όλοι κατάσκοποι, εκτός και αν θέλετε να γίνουμε όλοι κατάσκοποι, δεν ξέρω. Ενσωματωμένες κάμερες, πού άλλο θα μπορούσαν να μπουν

Άλλη μια είδηση ενδιαφέρουσα η οποία έρχεται από το εξωτερικό είναι το ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν από χθες υπέγραψε ένα προεδρικό διάταγμα το οποίο στην ουσία ξεπαγώνει τα ιδιωτικά κεφάλαια ξένων προσώπων, ξένα κεφάλαια, ξένων εταιριών, ξένων επιχειρήσεων οι οποίες είχαν δημιουργήσει βάσεις δεδομένων, οικονομικές βάσεις, βάσεις κεφαλαίων, είχαν στήσει επιχειρήσεις, είχαν καταθέσεις, είχαν και διάφορα άλλα οικονομικά αποθέματα στη Ρωσία, σε ρωσικές τράπεζες και αποσύρει μετά από εφαρμογή 2 μηνών περίπου, αν δεν κάνω λάθος, η έναρξη αυτού του νόμου ήταν από τις 2 Ιουνίου, αν δεν κάνω λάθος, τις ξεπαγώνει άμεσα-άμεσα, διότι επιχειρεί την αποτροπή φυγής εξειδικευμένου ανθρωπίνου δυναμικού σε πρώτη φάση, να περιορίσει ένα τύπου brain drain όχι μόνο Ρώσων αλλά και ξένων οι οποίοι στην ουσία θέλανε να ενισχύσουν τη ρωσική οικονομία, θέλανε να ενταχθούν στην ρωσική οικονομία και βλέπει ότι αυτός δεν είναι τρόπος να τιμωρήσεις όπως αντίστοιχα κάνανε εδώ στην Ελλάδα και στην Ευρώπη εν συνόλο να τιμωρήσουν ακόμα και τη ρωσική σαλάτα επειδή έχει την ονομασία ας πούμε. Είναι μια αντίθετη πολιτική η οποία θέλει να αποσκοπεί ακριβώς αυτό, στο να μην διαφύγει και το ειδικευμένο προσωπικό, το οικονομικό προσωπικό, να μην δημιουργήσει εσωτερικές αναταράξεις με το να κλείσουν θέσεις εργασίας και ούτω καθεξής. Άρα συνεπώς μιλάμε και για τη διάσωση της τοπικής οικονομίας στην συμβολή της, για τα υποκαταστήματα και τις οργανικές μονάδες που υπάρχουν εγγεγραμμένες στα Μητρώα τα ρωσικά. Προφανώς καταπολεμά το αφήγημα του Διέρη και Βασίλευε, άρα μπορεί να παρουσιάζει και ένα πιο ήπιο διπλωματικό πρόσωπο και πλασάρει και το μήνυμα της διόρθωσης ενός γραφειοκρατικού λάθους.

Και από αυτό το μέτωπο πάμε στο άλλο μέτωπο που απασχολεί και είναι οι πολιτικές και διπλωματικές ανομαλίες, αν επιτρέπετε τον όρο, που διεξάγονται ως προς το πέρασμα του Ορμούζ και τις εξελίξεις στον πόλεμο μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν. Είχαμε δει ότι είχαν πάψει οι εχθροπραξίες σε μια φάση μέσα από το τελευταίο Σαββατοκύριακο. Είδαμε μετά ότι ο Τραμπ ανακοίνωνε από μόνος του μονομερός ότι το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν καλές επαφές με το Ιράν και έχουν ξεκινήσει ξανά διπλωματικές επαφές. Μετά το Ισραήλ έβγαλε ανακοινώσεις και ο Νετανιάχο έλεγε ότι ο Τραμπ κάτι έπαθε και τα βγάζει μόνος του και τα ισχυρίζεται μόνος του, διότι εμείς ως Ισραήλ δεν έχουμε καμία σχέση και δεν υπάρχουν τέτοιου είδους διπλωματικές ενέργειες. Κάτι αντίστοιχο γίνεται και αυτές τις ημέρες, δεδομένου το ότι ο Τραμπ λέει ότι διεξάγονται διπλωματικές επαφές. Μπορεί και να διεξάγονται σε ένα πιο έμεσο, με έναν πιο έμεσο τρόπο, με ορισμένες ομάδες στο Ιράν, με ορισμένες διπλωματικές πολιτικές ελίτ στο Ιράν. Ωστόσο, το Ιράν επισήμως βγαίνει και διαψεύδει ότι υπάρχουν τέτοιου είδους καλές σχέσεις, με διπλωματικές σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ενώ αντίθετα, προκειμένου να ομαλοποιηθεί η κατάσταση της ναυσιπλοείας, το Ιράν λέει ότι διεξάγει άλλου είδους διπλωματικές διεργασίες με το Ομάν. Δύο χώρες οι οποίες είναι υπεύθυνες ως προς την κατάσταση της ροής στο πέρασμα, το στενό του Ορμούς, και λένε ότι προσπαθούν να βρουν έναν τρόπο έτσι ώστε να διεξάγεται η διεθνής ναυσιπλοεία με τρόπο έτσι ώστε να μην επηρεάζονται οι διεθνείς τιμές των πετρελαίων, ενδεχομένως όμως με τρόπο οι οποίες να επηρεάζουν μόνο τις Ηνωμένες Πολιτείες. Από το control με ενημερώνουν ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε και στην ενημέρωση των δρόμων, μιας και είναι και μισή, είναι και 33 και παρέλειψα 3 λεπτά. Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή η εικόνα της κυκλοφορίας στην πρωτεύουσα και λίγο ευρύτερα από αυτήν παρουσιάζεται σχετικά καλύτερη με την προηγούμενη ώρα. Να πούμε ότι τα δυσκολότερα που απασχολούν τους οδηγούς στην πρωτεύουσα είναι στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών στο ύψος του Σκαραμαγκά και μόνο, όπως βλέπω. Στη λεωφόρο Φιλής από το ύψος του Ζεφυρίου έως και το Καματερό, ένα δύσκολο τμήμα καθημερινά. Στον κόμβο της Μεταμόρφωσης, όπου πλέον υπάρχει συμφόρηση και στα δύο ρεύματα κατεύθυνσης, και προς την Ελευσίνα και προς το αεροδρόμιο. Ενώ στη λεωφόρο Κηφισού βλέπω ότι υπάρχει μποτιλιάρισμα, κυρίως στο ανωδικό ρεύμα με κατεύθυνση προς την Εθνική Αθηνών Λαμίας. Κυρίως στο ύψος των ΚΤΕΛ έως και το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας. Κατά τα άλλα, βλέπω ότι η εικόνα διεξάγεται πιο ομαλοποιημένα στο κέντρο της Αθήνας και περιμετρικά στο λιμάνι του Πειραιά υπάρχει συμφόρηση λόγω της έντονης κίνησης που υπάρχει στα λιμάνια Εικάζο, όπως και στην προέκταση στην οδό Ομυρίδου Σκυλίτση και Αλιπέδου. Προσοχή λοιπόν για όσους κινούνται προς τον Πειραιά παραλιακά. Η συμφόρηση θα γίνεται πιο έντονη τις επόμενες ώρες. Αυτή είναι η κατάσταση των πεδίων.

Να κάνω ένα μικρό σχόλιο επιστρέφοντας λίγο στο προηγούμενο μέτωπο των διεθνών εξελίξεων ως προς το Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Όπως αντιλαμβάνεστε, ο πόλεμος και η όλη κατάσταση στο πεδίο της οικονομίας που έχει ως αντίκτυπο είναι και οι προμήθειες, από ό,τι καταλαβαίνω, τεχνικών τμήματων των κινητών, έτσι. Σε τσιπάκια, σε διάφορα άλλα εξαρτήματα τα οποία είναι χρήσιμα στην κατασκευή, ακόμη και το smartphones. Και βλέπω ότι ενώ ο κόσμος καίγεται, ας πούμε, βγαίνουν και ειδήσεις ότι ο κόσμος περιορίζει την αγορά των smartphones σε παγκόσμιο επίπεδο, και αυτό είναι ένας παράγοντας όπου με την πρώτη ματιά μπορώ να το καταλογίσω ως προς αυτές τις εξελίξεις. Ότι πράγματι συμβαίνει, είναι ένα σχόλιο που ήθελα να κάνω ολοκληρώνοντας την προηγούμενη είδηση.

Πολύ σημαντικό είναι να θίξουμε δύο ακόμη ειδήσεις, οι οποίες είναι αρκετά σημαντικές κατά τη δική μου άποψη, διότι έχουμε ασχοληθεί και ως ραδιοφωνικός σταθμός και ο όμιλος ενημέρωσης σχετικά με τα σπιτάκια ανακύκλωσης. Όπως βλέπω εδώ ένα ωραίο ρεπορτάζ, δείχνει ότι στην ουσία αποδεικνύει το γεγονός ότι το βάθος όλου αυτού του σκανδάλου δεν έχει ακόμη βγει στην επιφάνεια. Και ας αναδείχθηκε τις τελευταίες ημέρες ξανά, κάτι το οποίο εμείς το είχαμε θίξει ήδη από το 2025, από το καλοκαίρι του 2025, ακόμη δεν έχει πάρει τις διαστάσεις που πρέπει. Έχουν να βγουν σημεία και τέρατα από τις συγκεκριμένες, από τους συγκεκριμένους, και βλέπω ότι υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες οι οποίες δείχνουν ότι οι αποφάσεις που παίρνονταν για τις τιμολογήσεις αυτών των κουφαριών, οι οποίες μένουν αναξιοποιητές αυτές τις μέρες στους δήμους και στις περιφέρειες, αυτά τα κουφάρια, είναι ότι δεν υπάρχει, περιορίζονται όλο και περισσότερο οι δικαιολογίες που έχουν οι ίδιοι η αυτοδιοίκηση, η περιφέρεια και η εταιρεία ως προς τις αποφάσεις που παίρνονταν, διότι υπάρχουν συγκρίσεις και με το ποια ήταν τα ποσά στους διαγωνισμούς που ήταν σε εξέλιξη σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Γιατί όσο εδώ οι διαγωνισμοί αφορούσαν την προμήθεια αυτών των μονάδων, την μία τέτοια μονάδα ανακύκλωσης, η αγορά στους διαγωνισμούς ανερχόταν στη τιμή των 300.000 ευρώ, όταν βάσει το ρεπορτάζ που θα δείτε κι εσείς και επιβεβαιώνονται, σε άλλους διαγωνισμούς, σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, στους ίδιους διαγωνισμούς λοιπόν, η μία μονάδα κινούταν από 30.000, το πολύ έως 70.000. Δεν ήταν άγνωστη η πληροφορία, ήταν γνωστή η πληροφορία, ωστόσο φαίνεται πως στην φόρα βγαίνουν όλο και περισσότερες πληροφορίες για το ποιες ήταν οι συνθήκες, και για να δείτε πόσο μεγάλο είναι και το μέγεθος της υποκρισίας για το ότι το σκάνδαλο στην ουσία δεν έχει τελειώσει. Την προηγούμενη ώρα που αναλύσαμε τα μέτωπα της πυρκαγιάς και όλες τις περισσότερες προεκτάσεις που θα μπορούσαμε να αγγίξουμε από την επικαιρότητα που πηγάζουν από εκεί, είχαμε κάνει και αναφορά ως προς το παράγοντα των ιδιωτικών συμφερόντων, και είναι επίσης σημαντικό να εξετάσουμε λοιπόν για το κατά πόσο η κυβέρνηση σέβεται το δημόσιο χρήμα, κατά πόσο σέβεται τους φορολογούμενους, και η εικόνα που φαίνεται είναι εντελώς μαύρη και σε αυτό το πεδίο, γιατί όλο και περισσότερο είναι τα αποκαλυπτικά ρεπορτάζ τα οποία βγάζουν στη φόρα τις αποζημιώσεις, το μοτίβο εκείνο όπου η κυβέρνηση αναθέτει έργα, αναθέτει παραχωρησιούχους, κάνει διαγωνισμούς, καθυστερεί διαδικασίες, γραφειοκρατικές τις περισσότερες φορές, με αποτέλεσμα αυτά να λειτουργούν ως κόλλημα σε διάφορες διαδικασίες ολοκληρώσεων των έργων. Παρ' όλα αυτά παραχωρούν τις εκμεταλλεύσεις σε ολιγάρχες, σε εταιρείες, σε πολυεθνικές, σε ιδιωτικά συμφέροντα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Και λόγω των κολλησιεργιών τις οποίες δημιούργησε η ίδια κυβέρνηση ή δεν έκανε τίποτα για να απαλλαχθούν τα έργα από αυτές τις κολλησιεργίες, τα έργα μένουν ανολοκλήρωτα και οι εταιρείες τις οποίες παραχωρήθηκε η εκμετάλλευση των υποδομών Φερρυππίν θα πρέπει να τεθούν οι ανάλογες, οι αντίστοιχες αποζημιώσεις. Άρα βγαίνει το γεγονός ότι αναθέτονται τα έργα, ο παραχωρησιούχος αναλαμβάνει την εκμετάλλευση, παίρνει έτοιμες υποδομές, έτοιμα έργα, το κράτος κολλησιεργεί, τα έργα δεν ολοκληρώνονται και έτσι ο ιδιώτης δικαιούται και αποζημίωση για τη χασούρα. Και μετά το κράτος με τροπολογίες της νύχτας, στην κυριολεξία, τις πλήστες φορές, όπως έχει αποδειχθεί και σε διάφορα ρεπορτάζ για τη συνήθεια της κυβέρνησης να καταθέτει άσχετες και νυχτερινές τροπολογίες σε άσχετα νομοσχέδια για το περιεχόμενό τους, είναι και οι αποζημιώσεις, τα ποσά των αποζημιώσεων. Μια τέτοια περίπτωση λοιπόν είναι και το έργο της Εγνατίας Οδού.

Έχουμε την κυβέρνηση η οποία είχε περάσει σύμβαση από τη Βουλή τον Δεκέμβριο του 2025 ανακοινώνοντας αποζημιώσεις 180 εκατομμυρίων ευρώ και μετά με καινούρια τροπολογία η οποία ψηφίστηκε τώρα τον Ιούλιο, τον Ιούλιο του 2026, πλάσαρε ως επιχορήγηση, κρατική επιχορήγηση, ως βοήθημα το οποίο αναμφίβολα μπορεί να χαρακτηριστεί ως ένα δώρο, πελώριο δώρο στον παραχωρησιούχο του έργου με 240 ακόμη εκατομμύρια. Τα οποία φυσικά πέρασαν εκ των υστέρων, δεδομένου το ότι η δεύτερη τροπολογία αφορά το καλοκαίρι τώρα τον Ιούλιο, μέσω αυτής της άσχετης τροπολογίας. Εδώ πέρα από τις επιχορηγίες και τη γραφειοκρατική, διοικητική, δημόσια διοικητική κολλησιεργία, η παθογένεια αυτή του δημοσίου, φαίνεται και το κατά πόσο, ποια είναι η μέθοδος που ακολουθείται, ποιο είναι το μοτίβο αυτό με τις τροπολογίες, δεδομένου ότι δεν είναι μόνο αυτό που μας απασχολεί, ή το μόνο που θα μας απασχολήσει στην πολιτική σκηνή και όσο αφορά τα φαινόμενα διαφθοράς και διαπλοκής. Έχουμε να κάνουμε με μια μέθοδο η οποία εφαρμόζεται κατά κόρον και πολλές φορές μπορεί να λειτουργήσει και θα το δούμε αυτό και ως κοινοβουλευτικά σε εισαγωγικά πραξικοπήματα. Κοινοβουλευτικά πραξικοπήματα σε εισαγωγικά υπερτονίζω, διότι αυτό του είδους η μέθοδος είναι αρκετά τραγική για τα δημοκρατικά δεδομένα και έχει συνέπεια και για άλλα νομοθετήματα. Σκεφτείτε να κάνω αυτή την εισαγωγή πριν προχωρήσω στις λοιπές πληροφορίες όσο αφορά την Εγνατία Οδό, να επισημάνω ότι αυτό θα το συναντήσουμε δεδομένου το ότι η κυβέρνηση πολλές φορές, να ξέρετε, περνάει νομοσχέδια τα οποία έχουν ορισμένα άρθρα μέσα ή τροπολογίες τέτοιες οι οποίες έχουν περίπου 3 άρθρα η κάθε μία. Τα δύο μπορεί να είναι εξαιρετικά, να είναι άρθρα τα οποία να προβλέπουν κάτι ωφέλιμο για τον ελληνικό λαό και επειδή η κυβέρνηση γνωρίζει ότι θα θέσει το συγκεκριμένο δίλημα, προχωράει και το ένα από τα 3 άρθρα τα οποία μπορεί να προβλέπονται στην τροπολογία να είναι αυτό που θέλει να εξυπηρετήσει τα δικά της συμφέροντα ή τα συμφέροντα οποιοδήποτε, αναλόγως την περίπτωση που εξετάζουμε, έτσι. Άρα αναγκάζει την αντιπολίτευση, λειτουργεί ως ένας πολιτικός εκβιασμός, σου λέει ή θα πάρεις όλο το πακέτο με το δικό μου το συμφέρον μέσα κρυμμένο καλά-καλά στην τροπολογία ή θα αρνηθείς και εγώ θα παρουσιάσω ότι εσύ δεν ψήφισες άρθρα τα οποία είναι ωφέλιμα για τον ελληνικό λαό. Να το έχετε υπόψη σας αυτό όταν παρακολουθείτε και που πρέπει να παρακολουθείτε τη συζήτηση στη Βουλή, όταν θα έρθουν οι εκλογές ή οτιδήποτε άλλο σχετικό. Να το έχετε υπόψη. Ως προς το έργο της Εγνατίας Οδού, το οικονομικό παράδοξο έρχεται στο εξής, ότι αναδεικνύεται η απόλυτη ανισορροπία μιας συμφωνίας. Το ελληνικό δημόσιο, μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί προφανώς δεν θα είναι τα λεφτά του δημοσίου, δεν έχουν δουλέψει οι κυβερνώντες για να αποκτήσει η Ελλάδα να έχει τέτοιου είδους πλεονάσματα ή να έχει τέτοιου είδους ταμεία. Να έχουμε λοιπόν το ελληνικό δημόσιο να δαπανά 7 δισεκατομμύρια ευρώ που κόστισε η υποδομή του δρόμου, ο παραχωρησιούχος να αποκτά το δικαίωμα εκμετάλλευσης για 35 χρόνια με 1,26 δισεκατομμύρια ευρώ και παράλληλα βάσει των τροπολογιών, βάσει των γραφειοκρατικών κολλησιεργιών του έργου, να αναγκάζεται το κράτος να δώσει τις αποζημιώσεις στον παραχωρησιούχο και να το επιστρέφει τις αποζημιώσεις οι οποίες οι 180 στην αρχή και τα 240 που ψηφίστηκαν τώρα τον Ιούλιο, συνολικά 420 εκατομμύρια ευρώ σε μορφή αποζημιώσεων, δωράκια απευθείας στα ιδιωτικά συμφέροντα. Αυτή είναι αυτού του είδους η μορφή. Στην ουσία ποιο είναι το αποτέλεσμα? Το αποτέλεσμα είναι ότι ο φορολογούμενος, ο Έλληνας πολίτης, καλείται να πληρώσει την ζημιά σε τριπλές δόσεις. Τριπλή η ζημιά. Πείτε το αν θέλετε και τριπλή φορολόγηση. Διότι ο φορολογούμενος, οι Έλληνες πολίτες, μέσω του κρατικού προϋπολογισμού, του ΕΣΠΑ, έχουν πληρώσει, θα αποπληρώσουν αυτά τα 7 δισεκατομμύρια ευρώ, τα ξένα, τα ευρωπαϊκά, για τις υποδομές.
το πληρώνει μέσω των κρατικών αποθεμάτων που αναγκάζεται η κυβέρνηση να αποδεσμεύσει για να πληρώσει τις αποζημιώσεις των 420 εκατομμυρίων ευρώ που διαθέτει στον παραχωρησιούχο, αλλά θα το πληρώσει και ως το υποκείμενο που θα αξιοποιήσει τις υπηρεσίες, δηλαδή τις υπηρεσίες της Εγνατίας Οδού, και θα τα πληρώσει ως οδηγός στα διόδια. Όπου εκεί πέρα πάλι θα κερδίσει ο παραχωρησιούχος, θα κερδίσει ο ιδιώτης, λόγω του ότι στις συμβάσεις και στις αποζημιώσεις υπάρχουν μέσα και οι αυξήσεις των τιμών στα διόδια. Όπως στην προκειμένη περίπτωση, οι αυξήσεις που θα κληθούν να πληρώσουν οι πολίτες θα είναι της τάξης της αύξησης των 170%. Και υπάρχουν, και να φανταστείτε ότι δεν είναι και λίγα τα διόδια στον οδικό αυτόν άξονα. Είναι βάση τον πίνακα που είδα και χθες το ανατρεπτικό δελτίο. Είναι 14 τουλάχιστον μεταγωγική σταθμή, 14 διόδια σε ολόκληρο τον άξονα, όπου ένα γιόταχη, ένα μέσο γιόταχη, ένα γιόταχη όπως το δικό σας, εγώ δεν οδηγώ, είμαι 23 ετών. Δυστυχώς δεν έχουμε φτάσει ακόμη σε αυτό το σημείο. Έχω ποδήλατο όμως. Λοιπόν, άρα εσείς που θα φτάσετε στο σημείο να διανύσετε αυτόν τον δρόμο, θα αντιμετωπίσετε οδικά τμήματα τα οποία θα έχουν ελλειπή φωτισμό, θα αντιμετωπίσετε εκτροπές λόγω του ότι ορισμένες σύραγγες ακόμη είναι κλειστές και δεν έχουν ανοίξει, θα πληρώσετε και από τη τσέπη σας τα διόδια, τα οποία βάσει των 14 μεταγωγικών σταθμών, από τις πληροφορίες που είδα στο πινακάκι, για ένα μέσο αυτοκίνητο, για ένα μέσο γιοταχή, θα είναι στα 34 ευρώ.

Σήμερα, Τετάρτη, θα δείτε, θα λάβετε έναν καταιγισμό πληροφορίας για ένα περιστατικό το οποίο από όπου και αν το κοιτάξεις είναι πραγματικά λες και βγήκε από ταινία και αφορά, αφορά τον Μιστρά Λακωνίας. Μία περίπτωση ενός γιου, ενός 55χρονου γιου, ο οποίος ενώ είχε στη διάθεσή του μια ξενοδοχειακή μονάδα, στην ουσία δεν ανακοίνωσε ποτέ τον θάνατο του πατέρα του και έπαιρνε τις αποζημιώσεις που πήγαζαν από το ασφαλιστικό ταμείο του πατέρα του. Ένα πραγματικό θρίλερ. Συνελήφθη λοιπόν ένας 55χρονος, ο οποίος υποστηρίζει ότι ο πατέρας του πέθανε πριν από 2,5 χρόνια. Όμως υπάρχουν μαρτυρίες, καταιγιστικές μαρτυρίες κατοίκων, οι οποίοι βγαίνουν και τοποθετούνται στο φακό και αναφέρουν ότι η εμφάνιση του 90χρονου πατέρα του συγκεκριμένου ανθρώπου έχει να εμφανιστεί, έχει να δώσει σημεία ζωής πάνω από 4 με 5 χρόνια. Προφανώς η όλη διαδικασία ξεκίνησε από μία άσχετη αιτία, όταν κάτοικος, όταν άνθρωποι συνειδητοποίησαν ότι έχουν να δούνε σημεία, πολλά χρόνια σημεία ζωής από το συγκεκριμένο άνθρωπο, και αυτό ως πληροφορία ταξίδεψε έως και τα αστυνομικά τμήματα της περιοχής, με αποτέλεσμα να κινήσει την υποψία των αρχών και να καλέσουν σε κατάθεση το συγκεκριμένο 55χρονο άνδρα, όπου το ρώτησαν πού στην ευχή είναι ο πατέρας σου που έχει χαθεί και γιατί δεν δίνει σημεία ζωής. Ο συγκεκριμένος άνδρας στις αρχικές του καταθέσεις ανέφερε ότι ο πατέρας του ζούσε στην Αθήνα, είχε μεταφερθεί στην Αθήνα και ζούσε εκεί. Και προφανώς οι αστυνομικοί δεν μείνανε μόνο εκεί, προχώρησαν και στην Αθήνα προκειμένου να εξετάσουν κατά πόσο οι πληροφορίες που τους έδωσε ο 55χρονος ήταν σωστές. Κατέληξαν σε μια κατοικία, αν δεν κάνω λάθος, στο Κερατσίνι, όπου συνάντησαν την κατοικία που υπαγόρευσε ο συγκεκριμένος άνθρωπος, μπήκανε μέσα και βρήκανε την αδερφή του και διαπίστωσαν ότι ο πατέρας τους απλά λείπει, διότι η αδερφή του επιβεβαίωσε το γεγονός ότι δεν διαβιούσε στην Αθήνα, ότι παρέμενε σε ξενοδοχειακή, ζούσε σε κατοικία η οποία αποδείχθηκε ξενοδοχειακή μονάδα στην περιοχή του Μιστρά, και διαπίστωσαν ότι ήταν ψέμα, επομένως γύρισαν και έκαναν τις απαραίτητες έρευνες στις κατοικίες αλλά και στις ξενοδοχειακές μονάδες, τις οποίες από ό,τι φαίνεται τις αξιοποιούσε περισσότερο σπίτι του, προκειμένου να διαβεί εκεί πέρα, διότι επίσης μαρτυρίες αναφέρουν ότι η συγκεκριμένη ξενοδοχειακή μονάδα πότε λειτουργούσε, πότε δεν λειτουργούσε, τη χρησιμοποιούσε ελάχιστες φορές, και από ό,τι φαίνεται ήταν και το μέρος όπου στο υπόγειο αυτού του ξενοδοχείου φυλαγόταν σε συγκεκριμένο χώρο, σε συγκεκριμένο υπόγειο χώρο, με ειδικό επαγγελματικό καταψύκτη το μέρος όπου φύλαγε το πατέρα του. Thriller πραγματικό, το πρώτο πράγμα που μου έρχεται, με συγχωρείτε, αλλά το πρώτο πράγμα που μου έρχεται μέσα στο μυαλό είναι οι φήμες για την πλατεία της Disneyland. Της Disneyland με τον ιδιοκτήτη, όπου η επιθυμία του ήταν να καταψυγεί προκειμένου να λυθεί, να βρεθεί θεραπεία για το πνεύμονα του, για το καρκίνο του πνεύμονα, εν πάση περιπτώσει. Μου θυμίζει αυτό το περιστατικό. Είναι πραγματικά διαστάσεις thriller για το τι βιώνουμε και το τι βλέπουμε στην επικαιρότητα. Να επισημάνω, να υπενθυμίσω ότι δεν είναι το μόνο περιστατικό που βγαίνει αυτό το τελευταίο καιρό σχετικά με νεκρό γονιό, όπου το παιδί του αξιοποιεί τον θάνατο προκειμένου να αξιοποιεί τη σύνταξή του. Αν θυμάμαι καλά, και στη Θήβα υπήρξε ένα τέτοιο περιστατικό, όπου γυναίκα στη συγκεκριμένη περίπτωση είχε θάψει τον πατέρα της, αν δεν κάνω λάθος, στην αυλή του σπιτιού για να παίρνει τη σύνταξη. Δεν ξέρω αν θυμάστε

Ο αγαπητός Νίκος σχολιάζει ότι θυμίζει λίγο το ψυχό του Alfred Hitchcock. Δεν ξέρω τι περίπτωση. Μάλλον Hitchcock, με συγχωρείτε. Ναι, είναι αυτό το ότι είμαι ανίδεος ως προς αυτό το οποίο σχολιάζεις. Ο ένας τύπος ζούσε με τη μικρή μητέρα του. Αχα. Λοιπόν, βλέπω ότι πληκτρολογείται. Okay, εντάξει, είναι όντως σαν από ταινία thriller. Βλέπω ότι είναι τραγικό το περιστατικό.

Δέχομαι πολλές καλημέρες από τα δυτικά προάστια, από την Πετρούπολη, από το Περιστέρι, από το Αιγάλιο. Βλέπω ότι δέχομαι καλημέρες και από τα Ανολιώσια. Πολύ σωστά, υπήρχε και ένα τέτοιο περιστατικό στα Ανολιώσια. Ο αγαπητός Θανάσης θίγει το ότι στα Ανολιώσια, στην περιοχή της Ζωφριάς, εκεί στην αυλή είχε θάψει επίσης ένα στον πατέρα του. Ναι, είναι δυστυχώς, έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Σε διάφορα, εντάξει, τώρα οι δράστες σε κάθε περίπτωση διαφέρει το κινητρό. Κάποιοι το κάνουν και για την οικονομική εξοπλίση, κάποιοι άλλοι το κάνουν επειδή είναι άεργοι στην ουσία.

καλημέρες έχουμε και από τον Νίκο, ο οποίος απορεί τι κάνουν με αυτά. Δεν θα έβγαινε στη φόρα μετά από λίγο ότι ο πατέρας το έφυγε από τη ζωή. Εικάζω. Ναι, εντάξει, κοιτάξτε, ο κάθε άνθρωπος αντιδρά, όπως είχαμε αναφέρει και στην αρχή, διαφορετικά στην κάθε περίπτωση. Είναι πραγματικά το τι θα σκεφτούν. Εκεί μετά εμπλέκονται διάφοροι ψυχολογικοί λόγοι, τους οποίους θα μπορούσαμε να αξιοποιήσουμε και να ερευνήσουμε, αλλά. Ναι, είναι διάφορα τέτοια ζητήματα που θέτονται στη μέση. Ο αγαπητός Σάββας αναφέρει το πόσο διαστραμμένο μπορεί να είναι ένα τέτοιο μυαλό ενός τέτοιου ανθρώπου για να κάνει αυτό στο πατέρα του. Είναι και αυτό ένα ζήτημα. Είναι η ηθική επίσης, που πέρα από τους ψυχολογικούς παράγοντες, λοιπόν, είναι και η ηθική που μπαίνει στη μέση. Ο συγκεκριμένος 55χρονος ισχυρίζεται ότι ο θάνατος έγινε πριν 2,5 χρόνια από παθολογικά αίτια. Οι έρευνες στις εγκαταστάσεις που έκαναν οι αρχές διαπίστωσαν ότι μέσα στον υπόγειο χώρο είχε και ένα όπλο. Μου διαφεύγει αν ήταν αεροβόλο ή αν ήταν κανονικό όπλο. Πάντως γι' αυτό και συνελήφθη και με την κατηγορία της παράνομης χρήσης όπλων.

Άρα προφανώς ένα τρομερό ερώτημα είναι και για τον χρόνο του θανάτου. Εκεί είναι το κλειδί για την υπόθεση, την τερατώδη αυτή την υπόθεση, την οποία διαπιστώνουμε για τα οικονομικά κίνητρα της σύνταξης. Να ξέρετε ότι εκεί θα εστιάσουν οι αρχές, στο χρόνο θανάτου, διότι οι κάτοικοι που μαζεύονται αναφέρουν για τις περίεργες συνθήκες κάτω από τις οποίες εξαφανίστηκε ο συγκεκριμένος 90χρονος και για το ότι είχε παραπάνω από 2,5 χρόνια να δώσει σημεία ζωής. Αυτό θα δώσει περισσότερες απαντήσεις για το περιστατικό.

Λοιπόν, είχαμε ακόμη κάποια θέματα να θίξουμε, δεν προλάβαμε σήμερα. Αύριο θα εξετάσουμε με περισσότερη λεπτομέρεια κάποια ενδιαφέροντα σημεία και από τις εγχώριες εξελίξεις και από το εξωτερικό. Από το εξωτερικό να σας προειδάσω, ας πούμε, ότι ο Σύριος, ο νέος Σύριος ηγέτης που πλασάρεται ως και δημοκρατικός τρομάρα του στην Δαμασκό, ο Αλτζολάνι, δείχνει δείγματα ότι θέλει να περιορίσει την προμήθεια του ρωσικού πετρελαίου και τα δίνει όλα στον αμερικανικό παράγοντα προκειμένου να τον βγάλουν από τις λίστες και να τον ξεπλέουν από την τρομοκρατία. Θα δούμε μια περίεργη ασθένεια που κατακλείζει τις αγελάδες στην Ευρώπη, επίσης καινούρια. Όπως φαίνεται, τα προβλήματα της σαλμονέλες, οι δηλητηριάσεις και οι διάρειες δεν αφορούν μόνο τον ανθρώπινο παράγοντα, αλλά και τις αγελάδες στην Ελβετία και την Ευρώπη. Και άλλα τέτοια ενδιαφέροντα σημαντικά σημεία από το εξωτερικό, αλλά και από την Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή θα προχωρήσουμε, βλέπω ότι είναι 9:58, θα προχωρήσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό, σε σύντομο δελτίο ειδήσεων και ακολουθεί με το πρόγραμμα του σταθμού, με την εκπομπή Μάχη Υπερπίστωσης και Πατρίδος, με τον Ανδρέα Καψαμπέλη και τον Γιώργο Βλάχο. Από μένα καλημέρα, να ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
3: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
4: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Χωρίς ενεργό μέτωπο παραμένει η μεγάλη καταστροφική πυρκαγιά που έπληξε τη Δυτική Αττική και τη Βιωτία. Τα ενέργεια και επίγεια μέσα επιχειρούν ακόμη στο πεδίο, κυρίως στις περιοχές της Λούμπας και της Ψάθας, για την εξάλληψη των καπνογόνων εστίων. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να ξεκινήσει η επίσημη καταγραφή των ζημιών. Δικαιοσύνη προσφεύγουν η μητέρα και η αδερφή του αδικοχαμένου Ελλήνα πιλότου που έχασε τη ζωή του στην σύγκρουση δύο ελικόπτερων τύπου Bell στη Ψάθα, δηλώνοντας παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας κατά παντός υπευθύνου. Μέσω της δικηγόρου τους, Βάσος Πανταζή, ζητούν την πλήρη διαλεύκανση των συνθήκων της τραγωδίας στο πρώτο γερμενό και την απόδοση των ποινικών ευθυνών σε όσους συντέλεσαν με πράξεις ή παραλήψεις στο θάνατο του χειριστή. Προθεσμία για να απολογηθούν την Πέμπτη έλαβαν οι εμπλεκόμενοι για την καταστροφική φωτιά στη Βιωτία και κατ' επέκταση στην Αττική, η οποία εκδηλώθηκε από υποδομές αιωλικού πάρκου σε εγκατάσταση ανεμογεννητριών. Ο δήμαρχος Στυλίδας και ένας συνεργάτης του παραμένουν κρατούμενοι, ενώ ο ιδιοκτήτης της εταιρείας ανεμογεννητριών αφέθηκε ελεύθερος αφού παραδόθηκε αυτοβούλιο στις αρχές. Το βραχυκύκλωμα που προκλήθηκε όταν ένα καλώδια ρεύματος ταλαντώθηκαν από τους ισχυρούς ανέμους και ακούμπησαν μεταξύ τους, οφείλεται η καταστροφική πυρκαγιά στην Αττικοβιωτία, σύμφωνα με το επίσημο πόρισμα της πυροσβεστικής. Οι σπινθήρες που έπεσαν σε ξερά χόρτα αποτέλεσαν την αφετηρία της πυρηνής λέλαπας. Στη δημοσιότητα βρέθηκαν και αποδόθηκαν φωτογραφικά ευρήματα, τα οποία αποτελούν τα βασικά πιστήρια για τις ποινικές διώξεις σε βάρος του συλληφθέντος δημάρχου και του τεχνικού υπευθύνου. Στα 420 εκατομμύρια ευρώ εκτοξεύεται η συνολική κρατική επιχορήγηση που κατευθύνθηκε προς την ιδιωτική κοινοπραξία της Τέρνα για την παραχώρηση της Εγνατίας Οδού. Νέα νυχτερινή τροπολογία που ψηφίστηκε στη Βουλή δίνει πρόσθετες αποζημιώσεις 240 εκατομμυρίων ευρώ. Την ίδια στιγμή οι οδηγοί καλούνται να πληρώσουν ξανά έναν ήδη κατασκευασμένο δρόμο που έχει ακόμη κλειστές σύραγγες και οι φορολογούμενοι πολίτες θα κληθούν να χρυσοπληρώσουν και τις σταδιακές αυξήσεις στα διόδια που θα φτάσουν έως και το 170% στις αυξήσεις. Νέα σοβαρή πρόκληση σε βάρος της ελληνικής ιστορίας κυοφορείται στη Σερβία από φορείς της λαβοσκοπιανής μειονότητας της Σερβίας. Δρομολογούν την ανέγερση μνημείου με την ονομασία Μητέρα Μακεδονία στην πόλη του Νόβι Σαντ. Η εξέλιξη αυτή χτυπά καμπανάκι στην Αθήνα, διότι βρίσκεται σε στάδιο γραφειοκρατικής έγκρισης και παραβιάζει κατάφορα την κατάπτυστη στη Συμφωνία των Πρεσπών. Ενώπιον του ανακριτή απολογείται σήμερα ο 26χρονος Αφγανός πρόσφυγας Σαρίφ Αχμαντζάι, ο οποίος κατηγορείται για τη στιγερή δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας Ελιζάμπεθ Ρόους, της οποίας ισορρός εντοπίστηκε τον Ιούλιο μέσα σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Αν και ο ίδιος ισχυρίζεται ότι την βρήκε νεκρή στο μπάνιο και πανικοβλήθηκε, οι αρχές τον βαρύνουν με στοιχεία για υπεξαίρεση 10.000 ευρώ από τις κάρτες της και την αποστολή παραπλανητικών μηνυμάτων από το κινητό της. σοκ προκαλεί αποκάλυψη στον Μιστράλ Λακωνίας, όπου ένας 55χρονος έκρυβε τη σωρό του νεκρού πατέρα του σε κατάψυξη επί 2,5 χρόνια προκειμένου να εισπράττει παράνομα τη σύνταξή του. Ο δράστης συνελήφθη από την αστυνομία και ομολόγησε την πράξη του, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απάτη, ψευδή κατάθεση και παράβαση του νόμου περί όπλων. Στην διεθνή επικαιρότητα, συναγερμό σήμανε εκ νέου στις Αμερικανικές Αρχές Ασφαλείας, καθώς ένας 38χρονος άνδρας συνελήφθη οπλισμένος κοντά στο γήπεδο γκολφ του Προέδρου Τραμπ στην Καλιφόρνια, μόλις 2-24 ώρα πριν από την προγραμματισμένη επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου. Η αστυνομία και η αντιτρομοκρατική υπηρεσία του FBI εντόπισαν στην κατοχή του, αλλά και κατά την έφοδο στο σπίτι του, βαρύ οπλισμό, αλεξίσφαιρο γυλαίκο, ασυρμάτους και σημειώσεις που παραπέμπουν σε προετοιμασία επιθέσεως. Το ενδεχόμενο απαγόρευσης των έξυπνων γυαλιών της ΜΕΤΑ εξετάζουν χώρες όπως η Γερμανία, η Γαλλία και η Ολλανδία εξαιτίας σοβαρών κινδύνων για την ιδιωτικότητα των πολιτών. Οι ρυθμιστικές αρχές προειδοποιούν ότι οι ενσωματωμένες κάμερες επιτρέπουν την κρυφή βιντεοσκόπηση σε δημόσιους χώρους, μετατρέποντας τις συσκευές σε εργαλεία αόρατης επιτήρησης. Την κατάργηση των περιορισμών στις τραπεζικές καταθέσεις ξένων πολιτών και εταιριών, υπέγραψε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, έρωντας στην πράξη το πάγωμα των κεφαλαίων τους. Με το νέο διάταγμα ακυρώνονται οι ειδικοί λογαριασμοί που είχαν επιβληθεί ως αντίμετρο στις δυτικές κυρώσεις, επιτρέποντας πλέον τη δίχως εμπόδια διαχείριση αυτών των χρημάτων. Ο καιρός σήμερα θα είναι γενικά αίθριος με ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στους 36 έως 38 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι πνέουν βόρεια εντάσεως από 3 έως 5 μποφόρ. Ο κίνδυνος πυρκαγιάς παραμένει πολύ υψηλός κατηγορίας 4. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή Μάχη Υπερπίστος και Πατρίδος με τους Γιώργιο Βλάχο και Ανδρέα Καψαμπέλη.
0: Μάχη 99,8 στα FM. Το ραδιόφωνο της Μάχης για το δίκαιο των Ελλήνων.

Καλή σας ημέρα. Καλημέρα σε όλες και όλους και σήμερα, Τετάρτη 5 Αυγούστου, πλησιάζουμε ολοταχώς στο Πάσχα του καλοκαιριού, στο 15 Αύγουστο, στη γιορτή της Παναγίας. Εν μέσω προβλημάτων και αδιεξόδων, θέλω λίγο μια είδηση, ας το πούμε αισιόδοξη. Τώρα, πόσο αισιοδοξία σου γεννούν όλα αυτά τα μπρος πίσω. Εν πάση περιπτώσει, σήμερα λέει ίσως να έχουμε και συμφωνία, λέει, για τα στενά του Ορμούς. Ίσως, λέει, ίσως. Αυτή η ελπίδα, αυτή η πρόβλεψη, αυτή η εκτίμηση εκφραζόταν χθες, δηλαδή πριν λίγες ώρες, αν λάβουμε διαφορά, υπόψη και τη διαφορά της ώρας εκεί από την Αμερική. Και ο Ρούμπιο και οι άλλοι αξιωματούχοι έλεγαν ότι θα μπορούσε η συμφωνία, το έλεγαν χτες, να κλειστεί σήμερα ή αύριο, δηλαδή χτες Τρίτη ή σήμερα Τετάρτη, για να ξανανοίξουν τα στενά του Ορμούς, με τη μεσολάβηση βεβαίως του Κατάρ, του Πακιστάν και του Ομάν. Ναι, καλημέρα κύριε Σάβα, σαν το παραμύθι του βοσκού με το λύκο στα πρόβατα. Ναι, γι' αυτό το είπα έτσι σκοπτικά στην αρχή το σχόλιο. Τώρα, τι αισιοδοξία και τι βάση να δώσει κανείς αυτά, και αν δεν γίνεται συμφωνία και μετά θα ξαναχαλάει η συμφωνία και πώς θα γίνει και πώς θα επανέλθουν. Και εκείνο το οποίο λένε οι επαείοντες, να τους πούμε έτσι, είναι ότι αυτό το οποίο ανησυχεί τον Τραμπ, την αμερικανική κυβέρνηση, εν πάση περιπτώσει, είναι οι τιμές των καυσίμων στην εσωτερική αγορά, στην Αμερική δηλαδή, πως να μην περάσει δηλαδή το γαλόνι, αν το λέω καλά, και μάλλον καλά το λέω, τα 5 δολάρια το γαλόνι. Είναι ένα φράγμα και ψυχολογικό. Πώς είναι, μου εξηγούσαν το εξής, πώς είναι για μας τα 2 ευρώ. Δηλαδή, άπαξ, που και αυτό ένας μύθος είναι, διότι και 1,98 ή 1,95, 1,9 να είναι η βενζίνη όταν είναι, δεν τη λες και φθηνή, το αντίθετο, ε. Αλλά και σημειολογικά και ψυχολογικά το φράγμα το έχουμε στα 2 ευρώ. Λέμε, η βενζίνη πέρασε τα 2 ευρώ. Μόλις πέσει κάτω από τα 2 ευρώ, αν πέσει, όταν πέσει, γιατί τούτες τις μέρες είναι εκεί, αναλόγως βέβαια και πού είσαι, εδώ στην Αθήνα είναι στα 2 ευρώ σχεδόν, και στα φτηνά πρατήρια, ας πούμε, σε αυτά που έχουν καλές τιμές, είναι εκεί το φράγμα, που είναι και ψυχολογικό και επηρεάζει και τις διαθέσεις γενικότερα. Στην Αμερική είναι τα 5, λέει, τα 5. Τώρα είναι στα 4 τόσο. Στα 4 τόσο. Το αντέχει δηλαδή, με δύο λόγια, γι' αυτό κάνω και την αναλογία, το αντέχει, το αντέχει. Ο φόβος είναι ότι αν παραταθεί κι άλλο, και ακόμα και με βάση το μύθο του βοσκού και του λύκου με τα πρόβατα, αν παραταθεί αυτή η ιστορία πηγαίνοντας, γιατί πάει και ο Αύγουστος τώρα, σε 10 μέρες τούμπαρε όλο, πηγαίνοντας προς τις ενδιάμεσες εκλογές ο Τραμπ, ό,τι και να λέει τώρα, εντάξει,
Τον έχουμε καταλάβει και αυτόν λίγο πολύ. Αλλά ό,τι και να λέει, δεν με νοιάζει αυτό και το να κάτι σαν το αντιστοίχο, σαν το Μητσοτάκι το δικό μας. Το στην εικονική του πραγματικότητα. Και εγώ δεν καταλαβαίνω από αυτά. Ας πούμε. Δεν καταλαβαίνω. Και τον πάει. Ξέρετε πώς τους πάει κατά βάθος. Και θα πούμε και για τον κύριο Μητσοτάκη. Λοιπόν, όσο και να λέει, δεν μπορεί να αφαιθεί στο να πάθει ένα βατερλό, ας το πούμε έτσι, εκλογικό στις ενδιάμεσες, διότι μετά θα τον πάρει από κάτω εντελώς. Τέλος πάντων, όλα αυτά τώρα τα λέω γιατί επηρεάζουν και εμάς και την παγκόσμια οικονομία και τη δική μας, το χειμώνα που έρχεται δηλαδή. Καύσιμα, ενέργεια, ήδη οι λογαριασμοί, λέει, μαζί με όλα τα άλλα τον Αύγουστο, συν το ότι είναι Αύγουστος, αλλά συν όλα τα άλλα, θα είναι αυξημένοι στα ύψη. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς, θα λέμε. Λοιπόν, γι' αυτό λέω ότι αν επιτευχθεί κάποια συμφωνία στέρεη και βάσιμη, όσο μπορεί να είναι εκεί για το Ορμούς, επιτέλους κάπως μπορεί να υπάρξει μια αποκλιμάκωση η οποία θα βοηθήσει προπονητικά να μην είναι τόσο δραματικός ο χειμώνας, που θα είναι προβληματικός, που θα είναι βαρύς, εννοώ και οικονομικά και κοινωνικά. Μακάρι να μην είναι βαρύς από πλευράς καιρικών συνθήκων, για να μην καταστραφούν εντελώς τα νοικοκυριά. Το μέσο, το πιο αδύναμο ελληνικό νοικοκυριό, αυτό θα την πληρώσει. Θα την πληρώσουν αυτοί που έχουν αράξει τώρα, μασάνε με 10 κουτάλες και σκέφτονται από ποιο πεντάστερο σε ποιο πεντάστερο ή από ποια βίλα σε ποια βίλα θα πάνε, πού θα πληρώσουν 2 ή 3 χιλιάρικα τη βραδιά για να μείνουν με την παρέα τους στις βίλες που ο απλός άνθρωπος ούτε απ' έξω δεν μπορεί να περάσει, ο απλός πλην τίμιος άνθρωπος που πασχίζει να βγάλει τον επιούσιο χωρίς να είναι λαμόγιο, χωρίς να έχει το μυαλό του στην κομπίνα, στην αρπαχτή, στο γλύψιμο, στο πίδημα, που λέει δεν μπορώ να πάω 5 μέρες κάπου να ξεκουραστώ γιατί δεν μου βγαίνουν τα λεφτά. Δεν μιλάμε για αυτούς. Λοιπόν, όλα αυτά τα είπαμε αφορά.

Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι πάλι, Μάχη 99,8, εκπομπή Μάχη υπερπίστος και πατρίδος και όπως προσθέτω εγώ Μάχη για την επιβίωση, για την καθημερινότητα που δεν πρέπει με καμία απαξιωτική διάθεση να το λέμε, διότι έχει καταστεί προτεραιότητα. Το έχουν καταστήσει προτεραιότητα για τον Έλληνα σήμερα. Σκοπίμως. Για να μην μπορεί να ασχοληθεί, να μην αντέχει να ασχοληθεί με τα άλλα που τον περιβάλλον, που μας περιβάλλουν, που μας απασχολούν, να περνάει ας πούμε απαρατήρητο ως κομμάτι της κανονικότητας ακόμη και το γεγονός ότι με βάση τα επίσημα στοιχεία που ανακοίνωσε το ΓΕΘΑ, Υπουργείο Άμυνας, δεν τα λέμε εμείς, προχτές, την ώρα που και εγώ ήταν η μισή Ελλάδα που θρηνούσαμε 5 ζωές πιλότων, πυροσβεστών, οι Τούρκοι κάνανε σωροτήρι το Αιγαίο, 18 τουλάχιστον παραβιάσεις. Κανένας σεβασμός. Πολλά ζητάω, αλλά εν πάση περιπτώσει κάποιο πρόσχημα. Ακόμη και αυτό δηλαδή περνάει απαρατήρητο, αδιάφορο ή αδιάφορο. Συσσωρεύεται μέσα στο συλλογικό μας υποσυνείδητο, εγώ είμαι σίγουρος γι' αυτό, αλλά δεν οδηγεί σε κάποια έκφραση αντίδρασης. Γιατί κυριαρχεί η ανάγκη της επιβίωσης. Αυτό λοιπόν

δεν πρέπει κανείς να το παραγνωρίζει, ακριβώς γιατί πάνω σε αυτό το πεδίο προσπαθεί και θα προσπαθήσει η κυβέρνηση και ο κ. Μητσοτάκης να απλώσει τη στρατηγική του για τις εκλογές, πιστεύοντας ότι με το να επικεντρώσει σε αυτά και σε αυτές τις τεχνικές θα καταφέρει να συγκρατήσει και να συγκρατηθεί στο μη περαιτέρω από πλευράς εννοώ δημοσκοπικής, πολιτικής και εκλογικής κατάστασης, στην οποία, γι' αυτό λέω, ό,τι και να λέμε δεν είναι ότι, ξέρετε, η πολιτική, αυτό το συμπέρασμα το έχω βγάλει εμπειρικά, ας το πούμε έτσι, τόσα χρόνια, οι πολιτικοί καταλαβαίνουν, οσφραίνονται, μυρίζουν. Μην θεωρούμε ότι δεν καταλαβαίνουν. Μέσα τους και στην μοναχικότητά τους, όταν μιλάνε με τον εαυτό τους και μόνο με τον εαυτό τους, βλέπουν, καταλαβαίνουν, νιώθουν περισσότερο ίσως και από μας τους θνητούς. Έχουν αναπτύξει αυτά τα ένστικτα της αυτοσυντήρησης, της επιβίωσης, που τους επιτρέπουν να κάνουν τις κινήσεις και τις ενέργειες στο πλαίσιο της προσπάθειας για αυτοσυντήρηση και επιβίωση. Και ο Μητσοτάκης μπορεί να είναι όσα είναι και του καταλογίζουμε, αλλά καταλαβαίνει ότι τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα πλέον γι' αυτό, και γι' αυτό ψάχνει, προσπαθεί με διάφορες έτσι πυρουέτες, ελιγμούς, μεθόδους, μεθοδεύσεις, εκτροπές, όλα αυτά είναι στο πλάνο του. Ακόμα λοιπόν και αυτό, γι' αυτό σήμερα θα τον ακούσουμε, θα κάνουν, λέει, γιατί το λέω, γιατί σήμερα, λέει, θα κάνουν διυπουργική για να δούνε την επόμενη μέρα των πυρκαγιών πώς θα γίνει, τι θα γίνει, πώς θα δώσουν, πώς όλα αυτά. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι θα τάξει και τι δεν θα τάξει. Τι δεν θα πει. Στήριξη, αποζημιώσεις, fast track, έργα. Θα τρίβουμε τα μάτια μας ακόμα και όσοι όλοι εμείς τον έχουμε πάρει χαμπάρι πια. Θα λέμε, όπα ρε παιδιά, τι έγινε εδώ. Τι ανταπόκριση είναι αυτό, Θεέ μου. Θεέ μου. Θα κάνει με δύο λόγια, το άσπρο μαύρο, το μαύρο άσπρο, για να μας πείσει πρώτα απ' όλα, μέσα από όλο αυτό, ότι ο ίδιος δεν κυβερνάει 7 χρόνια, 8 ήδη, και στο πλαίσιο της τακτικής και των προηγούμενων ημερών, στο πλαίσιο της τακτικής, δεν θα τον ακούσουμε να κάνει την παραμικρή αυτοκριτική. Εγώ δεν πάω παρά, δεν λέω κάτι περισσότερο, λέω το minimum, λέω το ελάχιστο, το ψήγμα, δεν λέω απόδοση ευθυνών, όλα αυτά που μπορεί να ακούγονται και βαρύγλουπα πλέον, και να νιώθουμε και ενοχές, και ο καθένας εξημών να νιώθει ενοχές που τα προφέρει, που τα εκφέρει. Απόδοση ευθυνών, παρετήσεις, τιμωρίες, λογοδοσίες. Τι είναι αυτά, ρε παιδιά, από άλλο πλανήτη. Καινούργοι είστε. Καινούργοι, ναι, κατά το ανέκδοτο, ρε, καινούργιος είσαι. Έτσι, ένα ψήγμα αυτοκριτικής. Να πει, ρε, εσύ, κάναμε λάθος. Σε εκείνη την εκτίμηση. Την εκτίμηση εκείνη. Την εκτίμηση. Κάναμε λάθος. Όχι, τίποτα. Όλα καμωμένα σωστά που
τα στοιχεία έχουν αποδείξει, μην τα ξαναλέμε, ακόμα και για τις, το μεγάλο παραμύθι των ανεμογεννητριών, το μύθο, το αφήγημα, όπως θέλετε πείτε το τώρα, που καταραίει με γδούπο όλη αυτή η ιστορία από τις αποκαλύψεις που έρχονται, η ίδια η έρευνα, τα πορίσματα. Μην κοιτάτε το πάνω, τα κουκουλώσουν. Και τους δημάρχους και τους επιχειρηματίες. Ποιοι κρύβονται, άμα αρχίσουν να ψάχνουμε τώρα, και ποιοι συνδέονται με τους επιχειρηματίες εκεί. Άρα, τι έχει να γίνει. Ποιος θα ψάξει όμως και πώς να ψάξει που είναι στεγανά, κλειδωμένα. Τα μυστικά και τα ντοκουμέντα. Αλλά αυτό που θα κάνει σήμερα ο κ. Μητσοτάκης θα είναι ένα τάξη να υποσχεθεί, να διαβεβαιώσει, όπως έχει κάνει σε όλες τις φυσικές καταστροφές της εφταετίας. Μα τώρα προχτές, 3 Αυγούστου, ξεκίνησε από 5 χρόνια η καταστροφική πυρκαγιά στην Εύβοια. Ο απολογισμός, οι κάτοικοι, οι φορείς, όσοι είναι εκεί, έχουν να πούν και λένε πολλά για το παραμύθι που πουλήθηκε όλο αυτό το διάστημα και ξανά στην Εύβοια. Μην πάμε παλού. Να πούμε στη Θεσσαλία, Ντάνιελ, να πούμε σεισμούς και του παρελθόντος και του πρόσφατου παρελθόντος σε διάφορες περιοχές. Στην Κρήτη ακόμα, εκεί στην Κρήτη τους έχουν παρατημένους. Όλο αυτό λοιπόν, την εργαλειοποίηση της προσδοκίας, της ψεύτικης υπόσχεσης, της ανάγκης για επιβίωση και αντιμετώπιση της καθημερινότητας, αυτή την εργαλειοποίηση θα την κάνει κανόνα ο κ. Μητσοτάκης στην πορεία προς τις εκλογές, για να αποσπάσει πάλι στο μέτρο του δυνατού και του εφικτού για τα δεδομένα του τις ψήφους του εκλογικού σώματος, που θεωρεί ότι μπορούν να τον βοηθήσουν να διαμορφώσει γύρω του μια ασπίδα, ένα τείχος προστασίας από τις πάσης φύσεως περιπέτειες, πολιτικές, δικαστικές ενδεχομένως, κινδυνεύει να αντιμετωπίσει όταν βρεθεί έξω από το Μέγαρο Μαξίμου. Αυτή την εργαλειοποίηση λοιπόν θα την αναπτύξει στο μέγιστο δυνατό βαθμό, υποσχόμενος, τάζοντας, διαστρέφοντας, διαστρεβλώνοντας, αποκρύπτοντας, συγκαλύπτοντας και ποντάροντας, ξαναλέω, σε δύο στοιχεία βασικά, κατ' εμέ. Πρώτον, στην κοντή μνήμη, στο ότι ξεχνάμε. Δεν πρέπει να ξεχνάμε όλοι και τόσο πάντως. Ποντάροντας λοιπόν στην κοντή μνήμη. Και δεύτερον, σε όλη αυτή την κλιμακούμενη εξαθλίωση, πίεση σε βάρος της κοινωνίας και των πολιτών, που αναγκάζουν την κοινωνία και τους πολίτες να κάνουν εκπτώσεις από αρχές και αξίες χάριν της επιβίωσης. Γι' αυτό δεν το υποτιμώ καθόλου ως παράγοντα και ως παράμετρο και της συμπεριφοράς και της κοινωνικής και της εκλογικής όλο αυτό. Δεν το υποτιμώ. Το λαμβάνω υπόψη μου και θεωρώ ότι όλοι πρέπει να το λαμβάνουν αυτό υπόψη τους, για να μπορέσουν, άντε να το πω σε παθητική φωνή, για να μπορέσει να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά η παρούσα πολιτική κατάσταση και η παρουσία, η παραμονή, η παράταση της παραμονής αυτής της κυβέρνησης στην εξουσία.

Βραχυκύκλωμα λοιπόν το πόρισμα στο ηλεκτρικό δίκτυο εκεί για τη μεταφορά στα έργα για τα αιωλικά, το αιωλικό της ανεμογεννήτριας με κακοτεχνίες, κατασκευαστικές αστοχίες. Ένα πρόβλημα που συναντάτε όπου τοποθετούνται, όπου διαμορφώνονται αιωλικά πάρκα, έχοντας καταστραφεί το φυσικό περιβάλλον, έχοντας ξεριζωθεί, αν όχι καεί, γιατί έχουμε και τις πυρκαγιές όλων των προηγούμενων ετών, είπαμε, τα επίσημα στοιχεία δείχνουν ότι μόνο στην Αττική, τα επίσημα στοιχεία, τα τελευταία 7 χρόνια έχει καεί το 27% της υπηρωτικής Αττικής, τα πραγματικά στοιχεία δείχνουν ότι είναι πάνω από το 40%. Σχεδόν η μισή Αττική έχει καεί την τελευταία επταετία. Και μόνο αυτό ως στοιχείο συνιστά, συνθέτει, συγκροτεί βαρύ κατηγορητήριο πολιτικό, έστω για την κυβέρνηση και τον κύριο Μητσοτάκη. Το λέω αυτό διότι δεν θα πάρουμε, θα ακούσουμε κουβέντα περί αυτού και δεν θα τον ρωτήσει και κανείς. Δεν λέω ότι θα δώσει συνέντευξη, αλλά δεν τον ρωτάει και κανείς περί αυτών των πτυχών. Σήμερα που θα ανακοινώνει και θα λέει και θα τάζει. Και καθώς καταστρέφεται το φυσικό περιβάλλον, χάνεται το πράσινο, ο σπινθήρας που φεύγει από τις εργασίες τις κατασκευαστικές, που γίνονται όπως γίνονται, αλλά αυτό, μαζί και αυτό βεβαίως, αρκεί ένας σπινθήρας για να γίνει το παρανάλωμα. Και φτάνουμε στην κορυφαία, το ξαναλέω για πολλωστή φορά, δεν θα τα ακούσετε αυτά. Δεν ακούγονται και με μερικές εξαιρέσεις δεν γράφονται κιόλας. Με λίγες εξαιρέσεις. Φτάνουμε στην κορυφαία μείζωνα αντίφαση, όπου υποτίθεται ότι αυτή η πολύ διαφημισμένη και πολυταϊσμένη πράσινη μετάβαση γίνεται για να προστατευτεί και να αναπτυχθεί το πράσινο, εξού και το πράσινη μετάβαση, στο περιβάλλον υποτίθεται όλα αυτά στοχεύουν, στο να προστατευτεί και να αναπτυχθεί το περιβάλλον, ενώ μας λένε ότι όλο αυτό γίνεται χάρη του περιβάλλοντος, στο τέλος καταστρέφεται. Καταστρέφουν όσο περιβάλλον έχει απομείνει. Αυτή λοιπόν είναι η κορυφαία αντίφαση που επιβεβαιώνεται τώρα λοιπόν με τις συλλήψεις, με τα πορίσματα των ιδίων των αρχών, γιατί δεν γίνεται αυτό να αποκριβεί. Το πώς θα το, να μην πω τώρα τη λέξη, το μπαλαμουτιάσουν, πώς θα το μαϊμουδέψουν, πώς θα το φτιάξουν στην πορεία. Το περιμένουμε. Δεν υπάρχει αφιβολία ότι θα επιχειρηθεί ακριβώς η συγκάλυψη. Ήδη καταγγέλλεται από πολλές πλευρές ότι οι έρευνες, λέει, θα γίνουν με τέτοιο τρόπο, μια πολυδιάσπαση, θα πάνε από εδώ, θα πάνε από εκεί, μην μπαίνω τώρα σε λεπτομέρειες, για να μπορέσει μέσα από δεδαλώδεις διαδικασίες να χαθεί το θέμα. Σου λέει, άντε να είμαστε λίγο τυχεροί, να μην ξεσπάσουν άλλες τώρα, να μην έχουμε δυνατούς ανέμους, να περάσουν οι μέρες, να βαρέσει διάλυση το σύστημα λόγω 15 Αύγουστου, να φύγουν τα συστήματα πολιτικά, δημοσιογραφικά, παραγωγικά κλπ. Να ξεχαστεί το θέμα. Να ξεχαστεί. Και άμα ξεχαστεί, τώρα, μετά, εντάξει, πάμε για άλλα. Εδώ, ξαναλέω, τόσες μέρες και με μερικές μόνο εξαιρέσεις,
η αντιμετώπιση που έχει ο κύριος Μητσοτάκης ως πρωθυπουργός, ο πρωθυπουργός είναι κολεγιακού τύπου, για να το πω κομψά. Δεν τον ακουμπάει κανείς, με μερικές εξαιρέσεις λέω. Ακόμη και ο Τσίπρας, και μου έκανε φοβερή εντύπωση, δεν το πίστευα, λέω ρε παιδιά, κάποιος το τρολάρει τώρα, έτσι, κάποιος από τους πολιτικούς του αντιπάλους λέει κάτσε να κάνουμε καμιά τρολιά, έτσι το εξέλαβα. Αλλά διάβασα, βρήκα τη δήλωση και αφού λέει μα μου σου του και αυτό και έτσι και αλλιώς και λοιπά, λέει δεν είναι η ώρα για την απόδοση ευθυνών, είπε ο κύριος Τσίπρας. Όλα τα άλλα που είπε δεν έχουν σημασία, ξέρετε. Διότι όταν λες δεν είναι η ώρα για την απόδοση ευθυνών, ό,τι άλλο και να πεις είναι ως μη λεχθέν, ως μη γενόμενο. Δηλαδή πότε, κύριε Τσίπρα μου, σας πρέπει να ζητηθούν οι ευθύνες? Για εξηγήστε μας και μας, να καταλάβουμε. Γιατί εμείς, δημοσιογραφικά το λέω, ως πολίτες μιλάμε, εκφράζοντας στο βαθμό που εκφράζουμε τους φίλους και τις φίλες με τους οποίους είμαστε σε επικοινωνία. Λέμε ότι υπάρχουν ευθύνες. Το λέει ο πατέρας του, χαροκαμένος πατέρας του πιλότου. Το λένε η μάνα και η αδερφή του που προσφεύγουν στη δικαιοσύνη ήδη. Τι θέλετε να πείτε, κύριε Τσίπρα, δηλαδή ότι κακός ο χαροκαμένος πατέρας, η μάνα και η αδερφή κινήθηκαν, κινούνται αμέσως για την απόδοση ευθυνών? Όχι. Ξέρετε τι κάνετε. Κάνετε πλάτες στον κύριο Μητσοτάκη. Εξ αντικειμένου, εξ αποτελέσματος αυτό. Για λόγους που τους έχουμε πει και θα τους ξαναπούμε, μπορεί να μην είναι τις παρούσεις λόγω χρόνου. Αλλά το λέω σε συνδυασμό με αυτό που είπα, ότι ο κ. Μητσοτάκης αυτές τις μέρες έχει μια κολεγιακή αντιμετώπιση. Με μερικές εξαιρέσεις, ξαναλέω, μερικές εξαιρέσεις, τον έχουν αφήσει στο απειρόβλητο. Δεν πρέπει να το αξιολογήσει κανείς και αυτό και να το λάβει υπόψη του σε όλο αυτό το οποίο συμβαίνει? Πρέπει. Γιατί δείχνει και το πώς θα κινηθούν τα πράγματα στην πορεία προς τις εκλογές σου.

Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Τώρα λέει στις 11 θα γίνει η διυπουργική υπό τον κύριο Μητσοτάκη για τις αποζημιώσεις των πυρόπληκτων. Και δικαιολογημένα σε αρκετούς, αν όχι πολλούς, αν όχι σε όλους, έρχονται μνήμες του 2007 πάλι, τα θυμόμαστε, που τότε με τις πυρκαγιές στην Ηλία όποιος περνούσε απ' έξω η τότε κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, πάλι Καραμαλής ήταν, μοίραζε 5.000, 3.000-5.000, κυριολεκτικά σε όποιον περνούσε απ' έξω. Τότε είχαν, υποτίθεται για το fast track της υποθέσεως, είχαν κάνει το εξής. Λέγανε πάρτε τα λεφτά και μετά θα κάνουμε έλεγχο, θα τσεκάρουμε αν τα δικαιούστε ή δεν τα δικαιούστε. Και αν χρειαστεί θα σας τα δώσουμε πίσω. Πα! Όλοι έπαιρναν τα λεφτά, κανείς δεν τα έδωσε πίσω. Κέρδισε τις εκλογές. Εξ αυτού του λόγου, αυτό το έχουν πει οι ίδιοι πριν από 2-3 χρόνια εκεί σε αυτή τη σύναξη στη Σπάρτη, ο Πέτρος Δούκας που ήταν υπουργός οικονομικών, είχε το Πουγγί στο Υπουργείο Οικονομικών τότε ο Δούκας, μαζί με τον άλογο Σκούβιν, είχαν τα κλειδιά του θησαυροφυλακίου. Σε αυτή τη σύναξη που ήταν εκεί με το Δούκας με τον Λιβανό που ήταν υπουργός αγροτικής ανάπτυξης και βρήκε αφορμή για τον ξύλωσο Μητσοτάκης, δεν είχαν πει σε εκείνο το βίντεο ότι έτσι γυρίσαμε τις εκλογές με τις σακούλες με τα λεφτά. Αυτοί το έχουν πει. Αυτοί έχουν περηφανευτεί ότι το καταφέρανε και το πετύχανε. Λοιπόν, τώρα λοιπόν με την ίδια αντίστοιχη μεθοδολογία παλιές τακτικές αυτές. Λοιπόν, αλλά θέλω με αυτή την αφορμή να πω κάτι το οποίο πραγματικά, και δεν θα το έλεγα γιατί εντάξει δεν είναι και κομψό από κοινωνικής πλευράς, αλλά γιατί να νιώθω εγώ ενοχές που θα το πω όταν το έχουν κάνει οι ίδιοι. Έβλεπα και ξανά βλέπα, δεν τα πίστευα. Το έβλεπα χθες το μεσημέρι που το μετέδιδαν κάποιοι και μετά αποτυπώθηκε σε βίντεο. Ήταν η κηδεία του Γιάννη Βαρβιτσιώτη. 93 χρονών, ιστορικός τέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Αν και εγώ δεν ανήκω στη σχολή του ο νεκρός δεν δικαίωται, έστω και με την τρέχουσα έννοια, δεν εννοεί αυτό ακριβώς η ρίση, αλλά εν πάση περιπτώσει, έστω και με την τρέχουσα έννοια, δεν θεωρώ ότι ο νεκρός δεν δικαίωται, αλλά δεν είναι της παρούσης τώρα για να θυμηθούμε και να πούμε και να ξανά αναφερθούμε σε ιστορίες, σε διαδρομές, σε οικογένειες, σε παραδόσεις, όλα αυτά. Στο παρόν θέλω να σταθώ. Και δεν θα το σχολίαζα αν δεν έβλεπα και ένα δημοσίευμα μετά. Βλέπουμε εκεί, παρακολουθεί κανείς, μπορεί να βρει, υπάρχουν και τα βίντεο που δεν είναι, είναι παραυθεντικά, δεν είναι παραποιημένα, δεν είναι AI, ας το πούμε, τεχνητή νοημοσύνη, είναι πραγματικά. Δυστυχώς, δεν έχει νόημα, δηλαδή, επειδή είναι εικόνα, δεν μπορούμε ραδιοφωνικά να τα κάνουμε κάτι, γιατί απλώς είναι εικόνα, δεν υπάρχει ήχος, υπάρχει εικόνα. Πηγαίνοντας ο κύριος Μητσοτάκης με τη σύζυγό του στην εκκλησία, ο γνωστός Μητσοτάκης δεν μπορεί να έχει τα όποια ζητήματα να συγκρατήσει ακόμα και σε τέτοιες στιγμές αυτά τα χαμογελαστά του. Εντάξει, λες αυτό το έχουμε πάρει απόφαση και λοιπά, πηγαίνει εκεί παρακολουθώντας τη σκηνή που πηγαίνει να συλληπιθεί τους οικείους, να τους ευχηθεί, να τους αγκαλιάσει έναν προς έναν, καθότι γνωρίζονται, ο ένας ήταν υπουργός, ο άλλος είναι συμβουλός του δεξί του χέρι στην επικοινωνία και την προπαγάνδα, όλη η οικογένεια. Παρακολουθεί κανείς σκηνές
που νομίζει ότι δεν είναι σε κηδεία και δει προσφυλούς συγγενικού προσώπου πρώτου βαθμού. Μες στα χαμόγελα και μες στην ευδιαθεσία τους βλέπεις όλους τους παρισταμένους εκεί και λες, ρε παιδί, κάτι δεν κατάλαβα καλά, κάτι το ξαναβλέπεις και το ξαναβλέπεις και λες, μα είναι δυνατόν, και ξαναπάς στην αυαρχίδα του συστημικού τύπου και του φιλοκυβερνητικού τύπου στο πρώτο θέμα. Λες, δεν μπορεί να το ξαναδώ εδώ, να είμαι σίγουρος 100% ότι δεν έχει γίνει καμιά μαϊμουδιά και βγούμε και εκτεθειμένοι, εντάξει. Το βλέπεις, το βάζεις, το βλέπεις και σαν να είναι σε άλλη κοινωνική εκδήλωση και κάνεις το σταυρό σου και άντε το ξεπερνάς αυτό και λες, εντάξει. Μετά διαβάζεις το πρωτοσέλιδο στη διαδικτυακή έκδοση και λες, τώρα πάω να φουντάρω, δεν υπάρχει άλλη λύση. Με δάκρυα στα μάτια, τίτλος, με δάκρυα στα μάτια αποχαιρέτησαν τον Γιάννη Βαρβιτσιώτη τα παιδιά και οι γονές του. Για τις γονές του δεν αμφιβάλλω, γιατί δεν είδα κάτι άλλο, για να είμαι ειλικρινής. Αλλά για τα παιδιά του, συγγνώμη που θα το πω, αυτοί το κάνανε με το Μητσοτάκη, μες στα χαμόγελα και τους χαργεντισμούς ήσανε στην εκκλησία. Και αμαρτία νουκ έχω που το λέω, αλλά μη με προκαλούν βάζοντας και τίτλο «Με δάκρυα στα μάτια». Είναι αυτό που σας λέω, πως η επικοινωνία εργαλειοποιείται, το άσπρο γίνεται μονίμως μαύρο ακόμα και σε αυτά τα ζητήματα, διότι προφανώς έπεσε κράξιμο κόσμος που το είδε. Λέει, ρε εσείς, τι είναι αυτό, και είδα και πολλά σχόλια στο διαδίκτυο που τους κράζουν. Φυσιολογικό δεν είναι? Φυσιολογικό είναι.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Σε παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας ενώπιον της εισαγγελίας πλημελιωδικών θυβών, προχώρησε η περιφέρεια Αττικής για τη μεγάλη πυρκαγιά της 31ης Ιουλίου που ξεκίνησε από τις πλατιές Βιωτίας και κατέστρεψε περιοχές της Δυτικής Αττικής. Η νομική αυτή ενέργεια στρέφεται κατά των συλληφθέντων και παντός υπευθύνου, την ώρα που η δικαστική έρευνα εξετάζει σοβαρές κατηγορίες για εμπρησμό, επικίνδυνες βλάβες σε υποδομές και εκτεταμένη οικολογική καταστροφή. Ξεκινούν από σήμερα το μεσημέρι οι αιτήσεις για το νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026 με 2027, το οποίο υποβάλλεται σταδιακά βάσει των αριθμών ΑΦΗΜΗ έως τις 21 Αυγούστου μέσω της πλατφόρμας vouchers.gov.gr ή των ΚΕΠ. Σε τέλμα παραμένει η διαδικασία των εκταφών για το έγκλημα των Τεμπών 3,5 χρόνια μετά τη φωνική σύγκρουση και παρά τη σχετική εισαγγελική εντολή που είχε δοθεί από τον Απρίλιο του 2026. Επίσημα έγγραφα αποκαλύπτουν γραφειοκρατικές καθυστερήσεις και αδυναμία των ελληνικών εργαστηρίων να εντοπίσουν έφλεκτες ή πτητικές ουσίες. Στην δικαιοσύνη προσφεύγουν η μητέρα και η αδελφή του αδικοχαμένου Έλληνα πιλότου που έχασε τη ζωή του στη σύγκρουση δύο ελικόπτερων τύπου Μπέλ στη Ψάθα, δηλώνοντας παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας κατά παντός υπευθύνου. Μέσω της δικηγόρου τους Βάσος Πανταζή ζητούν την πλήρη διαλεύκανση των συνθήκων της τραγωδίας στο Πόρτο Γερμενό και την απόδοση ποινικών ευθυνών σε όσους συντέλεσαν με πράξεις ή παραλήψεις στον θάνατο του χειριστή. Το βραχυκύκλωμα που προκλήθηκε όταν εν αέρια καλώδια ρεύματος ταλαντώθηκαν από τους ισχυρούς ανέμους και ακούμπησαν μεταξύ τους οφείλεται η καταστροφική πυρκαγιά στην Αττικοβιωτία, σύμφωνα με το επίσημο πόρισμα της πυροσβεστικής. Οι σπινθήρες που έπεσαν σε ξερά χόρτα αποτέλεσαν την αφετηρία της πυρήνης Λέλαπας. Στη δημοσιότητα βρέθηκαν και παραδόθηκαν φωτογραφικά ευρήματα, τα οποία αποτελούν τα βασικά πιστήρια για τις ποινικές διώξεις σε βάρος του συλληφθέντος δημάρχου και του τεχνικού υπευθύνου. Στα 420 εκατομμύρια ευρώ εκτοξεύεται η συνολική κρατική επιχορήγηση που κατευθύνθηκε προς την ιδιωτική κοινοπραξία της Στέρνα για την παραχώρηση της Εγνατίας Οδού. Νέα νυχτερινή τροπολογία που ψηφίστηκε στη Βουλή δίνει πρόσθετες αποζημιώσεις 240 εκατομμύριων ευρώ. Την ίδια στιγμή οι οδηγοί καλούνται να πληρώσουν ξανά έναν ήδη κατασκευασμένο δρόμο που έχει ακόμη κλειστές σύραγγες και οι φορολογούμενοι πολίτες θα κληθούν να χρυσοπληρώσουν και τις σταδιακές αυξήσεις στα διόδια που θα φτάσουν έως και το 170% στις αυξήσεις. Νέα σοβαρή πρόκληση σε βάρος της ελληνικής ιστορίας κυοφορείται στη Σερβία από φορείς της λαβοσκοπιανής μειονότητας της Σερβίας, οι οποίοι δρομολογούν την ανέγερση μνημείου με την ονομασία Μητέρα Μακεδονία στην πόλη του Νόβι Σαντ. Η εξέλιξη αυτή χτυπά καμπανάκι στην Αθήνα, διότι βρίσκεται σε στάδιο γραφειοκρατικής έγκρισης και παραβιάζει κατάφορα την κατάπτυση στη Συμφωνία των Πρεσπών. Φρίκη προκαλεί η αποκάλυψη στον Μιστρά Λακωνίας ότι ένας 55χρονος έκρυβε τη σωρό του νεκρού πατέρα του σε κατάψυξη επί 2,5 χρόνια προκειμένου να εισπράττει παράνομα τη σύνταξή του. Ο δράστης συνελήφθη από την αστυνομία και ομολόγησε την πράξη του, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απάτη, ψευδή κατάθεση και παράβαση του νόμου περί όπλων. Στην διεθνή επικαιρότητα, συναγερμός σήμανε εκ νέου στις Αμερικανικές Αρχές Ασφαλείας, καθώς ένας 38χρονος άνδρας συνελήφθη οπλισμένος κοντά στο γήπεδο γκολφ του Προέδρου Τραμπ στην Καλιφόρνια, μόλις 2-24 ώρα πριν από την προγραμματισμένη επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου. Η αστυνομία και η αντιτρομοκρατική υπηρεσία του FBI εντόπισαν στην κατοχή του, αλλά και κατά την έφοδο στο σπίτι του, βαρύ οπλισμό, αλεξίσφαιρο γυλαίκο, ασύρματους και σημειώσεις που παραπέμπουν σε προετοιμασία επιθέσεως. Το ενδεχόμενο απαγόρευσης των έξυπνων γυαλιών της ΜΕΤΑ εξετάζουν χώρες όπως η Γερμανία, η Γαλλία και η Ολλανδία εξαιτίας σοβαρών κινδύνων για την ιδιωτικότητα των πολιτών. Οι ρυθμιστικές αρχές προειδοποιούν ότι οι ενσωματωμένες κάμερες στα γυαλιά επιτρέπουν την κρυφή βιντεοσκόπηση σε δημόσιους χώρους, μετατρέποντάς τα σε εργαλεία αόρατης επιτήρησης. Ο καιρός σήμερα θα είναι γενικά αίθριος με ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία πρόκειται να κυμανθεί στους 36 με 38 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι πνέουν βόρειοι εντάσσεως από 5 έως 6 μποφόρ. Ο κίνδυνος πυρκαγιάς παραμένει πολύ υψηλός, κατηγορίας 4. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή Μάχη Υπερπίστεως και Πατρίδος με τους Γιώργιο Βλάχο και Ανδρέα Καψαμπέλη.
0: Μάχη 99,8 στα FM. Το ραδιόφωνο των πολιτών. και όχι των ολιγαρχών.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επανήλθαμε λίγο μετά τις 11, μάχη 99,8, μάχη υπερπίστος και πατρίδος η εκπομπή. Είπαμε ότι περιμένουμε την διυπουργική την ώρα που ακούσαμε και στις ειδήσεις και η περιφέρεια Αττικής. Τηρώντας κάποια προσχήματα, θα έλεγα τώρα και ο Χαρδαλιάς. Εντάξει. Βέβαια, πρέπει να πάμε και στην προηγούμενη. Πού είναι αυτός, ο κύριος Πατούλης? Πού βρίσκεται ο κύριος Πατούλης? Έχει μπει στο λαγούμι εκεί του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και προσπαθεί να ξεχαστεί. Αλλά υπάρχουν ζητήματα και για τις υποδομές στην περιφέρεια επί των ημερών του, υπάρχουν ζητήματα και με τα άλλα, με υποθέσεις, με τα σπιτάκια ανακύκλωσης, εκεί να δείτε τι ιστορίες, αν βγουν πλήρως στην επιφάνεια. Τέλος πάντων, πολλά είναι αυτά. Εν πάση περιπτώσει, η περιφέρεια Αττικής, οι συγγενείς του πιλότου προσφεύγουν σε δικαιοσύνη. Επίσης αποκαλύπτεται ότι εκεί στη Βιωτία, σε αυτό το ελληνικό πάρκο, οι κάτοικοι έχουν ξεσηκωθεί, έχουν κάνει προσφυγές στο Συμβούλιο της Επικρατείας, όπου Συμβούλιο της Επικρατείας γάρε, οι αναβολές είναι αλλεπάλληλες, λέει, καταγγέλλεται, για να μην εκδικαστεί η υπόθεση, για να παρατείνεται αυτή η κατάσταση από αναβολή σε αναβολή. Αν ήταν τώρα κανένας ταλέπορος βιοπαλαιστής, θα το είχαν κρεμάσει στα κάγκελα, πώς το λένε, στο κατάρτι ψηλά, για παραδειγματισμό. Να είχε κλέψει καμιά τυρόπιτα. Εντάξει. Λοιπόν, τέλος πάντων, εν αναμονή λοιπόν αυτού, θέλω να πω ότι έχουμε στην επικαιρότητα και το θέμα, γιατί βλέπω άλλη προπαγάνδα εκεί για το μεταναστευτικό, την επαύριο της Συνόδου των Υπουργών Μετανάστευσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου ακούστηκαν πολλά. Θα πούμε πολλά πάνω σε αυτό, αλλά δράτωμαι της ευκαιρίας για να μιλήσω, μάλλον να το συνδυάσω με αυτό που έχει αποκαλυφθεί τις τελευταίες μέρες στην ιστορία. Αναφέρομαι στην ιστορία με τη δολοφονία της Βρετανίδας της 38χρονης στην Κυψέλη. Σήμερα ο 26χρονος που κατηγορείται, ο Αφγανός, απολογείται. Αυτός το αρνείται. Λέει αυτά τα οποία λέει. Όμως το θέμα, λένε ορισμένοι, ότι μπορεί να έχει ευρύτερες πτυχές. Γιατί το λέω αυτό? Δεν έχω πρωτογενή εικόνα, δεν έχω πρωτογενείς γνώσεις. Μεταφέρω πληροφορίες, μαρτυρίες και στοιχεία και τα παραθέτω. Διότι εκεί, λέει, στην Κυψέλη υπάρχουν πολλοί χώροι που θεωρούνται, πώς ακριβώς όλα τα, αυτοί λέγαν μια μικρή οργάνωση διακονίας, ευκτήριους οίκους, προσευχής δηλαδή. Ερετικά, ξέρετε, αυτά τα, τις έκτες, τα ερετικά. Είχαν ιδρύσει τέτοιου τύπου οργάνωση, χριστιανική, παραθρησκευτική, πώς να το πούμε. Κάθε άλλο παρά χριστιανική και οτιδήποτε, αντιλαμβάνεστε τι είναι όλα αυτά.
Η Κυψέλη είναι γεμάτη τέτοιους χώρους παράνομους που κάποιοι έχουν κλείσει, έχουν σφραγιστεί. Και βεβαίως το πώς, το λέω σε σχέση με τη μετανάστευση, την παράνομη μετανάστευση, όλο αυτό το ξέφραγο αμπέλι το οποίο συμβαίνει στη χώρα. Το πώς λειτουργούν αυτές οι οργανώσεις, οι σέχτες, οι αιρέσεις, οργανώσεις διακονίας. Γιατί αυτό το οποίο τώρα ακούμε από την πλευρά του ως αφήγημα είναι ότι διαφωνήσανε, λέει, με την άλλη ήθελε να κάνει αυτή τη γυναίκα του άλλη χριστιανή, άλλη αίρεσης και τσακωθήκανε και εξ αυτού του λόγου και λοιπά, κάτι έγινε. Αυτό μπορεί να είναι απλώς η επιφάνεια, να είναι η κορυφή του παγόβουνου. Γιατί αν όντως είχαν στήσει εκεί μαζί τέτοιου τύπου, ξαναλέω, παράνομοι εκεί οργάνωση παραχριστιανική, ευκτήριου σίκους κλπ. Κλπ. Που πώς λειτουργούσε, πώς επιχορηγεί το, πώς στηριζόταν οικονομικά, ήταν καταχωρημένοι, δηλωμένοι, και σε συνδυασμό με αυτό, αυτό θεωρώ ότι πρέπει να αναδειχθεί, ότι στην Κυψέλη είναι πολλά αυτά τα αυτού του τύπου, τα μοντέλα εκεί, αυτές οι οργανώσεις, οι σέκτες και οι. Γιάφκες, να τις πω έτσι, παρασκευτικές γιάφκες που λειτουργούν. Αυτό γίνεται κάτω από τη μύρτη του κράτους, με την ανοχή του κράτους, με την ευλογία του κράτους. Ως αποτέλεσμα του μπάτε σκυλιά λέστε στη χώρα. Και όλο αυτό τώρα το επισημαίνω, διότι έρχεται όψιμα ο κ. Μητσοτάκης πάλι εν όψη εκλογών, πάλι με το βλέμμα στραμμένο στην επικοινωνία και την προπαγάνδα εν όψη εκλογών, να το παίξει σκληρούλης, να το παίξει αποφασιστικός. Βάζει και τον κύριο Πλεύρη ως άλοθη, δηλαδή Πλεύρης και Βορύδης έχουν καεί, όχι έχουν τσουροφλιστεί, έχουν καεί εντελώς για το ρόλο που νόμιζαν και ο κύριος Μητσοτάκης τους ήθελε να παίξουν. Καμία αξιοπιστία, καμία βαρύτητα ο λόγος τους. Είναι προφανές, είναι σαφές αυτό. Αλλά κατά τα άλλα, και στον απόϊχο της εισβολής εκεί στην Θεούτα, στην Ισπανία, ο κύριος Μητσοτάκης προσποιείται ότι ανακάλυψε την αλήθεια. Πόσο τώρα αυτό μπορεί να πουλήσει εκλογικά, και νομίζω ότι απέλπιδες προσπάθειες είναι. Θα δούμε.

Εδώ είμαστε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, επανήλθαμε. Τα στοιχεία το λέω σε σχέση και με τις πυρκαγιές, δεν κάνω το μετεωρολόγο. Αν και θα μπορούσαμε να το κάνουμε. Προβλέπεται, λέει, για το Σαββατοκύριακο που έρχεται υψηλές θερμοκρασίες, 40 βαθμών Κελσίου υπολογίζεται, και μελτέμια έως 7 μποφόρ. Χαμηλή υγρασία, μελτέμια 7 μποφόρ, θερμοκρασίες 40 βαθμούς Κελσίου προβλέπει η μετεωρολογική υπηρεσία, και η πολιτική προστασία κηρύσσει σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού Αττική, Εύβοια, Χίο και Λέσβο. Με ότι αυτό μπορεί να σημαίνει. Και με την ελπίδα να μην ζήσουμε ξανά. Η ελπίδα μας έχει μείνει, έτσι. Δεν συζητάμε τίποτα άλλο, διότι επαναλαμβάνεται αυτό το οποίο συμβαίνει κάθε φορά. Τα ίδια λόγια, μεγάλα λόγια, βαρύγδουπες εξαγγελίες, δεσμεύσεις, και επιβεβαιώνεται, το είπαμε και προχθές, επιβεβαιώνεται και σήμερα, χωρίς καμία αμφιβολία, ότι ακόμα και τη φιέστα την οποία είχε στήσει τον περασμένο Νοέμβριο ο κύριος Μητσοτάκης με τους συναυτό εκεί στα Μέγαρα για τα 3 πυροσβεστικά αεροπλάνα της πυροσβεστικής. Θυμάστε με τι φανφάρες, με τι πυροτεχνήματα επικοινωνιακά τα υποδέχθηκαν. Πήγε ο κύριος Μητσοτάκης και δώσ' του και πάρε να έχεις το Νοέμβριο. Δεν. Καθυλωμένα εκεί, ακινητοποιημένα είναι. Δεν υπάρχουν, λέει, πιλότοι. Και την ίδια ώρα ο πατέρας του, χαροκαμένος πατέρας του πιλότου που έχασε τη ζωή του στη σύγκρουση στην Ψάθα, καταγγέλει, κατήγγειλε γραπτός, ότι έβαλαν το παιδί του να πετάξει με το

Δανό που επίσης σκοτώθηκε, ο οποίος ήταν άπειρος. Καταγγέλει ο άνθρωπος, και γι' αυτό είπε θα σας κυνηγάω και από τον τάφο μου, θα σας πάω μπιπ. Να μην επαναλαμβάνω τη χιδαία λέξη που δεν έχει. Χιδαίες λέξεις δεν υπάρχουν, χιδαίοι άνθρωποι υπάρχουν. Έτσι. Τέλος πάντων. Τον έστειλαν στο θάνατο τον άνθρωπο, το παλικάρι. Για τα αεροσκάφη αυτά τώρα εδώ, τα αεροπλάνα που αγοράστηκαν και το είπαν ως σπουδαίο γεγονός, γιατί μέχρι τώρα με μισθώσεις, κοστοβόρες και μίζες, αλίμονο, γινόταν και γίνεται η δουλειά αυτή, το παρουσίασαν ως φοβερό και τρομερό. Όντως, εκ πρώτης όψεως το ακούς, λες, μπράβο ρε μεγάλε, επιτέλους, μην είμαστε ισοπεδωτικοί, επιτέλους, εντάξει, ήρθαν τα αεροπλάνα. Μας είπανε και την άνοιξη ότι είμαστε πιο προετοιμασμένοι από κάθε άλλη χρονιά. Φτάσαμε στον Ιούλιο και τα αεροπλάνα αυτά που λέμε τώρα θα μπορούσαν και θα έπρεπε να πετάξουν, να πετάνε, είναι εκεί, γιατί λέει δεν υπάρχουν πιλότοι. Δεν υπάρχουν εκπαιδευμένα, λέει, πληρώματα. Δεν υπάρχει το πιστοποιημένο προσωπικό για αποστολές τέτοιου τύπου. Δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες, οι γραφειοκρατίες, ξέρω εγώ, ένταξης, ενσωμάτωσης, ό,τι στο καλό, μην πω καμιά άλλη κουβέντα. Και προσέξτε, αυτά τα αεροσκάφη δεν ρίχνουν νερό, κάνουν κάτι πολύ πιο, κάνουν κάτι άλλο σημαντικό. Λειτουργούν ως εναέρια κέντρα επιτήρησης, συντονισμού επιχειρήσεων στον αέρα. Τεράστια υπόθεση αυτό. Το λέω γιατί είχαμε και τη σύγκρουση η οποία αποδίδεται σε έλλειψη σωστού συντονισμού από το έδαφος. Γι' αυτά θα λογοδοτήσει κανείς. Θα πει μια κουβέντα ο κύριος Μητσοτάκης σήμερα εκεί στην Υπουργική, ή απλώς θα τάξει και θα τάξει και θα τάξει.

Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, σιγά σιγά περιμένουμε να δούμε τώρα. Δεν έχουμε μέχρι στιγμής, γιατί έχει οπωσδήποτε ενδιαφέρον, έτσι, να δούμε τι ακριβώς, αν προλάβουμε στη διάρκεια εδώ της επικοινωνίας μας, τι θα πει ο κύριος Μητσοτάκης, τι θα υποσχεθεί, πώς θα τα μπαλώσει, πώς θα τα φέρει από εδώ, πώς θα τα φέρει από εκεί, πώς θα τα... Τώρα θα μου πείτε το εντυπωσιακό, βάλτε το σε εισαγωγικά το εντυπωσιακό, είναι ότι υπάρχουν ακόμα άνθρωποι, πολίτες, που τον, από που τον ακούνε, που τον εμπιστεύουνε. Πόσοι είναι τώρα αυτοί, δεν το ξέρω, αλλά εν πάση περιπτώσει το εντυπωσιακό είναι ότι υπάρχουν ακόμα κάποιοι άνθρωποι, λιγότεροι ή περισσότεροι, που τον ακούνε και τον πιστεύουν ή θέλουν να τον πιστεύουν, γιατί έχουμε ξαναπεί, οι ειδικοί, οι επιστήμονες μιλάμε για το σύνδρομο της Στοκχόλμης. Λοιπόν, τέλος πάντων, θέλω να γυρίσω λίγο στο μεταναστευτικό, γιατί σήμερα και από χτες, δηλαδή, εν πάση περιπτώσει, βλέπει κανείς πάλι μία, ας πούμε, εκκλιμάκωση της προπαγάνδας και του στυλ. Βλέπει, διαβάζει, ας πούμε, ή ακούει, βλέπει τίτλους «Λουκέτο στα σύνορά μας για να μην γίνουμε Θέουτα», Ισπανία δηλαδή. Από την άλλη πλευρά, βολές που βολεύουν τον κύριο Μητσοτάκη, ότι πω στην πυρά ρίχνουν το άσυλο Ευρωπαίοι και Μητσοτάκης και ούτω καθεξής. Μια προσέγγιση που ίχνη, λέει, υβριδικού πολέμου στις πύλες της Ευρώπης. Από την άλλη πλευρά, φυμαμορφώνουν ένα κλίμα, ρε παιδί μου, ότι αυτό που βολεύει και την επικοινωνιακή αφήγηση του κυρίου Μητσοτάκη και της κυβέρνησης, ότι να, τώρα ήρθε η ώρα. Αν όμως, όχι όμως, αν την ίδια ώρα ανατρέξουμε στα στοιχεία και αν ελέξουμε και τα δεδομένα της έως τώρα διαδρομής των πραγμάτων, αποκαλύπτεται, αν μη τι άλλο, η υποκρισία και το επικοινωνιακό παραμύθι. Διότι δεν μπορεί ξαφνικά, και επειδή το επιτάσσουν οι επικοινωνιακές και οι εκλογικές σου ανάγκες, να λες εδώ είμαστε σκληροί και αποφασιστικοί, και μάλιστα σκόπιμα ύπουλα να φημίζεις και τον Εύρο το 20, διότι αυτό το οποίο έγινε στον Εύρο το 20, που ήταν λίγους μήνες μετά τις εκλογές, ακυρώθηκε στην πορεία, στην πράξη, αμέσως μετά πάλι από την ίδια την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Εν πάση περιπτώσει, δεν μπορεί να λέγονται με καμία αξιοπιστία όλα αυτά, όταν η ίδια η κυβέρνηση, ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης, το Υπουργείο Εσωτερικών ως αρμόδιος φορέας, κ. Λιβάνιος Υπουργός Εσωτερικών, μαζί με όλους τους άλλους, τον κ. Πλεύρη κλπ. Με βάση τα επίσημα στοιχεία, είναι απάντηση, είναι έγγραφο που έχει κατατεθεί στη Βουλή, παρακαλώ, πριν από 4 μέρες,
από το Υπουργείο Εσωτερικών με την υπογραφή του Υπουργού Εσωτερικών του κυρίου Λιβάνιου, από τα οποία στοιχεία, τα επίσημα στοιχεία, το πίνακα που έχουν δώσει οι ίδιοι, τη λίστα που έχει δώσει η ίδια κυβέρνηση, μέχρι στιγμής, και είμαστε στα μισά του 26, έτσι. Μέχρι στιγμής, από τότε που έγινε η κυβέρνηση, ο κύριος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία, έχει δώσει ελληνική ηθαγένεια, έχει πολιτογραφήσει ως Έλληνες, έχει δώσει, ξαναλέω, έχει καταστήσει Έλληνες 102.711 για την ακρίβεια αλλοδαπούς. Κατά το πλείστον, ως επιτοπλίστον, από μουσουλμανικές χώρες. Κατά μέσον όρο 15.000 20.000 εκεί σε τήσια βάση. Μιλάμε δηλαδή, για να φανταστούμε το μέγεθος, μια ολόκληρη πόλη όπως είναι περίπου ο Βόλος. Όχι 110.000 πόσους έχει. Φανταστείτε, ας πούμε, ας φανταστούμε μια πόλη ή ένα ολόκληρο νησί όπως η Ρόδος. Μην πάει και τώρα το μυαλό σας στη Ρόδο, επειδή είναι εκεί κάτω, κοντά, στα Δωδεκάνησα, δίπλα. Ολόκληρη τη Ρόδο δηλαδή, να κατοικείται από, σχηματικά το λέω τώρα έτσι, από αλλοδαπούς, μουσουλμανικές χώρες κατά το πλείστον, που έχουν ελληνοποιηθεί, που έχουν πάρει ελληνική ηθαγένεια ή στο Βόλο. Αυτό το έχει κάνει ο κ. Μητσοτάκης, η κυβέρνηση έχει βάλει την υπογραφή του, υπουργή του. Τώρα είδε το φως το αληθινό και προσποιείται ότι αλλάζει στάση, ότι, πώς το λέει, λουκέτο στα σύνορα, βρε, δουλευόμαστε. Δουλευόμαστε, μας δουλεύουν δηλαδή. Μας δουλεύουν. Επικοινωνία για την επικοινωνία, λόγια για τα λόγια, την ώρα που, ξαναλέω, αφήστε τα υπόλοιπα που ζει και βιώνει ο Έλληνας, τα στοιχεία τα ίδια, οι αριθμοί, τα δεδομένα, 102.711 έχουν πάρει την ελληνική ηθαγένεια κατά το πλείστον προερχόμενοι από μουσουλμανικές χώρες στο διάστημα διακυβέρνησης του κυρίου Μητσοτάκη. Αυτό μετράει. Τα υπόλοιπα, ξαναλέω, επειδή βλέπει το πρόβλημα της διαρροής, της αιμορραγίας, σωστότερα, από την παραδοσιακή εκλογική βάση του χώρου της Νέας Δημοκρατίας, τρέχει πανικόβλητος, γι' αυτό λέω, αντιλαμβάνεται, και ίσως επειδή βρίσκεται σε αυτή την αδιέξοδη κατάσταση, εκδηλώνονται και άλλα συμπτώματα, σαν αυτό, ας πούμε, που λέγαμε χθες στην κηδεία εκεί του Βαρβιτσιώτη, που πήγαν όλοι και χαμογελούσανε. Ως σύμπτωμα, θα το έλεγα, αυτού του ψυχολογικού αδιεξόδου, για να το πω κομψά, στο οποίο βρίσκεται και για το οποίο φυσικά πολιτικά αφήσει τα ανθρώπινα, δεν θα τον συμπαθήσουμε, έτσι, δεν θα τον λυπηθούμε κιόλας.

Λοιπόν, είμαστε εδώ λοιπόν σιγά σιγά, πλησιάζουμε προς το τέλος της σημερινής μας επικοινωνίας, κυρίες και κύριοι. Δεν έχουμε κάτι νεότερο που θα ήθελα να προλάβουμε να πούμε δύο πράγματα, να ακούσουμε τι θα υποσχεθεί. Όχι ότι επί της ουσίας υπάρχει καμιά αγωνία, αλλά για να μπορέσουμε να το σχολιάσουμε, να το φωτίσουμε και στο βαθμό που επιβάλλεται για χάρη της αλήθειας να το αποδομήσουμε δημοσιογραφικά. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, κύριος Ηλίας, βλέπω πάρα πολλά οριμαγδός σχολείων. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η διάδραση είναι πάρα πολύ σημαντική και συγκινητική που υπάρχει. Την ίδια ώρα, γράφει εδώ ο κύριος Ηλίας, ότι την ίδια ώρα, λέει, που ομογενείς και χριστιανοί από την Ευρώπη δεν πολιτογραφούνται, σε αντίθεση με προερχόμενος από άλλες χώρες μουσουλμανικές, δεν πολιτογραφούνται λοιπόν, καταγγέλει εδώ ο φίλος μας, ομογενείς και χριστιανοί από την Ευρώπη, ταλαιπωρούμενοι επί μία δεκαετία και πλέον. Αυτό όντως είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι δείχνει και τα μέτρα και τα σταθμά που υπάρχουν, τα διαφορετικά. Δείχνει αυτό που λέμε πολλές φορές, ότι ο ρατσισμός εκδηλώνεται σε βάρος των Ελλήνων, σε βάρος των χριστιανών. Εκ των πραγμάτων προκύπτει αυτό, αν όντως που έτσι είναι, ταλαιπωρούνται για μία δεκαετία, επί μία δεκαετία και πλέον, για να μπορέσουν να πολιτογραφηθούν. Σε αντίθεση με τις fast track διαδικασίες που υπάρχουν και που, να πω και κάτι, επειδή κάνει και πολύ φασαρία τώρα ο κ. Μητσοτάκης για τα θέματα εκεί με αφορμή την την Ισπανία. Και όντως παίζεται εκεί ένα μεγάλο διπλωματικό παιχνίδι παράλληλα, γιατί υπάρχει στη μέση ιστορία με την Τουρκία, οι σχέσεις Ισπανίας-Τουρκίας, η αντίθεση Μαρόκο, Ισραήλ, Ηνωμένες Πολιτείες, όλα αυτά που τα ξέρουμε, μην τα επαναλαμβάνουμε. Όμως η ιστορία με την πολιτική της Ισπανίας σε σχέση με τα μεταναστευτικά δεν είναι τωρινή. Δεν είναι τωρινή. Ξαναλέω αυτό. Γιατί? Διότι πριν από μερικά χρόνια, δηλαδή, είχε γίνει κυβέρνηση ο κ. Μητσοτάκης, ήταν κυβέρνηση. Το 21 ο κ. Μητσοτάκης ήταν κυβέρνηση. Όταν μέσα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δεν θέλω να αναφερθώ σε ονόματα για να μην αδικήσω πρόσωπα που δεν θα συμπεριλάβω, αλλά υπήρχαν ευρωβουλευτές όχι από μία μόνο πλευρά που ζητούσαν
από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ασκήσει πίεση κατά του εξοπλισμού της Τουρκίας από την Ισπανία. Να μπει μπλόκο, να μπει φρένο. Ο κύριος Μητσοτάκης τότε αγρονηγόραζε, περί άλλα ετήρβαζε. Τίποτα δεν έκανε. Αρνείτο έστω και να ακούσει, όχι να συμπράξει, να βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση, να ασκήσει πίεση προς τον Σάντσεφ. Ούτε στο Σάντσεφ, και θα πω γιατί το λέω, ούτε στη Μελόνι, γιατί εδώ αποδεικνύεται, αν θέλει κανείς να μην έχει παροπίδες, όσο το καταφέρνει, δεν λέω ότι είναι εύκολο, δεν είναι ιδεολογικά αυτά τα θέματα. Εν πάση περιπτώσει δεν είναι πάντα ιδεολογικά. Άλλο ο Σάντσεφ, άλλο η Μελόνι, άλλο πολιτικό πρότυπο, πόσο λένε πρόσημο έχει ένας, άλλο άλλο. Εκ διαμέτρου αντίθετη θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι και είναι. Αλλά στην διπλωματική τους τακτική, στην εξωτερική τους πολιτική, κινούνται με βάση τα συμφέροντα των χωρών και των κυβερνήσεών τους και συμπίπτουν. Έχουν συμπέσει, αντικειμενικά μιλώντας. Λέω, δεν χρειάζεται να έχουμε παροπίδες, επιβάλλεται να μην έχουμε. Και ο Σάντσεφ, ο σοσιαλιστής, και η δεξιά Μελόνι έχουν παίξει παιχνίδι με την Τουρκία. Θα ξεχάσουμε ότι η ιταλική κυβέρνηση Μελόνι βοήθησε, επέτρεψε, συνέπραξε ώστε ο γαμπρός του Ερντογάν, ο Μπαϊκάρ, που λέγεται εκεί, να μπει μέσω μάλλον του Μπαϊκάρ, να μπει η Τουρκία στην ευρωπαϊκή πολεμική βιομηχανία μέσω της Ιταλίας. Συγγνώμη, θα το... Ναι, θέλουν να το ξεχάσουμε. Δύο λοιπόν στοιχεία που αποδεικνύουν και σε αυτό το σκέλος και σε αυτό το κομμάτι και σε αυτή την υπόθεση, την υποκρισία και το επικοινωνιακό παιχνίδι που παίζει η κυβέρνηση και ο κ. Μητσοτάκης, μόνο το επικοινωνιακό. Δεν έπραξε τίποτα όλα τα προηγούμενα χρόνια για να ασκηθεί πίεση, είτε απευθείας, είτε μέσω του Ευρωκοινοβουλίου, είτε με άλλους τρόπους, προς την Ισπανία και την κυβέρνησή της. Για το παιχνίδι με την Τουρκία, ούτε στην Ιταλία με τη Μελόνι. Τίποτα. Τώρα λοιπόν, πάλι επικοινωνιακά κινούμενος και προεκλογικά σκεπτόμενος, με το βλέμμα στραμμένο, το βλέμμα, μόνο το βλέμμα, τα πάντα όλα, στις μετρήσεις, τις κρυφές μετρήσεις, τις εσωτερικές μετρήσεις, τις κυλιόμενες μετρήσεις, έτσι, μην νομίζετε, έστω και αυτές βέβαια και συστημικές, παρά τις προθέσεις ψήφου που δείχνουν κλπ. Κλπ, έχουν πίσω από τις γραμμές πολλά μηνύματα που δείχνουν την απομόνωση του κ. Μητσοτάκη και της κυβέρνησής του, έστω και αν δεν έχει απέναντί του μια πολιτική αντιπολίτευση, μια πολιτική μάλλον, συγγνώμη, μια πολιτική πλειοψηφία. Έχει όμως κοινωνική πλειοψηφία και κοινωνική κατακραυγή απέναντί του, η οποία διαμορφώνει τις τάσεις και θα επηρεάσει και των πραγμάτων και τις πολιτικές ισορροπίες. Αυτό φαίνεται καθαρά λοιπόν και αποτυπώνεται
Και αυτό είναι που κάνει το κύριο Μητσοτάκη, να το παίζει τώρα πάλι και σε αυτό το κομμάτι διαφορετικός. Δεν έχει το βλέμμα του και το ενδιαφέρον του στραμμένο στα σύνορα, όπως λένε οι παπαγάλοι του και οι υπουργοί του και τα φύλλα προσκύμενα σε αυτόν μέσα ενημέρωσης. Στις μετρήσεις το έχει, στις διαρροές, στην αιμορραγία που έχει στο παραδοσιακό κομμάτι των ψηφοφόρων του κυβερνώντος κόμματος. Διαρροές οι οποίες δεν ανακόπτονται, δεν επιστρέφουν αυτοί. Μπορεί να είναι μετεωριζόμενοι κάποιοι από αυτούς, αλλά η απόσταση από τον κύριο Μητσοτάκη και από την κυβέρνησή του μεγαλώνει διαρκώς. Οι πιθανότητες να επιστρέψουν και να τον ψηφίσουν μειώνονται συνεχώς. Ως εκ τούτου κάνει ό,τι απεγνωσμένο μπορεί, υπόσχεται. Τώρα με τις φωτιές θα δώσει στη ΔΕΘ. Εδώ βγήκε ο ελεύθερος τύπος την Κυριακή, που είναι κυβερνητικό φύλλο κανονικά, δεν είναι, το λέω προς ψόγων, και προανήγγειλε την ώρα που επισήμως το διαψεύδουν μέχρι τώρα ότι είναι στο τραπέζι και το θέμα της 13ης σύνταξης, που έλεγε ο Στουρνάρας ότι είναι, θα είναι τρελό, και ο Πιαρακάκης και άλλοι λέγανε αποκλείεται. Έρχεται λοιπόν τώρα ο ελεύθερος τύπος και λέει στη 13η σύνταξη είναι στο τραπέζι. Ψευδός, για να δημιουργήσει την εντύπωση, για να το προαναγγείλει. Εν πάση περιπτώσει και στη ΔΕΘ θα την άξει, που λέω λόγο, στην μπάνκα στον αέρα. Θα δώσει, θα υποσχεθεί. Τώρα θα το παίξει πατριώτης, αντιμεταναστευτική πολιτική, σκληρό, πλεύρης, Άγιος ο Θεός κλπ. Κλπ. Τα πάντα όλα για να συγκρατήσει αυτό το οποίο συμβαίνει έως τώρα και που με βάση όλα και τα δεδομένα δείχνουν ότι το φθινόπωρο θα είναι ακόμη χειρότερο από πλευράς τάσεων συμπεριφορών και αβεβαιότητας στην κοινωνία. Λοιπόν, κάπου εδώ δεν έχουμε κάποια εξέλιξη ως προς αυτά που λέγαμε, θα τα ακούσετε στα δελτία ειδήσεων και στη συνέχεια στη συχνότητα εδώ 99,8. Σε μια μουσική ανάσα από τον κύριο Γιαννητόπουλο ακολουθεί δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά μάχη για την αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καλό μεσημέρι σε όλους και όλες.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στη λεωφόρο Ποσειδώνος και προκαλεί καθυστερήσεις στην κυκλοφορία. Ειδικότερα, δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων καταγράφεται στη λεωφόρο Ποσειδώνος μετά από σύγκρουση οχημάτων που σημειώθηκε στο ύψος της λεωφόρου Αλίμου στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τον Πειραιά. Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες. Σε παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας ενώπιον της εισαγγελίας πλημελιωδικών θυβών προχώρησε η περιφέρεια Αττικής για τη μεγάλη πυρκαγιά της 31ης Ιουλίου που ξεκίνησε από τις πλατιές Βιωτίας και κατέστρεψε περιοχές της Δυτικής Αττικής. Η νομική αυτή ενέργεια στρέφεται κατά των συλληφθέντων και παντός άλλου υπευθύνου την ώρα που η δικαστική έρευνα εξετάζει σοβαρές κατηγορίες για εμπρισμό, επικίνδυνες βλάβες σε υποδομές και εκτεταμένη οικολογική καταστροφή. Ξεκινούν από σήμερα το μεσημέρι οι αιτήσεις για το νέο πρόγραμμα Τουρισμός για όλους 2026-2027, το οποίο υποβάλλεται σταδιακά βάσει των αριθμών ΑΦΗΜΗ έως τις 21 Αυγούστου μέσω της πλατφόρμας vouchers.gov.gr ή των κέντρων εξυπηρέτησης πελατών. Σε τέλμα παραμένει η διαδικασία των εκταφών για το έγκλημα των Τεμπών 3,5 χρόνια μετά τη φωνική σύγκρουση και παρά τη σχετική εισαγγελική εντολή που έχει δοθεί από τον Απρίλιο του 2026. Επίσημα έγγραφα αποκαλύπτουν γραφειοκρατικές καθυστερήσεις και αδυναμία των ελληνικών εργαστηρίων να εντοπίσουν έφλεκτες ή πτυτικές ουσίες. Στη δικαιοσύνη προσφεύγουν η μητέρα και η αδερφή του αδικοχαμένου Έλληνα πιλότου που έχασε τη ζωή του στη σύγκρουση δύο ελικοπτέρων τύπου Μπέλ στην Ψάθα, δηλώνοντας παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας κατά παντός υπευθύνου. Μέσω της δικηγόρου τους, Βάσος Πανταζή, ζητούν την πλήρη διαλεύκανση των συνθήκων της τραγωδίας στο Πόρτο Γερμενό και την απόδοση ποινικών ευθυνών σε όσους συντέλεσαν με πράξεις ή παραλήψεις τον θάνατο του χειριστή. Στο βραχυκύκλωμα που προκλήθηκε όταν ένα αέρια καλώδια ρεύματος ταλαντώθηκαν από τους ισχυρούς ανέμους και ακούμπησαν μεταξύ τους, οφείλεται η καταστροφική πυρκαγιά στην Αττικό Βιωτία, σύμφωνα με το επίσημο πόρισμα της πυροσβεστικής. Στα 420 εκατομμύρια ευρώ εκτοξεύεται η συνολική κρατική επιχορήγηση που κατευθύνθηκε προς την ιδιωτική κοινοπραξία Τέρνα για την παραχώρηση της Εγνατίας Οδού. Νέα νυχτερινή τροπολογία που ψηφίστηκε στη Βουλή δίνει πρόσθετες αποζημιώσεις 240 εκατομμύριων ευρώ. Νέα σοβαρή πρόκληση σε βάρος της ελληνικής ιστορίας και οφορείται στη Σερβία από φορείς της λαβοσκοπιανής μειονότητας της Σερβίας. Δρομολογούν συγκεκριμένα την ανέγερση μνημείου με την ονομασία Μητέρα Μακεδονία στην πόλη του Νόβι Σαντ. Η εξέλιξη αυτή παραβιάζει κατάφορα την κατάπτυση στη Συμφωνία των Πρεσπών. Στην διεθνή επικαιρότητα, νυχτερινή ρωσική επίθεση πραγματοποιήθηκε στο Κίεβο με απολογισμό 15 νεκρούς και πολλές υλικές ζημιές σε υποδομές, καθώς η Ουκρανική αεράμινα απέτυχε να αναχαιτήσει έστω έναν από τους 28 πυράβλους που εκτοξεύτηκαν. Η εξέλιξη επιβεβαιώνει την έλλειψη αντιβαλιστικών πυράβλων Patriot που αντιμετωπίζει η Ουκρανία. Η Μόσχα κλιμακώνει τα πλεγματά της. Ο καιρός σήμερα θα είναι γενικά αίθριος με ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα κυμαθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι πνέουν βόρεια από 3 έως 5 μποφόρ. Ο κίνδυνος πυρκαγιάς παραμένει πολύ υψηλός, κατηγορίας 4. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριακό Βελόπουλο.
0: Μάχη για το δίκαιο και το σωστό. Στους 99,8 στα FM.
1: Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Μάχη FM 99,8.
3: Μια φωνή μπορεί να γίνει χιλιάδες. Μια σπίθα μπορεί να γίνει φωτιά. Κι όταν η Ελλάδα αποφασίσει να μιλήσει, κανείς δεν μπορεί

Πάμε στην αρχή της αντιπροσωπευτικότητας. Μιλάμε για συνταγματική αναθεώρηση και δημοκρατία. Υπάρχει αντιπροσωπευτικότητα στο ελληνικό κοινοβούλιο, αφού παραβιάζεται καθημερινά. Κοιτάξτε δεξιά και αριστερά σας οι περισσότεροι. Γόνοι υπουργών, γόνοι βουλευτών, μπατζανάκια. Μπορεί καμιά φορά και εφήμερες σχέσεις ερωτικές να γίνονται αργότερα βουλευτές και υπουργοί. Λέω, μπορεί, δεν παίρνουμε κακό, να μην υπενθυμίσουμε. Λέμε τώρα, ή φιλαράκια, αλλά εδώ δεν έχουμε αντιπροσωπευτικότητα. Δεν υπάρχουν αγρότες, δεν υπάρχουν κτηνοτρόφοι, δεν υπάρχουν εργαζόμενοι. Πού είναι η αρχή της αντιπροσωπευτικότητας? Μια βουλή που είναι γεμάτη από δικηγόρους και από γιατρούς. Μισό λεπτό. Εδώ δεν είναι ούτε Υπουργείο Δικαιοσύνης, δικαστικό μέγαρο, ούτε νοσοκομείο. Θέλουμε κτηνοτρόφους, θέλουμε μελισσοκόμους, θέλουμε εργαζόμενους, θέλουμε μικρομεσαίους. Αρχή αντιπροσωπευτικότητας. Το δε χειρότερο είναι και τα παιδιά του κομματικού σωλήνα. Εκεί είναι το πρόβλημα, που γεννιούνται μέσα στο κομματικό σωλήνα και γίνονται βουλευτές και υπουργοί. Αυτή είναι αντιπροσωπευτικότητα. Αυτό είναι δημοκρατία. Αυτό είναι σύνταγμα. Λοιπόν, ακούστε κυρίες και κύριοι, θα σας το πω ευθέως. Αν υπήρχε ισονομία στη χώρα, οι κύριοι της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ θα έπρεπε να δημευθούν οι περιουσίες τους για τα χρέη των δισεκατομμυρίων που χρωστούν. Δεν υπάρχει. Του Έλληνα του παίρνουν το σπίτι, ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία, εκατοντάδες εκατομμύρια χρέη και το. Και ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κάποια χρέη από ό,τι μαθαίνω. Λίγα είναι. Τι λέμε εμείς? Όποιο κόμμα χρωστάει δεν θα κατεβαίνει στις εκλογές. Απέτυχε στα του σπιτιού του, δεν θα απέτυχε της πολιτείας. Έλεγχος όλων των προγραμμάτων από το ελεγκτικό συνέδριο. Πρόγραμμα κανονικά, όχι κοστολογημένα για ιδίες. Όχι. Συγκεκριμένα πράγματα τι θα κάνετε. Όχι 20 σελίδες. Κατάργηση του άρθρου 86 και εδώ ερχόμαστε στα καλά, στα βαριά που λέω εγώ. Μιλάτε για τα επεισόδια στα πανεπιστήμια. Ήρθε και ο κύριος Βορύδης να με ακούσει. Κύριε Βορύδη, επειδή είστε του Μαξίμου εκεί κοντά, εσείς δεξιά, αριστερά χέρια, αριστερά δεν είστε, δεξιά χέρια, αριστερά. Έτσι λέτε τουλάχιστον. Πείτε στον Πρωθυπουργό να καταργήσετε τις νεολαίες στα πανεπιστήμια. Καταργήστε τις. Αφού θέλετε καλά πανεπιστήμια ευρωπαϊκά και ιδιωτικά, καταργήστε τις φορετικές νεολαίες. Καταργήστε τις. Επιβάλλεται υποχρεωτικότητα στον βουλευτή να είναι στη Βουλή. Αν δεν έρχεται, δεν θα πληρώνετε. Ορίστε συνταγματική αναθεώρηση. Αυτά θέλει ο ελληνικός λαός. Και θέλετε και μία αιρετική άποψη που μπορεί να μην αρέσει σε πολλούς. Αν δεν έχεις 5 χρόνια αίσθημα στο ιδιωτικό τομέα, δεν δικαιούσαι να είσαι βουλευτής και κάθεσαι ως άνεργος ή εν πάση περιπτώσει ως επαγγελματίας κατά συνείδηση άνεργος, γίνεσαι βουλευτής και ο μισθός είναι επιβίωσής σου.

Φίλες και φίλοι, γεια σας. Θα ήθελα έτσι σήμερα, ξεκινώντας, να υπενθυμίσω κάτι σε όλους σας. Και ρωτώ εσάς, πείτε μου πώς ένας λογικός άνθρωπος, πέραν των τυφλών κομματικά, που δεν βλέπουν καλά, μπορούν και εμπιστεύονται έναν άνθρωπο, τον Τσίπρα, που είναι κατ' επιλογήν άνεργος. Πρέπει να είσαι φανατικά βλάξ για να πιστεύεις ότι ένας κατ' επιλογήν άνεργος, επιλογή του είναι να είναι άνεργος, που δεν έχει δείξει ποτέ στη ζωή του, θα σώσει εμάς. Έχει σώσει τον εαυτό του πώς, για πείτε μου εσείς, πώς τον έχει σώσει. Γονιπετείς ολιγάρχες και καναλάρχες τον παίζουν όλη μέρα. Όλη μέρα να τον φουσκώνουν συνεχώς, δεν το βλέπετε εσείς. Open Mega παίζουν συνεχώς Τσίπρα και την άλλη την κυρία. Δεν το βλέπετε. Δεν είναι περίεργο ότι ξαφνικά όλα τα κανάλια, ενώ απαγορεύεται από τον νόμο, παρουσιάζουν κόμματα που δεν υπάρχουν και είναι ανυπαρκτά. Κυρίως τα κανάλια που είναι απέναντι θεωρητικά στο σύστημα. Είναι η παγίδα του συστήματος. Κάποιοι το παίζουν έξω συστημική, αλλά είναι πιο συστημική από το σύστημα. Αν δεν φιλούσε το δαχτυλίδι ο κύριος Τσίπρας, ο άνεργος από επιλογή, Μελισανίδη, Μαρινάκη και όλο αυτό των ολιγαρχών, και δεν έπαιρνε το πράσινο φως, δεν θα ξαναεφανιζόταν ποτέ. Και ο άνθρωπος δεν ξέρει να δουλέψει κιόλας. Θα μου πεις ο Ανδρουλάκης ξέρει? Ούτε αυτός ξέρει να δουλέψει. Και αυτός θέλει να κυβερνήσει, παιδιά. Στου Κασίδη το κεφάλι θα γίνουν κομμωτές όλοι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Όσο για το Μητσοτάκη, δεν μπορεί να χρωστάει το κόμμα σου 500-600 εκατομμύρια όπως και το Ανδρουλάκη, να μην μπορεί να συμμαζέψει τα του οίκου σου, να κάνει κλειδάτες εκδηλώσεις. Κλειδάτες με βίντεο γκολ, αυτά. Δηλαδή, εγώ γιατί πάω στις λαϊκές αγορές, για πείτε μου, και δεν κάνω κλειδάτες εκδηλώσεις όπως κάνει ο Τσίπρας, ο Ανδρουλάκης και ο Μητσοτάκης? Γιατί δεν θέλω να ξοδέψω τα χρήματα του ελληνικού λαού. Γιατί βάζω από την τσέπη μου στο κόμμα. Αυτή είναι η διαφορά μας. Γιατί εγώ εργάζομαι. Και κάποιοι έχουν το θράσος να μέφονται την εργασία μου και όχι τους τεμπέληδες που ψηφίζουν. Μπας περιπτώσει, εμένα με ενόχλησε κάτι άλλο. Η έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Που δεν μιλάει κανένας πολιτικός αρχηγός. Ούτε ο Τσίπρας, το Ανδρουλάκης, το Μητσοτάκης, ούτε η κυρία άλλη, πώς λέγεται, η κυρία Κωνσταντοπούλου, ούτε οι άλλοι με τις πλαστές υπογραφές, ούτε οι άλλοι που παίρνει σπίτια από πληστηριασμούς. Το θέμα των φαντς. Τι είπε η έκθεση? Μοναδική περίπτωση ληστείας των δανειοληπτών η Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό λέει η έκθεση. Την ακούσατε την έκθεση σε κανένα κανάλι? Όχι. Γιατί δεν την ακούσατε? Γιατί δεν πρέπει να ξυπνήσετε. Γιατί πρέπει να παραμείνετε εκεί. Πώς πάτε και ψηφίζετε έναν άνθρωπο ο οποίος πήρε από πληστηριασμό σπίτι, ρε παιδιά? Πώς γίνεται εγώ να ταυτιστώ με έναν άνθρωπο που πήρε σπίτι από πληστηριασμό, έναν ανήθικο? Και οι περισσότεροι πολιτικοί δεν μιλάνε γιατί έχουν πάρει από πληστηριασμό σπίτια, σας λέω. Είναι μοναδική περίπτωση ληστείας των δανειοληπτών η Ελλάδα, λέει η Ευρωπαϊκή Έκθεση. Και μόνο η ελληνική λύση μιλάει. Μόνο εμείς. 700.000 δανειολήπτες, αν είχαν λίγο μυαλό, θα στήριζαν την ελληνική λύση για να καταργήσουμε τα φαντς. Έχουν πάρει δάνεια και δεν μας ψηφίζουν κιόλας. Ψηφίζουν τους αγιοχδίρτες που τους γδέρνουν. Πέτυχα μια κυρία η οποία ψηφίζει το κόμμα της οποίας ο αρχηγός, η αρχηγός πήγε και πήρε από πληστηριασμό δάνειο. Και της λέω, κυρία μου, το σπίτι το έχασες από δάνειο εσύ. Από κόκκινο δάνειο, το πήρε η τράπεζα. Πώς ψηφίζεις αυτή τη γυναίκα ή αυτόν τον άνθρωπο? Το Μητσοτάκη, τον Ανδρουλάκη, τον Τσίπρα που δεν μιλάνε για τα φαντς. Δεν ήξερε τι να μου πει. Τρεις λαλούν, πέντε χορεύουν. Αυτή είναι η διαφορά μας. Συνεπής στάση απέναντι στα προβλήματα.

πώς η βουλγαρική κατοχή προσπάθησε να σβήσει την εθνική μας ταυτότητα. Έχω πει χιλιάδες φορές ότι οι Βούλγαροι ως έθνος είναι Θράκες. Όχι όλοι, γιατί έχει και τουρκογενείς, οι οποίοι γεννήτσαραν και αυτοί, αν δεν έχει σημασία. Έχει και Σλάβους, έχει διάφορες φυλές, να το πω έτσι. Αλλά η συντριπτική τους πλειοψηφία είναι Θράκες. Είναι ελληνικό φύλλο, ειδικά η Βόρειο, η νοτιοανατολική Βουλγαρία, ανατολική Ρωμιλία, έτσι λεγόταν επί χιλιετρίδες, ανατολική Ρωμιλία, είναι ελληνική, με ελληνικό πληθυσμό. Πολλοί Σαρακατσάνοι έμειναν εκεί, δεν έχουν φύγει, αλλά εν πάση περιπτώσει. Είναι αδέρφια μας, έτερων εκάτερων. Αλλά είναι φανατισμένοι, τους δημιούργησαν την αίσθηση ότι οι Θράκες, και το πιστεύουν και οι ίδιοι, βρίσκουν πόλεις με ελληνικά γράμματα και πιστεύουν ότι είναι, λέει, θρακικές, βουλγαρικές, όπως και οι Τούρκοι λένε ότι είναι ανατολίτικες, δεν είναι ελληνικές. Το ίδιο σύμπλεγμα έχουν όλοι στα Βαλκάνια και σε όλη την περιοχή μας, ενώ είναι όλα Ελλάδα και είναι Έλληνες, οι περισσότεροι συμπεριφέρονται ως γεννήτσαροι. Δυστυχώς. Με την εισβολή λοιπόν των βουλγαρικών δυνάμεων, φίλες και φίλοι, πότε, το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Τότε φάνηκε, πέρα βέβαια από τον μακεδονικό αγώνα, που από τότε με τους εξαρχικούς άρχισαν και εδώ έπαιξαν βρώμικο ρόλο, να τα λέμε όλα, οι Ρώσοι. Οι Ρώσοι, θα τα πούμε όλα εδώ, εγώ βλέπω ότι είμαι αντικειμενικός. Οι Ρώσοι, για να ισοσταθμίσουν τη δουλεία της Ελλάδος στους Βρετανούς, ήμασταν δούλοι, είμαστε δορυφόρος της Αγγλίας. Ό,τι ήθελε έκανε η Αγγλία. Μετά τον Όθωνα, εκείνη την περίοδο μέχρι τον 19ο αιώνα, ό,τι γουστάριζε έκανε η Αγγλία. Γι' αυτό και οι Ρώσοι βοήθησαν τον πανσλαβισμό και οι Γερμανοί τον μεγαλοτουρκισμό, τουρανισμό, ήταν με τους Τούρκους, για τα δικά τους συμφέροντα. Οι Ρώσοι λοιπόν παίξαν το μεγάλο χαρτί του πανσλαβισμού. Συνθήκη του Αγίου Στεφάνου και αργότερα, αλλά ήταν πάντοτε με την βουλγαρική μεγάλη ιδέα. Γιατί ήθελαν διέξοδο μέσω Βουλγαρίας στο Αιγαίο, μια και από την πλευρά την άλλη ήταν η Τουρκία από τα Δαρδανέλια. Σου λέει, αν βγω από εκεί, εγώ μπορώ από Κρυμαία να πηγαίνω Βουλγαρία ή οδικός Τσαρική Αυτοκρατορία, να περνάω και να πηγαίνω που θέλω. Έτσι φανταζόταν. Οι αρχές όμως, οι Βούλγαροι, πούλησαν τους Ρώσους πάρα πολλές φορές, κυρίως στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ταυτίστηκαν με τους Ναζί. Οι Βούλγαροι ταυτίστηκαν με τους Ναζί. Μην ξεχνάμε την ιστορία. Οι Βούλγαροι στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και στο Δεύτερο ταυτίστηκαν με τους Ναζί. Ήταν φιλογερμανοί. Δηλαδή από τις αρχές του 19ου αιώνα άφησαν τη στροφή προς τη Ρωσία, την Τσαρική Ρωσία, γιατί αδυνατούσε η Ρωσία τους βοηθήσει, και πήγαν με τους Γερμανούς. Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος εντάσσεται στη σφαίρα επιρροής των Γερμανών. Εξού και ο δρόμος. Οι Γερμανοί κατέβηκαν Βελιγράδι, Βουλγαρία, και να πάνε Τουρκία και από εκεί να πάνε στη Μοσούλη για τα πετρέλαια. Δεν θέλαν τη Βουλγαρία οι Γερμανοί έτσι απλά. Και άμα δείτε τις συνομιλίες του Τσόρτσιλ με τους Βουλγάρους, τους πρότεινε ακόμα να τους δώσει και τη Θράκη. Ενώ ήταν ελληνική η Θράκη. Τους είπε, μπείτε στον πόλεμο και πάρτε τη Θράκη. Ο Τσόρτσιλ. Αυτά δεν τα μαθαίνετε στην ιστορία όμως. Δεν τα μάθετε ποτέ. Έτσι λειτουργεί ο διεθνής παράγοντας. Πουλάει την Ελλάδα πιτσφιντήλ στο φτερό. Και ένας από τους λόγους που εγώ είμαι πάντοτε αντικειμενικός και προσπαθώ στην ιστορία να δω όλες τις πλευρές, είναι ότι οι Βρετανοί κάνουν το παιχνίδι τους για τους δικούς τους λόγους. Οι Γερμανοί το ίδιο, οι Ρώσοι το ίδιο. Όλοι κάνουν το δικό τους παιχνίδι. Μόνο η Ελλάδα είναι ο χρήσιμος ηλίθιος. Και ο μόνος που κατάλαβε τους Βρετανούς πόσο βρωμιάριδες ήταν ο Μεταξάς. Τους κατάλαβε ο Μεταξάς. Γι' αυτό και τον φάγανε.

αρχικούς στις αρχές του 19ου αιώνος. Πάμε στην ουσία. Η χρήση της ελληνικής γλώσσας στις δημόσιες υπηρεσίες και στην διοίκηση καταργήθηκε. Πού? Στην Ανατολική Μακεδονία και στη Θράκη. Γιατί μπουκάραν οι Βούλγαροι, τους άφησαν οι Γερμανοί. Οι Γερμανοί πήραν τη Θεσσαλονίκη, Αθήνα και Καλαμάτα, αν δεν κάνω λάθος. Μόνο τις μεγάλες αυτές πόλεις πήραν και στο Γήθη είχαν μικρή παρουσία. Στις υπόλοιπες περιοχές άφηναν τους Ιταλούς ελεύθερους. Βουλγάρους, τσάμιδες, κάναν ό,τι γουστάρανε. Κάθε επίσημο έγγραφο, νομικό, αστικό, πράξη, δημόσια κτλ. Αποκλειστικά στα βουλγαρικά συντασσόταν. Επιβαλλόταν νέα πραγματικότητα στην καθημερινή ζωή των κατοίκων της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και των υπολείπων χωρών. Κάποιοι δοσύλλογοι, βουλγαρίζοντες, που αργότερα έγιναν σλαβοσυνοφίτες, το είδαμε καλό μάτι αυτό. Γιατί ήταν βουλγαρίζοντες συνοφίτες. Και δείτε πώς μεταλλάχθηκαν. Οι ίδιοι άνθρωποι αυτοί που είχαν πάει με τους Ναζί, όταν δήθεν ο Δημοκρατικός Στρατός επαναστάτησε, στην πορεία του έγινε περισσότερο υποχείριο των ρωσικών επεκτατικών, σοβιετικών αν θέλετε βλέψεων, πήγε, έγινε σνόφ, γίνα σνόφ δηλαδή, και πήγανε με τους δήθεν, το τονίζω, ψευτομακεδόνες, οι οποίοι ξεριζώθηκαν και φύγαν στα Σκόπια αργότερα και τώρα είναι σημερινοί Σκοπιανοί. Γενίτσαροι είναι. Ελληνικά, Έλληνες είναι το DNA, έτσι είναι ελληνικό, αλλά μισούν την Ελλάδα. Ταυτόχρονα, πολλές περιουσίες πέρασαν αυτόματα, αλλάξανε ονόματα, τάφων κτλ. Στα χέρια κατοχικών αρχών, δηλαδή των Βουλγάρων, αμέτρητες οικογένειες βρέθηκαν υποχρεωμένες να ζήσουν από ένα καθεστώς που αρνούνταν την εθνική τους ταυτότητα και επιχειρήσουν να την αντικαταστήσει με τη βία. Σου ανάγκαζαν να μιλάνε βουλγαρικά. Αν δεν μιλούσες, τις έτρωγες. Και μάθαιναν βουλγαρικά. Ανατολική Μακεδονία, σας λέω, και Θράκη. Αυτά που δεν μαθαίνουμε στο σχολείο είναι, έτσι. Ο Γερμανός άφηνε τους Βουλγάρους να κάνουν ό,τι θέλουν. Γιατί ήταν πιστοί σύμμαχοί τους. Ναζιστές. Βούλγαροι και Γερμανοί. Δεν θα πω για τον Ευροκόπη, για τον Βοξάτο. Τι να πω τώρα. Μπαίναν μέσα, σφάζαν, σκοτώναν και φεύγανε, ρε παιδιά. Χιλιάδες άνθρωποι στη Δράμα, σφαγές των Βουλγάρων στη Δράμα. Δεν είναι των Γερμανών οι σφαγές. Των Βουλγάρων είναι αυτές. Στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και ουδέποτε μας αποζημίωσαν. Ούτε αυτοί. Ούτε αυτοί. Ούτε οι Γερμανοί, ούτε οι Ιταλοί. Κανένας δεν μας αποζημίωσε. Γιατί καμία κυβέρνηση δεν όρθωσε στο ανάστημα να διεκδικήσει αποζημιώσεις και επανορθώσεις. Μόνο η ελληνική λίστα λέει αυτά. Μόνο εμείς. Και βλέπετε, επειδή είμαι και δίκαιος, και η πλεύση το λέει αυτά. Οι υπόλοιποι γαργάρα. Οι Γερμανοί είναι φίλοι τους.

Μια και είπα Γερμανοί είναι φίλοι τους. Να πάμε λίγο σε ένα Γερμανό φίλο τους που λίστεψε την πολιτιστική κληρονομιά της Κύπρου. Γιατί δεν εκλάπει μόνο η Ελλάδα. Ακούστε λίγο, αν υπήρχε σοβαρό κράτος, έπρεπε να βάλει μια επιστημονική ομάδα καθηγητών Ελλήνων και ξένων και να κάνουμε μια καταγραφή όλων των πολιτιστικών και πολιτιστημικών στοιχείων που έκλεψαν, εκλάπησαν από όλους τους δυτικούς. Εγκυκλοπαίδια ολόκληρη. Και να αρχίσουμε στις διεκδικήσεις. Καταρχάς, δεν θα υπάρχει Βατικανό. Δεν θα υπάρχει Άγιος Μάρκος, πλατεία Αγίου Μάρκου. Δεν θα υπάρχει. Ούτε πλατεία της Βενετίας. Δεν θα υπάρχει τίποτα. Όλα είναι ελληνικά. Όλα είναι κλεμμένα. Δεν είναι μόνο στο μουσείο που διεκδικούν, στο Βρετανικό Μουσείο, ο Ελληνάρας, ο Μητσοτάκης ακόμα τα παίρνει. Θυμάστε κάτι τυχαίο. Έρχονται τα μάρμαρα, τα γλυπτά του Παρθενώνος, τα φέρνουμε πίσω ο Μέγας Μητσοτάκης. Πόσα ψέματα ακόμα. Σαν τον άλλο τον απατεώνα, τον πολιτικό απατεώνα, τον Σπύρο Γεωργιάδη, που μας έλεγε θα γεμίσει η Ελλάδα με υδροπλάνα. Μιλάμε για κανονικούς πολιτικούς απατεώνες και όμως πιστεύουν κάποιοι. Τι να πω. Τι να πω. Ο Μαξ Όνεφαλς Ρίχτερ είναι ένας Γερμανός που συνδέθηκε με μία από τις πιο επίμαχες περιόδους ιστορίας της Κύπρου, η παρουσία του. Το 1878, τότε που ο πρώτος Μητσοτάκης γίνεται βουλευτής στην Ελλάδα. Και από τότε έχουμε Μητσοτάκη. Μέχρι και σήμερα. Κάθε φορά στην Ελληνική Βουλή. Φτάνει στο νησί ως δημοσιογράφος. Με αποστολή λέει να καταγράψει τη μετάβαση της εξουσίας από την Οθωμανική διοίκηση στη Βρετανική κυριαρχία. Πάρα πολύ ωραία. Ωστόσο, η παρουσία του δίθεν δημοσιογράφου

άλλη ορίστηκε στη δημοσιογραφική έρευνα. Μετά σε ένα σύντομο διάστημα, ο ίδιος, ακούστε εδώ, άρχισε να στρέφεται στην συλλογή αρχαιοτήτων. Οι Γερμανοί πλούσιοι φίλοι του έδιναν λεφτά και αυτός έκανε λαθρανασκαφές. Μετέτρεψε τον εαυτό του από παρατηρητή των γεγονότων σε πρωταγωνιστή της εξαγωγής αρχαίων αντικειμένων από το νησί, από την Κύπρο. Ο Ρίχτερ ανέλαβε ένα καθοριστικό ρόλο, φίλες και φίλοι, πολύ σημαντικό, να εντοπίζει, να συλλέγει και να μεταφέρει όσο το δυνατόν περισσότερα αρχαιολογικά ευρήματα. Πού, ακούστε τώρα, στο Βρετανικό Μουσείο. Προδίδει δηλαδή τους Γερμανούς φίλους του. Τους προδίδει. Γιατί από Οθωμανική γινόταν Βρετανική η περιοχή. Οπότε λέει, κάνω το καλά στους Βρετανούς, εγώ να συνεχίσω να κλέβω μετά. Πήρε, έδινε κάποια κομμάτια στους Γερμανούς φίλους του, αλλά τα περισσότερα τα πήγαινε στο Βρετανικό Μουσείο. Έτσι λοιπόν έγινε ο επίσημος εκπρόσωπος του μουσείου στην Κύπρο. Και συνεργάστηκε στενά με τον διευθυντή του, τον Νιούτον, έχοντας παράλληλα την υποστήριξη των Βρετανικών αρχών του νησιού. Αυτό που σας είπα. Πούλησε τους Γερμανούς για να πάει στους Βρετανούς για να μαζεύει αρχαία. Μέχρι το 90 ο Ρίχτερ είχε πραγματομήσει εκτεταμένες ανασκαφικές έρευνες. Λαθρανασκαφές. Αφήνοντας ισχυρό αποτύπωμα στην ιστορία της αρχαιολογικής έρευνας του νησιού. Και επειδή δεν ήταν αρχαιολόγος, παιδιά, υπάρχουν και πηγές. Λέει ότι βρήκε κάποια αντικείμενα, ένα άγαλμα, ένα κείωνα μαζί με κάποιους αμφορείς, και επειδή μπορούσε να τα πάρει, τα άρχισε και τα άσπασε. Ήταν μεγάλο το βάρος. Το τι ζημιά έχουν κάνει, παιδιά, στις αρχές του 20ου αιώνα, αλλά και στα τέλη του 20ου αιώνα, αυτοί οι απίστευτοι, οι βάνταλοι. Γιατί κάποιοι ηλίθιοι, και το λέω έτσι με άκομψο τρόπο, τα βάζουν με τον χριστιανισμό, ότι ο χριστιανισμός έσπασε τα πάντα. Κάνετε λάθος. Αυτοί που έκαναν τις μεγαλύτερες ζημιές στη χώρα μας είναι οι δυτικοί. Για την αρχαιολογία αναφέρομαι, την επιστήμη. Ιδιαίτερα τον 18ο αιώνα, τον 19ο και τον 20ο αιώνα, τρεις αιώνες, η σύλληση που γινότανε, ο βανδαλισμός που γινόταν είναι απίστευτος. Εδώ ακόμη και ο Δήμος Πειραιά του έχουν πάρει το λιοντάρι, τώρα το έχουν πάρει η Βενετή και δεν το ζητάει ο Πειραιάς. Στο κλέψανε. Ναι, η Βενετή, η Ιταλή. Ή οι Φράγκοι. Τα ρημάξαν όλα. Σας τα λέω για να καταλάβετε τι κράτος του Λυκού έχετε φτιάξει και έχετε ψηφίσει και έχετε δημιουργήσει. Αυτό πρέπει να τα αλλάξουμε και μόνο εμείς μπορούμε να τα αλλάξουμε. Ελληνική λύση. Κανένας άλλος. Σας το εγγυώμαι. Κανείς τους.

0: για να πάμε σιγά σιγά στο επόμενο θέμα μας. Μπορεί ο Μητσοτάκης να έχει απομακρυνθεί λίγο από την ιστορία με το γάμο ομοφυλοφίλων γιατί φοβάται τον Τραμπ, αλλά κατά βάθος τα πιστεύει, να ξέρετε. Όπως και όλοι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων που το κάνουν για λόγους λαϊκισμού και για λόγους, όχι το πιστεύουν. Όχι, ψηφοθυρίας. Οι χειρότεροι λαϊκιστές είναι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι τάχα δεν ψήφισαν τον γάμο ομοφυλοφίλων όπως και ο Σαμαράς, αλλά στηρίζουν την αντιλαϊκή πολιτική της Νέας Δημοκρατίας. Όταν εγώ βλέπω υπουργούς που έχουν βουλευτεί και είχαν ένα κίνητο πριν 5 χρόνια και τώρα έχουν 11. Στη Λευκάδα έχει ο Άδωνης, δεν ξέρω που τα βρήκε, από κληροδότημα μάλλον τα πήρε. Έχει καλούς κληροδότημα, παππούδες, γιαγιάδες, ό,τι πήρε. Παίρνουν όλοι. Ο άλλος έχει 5, άλλος 15, άλλος 55, άλλος 40, άλλος 30 ακίνητα. Πού τα βρίσκουν? Τώρα θα μου πεις, οι άλλοι από πληστηριασμό πήγε και πήρε σπίτι και το παίζει το κόμμα των λυπημένων, το κόμμα της συμπόνιας και της θλίψης. Τι να συζητάω, ρε παιδί. Πάμε να δούμε λοιπόν τη διαφήμιση από τα Lidl, η οποία μιλάει ξεκάθαρα για συμπερίληψη.
1: Με το νέο μέλος της ομάδας που ξεκίνησε σήμερα. Θέλεις να μας πεις λίγα λόγια για σένα, να σε γνωρίσουν καλύτερα οι συνάδελφοι?
2: Καλημέρα. Χαίρομαι πολύ που ξεκινάω σήμερα μαζί σας. Ονομάζομαι Μπεσκιατούλ Μουταχαρή. Συγγνώμη, πώς πίσω τι σε λένε?
1: Μπεσκιατούλ.
2: Δεν έχεις κάποιο αποκοριστικό? Μήπως να σε λέμε Μπέκι?
1: Ναι, καλύτερα για ευκολία. Εντάξει, Μπέκι.
2: Αν το πείτε μια-δυο φορές είναι πιο εύκολο. Αλλά εντάξει, άμα βολεύει καλύτερα.
1: Συγγνώμη. Θα μου το γράψεις? Θα το μάθω κάποια στιγμή. Πού θα πάει?
0: Ακούστε τώρα τι διαφήμιση κάνουν οι απατεώνες. Γιατί πρόκειται περί απατεωνίστικη διαφήμιση, περί διαφήμιση. Για βάλε με το τελευταίο. Το όνομά μας λέει, το προηγούμενο για την ιστορία. Το όνομά μας λέει δεν είναι αστείο. Μας, τι λέει παρακάτω? Άστο. Το όνομά μας δεν είναι αστείο, είναι η ιστορία μας. Ρε αλητήρι. Αυτό να το στείλετε στο Τσίπρα. Για τη Μακεδονία. Το όνομά μας δεν είναι αστείο για τη Μακεδονία, είναι αστείο όμως, Εδώ γιατί δεν θα περάσει ένα μήνυμα? Εγώ γιατί δεν μπορώ να πάω, ρε, στη Μέκα? Για πείτε μου. Γιατί δεν πάω στο Ντουμπάι, Σαουδική Αραβία που έχει δουλειές, έχει λεφτά? Δεν το κατάλαβα. Τι μηνύματα περνάτε? Το όνομα, ξέρω εγώ, κρίμα, αυτό, η συμπόνια, οι επενδύουν στο συνέστημα, να το αποδεχτούμε. Δεν πειράζει, παιδιά. Ας είναι και παράνομοι, δεν πειράζει. Ας αντιβαίνει και στην νομιμότητα, δεν πειράζει. Αυτές οι διαφημίσεις πρέπει να κόβονται και να μην μεταδίδονται. Γιατί η επιρροή των ανθρώπων είναι ξεκάθαρη εδώ. Αλλά είπαμε, μέχρι εδώ. Ωραία, αφού το όνομα μας δεν είναι αστείο και είναι η ιστορία μας, να δω, πάρουμε εμείς το όνομα Μακεδονία. Συμφωνώ μαζί σας. Μπαραντούρι, πώς τη λένε, Μπαρντούρι, πώς τη λένε, δεν την πούμε το όνομά της, κανονικά. Το όνομα της Μακεδονίας που είναι. Αστείο ήτανε. Γιατί δεν βγάζουν τα λίτ μια τέτοια διαφήμιση για το όνομα της Μακεδονίας? Για πείτε μου, κύριε Τσίπρα, το όνομα της Μακεδονίας δεν είναι αστείο. Είναι η ιστορία μας. Γιατί εκεί έκπτωση. Και εδώ, άπλες. Διάλειμμα και επανέρχομαι.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Μάχη FM 99,8.

0: Θα ήθελα τώρα να πάμε σε μερικές από τις εφευρέσεις των αρχαίων Ελλήνων. Θα μου πεις γιατί εφευρέσεις. Διότι με βάση αυτές αναπτύχθηκε ο πολιτισμός. Δεν θα πάμε στην ελληνιστική περίοδο που εκεί υπάρχουν απίστευτες εφευρέσεις. Δεν θα μιλήσω για τον Αρχιμίδη, τον αρχιτέκτο Ταραντίνο, έτσι, τον οποιοδήποτε από την Αλεξανδρινή σχολή. Όχι. Θα ξεκινήσουμε σε προγενέστερους χρόνους, πολύ πριν από αυτή την Αλεξανδρινή περίοδο. Από τη θεμελίωση της δημοκρατίας, φίλες και φίλοι, και είμαστε εδώ, και την ανάπτυξη του θεάτρου μέχρι την εφεύρεση της κεντρικής θέρμανσης και των γεφυρών, οι Έλληνες προηγήθηκαν. Η συνεισφορά των αρχαίων Ελλήνων αποτελούν το θεμέλιο για την εξέλιξη του δυτικού πολιτισμού. Αυτή είναι η αλήθεια. Σε εμάς το οφείλουν αυτοί οι Ευρωπαίοι βάρβαροι που ήταν ανθρωποφάγοι, κανίβαλοι κανονικοί, και τους εκπολιτήσαμε. Και να σας δώσω ένα παράδειγμα. Από τη Μινωική Κρήτη ακόμα συναντάμε αυτό που λέμε λουτήρες, μπανιέρες. Μπανιέρα κανονική. Υπάρχει μπανιέρα κανονική. Υπάρχει υποδαπέδια θέρμανση. Στην Μινωική περίοδο και εποχή. Αλλά επειδή μπορεί να μην το πιστεύετε, θα σου πω το εξής. Ακόμη και στους ζεστούς μεσογειακούς μήνες, οι αρχαίοι Έλληνες αναζητούσαν τρόπο να μείνουν ζεστοί το χειμώνα. Έτσι λοιπόν, πέρα από τις χοντρές κάπες και τα εσωτερικά τζάκια που είχαν σπίτι τους, το αίθριο, ας πούμε, τι σημαίνει αίθριο. Είναι ένας χώρος ανοιχτός, αλλά πάντοτε υπήρχε η εστία στο σπίτι των αρχαίων Έλληνων. Τι ήταν η εστία? Η εστία ήταν εκεί που είχε φωτιά. Θέατρο, εστίες, φωτιά κτλ. Το έβαζαν, την έκαναν, έκαναν τα σπίτια έτσι, ώστε να είναι ανθρωποκεντρικά. Δεν ζούσαν σε σπήλαια. Έφτιαχναν κανονικούς οικισμούς. Όταν δηλαδή στη Μινωική Κρήτη είχαμε τριόροφα, τετραόροφα κτίρια. Δεν υπάρχει άλλος πολιτισμός, παιδιά, να έχει φτιάξει το πράγμα. Δεν υπάρχει, όπου και να ψάξετε, δεν υπάρχει τριόροφο, τετραόροφο κτίριο το 2.500 π.Χ. Εδώ λοιπόν έκαναν και κάτι άλλο οι προγονείς μας. Ακόμα και εκεί που οι άλλοι νομίζουν ότι ανακαλύπτουν τα μελά, δηλαδή οι Ρωμαίοι ανακάλυψαν τα λουτρά. Μέγα ψέμα. Μέγα ψέμα. Δηλαδή οι αρχαίοι Έλληνες αναζητούσαν τρόπο να μένουν στο χειμώνα. Και τι βρήκανε? Ανέπτυξαν το υπόκαυστον. Ένα σύστημα υποδαπέδιας θέρμανσης που επέτρεπε το θερμό αέρα από καμίνι, ακούστε, από καμίνι, να κυκλοφορεί κάτω από τα δάπεδα και να ζεσταίνει τα δωμάτια. Τώρα τελευταία ανακαλύψαμε στα τζάκια μας αυτό που λέγεται, πώς λέγεται ρε παιδιά, ενεργειακό τζάκι. Από καμίνι ο αέρας μεταφερόταν στο δάπεδο του σπιτιού και ζεστονόταν το χειμώνα το σπίτι. Τώρα βάζουμε το τζάκι και βγάζει αέρα με ειδικούς αερογωγούς και να πετάει έξω το ζεστό αέρα και να μην πηγαίνει στην καμινάδα όλος και πηγαίνει πάνω στην ατμόσφαιρα. Και να έρχεται πίσω στο σπίτι. Θα μου πείτε, είναι σημαντικό? Ναι, είναι σημαντικό. Αυτό καταγράφεται, η πρώτη καταγραφή αυτής της τεχνοτροπίας και της οικοδόμησης των υλικών και των σπιτιών καταγράφεται και εφαρμόζεται στο ναό της Αρτέμιδος στην Έφεσο το 350 π.Χ. Τι έκαναν λοιπόν, ακούστε. Και αυτό ακριβώς υιοθετήθηκε από τους Ρωμαίους. Δηλαδή όταν κατέλαβαν την Ελλάδα οι Ρωμαίοι πήραν αυτό το γεγονός, αυτή την κατασκευή και την υιοθέτησαν από οι Ρωμαίοι και αργότερα οι Βυζαντινοί. Τα χρησιμοποίησαν σε σπίτια, δημόσια κτίρια και λουτρά. Και έτσι έκαναν τα λουτρά οι Ρωμαίοι. Πήραν την ιδέα και την εφήρμοσαν σε κάτι καινούριο. Αυτά όμως, να σου πω, είναι κάτι που επιβίωσε σε μοναστήρια. Πάτε σε μερικά μοναστήρια παλαιά, σε κάστρα. Έδειξαν το υψηλό επίπεδο της τάξης των Ελλήνων των Ελλήνων. Δηλαδή δεν ήμασταν ένας λαός που ήταν μέσα στις λάσπες, ένας λαός μέσα στα σπήλαια. Λαός που έφτιαχνε, που δημιουργούσε. Όλες τις επιστήμες τις κάναμε εμείς. Είναι δεδομένο αυτό. Όλες. Και ακόμη και σήμερα αυτό θεωρείται πολυτέλεια. Γιατί είναι πολυτέλεια? Σήμερα σε πολλές περιοχές του πλανήτου είναι πολυτέλεια αυτή το να έχεις κάτω από το δάπεδό σου ζεστό αέρα. Το είχαν κάνει με τεχνοτροπία, φανταστείτε, δεν είχαν τα υλικά τα σημερινά. Το είχαν κάνει όμως. Το είχαν φτιάξει. Από την αρχαιότητα ακόμα, γιατί αυτό με ενοχλεί εμένα, οι άνθρωποι χρειαζόταν να διασχέσουν υδάτινα εμπόδια. Οι αρχαίοι Έλληνες ανέπτυξαν την τέχνη της κατασκευής των γεφυρών. Οι πρώτοι που τις έκαναν, παιδιά. Η Ελλάδα, λόγω της μορφολογίας της, ποτάμια, ροπέδια, βουνά, μικρά, ψηλά, λόφους κτλ. Η δρόμη δεν είναι μια ευθεία γραμμή. Χρειαζόταν γέφυρες. Τι έκαναν λοιπόν οι προγονείς μας? Η πρώτη τοξωτή πετρόκλειστη γέφυρα που υπάρχει και που αναδεικνύει την ισχύ της σκέψεως, τη διάρκειά της, είναι η γέφυρα του Αρκαδικού στην Πελοπόννησο. Επειδή την έχω επισκεφτεί πριν πολλά χρόνια, η γέφυρα στο Αρκαδικό είναι αυτή εδώ. Τοξωτή γέφυρα. Και διαβάζω βιβλία ιστορίας που μου λένε ότι οι τοξωτές γέφυρες ήταν ρωμαϊκή δημιουργία. τοξωτή γέφυρα. Και από πάνω περνούσαν τα άρματα. Όχι μάχης άρματα, άρματα της αρχαιότητας, έτσι μην μπερδευτούμε τώρα. Και συνέδεε την Τίριθα με την Επίδαυρο. Συγκεκριμένος δρόμος, η παλιά, όχι η παλιά εθνική οδός, η αρχαία εθνική οδός ήταν αυτή. Και από εκεί από πάνω περνούσανε από αυτή τη γέφυρα, τοξωτή είναι παιδιά. Δηλαδή αν δείτε, οι βράχοι δεν είναι τώρα κομμάτια τέτοια, είναι τεράστια. Φτιάξανε αυτή το τόξο και πάνω πάνω για να πιέζεται και να συμπιέζεται το βάρος και να πηγαίνει ισομερός. Για να μην πέσει η γέφυρα. Τη φτιάξανε Έλληνες αυτοί, προγονείς σας. Μικυναίοι, Μικυναίοι. Τη φτιάξαμε εμείς. Από εδώ την πήραν οι αρχαίοι Έλληνες και από εδώ την πήραν οι Ρωμαίοι αργότερα. Και διαβάζω εγώ, οι τοξωτές γέφυρες λέει είναι η δημιουργία Ρωμαίων. Όχι, είναι αντιγραφή των Ρωμαίων από τους Έλληνες. Γιατί με το διαβάζω αυτό το πράγμα στα βιβλία. Για πέστε μου εσείς, γιατί πρέπει να υπομειώνω ή να μειώνω πάντα την ελληνική ιστορία. Οι αρχαίοι Έλληνες, ταξιδευτές, με τα πλοία, ναυσιπλοεία, νησιωτικός λαός, δημιούργησαν τους φάρους. Φάρους για να καθοδηγούν τα πλοία με το, όπως ο φάρος της Αλεξάνδρειας. Ο πρώτος φάρος τέτοιος στον κόσμο ήταν της Αλεξάνδρειας. 118 μέτρα ύψος. Το αντιλαμβάνεστε το νούμερο. 118 μέτρα ύψος. Δηλαδή, αν βάλω 3 μέτρα ότι είναι περίπου. Δεν είναι 3, είναι λίγο 2,91. 3 μέτρα θα βάλω εγώ. Είναι περίπου 40 όροφοι. 40 όροφοι κτίριο. Ο φάρος της Αλεξάνδρειας. Και έφτασαν 2.000 πόσα. Περιμένετε λίγο. 2.000 περίπου 300 χρόνια μετά, 200, να κάνουμε ένα ματσούνι εκεί στο Ελληνικό με 52 ορόφους. Για να καταλάβετε, 2.000 χρόνια πριν το κάνανε αυτό οι προγονείς σας. Και τώρα, μετά από 2.000 χρόνια, να κάνουν αυτό το πράγμα το οποίο διαφωνώ βέβαια εγώ, γιατί δεν χρειάζεται αυτή κάτι τέτοιο, αλλά είναι άλλη τάξη κουβέντα. Και είναι ένα μεγάλο τεράστιο έργο, φάρος, για να βλέπουν τα καράβια και να έρχονται. Οι φρικτορίες που λέγαμε κάτι παρελθόν χρόνο. Είναι άλλο γεγονός. Για να μπορούν να στέλνουν μηνύματα ό,τι ώρα θέλουν. Αυτά, πραγματικά είναι να απορεί κανείς πως τόσο εύκολα, το τονίζω αυτό, τα καταπίνουμε αμάστα. Στις πολεμικές τεχνολογίες, ο Διονύσιος, ο πρεσβύτερος, ποιος το ξέρει τώρα αυτόν, εφήτρε τον καταπέλτη, ο οποίος εκτόξευε βαριές πέτρες με αρχή της τάσης και της ροπής. Ο Διονύσιος ο πρεσβύτερος, αυτός έκανε τους καταπέλτες. Δεν τους έκαναν οι Ρωμαίοι ή αργότερα οι Βυσιγότητοι. Ο πρώτος δημιουργός καταπελτών ήταν αυτός ο συγκεκριμένος. Αυτή η εφεύρεση εξυπηρέτησε για χιλιάδες χρόνια πολιορκίες πόλεων, οχυρών και μετά ήταν η εξέλιξή της η βαλίστρα. Ένα όπλο μεγάλης απόδοσης. Από το Διονύσιο φτάσαμε στη βαλίστρα. Τα λέω αυτά, μήπως και καταλάβετε ότι δεν είναι τυχαία η προσπάθεια του συστήματος να υποτονίσει την αλήθεια. Πάμε και στη μουσική. Όταν οι άλλοι έλεγανε βαρ και ούγκα, τι έλεγαν οι προγονείς σας? Κεντρικό μάθημα στο κοινωνικό βίο των Ελλήνων ήταν η μουσική. Πρώτο μάθημα, το πρώτο μάθημα με το που ξεκίνησε ο αρχαίος Έλληνας να πηγαίνει σχολείο να διδάσκεται ήταν η μουσική. Λύρα, έτσι, σύριγγες, τα κύμβαλα, οι σάλπιγγες, η κιθάρα. Συνδεόταν με τους θεούς, η μουσική, οι μουσες. Ήταν δώρο Θεού κατά τους αρχαίους Έλληνες. Γι' αυτό και λέω πρέπει να επαναφέρουμε τη μουσική στο σχολείο. Τη μουσική, όχι την τραπ, όχι τα νταμ-ντουμ-ντουμ-ντουμ. Μουσική κανονική, γιατί μέσα από τη μουσική εφραίνεται η ψυχή και γίνεσαι ήρεμος άνθρωπος. Η τσίχλα, ακούστε, από τη μαστίχα χείου χρησιμοποιήθηκε για πέψη και ανακούφιση από κρυολογήματα. Από την αρχαιότητα τη χρησιμοποιούσαν. Βρέθηκα κείμενα στη Χίο, στην αρχαία Χίο, αρχαία κείμενα, που το έλεγαν, ότι το χρησιμοποιούσαν, το ανακάλυψαν μετά από χρόνια βέβαια, ασύγκαλα τώρα, η Σουλτάνα, η σύζυγος του Σουλτάνου, που είχε δώσει και ατέλειες, αλλιώς θα είχαμε χάσει και τη μαστίχα, δεν είναι, είμαστε ικανοί για όλα, για το χειρότερο είμαστε ικανοί. Οι αρχαίοι Έλληνες ανακάλυψαν τους γερανούς και συστήματα τροχαλιών για την ανύψωση βαρέων υλικών. Και όχι την ελληνιστική περίοδο όπως να είναι κάποιοι άλλοι. Όχι, παιδιά. Πάντε στις Μυκήνες να δείτε πώς έγιναν τα τείχη αυτά. Δεν ανεβαίνει. Δεν γίνεται αν δεν έχεις ανακαλύψει συγκεκριμένα πράγματα. Δεν γίνεται. Εξάλλου ο Παρθενώνας δεν έγινε γιατί κουβάλλει άλλο στην πλάτη του την κολόνα. Κομμάτι-κομμάτι. Και ο Παρθενώνας με γερανούς έγινε. Δεν τα ανέβασαν έτσι. Ο Ήρων ο Αλεξανδρεύς, μεγάλη μορφή. Αλεξανδρινή σχολή. Εφήβρετη σύριγγα. Εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε στην ιατρική και αναπτύχθηκε σε σημερινές σύριγγες. Ο Ήρων Αλεξανδρεύς, η σύριγγα, η σημερινή, την ανακάλυψε αυτός για άλλους μεν λόγους, όχι ιατρικούς, αλλά από εκεί είναι ο πρόδρομος. Αυτή η εφεύρεση. Βρήκαν το χειρόγραφο αργότερα. Οι άλλοι το αντέγραψαν και κάναν τη σύριγγα τη σημερινή. Οι αρχαίοι Έλληνες ήταν αθλητές και φιλόσοφοι. Ήτανε άλλο πράγμα. Δεν ήταν σε και εμάς. Ολυμπιακοί αγώνες, 776 π.Χ. Πέντε αθλητές. Μαχία, υποδρομία, αθλήματα. Όλα αυτά εμείς τα φτιάξαμε, ρε παιδιά. Και συμβόλιζαν και την ανδρεία και τη δύναμη ταυτόχρονα. Τη γενναιότητα, τη γενοψυχία. Να πάμε στη φιλοσοφία του Σοκράτη. Του Πλάτωνα, του Αριστοτέλη, που διαμόρφωσαν τη δυτική σκέψη, την επιστήμη, τη λογική, την ηθική. Όταν ο Αριστοτέλης, ρε παιδιά, και όλοι αυτοί οι φιλόσοφοι ηθικολογούσαν ή μιλούσαν για την ηθική ή για τη λογική, θα μου πείτε, εντάξει, είναι κάτι που μπορεί να το κάνουν πολλοί. Γιατί και οι θρησκείες μιλούν για την ηθική της θρησκείας. Ωραία. Όταν γράφει βιβλίο ο Αριστοτέλης περί φυσιογνωμίας, περί ψυχής, έχει ξεφύγει η κατάσταση, έχει πάει σε άλλο level αυτός ο πολιτισμός, ο ελληνικός πολιτισμός. Σε άλλη στάθμη, για να το πω ελληνικά. Αυτό πρέπει να καταλάβετε. Αλλά εκεί η προσπάθειά τους είναι να μειώσουν τους προγόνους μας. Η κληρονομιά των αρχαίων Ελλήνων δεν είναι μια απλή κληρονομιά, παιδιά. Από Έλληνα σε Έλληνα. Είναι αναμφισβήτητη. Η θέρμαση, οι γέφυρες, η φάρη, η μουσική, οι γερανοί, οι σύριγγες, όλα αυτά και τα υπόλοιπα, φιλοσοφία, ηθική, ιατρική, αστρονομία που έφτιαξαν. Δεν μπορεί το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα να τα επιβιβάζει συνεχώς. Δεν μπορεί να ευτελίζει την προσφορά τους. Δεν μπορεί να το ανεχόμαστε και να το καταπίνουμε έτσι. Απλά ναι, μωρέ, και τι έγινε, μωρέ, ξεταγώνει ο Έλληνας. Έλα, μωρέ, τώρα και τι έγινε. Βρε, αδερφέ μου, για να μάθεις να περπατάς, μπουσουλάς. Όταν γεννιέσαι και μετά πατάς τα δύο σου πόδια και τρέχεις. Δεν ξεκινάς τρέχοντας τη γεννά. Δεν γίνεται. Λοιπόν, το μπουσούλημα και το περπάτημα είναι ο ελληνικός πολιτισμός του παγκοσμίου πολιτισμού. Από εκεί και πέρα η τεχνολογία έτσι κι αλλιώς εξελίσσεται. Τόσο απλά είναι τα πράγματα. Και αυτά πρέπει να τα επαναφέρουμε στην πεποίθηση του νέου Έλληνα, της επόμενης γενιάς μέσα από την παιδεία, ώστε να φτιάξουμε μια ελληνική γενιά. Γιατί αυτό που έχουμε και αυτό που φτιάξαμε από το 1974 και μετά δεν είναι ελληνική γενιά. Νεοελληνική γενιά είναι. Νεοέλληνες, ραγιάδες, γρεκύλοι που εύκολα καταπίνουν το κάθε ψέμα και το μασούν αρκεί να είναι οπαδοί συγκεκριμένου κόμματος, συγκεκριμένου προσώπου. Είναι μια ελεηνή στάση και συμπεριφορά, αγελαία θα έλεγα, που δεν χωρά στην ελληνική πραγματικότητα, στο ελληνικό μυαλό, στο ελληνικό έθος και ήθος. Αυτή είναι η άποψή μου. Μπορεί να κάνω λάθος εγώ. Μπορεί εγώ να είμαι λίγο υπερφύαλος, λίγο περίεργος. Αλλά τα πιστεύω αυτά που σας λέω. Και θα ξεκινήσουμε από την παιδεία, σας λέω. Την παιδεία, την ελληνική παιδεία. Να τα διδάξουμε στα παιδιά μας. Τώρα θα πάμε σε ένα άλλο θέμα. Ένα ερώτημα που τίθεται από πολλούς ιστορικούς. Εάν τελικά υπήρχαν οι Αμαζόνες. Οι γνωστές πολεμίστριες, αυτές οι γυναίκες που σε πολλές αναφορές τους αναφέρονται όχι μόνο στην αρχαία ελληνική γραμματεία αλλά και σε άλλες πηγές άλλων αρχαίων λαών ότι υπήρχαν. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν από την τοποθεσία. Σε μια μικρή απόσταση στην νότια ακτή του Ευσίνου Πόντου, περίπου ένα ναυτικό μίλι από τα παράλια της Κερασούντας, ποντιακή περιοχή, είναι ένα νησί. Το νησί Αρίτιδα ή Αριτίδα. Αρίτιδα ή Αριτίδα. Το όνομα δόθηκε από τους αρχαίους Έλληνες στην περιοχή προς τιμήν του θεού του πολέμου, του Άρεος, του Άρη. Δηλαδή, ήθελαν να τιμήσουν τον θεό Άρη, τον θεό του πολέμου. Σήμερα αυτό το νησί ονομάζεται Γκυρεσούν Αντασί. Δηλαδή, το νησί της Κερασούντας. Έτσι το ονόμασαν οι Τούρκοι. Και έχει ανακηρυχθεί από την τουρκική κυβέρνηση προστατευόμενος αρχαιολογικός και φυσικός χώρος, γιατί έχει πάνω πάρα πολλά ευρήματα αρχαιολογικά. Πάρα πολλά. Ουσιαστικά ήταν ένα νησί προμετωπίδα, προανάχωμα της Κερασούντος. Δηλαδή ήταν ένα νησί, ουσιαστικά ένα αεροπλανοφόρο πριν την Κερασούντα. Οι αρχές της Κερασούντας οι τοπικές έχουν ξεκινήσει δράσεις ώστε να ενταχθεί αυτό το νησί στη λίστα της UNESCO με τα μνημεία της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Σύμφωνα λοιπόν με την ελληνική μυθολογία, στην Αρητιάδα σταμάτησαν οι αργοναύτες λίγο πριν βγουν και να πάνε να βρουν το χρυσό μαλλοδέρας. Σύμφωνα λοιπόν με την ελληνική μυθολογία, εδώ σταμάτησαν οι αργοναύτες. Στο νησί τους επιτέθηκαν άγρια πουλιά που είχαν φτερά σαν βέλη. Έτσι λέει η μυθολογία. Μόλις όμως άκουσαν τα σπαθιά των αγροναυτών, φοβήθηκαν και έφυγαν. Στο νησί λοιπόν συνάντησαν ναυτικούς που τους προειδοποιούσαν για τους κινδύνους στον Κάφκασο. Τους έλεγαν τους αργοναύτες ότι εκεί που θα πάτε έχετε κινδύνους, πολύ μεγάλους κινδύνους. Οι αργοναύτες πήγαν για το χρυσό μαλλοδέρας. Να ξέρετε πολύ απλά, η μυθική αυτή αναπαράσταση της εκστρατείας αφορά την προσπάθεια να βρουν νέους πόρους. Πόρους. Κασίτερο, χρυσό, διάφορα μεταλλεύματα. Γι' αυτό έγινε η αργοναυτική εκστρατεία, για κανέναν άλλο λόγο. Τι πήγαν να πάρουν, την προβιά του, ξέρω εγώ, του προβάτου, χρυσό μαλλοδέρας. Το δέρας είναι το δέρμα, εν πάση περιπτώσει. Και πήγαν να πάρουν το δέρμα. Δεν υπάρχει χρυσό δέρμα. Χρυσό πήγαν να βρουν. Σύμφωνα με έναν μύθο λοιπόν, ο Μυθριδάτης εκεί φυλάκισε την κόρη του στο νησί όταν έμαθε ότι ερωτεύτηκε έναν φτωχό βοσκό. Ο Μυθριδάτης, ένας πόντιος, έτσι, μεγάλος βασιλιάς, αυτοκράτορας, την εποχή της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, όπου ήταν ο μοναδικός που αμύνθηκε τόσο πολύ γιατί είχε πολύ σκληροτάχυλο στρατό, ποντίους δηλαδή, οι οποίοι ήταν μαχητές, πολεμιστές, και δεν ήταν εύκολα οι Ρωμαϊκές λεγιώνες να τον καθυποτάξουν. Στη συνέχεια κρέμασε το βοσκό από την κερασιά απέναντι από τον πύργο που ήταν φυλακισμένη η κοπέλα, η κόρη του. Για να καταλάβετε, αν θέλετε, και την ακρότητα της επιλογής. Εκείνη από τον πόνο της αυτοκτόνησε με τον ίδιο τρόπο μέσα στο κελί την επόμενη μέρα. Η Αρητιάδα ήταν το μοναδικό νησί στην νότια ακτή του Ευξήνου Πόντου που είχε κατοίκους. Είχε κατοίκους. Το 5ο αιώνα π.Χ. Έλληνες από την Κερασούντα μετέβησαν στην Αρητιάδα, στο νησί αυτό. Από το νησί πέρασαν και οι Αμαζόνες. Καθώς υπάρχουν ερείπια από ένα μικρό ναό προς τιμήν της βασίλισσάς τους. Οι Αμαζόνες δηλαδή υπήρξαν. Διότι για να υπάρχει ναός προς τιμήν της βασίλισσας των Αμαζόνων είναι κάτι που η αρχαιολογία, η επιστήμη της αρχαιολογίας, λέει ότι από τη στιγμή που υπάρχει το έβριμα αυτό προς τιμήν της βασίλισσας των Αμαζόνων, σημαίνει ότι υπήρχαν οι Αμαζόνες. Θρύλοι άλλοι λένε ότι εκεί οι γυναίκες πολεμίστριες έκαναν τελετές γονιμότητας και γι' αυτό ονομαζόταν και νησί των Αμαζόνων, το συγκεκριμένο νησί. Σύμφωνα με τους αρχαιολόγους, ο Ναΐσκος κτίστηκε κατά την ελληνιστική κλασική περίοδο. Όχι στη μυθολογική και μυθική περίοδο, στην ελληνιστική περίοδο. Πάνω από τα ερείπια του ναού, του συγκεκριμένου ναού, έτσι, υπήρχε μια τεράστια μαύρη πέτρα με διάμετρο 4 μέτρων. Τεράστια, μαύρη πέτρα. Σύμφωνα με αρχαιολογικές αναφορές, κατά τη διάρκεια των Ρωμαϊκών χρόνων, η πέτρα αυτή θεωρούνταν ιερή και ήταν αφιερωμένη στη θεά Κυβέλη. Έγινε αργότερο γνωστό ότι ήταν η Κυβέλη η θεά Ρέα, εν πάση περιπτώσει, η θεά της άγριας φύσης και των δυνάμεων, των δημιουργικών δυνάμεων της φύσεως. Τον 1ο αιώνα μετά Χριστόν, οι Ρωμαίοι έφτιαξαν στο νησί ένα τεράστιο τείχος και οχυρά, ώστε να προστατεύουν την υπόλοιπη ενδοχώρα, την Κερασούντα, από πειρατικές επιδρομές. Κατά τη Βυζαντινή περίοδο χτίστηκε και ένα μοναστήρι. Αν δούμε λίγο το νησί, υπάρχουν ερείπια μοναστηριού στην περιοχή, το οποίο ήταν αφορμένο στον Άγιο Φωκά, επίσκοπο της Συνόπης και προστάτη των ναυτικών. Άλλοι υποστηρίζουν ήταν ότι αφιερωμένο στην Παναγία την Ελεούσα. Στο διάστημα από τον 10ο στον 12ο αιώνα κατασκευάστηκαν και άλλα μοναστήρια και αμυντικοί προμαχώνες στην περιοχή και έχουν βρεθεί στις ανασκαφές του 2015. Μαζί με τα ερείπια βρέθηκαν και τάφοι. Εδώ αρχίζει το μεγάλο πανηγύρι. Τάφοι συγκεκριμένοι, έτσι. Πιθανόν να τα λένε κάποιοι κληρικών της Βυζαντινής περίοδου και φορητά αντικείμενα, όπως μελανοδοχεία, δαχτυλίδια και χάλκινα νομίσματα. Στην ανατολική πλευρά όμως του νησιού βρέθηκε μια σειρά από τάφων που ήταν μόνο γυναικείοι τάφοι. Δηλαδή, αυτή ήταν προγενέστερη της ελληνικής περίοδου, που με βάση πολλούς αρχαιολόγους υποδεικνύουν ότι το νησί κατοικούνταν από γυναίκες Αμαζόνες. Δηλαδή ήταν φύλακες ή θύλακας με γυναικεία άμυνα το συγκεκριμένο νησί κάποιες περιοχές όπου υπήρχαν οι Αμαζόνες. Και εδώ λοιπόν πρέπει να πω το εξής. Οι ανασκευές ξεκίνησαν το 2011. Οι αρχαιολόγοι διαπίστωσαν ότι οι κάτοικοι του νησιού χρησιμοποιούσαν ασβεστόλιθο από την Κωνσταντινούπολη, καθώς και η περιοχή δεν είχε οικοδομικά υλικά. Αυτό που προκάλεσε ιδιαίτερη εντύπωση είναι ότι στο στάφους των γυναικών βρέθηκαν τόξα, λόγχες και πολεμικά εργαλεία. Όχι κτερίσματα που προσυδειάζουν ότι είναι μια γυναικεία ταφή, γυναίκα η οποία φέρει τα δικά της, ξέρω εγώ, κοσμήματα, έτσι, τα σκουλαρίκια και όλα αυτά που έχουν οι γυναίκες. Είχανε ευρήματα, επαναλαμβάνω, που αφορούσαν πολεμίστριες, γυναίκες που πολεμούσαν. Όχι γυναίκες που κάνανε τα οικιακά τους. Σύμφωνα με τον ιστορικό Άντωνι Μπράιερ, οι Έλληνες του Πόντου αντιστάθηκαν πάρα πολύ. Μάλιστα τιμούσαν το συγκεκριμένο νησί. Πολλοί Πόντοι θεωρούσαν το νησί της Παναγιάς, έτσι το αποκαλούσαν, προς τιμή βέβαια των Αμαζόνων που προϋπήρχαν. Αυτό που πρέπει να καταλάβετε όμως, για να το αντιληφθείτε για καλύτερα, είναι ότι οι Αμαζόνες, κατά πολλούς ιστερικούς, μπορεί να μεν εκεί να ήταν το προπύργιό τους, έμεναν κάπου στην περιοχή της Κηθείας και ερίζουν πολύ αν είναι η Κρυμαία ή η ανατολική πλευρά της Κρυμαίας. Δηλαδή όλη αυτή η περιοχή από πάνω ήταν οι Αμαζόνες. Γιατί πολεμούσαν οι γυναίκες αυτές? Διότι από τις πολλές εμφύλιες σειράξεις και διαμάχες και πολέμους, το ανδρικό φυλό άρχισε να εξαφανίζεται σε μια χρονική περίοδο, με συνέπεια οι γυναίκες να αρχίσουν να μαθαίνουν να χρησιμοποιούν τα όπλα. Είτε τόξα είτε σπαθιά. Από ανάγκη δηλαδή. Όχι ότι ήταν εκείνη η φυλή όπου η μητριαρχία ήταν επιλογή. Ήταν από ανάγκη. Από ανάγκη να επιβιώσουν απέναντι στους εχθρούς. Και μάλιστα πολύ σκληρές με τους άνδρες, γιατί οι άνδρες ήταν οι πολεμιστές και τα αντίπαλα φύλλα. Και μάλιστα υπάρχει μια αναφορά στην πηγή ρωμαϊκή, αν δεν κάνω λάθος, όπου σε μια κόντρα γυναικών, δεν τις λέει Αμαζόνες, στην περιοχή εκεί στην Κρυμαία βόρειο-ανατολικά, εσφάγισαν 1500 άνδρες από 250 γυναίκες Αμαζόνες. Τους κατέσφαξαν. Δεν άφησαν ούτε ένα ζωντανό, ήταν αδίστακτες, αμήλικτες. Τώρα, το αν υπήρχαν οι Αμαζόνες όπως κάποιοι θεωρούμε ως ένα βασίλειο κτλ., είναι ένα μεγάλο ερώτημα. Το ερώτημα όμως απαντάται από ευρήματα τα οποία ευρίσκονται, και αν πραγματικά βρίσκονται και τα ανακαλύπτουμε, εάν κανονικά γίνουν πραγματικές έρευνες στην περιοχή, αν θέλετε κατά την άποψή μου, στον βόρειο Εύξηνο Πόντο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τα υπόλοιπα είναι σφαίρα της μυθοπλασίας, όπου ο καθένας μπορούσε να πει ό,τι θέλει.
1: Η Ελλάδα μιλά.
2: Η Ελλάδα μιλά.
1: Κι όταν ο λαός σηκώνει τη φωνή του,

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Τροχαίο ατύχημα στη λεωφόρο Ποσειδόνος προκάλεσε καθυστερήσεις στην κυκλοφορία, ειδικότερα δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων. Καταγράφεται στη λεωφόρο Ποσειδόνος μετά από σύγκρουση οχημάτων που σημειώθηκε στο ύψος της λεωφόρου Αλίμου στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τον Πειραιά. Σε μια προσπάθεια αποποίησης των βαρύτατων ευθυνών της για την αποτυχία της στεγανοποίησης των ελληνικών συνόρων, η κυβέρνηση Μητσοτάκη μέσω της Υφυπουργού Μετανάστευσης Εύης Βουλουδάκη καταφεύγει εκ των υστέρων σε ευχολόγια για μια ευρωπαϊκή στρατηγική με αφορμή την κρίση στη Θεούτα της Ισπανίας. Η επίκληση μέτρων όπως η ενίσχυση της Frontex και οι ταχύτερες επιστροφές συνιστά έμεση ομολογία αποτυχίας της κυβερνητικής της πολιτικής. Οι λαθρομεταναστευτικές ροές προς την Ελλάδα παραμένουν ανησυχητικά υψηλές. Εικόνες ολοκληρωτικής καταστροφής αποτυπώνουν τα πλάνα από το Πόρτο Γερμενό και τον Κυθερώνα, όπου η μεγάλη πυρκαγιά στη Δυτική Αττική μετέτρεψε το κατάφυτο, το οποίο σε στάχτη και κατέστρεψε δεκάδες σπίτια. Ταυτόχρονα ξεκίνησαν οι επιτόπιες αυτοψίες από τα αρμόδια κλιμάκια του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης στον Δήμο Μάνδρας Ιδηλίας, προκειμένου να καταγραφούν επίσημα οι ζημίες για τη δρομολόγηση των αποζημιώσεων στους πυρόπληκτους. Σε παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας ενώπιον της Εισαγγελίας Πλημελιωδικών Θυβών προχώρησε η Περιφέρεια Αττικής για την μεγάλη πυρκαγιά της 31ης Ιουλίου που ξεκίνησε από τις πλατιές Βιωτίας και κατέστρεψε περιοχές της Δυτικής Αττικής. Η νομική αυτή ενέργεια στρέφεται κατά των συλληφθέντων αλλά και παντός υπευθύνου. Την ώρα που η δικαστική έρευνα εστιάζει σοβαρές κατηγορίες για τον εμπρισμό της επικίνδυνες βλάβες στο Λυκό Πάρκο σε υποδομές και εκτεταμένη οικολογική καταστροφή. Ξεκινούν από σήμερα το μεσημέρι οι αιτήσεις για το νέο πρόγραμμα Τουρισμός για όλους 2026-2027, το οποίο υποβάλλεται σταδιακά βάσει των αφημείων έως τις 21 Αυγούστου μέσω της πλατφόρμας vouchers.gov.gr. Στη δικαιοσύνη προσφεύγουν η μητέρα και η αδερφή του αδικοχαμένου Έλληνα πιλότου που έχασε τη ζωή του στη σύγκρουση δύο ελικόπτερων τύπου Μπέλ στη Ψάθα, δηλώνοντας παράσταση προς υποστήριξη στις κατηγορίες κατά παντός υπευθύνου μέσω της δικηγόρου τους, Βάσος Βανταζή. Ζητούν την πλήρη διαλεύκανση των συνθήκων της τραγωδίας στο Πόρτο Γερμενό και την απόδοση ποινικών ευθυνών σε όσους συντέλεσαν με πράξεις ή παραλήψεις το θάνατο του χειριστή. Στην διεθνή επικαιρότητα, έκτακτη συνεδρίαση πραγματοποιούν σήμερα οι Υπουργοί Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά την πρωτοφανή λαθρομεταναστευτική κρίση στον Ισπανικό θύλακα της Θεούτα στη Βόρεια Αφρική, όπου πάνω από 70.000 άνθρωποι πραγματοποίησαν μαζική είσοδο σε ευρωπαϊκό έδαφος από το Μαρόκο. Στο επίκεντρο βρίσκεται το αίτημα της Μαδρίτης για μια κοινή ευρωπαϊκή πολιτική στη φύλαξη των συνόρων. Ευρωπαϊκές χώρες όμως εκφράζουν ανησυχίες ότι οι ισπανικές πολιτικές νομιμοποίησης ενθάρρυναν τη δράση των διακινητών. Ο καιρός σήμερα θα είναι γενικά αίθριος με ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 35 έως 36 βαθμούς Κελσίου και οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στα 5 με 6 μποφόρο. Ο κίνδυνος πυρκαγιάς παραμένει πολύ υψηλός, κατηγορίας 4. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
0: Μάχη για το δίκαιο και το σωστό. Στους 99,8 στα FM.
4: Υπάρχουν γεύσεις που δημιουργούν αναμνήσεις και στιγμές που η καρδιά μας γεμίζει με γλύκα. Η Αθηναϊκή Ζαχαροποιία φροντίζει τις πιο γλυκές σας αναμνήσεις. Με μεράκι και υπευθυνότητα κλείνουμε σε κάθε μας συσκευασία τη δικιά σας γλυκιά εμπειρία. Βρείτε μας και στις συσκευασίες της Royal Sugar. Η ζωή είναι γλυκιά. Ας την απολαύσουμε.
2: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά, 1 με 4, η εκπομπή «Κόντρα στο σύστημα» με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.

0: Γρηγόρης Ερέτης, κόντρα στο σύστημα. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη. Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Ερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Πρέπει να ξαναβρούμε τις αξίες της ζωής μας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το δώρο που το λέμε ζωή και που μας χαρίζεται άπαξ, πρέπει να το ζήσουμε, να το χαρίσουμε. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε σε κοινότητες μικρές, στην άμεση δημοκρατία, όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να κοιτούνται στα μάτια, να κατανοεί ο ένας τον άλλον, να δέχεται τη διαφορετικότητά του, να δέχεται τα όρια της ελευθερίας του. Να ξαναβρούμε την τρυφερότητα, τον έρωτα, το συναίσθημα, την αισθητική μας, την παιδεία μας, να επικοινωνήσουμε με τη φύση και τους ανθρώπους. Για τον Θεό και την Παναγία. Τι περιμένουμε? Τι περιμένουμε? Κάθε ηλιοβασίλεμα είναι ένα βήμα προς το θάνατο, πουθενά άλλου. Είμαστε όλοι μελοθάνατοι με ημερομηνία λήξεως. Απλώς δεν ξέρουμε το timing, πότε θα μας έρθει. Αυτό είναι. Και εμείς τι κάνουμε, ρε? Τι κάνουμε? Αντί να κλάψουμε όταν δει ο ήλιος για τη μέρα, για άλλη μια μέρα που πήγε χαμένη, που δεν χαρήκαμε, που δεν ερωτευτήκαμε, που δεν απολαύσαμε, ας πούμε, τίποτα, ας πούμε, κλπ. Κατάλαβες? Λέμε, αχ, Παναγιά μου, έφυγε και αυτή η μέρα. Λες και ήταν κάτι.
2: Θυμάμαι πόσο βαθιά πληγώθηκα όταν ύστερα από κάποιους μήνες στην ασφάλεια με πετάξαν σε ένα τζιπ δεμένο με χειροπέδες. Ήταν Σάββατο απόγευμα, καλοκαίρι. Σα είχε πήγε τα καλά ο Ιούλιος. Περνάγαμε από το Βαρδάρι. Είχα σχολάσει τα μαγαζιά. Ο κόσμος μυρμήγκεζε στους δρόμους φορτωμένος ψώνια. Ακούμπησα τα χέρια μου με τις χειροπέδες στο παραπέτο του τζιπ. Μια ματιά, μια ματιά. Ο ένας από τους χαφιέδες με κατάλαβε. Λέψερα, ποιος νοιάζεται για σένα? Πας για εκτέλεση και είσαι μονάχα 16 χρονών. Ένιωσα τέτοια απελπισία, τόση δυστυχία, ώστε μόλις αντάμωσα τους άλλους στη φυλακή έβαλα τα κλάματα. Έπρεπε να περάσω πολλά και να διαβάσω πολύ για να καταλάβω πόσο μοναδικός και πόσο μοναχικός είναι ο δρόμος του επαναστάτη. Μέσα στην ιστορία, οι μόνοι επαναστάτες οραματιστές που έσωσαν την αθωότητά τους είναι αυτοί που δεν έγιναν εξουσία. Ο Γκεβάρα και ο Χριστός και μερικοί άλλοι. Όσοι έγιναν εξουσία, γίνανε καθήκια του κερατά. Σου λέω ποτέ δεν ένιωσα τόσο καταφρονεμένος, ρε παιδιά. Τόσο καταφρονεμένος. Δηλαδή,
3: κι αν έχετε ζήσει,
1: γιατί ρε, πουλάτε αυτόν τον λαό, γιατί ρε. Μια ζωή προδομένος, ρε, δεν φτάνει, ρε. Μα είναι θράσος, παιδιά. Αυτούς τους κτίνεις και νομίζω ότι ψυχαλίζουν, ρε παιδιά. Λέει, τι δροσιά είναι αυτή που μας έρχεται από τα ψηλά. Θα μου πεις τον καταγραφέα του Κουτσούλη Περιστέρη και σου λέει, νόμιζα ότι του ήρθε το Άγιο Πνεύμα.
4: Το μόνο που θυμάμαι και το θυμάμαι σαν καθημερινότητα είναι η πείνα. Ήταν η πείνα της Αθήνας το χειμώνα του 41. Πήγαινα στο σχολείο, περνούσα πάνω από πτώματα ανθρώπων που είχαν πεθάνει από την πείνα. Και θυμάμαι ένα καρότσι του Δήμου που περνούσε και μάζευε τα πτώματα. Αυτή η εμπειρία με κάνει τώρα να μην θέλω να αφήσω ποτέ στο πιάτο μου κάτι που δεν έχω φάει.

0: συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, στον Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Αιτωλό Ακαρνανία, Ράδιο Ιωάννινα στους 98,4 στα Ιωάννινα, καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης. Καλησπέρα κύριε Κάλλη.
1: Καλησπέρα κύριε Σερέτη, τι κάνετε?
0: Καλά κύριε Κάλλη, εσείς παρατηρώ εδώ πέρα τις εξελίξεις και έχω μείνει με το στόμα ανοιχτό.
1: Ούτε συζήτηση, όλη η Ελλάδα, τουλάχιστον όσοι σκέφτονται, είναι με το στόμα ανοιχτό με αυτό που βλέπουμε.
0: Θέλω να ξεκινήσουμε κύριε Κάλλη από τον Εύρο και θα πάμε μετά στη συνάντηση του Τραμπ με τον Ερντογάν, διότι βλέπω εδώ πέρα και διαβάζω το ότι δεν μας επιτρέπουν, λέει, να βάλουμε ελληνική σημαία στο Τριεθνές και ότι έχουν αναρτήσει, λέει, εκεί πέρα μία βουλγάρικη, μία τουρκική και μία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Ναι. Ποιος δεν μας το επιτρέπει? Η Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Τουρκία.
1: Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει τοποθετηθεί για αυτό το θέμα, όσο ξέρω, τουλάχιστον ανοιχτά, γιατί βλέπουμε ότι σε άλλα τριεθνή, όπως είναι ας πούμε Ελβετία, Γερμανία, Αυστρία ή Ιταλία, Ελβετία, Γαλλία κτλ, οι σημαίες είναι μια χαρά στη θέση τους. Εδώ γιατί ενοχλεί η ελληνική σημαία? Και ποιον ενοχλεί η ελληνική σημαία? Η επιχειρηματολογία που ακούγεται είναι ότι δεν πρέπει να προκαλούνται, λέει, τα μίση και τα πάθη μεταξύ λαών που ήσανε σε προηγούμενες συμπεριφορές και ενέργειες και τα λοιπά. Χρησιμοποιούν το πρόσχημα της Κύπρου που ήταν η τουρκική σημαία κοντά στη πράσινη γραμμή και είχαμε το θέμα με τον Τάσο Ισαάκ και τον Σολομών Σολομού, για να μην γίνει κάτι τέτοιο, λέει, πάλι και έχουμε θέματα από την πρόκληση εξάσεων. Αφαιρέσανε την ελληνική σημαία. Γιατί δεν αφαιρέσανε και τη βουλγάρικη? Γιατί δεν αφαιρέσανε και την τουρκική? Μόνο η ελληνική σημαία φταίει.
0: Έτσι, για να ξέρει και ο κόσμος που ακούει. Λοιπόν, για αυτό το τριεθνές που μιλάμε, Ελλάδας, Βουλγαρίας, Τουρκίας, το οποίο βρίσκεται στο νομό Εύρου, κοντά στα χωριά Δίκαια.
1: Εκεί είναι το πρόβλημα. Εκεί είναι το πρόβλημα. Γιατί στον υπόλοιπο Εύρο, νοτιότερα, ας πούμε, στην Αλεξανδρούπολη, ξέρω εγώ, ας πούμε, ή στο εσωτερικό της Ορεστιάδας, δεν υπάρχει πρόβλημα.
0: Ναι, απλά ένα λεπτό, κύριε Κάλλη, για να καταλάβει ο κόσμος που δεν γνωρίζει. Λοιπόν, ακούστε με λίγο στους ακροατές, απευθύνομαι, είμαι σίγουρος ότι εσείς γνωρίζετε. Λοιπόν, ακούστε τι γίνεται. Στα χωριά Δίκαια και Μαράσια, εκεί πέρα, υπάρχει ένα σημείο σε μια μικρή νησίδα, φίλοι μου, που ακούτε, στον ποταμό Εύρο, που σηματοδοτείται από μια έτσι τσιμεντένια τριγωνική πυραμίδα ύψους περίπου ένα μέτρο. Η οποία έχει ζωγραφισμένη σε κάθε έδρα τη την αντίστοιχη σημαία. Και έχει εκεί τρεις σημαίες. Τη βουλγάρικη, την ελληνική και την τουρκική. Και τώρα δεν θέλουν την ελληνική. Και ρωτάω εγώ εσάς, κύριε Κάλλη, με όλα αυτά τα προβλήματα που έχουμε στη Θράκη, μαζί με το τουρκικό προξενείο, το κόμμα Κίεφ, όλα αυτά που λένε ότι πηγαίνουν στην Αλεξανδρούπολη, πάρα πολλοί Τούρκοι αγοράζουν καταστήματα, ακίνητα και όλα αυτά που ζούμε τον τελευταίο καιρό, θεωρείτε ότι έχει πέσει ο Εύρος?
1: Είναι πολύ σημαντικό το ερώτημα, κύριε Σερέτη. Έχει πέσει ο Εύρος? Να μας πούνε οι κυβερνώντες. Δεν ρωτάει κανένας από τα μεγάλα, από τους μεγάλους δημοσιογράφους. Τι γίνεται εκεί πέρα? Εκεί τι γίνεται? Γιατί ενοχλεί η ελληνική σημαία μόνο? Δηλαδή μόνο η ελληνική σημαία προκαλεί? Γιατί δεν δίνει εντολή η Ευρωπαϊκή Ένωση ή να, ξέρω εγώ, να δημιουργήσει ένα διπλωματικό θέμα να αφαιρεθεί και η τουρκική, να αφαιρεθεί και η βουλγάρικη?
0: Έτσι.
1: Και να μπει το τριγωνάκι αυτό, τέλος πάντων η πυραμίδα αυτή, να γίνει κίτρινη, ξέρω εγώ. Να γίνει πράσινη, φωσφορούχα, δεν ξέρω τι θέλει. Να αφαιρεθούν όλες οι σημαίες. Γιατί ενοχλεί μόνο η ελληνική?
0: Γιατί όλοι πολεμάνε τον ελληνισμό.
1: Αυτό συμφωνούμε. Τουλάχιστον οι εχέφρονες συμφωνούμε σε αυτό το θέμα.
0: Έτσι είναι.
1: Και το βλέπουμε δηλαδή καθημερινά αυτό το πράγμα και γίνεται. Γιατί εδώ υποτίθεται ότι φτιάξανε το πράχτη και σταμάτησαν οι ροές και τα λοιπά και τα λοιπά από τον Εύρο που είχαμε τα προβλήματα και τα λοιπά, αλλά τελικά οι ροές σταμάτησαν εκεί αλλά αυξήθηκαν από τον Νότο, που σημαίνει ότι δεν σταμάτησε ο πράχτης στις ροές, απλά σταμάτησε η Τουρκία να στέλνει κόσμο, γιατί η Τουρκία δεν αντέχει άλλους μετανάστες.
0: Ναι. Στην ουσία εγώ θεωρώ ότι είναι ένας υβριδικός πόλεμος. Ένας υβριδικός πόλεμος είναι αυτός, κύριε.
1: Βεβαίως, και να σας πω και κάτι άλλο. Στην πολιτική φιλοσοφία λέμε καλά κάνουν εκείνοι που κάνουν τον υβριδικό πόλεμο. Το θέμα είναι εμείς τι κάνουμε. Εκείνοι κάνουν τη δουλειά τους, έχουν ένα σταθερό και διαρκές πεδίο διεκδικήσεων κατά της Ελλάδας, η πολιτική τους είναι σταθερή, φωνάζει λίγο η αντιπολίτευσή τους και είτε λιγότερο είτε περισσότερο κατά περίπτωση, αλλά το βλέπουμε ότι αυτό είναι σταθερό το πεδίο των διεκδικήσεων. Είμαστε σε μια κατάσταση, τρεις λαλούν και δυο χορεύουν. Όλο να κατευνάσουμε τα πνεύματα, όλο σε μια πολιτική ηρεμίας και ήρεμων νερών και τρίχες κατσαρές. Και δεν γίνεται τίποτα απολύτως. Απολύτως τίποτα. Αυτό το πράγμα, κύριε Σαρέτη, θέλω να πω, επηρεάζει πάρα πολύ και το φρόνημα του ελληνικού λαού. Και το βλέπουμε από το 2015 και μετά πώς συνεχίζεται η ίδια πολιτική. Η πολιτική που ξεκίνησε ο Τσίπρας των ανοιχτών συνόρων, της θάλασσας που δεν έχει σύνορα κτλ. Κτλ. Τη συνεχίζει ο Μητσοτάκης. Δεν έχει αλλάξει καθόλου. Καθόλου δεν έχει αλλάξει. Και αυτή η προσπάθεια να πλημμύσει τον ατιβισμό και όλο αυτό το παραμύθι που ακούμε 7 χρόνια επηρεάζει δραματικά το πρόνημα, και το φρόνημα με τη σειρά του επηρεάζει και το δημογραφικό. Δεν υπάρχει πλέον κίνητρο για να υπάρχει ο ελληνισμός. Από τους λόγους επίδρασης του δημογραφικού είναι και το φρόνημα. Κρατήστε το αυτό που σας λέω.
0: Το κρατάω, ναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Θέλω να σας πω όμως κάτι. Βλέπουμε εδώ πέρα ότι τόσο καιρό υπάρχει αυτό το κάσους μπέλι, που καλός ή κακός, για να το πούμε και στα ελληνικά, μας απειλούν οι Τούρκοι ότι άμα κάνουμε μια επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια θα έχουμε πόλεμο, ή ότι άμα βγάλουμε μια ανακοίνωση κατά της Τουρκίας θα έρθουν βράδυ και θα μας πιάσουν στον ύπνο, και κάτι τέτοιες δηλώσεις απειλητικές είναι ξεκάθαρο πλέον. Το θέμα είναι ότι κανένας δεν έχει καταγγείλει αυτές τις απειλητικές δηλώσεις από την ελληνική κυβέρνηση, και έρχεται τώρα Ερντογάν και τι λέει για την Ελλάδα. Εμείς, λέει, σαν Τουρκία δεν ρωτήσαμε ποτέ το Μητσοτάκη γιατί αγοράζει όπλα. Και δεν βγαίνει, κύριε Κάλλη, ο Μητσοτάκης να του απαντήσει ότι εμείς όμως δεν απειλήσαμε ποτέ την Τουρκία. Η Τουρκία μας απειλεί. Δεν το λέει. Γιατί δεν το λέει?
1: Ούτε κατακτήσαμε εμείς κομμάτι της Τουρκίας.
0: Σωστό.
1: Εκείνοι μπήκανε στην Κύπρο. Δηλαδή έχουμε ακλόνητα επιχειρήματα να κάνουμε.
0: Και
1: να
0: στη Μικρά Ασία και στον Πόντο, κύριε καθηγητά. Και στη Μικρά Ασία και στον Πόντο.
1: Ναι, λέω για τα πρόσφατα, λέω για το 1974, έτσι, δεν θέλω να πάω πιο πίσω. Εδώ όμως δεν υπάρχει αυτό το πεδίο που λέτε, και καλά κάνετε και το παρατηρείτε, και δεν υπάρχει και βοήθεια και από την Ευρωπαϊκή Ένωση προς αυτή την κατεύθυνση. Ήδη και τώρα που ο Μητσοτάκης μίλησε στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ χθες για το... που έκανε αυτές τις αιώνιες διαπιστώσεις ότι μας απειλεί η Τουρκία... Δηλαδή σαν κακομαθημένο παιδί μπροστά στους άλλους μας απειλεί η Τουρκία και τα λοιπά, και να μην πάρουν τα F-35, που το είπε με πολύ αμυδρό τρόπο και επιφανειακό, έτσι. Οι Ευρωπαίοι θεώρησαν, γράφουν σήμερα οι ευρωπαϊκές εφημερίδες, θεώρησαν ότι είναι υπερβολική η Ελλάδα. Δηλαδή άλλη μία περίπτωση που δεν μας στηρίζει η Ευρώπη. Η μόνη περίπτωση που στηριχθήκαμε τώρα χθες, ας πούμε, στη Σύνοδο ήταν από το Ισραήλ. Έτσι, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μας στήριξε σε αυτή την τοποθέτηση του Μητσοτάκη, η οποία περιορίζεται σε επίπεδο διαπιστώσεων. Τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Που θα μπορούσε να θέσει βέτο. Είχαμε το δικαίωμα να θέσουμε βέτο.
0: Θεωρείτε τίποτα, λοιπόν, το ότι δεν μας παίρνουν στα σοβαρά, έτσι όπως το εξηγείτε, που συμφωνώ απόλυτα μαζί σας, ξαναλέω. Άρα... Δεν έχουν χρησιμοποιήσει σωστά τη διπλωματία και η εξωτερική
1: καθόλου
0: πολιτική της κυβέρνησης έχει αποτύχει παταγωδώς.
1: Καθόλου. Πήγε κοντά εκείνο στη Σύνοδο, πήγε κοντά αυτό το τσίρκο του Ελιαμέπ να κάνει τι? Πέστε μου, κύριε Σαρέτη, πήγε το τσίρκο του Ελιαμέπ να κάνει τι? Πήγε ο ντόκος να πει τι? Δηλαδή στο Θεό που πιστεύει ο καθένας.

0: Όχι, δεν υπάρχει αυτό το θέμα. Είμαστε χαμένοι από χέρι σε αυτή την περίπτωση. Δεν υπάρχει. Αυτή η κυβέρνηση δεν θα μπορέσει να κάνει τίποτα. Αυτή η κυβέρνηση θα πει οι Νούσες είναι μακρά, η Ρόδος είναι μακρά, η Χίος είναι μακρά, η Σάμος είναι μακρά. Το έχουμε δει το έργο. Αν προκύψει κάτι, αυτή η κυβέρνηση θα τρέχει με διπλωματικούς όρους χαλαρούς και τα λοιπά να λύσει το πρόβλημα στα διεθνή χώρα. Τρίχες κατσαρές. Εδώ πρέπει τα 12 μίλια να κατατεθεί η πρόταση, εκεί που πρέπει να κατατεθεί, και να γίνει η επέκταση. Και αν θέλει η Τουρκία, ας κάνει την πρώτη κίνηση. Αν έχει κότσια η Τουρκία, ας την κάνει. Εγώ νομίζω δεν τολμάει, δεν θα τολμήσει να κάνει τέτοια κίνηση. Γιατί τότε θα βρεθεί εκτεθειμένη και η Ευρώπη και το ΝΑΤΟ. Ναι. Εναντίον της Ελλάδας. Και αναγκαστικά θα πάρουν θέση λόγω του διεθνούς δικαίου που υποτίθεται όλοι το υπερασπίζονται.
1: Τώρα που μιλάτε για το διεθνές δίκαιο, γιατί ξεκινήσαμε από τον Εύρο και θέλω να σας πω κάτι. Πάρα πολλές φορές παρακολουθώ πολιτικούς οι οποίοι για μένα δεν είναι καν πολιτικοί, γιατί ο πολιτικός πλέον, ξέρετε, χρησιμοποιείται σαν κάτι κακό. Ενώ στην πραγματικότητα αυτοί δεν έχουν καμία σχέση με την πολιτική, είναι απλά επαγγελματίες ψεύτες. Αλλά ακούστε με. Δηλώνουν πράγματα τα οποία είναι άκρως επικίνδυνα. Για παράδειγμα, θα σας βάλω να ακούσετε τον κύριο Τσιάρα, ο οποίος είχε δηλώσει. Ένα λεπτάκι, κύριε Κάλλη.
0: Ναι.
1: Είχε δηλώσει.
0: Ναι,
1: ήρθα, λέει, στον Εύρο και είμαι εκτός Ελλάδας. Ένα λεπτάκι.
2: Πάντως, να ξέρετε, και το λέω πολύ ειλικρινά, ότι είναι πέραν της προσωπικής μου περιοχής που για ευνόητους συλλόγους βρίσκομαι σχετικά τακτικά.
3: Ναι.
2: Είναι ο πρώτος νομός στον οποίο βρίσκομαι εκτός Ελλάδος.
4: Τι.
2: Είναι ο πρώτος νομός στον οποίο βρίσκομαι εκτός Ελλάδος.
4: Τι.
1: Δηλαδή, με τέτοιες δηλώσεις, πάμε εμείς τώρα στο Διεθνές Δίκαιο και λέμε ότι για ποιο λόγο να μην υπάρχει σημεία. Και έρχεται ο Τούρκος και λέει: ορίστε, ο δικός σας. Ο Τσιάρας έχει πει ότι είναι εκτός Ελλάδος. Όπως ο Τσίπρας είχε πει ότι δεν έχει σύνορα η θάλασσα. Όπως πολλές φορές βλέπουμε ότι ο Μητσοτάκης είχε πει στην Άγκυρα να τιμήσουμε τον Κεμάλ και κάτι άλλο τέτοια τρελά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αυτογκόλ παντού.
0: Αυτογκόλ. Δυστυχώς. Δυστυχώς είναι τραγικό αυτό που ζούμε. Αυτή η κυβέρνηση συνεχίζει, σας ξαναλέω, την ίδια πολιτική με τον Τσίπρα. Ακριβώς την ίδια πολιτική και στο οικονομικό κομμάτι και στο μεταναστευτικό κομμάτι και παντού το ίδιο.
1: Για ποιο λόγο πιστεύετε όμως ότι το ΝΑΤΟ, αυτό έδειξε τουλάχιστον, και ο Τραμπ διαλέγει τον Ερντογάν, διαλέγει την Τουρκία και όχι την Ελλάδα?
0: Το ΝΑΤΟ διαλέγει την Τουρκία γιατί στο πρόγραμμα που υπάρχει θέλουν επέκταση της Δύσης στην Κεντροασία. Η Τουρκία είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό γεωπολιτικό κομμάτι, ο γεωγραφικός της χώρος είναι απαραίτητος για να γίνει μια μεγάλη βάση, για να έχουν πρόσβαση για διείσδυση της Δύσης στην Κεντροασία. Τη χρειάζονται την Τουρκία. Τη χρειάζονται στα πλαίσια που η Τουρκία είναι ελεγχόμενη, βέβαια, έτσι. Τώρα, όσο η Τουρκία σηκώνει κεφάλι και εκμεταλλεύεται αυτή την ανάγκη της Δύσης να επεκταθεί ανατολικότερα, τόσο δυσχεραίνει και τη θέση της. Εδώ λοιπόν έχουμε αυτόν τον σημαντικό σύμμαχο που είναι το Ισραήλ. Γιατί βλέπουμε η Τουρκία προσπαθεί να επεκταθεί όχι μόνο εναντίον της Ελλάδας αλλά και στο ΝΑΤΟ. Το βλέπουμε τι κάνει και πόσα χρόνια επί δεκαετίες, ας πούμε την εποχή του Άσαντ, προσπαθούσε να διαλύσει τη Συρία και να επεκταθεί νοτιότερα κτλ. Αυτό το πράγμα ενοχλεί πλέον σοβαρά το Ισραήλ. Μπορεί μεν η Δύση να τη χρειάζεται, οι Ηνωμένες Πολιτείες να τη χρειάζεται για να επεκταθεί, αλλά εγώ νομίζω ότι υπάρχει ένα όριο όσον αφορά τη στάση της. Γι' αυτό και θα δούμε εάν θα περάσει η πρόταση Τραμπ για τα F-35 που του έταξε. Του έταξε του Ερντογάν τώρα τα F-35, ότι είναι στο πρόγραμμα να τα πάρει κτλ. Αλλά δεν ξέρω εάν θα εγκριθεί.
1: Δεν είναι επικίνδυνο, κύριε καθηγητά, να πάρει τα F-35?
0: Είναι μόνο 6 κομμάτια. Ένα, το κρατούμενο. Δεύτερον, ότι αυτά τα πράγματα, αυτά δηλαδή τα αεροπλάνα, είναι στη διακριτική ευχέρεια των Αμερικανών αν θα πετάξουν και πότε θα πετάξουν. Είναι κλειδωμένα δηλαδή από τις ΗΠΑ. Δεν υπάρχει περίπτωση να επιτρέψουν οι ΗΠΑ και βέβαια το Ισραήλ από πίσω να χρησιμοποιηθούν κατά της Ελλάδας. Ούτε μία στο εκατομμύριο. Αυτό είναι αδιαμφισβήτητο. Βέβαια καλό είναι να μην τα πάρει. Ναι. Δεν το συζητάμε, έτσι. Σε αυτή την περίπτωση έχουμε συμμαχία με το Ισραήλ και νομίζω ότι η επιρροή του Ισραήλ στην προκειμένη περίπτωση είναι πάρα πολύ σημαντική και θα είναι υπέρ της Ελλάδος. Το αρνητικό όμως επιμένω είναι η στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιμένω σε αυτό το πράγμα. Γιατί έδειξε μια καθολική αδυναμία σε όλη τη διαδικασία της Συνόδου. Καταρχήν έδειξε την καθολική της αδυναμία να είναι εξοπλιστικά αυτόνομη. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Που σημαίνει, αυτό σημαίνει ότι συνεχίζει και εξαρτάται από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Έτσι. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Βλέπουμε μια Ευρώπη άβουλη, αδύναμη, ελεγχόμενη και εξαρτημένη. Ενεργειακά καταστραμμένη, τεχνολογικά καταστραμμένη. Έτσι, και δεν μπορεί να κάνει απολύτως τίποτα. Ένα άλλο που θέλω να πω, γιατί οι Αμερικανοί, εμείς μπορούμε να τους λέμε Αμερικανάκια, αλλά δεν είναι καθόλου Αμερικανάκια, ειδικά στην εξωτερική της πολιτική, και έχει αξία να το δούμε, είναι ότι ο Τραμπ όταν χαιρέτησε τους ηγέτες που συμμετείχανε, το Μητσοτάκη τον προσπέρασε.
1: Βέβαια.
0: Και αυτό ήταν ένα ισχυρό χαστούκι για την ελληνική εξωτερική πολιτική. Πάρα πολύ σημαντικό. Επίσης ένα σημαντικό που θέλω να πω που έγινε την προηγούμενη εβδομάδα και συνδέεται με το προηγούμενο που είπαμε είναι ότι η Γκίλφοϊλ κάλεσε τον Σαμαρά και τον Τσίπρα στην πρεσβεία αλλά το Μητσοτάκη δεν τον κάλεσε και στείλανε τον Κυρανάκη που σημαίνει ξέρουν πολύ καλά αν συνδυάσουμε αυτά τα δύο γεγονότα ξέρουν πολύ καλά οι Αμερικανοί ποιος πολεμάει τον τραμπισμό.
1: Εντάξει. Εγώ θεωρώ το ότι η Αμερικανική πρεσβεία κοιτάει ό,τι τη συμφέρει και κάνει κουμάντο γενικά στην Ελλάδα. Αλλά θέλω να σας ρωτήσω κάτι.
0: Και πολύ καλά κάνει όλες οι πρεσβείες. Αυτό κάνουν. Και οι δικές μας πρεσβείες στο εξωτερικό αυτό προσπαθούν να κάνουν όπου μπορούν και όπου δεν.
1: Καλύτερα να ήμασταν αυτόνομοι. Αλλιώς να πηγαίνει ο ελληνικός λαός στις κάλπες να ψηφίζει πρεσβείες, κύριε Καλή.
0: Δεν γίνεται αυτό το πράγμα έτσι όπως είναι τα πράγματα τώρα εδώ. Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο.
1: Και σίγουρα
0: αλλά
1: αυτά τα στελέχη που έχει κυβέρνηση.
0: Εδώ βλέπουμε μια πεδαριώδη αντίληψη της εξωτερικής πολιτικής και της διπλωματίας από την κυβέρνηση Μητσοτάκη, η οποία είναι συνέχεια της ακριβώς της ίδιας πεδαριώδους διπλωματίας του Τσίπρα, ο οποίος απέτυχε παντού. Έτσι, δεν μπορούν να τα διαχειριστούν τα εθνικά θέματα. Δεν μπορούν να τα διαχειριστούν τα εθνικά θέματα. Οι ήττες που είχε πάει ο Τσίπρας ήταν διαρκείς. Οι ήττες που τρώει ο Μητσοτάκης είναι διαρκείς. Ο εξευτελισμός που τρώγαμε επί Τσίπρα τον τρώμε και επί Μητσοτάκη. Είναι το ίδιο πράγμα.
1: Ωραία, να κάνω μια ερώτηση όμως. Βλέπω ότι το Ιράν απειλεί και λέει ότι όσοι βοηθήσαν το Ισραήλ, όσοι είναι σύμμαχοι, θα τους βομβαρδίσουμε. Στην Τουρκία όμως δεν θέλει να ρίξει βόμβες, κύριε καθηγητά. Και αναρωτιέμαι, η Τουρκία δεν είναι σύμμαχος του Ισραήλ από τη στιγμή που συνεργάζεται με Αμερική και ΝΑΤΟ?
0: Η Τουρκία είναι σύμμαχος του Ισραήλ, αλλά είναι ταυτόχρονα και εχθρός, γιατί η Τουρκία είναι η μόνη χώρα που είχε πει ότι θα πάρουμε την Ιερουσαλήμ πίσω. Δηλαδή είναι σύμμαχος σε ένα ενεργειακό πεδίο όσο εξυπηρετεί την Τουρκία και όσο εξυπηρετεί ακόμα περισσότερο το Ισραήλ μέχρι να αρχίσει η απέμαξη των πλουτοπαραγωγικών πηγών των χωρών του κόλπου, έτσι, γιατί οι χώρες που καταστράφηκαν όπως το Ομάν, το Μπαχρέιν και το Κατάρ και τα λοιπά εκεί πέρα θα έχουν μια ανάγκη ανασυγκρότησης και αυτή η ανάγκη θα περάσει αναγκαστικά από το Ισραήλ. Μέχρι λοιπόν να γίνει αυτό, το Ισραήλ θα χρησιμοποιεί την Τουρκία. Όσο όμως η Τουρκία επιμένει ότι θα θέλει να γίνει η Οθωμανική Αυτοκρατορία και να πάρει ξανά στα χέρια της την Ιερουσαλήμ, αυτό είναι όχι κόκκινο πανί για τους Εβραίους, είναι κάτι παραπάνω. Έτσι, για τους Ισραηλινούς, είναι κάτι παραπάνω. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να το εκμεταλλευτεί η Ελλάδα, το είπαμε και την προηγούμενη φορά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο αυτό, έτσι, γιατί δεν έχει και πολλούς συμμάχους το Ισραήλ στην περιοχή. Έτσι, να τα
1: ναι, αλλά είναι και επικίνδυνο αυτό. Και κύριε καθηγητά, θέλω να το ρωτήσω και αυτό, γιατί μιλούσαμε για υβριδικό πόλεμο. Τώρα, εγώ θα σας πω για τον οικονομικό πόλεμο. Διότι βλέπω ότι οι Ισραηλινοί μπορεί τώρα αυτή τη στιγμή να δηλώνουν ότι είναι σύμμαχοί μας, ίσως γιατί έχουμε, ας πούμε, κοινά συμφέροντα αυτή τη στιγμή. Αλλά βλέπω ότι αγοράζουν πάρα πολύ μεγάλες εκτάσεις. Και σε σχέση και με αυτό, ανοίγω μια παρένθεση τώρα, που είχε γίνει στην Αλβανία. Ίσως να είναι λίγο επικίνδυνο όλο αυτό, γιατί μπορεί να χάσουμε την εξουσία στην ίδια μας τη χώρα. καθώς όπως γνωρίζετε ο συγκεκριμένος λαός κατέχει πάρα πολλές ισχυρές εταιρείες, είναι πάρα πολύ καλά οικονομικά, κατέχει τράπεζες και δεν ξέρω αν αύριο μεθαύριο, έτσι όπως είναι η κατάσταση πλέον στην Ελλάδα, θα μπορέσει να επιβιώσει η χώρα μας και αν θα μπορέσει να προστατέψει όλο αυτό που μας ανήκει από κάποιους ισχυρά, από κάποιους οικονομικά ισχυρούς.
0: Κύριε Σερέτη, θα σας ξαναπώ πάλι ότι η Ελλάδα παράγει το 4% της παγκόσμιας επιστημονικής κοινότητας. Το ποσοστό, το παραγόμενο αυτό, είναι εξωφρενικά υψηλό σε σχέση με τον πληθυσμό μας. Αυτό σημαίνει ότι η Ελλάδα είναι απαραίτητη ως ύπαρξη για την παγκόσμια κοινότητα. Συνεχίζουμε και παράγουμε επιστήμονες οι οποίοι χρησιμοποιούνται σε όλες τις επιστήμες, σε όλο τον κόσμο. Κακώς δεν χρησιμοποιείται αφενός αυτό το επιστημονικό δυναμικό για να ανασυντάξει την εθνική οικονομία, καλώς απ' την άλλη μεριά χρησιμοποιείται σε όλο τον κόσμο, γιατί δείχνει ότι ο ελληνικός πολιτισμός είναι διαχρονικός και ζωντανός εσαΐ, που σημαίνει ότι εμείς δεν είμαστε γκάνα για να κινδυνεύουμε να μας καπελώσουν οι Ισραηλινοί. Έτσι δεν είμαστε, και δεν έχω τίποτα με την Γκάνα, δεν είμαστε κάποια χώρα η οποία έχει ένα μηδενικό πολιτιστικό προηγούμενο. Είμαστε μια χώρα η οποία διατηρεί τον πολιτισμό της αλόβητο χιλιάδες χρόνια, τον μεταβάλλει πάνω στην ίδια βάση και τον προωθεί και τον διαιωνίζει.
1: Πώς τον προωθεί και τον διαιωνίζει, συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά πώς τον προωθεί? Εγώ βλέπω τώρα εδώ πέρα να έχουμε χάσει τη Μακεδονία, να λένε οι Σκοπιανοί ότι ο Μέγας Αλέξανδρος είναι Σλάβος. Βλέπω ότι οι Αλβανοί κατεβαίνουν και λένε ότι τους ανήκουν τα περισσότερα. Βλέπω παράλληλα κανένας να μην ασχολείται με τους αρχαιολογικούς. Τους αρχαιολογικούς χώρους τους έχουν κάνει ιδιωτικούς. Δηλαδή θεωρώ, δεν θέλω να πάω κόντρα σε αυτά που λέτε, αλλά θεωρώ σαν Γρηγόρης ότι όχι απλά δεν προωθούμε τον πολιτισμό μας, όχι απλά ξεπουλάνε τα πάντα, μακροχρόνια θα αλλοιωθεί η ιστορία, θα διαστρεβλώσουν την αλήθεια.
0: Εγώ επιμένω ότι δεν κινδυνεύουμε σε επίπεδο πολιτισμού. Δεν κινδυνεύουμε και όλες αυτές οι προσπάθειες μα και των Σκοπιανών, δεν θέλω να τους λέω Μακεδόνες, εγώ είμαι και λίγο... είμαι από παππού Μακεδονομάχο και δεν θέλω να τα συζητάω.
1: Το ίδιο και εγώ,
0: και όλα αυτά και οι Αλβανοί που λένε διάφορες χαζομπάρες εκεί και τέτοια, αυτά στο τέλος γίνονται ανέκδοτα, έτσι. Δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Ίσα ίσα που αυτοί εκτίθονται, γιατί πέφτουν στο κενό της δικής τους μηδενικής ιστορίας και του δικού τους μηδενικού ιστορικού πολιτιστικού προηγούμενου. Δεν το συζητάμε αυτό. Εγώ πάντως επιμένω ότι αυτή τη στιγμή, όπως είναι η κατάσταση, ο μόνος σοβαρός σύμμαχός μας είναι το Ισραήλ. Το ότι αγοράζει εδώ και κάνει επενδύσεις και τα λοιπά, δεν σημαίνει ότι εμείς θα εξεβραϊστούμε. Η ιστορία έχει δείξει ότι περισσότερο κινδυνεύουν να εξελινιστούν οι Εβραίοι και οι Εβραίοι που είναι στην Ελλάδα, παρά εμείς να χάσουμε
1: από
0: το...
1: Από πού προκύπτει αυτό, κύριε καθηγητά? Δηλαδή εδώ έχω μια ένσταση. Έχω μια ένσταση, εδώ θέλω λίγο να το συζητήσουμε αυτό, γιατί έχω διαφορετική άποψη. Από πού και ως πού το ισχυρίζεστε αυτό? Γιατί εγώ εδώ πέρα βλέπω το ότι συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Άμα δηλαδή καταβάλουμε κάτω και δούμε το τι κάνουν οι Έλληνες με τον πολιτισμό τους και με τη χώρα τους και το τι κάνουν οι Εβραίοι με το Ισραήλ και το τι προσπαθούν να κάνουν, τέλος πάντων, θεωρώ το ότι ήδη χτίζονται περιοχές με δικά τους σχολεία, ενώ τα δικά μας τα σχολεία κλείνουν, ήδη αγοράζουν.
0: Λοιπόν, ωραία, θα σας πω. Και λοιπόν θα βγουν έξω από τα σχολεία τους, θα εμπλακούν με τη μάζα την ελληνική και τι θα κάνουν? Θα σου πούνε ότι εμείς είμαστε περιούσιοι, δεν μπορούν να το πούνε.
1: Ωραία, και ποιος μου λέει εμένα το Κεντρικό Ισραηλίτικο Συμβούλιο που βάζει τη σφραγίδα του για το Υπουργείο Παιδείας για το σχολική ύλη, ότι αύριο μεθαύριο δεν θα φέρει στη σχολική ύλη στα σχολεία των Ελλήνων το ότι όλη αυτή η ιστορία ξεκίνησε από αυτούς? Ποιος μου το λέει εμένα?
0: Μα δεν μπορεί να σου το πει αυτό. Τα ευρήματα το διαψεύδουν.
1: Ποιος θα αντιδράσει, πολιτικά προσκυνημένοι? Ποιος θα αντιδράσει σε αυτό στο Υπουργείο Παιδείας?
0: Εγώ εκτιμώ ότι δεν είναι τόσο άβουλος ο ελληνικός λαός, μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Δηλαδή θα υπάρξουν αντιδράσεις, δεν είναι δυνατόν αυτό. Επίσης έχουμε και το ιστορικό προηγούμενο δικαιώνει. Ας πούμε, αν κοιτάξουμε και την εποχή των Μακαβαίων επί Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, το πρόβλημα δεν ήταν ο εξεβραϊσμός των Ελλήνων, αλλά ο εξελληνισμός των Εβραίων.
1: Ναι, αλλά μιλάμε για αντιδράσεις. Εδώ πλέον παγκοσμίως λένε ότι υπάρχει μακεδονική γλώσσα και είναι τα σλάβικα. Και εδώ πέρα αντιδράσανε πολλοί, αλλά δεν καταφέραν τίποτα. Να τα δούμε
0: κι αυτό. Έχουμε βιβλιογραφία ήδη, η οποία είναι από δεκαετία που κυκλοφορεί και τη χρησιμοποιούμε και ως προτινόμενη στα πανεπιστήμια εμείς, που αποδεικνύει ότι η μακεδονική, αυτή που φαίνεται ως μακεδονική γλώσσα, δεν το κάνω να το λέω, δεν θέλω, είναι ένα μείγμα σλάβικων και βουλγάρικων. Το αποδεικνύουν ξένοι γλωσσολόγοι, όχι Έλληνες.
1: Το αποδεικνύουν, αλλά παγκοσμίως πλέον όταν λένε Μακεδονία νομίζουν ότι μιλάνε για τα Σκόπια. Αυτό θέλω να σας εξηγήσω, κύριε Κάλλη. Εδώ στην Ελλάδα εμείς ξέρουμε την αλήθεια. Εγώ αλλά μετά από 100-200 χρόνια, 100-200 χρόνια μετά, σιγά μην ξέρει ο Κινέζος και ο Αμερικανός και ο Ρώσος το ότι τα Σκόπια ήταν Σκόπια και ότι η Μακεδονία είναι ελληνική. Σταδιακά θα συνηθιστεί.
0: Και να μην το ξέρει, θα το γκουγκλάρει, κύριε Σερέτη, και θα πέσει πάνω σε τοίχο.
1: Τώρα γκουγκλάρω πού είναι η Μακεδονία. Αν γκουγκλάρω τώρα, και εκεί παίζει και ρόλο και το Ισραήλ. Αν γκουγκλάρω τώρα πού είναι η Μακεδονία, πάμε ένα στοίχημα, κύριε Κάλλη, ότι θα γράψει ότι είναι στα Σκόπια.
0: Μα δεν μπορεί να την εξαιρέσει τη Μακεδονία την ελληνική.
1: Μα το γράφει έτσι όμως.
0: Θα διαβάσει κάτι στην ιστορία, θα πάει μια βόλτα στην Βεργίνα, θα πάει μια βόλτα στην Ασπροβάλτα, θα πάει στο Αριστοτέλειο, θα πάει, θα τα δει, θα πέσει πάνω.
1: Πρέπει να πάει όμως για να πέσει πάνω, αλλιώς επιφανειακά.
0: Ο τουρίστας πάει. Έχουμε το 40% του τουρισμού, το 40% του τουρισμού ευτυχώς, και το λέω συνέχεια αυτό και στους φοιτητές μου, ευτυχώς έρχεται για αυτό το classic tour στην Ελλάδα. Που σημαίνει ότι και τίποτα να μην ξέρει και λίγο επιφανειακή ιστορία να ξέρει, ένα 40% του τουρισμού πέφτει πάνω και πάει στους αρχαιολογικούς χώρους και διαβάζει μόνο του, δεν περιορίζεται στα πυλάδια, έτσι, διαβάζει μόνο του και μπαίνει και βλέπει και καταλαβαίνει και όλο το πολιτιστικό προηγούμενο. Αυτό δεν μπορεί να μεταλλαχθεί.
1: Επιφανειακά λιώνεται η ιστορία, αυτό θέλω να σας πω, αλλά πάμε παρακάτω γιατί το θέμα μας είναι άλλο. Πάντως είναι πάρα πολύ δυσάρεστο το ότι εδώ πέρα δεν υπάρχει αρκετός κόσμος να φωνάξει. Υπάρχουν μερικοί, αλλά δεν υπάρχει σε όλη την Ελλάδα κόσμος να φωνάξει ότι πρέπει να καταργηθεί η Συμφωνία των Πρεσπών, αλλά αυτό είναι κάτι άλλο. Θέλω να σας ρωτήσω, πώς είδατε εσείς την εικόνα όπου ο Τραμπ κάθεται μαζί με τον πρώην τρομοκράτη, πρώην επικυριαγμένο τρομοκράτη του ISIS, που πλέον είναι πρόεδρος της Συρίας.
0: Τον Τζολάνι, λέτε.
1: Τον Τζολάνι, ναι. Τον Αλτζολάνι. Και λέει κιόλας ότι κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά στη Συρία. Ποια είναι η πολύ καλή δουλειά, το να σφάζει αλαουίτες και χριστιανούς?
0: Ο Τραμπ, όπως ξέρουμε, με τον Νετανιάχου είναι μια χαρά η σχέση τους, έτσι, ας έχουν αυτές τις επιφανειακές τριβές. Από τη στιγμή που εξυπηρετεί ο Τζολάνι την αντιπαλότητα εντός της Συρίας για να είναι ήσυχο το Ισραήλ, φυσικά θα τον εγλύθει, να το πω λαϊκά. Φυσικά θα τον εγλύθει, δεν περιμέναμε τίποτα διαφορετικό, έτσι, μέχρι να έρθει η ώρα του να αντικατασταθεί. Γιατί όλοι ξέρουμε ποια είναι η μοίρα όλων αυτών των ανθρώπων που χρησιμοποιούνται για τέτοιες εκαθαρίσεις. Έτσι χρησιμοποιήθηκε και ο Σαντάμ Χουσέιν παλαιότερα και πάρα πολλοί άλλοι που τους έχει χρησιμοποιήσει η CIA. Αυτό είναι κάτι παροδικό, εκτιμώ. Εμένα εκείνο που με ενδιαφέρει σε αυτή τη φάση είναι η στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και εδώ θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ αυστηροί. Δεν είδα κανέναν ευρωβουλευτή, κανέναν πολιτικό από κανένα κόμμα εξουσίας, από αυτά που φαίνονται ως κόμματα εξουσίας ή τέλος πάντων από αυτά που κυβέρνησαν τα τελευταία 20 χρόνια, να έχει μία απέτηση σοβαρή από τις Βρυξέλλες να στηρίξουν το ζήτημα της Ελλάδας, έτσι, ακόμα και έτσι, με την απλή διαπίστωση που έκανε ο Μητσοτάκης.
1: Για ποιο θέμα.
0: Ότι εμείς κινδυνεύουμε για τα 12 μίλια, ότι μας απειλεί η Τουρκία με το Κάσιους Μπέλι και τα λοιπά.
1: Δυστυχώς θα πρέπει να σας πω το ότι υπάρχει ένας νέος άνθρωπος, ο Εμμανουήλ Φράγκος, τον οποίο παρατηρώ και παρακολουθώ. Ο
0: οποίος, ναι, αλλά είναι ένας.
1: Δίνει μάχη.
0: Πού είναι τα υπόλοιπα κόμματα, κύριε?
1: Συμφωνώ μαζί σας, αλλά υπάρχουν και εξαιρέσεις, να το πούμε αυτό, γιατί ο συγκεκριμένος νέος άνθρωπος δίνει όντως έναν αγώνα στην Ευρωπαϊκή
0: Συνέλευση. Βεβαίως και τον διαβάζω και τον παρακολουθώ και άξιος είναι και μια χαρά. Ναι. Αλλά είναι ένας.
1: Συμφωνώ.
0: Πού είναι το πατριωτικό Πασόκ, δήθεν τώρα και καλά, εσύ να είχαμε να λέγαμε.
1: Ναι.
0: Πού είναι το πατριωτικό Πασόκ, να πει τι είναι αυτά, κύριε Μητσοτάκη, που υποτίθεται είναι ένα κόμμα εξουσίας που έχει κυβερνήσει κτλ. δεν μιλάνε ούτε καν αυτοί. Δεν περιμένω από τον Τσίπρα να πει κάτι, έτσι. Αλλά τουλάχιστον αυτοί έπρεπε να μιλήσουν.
1: Συμφωνώ, πού βλέπετε να καταλήγει όλη αυτή η κατάσταση? Δηλαδή, άμα σας έλεγα τώρα, κύριε Κάλλη, εσείς που είστε, έχετε τις γνώσεις, πώς θα βλέπατε την Ελλάδα σε 3 χρόνια από τώρα, για να μην το πάω πιο μακριά?
0: Εγώ βλέπω ότι αυτή η προσπάθεια που κάνει η Γερμανία να τα προβλήματά της διαμέσου ενός πολέμου που ετοιμάζει, γιατί όλα αυτά τα δισεκατομμύρια που προσπαθεί να αποσπάσει από την Παγκόσμια Τράπεζα για τα εξοπλιστικά κτλ., μοιραία θα χρησιμοποιηθούν όλα αυτά τα οπλικά συστήματα που ξεκινάει με τα βάλει τη Volkswagen και βλέπουμε πώς δουλεύει Rheinmetall κτλ. Εγώ νομίζω ότι ετοιμάζουν κάτι πάρα πολύ σοβαρό με τη λήξη της Ατζέντα 2030. Ετοιμάζουν κάτι πάρα πολύ σοβαρό και φοβάμαι ότι αυτό το σοβαρό θα είναι τη Ρωσία. Γι' αυτό επιμένω ότι η στάση μας και οι σχέσεις μας με την Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αρχίσουν να διαφορούνται. Το επιβάλλει και το δόγμα Τραμπ. Το δόγμα Τραμπ έχει απορρίψει και την woke agenda και την λογική της παγκοσμιοποίησης που ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Έχει ξεκινήσει αυτό το νέο πατριωτισμό που το βλέπουμε και ανεβαίνει σε όλη την Ευρώπη και αυτό το πράγμα πιστεύω ότι η Ελλάδα δεν το ακολουθεί. Έχει μείνει πίσω η Ελλάδα. Συνεχίζει το κομμάτι της λογικής της παγκοσμιοποίησης, το οποίο για μας τουλάχιστον που καταγράφουμε τα γεγονότα καθημερινά, τους ιστορικούς, θεωρούμε ότι είναι αναχρονιστικό πλέον. Πρέπει να αλλαχτεί η πολιτική εδώ στην Ελλάδα. Πρέπει να έχουμε μια κυβέρνηση καινούρια, η οποία να έχει περισσότερο πατριωτικό χαρακτήρα. Δεν μπορούμε να περιμένουμε να βγει το AfD στη Γερμανία για να αλλάξουν εδώ τα πράγματα. Δεν μπορούμε να περιμένουμε να βγει ο Πλομπέρ στη Γαλλία για να αλλάξουν εδώ τα πράγματα. Εδώ είναι λίγο καθυστερημένο το κομμάτι αυτό. Δεν το βλέπουν σοβαρά τα κόμματα της εξουσίας αυτό το θέμα. Πρέπει να αλλάξει η πολιτική.
1: Λοιπόν, να κάνω μια ερώτηση τώρα για τον πόλεμο. Αυτός ο πόλεμος που λέτε ότι πιθανότατα μετά την Ατζέντα 2030 θα ξεκινήσει, θεωρείτε ότι θα γίνει ανάμεσα σε Ευρωπαϊκή Ένωση και Ρωσία? Και μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, κύριε Κάλλη, τώρα αντικειμενικά να πάει κόντρα στον Πούτιν και σε αυτό που έχει δημιουργήσει?
0: Όχι, δεν μπορεί και το βλέπουμε καθημερινά. Εδώ θέλει να κάνει στράτευση, πώς το λένε, η Γερμανία και δεν βρίσκει κόσμο. Δεν μπορεί, αλλά επιμένει σε αυτό το πράγμα. Εγώ βλέπω την αιμονή, δηλαδή σπαταλάει δισεκατομμύρια για μια πολεμική μηχανή η οποία επί της ουσίας είναι άχρηστη, ναι. Γιατί δεν είναι αυτόνομη. Δεν έχει αυτοδυναμία. Δεν μπορεί. Και το είδαμε στη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Το γράφουν όλοι οι Ευρωπαίοι σήμερα. Διαβάστε ευρωπαϊκές εφημερίδες να δείτε τι γίνεται. Έτσι. Είναι αδύνατο να υπάρξει αυτό το πράγμα, που σημαίνει ότι θα οδηγηθεί ή σε τραγική ήττα ή σε τέλμα αδιέξοδο που θα μας πάει ακόμα πιο κάτω.
1: Η Αμερική θα βοηθήσει?
0: Δεν υπάρχει περίπτωση. Η Αμερική θα κάνει ό,τι έκανε και στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Θα μπει στο τέλος και θα εισπράξει τα μέγιστα.
1: Το ίδιο θα γίνει και με την Ουκρανία, πιστεύετε? Και με την Ουκρανία το ίδιο θα γίνει με την Αμερική?
0: Η Ουκρανία είχε εγκαταληφθεί στην πείρα της. Τέλος.
1: Πότε θα τελειώσει αυτός ο πόλεμος, κύριε Κάλλη?
0: Εγώ νομίζω ότι εκεί γύρω στο 30 θα τελειώσει αυτή η διαδικασία. Τώρα δεν έχει λόγο να τον τελειώσει τον πόλεμο ο Πούτιν. Κανένα λόγο δεν έχει να τον τελειώσει.
1: Και τώρα μόνο διεκδικείται.
0: Και θα σας πω τρεις βασικούς λόγους γιατί ο Πούτιν δεν έχει λόγο να τελειώσει τον πόλεμο την Ουκρανία. Ό,τι ώρα ήθελε τον τελείωνε, τώρα να είμαστε και ειλικρινείς, έτσι.
1: Ναι.
0: Αυτή τη στιγμή χωρίς κανένα πεδίο επιστράτευσης μπορεί να στείλει 1,5 εκατομμύριο στρατό κάτω, έτσι για πλάκα δηλαδή, με ένα τηλέφωνο. Και το τελειώνει. Δεν θέλει να το τελειώσει γιατί. Πρώτα απ' όλα. Συνεχίζει τις πειραματικές δοκιμές στα νέα του εξοπλιστικά. Έτσι, κρατάει τον κόσμο του σε συνοχή. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Ενισχύει την ψυχολογία του ρωσικού λαού. Έτσι τους κρατάει σε συνοχή ότι είμαστε σε πόλεμο και κινδυνεύουμε από τις 41 χώρες που έχουν συνομολογήσει εναντίον μας. Έτσι. Και το τρίτο και τελευταίο, εξουθενώνει τον αντίπαλο σε τέτοιο βαθμό που να μην είναι αναστρέψιμη η κατάσταση. Είναι πάρα πολύ σημαντικά αυτά στο πεδίο της πολιτικής και της στρατιωτικής διπλωματίας, το βλέπουμε, γιατί να το τελειώσει, δεν έχει λόγο να το τελειώσει.
1: Ναι.
0: Ας, δεν θα μείνει τίποτα στην Ουκρανία και ό,τι μείνει από Ουκρανία, ό,τι πείσει, θα το πάρουν οι Ευρωπαίοι και θα το κάνουν κομμάτια. Θα τους πάρουν όλες τις υπόλοιπες πρωτοπαραγωγικές πηγές. Είναι κρίμα για τον Ουκρανικό λαό που δεν μπορεί να δει τι ζημιά τους έχει κάνει ο Ζελένσκι. Θα είχε πολύ καιρό εάν είχαν καταφέρει να καθαιρέσουν τον Ζελένσκι.
1: Εκεί στην Ουκρανία εγώ το βλέπω λίγο διαφορετικά το θέμα. Θεωρώ ότι τον πόλεμο αυτόν τον ξεκίνησε ο Biden και τον αφήσανε και μόνο του τον Ζελένσκι στο τέλος εκεί πέρα να πολεμάει. Όχι ότι εκτιμώ τον Ζελένσκι, ο Ζελένσκι είναι τραγελαφικός τύπος.
0: Του Τραμπ, ναι, μέχρι την εποχή του Τραμπ πήγε και φαινόταν η απόσταση. Έχετε δίκιο, έχετε δίκιο. Από τον Τραμπ και μετά εγκαταλείφθηκε εντελώς το σκηνικό.
1: Ναι, αλλά πιο πριν οι Αμερικανοί ήταν και αυτοί ίσως που το ξεκίνησαν όλο αυτό, θα μπορούσα να πω.
0: Ναι, γιατί θέλανε να εμπλέξουν την Ευρώπη. Το είχε πει και η Νούλαντ, να μην την πω την έκφραση, έτσι.
1: Ναι.
0: Ποιος τους υπολογίζει, τους Ευρωπαίους. Θέλανε να την εμπλέξουν. Οι Ευρωπαίοι θεώρησαν ότι μπορούν να πάρουν μερίδιο από τα δάνεια και τα χρέη που φορτώνουν στην Ουκρανία, έτσι, πήγανε να υποφεληθούν, δεν τους βγήκε το σκηνικό, με αποτέλεσμα εμείς να πληρώνουμε το μάρμαρο, να είμαστε με τη λάθος πλευρά της ιστορίας πάλι. Και νομίζω ότι το ίδιο θα γίνει, έτσι, θα αφήσουν την Ευρώπη να εμπλακεί με τη Ρωσία και θα εξουθενωθεί η Ευρώπη και θα μπει στο τέλος η Αμερική μετά ως σωτήρια και νικήτρια δύναμη, ακριβώς ό,τι έγινε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Έτσι δεν έγινε. Ποιος χρηματοδότησε το Δεύτερο Παγκόσμιο, ποιος χρηματοδότησε το Χίτλερ, κύριε Σερέτη, μην ξεχνιόμαστε. Έτσι, ποιος του έστελνε πετρέλαια. Ο παππούς Μπους από το Τέξας δεν έστελνε τα τάνκερ ανοιχτά στον Ατλαντικό και γινόταν η μεταφόρτωση για να τροποδοτείται ο Χίτλερ. Ποιος έδωσε τα κεφάλαια, δεν πήγαν αμερικάνικα κεφάλαια από τη ΣΥΠΑ για να γίνει αυτή η πολεμική μηχανή. Δεν ασχολήθηκε η Αμερική τα 4 χρόνια που κράτησε ο πόλεμος και μπήκε μετά ως νικήτρια και πήρε τα πάντα. Και πήρε όλη την Ευρώπη εκμάλωτη.
1: Ναι.
0: Αυτό θα γίνει τώρα.
1: Να πούμε κιόλας και για τους Άραβες ότι οι Άραβες παλαιότερα, πριν πάνε οι Ισραηλινοί εκεί πέρα και τους δώσουν λεφτά για να κάνουν τις εξορίξεις, τρώγανε μια μπάλα ρύζι κάθε μέρα. Άρα πίσω από τα πετρέλαια τα αραβικά είναι Ισραηλινοί, από όσο γνωρίζω. Και θέλω να μου πείτε και κατά πόσο κινδυνεύει η Ευρώπη και από την παράνομη μετανάστευση και από την Ισλαμοποίηση. Γιατί καλώς ή κακώς, αν ξεκινήσει ένας πόλεμος με την Τουρκία, θα έχουμε και εσωτερικά μέτωπα.
0: Έχουμε, ναι, σίγουρο. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Έχουμε ήδη την πέμπτη πάλαγγα μέσα εδώ. Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό. Θα πρέπει να σταματήσει. Γι' αυτό σας λέω ότι πρέπει να απομακρυνθεί αυτή η κυβέρνηση. Και όλα αυτά τα τρία κόμματα που έχουν δώσει εξετάσεις αρνητικές στο παρελθόν,
1: ναι,
0: θα πρέπει να απομακρυνθούν, γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό. Εξάλλου θα πρέπει να δούμε ότι το Ισλάμ είναι πολιτική και δεν είναι θρησκεία, κύριε Σερέτη. Δηλαδή εξυπηρετεί η καταδυνάστευση της γυναίκας και υποτίθεται η ενεργητικότερη συμμετοχή των ανδρών κοινά. Το Ισλάμ είναι πολιτική, κρατήστε το αυτό, τους εξυπηρετεί αυτό το πράγμα. Τώρα κατά πόσον θα περάσει και τα λοιπά έγκυται στο, πώς να το πω τώρα, στο θρησκευτικό συνέστημα των Ευρωπαίων, στο πρόνημα, δεν ξέρω, στην ανοχή, στην ανεκτικότητα, δεν ξέρω. Εγώ βλέπω ότι υπάρχουν αντιδράσεις πάντως πολλές, το βλέπουμε και στη Γαλλία, το βλέπουμε και στην Αγγλία. Ήδη έχουμε κινήματα σοβαρά, έτσι έπεσε ο Στάρμερ για αυτή τη δουλειά. Εγώ νομίζω ότι θα υπάρξουν αντιδράσεις και αυτές οι αντιδράσεις θα βοηθηθούν πάρα πολύ από την άνοδο των ακροδεξιών κομμάτων που βλέπουμε και στη Γερμανία και στη Γαλλία, γιατί κανείς δεν θέλει να χάσει το ιστορικό, το πολιτιστικό και το θρησκευτικό του υπόβαθρο.
1: Για τη Λεπέν λέτε τώρα, για τη Λεπέν.
0: Και για τη Λεπέν και για το Φλομπέρ.
1: Ναι. Και όμως ξέρετε κάτι, τώρα που το λέτε αυτό το πράγμα, πραγματικά συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Είναι λογικό όταν υπάρχουν τέτοια προβλήματα, όταν μιλάμε για τους παράνομους μετανάστες, για τη Ισλαμοποίηση, όλοι αυτοί οι λαοί να ξεκινούν και να έχουν λίγο πιο ακροδεξιές, θα το πω, και δεν μου αρέσει αυτή η λέξη, να έχουν έτσι πιο πατριωτικές απόψεις ή πιο εθνικιστικές απόψεις, να το πω έτσι απλά. Εδώ πέρα οι δημοσκοπήσεις όμως, κύριε Κάλλη, οι δημοσκοπήσεις δίνουν στον πατριωτικό χώρο ένα 8% κάθε φορά. Και τρελαίνομαι και λέω, είναι δυνατόν ο πατριωτικός χώρος να έχει 8%?
0: Τώρα οι δημοσκοπήσεις είναι για γέλια, μην το συζητάμε τώρα.
1: Αλλά είναι δυνατόν ο πατριωτικός χώρος να έχει ένα 8%?
0: Ο Μητσοτάκης έχει χάσει το 50% της δύναμής του, κύριε Σερέτη. Δεν υπάρχει σοβαρή δημοσκόπηση που να μην δείχνει καθαρά ότι το 50% το έχει χάσει. Όταν σου λέει ότι έχει χαθεί η εμπιστοσύνη στα πολιτικά πρόσωπα σε ποσοστό 63% και η εμπιστοσύνη του 63% εναπόκειται πλέον στις ένοπλες δυνάμεις, τι σημαίνει? Σημαίνει ότι το 37% των δυνάμεων αυτών των πολιτικών είναι περιορισμένο στο 37%. Το σύνολό τους, δηλαδή ΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία, Τσίπρας και τα λοιπά, τα αφαιρέπονά τους εκεί, κάτι Λατινοπούλου και ένα τίποτα άλλο τώρα, κάτι Σαμαράς που ξαφνικά έγινε πατριώτης, ας πούμε.
1: Το θυμήθηκε τώρα, στα 70.
0: Και αυτό το πυροτέχνημα, το έχουμε και αυτό το πυροτέχνημα. Λες και δεν ξέρουμε τι έκανε το 90, έτσι, λες και δεν ξέρουμε πώς διέλυσε το Πατριωτικό Κομμάτι της Νέας Δημοκρατίας για να ενισχύσει το Σιμιτιστάν που ερχόταν με πόρα λόγω της ασθένειας του Ανδρέα Παπαντρέου. Λες και δεν ξέρουμε ότι συνεργάστηκε με τον Βενιζέλο. Έτσι ξαφνικά ήρθε ο ουρανοκατρέπτης Σαμαράς, ο Σωτήρας, να μας μιλήσει για πατριωτισμό. Τέλος πάντων, λοιπόν, αυτό είναι άλλο κομμάτι.
1: Τρέλα, τρέλα, και το πιστεύουν κάποιοι. Οι Έλληνες έχουν χάσει τώρα κάθε επαφή με την πραγματικότητα.
0: Τέλεια τώρα, να μηδενίζεις τώρα τόσο πρόσφατη ιστορία. Δηλαδή ούτε φοιτητής, ας πούμε, ούτε 20 φοιτητής θα κάνει έτσι σαν γκουγκλάρι. Ποιος είναι ο Σαμαράς, ρε παιδιά?
1: Τι έκανε ως υπουργός εξωτερικών, πατήσουν να δούνε.
0: Έλα τώρα, εντάξει, τι έκανε εκεί με τα Ζάπια, με το μεσοπρόθεσμο, το μνημόνιο 2. Εντάξει, τώρα να μην τρελαθούμε τώρα. Πάει τώρα πατριωτισμό ο Σαμαράς.
1: Τρέλα.
0: Για γέλια υπόθεση.
1: Ένα τελευταίο σχόλιο, κύριε Κάλλη. Ένα τελευταίο σχόλιο θέλω, γιατί δεν έχουμε χρόνο δυστυχώς, θα μπορούσα να μιλάω για ώρες μαζί σας. Ένα τελευταίο σχόλιο για όλο αυτό που συμβαίνει με την ΑΟΖ ανάμεσα σε Κύπρο και Κρήτη, εκεί που θέλουν οι Τούρκοι να διεκδικήσουν, γιατί δεν το σχολιάσαμε αυτό, και για τη συνεκμετάλλευση του Αιγαίου. Ένα τελευταίο σχόλιο.
0: Και αυτό θα καταρρεύσει. Δεν υπάρχει περίπτωση να σταθεί. Οι Τούρκοι καλά κάνουν και είναι σε μια διαδικασία διεκδικήσεων. Προστατεύουν τον πληθυσμό τους, καλλιεργούν το φρόνημά τους, τάζουν μεγάλες ιδέες και τα λοιπά για να κρατάνε σε συνοχή τον κόσμο. Έχουν μια σταθερή και πολύ αξιόλογη εσωτερική και εξωτερική πολιτική. Εγώ νομίζω ότι θα επανέλθουμε σε αυτό το... Η Ελλάδα είναι πάρα πολύ ανεκτική. Έπρεπε να έχει κάνει μια σειρά από κινήσεις οι οποίες διδάσκονται στην πολιτική φιλοσοφία και στη διπλωματία. Έπρεπε να έχει κάνει μια σειρά από κινήσεις. Τώρα περιμένει η Ελλάδα να απογκραστούν τις ανάγκες μας. Ποιοι? Οι Δανείοι, οι Ολλανδοί, οι Λουξεμβουργιανοί? Ποιος θα το καταλάβει το πρόβλημα της Ελλάδας? Δεν θα το καταλάβουν. Δεν θα το καταλάβουν. Γι' αυτό χρειαζόμαστε μια πολιτική πιο πατριωτική. Πιο πατριωτική.
1: Συμφωνώ.
0: Πιο διεκδικητική, πιο απαιτητική. Και δεν έχουμε να φοβηθούμε απολύτως τίποτα. Δεν θα τολμήσει κανένας να κινηθεί, ο Ερντογάν. Κανένας δεν θα τολμήσει να κινηθεί, σας το εγγυώμαι αυτό.
1: Ωραία.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κάλλη.
0: Να είστε καλά, χάρηκα που σας άκουσα. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
1: Υγεία και ευλογία να έχετε. Ευχαριστούμε για όλες τις γνώσεις που παρέχετε στην εκπομπή.
0: Γεια σας.
1: Καλό μεσημέρι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά. 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 2.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Σοκαριστικά είναι τα στοιχεία της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για τη Δυτική Αττική, καθώς την τελευταία δεκαετία, από το 2017 στο 2026, οι καταστροφικές πυρκαγιές έχουν αποτεφρώσει το 64% των δασών της και το 43% της συνολικής της έκτασης. Η εφιαλτική αυτή αποτύπωση αναδεικνύει το μέγεθος της οικολογικής καταστροφής στην Αττική, όπου συνολικά έχει χαθεί το 42% του δασικού της πλούτου μέσα σε μόλις 10 χρόνια. Οι εικόνες ολοκληρωτικής καταστροφής αποτυπώνουν τα πλάνα από το Πόρτο Γερμενό και τον Κυθερόν, όπου η μεγάλη πυρκαγιά στη Δυτική Αττική μετέτρεψε το κατάφυτο τοπίο σε στάχτη και κατέστρεψε δεκάδες σπίτια. Ταυτόχρονα ξεκίνησαν οι επιτόπιες αυτοψίες από τα αρμόδια κλιμάκια του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης στο Δήμο Μάνδρας Ιδηλίας, προκειμένου να καταγραφούν επίσημα οι ζημίες και να δρομολογηθούν οι αποζημιώσεις στους πυρόπληκτους. Στο μικροσκόπιο της δικαιοσύνης μπαίνει ο επιχειρησιακός συντονισμός για τη τραγωδία με το πυροσβεστικό ελικόπτερο Bell στη Ψάθα, καθώς σοβαρές επισημάνσεις του αντιστράτηγου εν αποστρατεία Ανδριανού Γκουρμπάτσι δείχνουν ότι δεν τηρήθηκε το πρωτόκολλο εν αέριο συντονισμού και η επιχείρηση διευθυνόταν λανθασμένα από το έδαφος. Την ίδια ώρα, η οικογένεια του αδικοχαμένου πιλότου προσφεύγει στη δικαιοσύνη ζητώντας την πλήρη διαλεύκανση των συνθήκων και την απόδοση ποινικών ευθυνών για την ανθρωποκτονία κατά παντός υπευθύνων. Σε μια προσπάθεια αποποίησης των βαρύτατων ευθυνών της και για την αποτυχία στεγανοποίησης των ελληνικών συνόρων, η κυβέρνηση Μητσοτάκη μέσω της Υφυπουργού Μετανάστευσης Σέβη Βουλουδάκης καταφεύγει εκ των υστέρων σε ευχολόγια για ενιαία ευρωπαϊκή στρατηγική με αφορμή την κρίση στη Θέουτα της Ισπανίας. Η επίκληση μέτρων όπως η ενίσχυση της Frontex και οι ταχύτερες επιστροφές συνιστά έμεση ομολογία αποτυχίας της κυβερνητικής πολιτικής. Οι λαθρομεταναστευτικές ροές προς την Ελλάδα παραμένουν ανησυχητικά υψηλές. Σε παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας ενώπιον της Εισαγγελίας Πλημελιωδικών Θηβών προχώρησε η Περιφέρεια Αττικής για τη μεγάλη πυρκαγιά της 31 Ιουλίου που ξεκίνησε από τις πλατιές Βιωτίας και κατέστρεψε περιοχές της Δυτικής Αττικής. Η νομική αυτή ενέργεια στρέφεται κατά των συλληφθέντων αλλά και παντός υπευθύνων. Ξεκινούν από σήμερα το μεσημέρι οι αιτήσεις για το νέο πρόγραμμα Τουρισμός για όλους 2026-2027, το οποίο υποβάλλεται σταδιακά βάσει των αριθμών αφημί έως τις 21 Αυγούστου μέσω της πλατφόρμας vouchers.gov.gr. Στα 420 εκατομμύρια ευρώ εκτοξεύεται η συνολική κρατική επιχορήγηση που κατευθύνθηκε προς την ιδιωτική κοινοπραξία της Τέρνα για την παραχώρηση της Εγνατίας Οδού. Νέα νυχτερινή τροπολογία που ψηφίστηκε στη Βουλή δίνει πρόσθετες αποζημιώσεις 240 εκατομμυρίων ευρώ. Την ίδια στιγμή οι οδηγοί καλούνται να πληρώσουν ξανά έναν ήδη κατασκευασμένο δρόμο που έχει ακόμη κλειστές σύραγγες και οι φορολογούμενοι θα κληθούν να χρυσοπληρώσουν και τις σταδιακές αυξήσεις στα διόδια που θα φτάσουν έως και το 170% στις αυξήσεις. Στην διεθνή επικαιρότητα, συναγερμός σήμανε στο αεροδρόμιο της Λειψίας στη Γερμανία, καθώς εντοπίστηκε και εξουδετερώθηκε ένα ντρόουν εξοπλισμένο με εκρηκτικά κοντά σε ουκρανικό εμπορικό αεροσκάφος. Οι γερμανικές αρχές υποπτεύονται ρωσική δολιοφθορά. Παράλληλα, αεροσκάφος γερμανικής αεροπορικής εταιρείας πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στο Ανόβερο μετά από σύγκρουση στον αέρα με άγνωστο αντικείμενο. Έκτακτη συνεδρίαση πραγματοποιούν σήμερα οι Υπουργοί Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά την πρωτοφανή λαθρομεταναστευτική κρίση στον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα στη Βόρεια Αφρική, όπου πάνω από 70.000 άνθρωποι πραγματοποίησαν μαζική είσοδο σε ευρωπαϊκό έδαφος από το Μαρόκο. Στο επίκεντρο βρίσκεται το αίτημα της Μαδρίτης για μια κοινή ευρωπαϊκή πολιτική στη φύλαξη των συνόρων, αλλά ευρωπαϊκές χώρες εκφράζουν ανησυχίες ότι οι ισπανικές πολιτικές νομιμοποίησης ενθάρρυναν τη δράση των διακινητών. Ο καιρός σήμερα θα είναι γενικά αίθριος με ηλιοφάνεια και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 35 έως 38 βαθμούς Κελσίου στην Αττική. Οι άνεμοι πνέουν βόρειοι στα 5 με 6 μποφόρ, ενώ ο κίνδυνος πυρκαγιάς παραμένει πολύ υψηλός κατηγορίας 4. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή κόντρα στο σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
1: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά, 1 με 4, η εκπομπή κόντρα στο σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.

0: Άντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά. 1 με 4.
1: Εγώ είμαι προσφυγικής καταγωγής. Ο ένας ο παππούς ήταν από την Σάντα. Είχε 4 παιδιά. Και το φοβερό είναι ότι όταν ήρθε στην Ελλάδα δεν είχε ούτε ένα. Χάθηκαν στη γενοκτονία. Ο άλλος ο παππούς είχε 7 παιδιά. Ήταν από την Όλσα της Τραπεζούντας και επίσης έφτασε χωρίς κανένα παιδί εδώ. Σύνολο δηλαδή 11 θύματα. Το φοβερό είναι ότι ο Νικόλας ο Ασλανίδης, ο παππούς, αυτός όταν έφτασε εδώ με τη γυναίκα του, η γυναίκα του δεν άντεξε τον πόνο και πέθανε κι αυτή. Έμεινε ουσιαστικά ολομόναχος. Παντρεύτηκε και έκανα λεφτά, παιδιά.
2: Χάσε τόσα γίγαντα. Συγκλονίστε.
1: Φοβερό, ναι.
2: Όταν ακούω διάφορους ισχυρούς τέλος πάντων του χρήματος και των επιχειρήσεων ή τέλος πάντων πολιτικούς να μιλάνε, το πιο συχνό αίσθημα είναι το αίσθημα του γέλοτος. Δηλαδή πόσο οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν ιδέα για το τι λένε. Όταν συνάπτεται τις επιστήμες, δηλαδή, αν μιλάνε για κάποιο θέμα που δεν είναι επιστημονικό, δεν μπορώ να το κρίνω. Αλλά κυριολεκτικά γελάει κάποιος με ανθρώπους που βέβαια τους δίνουν το βήμα, γιατί λένε αυτός είναι δισεκατομμυριούχος και ξέρει τόσα πολλά, ο άλλος είναι πρωθυπουργός, ο άλλος είναι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και τους ακούς και λες... έχει χάσει πλήρως την επαφή με την πραγματικότητα, με το τι ξέρουμε, τι δεν ξέρουμε, και πιθανόν με βάση αυτή την στρεβλή εικόνα που έχει να προσπαθεί να επιβάλλει κάποια πράγματα. Εκεί λοιπόν είναι που πρέπει να έχουμε σαν κοινωνία ρυθμιστικούς μηχανισμούς, αυτούς τους αρχομανείς να μπορούμε να τους ελέγξουμε.
3: Ελληνίες, Έλληνες, πέρασαν 81 χρόνια από τότε που η ελληνική ψυχή κοίταξε τα μάτια στο μικρό και αντιστάθηκε, πάλεψε και τελικά νίκησε. Επαληθεύοντας τα λόγια του Κωστή Παλαμά, πως η μεγαλοσύνη των λαών δεν μετρέται με το στρώμα. Με τις καρδιάς το πείρεμα μετρέται και με το αίμα.
4: Ίσως και να έχουν δίκιο. Βλέπεις, εγώ δεν κατεβάζω διακόπτες, εγώ δεν οδηγώ λεωφορείο με περνάει. Δεν είμαι ημίθιος, δεν είμαι άτρωτος, έχω τις ανασφάλειές μου. Μπορεί να μην είμαι σε θέση να ζητήσω από την έρμη την πατρίδα κάτι το καλύτερο για μένα, για τα παιδιά μου. Μπορεί να μην είμαι καν ικανός για αυτά που παίρνω. Καημένη πατρίδα, έχεις όλους τους άχρηστους στην πλάτη σου, έχεις και μένα. Μπορεί να ήξερα πόσο επικίνδυνο και ανούσιο, ίσως και άχρηστο για πολλούς εκεί κάτω είναι αυτό που κάνω. Ίσως και να έχουν δίκιο. Βλέπεις, εγώ δεν κατεβάζω διακόπτες, εγώ δεν οδηγώ λεωφορείο με 50 ψυχές, εγώ δεν βγάζω φωτοτυπίες στα βουλευτικά έδρανα ένα χειμωνιάτικο βράδυ του Γενάρη στη ζεστασιά της Βουλής. Μπορεί και εγώ να μην έχω να πληρώσω τα κτηνόχρηστα, αλλά εσάς δεν σας ενδιαφέρει. Μπορεί να μην έχω να πληρώσω το χαράτσι στο πατρικό του χωριού μου, αλλά εσάς δεν σας ενδιαφέρει, ούτε και πρέπει. Εγώ όμως πρέπει να αδειάσω το μυαλό μου, να κλειδώσω το υποσυνείδητο, να μην σκεφτώ ότι με περιμένουν και μένα στο σπίτι μου, όπως τόσους και τόσους άλλους που δεν γύρισαν ποτέ πίσω από μια ακόμη καθημερινή αποστολή. Ίσως και κάποιοι να πούν ότι τα ήθελε και τα έπαθε. Εγώ όμως δεν πετάω για αυτούς. Πετάω για τον πατέρα μου, που καμαρώνει στην άκρη στο χωράφι όταν περνούν τα μαχητικά μας. Πετάω για το παιδί στη Φλόρινα που περπατάει στο χιόνι να πάει στο σχολείο. Πετάω για τον παπά μας που κάνει χιλιόμετρα να κάνει ανάσταση με τους τσομπαναραίους στο ύψωμα της Παναγιάς. Πετάω για τον ψαρά που βγήκε στις 4 το πρωί με την ψαρόβαρκα να φέρει το μεροκάματο στη θαμελιά του. Πετάω για τον δασκαλάκο που πληρώνει από την τσέπη του τις φωτοτυπίες στα άγραφα της καρδίτσας. Για αυτούς πετάω. Για να μπορούν να κάνουν αυτά που χρόνια κάνουν και να κρατάνε την πατρίδα μας ζωντανή. Ούτε αυτοί, ούτε εγώ θα ζητήσω υπερορίες, γιορτές και Κυριακές. Γιατί εγώ πετάω για την πατρίδα μου. Πετάω για τους δικούς μου ανθρώπους, αυτούς που γλεντάνε με την ψυχή τους. Ζουν για μια στιγμή και όταν πεθαίνουν ξεπροβοδίζουν τους δικούς τους ανθρώπους με τραγούδια και εύχονται καλή αντάμωση. Ίσως κάποιο πρωί όταν κοιτάξεις ψηλά να με δεις, γιατί εκεί που ισιώνει ο αετός, οι γλάρι δεν πετάνε.
5: Οι αεροπόροι μας εκτελούν ένα λειτουργήμα. Θεωρούν ότι είναι το κομμάτι του κόσμου, το κομμάτι της Ελλάδας που πρέπει να αγωνιστεί. Το κομμάτι της Ελλάδας που πρέπει να δείξει αυταπάρνηση, το κομμάτι της Ελλάδας που φέρει το μεγάλο βάρος. Και αυτό το αισθάνονται καθημερινά. Κουβαλάνε τα εθνόσημά μας στις χαρτιές του ελληνικού χώρου, εξασφαλίζουν την ελευθερία, εξασφαλίζουν την εθνική κυριαρχία. Αισθάνονται καθημερινά ότι έρχονται να επιτελέσουν το καθήκον, όχι ότι έρχονται να κάνουν μια συνηθισμένη δουλειά.
6: Ελληνίδες, Έλληνες, όλοι μαζί, ενωμένοι, ας συνεχίσουμε να δίνουμε νόημα στις θυσίες των προγόνων μας. Στα 199 29 χρόνια από την επανάσταση του 21 που τιμούμε σήμερα, η Ελλάδα είχε πολλές ένδοξες στιγμές, αλλά αντιμετώπισε και πολλές δυσκολίες. Πάντα έβγαινε πιο δυνατή. Αυτό θα γίνει και τώρα.
7: Τούτος δω ο λαός δεν γονατίζει παρά μονάχα μπροστά στο Χριστό.

0: σύστημα Γρηγόρη Σερέτη. Καλησπέρα κύριε Αγγελόπουλε.
1: Καλησπέρα κύριε Σερέτη, καλησπέρα στους ακροατές σας.
0: Κύριε Αγγελόπουλε, επειδή έχετε αρκετές γνώσεις γύρω από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και επειδή μου φαίνονται κάποια πράγματα περίεργα και επειδή και το ακροατήριο διψάει για γνώση και θέλει να μάθει, θέλω να ξεκινήσουμε από το τι ακριβώς πιστεύετε εσείς ότι συμβαίνει στην Ελλάδα με όλες αυτές τις ανεμογεννήτριες και τα φωτοβολταϊκά πάρκα.
1: Θα βοηθήσουμε καταρχήν τους ακροατές μας, λέγοντάς τους ότι αυτή τη στιγμή, αν πούμε μια υπόθεση εργασίας ότι είναι καλές οι ανεμογεννήτριες, τα φωτοβολταϊκά και όλα αυτά, έχουμε το 2025 17 GW, συνολικά είναι περίπου στα 11,5 GW τα φωτοβολταϊκά και 5,7 τα αεολικά. Ο μέσος όρος που χρειάζεται η Ελλάδα, για να πούμε ότι είναι αυτάρκητο ρεύμα, είναι γύρω στα 6,4. 17 παίρνουμε μόνο από εκεί. Έτσι. Και το μέγιστο που έχει καταγραφεί τον προηγούμενο χρόνο ήταν στα 10,8. Άρα ας ξεκινήσουμε καταρχήν ότι ήδη είμαστε πάνω από αυτό που θέλουμε σαν χώρα. Σε εγκατεστημένη ισχύ και αυτό που χρειαζόμαστε. Ας πάμε τώρα στα επιμέρους θέματα. Πριν λίγες μέρες, ένα μήνα περίπου, ψηφίστηκε το νέο χωροταξικό. Ένα νέο χωροταξικό που ουσιαστικά τι κάνει, είναι νομιμοποιεί ό,τι αυθαίρετο έχει γίνει μέχρι σήμερα. Και αυτό που έχει γίνει μέχρι σήμερα, ήμασταν χωρίς το χωροταξικό 10 χρόνια περίπου. Ο καθένας έβαζε όπου ήθελε μια ανεμογεννήτρια ή ένα φωτοβολταϊκό, με ό,τι συνεπάγεται αυτό για το περιβάλλον. Πλωτά, φωτοβολταϊκά, θέλουμε. Θέλουμε αντιλησιοταγμεύσεις οι οποίες χρησιμοποιούν πάρα πολύ νερό αντί για μπαταρίες. Θέλουμε μπαταρίες οι οποίες μπαίνουν κατευθείαν εκεί που τελειώνει το κάθε χωριό. Μπορεί κατευθείαν εκεί που τελειώνει το χωριό να μπουν μπαταρίες οι οποίες από μελέτες και η ιστορία έχει δείξει ότι περίπου στο 2% αναφλέγονται και άμα γίνει ανάφλεξη δεν σβήνουν. Γιατί είναι μολύβι οξέως, είναι σε κοντέινερ, δεν σβήνει αυτό και δεν υπάρχει κανένα όριο και δεν προβλέπεται και στο καινούριο χωροταξικό κανένα όριο σε όλο αυτό. Πραγματικά είναι κάτι που ένα άναρχο κομμάτι ήρθε το καινούριο χωροταξικό όχι μόνο να τα νομιμοποιήσει, όχι μόνο στη δικιά μου περιοχή, να πω ότι προέρχομαι από την περιφέρεια Θερεάς Ελλάδος η οποία έχει περίπου το 44% της εγκατεστημένης ισχύς αιωλικά της Ελλάδος.
0: Και θα τριπλασιαστεί και εκεί.
1: Θα τριπλασιαστεί από ό,τι κοίταγα από μια έρευνα οι 5.000 περίπου ανεμογεννήτριες που είναι μετρήσιμες για τα φωτοβολταϊκά, είναι πολύ δύσκολο να τα μετρήσεις, θα γίνουν γύρω στις 14.000.
0: Ένα λεπτό κύριε Αγγελόπουλε, ένα λεπτό, αυτά δεν τα λένε έτσι, ένα λεπτό. Δηλαδή μας λέτε ότι αυτή τη στιγμή στη στερεά Ελλάδα έχει περίπου 5.000 ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά πάρκα?
1: Δεν έχει 5.
0: Πώς?
1: Είναι αδειοδοτημένες 5.
0: Είναι αδειοδοτημένες.
1: Είναι πολύ λιγότερες. Το νέο χωροταξικό όσες είναι αδειοδοτημένες τις θεωρείς σαν να έχουν μπει.
0: Ωραία, είναι 5.000, είναι 5.000 αδειοδοτημένες και θα δώσουν άδεια σε άλλες 10.000 δηλαδή.
1: Ακριβώς.
0: Και πού θα μπουν όλες αυτές οι ανεμογεννήτριες κύριε Αγγελόπουλε?
1: Πραγματικά και εγώ απορώ, αν κάνετε μια βόλτα, θα έχετε δει φαντάζομαι τα βουνά της Εύβοιας, αν δείτε μια αεροφωτογραφία. Δεν υπάρχει κορφή που δεν έχει μια ανεμογεννήτρια. Ή άμα πάτε στο Δομοκό δεν υπάρχει πουθενά να μην έχει φωτοβολταϊκά. Και μιλάμε για φωτοβολταϊκά που είναι πάρκα 300 MW. Εκτάσεις, τώρα ήταν ένα να μπει εδώ πέρα σε ένα χωριό που το περικυκλώναν γύρω γύρω. Ουσιαστικά τελείωνε το χωριό.

0: άρθρο 10, δηλαδή να γίνεται εντός 30 ημερών ο έλεγχος και η ανανέωση, αν χρειάζεται εντός 20 ημερών, και θα υπάρχει σύνολο αδειοδότησης όλο σε 12 μήνες, η μικρή σταθμή σε 6 μήνες και τα υπεράκτια σε 24 μήνες. Η σύμβαση λειτουργικής ενίσχυσης σε 5 μέρες, δηλαδή θα στορίζει όπου θέλει και μέσα σε ένα χρόνο θα τελειώνει. Από την ώρα που θα κάνει αίτηση μέχρι την ώρα που θα παίρνει όλα τα χαρτιά και θα προχωράει να γίνει το έργο. Το ξέρετε το δημόσιο πώς γίνεται και οτιδήποτε, τι γραφειοκρατία υπάρχει. Για να τα επιταχύνουν. Πραγματικά αυτό που γίνεται είναι μια επέλαση. Τώρα αν μιλήσουμε για τη δικιά μας περιφέρεια που και ο δικός μας περιφερειάρχης είναι Γαλάζιος περιφερειάρχης, είναι ουρά της κυβέρνησης, πραγματικά τα έχει δώσει όλα. Βγάζουν ένα δελτίο τίποτε αντιστέκονται, αλλά τα ψηφίζουν όλα. Εμείς έχουμε, μας βγάλανε και το καινούργιο εθνικό σχέδιο διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων, ότι θα είμαστε η μόνη περιοχή στην Ελλάδα που θα πάρουμε τα επικίνδυνα τοξικά αποβλήτα, και δεν ξέρω, μας περάσανε μια ωραία μέρα και τα πυρηνικά της Βουλγαρίας μας φέρανε να γνωμοδοτήσουμε και κανένα δεν ξέρει, γιατί γνωμοδοτήσαν όλες τις περιοχές, όλες τις περιφέρειες της Ελλάδος γι' αυτό. Μην μας φέρουν και αυτά αύριο μεθαύριο. Γιατί δεν θα έγραφε κάτι τέτοιο.
1: Καθόλου ότι
0: για τρίτες χώρες. Και δεν μας έχουν απαντήσει ακόμα. Έχουμε στείλει επιστολή και στο Υπουργείο έχουμε πει καμία απάντηση. Έτσι είναι κλασική τακτική. Το ίδιο μας έλεγε λοιπόν όλα τα επικίνδυνα απόβλητα. Για κάψη ένα στα έξι σκουπιδιών της Ελλάδος λένε να μας το φέρουν εδώ. Πραγματικά δηλαδή ό,τι υπάρχει και δεν υπάρχει, μια περιοχή, επειδή είμαστε δίπλα στην Αθήνα, που προσπαθούν να το κάνουν νταχάου, να το πω. Πραγματικά έχει νεολατηθεί όσο τίποτα άλλο.
1: Ωραία, και εγώ να κάνω μια ερώτηση θέλω όμως σε όλα αυτά. Όταν δηλαδή οι τοπικές κοινότητες, όταν δηλαδή ο Δήμος, όταν οι άνθρωποι, ο ελληνικός λαός δεν τα θέλουν όλα αυτά και ψηφίζουν ακόμα και κάποιοι εκπρόσωποι κατά, και έρχεται μια περιφέρεια, έρχεται ένα υπουργείο και λέει ότι ακούστε να δείτε, εμείς αποφασίζουμε, εμείς διατάζουμε και κάνουν κάτι χωρίς να το θέλει ο λαός. Και θεωρώ ότι όλοι πιστεύουν ότι έχουμε δημοκρατία, εγώ δεν το πιστεύω, αλλά καλώς ή κακώς όταν μιλάνε για δημοκρατία πρέπει να σέβονται την εξουσία του λαού και δεν το κάνουν. Είναι νόμιμο αυτό ή παράνομο?
0: Έχετε απόλυτο δίκιο. Και όταν μιλάς για αυτοδιοίκηση, θα έπρεπε, η λόγη είναι ξεκάθαρη. Θα έπρεπε λοιπόν μόνος μου να αποφασίζω για μένα. Αυτό μόνο δεν γίνεται. Τι κάνεις, γνωμοδοτεί σε μερικές περιπτώσεις. Σε άλλες περιπτώσεις αδειοδοτεί η ίδια η περιφέρεια. Δηλαδή στις πρώτες περιβαλλοντολογικές δεσμεύσεις, γιατί υπάρχει και αυτό το οποίο είναι για πιο μικρά έργα. Μπαταρίες παράδειγμα μέχρι τα 8 ΜΒ και όλα αυτά που λέγαμε, αυτά αδειοδοτεί η ίδια περιφέρεια. Ήταν είναι Natura 2000 ο αντιπεριφερειάρχης είτε ο προϊστάμενος της υπηρεσίας περιβάλλοντος. Αλλά όπως και να έχει, γνωμοδοτεί η τοπική κοινωνία, που πάλι στα μικρά έργα ούτε καν γνωμοδοτεί αυτά τις πρώτες περιβαλλοντολογικές δεσμεύσεις, καν δεν γνωμοδοτεί η τοπική κοινωνία, περνάνε πλαγίως, να μην πάρει καν χαμπάρι για να πάει στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Και αυτό που θα έπρεπε να έχεις αποφασίσει, τι γίνει γνώμη, και ήταν το πρώτο που είπαμε τώρα όταν ήρθε για διαβούλευση στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο, ότι δεν μπορεί να γονατίζεις έναν Δήμο, γιατί για να πάει σε ένα Συμβούλιο της Επικρατείας θέλει τουλάχιστον 5.000. Μην πω παραπάνω. Ούτως ή άλλως έχουν περικοπεί όλα τα έσοδα των Δήμων και αυτά οι κρατικές επιχορηγήσεις τόσα χρόνια. Και χρειάζεται λοιπόν, επειδή σου βάζουν ανεμογεννήτες, όλο αυτό να τρέχει και στα Συμβούλια της Επικρατείας, όταν το πάρεις χαμπάρι. Με τι δυνατότητες είπε ο Δήμος. Και τελικά να τις χάνεις πιο πολλές περιπτώσεις, γιατί ουσιαστικά είναι έτσι η νομοθεσία. Και τώρα, από ό,τι λέμε, έχει βγει η Ευρωπαϊκή νομοθεσία, η οποία τι σου λέει, ότι από εδώ και πέρα δεν θα πρέπει να αποδείξει ο άλλος ότι δεν μολύνει, θα πρέπει να αποδείξεις εσύ. Δηλαδή θα υπάρχει το ανάποδο, θα πρέπει να πας να αποδείξεις για ποιο λόγο προσφεύγεις. Αλλιώς σου βγάζουν κατευθείαν απαράδεκτη την προσφυγή που θα κάνει ο Δήμος. Έρχεται και αυτή η ευρωπαϊκή νομοθεσία. Αυτό λοιπόν είναι αυτονόητο που λέτε κύριε Σαρέτη. Θα έπρεπε να υπάρχει αποφασιστική γνώμη της τοπικής κοινωνίας, αν το θέλει ή δεν το θέλει. Σε οτιδήποτε. Μόνο αυτό δεν γίνεται. Εδώ έχουμε κάνει κινητοποίησεις και κινητοποίησεις. Ευτυχώς την περιοχή, έστω και αργά, ας πούμε, καθυστερημένα, έχει ξεκινήσει ένα κίνημα, έχουν ενωθεί από όλες τις περιοχές άνθρωποι και γίνονται κινήσεις. Γι' αυτό και πάρα πολλοί δήμα

0: που ήταν θετικά προσκύμενοι μέχρι σήμερα, αναγκαστήκανε και το γυρίσανε, να το πω απλά. Γιατί ας πούμε η περιοχή της Θήβας είχε πάρει απόφαση, όσο είναι το 100% της κατεστημένης ισχύς, να πάρει άλλο 35% από μόνη της. Αυτός ο Δήμαρχος. Και τελικά ήρθε και πήρε πίσω από την απόφαση και προσπαθεί να αλλάξει και όλο αυτό το τοπίο. Τώρα βέβαια έχει φτάσει στο 135%. Μιλάμε ότι, όπως είπατε, και εγώ δεν θεωρώ ότι οι αποφάσεις αυτές είναι δημοκρατικές. Λέμε ότι έχουμε δημοκρατία, αλλά όταν δεν παίρνεις τέτοιες αποφάσεις, όταν βγήκε τώρα, ας πούμε, ο νέος κώδικας, πάω σε ένα άλλο κομμάτι και σου λέει, σου κόβω τις επερωτήσεις που ερχόταν κόσμος για τα προβλήματά του, σου κόβω τις άδειες για να μπορείς να διαβάζεις, σου κόβω οτιδήποτε μέσον έχει ένας περιφερειακός σύμβουλος και όλα αυτά. Πραγματικά σου κόβω τη λογοδοσία που ήταν κάθε δύο μήνες, βάζω κάθε τέσσερις. Σου κόβω το να φέρνεις θέματα με το 1/3 της μειοψηφίας που φέρναμε, γιατί έχουν απαξιώσει τα περιφερειακά συμβούλια, και σου δίνω κάτι ελάχιστα από ένα θέμα η μειοψηφία εκτός της αξιωματικής αντιπολίτευσης που είμαστε εμείς, που έχουμε τρία για όλο το χρόνο. Πραγματικά λειτουργούν, παίρνουν αρμοδιότητες από την αυτοδιοίκηση, παίρνουν αρμοδιότητες από τα τοπικά συμβούλια, δημοτικά, τα τοπικά συμβούλια και όλα, και τελικά αυτό που κάνουν, το μόνο που δίνουν, σε κάνουν ένα εισπρακτικό μηχανισμό. Είδατε το καινούριο τέλος που βάζουν, που εξισώνουν δύο παλιά τέλη και τα πληρώνει ο κόσμος και θα τριπλασιαστεί από τις αρχές του χρόνου, και να είσαι απλά για να τρως το ξύλο, να ασχολείσαι ο Δήμος με τα αδέσποτα, με τα σκουπίδια και την καθημερινότητα, και να μην έχεις καθόλου πόρους. Τώρα το λέω γιατί έχω κάνει και 10 χρόνια στον πρώτο βαθμό αυτοδιοίκησης το συγκεκριμένο.
1: Ωραία, απλά θέλω να μας πείτε κάτι συγκεκριμένο. Εσείς που βλέπετε όλα αυτά τα προβλήματα, και γενικά με το ρεύμα θεωρώ το ότι ο Μητσοτάκης το έχει δηλώσει, έχει πει ότι θέλει να μας κάνει την μπαταρία της Ευρώπης. Δώστε μου μισό δευτερόλεπτο να βάλω και το ηχητικό. Ένα λεπτάκι δώστε μου, κύριε Αγγελόπουλε, για να το ακούσει και ο κόσμος. Βάλουμε λίγο το. Πάμε, δώσε.
2: Με τη δυνατότητα να μετατρέψουμε τη χώρα μας πραγματικά σε μπαταρία της νότιο-ανατολικής Ευρώπης. Έχουμε τη δυνατότητα να μετατρέψουμε τη χώρα μας πραγματικά σε μπαταρία της νότιο-ανατολικής Ευρώπης. Θέλουμε όμως ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, πολλές.
3: Μάλιστα.
2: Και στον αέρα και ολικό δυναμικό και ηλιακό δυναμικό, που έχουμε πάρα πολλά πράγματα ακόμα να κάνουμε. Πρέπει να το πω απλά, η Ελλάδα μπορεί να γίνει ολόκληρη η μπαταρία της Ευρώπης.
1: Το είχε δηλώσει, κύριε Αγγελόπουλε, και εγώ τι βλέπω τώρα. Ότι καλώς ή κακώς προσθέτουν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αλλά δεν φτιάχνουν υποδομές αποθήκευσης. Και για μένα αυτό είναι πάρα πολύ ύποπτο. Γιατί ενώ παίρνουμε το ρεύμα από τον ήλιο, παίρνουμε το ρεύμα από τον αέρα, το στέλνουμε στη Βουλγαρία, γιατί εκεί λένε ότι υπάρχουν μόνο υποδομές αποθήκευσης, και μετά το ξαναγοράζουμε και το πουλάνε πανάκριβα στον ελληνικό λαό. Και σας ρωτάω ευθέως, για ποιο λόγο δεν φτιάχνουν υποδομές αποθήκευσης στην Ελλάδα?
0: Η αλήθεια είναι ότι δεν έχουν φτιάξει, ότι δεν υπάρχει κανένας προγραμματισμός, ότι καθυστερήσαν αυτό το χωροταξικό, και για μένα είναι ξεκάθαρη η στόχευση ότι θέλανε αυτή την άναρχη δόμηση. Θέλανε να το αργήσουν, θέλανε να βάζουν όπου να είναι, όπου συμφέρει τις εταιρείες. Θα μπορούσαν όλο αυτό το σχέδιο να είχαν κάνει ένα χωροταξικό, να είχαν πει, γιατί σε οποιονδήποτε Δήμο και αν ρωτήσει, θα σου πει ότι έχω και μια βονοκορφίτη πίσω που δεν τη βλέπει κανένα, και μπορώ να βάλω μια ανεμογεννήτρια και μπορώ να βάλω και μπαταρίες και οτιδήποτε. Να υπήρχε δηλαδή μια διαβούλευση και να υπήρχε και ένα σχεδιασμό. Εγώ πιστεύω ότι απλά όλα αυτά τα κάναν και επειδή σαν κυβέρνηση δεν έχουν σχεδιασμό, δεν κοιτάνε. Κοιτάνε γρήγορα να εξυπηρετήσουν κάποια μεγάλα συμφέροντα, και ό,τι από εκεί και πέρα συνεπάγεται, μην τα λέμε και στον αέρα, καταλαβαίνουν όλοι. Έχετε δει πόσα σκάνδαλα έχουν βγει και σε πόσους τομείς. Τα ίδια γίνονται και σε αυτοδιοίκηση με τα υδρόμετρα, όπως γίνανε με την ΟΠΚΕΠΕ, τα ίδια γίνονται παντού. Το ίδιο είναι και με τη ΣΑΠΕ, που αυτή τη στιγμή έχει πάει το ρεύμα διπλό. Έχουμε φτάσει να είμαστε στις πρώτες φορές στην Ευρώπη σε ακρίβεια ρεύματος, ενώ ήμασταν από τους πιο φθηνούς. Και αυτό που έχει γίνει είναι απλά, έχουν μονοπωλιακή αγορά όπως έχουν σε όλα τα ζητήματα. Εγώ πιστεύω ότι όλα αυτά γίνονται για να κάνουν business.
1: Ωραία, δηλαδή να το κάνω μια ανάλυση για το ακροατήριο και να μου πείτε στο τέλος άμα συμφωνείτε, κύριε Αγγελόπουλε, ή αν έχω κάνει κάποιο λάθος σε αυτή την ανάλυση. Λοιπόν, οπότε τι παρατηρούμε. Παρατηρούμε ότι έχει στηθεί ένα καρτέλ ενέργειας. Παρατηρούμε το ότι υπάρχουν συγκεκριμένες εταιρείες οι οποίες στα ελληνικά βουνά στείνουν ανεμογεννήτριες και φυσικά και σε διάφορες άλλες εκτάσεις φωτοβολταϊκά παρκά. Παίρνουμε το ρεύμα από τον ήλιο και από τον αέρα, το στέλνουμε στη Βουλγαρία γιατί εκεί υποτίθεται υπάρχουν μόνο υποδομές αποθήκευσης και το ξανααγοράζουμε από τη Βουλγαρία και το πουλάμε στον ελληνικό λαό σε πολύ ακριβή τιμή. Και ρωτάω εγώ γιατί δεν υπάρχουν υποδομές αποθήκευσης. Μέχρι εδώ
0: δεν
1: σωστά.
0: Είναι μόνο αυτό. Δεν είναι μόνο αυτό.
1: Τι άλλο είναι.
0: Είναι και άλλο κομμάτι. Είδατε ότι γύρισε τώρα και είπε και ακόμα και για πυρηνικό. Τώρα το θυμήθηκε ο κύριος Μητσοτάκης. Αυτή τη στιγμή τι έκανε με το ανέλαβε αυτή η κυβέρνηση. Πήγε και ιδιωτικοποίησε ουσιαστικά τη ΔΕΗ. Οποιοδήποτε κράτος, όσο και καπιταλιστικό να είναι, όσο και να έχει την λογική της ελεύθερης αγοράς, να το πω απλά, πάντα κρατάει ένα κρατικό κομμάτι. Στους κρίσιμους τομείς, είτε είναι ενέργεια, είτε είναι πετρέλαια, είτε είναι οτιδήποτε κρατάει ένα κομμάτι κρατικό. Όπως είχαμε εμείς στη ΔΕΗ. Αυτή τη στιγμή λοιπόν, άμα πούμε ότι σε πέντε εταιρείες, θα σας πω, είστε εκεί πέντε ιδιώτες, κάντε ό,τι θέλετε στην αγορά. Υπήρχε μία σε εκατομμύριο αυτοί οι πέντε ιδιώτες να μην δημιουργήσουν ένα καρτέλ και να πάνε τη μέση εκεί που πήγανε. Δεν υπήρχε.
1: Αυτό το καρτέλ ενέργειας που ανέφερε, αυτό είναι.
0: Είναι το καρτέλ ενέργειας, το καρτέλ πετρελαίου, το καρτέλ στα τρόφιμα, το καρτέλ. Λειτουργεί έτσι η συγκεκριμένη κυβέρνηση και δυστυχώς το πληρώνουν ο λαός αυτό το πράγμα.
1: Άρα στην ουσία, για να κάνω μια ανακεφαλοποίηση, ανακεφαλαίωση, συγγνώμη. Στην ουσία, συμφωνείτε μαζί μου το ότι αυτή η κυβέρνηση έχει φτιάξει κάποια καρτέλ ενέργειας, τα οποία είναι 5-6 άνθρωποι οι οποίοι διαλέγουν τι τιμή θα βάλουν στην αγορά για το ηλεκτρικό ρεύμα.
0: Ακριβώς, και δεν υπάρχει κανένας να τη ρυθμίσει αυτή τη δουλειά.
1: Μα είναι μόνοι τους. Μα είναι μόνο αυτοί. Έτσι, διαλέγουν δηλαδή αυτοί το ίδιο και στα καύσιμα.
0: Να πούμε κάτι ακόμα για να σας επιβεβαιώσω. Ξέρετε ποια εταιρεία είναι πρώτη σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ας πούμε, βλέπω εδώ πέρα για τα αεολικά στην Ελλάδα.
1: Ποια?
0: Ποια έχει βάλει τα περισσότερα? Η Τέρνα.
1: Η ΓΕΚ Τέρνα.
0: Ναι. Να σας φέρω ένα παράδειγμα. Στη στερά Ελλάδα, ας πούμε, είναι πάνω από 18% από τα 19. Έτσι, εδώ πέρα βλέπω πάνω από 1040,3 μεγαβάτ με πρώτο τρίμηνο το 26. Αυτά τα στοιχεία λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι δεν χρειάζεται να το αναλύσουμε, το καταλαβαίνει και όλος ο κόσμος το πώς δουλεύουν. Και δυστυχώς να ξέρετε ότι αυτό το κεντρικό κομμάτι γίνεται και από τους γαλάζιους περιφερειάρχες το ίδιο πράγμα. Έχουμε εμείς εδώ πέρα, ας πούμε αυτό που σας είπα που θα φτιαχτεί ο ΧΙΤΕΑ και ΤΒΑ με αναχρονητικές μεθόδους κλπ. Και να παραστατήσει όλη η περιοχή. Και έχουμε τον αντιπεριφερειάρχη περιβάλλοντος, δουλεύει η κόρη του σε αυτό το μεγάλο ουσιαστικά όμιλο που θα φτιάξει τη συγκεκριμένη επένδυση σε εισαγωγικά. Έχουμε τον έναν ελεγκτή, δουλεύει η γυναίκα του, περιβάλλοντος, ο άλλος ελεγκτής έχει καταδικαστεί πρώτο για χρηματισμό σε πρώτο βαθμό. Τώρα περιμένουμε το δεύτερο βαθμό και είμαστε μια χαρούμενη παρέα και περνάμε ωραία. Αν καταλάβω, ο ίδιος ο περιφερειάρχης έχει μετοχές της εταιρείας, η οποία έχει έδρα και σε εξωτερικό στο Βέλγιο και κανονικά απαγορεύεται.
1: Αυτά
0: και αυτά που είχαμε βγάλει, εντάξει, λέει, είναι από τον πατέρα μου, λέει, είστε πονηροί, λέει και...
1: Συγγνώμη κύριε Αγγελόπουλε, να τα ξαναπούμε λίγο αυτά. Δεν μπορείς ακριβώς να τα πιάσω όλα αυτά. Είναι πάρα πολύ σημαντικά. Δηλαδή.
0: Λοιπόν, εμείς έχουμε εδώ πέρα αυτό που σας είπα που θα φτιαχτεί βάσει του σχεδίου, το επικίνδυνο σχεδίου διαχείριση, το Εθνικού Σχεδίου Διαχείριση Επικίνδυνων Αποβλήτων, όταν έρθουν όλα τα τοξικά επικίνδυνα βιομηχανικά απόβλητα της χώρας. Παλιά προβλέπονταν 3 με 5 στην Ελλάδα να γίνουν τέτοια. Τώρα είπαν θα έρθουν στην Άγρα. Να το πω απλά.
1: Ναι.
0: Επειδή είναι δίκαια στην Εθνική, επειδή βολεύει, επειδή τους βολεύει αυτούς κάτω από τον υδροφόρο, ορίζοντα το ασωπού που δεν έχει γίνει καμία αποκατάσταση, αν το γνωρίζετε με τα έτσι που το έχει σταθμή αστυνομία και όλα αυτά. Τέλος πάντων, εκεί πέρα λοιπόν είναι να γίνει αυτή η επένδυση.
1: Ωραία.
0: Αυτή η εταιρεία λοιπόν, νούμερο ένα κολοσσός αντίστοιχη βιομηχανία που έχει, είναι μια θυγατρική που θα φτιάξει αυτή την επένδυση. Αυτή η θυγατρική λοιπόν, αν βάλουμε, ο περιφερειάρχης έχει πάντως στη χωροθέτηση τη συγκεκριμένη εταιρεία μετοχές, τις έχω βγάλει στο πόθεν έσχεστο και αυτά δημόσια, Έτσι. Αντίστοιχα, ο αντιπεριφερειάρχης περιβάλλοντος δουλεύει κόρη του, γραμματέας στο διευθυντή. Αντίστοιχα, ο ελεγχτής περιβάλλοντος που είναι εκεί πέρα δουλεύει γυναίκα του. Το άλλο είναι για χρηματισμό, σε πρώτο βαθμό έχει καταδικαστεί, περιμένει το δεύτερο για να... Ό,τι είναι να γίνει. Τώρα δεν κρίνω τι γίνεται με τα δικαστήρια και οτιδήποτε και τι ισχύει και τι δεν ισχύει. Απλά εγώ λέω το γεγονός.
1: Είναι τώρα. Δηλαδή στην ουσία ένα παρεάκι βολεμένο το οποίο περιμένει την εργολαβία. Αυτό καταλαβαίνω.
0: Και εγώ αυτό καταλαβαίνω. Να σας πω την αλήθεια. Και το θέμα είναι ότι ελέγχουν όλο το σύστημα. Παράδειγμα, όταν έβγαλα αυτά τα σκάνδαλα, είδα τρεις υποβαθμίσεις παράδειγμα στα social media μου για να μην τα βλέπουν ο κόσμος.
1: Σας ρίξανε τα social media.
0: Το καταλαβαίνετε, ναι. Όταν ανέρθω το πόθεν έσχες του περιφερειάρχη και όλα αυτά. Το καταλαβαίνετε.
1: Και ότι τι είχε το πόθεν έσχες.
0: Τηλεμετοχές. Είναι ξεκάθαρο γιατί έχω και το εξής. Όταν μιλάω για κάτι, πάντα φέρνω και τα επιχειρήματά μου και τις αποδείξεις μου. Είχαμε και άλλες καταγγελίες. Έχουμε, παράδειγμα, υπήρχε τώρα το έργο αντιισιοταμίευσης. Μιλάμε για τεράστιο, φαραωνικό. Για 2.500 μεγαβάτ στη λίμνη Κρεμαστών και άλλα τόσα είναι να γίνουν απέναντι, το οποίο ζήτησε τοπική κοινωνία και εμείς βοήθεια να πάει στο ΣΤΕΙ μαζί με την τοπική κοινωνία, αφού θα πάνε 4 δήμοι όμοροι συν τους κατοίκους του περιβαλλοντολογικού συλλόγου στο ΣΤΕΙ, να πάει και η περιφέρεια. Εννοείται ότι δεν το δεχτήκανε και μάλιστα βγήκανε άνθρωποι τοπικών συμβουλίων εκεί πέρα, στο συμβούλιο που προκαλέσαμε με το 1/3, όπως είπα, το κατέργησε τώρα η κυβέρνηση, γιατί υπήρχαν προβλήματα με αυτό. Λοιπόν, και βγήκε άνθρωπος τοπικού συμβουλίου και γυρνάει και λέει, κοιτάξτε κύριε, εμείς ζητήσαμε ακουράστον την αντιπεριφερειά και την περιφερειά, και αυτοί μας φέραν απέναντι από τους ανθρώπους της εταιρείας, και αν υποθούν όλα αυτά που μου είπαν, εγώ ζήτησα από των επικοινωνιών το συγκεκριμένο κομμάτι. Γιατί δεν μπορείς να τα πεις άμα δεν βγουν όλα αυτά. Αλλά όπως τα πήγαινε κανονικά. Λέει, εγώ ζήτησα στήριξη να είμαστε απέναντι από εκεί και άλλοι μου φέραν τους ανθρώπους της εταιρείας και μου λέγανε τι ανταποδοτικά θα πάρω και λέτε να τα βρούμε.
1: Άρα εδώ πέρα...
0: Σε κεντρικό επίπεδο, ναι. Υπάρχει το κομμάτι της αυτοδιοίκησης που μυστικώς ελέγχεται και γι' αυτό και νομοθετούν και έτσι η συγκεκριμένη και η κυβέρνηση, σε μεγάλο βαθμό ελέγχεται, το οποίο κάνει και τα χατήρια και δουλεύει ακριβώς έτσι όπως δουλεύει και το κεντρικό επίπεδο. Γι' αυτό και βλέπετε ότι δεν υπάρχει καμία προστασία στους πολίτες και γι' αυτό ο πολίτης θα πρέπει να προσέχει και το τι ψηφίζει σε όλα τα επίπεδα. Και στην αυτοδιοίκηση και στην κεντρική κυβέρνηση. Είναι δύναμη η ψήφος του και αυτό που θα παρακαλούσα τους πολίτες είναι όχι αποχή. Ας ψηφίσουν ό,τι θέλουν, όχι αποχή. Σε αυτό.
1: Θέλω να σας κάνω μια ερώτηση, μιας και μιλήσατε τώρα για κυβερνήσεις και για κόμματα και για όλα αυτά που συμβαίνουν. Υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα γενικά στα νοικοκυριά. Τα κοινωνικά αγαθά πλέον έχουν γίνει ιδιωτικά, ενώ όλη η Ελλάδα συμφωνεί ότι δεν πρέπει να είναι ιδιωτικά. Και βλέπω ότι υπάρχει ένα συγκεκριμένο μοτίβο, μια συγκεκριμένη τακτική από κάθε διοίκηση και από κάθε εξουσία. Οι οποίοι τι κάνουν, αφήνουν για παράδειγμα, φέρνω ένα δίκτυο ίδρυυσης. Ωραία. Αφήνουν το δίκτυο ίδρυυσης να σαπίσει, αφήνουν το δίκτυο ίδρυυσης να καταστραφεί, ώστε να έρθουν μετά και να παρουσιάσουν σαν εξυγίανση την ιδιωτικοποίηση. Το πιστεύετε αυτό?
0: Ναι. Ακριβώς έτσι είναι όπως τα λέτε. Και πετύχατε ακριβώς τώρα στην καρδιά ένα πρόβλημα, το οποίο ξεκινάει τώρα, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε. Φέρνει γρήγορα μέσα στο καλοκαίρι, πριν κλείσει η Βουλή η κυβέρνηση, θέμα για να απορροφήσει η ΕΔΑΠ 50 φορείς, δηλαδή ΔΕΙΑ κλπ, στην Φωκίδα, την Εύβοια και την Βιωτία. Θα αυξήσει την εγκατεστημένη βάση της άνω από 10%. Έχει δηλώσει ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, ο κ. Σαρκίνης, ότι το πιο πιθανό, το λένε, δεν το ομολογούν και μόνοι τους, ότι θα υπάρξουν αύξηση των τιμολογίων και όλα αυτά. Εμείς έχουμε και το δεύτερο μεγαλύτερο κάμπο της Ελλάδος στην Κοπαίδα, που είναι πολύ μεγάλο θέμα η άντρευση, συν ότι είναι το πιο έφορος, και υπάρχει τεράστιο θέμα με την άντρευση και σε αυτό το κομμάτι, και έρχονται να τα δώσουν στην ΕΙΔΑΠ με αυτό που είπατε ακριβώς, ότι υπάρχει πρόβλημα, λέει, γιατί πολλές ΔΕΙΑ πέσαν έξω και τα οικονομικά και θα σας χαρίσουμε κάποια λεφτά, θα κάνουμε ρύθμιση. Για ποιο, και πώς πέσαν έξω αυτές. Με το ρεύμα λοιπόν, γιατί όλα τα βιοστάσια δουλεύουν με ρεύμα. Όταν εσύ διπλασιάσεις το ρεύμα και δεν έχεις ειδική μεταρρύθμιση, ειδική ρύθμιση για τα συγκεκριμένα τιμολόγια, καταλαβαίνεις ότι είναι σίγουρο ότι θα πέσει έξω. Είναι σίγουρο ότι θα γίνουν αυξήσεις που έχουν γίνει ήδη. Αυτοί δουλεύουν λοιπόν μονοπωλιακά και λέει τι θα κάνω, το νερό, δημόσιο αγαθό, όχι. Κέρδος για τον ιδιώτη. Θα συγκεντρώνω όλα και αύριο μεθαύριο, αν και είδατε ότι πάλι η ΓΕΚ Τέρνα πήρε το 9,7, αν θυμάμαι, κοντά 10% και στη ΣΕΙΔΑΚ, ο κύριος Περιστέρης πριν λίγο καιρό, πριν 2-3 μήνες πότε ήτανε. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι πάμε σε ιδιώτες. Και τι λένε, χωρίς νερό ζει ο άνθρωπος, όχι. Χωρίς ρεύμα ζει ο άνθρωπος, όχι. Χωρίς πετρέλαιο να κινηθεί μπορεί, όχι. Άρα πού θα χτυπήσουμε, χωρίς σούπερ μάρκετ μπορεί, όχι. Άρα έχουν μια ίδια τακτική, θα τα απορροφήσουν όλα αυτά. Πρώτα τα χρεώνουν, όπως είπατε, αυξάνουν το ρεύμα, μπαίνουν μέσα, γίνονται αυξήσεις, θα δίνω μετά στην ΕΙΔΑΠ. Και μετά την ΕΙΔΑΠ μπορώ να τη δώσω και να την ξολοκλήρουν κάπου.
1: Κύριε Αγγελόπουλε, επειδή είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε, όμως, θα σας κάνω εγώ μια ερώτηση. Mm-hmm. Έτσι όπως τα περιγράφουμε και συμφωνώ απόλυτα σε αυτό που λέτε, θα ιδιωτικοποιήσουν το νερό, είναι δεδομένο για μένα πλέον και αυτός είναι ο στόχος της κυβέρνησης. Αλλά βλέπω ότι έχουν ιδιωτικοποιήσει όλα τα κοινωνικά αγαθά, όπως σας είπα. Έχουν καταργήσει και την προστασία της πρώτης κατοικίας. Και έτσι ένας άνθρωπος δεν μπορεί να έχει ούτε ένα κεραμίδι πάνω από το κεφάλι του, ούτε να πίνει τζάμπα νερό, ούτε να έχει τζάμπα ρεύμα, ούτε γενικά ποτέ δεν ήταν τζάμπα, αλλά σας εξηγώ το ότι είχε πρόσβαση τουλάχιστον και δεν διαμορφώναν οι καπιταλιστές όπως θέλαν τις τιμές ώστε να τον λαιλατήσουν. Ακούστε όμως τι γίνεται. Αυτή τη στιγμή, πέρα από όλα αυτά, αυτή η κυβέρνηση μονιμοποιεί πρόσωπα στην ΕΕΠ, μονιμοποιεί υφυπουργούς, μονιμοποιεί ανθρώπους στη δικαστική εξουσία και ρωτάω ευθέως εσάς, κύριε Αγγελόπουλε, αφού όλα αυτά τα ελέγχει, τα κοινωνικά αγαθά και τους επόμενους ανθρώπους που θα είναι μέσα στις κρατικές υπηρεσίες και στις υποτιθέμενες ανεξάρτητες αρχές και τις εξουσίες, ακόμα και να εκλεχθεί κάποιος άλλος, πώς θα πάει κόντρα σε όλους αυτούς τους ιδιώτες? Γιατί το λέω αυτό? Αποφασίζω εγώ δεν πολιτεύομαι. Το έχω ξεκαθαρίσει. Αλλά πείτε ότι βγαίνω εγώ αύριο πρωθυπουργός. Φέρνω εμένα σαν παράδειγμα, γιατί είναι δεδομένο ότι δεν θα γίνει. Βγαίνω εγώ αύριο πρωθυπουργός και λέω, ακούστε να δείτε, ξανακάνω το ρεύμα κρατικό. Ποιος μου λέει εμένα ότι δεν θα με πούν αυτοί οι ιδιώτες? Κοίτα να δεις, αν το συνεχίσεις, κόβουμε το ρεύμα και μένει όλη η Ελλάδα χωρίς ρεύμα. Είναι επικίνδυνα αυτά που έχουν αποφασίσει.
0: Συμφωνώ μαζί σας, αλλά η άποψή μου σε όλο αυτό είναι ότι αν υπάρχει πολιτική βούληση, αλλά πραγματική πολιτική βούληση, έτσι. Δεν λέμε να βρίσκεις δικαιολογίες, αν υπάρχει πραγματική πολιτική βούληση. Μπορείς να κρατικοποιήσεις οτιδήποτε ή να, όπως θέλεις, δεν ξέρω πώς μπορούμε να το πούμε, να μπορέσεις να ελέγξεις κάποια πράγματα. Δεν μπορεί να μην έχεις δικιά σου τράπεζα για να μπορείς να δώσεις το δάνειο στο μικρομεσαίο και να γίνεται αυτό το πράγμα στις τράπεζες και έχουν αυτά τα υπερκέρδη. Δεν μπορεί να μην έχεις το νερό δικό σου, όπου έχετε δει σε κάποιες αφρικανικές χώρες βέβαια. Είχε ιδιωτικοποιηθεί το νερό, γύρισε πίσω. Έγινε επανάσταση. Πραγματικά, δηλαδή, άμα μάθεις από την ιστορία, αυτά δεν γίνονται πουθενά. Ούτε οι τριτοκοσμικές θα επαναστατήσανε χώρες. Δεν μπορεί όλα αυτά να τα αφήσεις. Εννοείται ότι το κράτος έχει παρέμβαση και μπορεί να έχει παρέμβαση. Αρκεί να θέλει. Μπορεί να αλλάξει τα πάντα, όποιος και να είναι. Για τα υπόλοιπα, όπως και να έχει, για μένα είναι δικαιολογία. Όπως η συγκεκριμένη κυβέρνηση αλλάζει αυτά που είναι να αλλάξει, να πάρει και η επόμενη κυβέρνηση, όποια είναι από τη στιγμή που θα έχει την πολιτική βούληση, και να αλλάξει τα πράγματα, να φτιάξει τράπεζα για να μπορεί να παίρνουν μικρομεσαίοι και να μην υπάρχει αυτό, να κάνει το νερό που για μένα πρέπει να είναι δημόσιο αγαθό και πρέπει να είναι δωρεάν το νερό. Πραγματικά, δηλαδή ούτε καν να πληρώνεις, όχι απλά αυτό που ήταν μέχρι τώρα. Ή το ρεύμα, δεν μπορεί παράδειγμα ο άλλος όπως ήταν στην Κρήτη να είναι νευροπαθής, να θέλει να κάνει και να μην μπορεί, γιατί κόπηκε το ρεύμα, να χάνουμε ανθρώπους. Δηλαδή αυτά είναι το πιο μικρό επίπεδο ανθρωπιάς που μπορείς να σκεφτείς για αυτούς που έχουν ανάγκη. Να υπάρχει ένα κοινωνικό τιμολόγιο και να υπάρχει και ακόμα και δωρεάν ρεύμα στους ανθρώπους που δεν μπορούν. Νομίζω ότι αν μια κυβέρνηση το θέλει, όπως σε μια μέρα ιδιωτικοποιήθηκε η ΔΕΗ ή όλα αυτά που γίνανε, σε μια μέρα μπορεί να το κάνει, να πληρώσει κάποια χρήματα, να το πάρει και να γίνει κρατικό και να ελέγχει την αγορά εκεί που πρέπει, να τη ρυθμίζει, όχι να την ελέγχει. Δεν είναι ότι δεν θα ζήσουμε στον καπιταλισμό ή θα αλλάξουμε όλο αυτό το πράγμα. Απλά είναι διαφορετικό να έχει κάτι κρατικό για να μπορεί να ελέγχει τις τιμές, όπως τις έλεγχε μέχρι ένα σημείο. Γιατί πολλοί είπανε, λέει το χρηματιστήριο ενέργειας υπάρχει παντού και γι' αυτό αυξηθήκαν. Το χρηματιστήριο ενέργειας υπάρχει παντού. Δεν αυξηθήκαν γι' αυτό οι τιμές. Αν υπήρχε κάποιος ο οποίος κρατούσε χαμηλά, υπήρχε ανταγωνιστικότητα όντως, θα ήταν και οι τιμές χαμηλότερες. Ειδικά με την υπερπαραγωγή που έχουμε αυτή τη στιγμή. Άρα η άποψή μου σε αυτό που λέτε είναι, έχετε δίκιο. Αυτό που κοιτάνε είναι να βάλουν δικούς τους ανθρώπους παντού και για να μην έχουν και άλλα προβλήματα αύριο μεθαύριο, με δικαιοσύνη, με από εδώ, με από εκεί. Γιατί καταλαβαίνουν ότι, έτσι θεωρώ εγώ, ότι τελειώνει η συγκεκριμένη κυβέρνηση. Αλλά αν υπάρχει πολιτική βούληση, θα αλλάξουν όλα αυτά και ο κάθε κατεργάτης θα πάει στον πάγκο. Να το πω απλά.
1: Ναι,
0: τα υπόλοιπα δεν με πείθουν.
1: Οκ, το ακούω αυτό που λέτε. Γιατί μιλήσαμε για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, μιλήσαμε γενικά για το ότι έχουν συγκεκριμένο σκοπό με τις ιδιωτικοποιήσεις. Για το λιγνίτι θέλετε να προσθέσετε κάτι?
0: Για το λιγνίτι, να σας πω κάτι. Ήταν μια περιοχή που ήταν στην Πτολεμαΐδα, η οποία ζούσε από αυτό, η οποία βέβαια είναι αρκετά μολυσμένη περιοχή.
1: Μιλάτε για την Αχλάδα?
0: Ναι. Λέω για πάνω το εργοστάσιο που ήταν της ΔΕΗ και λοιπά. Τα οποία από ό,τι έμαθα τα ανατινάξανε και όλα θα τελειώσουν με το θέμα. Και οι ίδιοι άνθρωποι ψάχνανε δουλειά και το θέλανε, ενώ υπάρχουν κλειστού τύπου λιγνητικά εργοστάσια για μια περιοχή που είναι ήδη μολυσμένη και πιθανόν έτσι πως θα ήταν να μολύνει πολύ λιγότερο με την καινούργια τεχνολογία, το συγκεκριμένα εργοστάσια. Σε μια περιοχή που είχε ήδη εργοστάσια τα οποία μολύναν πάρα πολύ. Επειδή έχω συζητήσει με ανθρώπους πάνω στην περιοχή, λόγω ότι εκτός από την αυτοδιοίκηση ασχολούμαι και με το συνδικαλισμό και προέρχομαι και δουλεύω και σε βαριά βιομηχανία ως ηλεκτρονικός μηχανικός, είναι κοντά και το επάγγελμά μου, το θέλαν αυτό. Και με συνδικαλιστές που είχα μιλήσει, εγώ κάποτε είχαμε κάνει μαζί και την Ακαδημία της Εργασίας, την ΓΕΣΕ και οτιδήποτε, ήταν κάτι που το θέλανε. Κάποιες μελέτες που έχω δει, σίγουρα ήταν αρκετά καλύτερα τα πράγματα. Εννοώ ότι το πιστεύω του πολυδυνητικά εργοστάσια ήταν αρκετά καλύτερα τα πράγματα. Σίγουρα δεν βγάζουν αγιασμό. Τίποτα από όλα αυτά. Έτσι. Αλλά θα έπρεπε, όπως είπα και στην αρχή, να υπάρχει ένα συνολικό σχέδιο που δεν υπάρχει στη χώρα, να δούμε το τι χρειαζόμαστε, προς τα πού πηγαίνουμε και να δούμε και πώς θα το πετύχουμε. Αλλά προς όφελος όλων των μεγάλων συμφορώντων, προς όφελος του κόσμου. Πώς θα έχει ο κόσμος φθηνό ρεύμα, πώς θα έχει η βιομηχανία φθηνό ρεύμα για να παράγει, πώς θα έχουν οι αγρότες φθηνό ρεύμα για τα αντιοστάσια τους και για να μπορούν να κάνουν, πώς θα δώσουν στους αγρότες μικρά φωτοβολταϊκά ίσα για να βγάλουν το ρεύμα που θέλουν, αντί να βγάζουν αυτά τα τεράστια και να μην υπάρχει χώρος, παράδειγμα για τους αγρότες και τον κόσμο, για τις στέγες. Δεν υπάρχει χώρος να συνδεθεί, γιατί πάνε όλα τα μεγάλα συμφέροντα με την συγκεκριμένη κυβέρνηση. Θα έπρεπε λοιπόν να υπάρχει μια στόχευση που να είναι υπέρ του πολίτη, να κάτσουν κάτω να γίνουν κάποιες μελέτες. Δεν θέλω να το παίξω ειδικό σε αυτό, να είναι αποφασιστική γνώμη των τοπικών κοινωνιών. Για μένα είναι απαράβατος κανόνας. Γιατί υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι που σου λένε, μου έχει τύχει, ότι εμείς εδώ έχουμε κάτι ξεροβούνια και για μένα τι θέλω την ανεμογεννήτρια, η τοπική κοινωνία. Το έχω τύχει και αυτό. Μου έχει τύχει δηλαδή. Απλά να είναι αποφασιστική η γνώμη, να υπάρχει ακόμα και δυνατότητα δημοψηφίσματος που έχουν ζητήσει. Υπάρχει για βάση του κανονισμού, αλλά ποτέ δεν εφαρμόζεται και δεν γίνεται και τα δυσκολεύουν οι δήμαρχοι δηλαδή. Δεν τα κάνουν. Αυτό το πράγμα δηλαδή νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο. Έτσι θα μπορούσαμε να είμαστε και ενεργειακά αυτόνομοι που είμαστε και φτηνές τιμές και βάσει των φτηνών τιμών ενέργεια θα μπορούσαμε και να παράγουμε φτηνά και όλα τα προϊόντα, είτε είναι αγροτικά, είτε είναι βαριές βιομηχανίες, είτε είναι μεταποίηση, οτιδήποτε. για να πάει μπροστά και η χώρα. Αλλά δυστυχώς ούτε σχέδιο υπάρχει. Το μόνο που υπάρχει είναι να βολέψουμε λίγο τους δικούς μας, πόσα χρόνια ήρθαμε, όσο πιο γρήγορα μπορούμε, να τα δώσουμε από εδώ και από εκεί. Αυτή είναι η λογική. Και όχι να αφήσουν μια πέτρα πάνω στην πέτρα, να το πω απλά.
1: Άρα, έτσι όπως θα περιγράφετε, στην ουσία έχουμε σοβαρό πρόβλημα και δεν βλέπετε να υπάρχει στόχος και δεν βλέπετε να υπάρχει τουλάχιστον ένα βήμα για κάτι καλύτερο. Δυστυχώς, έτσι όπως θα περιγράφετε, εγώ αναγνωρίζω μια σύψη.
0: Ακριβώς όπως θα λέτε, υπάρχει μια σύψη. Μια πολύ μεγάλη σύψη. Και βέβαια, για να μην είμαι απεσιόδοξος, θεωρώ ότι υπάρχουν εναλλακτικές, ότι υπάρχουν άνθρωποι να έρθουν και να κυβερνήσουν και να αλλάξουν όλο αυτό. Θεωρώ βέβαια τη χειρότερη κυβέρνηση που έχω ζήσει, τη συγκεκριμένη. Δεν είμαι και πολύ μεγάλος, αλλά τα χρόνια που ζω δεν το έχω ξαναδεί αυτό το πράγμα.
1: Δεν το έχω ξαναδεί θεωρώ, γενικά. Θέλω να σας πω και κάτι ακόμα. Και κάτι ακόμα, γιατί ένα λεπτάκι μου δίνετε να μας ενημερώσουν λίγο από την αίθουσα σύνταξης για κάτι έκτακτο. Μην κλείσετε, κύριε Αγγελόπουλε. Ένα λεπτάκι δώστε μας να μας ενημερώσουν και θα επανέλθω. Θέλω να σας ρωτήσω για την αντιπυρική περίοδο. Ένα λεπτάκι δώστε μου. Καλησπέρα, Κωνσταντίνο Στουτσίδης.
3: Καλησπέρα, Γρηγόρη. Καλησπέρα και στους φίλους ακροατές. Λοιπόν, έχουμε φωτιά εδώ στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι επιχειρούν αυτή τη στιγμή, από την πρώτη στιγμή, 7 πυροσβεστικά οχήματα με 18 πυροσβέστες. Η καπνή είναι ορατή ακόμη και από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Δηλαδή, αν πάει κάποιος εδώ στα δικαστήρια δίπλα, θα δει τους μαύρους καπνούς που έχουν σηκωθεί. Για την ώρα, οι πληροφορίες από την πυροσβεστική λένε ότι δεν υπάρχει απειλή για κατοικημένη περιοχή και είναι σε πλήρη εξέλιξη η επιχείρηση κατάσβεσης. Ενισχύονται και οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Όσοι κινούνται προς το Καλοχώρι, προσοχή αυτό.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε Αγγελόπουλε, μιας και το είπε και ο Κώστας, για τις πυρκαγιές. Βλέπουμε ότι και εκεί πέρα υπάρχει ένα συγκεκριμένο μοτίβο. Γιατί σε κάποιες περιοχές, μετά από τις πυρκαγιές, ξεφύτρωσαν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Θέλω να μας πείτε για την πυροπροστασία.
0: Δεν υπάρχει καμία προστασία. Δεν υπάρχει καμία προστασία ούτε σε περιοχές που έχουν καεί, ούτε σε περιοχές Natura. Έχουν αλλάξει νόμοι πια. Και τώρα, αν είναι τυχαία ή δεν είναι τυχαία, ο καθένας μπορεί να σκεφτεί το τι γίνεται. Αυτό που μπορώ να σας πω σίγουρα, ότι η περιοχή με τις περισσότερες ΑΠΕ, τυχαία τώρα το λέω αυτό, η Εύβοια είναι και η περιοχή η οποία έχει τις περισσότερες φωτιές μετά την πολύ μεγάλη φωτιά που είχε ο Εύρος, που ήταν η μεγαλύτερη στην Ευρώπη που έχει καταγραφεί. Ήταν πάνω από 1 εκατομμύριο στρέμματα, από ό,τι θυμάμαι κλπ. Η Εύβοια τα τελευταία χρόνια έχει περάσει και την Πελοπόννησο, τις μεγάλες πυρκαγιές, θυμάστε, την Καραμανλή. Έχει φτάσει κοντά στις 600.000 τρέματα και έχει καταγράψει πραγματικά τεράστια ρεκόρ και υπάρχουν εδάφη που καίγονται τον ένα χρόνο και ξανακαίγονται τον άλλο χρόνο. Ας πούμε, δεν λέω για την τραγική φωτιά της Βόρειας Εύβοιας που τα έχετε ακούσει όλοι, αλλά τα δύο τελευταία χρόνια έχει καεί και κεντρική Εύβοια δύο φορές.
1: Ναι, αλλά να σας πω κάτι. Καεί και όλη η Εύβοια και όλη η Εύβοια γέμισε ανεμογεννήτριες. Αυτό τι είναι, τυχαίο είναι? Γιατί πολλοί ξέρετε τι λένε. Και εγώ το λέω αυτό κιόλας. Δεν είναι έτσι εύκολο να πας να τοποθετήσεις ανεμογεννήτριες σε περιοχές που έχει πάρα πολλά δέντρα, πάρα πολλά δάση. Γιατί δεν χωράνε πρώτα απ' όλα να ανέβουν οι ανεμογεννήτριες. Γιατί δεν μπορούν έτσι εύκολα να δημιουργήσουν δρόμους. Οπότε συμφέρει σε αυτούς που έχουν, ας πούμε, σκοπό να τοποθετήσουν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας πάνω στα βουνά να πάρει φωτιά και να καούν όλα.
0: Υπάρχουν όλα αυτά τα σενάρια που σίγουρα δεν μπορεί να τα αποδείξεις. Απ' την άλλη, υπάρχει αντίθετη επιχειρηματολογία ότι άμα θέλουμε εμείς έτσι κι αλλιώς τις βάζουμε, αφού περνάνε όλα. Δεν υπάρχει κάτι που δεν περνάει και πολύ γρήγορα. Αλλά όπως και να έχει, είναι ένα σοβαρό επιχείρημα, γιατί όντως, αν παρατηρήσουμε, πόσες βουνοκορφές έχουν καεί και τον άλλο χρόνο έχουν ανεμογεννήτριες.
1: Ναι.
0: Το έχουμε δει πάρα πολύ. Αλλά σε αυτό το κομμάτι να πω ότι υπάρχει και το δεύτερο, ότι πάλι οι περιφερειακές αρχές κλπ. Και κάποιοι άνθρωποι δεν έχουν πραγματικά κανένα σχεδιασμό σε αυτό το κομμάτι.
1: Εννοείται καμία αντιμετώπιση, σχεδιασμό για αντιμετώπιση.
0: Για αντιμετώπιση μιλάω πάντα.
1: Δεν υπάρχει πρόληψη, κύριε Αγγελόπουλε. Η λέξη πρόληψη είναι η λέξη κλειδί.
0: Πρόληψη. Δεν υπάρχουν περιοχές οι οποίες να είναι νεκρές ζώνες, να έχουν φτιάξει την πυρική ζώνη για να μην περνάνε. Δεν υπάρχουν αισθητήρες, θερμικά συστήματα κλπ. Που θα έπρεπε τώρα ξεκινάτια. Εμείς καταθέσαμε πρώτα στο Περιφερειακό Συμβούλιο, γιατί δεν κάνουμε μόνο αντιπολίτευση. Ουσία είναι να κάνεις και πρόταση σε οτιδήποτε είσαι απέναντι σε αυτά που κάνει η περιφερειακή αρχή. Δεν έχουν. Εμείς θέλουμε να γίνει μια ανάπτυξη DIS διαδραστικού χάρτη, ας πούμε, για να υπάρξει και σημεία παρέμβαση, ζώνες εκένωσης και επιχειρησιακό συντονισμό κλπ. Να υπάρχουν ομάδες όπως υπάρχουν οι εθελοντές. Κάναμε πρόλαβα να τους παρέχουμε οχήματα και έχουν καθυστερήσει ένα χρόνο να τα κάνουμε και θα τα έχουν το χειμώνα, λέει. Πάει αυτή. Ή πήρανε από εξωτερικό μόνοι τους κάποια οχήματα και δεν μπορούσαν να τα αδειοδοτήσουν. Βρήκανε γραφειοκρατία στην περιφέρεια. Είναι κάποια πράγματα τραγικά που όταν τα ζεις καθημερινά, ενώ πραγματικά αν ζήσεις την Πυρκαγιά πως καίγεται και ο πόνος ενός ανθρώπου που δεν λέμε να θρυνήσεις και θύματα, αλλά να χάσεις το σπίτι σου που μια ζωή πάλευες για να το κάνεις από το υστέρημά σου. Ή τα δώρα που υπάρχουν ή όλα αυτά. Και να είσαι τόσο ανοργάνωτος πραγματικά, να μην έχεις πανεπιστήμια, να μην τα έχεις βάλει στην έρευνα και να προχωρήσεις, να πετάς ντρόουν, που ευτυχώς τώρα έχει γίνει, για να κάνεις μια πρόληψη. Γιατί από ό,τι ξέρετε, αν την προλάβεις τη φωτιά στην αρχή, γίνεται εύκολα. Αν μετά από λίγα λεπτά την επεκταθεί, τελείωσε.
1: Είναι πολύ δύσκολο. Και φυσικά να πούμε και για τις ανθρώπινες ζωές, και να πούμε το ότι δεν ενδιαφέρονται από ό,τι φαίνεται, διότι 18.800 πυροσβέστες για όλη την Ελλάδα, κύριε Αγγελόπουλε, δεν αρκούν.
0: Ακριβώς. Όπως τα λέτε. Αλλά τα Golden Boy τα έχουμε δεκαπλασιάσει.
1: Και παίρνουν όλα 25.000 το μήνα.
0: Με 20 και 25.000 το μήνα, ακριβώς. Όλοι οι άριστοι έχουν πάει και νομίζω ο καθένας μας ξέρει τις περιοχές του και πώς πάει ο καθένας και το τι γίνεται. Και θες πυροσβέστες δεν έχεις, θες δασκάλους δεν έχεις και καθηγητές και πληρώνονται με τίποτα, μισούς πίνας, θες γιατρούς. Φτιάξαν τώρα από το Ταμείο Ανάκαμψης, το μισό πήγε στη ΣΑΠΕ, έτσι.
1: Το μισό, το παραπάνω, και το 70% πήγε.
0: Και φτιάξανε τέλος πάντων και κάποια κέντρα υγείας ή νοσοκομεία και αυτά και δεν έχουν ανθρώπους μέσα να τα δουλέψουν.
1: Και να σας πω και κάτι ακόμα, μιας και είπατε τώρα για το Ταμείο Ανάκαμψης, πολύ σημαντικό. Ξέρετε τι άλλο κάνανε. Παίρνανε λεφτά από το Ταμείο Ανάκαμψης, τα δίνανε σε συγκεκριμένες εταιρείες, όπως για παράδειγμα μια εταιρεία τώρα που θυμάμαι με κοτόπουλα. Την εξελίξανε την εταιρεία με τα λεφτά που πήρε φυσικά από το Ταμείο Ανάκαμψης και μετά πουλήσανε και την ελληνική εταιρεία σε Ουκρανό. Και βγάλανε τα τριπλάσια. Δηλαδή, παντού βλέπουμε ότι υπάρχει business και δεν υπάρχει κάτι που να λέμε τουλάχιστον ότι φέρνει εξέλιξη σε αυτόν τον τόπο.
0: Ναι. Μου θυμίζεται για ένα κτίριο πάνω από το οποίο το πούλησε η ελληνική κυβέρνηση και μετά πήγε και το νίκιασε 5 φορές πάνω από τα πόσο το πούλησε.
1: Και τι θέλετε να σας πω για τους αρχαιολογικούς χώρους που είχαμε κυλκία που τα είχαν οικογένειες και τις διώξαν όλες τις οικογένειες και δώσαν όλα τα κυλκία σε μια εταιρεία που ανήκει στη CVC Capital Partners. Τι θέλετε να πούμε? Από πού και να το πιάσουμε?
0: Τα ξέρετε και πολύ καλά και εσείς και ποιοι είναι μέτοχοι σε αυτή τη CVC.
1: Βέβαια. Και ποιοι ήταν μάνατζερ, η κόρη του Πρωθυπουργού, άμα δεν κάνω λάθος. Βέβαια. Πλάκα κάνουμε τώρα εδώ πέρα. Ούτε χαζοί είμαστε, ούτε τυφλοί, ούτε κουφοί.
0: Γιατί με τις άπεδες είναι μέσα παντού.
1: Μα είναι φοβερό αυτό που ζούμε, είναι φοβερό. Ένα τελευταίο σχόλιο όμως για τη νέα γενιά που μας ακούει, για τους νέους, κύριε Αγγελόπουλε. Τι έχετε να πείτε σε αυτά τα παιδιά?
0: Σε αυτά τα παιδιά μπορώ να πω ένα περιστατικό. Κάποια στιγμή όταν είχε ξεσπάσει η κρίση και ήταν τα μνημόνια και όλα αυτά τον πρώτο καιρό, σκεφτόμουν να φύγω εξωτερικό. Όπως οι πιο πολλοί νέοι σκέφτονται σήμερα. Και είχα μιλήσει με κάποιους ανθρώπους, μιλάω με ένα δικό μου άνθρωπο που μου λέει: Γιώργο, να μην φύγεις. Να κάτσεις εδώ γεννήθηκες, να παλέψεις για αυτή τη χώρα, να φύγουν αυτοί που την κρατήσαν έτσι. Η γνώμη μου είναι ότι το να γίνεις μετανάστης, να φύγεις έξω, σίγουρα σου δίνει κάποιες προοπτικές, αλλά για μένα να κάτσουμε εδώ, να παλέψουμε όλοι, να καταφέρουμε. Η νέα γενιά είναι πάρα πολύ καλύτερη από εμάς, έχει γνώσεις που μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ. Το να πληρώνουμε εμείς το κράτος 200-300 χιλιάρικα, γιατί κάπου εκεί είναι, για να σπουδάσει έναν άνθρωπο και μετά να τον παίρνουν έτοιμο ένα γιατρό στο εξωτερικό την παραγωγική του ηλικία, είναι πραγματικά ό,τι χειρότερο μπορεί να κάνει αυτό το κράτος.
1: Έτσι.
0: Παρότι είπαμε όλα αυτά, ό,τι χειρότερο είναι ότι αυτή τη νέα γενιά, αυτό το brain drain που υπάρχει, έτσι, στη γη μυαλών, να το πω στα ελληνικά, προς το εξωτερικό, είναι ό,τι χειρότερο. Και αυτό που με φοβίζει πιο πολύ είναι αυτή η δημογραφική συρρήκνωση που υπάρχει και αυτή η αύξηση ηλικίας στη χώρα.
1: Η υπογεννητικότητα δηλαδή.
0: Υπογεννητικότητα. Είδα παράδειγμα η στερεά Ελλάδα, επειδή το έχω, που ήταν τρεις, υπάρχουν και χειρότερες, με 10% και πάνω, ήταν στο 7,1 δημογραφική συρρήκνωση από το 2011 μέχρι το 2021. Πρέπει κάποια στιγμή όποιοι έρθουν στο μέλλον να το κοιτάξουν σοβαρά το θέμα το δημογραφικό, να κοιτάξουν το θέμα της νεολαίας, της απορρόφησης, γιατί μετράνε τώρα ανεργία και δείχνουν ότι μειώθηκε, που δεν μειώθηκε ουσιαστικά, γιατί μετράνε μέσα τα τετράωρα, τις μη απασχολήσεις, τα δίμηνα, τα μετράνε όλα για να γίνει αυτό το πράγμα. Πρέπει όπως να δουν κάποια στιγμή και τους μισθούς που παίρνουν αυτοί οι νέοι και πώς θα ζήσουν μια οικογένεια που δεν βγαίνει μέχρι τις 20 ο μήνας και μέχρι τις 15, και πώς θα δημιουργήσουν το μέλλον τους. Αυτό το χειρότερο που έχει κάνει η γενιά η δικιά μας και η προηγούμενη γενιά είναι ότι ουσιαστικά δεν έχει δώσει προοπτικές αυτούς τους νέους.
1: Και κίνητρα.
0: Πρέπει να στήσουμε το κεφάλι.
1: Και κίνητρα, κύριε Αγγελόπουλε.
0: Εγώ αυτό που θα έλεγα είναι να κοιτάξουμε καταρχήν εμείς πώς θα κρατήσουμε τους νέους. Είναι να μείνουν εδώ στη χώρα μας, να παλέψουν. Πραγματικά μην τα λέμε όλα μαύρα, έχουμε μια ωραία χώρα άσχετα που μας έχουν μαυρίσει την ψυχή, με τη θάλασσά μας, με τον ήλιο μας, με ό,τι έχουμε, να την ξανακάνουμε πάλι μεγάλη. Έχουμε τις προοπτικές, όλοι να ψηφίσουν, όλοι να παλέψουν, να ασχοληθούν με τα κοινά. Νέοι άνθρωποι που δεν ασχολούνται, αυτό είναι το σημαντικότερο, μια πρόταση που θα είχα, δηλαδή όσο γίνεται, στο Περιφερειακό Συμβούλιο το προτείναμε και αυτό, δεν το βάλαμε μέσα, να υπάρχει Περιφερειακό Συμβούλιο νέων και Δημοτικά Συμβούλια, τα οποία να έχουν και αποφασιστική, να είναι αποφασιστικά, δηλαδή να έχουν και προϋπολογισμό δικό τους. Γιατί δεν μπορεί να λέμε ότι σεβόμαστε τους νέους και να θέλουμε και να μην τους έχουμε εμπιστοσύνη, το να υπάρχει παρέμβαση μες στην κοινωνία.
1: Έτσι ακριβώς. Κύριε Αγγελόπουλε, δεν έχω άλλο χρόνο, δυστυχώς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα.
0: Να είστε καλά.
1: Καλό μεσημέρι να έχετε, υγεία και ευλογία.
4: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουμε και σου προσφέρουμε τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Στο στόχαστρο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας παραμένει το σκάνδαλο με τα σπιτάκια ανακύκλωσης της εταιρείας Texan και του προγράμματος ανταποδοτικής ανακύκλωσης, καθώς έφοδος των αρχών έχει αποκαλύψει νέες αδιαφανείς συμβάσεις ύψους 126 εκατομμύριων ευρώ με δήμους, αμφίβολες χρηματικές συναλλαγές αλλά και συλλογή υλικών που δεν πληρούσαν τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Η εξέλιξη αυτή έχει οδηγήσει ήδη στην επιβολή νέου βαρύτατου εσωτερικού προστίμου 25 εκατομμύριων ευρώ από το Υπουργείο Οικονομικών που ασκήθηκε από πιέσεις της Κομισιόν. Λόγω καταχρηστικών ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων, η χώρα έρχεται αντιμέτωπη με σοβαρές δημοσιονομικές κυρώσεις και ενδεχόμενες ποινικές διώξεις. Σοκαριστικά είναι τα στοιχεία της μετεωρολογικής υπηρεσίας για τη Δυτική Αττική, καθώς την τελευταία δεκαετία, το 2017 έως 2026, οι καταστροφικές πυρκαγιές έχουν αποτεφρώσει το 64% των δασών της και το 43% της συνολικής της έκτασης. Η εφιαλτική αυτή αποτύπωση αναδεικνύει το μέγεθος της οικολογικής καταστροφής στην Αττική, όπου συνολικά έχει χαθεί το 42% του δασικού της πλούτου μέσα σε μόλις 10 χρόνια. Εικόνες ολοκληρωτικής καταστροφής αποτυπώνουν τα πλάνα από το Πόρτο Γερμενό και τον Κιθερόνα, όπου η μεγάλη πυρκαγιά στη Δυτική Αττική μετέτρεψε το κατάφυτο, το οποίο σε στάχτη και κατέστρεψε δεκάδες σπίτια επίσης. Ταυτόχρονα ξεκίνησαν οι επιτόπιες αυτοψίες από τα αρμόδια κλιμάκια του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης στο Δήμο Μάνδρας Ιδηλίας, προκειμένου να καταγραφούν επίσημες ζημιές και να δρομολογηθούν οι αποζημιώσεις στους πυρόπληκτους. Στο μικροσκόπιο της δικαιοσύνης μπαίνει ο επιχειρησιακός συντονισμός για τη τραγωδία με το πυροσβεστικό ελικόπτερο τύπου Μπέλ στη Ψάθα, καθώς σοβαρές επισημάνσεις του αντιστράτηγου εν αποστρατεία Ανδριανού Κουρμπάτσι δείχνουν ότι δεν τηρήθηκε το πρωτόκολλο εν αέριου συντονισμού και η επιχείρηση διευθυνόταν λανθασμένα από το έδαφος. Την ίδια ώρα η οικογένεια του αδικοχαμένου πιλότου προσφεύγει στη δικαιοσύνη ζητώντας την πλήρη διαλεύκανση των συνθήκων και την απόδοση ποινικών ευθυνών για ανθρωποκτονία κατά παντός υπευθύνου. Σε μια προσπάθεια αποποίησης των βαρύτατων ευθυνών της για την αποτυχία στεγανοποίησης των ελληνικών συνόρων, η κυβέρνηση Μητσοτάκη μέσω της Υφυπουργού Μετανάστευσης Σέβης Βουλουδάκη καταφεύγει εκ των υστέρων σε ευχολόγια για ενιαία ευρωπαϊκή στρατηγική με αφορμή την κρίση στη Θεούτα της Ισπανίας. Η επίκληση μέτρων όπως η ενίσχυση της Frontex και οι ταχύτερες επιστροφές συνιστά έμεση ομολογία αποτυχίας της κυβερνητικής πολιτικής. Οι λαθρομεταναστευτικές ροές προς την Ελλάδα παραμένουν ανησυχητικά υψηλές. Στην διεθνή επικαιρότητα, συναγερμός έχει σημάνει στο αεροδρόμιο της Λειψίας στη Γερμανία, καθώς εντοπίστηκε και εξουδετερώθηκε ντρόουν εξοπλισμένο με εκρηκτικά κοντά σε ουκρανικό εμπορικό αεροσκάφος. Οι γερμανικές αρχές υποπτεύονται ρωσική δολιοφορά. Παράλληλα, αεροσκάφος γερμανικής αεροπορικής εταιρείας πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στο Ανόβερο μετά από σύγκρουση στον αέρα με άγνωστο αντικείμενο. Άλλος έχει προκληθεί στον ποδηλατικό γύρο Γαλλίας γυναικών μετά από καταγγελίες για αεροδυναμικό ντόπινγκ μέσω τροποποιημένων στιθόδεσμων. Οι διοργανωτές και η Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδηλασίας ενέτειναν αμέσως στους ελέγχους των εξοπλισμών των αθλητριών, καθώς η τοποθέτηση πρόσθετης επένδυσης στο στήθος προσφέρει παράνομο πλεονέκτημα ταχύτητας. Έκτακτη συνεδρίαση πραγματοποιούν σήμερα οι Υπουργοί Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά την πρωτοφανή λαθρομεταναστευτική κρίση στον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα στη Βόρεια Αφρική, όπου πάνω από 70.000 άνθρωποι πραγματοποίησαν μαζική είσοδο σε ευρωπαϊκό έδαφος από το Μαρόκο. Στο επίκεντρο βρίσκεται το αίτημα της Μαδρίτης για μια κοινή ευρωπαϊκή πολιτική στη φύλαξη των συνόρων. Ευρωπαϊκές χώρες όμως εκφράζουν ανησυχίες ότι οι ισπανικές πολιτικές νομιμοποίησης έχουν ενθαρρύνει τη δράση των διακινητών. Ο καιρός σήμερα στην Αττική θα είναι γενικά ήθυρος με ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία πρόκειται να κυμανθεί στους 36 με 38 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι πνέουν βόρειοι από 5 έως 6 μποφόρ. Ο κίνδυνος πυρκαγιάς παραμένει πολύ υψηλός, κατηγορίας 4. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
2: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά, 1 με 4, η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.

0: με 4.
1: Είναι μια ομάδα ανδρών γυναικών οι οποίοι λένε στον Πρωθυπουργό τι θα πει ή τι να προσέξει να μην πει. Δηλαδή, του ανοίγουν το κουτί, του βάζουν την κασέτα, το κλείνουν, το κλειδώνουν και αρχίζει αυτό. Τι έχει κασέτα μέσα. Αυτό.
2: Μεταπολιτευτικά. Υποτίθεται ότι οικοδομήσαμε μια νέα δημοκρατία, δεν αναφέρομαι στο κόμμα, ή αν θέλετε μια άλλη δημοκρατία. Στην πραγματικότητα η δημοκρατία αυτή ήταν ανάπηρη δημοκρατία. Αυτή η ανάπηρη δημοκρατία δημιούργησε ένα ανάπηρο αλειτουργικό σύστημα. Όσο και αν λέγανε πολλοί ότι απολαμβάνουμε την ωραιότερη δημοκρατία που γνώρισε ποτέ η Ελλάδα, αυτό το ωραιότερη ήταν φενάκι. Μπορεί αυτοί να περνούσαν ωραιότερα, διότι μετά την δικτατορία ουδής πολιτικός απήλθε από την πολιτική πτωχότερος, όπως γινόταν στον παλαιότερο καιρό. Οι πλήστοι βγήκαν όχι απλώς ευπορότεροι, αλλά μερικοί και πάμπλουτοι. Πολιτική είναι έκφραση οργανωμένων συμφερόντων. Κύριε Σαχίνη, δεν κάναμε δημοκρατία. Απλώς δημιουργήσαμε ένα κληρονομικό σύστημα. Ή αν θέλετε πείτε τι, κληρονομική δημοκρατία. Τα ίδια πρόσωπα βλέπαμε και προδικτατορικά, τα ίδια πρόσωπα βλέπουμε και μεταδικτατορικά. Και πέρα από αυτό, και αν έρχονται καινούργια πρόσωπα, αυτά προέρχονται από τα συγκεκριμένα μαντριά. Η λέξη δεν είναι δική μου, είναι του Αβέροφ. Όποιος φεύγει από το Μαντρί τον τρώει ο λύκος. Που σημαίνει ότι κόμμα ίσον Μαντρί. Και βουλευτής τι είναι? Ένα πρόβατο ή κάποιο κατσίκι. Και το αποδέχονται αυτό. Δηλαδή οι ίδιοι βουλευτές αποδέχονται ότι είναι κοπάδι. Από τη στιγμή λοιπόν που λειτουργούν ως κοπάδι, μοιραία θα κάνουν αυτό που τους λέει ο Τσοπάνης. Ως ένα σημείο, Τσοπάνηδες μπορεί να ήταν οι αρχηγοί των κομμάτων. Όμως με την ένταξή μας στη λεγόμενη Ενωμένη Ευρώπη, που είναι τόσο πολύ κολλημένη, όσο να την έχει κολλήσει με μιξόκολλα, και όπου να είναι θα βαρέσει διάλυση, υπάρχει ένα κονκλάβιο στις Βρυξέλλες με ανθρώπους που δεν γνωρίζουμε με τι μυστηριακό ή μυστηριώδη τρόπο εκλέγεται και το οποίο παίρνει αποφάσεις που είναι πάνω από τις αποφάσεις του ελληνικού κοινοβουλίου. Τότε εγώ γιατί να πάω να ψηφίζω για πρωθυπουργό κάποιον ο οποίος σε τελευταία ανάλυση επέχει θέση, όχι νομάρχη Λαρίσης όπως είπε κάποιος, γιατί η Λάρισα είναι ευρύς νομός, νομάρχης Ευρυτανίας. Στην πατρίδα μου τη Μάνη λένε το χαμηλό, το γάιδαρο όλοι τον καβαλάνε. Και σε ευρύτερη κλίμακα σε όλη την πατρίδα μας υπήρχε κάποτε μια φράση, παροιμιακή φράση που έλεγε την καμήλα την φορτώνω επειδή γονατίζει. Αλλά για να πω και κάτι δικό σας, εκεί που οι καπετάνοι κρεμούσαν τάρματα, κρεμούν οι γύφτοι τα νταούλια. Η γυφτοποίηση της Ελλάδος έχει φτάσει σε ένα τέτοιο βαθμό ώστε ο σβέρκος των Ελλήνων πολιτικών να έχει γίνει κατάλληλος για προσγείωση σφαλιαρών.

103,6 στη Θεσσαλονίκη. Στον Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Αιτωλό Ακαρνανία. Ράδιο Ιωάννινα στους 98,4 στα Ιωάννινα. Καθημερινά 1 με 4.

0: Καλησπέρα Δημήτρη.
1: Καλησπέρα Γρηγόρη μου.
0: Τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Καλά, εσύ?
0: Στον αγώνα.
1: Έχεις κάνει τον καλύτερο πρόλογο για το θέμα που θα μιλήσουμε σήμερα. Και είναι ποιες εταιρείες και ποιοι επηρεάζουν τις εκλογές στην Ελλάδα. Έτσι, γιατί είναι εταιρείες που επηρεάζουν τις εκλογές στην Ελλάδα. Και μίλησες για ένα πρόσωπο, τον Πολ Τζον Μαναφόρτ. Ναι. Τον ανέφερε στην πρώτη ώρα.
0: Που έχει έρθει στην Ελλάδα από 2 Ιουλίου.
1: Από 2 Ιουλίου είναι στο Μαξίμου μέσα. Πρόσεξε τώρα την ιστορία. Αυτός ο τύπος είναι ένας από τους μεγαλύτερους λομπίστες και ίσως ο μεγαλύτερος καθοδηγητής των πολιτικών λαμογιών. Ήταν σύμβουλος των Ρίγκαν, Μπους, Τραμπ, Μάρκος στις Φιλιππίνες, Μομπούτου στο Ζαΐρ και Σαβίμπη στην Αγκόλα. Ο Μαναφόρτ είναι μέτρ της παραπληροφόρησης και της προπαγάνδας. Είναι ο μάστερ του γκεμπελισμού στον επηρεασμό μαρτύρων, στη δολοφονία χαρακτήρων και στη χειραγώγηση των μαζών. Ο Μαναφόρτ έχει αναμειχθεί σε μια σειρά οικονομικά εγκλήματα. Σύμφωνα με τον εισαγγελέα Ρόμπερτ Μίλλερ στην Αμερική, είχε ανάμειξη με την πλευρά της Ρωσίας στις αμερικάνικες εκλογές του 2016 και καθόρισε το αποτέλεσμα βγάζοντας πρόεδρο τον Ντόναλντ Τραμπ. Έχει επίσης συνδεθεί με δραστηριότητες σαν πολιτικός σύμβουλος του Ζελένσκι. Έχει επίσης κατηγορίες για φορολογική απάτη, τραπεζική απάτη και τα που μαζεύει ο Μητσοτάκης. Ξέπλυμα χρήματος, αποτυχίας δηλώσεις ξένων τραπεζικών λογαριασμών, παράνομο λόμπινγκ ως μη εγκεκριμένος ξένος πράκτορας, καθώς και συνωμοσία κατά την Ηνωμένων Πολιτειών και ψευδών δηλώσεων. Βάσει του Foreign Agent Registration, κάποιες από τις κατηγορίες τον οδήγησαν σε προσωρινή φυλακή, που όμως απαλλάχθηκε από τις ομοσπονδιακές καταδίκες με προεδρική χάρη την τελευταία εβδομάδα της πρώτης θητείας του Τραμπ. Ήταν φυλακή και τον απάλλαξε από τις κατηγορίες ο Τραμπ. Να μου πεις, εδώ ο Τραμπ μπορεί να αποσύρει μια κόκκινη κάρτα στο Μουντιάλ. Δεν θα έβγαζε το Μαναφόρτ. Μετά την προεδρική χάρη, ο Μαναφόρτ εμφανίστηκε ως διεθνής πολιτικός σύμβουλος, προσφέροντας υπηρεσίες σε ξένες καμπάνιες και κυρίως σε συντηρητικά ακροδεξιά κόμματα στην Ευρώπη και στη Λατινική Αμερική, συχνά με στρατηγική επικοινωνία σε περίοδο εκλογικών αναμετρήσεων, επηρεάζοντας το εκλογικό αποτέλεσμα. Από τις 2 Ιουλίου λοιπόν αυτό το λουλούδι του 2006 είναι χειριστής εντολοδότης και πολιτικός σύμβουλος του Κυριάκου Μητσοτάκη. Είναι ένα δώρο του Τραμπ στο Μητσοτάκη. Όμως εκτός από το Μαναφόρτ θα δούμε και ποιες άλλες εταιρείες επεμβαίνουν δραστικά στις εκλογές. Το Μάρτιο του 2020, και ενώ ο κορονοϊός απλωνόταν σε όλη την Ελλάδα, το ελληνικό δημόσιο υπέγραψε σύμβαση συνεργασίας με μια σκοτεινή εταιρεία, την Palantir. Η Palantir δημιουργήθηκε το 2003 στο Ντένβερ του Κολοράντο με κεφάλαια τη CIA και της NSA. Την ίδρυσαν ο Πίτερ Θιλ, ο Άλεξ Κάρπ, ο Νάθαν Γκέτινγκ, ο Τζοέλ Ονσάιντ και ο Στέφεν Κοχέ, ο Κοέν. Η Palantir συνεργάζεται με το Αμερικάνικο Υπουργείο Άμυνας και τις αντιτρομοκρατικές υπηρεσίες και τις αρχές επιβολής του νόμου και της τάξης των χωρών που ανήκουν στη σφαίρα επιρροής των Ηνωμένων Πολιτειών. Πολλές χώρες, συμπεριλαμβανομένες και της Ελλάδος, είναι έρμεα της Palantir. Σύμφωνα με τους σκοτεινούς διαφωτιστές, όποιος κατέχει τα πιο εξελιγμένα συστήματα ψηφιακής επιτήρησης και ελέγχου, γίνεται ο κυρίαρχος του κόσμου. Η Palantir είναι ένας φορέας του σκοτεινού διαφωτισμού. Ο σκοτεινός διαφωτισμός είναι ένα απάνθρωπο, αντιδραστικό κίνημα, μισανθρωπικό, ελιτίστικο, αντιδημοκρατικό, ένας τεχνολογικός ολοκληρωτισμός που πιστεύει ότι ο πλανήτης πρέπει να εξουσιάζεται από τεχνοκράτες και όχι από πολιτικούς. Και αυτοί οι τεχνοκράτες πιστεύουν σε ένα σύστημα σκλαβοποίησης των λαών. Ανάμεσα στους εκπροσώπους του σκοτεινού διαφωτισμού είναι ο μεγιστάνες της τεχνολογίας, χρηματοδότης του Τραμπ, Πίτερ Τιλ, και μονίμως προσκεκλημένος στη Λέσχη Μπίλντεμπεργκ. Και εκτός από τον Τραμπ, χρηματοδοτεί και τον αντιπρόεδρο Βάνς. Ο Πίτερ Τιλ είναι ένας από τους ιδρυτές της Παλαντήρ. Όλοι οι ιδρυτές της Παλαντήρ είναι χάζαροι και φανατικοί σιωνιστές. Ένας από τους χρηματοδότες της Παλαντήρ ήταν και ο Τζέφρι Επστάιν, που τη χρηματοδότησε την εταιρεία με 40 εκατομμύρια δολάρια. Στον πόλεμο του Ιράν η Παλαντήρ ενοποίησε 3 εκατομμύρια κατακερματισμένα σημεία

0: κράτους δυνάστη εναντίον των λαών του πλανήτη. Καμιά άλλη εταιρεία δεν μπορεί να συγχωνεύσει κατακερματισμένες πληροφορίες σε ένα ενιαίο σύνολο όσο όπως η Παλαντήρ. Φυσικά, στη θεωρία του σκοτεινού διαφωτισμού υπάρχει η κατάργηση των πολιτικών και των εκλογών. Ο Πίτερ Τιλ θέλει να επιβάλλει στον πλανήτη ένα τεχνολογικό μεσαίωνα. Όλα τα μέλη του γραφείου του Προέδρου Τραμπ σχετίζονται με την Παλαντήρ. Μετά την εκλογή του, σημαντικά στελέχη της Παλαντήρ μετακόμισαν στο Λευκό Οίκο. Ο επικεφαλής του Εθνικού Κέντρου Τρομοκρατίας των Ηνωμένων Πολιτειών καταγγέλει, ο οποίος λέγεται Τζον Κεντ, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεκίνησαν τον πόλεμο διότι δέχτηκαν ισχυρές πιέσεις από το Ισραήλ και το ισχυρό σιωνιστικό λόμπι της Αμερικής, που όπως διαπιστώσαμε είναι μέσα στο γραφείο του Προέδρου. Μέσα στα γραφεία του Προέδρου Τραμπ είναι 6 στελέχη της Παλαντήρ. Είναι κομβικά στελέχη στο Λευκό Οίκο. Αυτά τα στελέχη ασκούν πολιτική στις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες όπως και η Ευρώπη είναι εχμάλωτες της Παλαντήρ. Χωρίς όμως το Ηνωμένο Βασίλειο, ανανεώνουν χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, ανανεώνουν συνεχώς συμβάσεις με την Παλαντήρ, όπως και η Ελλάδα. Οι ιδρυτές της Παλαντήρ υποστηρίζουν φανατικά το κίνημα του σιωνισμού και δεν αναγνωρίζουν κανένα δικαίωμα στους Παλαιστινίους, καθότι τους θεωρούν σαν υπάνθρωπους και θεωρούν έγκλημα την εγκατάστασή τους στην Παλαιστίνη που έγινε πριν 3.500 χρόνια. Οι Παλαιστίνοι είναι αιτεοκρίτες που ακολούθησαν τον Σαρπιδόνα, αδελφό του βασιλιά Μίνωα της Κρήτης, κατά τη φυγή στο Στασόλυμα που αργότερα ονομάστηκαν Ιεροσόλυμα. Ο Άλεξ Κάρπ, ένας από τους ιδρυτές της Παλαντήρ, θεωρεί τους άλλους ανθρώπους ένα κατώτατο ζωικό είδος που πρέπει να εξαλειφθεί και να μείνουν μόνο οι χρήσιμοι. Αυτή είναι η θεωρία των αρίστων του Μητσοτάκη. Αυτό συμβαδίζει με τη θεωρία του Μητσοτάκη περί αρίστων, που πρέπει να εξουσιάζουν όλους τους άλλους ανθρώπους που είναι υπάνθρωποι. Είναι αντιγραφή περί της φυλετικής καθαρότητας που εφάρμοσε η ναζιστική Γερμανία, εξοντώνοντας τις βρώμικες φυλές και επέβαλε την κυριαρχία της άριας φυλής. Γι' αυτό ο Κάρπ αποκαλεί την Παλαντήρ ψηφιακή αλυσίδα θανάτου. Η Παλαντήρ αποφασίζει ποιους θα εξοντώσει ο Ισραηλινός στρατός στην Παλαιστίνη. Συνήθως γυναίκες και παιδιά. Η Παλαντήρ χαρακτηρίζεται από την έλλειψη ενσυναίσθησης. Σύμφωνα με το αποκαλυπτικό ντοκιμαντέρ του Γκόρτε, ανώνυμη εταιρεία, όπου μιλούν πρώην εργαζόμενοι της Παλαντήρ που παραιτήθηκαν για ηθικούς λόγους, η Παλαντήρ βασίζεται στο φόβο που διασπείρει, χρησιμοποιώντας προϊόντα που σκορπίζουν το θάνατο. Σήμερα η απεκτίμηση της Παλαντήρ είναι 370 δισεκατομμύρια δολάρια. Έτσι λοιπόν η κυβέρνηση Μητσοτάκη εφαρμόζει τις αρχές του σκοτεινού διαφωτισμού αφού συνεργάζεται στενά με την Παλαντήρ. Ο Μητσοτάκης ήταν παρόν στη συνεδρία της Λέσχης Μπίλτεμπεργκ το 2016 με τον Πίτερ Τιλ, έναν από τους ιδρυτές της Παλαντήρ. Ας μην ξεχνάμε ότι η CIA έχει στενές σχέσεις με την οικογένεια Μητσοτάκη, όπως αναφέρει ο Νίκος Γριλάκης στο βιβλίο του «Αποκαλύπτω». Επίσης η Παλαντήρ μπορεί να κάνει δολοφονίες χαρακτήρων προσώπων που αντιθέτεται στην εξουσία της Παλαντήρ. Μπορεί να κάνει δολοφονίες χαρακτήρων σε πολιτικούς, σε επιχειρηματίες, σε στρατιωτικούς κλπ. Μέσω των εξελιγμένων πλατφόρμων που διαθέτει, που είναι οι πιο προηγμένες στον πλανήτη. Έτσι εξοντώνει τους αντιπάλους του υποψήφιου, τον οποίον υποστηρίζει, καθορίζοντας το εκλογικό αποτέλεσμα. Η Παλαντήρ στην Ελλάδα, την έφερε ο Μητσοτάκης το Μάρτιο του 2020. Ενώ ο κορονοϊός απλωνόταν σε όλη την Ελλάδα, το ελληνικό δημόσιο υπέγραψε σύμβαση συνεργασίας με την Παλαντήρ. Η Παλαντήρ συνεργάζεται με το Αμερικάνικο Υπουργείο Άμυνας, τις Αντιτρομοκρατικές Υπηρεσίες και τις Αρχές Επιβολής Νόμου και Τάξης των χωρών που ανήκουν στη σφαίρα επιρροής των Ηνωμένων Πολιτειών. Παρέχει πληροφορίες παρακολούθησης φακελώματος πολιτών και επιρροής στους πληθυσμούς της χώρας. Φακελώνει τους πολίτες των χωρών του ΝΑΤΟ. Πολλές φορές παραβιάζει τα προσωπικά δεδομένα και την ιδιωτική ζωή των πολιτών, κάνοντας κατάσταση εξουσίας. Τα λογισμικά της έχουν χρησιμοποιηθεί για προληπτική αστυνόμευση και αναγνώριση πιθανών μελλοντικών υπόπτων εγκλημάτων. Έχει μεγάλες βάσεις δεδομένων, όπως είναι η φυλή, η κατοικία, η ηλικία, η αναγνώριση προσώπου, η πολιτική και θρησκευτική πεποίθηση κλπ. Για εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον πλανήτη. Η τεχνολογία αναγνώρισης προσώπου παρέχει η έτερη εταιρεία της Παλαντήρ που ίδρυσε ο Πίτερ Τιλ, η Clear All, έχει χρησιμοποιηθεί από την Αμερικάνικη αστυνομία για να προσαγάγει πολίτες που θεωρούν ύποπτους για να διαγράψουν μελλοντικά αδικήματα και έχουν σχέση με την τρομοκρατία. Όποιος έχει δει την ταινία Minority Report του Tom Cruise θα καταλάβει ότι η εταιρεία που υποδεικνύει τους μελλοντικούς εγκληματίες είναι η Παλαντήρ, έτσι, η οποία παρέχει και άλλες υπηρεσίες. Συνεργάζεται με τις Ευρωπαϊκές Μυστικές Υπηρεσίες και τις Αντιτρομοκρατικές Υπηρεσίες. Έχει κατηγορηθεί για σωρία σκανδάλων αμφιλεγόμενων υπηρεσιών και καταστρατήγηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ο συνειδητής της εταιρείας, Πίτερ Τιλ, έχει δηλώσει «Η δημοκρατία και η οικονομική ελευθερία είναι ασύμβατες». Η Παλαντήρ έχει εμπλακεί σε μεγάλο σκάνδαλο όταν συνεργάστηκε με τη Βρετανική κυβέρνηση στο φακέλωμα ασθενών με COVID-19. Έχει καταγράψει τα προσωπικά δεδομένα εκατομμυρίων ασθενών, όπως το ονοματεπώνυμο, ηλικία, κατοικία, αριθμό τηλεφώνου, επάγγελμα, θέση εργασίας, θρησκευτικές και πολιτικές πεποιθήσεις, ποινικά μητρώα, οικονομικά στοιχεία, κατάσταση της σωματικής και ψυχικής υγείας, χωρίς αυτό να το γνωρίζουν οι ασθενείς. Όπως καταλαβαίνεις, το ίδιο έκανε και στην Ελλάδα. Η Παλαντήρ από τον Μάρτη του 2020 ως τον Δεκέμβρη του 2020 μας έχουν εφακελώσει όλους μας έχουν εφακελώσει μέσω της Παλαντήρ και του συστήματος Gotham. Η CIA, που είναι η πρώτη χρηματοδότηση Παλαντήρ, το 1950 αναδιοργάνωσε το Πανεπιστήμιο MIT αφού χρηματοδότησε τις διάφορες λειτουργίες του, όπως και τα διάφορα προγράμματα εργαστηριακών ερευνών και μελετών του Πανεπιστημίου. Το MIT συνεργάζεται στενά με το Ίδρυμα Gates στην κατασκευή ενός ενέσιμου συστήματος κυβερνητικής κουκίδας που θα αποθηκεύει ιατρικές πληροφορίες κάτω από το δέρμα των παιδιών. Το σύστημα αυτό θα αναγνωρίζεται από την εφαρμογή iPhone. Ο Bill Gates, σε μια ομιλία του τον Ιούνιο του 20, στο TED Talk δήλωσε: «Όλοι θα χρειαζόμαστε σύντομα ψηφιακά διαβατήρια εμβολίων». Άρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης που μας είπε για διαβατήρια εμβολίων έρχεται δεύτερος. Η Microsoft έχει καταχωρήσει δίπλωμα ερευνητικής για τεχνολογία που χρησιμοποιεί εμφυτάματα chip με αισθητήρες που θα παρακολουθούν τη δραστηριότητα του σώματος και του εγκεφάλου. Αυτά τα chip πρότεινε ο Βαγγέλης Βενιζέλος να εμφυτευτούν στους Έλληνες πολίτες. Έτσι έχουμε μια ευθεία σχέση μεταξύ του Ιδρύματος Gates, του MIT, της CIA, της Palantir και του ελληνικού δημοσίου. Η Palantir, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Observer και του New York Times, έχει στενή συνεργασία με την Cambridge Analytica. Δηλαδή η Cambridge Analytica είναι μια μηχανή προπαγάνδας η οποία κατάφερε να έχει πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα 50 εκατομμύρια χρηστών στο ίντερνετ μέσω σελίδων διαδικτύου. Μέσω σελίδων του διαδικτύου μπορεί να προβλέψει με ακρίβεια το ψυχολογικό προφίλ καθώς και το νοητικό προφίλ των χρηστών. Ο CEO της Cambridge Analytica, Alexander Nix, είχε δηλώσει: «Έχουμε κάνει το προφίλ προσωπικότητας του κάθε ενηλικού στις ΗΠΑ, δηλαδή 280 εκατομμυρίων πολιτών. Η Cambridge Analytica αγόρασε προσωπικά δεδομένα από παντού, από υποθηκοφυλακίες, τράπεζα, λέσχες, εκδοτικούς οίκους, ληξιαρχία, καταστήματα και φυσικά έπαιρνε δεδομένα και από το ίντερνετ. Συνεργάστηκε με το κόμμα των Ρεπουμπλικάνων στις ΗΠΑ για την εκλογή του Προέδρου Τραμπ. Αφού μέσω ηλεκτρονικών εγκεφάλων επεξεργάστηκε τις φοβίες, τις ελπίδες, τις καταναλωτικές συνήθειες, τις σημερινές συνήθειες, τα πολιτικά και θρησκευτικά πιστεύω, δημιούργησε δηλαδή ένα συνειδησιακό προφίλ εκατομμυρίων πολιτών. Ύστερα ετοίμασε σποτάκια, μηνύματα, που ανταποκρίνονταν στο ψυχολογικό προφίλ των πολιτών και τα εξάπλωσε χρησιμοποιώντας κάθε διαφημιστικό μέσο. Αυτά τα σποτάκια έπαιξαν κυρίαρχο ρόλο στην εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ το 2016. Η εταιρεία κέρδισε 15 εκατομμύρια δολάρια. Έτσι ακριβώς όπως η Palantir μπορεί να χειραγωγήσει μεγάλες μάζες πολιτών ώστε να εμβολιαστούν ή να ψηφίσουν οποιοδήποτε κόμμα τη χρηματοδοτεί. Αφού συνεργάζεται με την ελληνική κυβέρνηση και τις υπηρεσίες ασφαλείας, γνωρίζει τα πάντα για τους Έλληνες πολίτες και μπορεί να κατασκευάσει μηνύματα επιρροής για τις διάφορες πληθυσμιακές ομάδες στην Ελλάδα. Τα μηνύματα θα απευθύνονται στο συναισθηματικό κόσμο των πολιτών, αφού θα χρησιμοποιείται ο τρόμος για τον κορονοϊό και η ελπίδα ότι ο εφιάλτης θα τελειώσει και θα επιστρέψουμε στην κανονικότητα. Έτσι επηρεάστηκαν και χειραγωγήθηκαν οι Έλληνες πολίτες. Ταυτόχρονα θα υποδεικνύονται οι αντιρρησίες, οι ανυπάκουοι, οι ψεκασμένοι και οι συνωμοσιολόγοι και αντίθετοι στο σύστημα. Επίσης, τα οικονομικά στοιχεία των Ελλήνων θα κοινοποιηθούν στα γραφεία πιστοδοτικής συμπεριφοράς, Credit Bureau, το οποίο λειτουργεί στην Τράπεζα της Ελλάδος και θα φακελώνεται ο κάθε πολίτης της χώρας αφού θα έχει κοινοποιηθεί η οικονομική του θέση. Δηλαδή έχει δημιουργηθεί ένα τεράστιο Big Brother το οποίο θα κοινοποιεί τα προσωπικά δεδομένα των Ελλήνων πολιτών όχι μόνο στο ελληνικό δημόσιο αλλά και σε άλλες ιδιωτικές εταιρείες. Η σύμβαση του δημοσίου με την Palantir κρατήθηκε μυστική και δεν δημοσιεύτηκε πουθενά. Η συνεργασία κοινοποιήθηκε από την εταιρεία και τον πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών το Δεκέμβρη του 2020. Αφού η Palantir συνεργάζεται με την Cambridge Analytica, θα μπορούσε εύκολα να καθορίσει το αποτέλεσμα των εκλογών στην Ελλάδα. Η ελληνική κυβέρνηση, μόλις κοινοποιήθηκε η συνεργασία με την Palantir, φρόντισε, όπως ανακοίνωσε, να διακόψει τη σύμβαση μαζί της. Εντελώς όμως συμπτωματικά, το Δεκέμβριο του 2020, ξαφνικά η εταιρεία Singular Logic, που ελέγχει και επεξεργάζεται τα εκλογικά αποτελέσματα, άλλαξε μετόχους. Ο Στάλιν έλεγε: «Μην κοιτάς ποιος ψηφίζει και πόσοι ψηφίζουν. να κοιτάς ποιος ελέγχει τις εκλογές. Η Singular Logic συνεργάζεται με το ελληνικό κράτος κοντά στα 30 χρόνια και ελέγχει απόλυτα ηλεκτρονικά τη διαδικασία και τα αποτελέσματα των εκλογών. Όπως και με την Παλατήρ, η σύμβαση του ελληνικού δημοσίου με τη Singular Logic είναι απόλυτη και δεν έχει κοινοποιηθεί πουθενά. Κανείς δεν γνωρίζει τον τρόπο που επεξεργάζονται τα ηλεκτρονικά την καταμέτρηση των ψήφων των Ελλήνων πολιτών. Οι συμβάσεις προηγουμένων εκλογικών αναμετρήσεων, ούτε οι αποφάσεις του Υπουργείου Εσωτερικών δεν έχουν δημοσιευτεί πουθενά, ούτε στη διάβγεια. Δεν τους έχουν δημοσιεύσει ούτε στη διάβγεια. Δηλαδή, αν οι δύο αρχηγοί του πρώτου και του δεύτερου κόμματος συμφωνήσουν μεταξύ τους, μπορεί να γίνει ανταλλαγή ψήφων και να βγει η κυβέρνηση και η αξιωματική αντιπολίτευση κατόπιν συμφωνίας πριν τις εκλογές. Η Singular Logic ανέλαβε την εποπτεία των εκλογών βάσει του άρθρου 130 του Προεδρικού Διατάγματος 93-2007 για τις εκλογικές αναμετρήσεις χωρίς να γίνει διεθνής διαγωνισμός, αλλά γίνεται απευθείας ανάθεση. Η συνεργασία του δημοσίου με τη Singular Logic ανανεώθηκε πάλι με το ΦΕΚ 52 15 Τρίτου 2012 και το Προεδρικό Διάταγμα 26 του 2012. Ας πάμε να δούμε τι ακριβώς γίνεται τι έγινε στις 31 Τρίτου 2018. Ο Πρόεδρος και Διευθυντής Ανάπτυξης της Singular Logic, Μιχάλης Καριώτογλου, βρέθηκε νεκρός με μια σφαίρα στο κεφάλι. Φυσικά η αστυνομία ανακοίνωσε ότι ήταν αυτοκτονία και αυτοπυροβολήθηκε. Οι μετοχές της Singular Logic ανήκαν στον όμιλο της Marfin Investing Group της MIG, της οποίας πρόεδρος ήταν ο Ανδρέας Βγενόπουλος. Στις 5 Δεκάτου 2016 πεθαίνει ξαφνικά ο Ανδρέας Βγενόπουλος από καρδιακή ανακοπή. Οι μετοχές της MIG και μεταξύ των αυτών οι μετοχές Singular Logic πέρασαν στην Τράπεζα Πειραιώς. Μετά τον περίεργο θάνατο του Προέδρου Μιχάλη Καριώτογλου, η Τράπεζα Πειραιώς μεταβίβασε τις μετοχές στο αμερικάνικο Fund KKR. Η δημιουργή του Fund KKR είναι ο Τζερόμ Κόλμπερκ, ο Χένρι Γκράβις και ο Τζορτζ Ρόμπερτσος. Εντελώς ξαφνικά το 96% των μετόχων Singular Logic από τις 30 Δεκάτου 2020 μεταβιβάστηκε στις ελληνικές εταιρείες Epsilonet ΑΕ 50% και Space Ελλάς 50%, αφού πρώτα διαγράφηκαν όλα τα χρέη της Singular Logic που ήταν 18 εκατομμύρια ευρώ. Να δούμε τώρα τους μετόχους της Space Ελλάς που κατέχει το 50%. Είναι η Alpha Bank με 19,33%, ο Μανολόπουλος Σπυρίδων με 17,23%, ο Μπέλος Παναγιώτης με 17,108% και ο Μανολόπουλος Ιωάννης 16,15%. Η Space Ελλάς συνεργάζεται στενά με τη Microsoft, όπου ο Bill Gates έχει τώρα ποσοστό 3%. Στη Microsoft βασικός μέτοχος είναι η BlackRock των Rothschild και η Vanguard. Η BlackRock έχει το 10,5% και η Vanguard το 11,5%. Αυτό σημαίνει ότι η οικογένεια Rothschild, που είναι μεγαλομέτοχος στην BlackRock, η οποία και έχει μετοχές της Vanguard, μέσω της Space Ελλάς μπορεί να διαχειρίζεται τα αποτελέσματα των εκλογών στην Ελλάδα. Δηλαδή οι Rothschild μέσω της Space Ελλάς διαχειρίζονται τα αποτελέσματα των εκλογών στην Ελλάδα. Η δεύτερη εταιρεία που κατέχει το άλλο 50%, η Singular Logic, είναι η Epsilonet ΑΕ. Ο βασικός μέτοχος είναι ο Ιωάννης Μίχος, ο οποίος κατέχει το 50% της δικής του εταιρείας, της Singular Logic. είχε εκλεγεί στις προηγούμενες εκλογές δήμαρχος της Κουριές στη Χαλκιδική και παραιτήθηκε το 2018 από το δημαρχιακό αξίωμα για να ασχοληθεί με τη διαχείριση της ΕΕΝΕΤ ΑΕ και τις ελληνικές εκλογές. Το 2018, όπως είπαμε, συμπτωματικά αυτοκτόνησε και ο πρόεδρος της Singular Logic, Μιχάλης Καριώτογλου. Εγώ θα κάνω μια ερώτηση. Μήπως ήταν έτοιμη η διατροφή του? Ο Καριώτογλου βρέθηκε με μια σφαίρα στο κεφάλι και κανείς ακόμη δεν έχει εξιχνιάσει το θάνατό του. Σαν δήμαρχος, ο Ιωάννης Μίχος είχε διακηρύξει ότι δεν θα διατηρηθεί η κανονικότητα στα χρυσορχεία της περιοχής, παρόλο που εξελέγει σαν μέλος του κινήματος εναντίον της Eldorado Gold, που διαχειρίζεται τα χρυσορχεία στις Κουριές. Στην Eldorado Gold μέτοχοι είναι αμερικάνικες τράπεζες, έτσι, η Bank of America, η Goldman Sachs, και εκμεταλλεύονται σήμερα, δεν τα εκμεταλλεύεται το ελληνικό κράτος δυστυχώς, και τα εκμεταλλεύονται η Eldorado Gold στα χρυσορυχεία της Χαλκιδικής. Τα μέλη του κινήματος τον κατηγόρησαν σαν δούριο ύπο της Eldorado Gold, όμως σαν δήμαρχος δεν ακούμπησε καθόλου την εταιρεία. Ίσα-ίσα την ευνόησε. Ο Ιωάννης Μίχος έχει στενές σχέσεις με κορυφαία στελέχη του ελληνικού πολιτικού συστήματος. Μέτοχοι της Eldorado Gold που εκμεταλλεύεται τα ξορυχεία στις Κουριές είναι η Morgan Stanley, η BlackRock των Rothschild, η Citigroup, η Goldman Sachs, η Deutsche Bank, η JP Morgan Bank, η Bank of America, η Bank Paribas, η Credit Agricole Suisse και η National Bank, που κατέχουν το 56% της εταιρείας. Όλες οι ισχυρότερες τράπεζες στις οποίες συμμετέχει με ποσοστά η οικογένεια Rothschild, η οποία κυβερνάει τον πλανήτη. Ας μην ξεχνάμε ότι η οικογένεια Rothschild με τη συμφωνία του Bretton Woods το 1944 επέβαλε σταθερές ισοτιμίες των νομισμάτων με ρήτρα χρυσού, γιατί έλεγχε την πλειοψηφία των εκθετικών τραπεζών και ταυτόχρονα τα ορυχεία χρυσού σε παγκόσμιο επίπεδο. Το 1971 ο Ρίτσαρντ Νίξον ακύρωσε την αντιστοιχεία έκδοση νομισμάτων με το χρυσό που συνέδεσε το δολάριο με το πετρέλαιο. Αυτό το έκανε ο Νίξον γιατί έπρεπε να δώσει 200.000 τόνους χρυσού στην Κίνα, τα οποία είχε πάρει το 1938, όταν γινόταν ο πόλεμος της Κίνας με της Ιαπωνίας. Η Ιαπωνία είχε φτάσει έξω από το Πεκίνο και τότε η Κίνα ζήτησε την βοήθεια των Αμερικάνων. Οι Αμερικάνοι έστειλαν βοήθεια, αλλά ταυτόχρονα ο στόλος τους μετέφερε όλο το χρυσό της Κίνας στο Fort Knox στις Ηνωμένες Πολιτείες. Όταν λοιπόν ο Μάο το 1948 έκανε τη μεγάλη πορεία, βρήκε σε 50 κινέζικες τράπεζες αμερικάνικα ομόλογα 11 δισεκατομμυρίων δολαρίων που είχαν δώσει οι Ηνωμένες Πολιτείες για να πάρουν τα αποθέματα χρυσού της Κίνας. Και απέτησε ο Μάο με αυτά τα ομόλογα να πληρωθούν. Δεν είχαν λοιπόν οι Ηνωμένες Πολιτείες να του δώσουν 11 δισεκατομμύρια δολάρια σε χρυσό και του στείλανε 200.000 τόνους χρυσού και έτσι κατέρευσε η ισοτιμία χρυσού με τα νομίσματα. Γι' αυτό επίσης δολοφονήθηκε ο Σαντάμ Χουσέιν και ο Μουαμάρ Καντάφη, γιατί προσπάθησε να συνδέσουν τα πετρέλαια των χωρών τους με τα τοπικά νομίσματα. Ο Σαντάμ Χουσέιν με το Ιράκ και ο Μουαμάρ Καντάφη με τη Λιβύη. Και δεν αποδέχτηκαν το δολάριο. Γι' αυτό τους δολοφονήσανε. Όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις έχουν διακηρύξει ότι η Singular Logic αποτελεί ένα αξιόπιστο συνεργάτη σε έργα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης εδώ και 30 χρόνια. Οι αμοιβές της Singular Logic για τη διαχείριση των εκλογών είναι πλούσιες. Μόνο για τις εκλογές του 2013 η αμοιβή της Singular Logic ήταν 3.136.500 ευρώ. Οι δύο εταιρείες, η Palantir και η Singular Logic, έχουν μερικά κοινά στοιχεία. Όπως και των δύο εταιριών οι συμβάσεις είναι μυστικές και απόρριτες. Δεν έχουν δημοσιοποιηθεί πουθενά. Έτσι κανείς δεν γνωρίζει μέχρι ποιού σημείου η Palantir φακέλωνε τους Έλληνες πολίτες, ούτε πώς η Singular Logic διαχειρίζεται τις ψηφοφορίες των εκλογών. Και οι δύο εταιρείες είναι εταιρείες που κρίνουν τα αποτελέσματα των εκλογών. Η Palantir μέσω της Cambridge Analytica έκρινε την εκλογή του Donald Trump στις Ηνωμένες Πολιτείες και η Singular Logic διαχειρίζεται τις ελληνικές εκλογές. Ούτε οι όροι των συμβάσεων με το ελληνικό δημόσιο έχουν ανακοινωθεί, ούτε η αμοιβή της Palantir ανακοινώθηκε. Έτσι δημιουργούνται ένα σωρό ερωτήματα. Ας κάνουμε μια φανταστική υπόθεση. Στις εκλογές του 2000, με καταμέτρημένο το 2% των ψήφων, προηγείται η Νέα Δημοκρατία. Και ξαφνικά η ροή των ψήφων άλλαξε και εξελέγει τελικά το ΠΑΣΟΚ με διαφορές 200.000 ψήφους. Το ερώτημα είναι, αν είχε συμφωνήσει ο Καραμαλής με το Σιμίτη, ο ένας να εκλεγεί πρωθυπουργός το 2000 και ο άλλος το 2004 και έγινε ηλεκτρονικά ανταλλαγή ψήφων, ποιος θα το έπαιρνε χαμπάρι? Κανένας, αφού δεν έγινε ένσταση. Όπως όμως προείπαμε, αυτό είναι ένα φανταστικό σενάριο που είναι πολύ δύσκολο να ισχύσει. Αυτό το ποσοστό του 2% είναι ισχυρό στατιστικό δείγμα, όχι όμως εγκατόρθωτο να ανατραπεί. Η στατιστική επιστήμη λέει ότι όταν ξέρεις το 5% ενός αποτελέσματος, στην καταμέτρηση μας λένε 2, 3, 5, 10 οι τηλεοράσεις, αν ξέρεις το 5% ξέρεις και το τελικό αποτέλεσμα. Δεν γνωρίζουμε ούτε τη συμβάση λοιπόν, ούτε τον τρόπο λειτουργίας των δύο εταιριών, ούτε πώς επηρεάζουν την κοινή γνώμη στην Ελλάδα. Πρέπει άμεσα η κυβέρνηση να κοινοποιήσει τις συμβάσεις της Palantir και της Singular Logic και να ανακοινώσει τις πρακτικές των δύο εταιριών και τι ακριβώς κάνει κάθε εταιρεία κατά τη διάρκεια της σύμβασης. Εάν δεν το κάνει, κάθε υπόθεση συνωμοσίας θα είναι θεμητή. Μόνο η δημοσιοποίηση των συμβάσεων θα διαγράψει κάθε σύννεφο από τον καθαρό ελληνικό ουρανό. Αυτές οι συμβάσεις της Singular Logic και της Palantir που μας φακέλωσε όλους από το Μάρτιο του 20 μέχρι το Δεκέμβρη του 20 δεν έχουν κοινοποιηθεί πουθενά και δεν ξέρουμε ακριβώς τι όρους περιέχουν. Ψηφίζουμε δηλαδή στα τυφλά. Αυτή ήταν σήμερα η παρέμβαση.
1: Άρα στην ουσία για εσένα είναι βέβαιο το ότι υπάρχει νοθεία στις εκλογές.
0: Φυσικά.
1: Και θεωρείς και εσύ όπως εγώ το ότι είναι επηρεασμένοι οι ψηφοφόροι γενικά από διάφορα επικοινωνιακά τρίκ και φυσικά από διάφορα κόλπα τα οποία στείλουν οι δημόσιες υπηρεσίες, οι κρατικοί οργανισμοί και κάπως έτσι πέφτουμε θύματα του εκλογικού αποτελέσματος, το οποίο δεν είναι όπως φανταζόμαστε και δεν είναι και αξιόπιστο.
0: Γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες στείλανε το Μαναφόρτ στο Μητσοτάκη?
1: Και γιατί άλλες χρονιές στέλνανε άλλους επικοινωνιολόγους?
0: Έχει κάνει τραπεζικές απάτες, οικονομικές απάτες στην Αμερική, ήταν φυλακισμένος. Δηλαδή η κυβέρνηση Μητσοτάκη θέλει για σύμβουλο, βασικό σύμβουλο, γιατί τώρα έρχονται οι εκλογές και ο Μαναφόρτ θα διαχειριστεί τη Νέα Δημοκρατία. Αυτός όμως ήταν υπόδικος στην Αμερική για απάτες, για μεγάλες απάτες. Πώς λοιπόν η ελληνική κυβέρνηση δέχεται το Μαναφόρτ σαν διοικητικό σύμβουλο για να δίνει εντολές στο Μητσοτάκη? Είναι εντολοδότης ο Μαναφόρτ. Δεν παίρνει εντολές από το Μητσοτάκη. Είναι διαχειριστής του Μητσοτάκη και εντολοδότης. Έτσι, τον έστειλε ο Τραμπ. έχει στενή σχέση με τον Τραμπ.
1: Και άλλες χρονιές, και άλλες χρονιές στέλνανε άλλους επικοινωνιολόγους οι οποίοι ερχόντουσαν εδώ πέρα και δίνανε οδηγίες. Άρα δεν κάνει κουμάντο η κυβέρνηση, κάνει κουμάντο η πρεσβεία και φυσικά αυτές οι ξένες μυστικές υπηρεσίες.
0: Και αυτές οι εταιρείες που αναφέραμε, γιατί υπάρχουν και άλλες εταιρείες, έτσι, όπως η Black Core, η Ισραηλινή, που είναι ένα πρόγραμμα της Mossad που κατηγορείται για παρεμβάσεις σε εκλογές στη Γαλλία, στη Σκωτία και στη Νέα Υόρκη. Black Core. Και μάλιστα η Γαλλία έχει κάνει επίσημη διαμαρτυρία στο Ισραήλ, γιατί η Black Core παρενέβη στις γαλλικές εκλογές και βγάλε σαν πρόεδρο τον Μακρόν. Κοίτα πόσες εταιρείες ανακατεύονται σε εκλογές στα διάφορα μέρη του κόσμου. Εσύ πιστεύεις ότι το Ισραήλ, στο οποίο εμείς έχουμε το οποίο έχει βασικά συμφέροντα στην Ελλάδα, δεν θα προσπαθήσει να ελέγξει το αποτέλεσμα των εκλογών? Το Υπουργείο Εσωτερικών της Γαλλίας έχει κάνει επίσημη διαμαρτυρία στο Ισραήλ για το ρόλο της Black Corps στις εκλογές που βγήκε πρόεδρος ο Μακρόν. Έχουμε μπλέξει, Γρηγόρη. Έχουμε μπλέξει
1: σίγουρα. Το θέμα είναι πώς θα ξεμπλέξουμε, Δημήτρη, και πώς θα δώσουμε στον κόσμο να καταλάβει τι ακριβώς συμβαίνει.
0: Εμείς εδώ δεν του δίνουμε η Παλαντήρη, η Black Core, η Singular Logic. Δεν είναι εταιρείες που επηρεάζουν τις εκλογές. Γιατί τις εμπιστευόμαστε? Το ελληνικό δημόσιο εμπιστεύεται τη Singular Logic και τα αποτελέσματα που βγάζει. Έτσι δεν είναι? Και η Singular Logic το 19 που βγήκε ο πρώτος ο Μητσοτάκης ήταν ιδιοκτήτρια του KKR, ενός φαντ στην Αμερική, που έχει σχέση βέβαια με την οικογένεια Ροκφέλερ αυτό το φαντ, και βγάλανε το Μητσοτάκη. Πού είναι το περίεργο? Όταν ξέρουν το ψυχολογικό και το συνειδησιακό σου προφίλ, μπορούν εύκολα να σε καθοδηγήσουν, Γρηγόρη, με σποτάκια, μηνυματάκια, όπως έκανε η Cambridge Analytica στην Αμερική, που έβγαλε το 2016 τον πρόεδρο Τραμπ. Η Palantir είναι μέσα στο Λευκό Οίκο. 5 στελέχη της έχουν βασικές θέσεις μέσα στο Λευκό Οίκο. Και μαζί με την Επιτροπή 40 δίνουν εντολές στον Τραμπ για την εξωτερική πολιτική του. Η Επιτροπή 40 και η Palantir δημιουργούν την εξωτερική πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Και μην ξεχνάμε το ότι κάποια πρόσωπα, κάποιοι πολιτικοί δέχονται επιρροή από όλες αυτές εδώ πέρα τους ομίλους και από όλα αυτά τα λόμπι για να παίρνουν συγκεκριμένες αποφάσεις, οι οποίες πάρα πολλές φορές είναι κακές για τον ελληνικό λαό, είναι άδικες για όλα αυτά που έχουμε ζήσει, και κάπως έτσι βλέπουμε να φτωχοποιούμαστε και να καταστρέφεται όλο αυτό που υπάρχει, όλο αυτό που μας ανήκει.
0: Κοίτα, ο Μητσοτάκης που είναι κόσμος του σκοτεινού διαφωτισμού κάνει συνεχώς ιδιωτικοποιήσεις των κοινωνικών εταιριών, του ΟΤΕ, της ΔΕΗ. Αυτό είναι μέσα στο πρόγραμμα σκοτεινού διαφωτισμού και της Ατζέντα 30. Αν θυμάσαι, ο Μητσοτάκης είχε στο γραφείο του το βιβλίο της Μεγάλης Επανεκκίνησης. Η Μεγάλη Επανεκκίνηση είναι η Ατζέντα 30. Έτσι. Και το είχε στο γραφείο του για να δουν οι ξένοι. Έβγαζε φωτογραφίες με τη Μεγάλη Επανεκκίνηση για να δουν οι ξένοι προστάτες του ότι θα εφαρμόσει την Ατζέντα 30 και τη Μεγάλη Επανεκκίνηση. Γιατί λες γίνονται ιδιωτικοποιήσεις? 45, και ο Τσίπρας το ίδιο είναι. 45 εκατομμύρια πουλήσαμε τον ΟΣΕ. 45 εκατομμύρια κάνει ένας μέτριος παίκτης στην Αγγλία. Ο ΟΣΕ στοιχίζει όσο ένας μέτριος παίκτης στην Αγγλία. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο, δυστυχώς. Δυστυχώς ήταν μια πικρή συζήτηση σήμερα. αλλά πρέπει να λέμε στον κόσμο του φόκου στην αλήθεια, να καταλαβαίνει τι ακριβώς γίνεται.
1: Να καταλαβαίνει τι γίνεται, αλλά φίλε Δημήτρη, αλήθεια είναι το ότι πρέπει επιτέλους και να δώσουμε λίγο μια απάντηση σε όλο αυτό, διότι καλός ή κακός μπορεί να υπάρχει ατζέντα 30, μπορεί να έχουν στόχους, μπορεί σιγά σιγά να ξετυλίγεται το σχέδιό τους και να υλοποιούν αυτές τις αποφάσεις που παίρνουν κάποια λόμπι, αλλά ο Έλληνας δεν έχει αντίληψη. Και για να μπορέσουμε να τους εξηγήσουμε τι ακριβώς συμβαίνει και για να μπορέσουμε να ενωθούμε και να πάμε κόντρα σε όλα αυτά, πρέπει καλός ή κακός να κάνουμε αυτές τις συζητήσεις.
0: Ναι, και να κάνουμε δουλειά μυρμηγκιού. Πώς το μυρμήγκι δουλεύει σπόρο-σπόρο για να το πάει στη φωλιά του, έτσι και εμείς κάνουμε αυτές τις συζητήσεις για να πείσουμε πέντε, αν πείσουμε πέντε Έλληνες σε κάθε εκπομπή, είμαστε νικητές γρήγορα.
1: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου, Δημήτρη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Υγεία
0: καλό
1: και ευλογία. Μεσημέρι. Καλά να είσαι. Πάντα καλά να είσαι, να μας ανοίξεις τα μάτια.

0: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά. 1 με 4.
1: Υπάρχουν γεύσεις που δημιουργούν αναμνήσεις και στιγμές που η καρδιά μας γεμίζει με γλύκα. Η Αθηναϊκή Ζαχαροποιία φροντίζει τις πιο γλυκές σας αναμνήσεις. Με μεράκι και υπευθυνότητα κλείνουμε σε κάθε μας συσκευασία τη δικιά σας γλυκιά εμπειρία. Βρείτε μας και στις συσκευασίες της Royal Sugar. Η ζωή είναι γλυκιά, ας την απολαύσουμε.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Στο στόχαστρο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας παραμένει το σκάνδαλο με τα σπιτάκια ανακύκλωσης της εταιρείας Texan και του προγράμματος ανταποδοτικής ανακύκλωσης, καθώς έφοδος των αρχών αποκάλυψε νέες αδιαφανείς συμβάσεις ύψους 126 εκατομμυρίων ευρώ με δήμους, αμφίβολες χρηματικές συναλλαγές αλλά και συλλογή υλικών που δεν πληρούσαν τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Η εξέλιξη αυτή οδήγησε στην επιβολή νέου βαρύτατου εσωτερικού προστίμου 25 εκατομμυρίων ευρώ από το Υπουργείο Οικονομικών από πιέσεις της Κομισιόν λόγω καταχρηστικών ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων. Η χώρα έρχεται αντιμέτωπη με σοβαρές δημοσιονομικές κυρώσεις και ενδεχόμενες ποινικές διώξεις. Σοκαριστικά είναι τα στοιχεία της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για τη Δυτική Αττική, καθώς την τελευταία δεκαετία από το 2017 έως το 2026 οι καταστροφικές πυρκαγιές έχουν αποτεφρώσει το 64% των δασών της και το 43% της συνολικής της έκτασης. Η εφιαλτική αυτή αποτύπωση αναδεικνύει το μέγεθος της οικολογικής καταστροφής στην Αττική, όπου συνολικά έχει χαθεί το 42% του δασικού της πλούτου μέσα σε μόλις 10 χρόνια. Στο μικροσκόπιο της δικαιοσύνης μπαίνει ο επιχειρησιακός συντονισμός για την τραγωδία με το πυροσβεστικό ελικόπτερο τύπου Μπέλ στη Ψάθα, καθώς σοβαρές επισημάνσεις του αντιστράτηγου εν αποστρατεία Ανδριανού Κουρμπάτσι δείχνουν ότι δεν τηρήθηκε το πρωτόκολλο εν αέριου συντονισμού και η επιχείρηση διευθυνόταν λανθασμένα από το έδαφος. Την ίδια ώρα, η οικογένεια του αδικοχαμένου πιλότου προσφεύγει στη δικαιοσύνη ζητώντας την πλήρη διαλεύκανση των συνθήκων και την απόδοση ποινικών ευθυνών για ανθρωποκτονία κατά παντός υπευθύνη. Σε μια προσπάθεια αποποίησης των βαρύτατων ευθυνών της για την αποτυχία στεγανοποίησης των ελληνικών συνόρων, η κυβέρνηση Μητσοτάκη μέσω της Υφυπουργού Μετανάστευσης Σέβης Βουλουδάκη καταφεύγει εκ των υστέρων σε ευχολόγια για ενιαία ευρωπαϊκή στρατηγική με αφορμή την κρίση στη Θέουτα της Ισπανίας. Η επίκληση μέτρων όπως η ενίσχυση της Frontex και οι ταχύτερες επιστροφές συνιστά έμεση ομολογία αποτυχίας της κυβερνητικής πολιτικής. Οι λαθρομεταναστευτικές ροές προς την Ελλάδα παραμένουν ανησυχητικά υψηλές. Στην διεθνή επικαιρότητα, συναγερμός έχει σημάνει στο αεροδρόμιο της Λειψίας στη Γερμανία, καθώς εντοπίστηκε και εξουδετερώθηκε ντρόουν εξοπλισμένο με εκρηκτικά κοντά σε ουκρανικό εμπορικό αεροσκάφος. Οι γερμανικές αρχές υποπτεύονται ρωσική δολιοφθορά. Παράλληλα, αεροσκάφος γερμανικής αεροπορικής εταιρείας πραγματοποίησε επίσης αναγκαστική προσγείωση στο Ανόβερο μετά από σύγκρουση στον αέρα με άγνωστο αντικείμενο. Εκτάκτη συνεδρίαση πραγματοποιούν σήμερα οι Υπουργοί Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά την πρωτοφανή λαθρομεταναστευτική κρίση στον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα στη Βόρεια Αφρική, όπου πάνω από 70.000 άνθρωποι πραγματοποίησαν μαζική είσοδο σε ευρωπαϊκό έδαφος από το Μαρόκο. Στο επίκεντρο βρίσκεται το αίτημα της Μαδρίτης για μια κοινή ευρωπαϊκή πολιτική στη φύλαξη των συνόρων, ενώ ευρωπαϊκές χώρες εκφράζουν ανησυχίες ότι οι ισπανικές πολιτικές νομιμοποίησης ενθάρρυναν τη δράση των διακινητών. Ο καιρός σήμερα στην Αττική θα είναι γενικά αίθριος με ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 35 έως 38 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι πνέουν βόρεια από 5 έως 6 μποφόρ. Ο κίνδυνος πυρκαγιάς παραμένει πολύ υψηλός, κατηγορίας 4. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή Πρώτα η Οικονομία με τον Γαβρίλο Χαλκιώτη.
3: Ενημέρωση για αλλαγή προγράμματος. Κάθε μέρα, 5 με 6 το απόγευμα, ραδιομακελάριδες. 4 με 7 το Σάββατο, Ραδιομακελάριδες. Κυρίες και κύριοι, είναι η φωνή της αλήθειας. Η εκπομπή για την αλήθεια. Γιατί αλήθεια είναι η αλήθεια του λαού.
4: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Μπορείς να το σώσεις. Ρυθμίσεις, διαγραφές τραπεζικών δανείων και δημοσίων οφειλών. Κάλεσε τώρα στο 210-4964-569 και μην ξεχνάς ότι και εσύ μπορείς να το σώσεις.
6: Κάνω 4 δουλειές. Αν θέλετε το πιστεύετε, αν θέλετε όχι.
7: Εντάξει.
8: Θα σας πάρω κύριε Γαβρίλο, να πάρε. Σας έχει ο Θεός καλά και το σταθμό.
9: Έχουμε κάποια εγγόνια και τρεπόμαστε σε αυτά τα εγγόνια που μας κοιτάζουν στα μάτια να τους πάρουμε ένα μηδαμινό δωράκι.
10: Δεν μπορεί κύριε Χαλκιώτη να βουλεύω, να κάνω 2-3 βουλιές, να κάνω και το χαμάλι έτσι και να χρωστάω.
11: Κύριε Χαλκιώτη και κυρία Αποδόγη να εξαιρεθούν.
12: Είναι πάρα πολύ δύσκολο.
7: δύσκολη η ζωή μας.
12: Δύσκολη.
7: Δεν δικαιούμα... Ναι, είναι πολύ δύσκολη η ζωή.
13: Δεν το θεωρούμε φυσιολογικό. Δεν θεωρούμε φυσιολογικό απλά να το αφήσουμε όπως είναι και να μην προλάβουμε εμείς να έρθουμε σε μια διαπραγμάτευση.
14: Ο αδερφός της.
15: Ο αδερφός της. Ο Αντώνης.
14: Μάλιστα, ο κουνιάδος σου.
16: Μαύρε αλήτη, παλιά άνθρωπε, πρέπει να τη στα κατώρα. Τότε θα σε σκοτώσω,
14: αγαπητέ. Για να ναι. Σε παρακαλώ.
16: Αν δεν τρέπεσαι, χρυσέ μου, που έχει ξαναμορφωθεί, ξαναμορφώθηκε, βρε, που κάθε ακού τι βλακίε αυτού του διασύρει το όνομα του αδελφού μου, δεν το κατάλαβε. Τώρα θα πάω πάνω να τον φέρω κάτω να σου φω.
14: Λία, σε παρακαλώ, Λία. Απόψε, παιδιά, έχουν να γίνουν πολύ ωραία πράγματα εδώ.
15: Εσύ θα πα ξύλο, ακού. Θα πα ξύλο, δηλαδή που θα το θυμάσαι όλη τη ζωή, θα σε τσακίσω, ρε.
14: Εμένα να τσακίζει, του κλέφτε να τσακίζει. Τον αξιότιμο κύριο κουνιάδο σου που έχει κατακλέψει τον οργανισμό.
15: Πώς το λες αυτό, ρε, πώς το ξέρεις?
14: Εγώ το λέω, τα βιβλία το λένε, έλεγχο δεν κάνω.
15: Και βρήκες τα σταλίες στα βιβλία?
14: Μήλος γίνεται στον οργανισμό. Ο κλέψας του κλέψανος, το κλέψανε τον κλέψαντα. Ο παλιοκλέψανος και παλιοκλεφταρέ.
15: Τι φωνάζεις, βρε?
17: Η ανάξη.
15: Ε?
17: Η ανίκανη.
15: Τι πες?
17: Η άξιστη.
15: Τι λες, μωρέ?
17: Τα καθάρματα.
15: Για ποιους λες, Δρακίμων?
17: Ομιλώ για ορισμένους τύπους, οι οποίοι έρπονται σε μερίθυψαν σε ορισμένες θέσεις, έπειραν αξιώματα, απέκτησαν δύναμη και ελισμόνησαν την ταπεινή προέλευσή τους.
14: Ή τίποτε. Ή τη χάρπαστη. Ή αναλφάβητη.
17: Ή απέδευτη.

Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε. Μάχη FM 99,8. Δευτέρα ως Παρασκευή 4 με 5. Δευτέρα, Τρίτη και Παρασκευή Alert TV 8 η ώρα. Και κάθε Δευτέρα στις πλατφόρμες 20 δηλαδή 8, που εκεί γίνεται πραγματικά ο χαμός. Λοιπόν, καλό μεσημέρι σε όλους. Αλλά νομίζω ότι τα πράγματα εξελίσσονται πάρα πολύ άσχημα. Θα ξεκινήσω που για μένα είναι μία από τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας. Χθες στο Alert TV, στο ανατρεπτικό, βγήκε δανειολήπτης από την Κρήτη που είπε ότι έχασε 7 ακίνητα και μία αποθήκη. Αντιλαμβάνεστε ότι μιλάμε για μια καταστροφή της οικογένειας και δεν είναι η μοναδική περίπτωση. Έχω προειδοποιήσει, έχω μιλήσει, κάνουμε βίντεο, κάνουμε τις εκπομπές, ενημερώνουμε τον κόσμο. Δεν πρόκειται να λήξει αυτό το θέμα έτσι ανώδυνα. Έχω πει ότι θα πρέπει να ενημερωθείτε. Μην ακούτε διάφορους που λένε δεν θα γίνουν τίποτα. Διάφοροι και τηλεοπτικοί αστέρες μάλιστα. Και πάει ένας δανειολήπτης έναν, του λέει: έχω 5 ακίνητα, δεν φοβάσαι, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Ήρθε διαταγή πληρωμισμού, φοβάσαι, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Ήρθε πρόγραμμα πληστηριασμού, μη φοβάσαι, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Το χάνει το σπίτι, του λέει: εσύ το σπίτι το χάσαμε, τι κάνουμε τώρα. Πόσο έχει, του λέει: 5. Πόσο έχει τώρα, 4 και μιλά, του λέει. Αυτή είναι η απάντηση που πήρε. Θέλει μεγάλη προσοχή, πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Ενημερωθείτε σωστά. Ενημερωθείτε τι δικαιώματα έχετε, τι δυνατότητες έχετε, τι προγράμματα έχετε. Ασχολούμαι με το αντικείμενο 32 χρόνια. Πιστέψτε με πάρα πολύ καλά, γνωρίζω πάρα πολύ καλά και βαθιά το αντικείμενο. Δεν λέμε ότι κάνουμε σε όλους κουρέματα. Από τη μία ακούμε όλος έχασε 7 ακίνητα και μία αποθήκη με την πρώτη κατοικία στην Κρήτη, και από την άλλη εγώ λέω 711.000 κουρευτήκαν και πήγαν σε 150. Έχει απόσταση, έχει χάος. Το ένα παράδειγμα το άλλο έχει χάος. Χιλιάδες πληστηριασμοί μέσα στο 2026, κανένας δικός μου πελάτης. Και ούτε πρόκειται. Προσέχετε πάρα πολύ, πάρα πολύ, και για δημόσιες οφειλές και για ιδιωτικές οφειλές. Καλέστε όλοι τώρα 210-49-64-569. Τα θέματα δεν είναι έτσι απλά. Γράφονται χιλιάδες προγράμματα, χιλιάδες διαταγή πληρωμής. Και τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Δεν έχει σταματήσει τίποτα, μην παρασύρεστε. Προσέξτε να φυλάξετε τις δικές σας περιουσίες. Είμαστε εδώ για όποιους θελήσουν να τους βοηθήσουμε. 210-49-64-569. 210-49-64-569. 210-49-64-569. Γι' αυτό και στις εκπομπές στο ραδιόφωνο, γι' αυτό και στις εκπομπές τηλεόραση, γι' αυτό και στο live που μπαίνουν χιλιάδες κόσμος. Δηλαδή το ένα ρεκόρ από το άλλο. Σύμφωνα με τα στατιστικά της πλατφόρμας του TikTok, καθημερινά συγχαρητήρια μας στέλνουν. Ωραία. Γι' αυτό πάντα δίνω το μεγαλύτερο κομμάτι για τα δάνεια. Θα χαθούν περιουσίες, σας παρακαλώ πολύ, προστατεύστε τις περιουσίες σας. 210-49-64-569.

ποιος είμαστε εδώ, δηλαδή 4-5 Δευτέρα Παρασκευή. 694-363-5451. Στείλετε τις δικές υποθέσεις. Γράψτε ένα μήνυμα αν χρειάζεστε κάτι, αν αντιμετωπίζετε, αν σας παίρνουν τις πρακτικές. Θα όλη η εκπομπή θα πάει σήμερα έτσι. Αν αντιμετωπίζετε πρόβλημα με τις πρακτικές, αν πιέζεστε, αν έχετε διαταγή πληρωμής, αν έχετε πρόγραμμα πληστηριασμού, στείλτε ένα μήνυμα στο 694-363-5451 ή καλέστε στο 217-18000. Πείτε τι αντιπρόβλημα αντιμετωπίζετε. Μήπως μπορούμε και σας βοηθήσουμε και δεν χάσετε το σπίτι σας. Δεν πρόκειται κάποιος να κερδίσει την περιουσία του χωρίς να κάνει τίποτα. Σας ξεκαθαρίζω να είμαστε φίλοι. Και καλώντας το 210-49-64-569, θα ξέρετε, θα σας πούμε γίνεται δεν γίνεται. Για να μην κρυβόμαστε, πριν λίγο δέχτηκα ένα τηλέφωνο από μια άλλη περιοχή από τον Κορυδαλό. Μου είπε κάποια πράγματα, ο Δανιολίτης, είπα, σύμφωνα με αυτά που μου λες, δεν μπορώ να σε βοηθήσω. Δεν γίνεται. Άρα υπάρχει το ναι γίνεται και το υπάρχει το ναι δεν γίνεται. Με τα όχι γράφουμε ιστορία, όχι με τα ναι. Καλέστε τώρα 210-49-64-569, πείτε τι πρόβλημα αντιμετωπίζετε, σε ποιο στάδιο είσαστε και θα έχετε μία απάντηση πολύ γρήγορα. 210-49-64-569 για χρέη στις τράπεζες ή στο δημόσιο. Και στις τράπεζες, Παύλα Φανς, και στο δημόσιο, σήμερα θα ανακοινώσουμε κουρέματα, τα οποία δεν είναι για όλους, δεν κάνουμε σε όλους κουρέματα, καμία διαπραγμάτευση δεν έχει εγγυημένο αποτέλεσμα, αλλά καθημερινά δίνουμε λύσεις σε ανθρώπους που πραγματικά θέλουν να βρουν λύση και είναι πάρα πολύ μεγάλο το θέμα και πολύ σημαντικό αυτός που αναλαμβάνει, όχι να αντιγράφει το Χαλκιώτη. Με πήρανε κάτι Δανιολίτη και μου λέει, ρε εσύ, ό,τι λες στα κανάλια και στα social, βγαίνουν και το λένε όλοι. Δεν πειράζει, λέω, προσέχτε. Προσέχτε τις απομιμήσεις. Θα έρθει καταστροφή. Ειλικρινά σου το λέω. Να μου πεις γιατί είσαι σήμερα τόσο επιθετικός. Γιατί δεν μπορώ να καταλάβω πώς μπορώ να χάνονται 8 ακίνητα. Ενώ υπάρχουν λύσεις. Αυτό είναι το πρόβλημά μου.

καλέστε, επικοινωνήστε με το 210-49-64-569, όχι για γενικές πληροφορίες, για να δούμε πώς τη δική σας την περίπτωση μπορούμε να τη βοηθήσουμε. Για κάθε μία περίπτωση έχουμε ένα διαφορετικό σχέδιο. Αν μπορούμε, θα πούμε μπορούμε. Αν δεν μπορούμε, θα πούμε παιδιά, δεν μπορούμε. Τόσο απλά, τόσο ξεκάθαρα να είμαστε φίλοι. Και όπως λέμε στο live εκεί, μιλάμε απλά και ανθρώπινα, πέρα από κόμματα και χρώματα. Από πάνω, φύγανε από τα κόμματα και τα χρώματα. Όταν ένας χάνει το σπίτι του, δεν υπάρχει αριστερός και δεξιός. Υπάρχει ότι ο άνθρωπος αυτός χάνει την περιουσία του. Έχασε 8 ακίνητα ο άνθρωπος αυτός στην Κρήτη. Αυτή είναι μια εικόνα και άλλη εικόνα αυτή θα σας ανακοινώσω εγώ, τα 711 χιλιάρικα που ήταν παντού με απόρριψη, κούρεψα 550 χιλιάδες. Έχει απόσταση ρε παιδιά. Άλλο πράγμα το ένα, άλλο πράγμα το άλλο. Μετά από 32 χρόνια νομίζω ότι μπορώ να πω ότι έχω μια πολύ μεγάλη εμπειρία και αυτό την καταλαβαίνει, αυτή την εμπειρία την καταλαβαίνει, την νιώθει ο Δανειολήπτης, έρχεται στο γραφείο του δικό μου. Ήρθε ένας άλλος Δανειολήπτης στην εβδομάδα, μου λέει θέλω αυτό, εκείνο το άλλο. Του λέω αναλαμβάνω. Αναλαμβάνεις, μου λέει. Λέω ναι, αναλαμβάνω γιατί. Μου λέει έχω πάει σε 30, μου λέει δεν μπορούνε. Τι να σου πω, του λέω. Όλοι μου λένε είναι πολύ δύσκολο. Εσύ αναλαμβάνεις, ναι, αναλαμβάνω, του λέω. Ρε, σίγουρα μου λέει αναλαμβάνεις. Του λέω, ναι, ρε, αναλαμβάνω, δεν καταλαβαίνεις που μιλάμε. Ρε, φίλε, μου λέει όπου έλεγα παρακάλεγα να τον αναλάβει κανένας και δεν μπορούσε να τον λάβει κανένας. Όλοι μου λέγανε δεν μπορώ. Έκανε τώρα.

Και παιδιά, εδώ ανακοινώνουμε πληστηριασμούς που τους σταματάμε, ευτυχώς. Όμως οι πληστηριασμοί δεν είναι μόνο για τους άλλους. Αύριο μπορεί να είναι το δικό σου σπίτι. Μην το αφήνετε να πάει σε τελευταίο στάδιο. Η πόλη στην Κρήτη με απόλυτα 7 κινήτων είναι σήμερα στην Κρήτη, αύριο στην Νίκαια, μεθαύριο στον Κορυδαλό. Είναι μια διαδικασία που αφορά όλους. Η πρόληψη είναι καλύτερη προστασία. Αν έχετε δάνειο οφειλές, ενημερωθείτε πριν βρεθείτε προτελεσμένων. Μην ακούτε αριστερά και δεξιά. Προστατεύστε τις περιουσίες σας και μετά κάντε πολιτική με αυτά τα θέματα. Προστατεύστε όμως την περιουσία σας.

Εμείς αυτό που κάνουμε, εγώ αυτό που κάνω, είναι ένα και συγκεκριμένο. Διαχειρίζομαι τραπεζικές υποθέσεις πάνω από 30 χρόνια και έχουμε σαν στόχο τη διαφύλαξη και την προστασία όλων των ακινήτων, όλων. Ούτε παράθυρο δεν έχουμε χάσει και παράλληλα διεκδικούμε και κάποιο κούρεμα. Άλλες φορές το πετυχαίνουμε, άλλες φορές δεν το πετυχαίνουμε. Το ίδιο ισχύει και στις οφειλές στο δημόσιο. Τόσο απλά. Σε λίγο θα πω και περιπτώσεις δύσκολες που έγινε και κούρεμα. Φυσικά δεν έχασε κανένας τίποτα. Κανένας δανειολήπτης δικός μου, κανένας που έχει ακολουθήσει αυτά που θα του πω, δεν θα χάσει την περιουσία του. Τόσο απλά, τόσο ξεκάθαρα, για να κλείσει το θέμα αυτό. Διαδώστε φίλους, γνωστούς και συγγενείς ότι υπάρχει το 49-64-569 και όποιος θέλει μπορεί να επικοινωνήσει για να μην χαθούν περιουσίες και να πάρει μια δεύτερη γνώμη. Και ίσως αυτή η δεύτερη γνώμη είναι η σημαντικότερη γνώμη που έχει ακούσει μέχρι τώρα στη ζωή του. Ξεκάθαρα και μια εμπειρία 32 ετών.

Και η ερώτηση είναι, έχεις δάνειο, σε φαντ, έχεις έρθει εξώδικο, έχεις έρθει πληστηριασμός. Στείλε μας ένα μήνυμα εδώ στο 694-363-5451. Γράψε μας βοήθεια και ένα τηλέφωνο να σπάρουμε εμείς αν θες να ακούσεις τον αέρα. Κάλεσε εδώ στο 217-18000. Πες μας αν ενοχλούν πρακτικές. Πες μας αν έχεις πρόβλημα, αν έχεις διαταγή πληρωμής, αν έχεις πληστηριασμό. Θα σου δώσω μια λύση. Δεν είναι υποχρεωτικό να γίνετε πελάτης, μα να ενημερωθείτε σωστά. Μάθετε τα δικαιώματά σας. Να δούμε τη δική σας περίπτωση. Όχι γενικά, να δούμε τη δική σας περίπτωση πώς μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε.

Και βέβαια, τώρα που μας ακούτε, παρακαλώ, ενημερώστε φίλους μας και συγγενείς που κινδυνεύουν, που έχουν πάει αριστερά και δεξιά και δεν έχουν βρει καμία λύση. Δεν υπάρχει περίπτωση. Εγώ δεν κρίνω κανέναν προηγούμενο. Εγώ κρίνω αυτόν που αναλαμβάνω και βλέπω αν μπορώ να το βοηθήσω ή όχι. Ενημερώστε φίλους νόσους και συγγενείς ότι είναι αμαρτία να χάνουν τα ακίνητα όταν υπάρχουν λύσεις. Γιατί το σημαντικότερο είναι αν έχετε πρόβλημα με τα δάνειά σας, δηλαδή αν έχετε ένα εξώδικο, μια βιωτική πληρωμή, ένα πρόγραμμα πληστηριασμού, αν σας πήρε το funds, αν δεν ξέρετε τι επιλογές έχετε, ελάτε πρώτα να ενημερωθείτε. Ακόμα και τελικά δεν προχωρήσετε μαζί μας, να ξέρετε πού βρίσκεστε. Είναι πολύ σημαντικό, παιδιά. Έχουν γίνει μέχρι τώρα, σύμφωνα με τα στατιστικά που βλέπω σε διάφορες πλατφόρμες, 68.000 πληστηριασμοί και χιλιάδες μέχρι το τέλος του χρόνου. Τουλάχιστον να ξέρεις ότι έχεις αντλήσει όλες τις πιθανότητες και από εκεί και πέρα ότι πει ο Θεός είναι.

Και κάθε δευτέρα πλατφόρμες που μπαίνουν πάρα χιλιάδες άτομα. Χιλιάδες άτομα. Παιδιά, δεν θέλω να πω το νούμερο γιατί θα ζαλιστείτε. Χιλιάδες. Δεν ξέρω αν υπάρχει άλλη στα social έτσι. Τέλος πάντων. Απαντάμε εκείνη τη στιγμή. Λέμε αυτό, εκείνο, το άλλο. Απαντάμε. Στέλνουν μηνύματα οι άνθρωποι από όλη την Ελλάδα. Είναι πολύ σημαντικό. Χιλιάδες μηνύματα. Χιλιάδες. Και απαντάμε. Λέει, έχω αυτό το πρόβλημα. Είμαι από την Καλαμάτα. Είμαι από την Πάτρα. Είμαι από εδώ. Είμαι από εκεί. Έχω αυτό το πρόβλημα. Τι να κάνω. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Και δεν του λέμε τα κάνει. Αν γίνεις πελάτης μας, του λέμε τι να κάνει. Και εκείνος αποφασίζει. Άρα καταλαβαίνετε πολύ καλά ότι γι' αυτό το live της Δευτέρας έχει χιλιάδες κόσμο. Χιλιάδες. Θα πω μόνο ότι το επόμενο σημείο που έχουμε βάλει σας το έχουν τα 2 εκατομμύρια τηλεθέαση. Μέχρι εκεί θα πω. Άρα καταλαβαίνετε ότι μπορείτε να χρησιμοποιείτε αυτές τις εκπομπές στο ραδιόφωνο, στη τηλεόραση, κάθε Δευτέρα. Σε 8 η ώρα, στο πέσο του Χαλκιώτη, για να πάρετε πληροφορίες ανεξάρτητα αν θα γίνετε πελάτης μας. Ενημερωθείτε σωστά και η απόφαση είναι δική σας. Θα σας πω μια ιστορία σε λίγο. Ένας δανειολήπτης που ήταν παρόμοια με αυτόν στην Κρήτη, παρόμοια, ο οποίος άνθρωπος αυτός είχε πάει παντού και δεν μπόρεσε να κάνει τίποτα. Και θα σας πω και το αποτέλεσμα. Ακούσουμε λίγο τον αρχηγό.

0: Steve.
1: Πάμε γράμμα, παρακαλώ.
2: Ναι.
1: Ορίστε, παρακαλώ.
2: Γεια σας κύριε Γαβρίλο μου, τι κάνετε?
1: Καλά, είμαι λίγο νευριασμένος σήμερα, αλλά δεν πειράζει.
2: Αχ.
1: Ναι, μωρέ, αμαρτία να χάνονται τα σπίτια τώρα. Εντάξει, τι να πω τώρα.
2: Να σας πω, πήγα σε ένα δικηγόρο, δεν θυμάμαι το όνομά του.
1: Δεν θα πείτε
2: τώρα
1: το όνομά του, δεν θα το πείτε, όχι.
2: Ναι, τέλος πάντων, μπορείτε να με πάρετε να σας πω τι έγινε, ότι δεν μπορούν να πουλήσουν τα σπίτια πίσω.
1: Να γυρίσουν τα σπίτια των πληστηριασμών, εννοείται.
2: Ναι, να γυρίσουν τα
1: σπίτια
2: μέσα στο όνομά μου να τα πουλήσω.
1: Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Έχετε μια, έχετε μια περιουσία, εσείς τι έχετε για να καταλάβω τώρα?
2: Εδώ που μένω είναι ναι. Της μαμάς μου.
1: Μάλιστα.
2: Τα δύο από πίσω, με συγχωρείτε τη λέξη.
1: Δεν πειράζει.
2: Πίσω τα δύο σπίτια, δεν μπορώ να τα πουλήσω, ρε παιδί μου.
1: Γιατί?
2: Ε?
1: Γιατί?
2: Γιατί τα κρατάνε αυτοί εκεί πέρα, κάτι συγγενείς της μάνας μου.
1: Σε ποιον ανήκει η ιδιοκτησία?
2: Σε δύο αδελφές.
1: Άρα έχετε ποσοστό μαζί με κάποιους άλλους, αυτό εννοείται?
2: Ναι, ναι.
1: Όχι, αν δεν είναι υπογράψιμο, δεν μπορεί να πουληθεί. Όχι.
2: Εγώ δεν υπόγραψα καθόλου, η μαμά μου υπόγραψε.
1: Πρέπει να βρείτε έναν τρόπο που να θέλουν όλοι μαζί να πουλήσουν, για να μπορέσετε και να πάρετε και εσείς ό,τι σας αναλογεί. Άμα είναι εξαδιαιρέτο αυτό που λέει, για να καταλάβει ο κόσμος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή. Ευχαριστούμε, θα σας πω.
2: Ευχαριστώ, κύριε Γαβρίλη.
1: Καλώς ήρθατε. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Αυτό που λέει εδώ η κυρία είναι ότι έχει μαζί με κάποιους άλλους ένα κίνητο. Όλο μαζί το έχουν 3-4 άνθρωποι και φυσικά για να πουληθεί όλο θα πρέπει να συμφωνήσουν όλοι. Τώρα να πουλήσει το ποσοστό μπορεί, αλλά ποιος θα πάει να πάρει ένα ποσοστό σε ένα κίνητο? Συνήθως θέλει κάποιος που θα αγοράζει το κίνητο να το πάρει όλο. Αυτό είναι και το πιο normal. Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν μπορεί κάποιος να υποχρεώσει. Νομίζω ότι η καλύτερη λύση είναι ο συμβιβασμός, να κάτσουν εκεί σαν οικογένεια, να βρουν μια λύση έτσι ώστε να πάρει ο καθένας αυτό που τον αναλογεί. Συνεχίζουμε.
3: Μάθε πώς να απαλλαγείς από τα χρέη σου και να ξαναβρεις την ηρεμία σου. Οι ρυθμίσεις μας προσφέρουν λύσεις για τραπεζικά δάνεια και δημόσιες οφειλές. Μην αφήνεις τα χρέη να σου καταστρέφουν τη ζωή. Στήριξε τον εαυτό σου και πάρε δράση. 210-4964-569. Η ομάδα μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει να βρεις τη λύση που σου ταιριάζει. Μην ξεχνάς, έχεις δικαίωμα σε μια δεύτερη ευκαιρία. Δραστηριοποιούμαστε για σένα και για την οικογένειά σου. Είναι καιρός να πάρεις πίσω τη ζωή σου και να σταματήσεις τη συνεχή ανησυχία. Έχεις τη δύναμη να αλλάξεις τη κατάστασή σου με τα σωστά βήματα. Συνέχισε τον αγώνα σου για ένα καλύτερο μέλλον. Η υποστήριξή μας μπορεί να σου δώσει την ελπίδα που χρειάζεσαι. Μην διστάσεις να επικοινωνήσεις μαζί μας. Είναι η αρχή ενός νέου ταξιδιού.
1: Πάμε λοιπόν να σας εξηγήσω τώρα την περίπτωση αυτή που με τις 711.000. Ήταν μια οικογένεια η οποία, προσέξτε λίγο, ήρθαν στο γραφείο πάρα πολύ στεναχωρημένοι, σχεδόν απογοητευμένοι, και κατάλαβα ότι δύσκολα θα συνεργαζόμασταν, γιατί ήταν πολύ απογοητευμένοι. Σε μια ειλικρινή ζήτηση που κάναμε, που αν έχουμε πάει παντού, δεν νομίζουμε ότι μπορεί να γίνει κάτι. Τι συμβαίνει, λέω, μου λένε, χρωστάμε 710.000, έχουμε απορριπτική στον νόμο Κατσέλη, έχουμε απορριπτική στον εξοδικαστικό, μάλιστα λέω. Προσπαθήσαμε να κάνουμε κάποιες διαπραγματεύσεις. Αυτές μου λέει οι διαπραγματεύσεις δεν μας κόβανε ούτε ένα ευρώ, λέω ναι, και μας ζητάγανε ένα πολύ μεγάλο ποσό. Μάλιστα. Έχουμε έρθει, λέει, σε εσάς, γιατί μας έχει στήσει τάδε που τους κάνατε και αυτήν την σκούρεμα. Τι μπορείτε να κάνετε? Λέω, θα μου αφήσετε ένα την υπόθεση για 15 μέρες να σας πω αν μπορώ να κάνω κάτι, και σε 15 μέρες θα σας φωνάξω. Μου λέει, τι 15 μέρες? Σε 10 μέρες είναι πληστηριασμός. Λέω, τι εννοείς είναι πληστηριασμός? Μου λέει, είμαστε σε 10 μέρες του πληστηριασμού. Άρα μου λέει, στην καλύτερη των περιπτώσεων, μου λέει να έχει 4-5 μέρες. Ρε παιδιά, λέω, 4-5 μέρες. Τέλος πάντων, το αναλάβαμε και είχαμε την απάντηση πάρα πολύ γρήγορα. Ποια ήταν η απάντηση? Ήρθαν λοιπόν πάλι αυτή η οικογένεια στο γραφείο, μου λέει, το ξέρουμε, δεν μπορείς να κάνεις κάτι, δεν πειράζει, δεν μπορούμε κι εμείς να κάνουμε κάτι άλλο, θα τα χάσουμε όλα. Λέω, νομίζω ότι έχω κάτι άλλο να σας πω. Μου λέει, τι εννοείς? Λέω, μπορούμε να σταματήσουμε τον πληστηριασμό με αυτή την προκαταβολή, μου λέει, μάλιστα, και οι 711.000 που οφείλετε, μου λέει, μάλιστα, θα γίνουν 150 και θα το εξοφλήσετε και άτοκα. Και η προκαταβολή που θα δώσετε θα αφαιρεθεί από τα 150.000. Μου λέει, πλάκα μου κάνεις, αποκλείεται. Λέω, ορίστε, το έχουμε και γραπτός. Οι άνθρωποι έκλαιγαν. Και τους καταλαβαίνω, γιατί δεν μπορούσαν να πιστέψουν ότι θα χάνανε το ακίνητό τους, την περιουσία τους, ενώ θα μπορούσαν να την προστατεύσουν. Γι' αυτό έχω νευριάσει σήμερα και έχω στεναχωρηθεί. Γιατί? υπάρχουν διαδικασίες και υπάρχουν εργαλεία που μπορούμε να βοηθήσουμε. Και είναι αμαρτία να φεύγουν τα σπίτια για μια εξευτελιστική τιμή για τον πληστηριασμό. Φεύγουν για το λιγότερο της αξίας. Ενώ θα μπορούσαμε να κάνουμε πολλά περισσότερα πράγματα. Φτάνει να γνωρίζεις την διαδικασία, να έχεις μια συγκεκριμένη εμπειρία, γνώση και να ξέρεις από αυτές τις διαδικασίες. Γι' αυτό λέω, επικοινωνήστε, όποιος σου ενδιαφέρεται, επικοινωνήστε στο 210-49-64-569 σήμερα, να δούμε προσωπικά, ατομικά τη δική του υπόθεση και αν μπορούμε να βοηθήσουμε, να βοηθήσουμε. Αν όχι, θα πούμε δεν μπορούμε, τόσο ξεκάθαρα. Καμία διαπραγμάτευση δεν έχει εγγυημένο αποτέλεσμα, έχει κανένα προηγούμενο καλό αποτέλεσμα, δεν προδικάζει το επόμενο. Όμως καθημερινά, όπως θα ακούσετε σε λίγο, θα σας ενημερώσουμε για πληστηριασμού που σταματήσαμε και χωρίς προκαταβολή. Ενώ εγώ ο ίδιος λέω ότι πρέπει να υπάρχει προκαταβολή, είναι προϋπόθεση τουλάχιστον 10%. Και όμως βλέπετε ότι πολλές φορές μπορούμε και πετυχαίνουμε να σταματήσουμε πληστηριασμού χωρίς προκαταβολή. Μα είναι σίγουρο χωρίς προκαταβολή? Όχι, όλα ξεκινάνε από το μηδέν και προσπαθούμε να φέρουμε το καλύτερο αποτέλεσμα για τον κάθε έναν από εσάς που μας εμπιστεύεται. Και κανένας όμως δικός μας Δανειολίτης δεν έχει χάσει το σπίτι του και κανένας δεν έχει μετανιώσει που συνεργάστηκε μαζί μας. Κανένας.

το σημαντικότερο είναι που πρέπει να καταλάβετε όλοι, ότι μην περιμένετε ένα πρόβλημα να γίνει πάρα πολύ μεγάλο και τότε να ζητήσετε ενημέρωση. Όσο πιο πρώιμο στάδιο είναι, τόσο καλύτερα και για εσάς και για εμάς αυτό το αναλάβουμε, γιατί μπορούμε, έχουμε το χρόνο και μπορούμε να κάνουμε κάποιους ελιγμούς. Παρακαλώ πολύ, όποιος θέλει να επικοινωνήσει στο 210-49-64-569, σε όποια κατάσταση και να είναι, να μας κάνει ένα τηλέφωνο. Έτσι αλλιώς δεν χρειάζεται κάτι με το να μην πάρει τηλέφωνο και να θα μιλήσω, θα απαντήσω εγώ σε όλους και θα δούμε αν μπορούμε να συνεργαστούμε. Και φυσικά δεν χρειάζεται μόνο να είσαστε μόνο στην Αττική, μπορούμε να το κάνουμε αυτό σε όλη την Ελλάδα. Άρα ενημερώστε φίλους, γνώστους και συγγενείς που έχουν αντιμετωπίσει την άρνηση, την απογοήτευση, πριν να μην στεναχωριούνται. Πάμε να δούμε κάτι άλλο μαζί σε τράπεζες, φαν και δημόσιο φιλές.

Λοιπόν, επειδή θέλω να λέω και νούμερα, θα σας πω για μία ακόμα επιτυχία, μια πραγματική νίκη για τους μυελίτες, για να αποδείξω ότι υπάρχουν λύσεις, να αποδείξω ότι μπορείς στο 2-10-49-64 επικοινωνήσεις να πεις για τη δική σου ατομική περίπτωση. Σύνολο δανείων οφειλές 374.644 ευρώ. Σύνολο φιλών. Κούρεμα 231.929 ευρώ. 231.929 ευρώ κούρεμα. Αυτό στο περίπου μας κάνει μία μείωση οφειλής στο 62%, 61,91. Υπάρχει λοιπόν η πιθανότητα, υπάρχει λύση. Μπορείς να το σώσεις όπως λέμε σήμερα. Μην το χάσει κανένα σε 8 η ώρα. Ενημερώστε φίλους, γνωστούς και συγγενείς. Μπείτε στα δικά μου social. Ενημερώστε ότι υπάρχουν πιθανότητες, υπάρχουν λύσεις. Παίζει πολύ σημαντικό ρόλο αυτός που τα χειρίζεται. Σε αυτό το δανειολήπτη που και αυτός ήταν απογοητευμένος, ήταν στο άστα, θα πάρουν όλα. Και του είπαμε ψυχραιμία, με ωριμότητα, με σοβαρότητα. Όταν κάνουμε πλάκα, κάνουμε πλάκα. Όταν μιλάμε σοβαρά, μιλάμε σοβαρά. Με σοβαρότητα, τα 374.644 ευρώ κουρευτήκανε κατά 231.929 ευρώ. Να πω και κάτι, αγαπούλες. Αυτά όλα πανεκκοινώνω, έχω τις συμβάσεις εγώ, έτσι. Έχω τα αποδεικτικά για αυτά που λέω, για τα πάντα. Άρα, 2-10-49-64-5-69, επικοινωνήστε μαζί μας για να πούμε τη δική σας λύση. Δεν είναι γενικά η λύση για όλους. Τώρα, εδώ, στο 2-10-7-10-8.000, βγείτε και πείτε μου, έχω αυτό το πρόβλημα. Τι προτείνεις, θα σας το πω. Δεν το λέω μόνο σε αυτούς που θα γίνουν πελάτες μου. Παντού το λέω. Για να βοηθήσω έστω και ένα σπίτι να σώσω και ας μην γίνει πελάτης μου. Μεγάλη προσοχή όμως και να αναλάβουν. Και να λαμβάνουν τα ακίνητά σας και τις περιουσίες σας. 7 ακίνητα, μία αποθήκη στην Κρήτη, τα χάσε όλα ο άνθρωπος. Βγήκε χτες στο αλέρ και δεν μπορούσε να συγκρατηθεί. 7 ακίνητα και μία αποθήκη. Και μέσα σε αυτά τα 7 ακίνητα και η πρώτη κατοικία. Αυτό δεν πρόκειται να συμβεί ποτέ σε δικό μου πελάτη. Και γιατί το λέω, γιατί δεν έχει γίνει ποτέ.

374.644 ευρώ. Έγινε κούρεμα 231.929 ευρώ. Τελειωμένο είναι αυτό, έτσι. Δεν αλλάζει ούτε με σεισμό. Όσο υπάρχουν πρόβατα, θα με πάρει κάποιος, θα μου πει, εγώ χρωστάω ένα άλλο ποσό. Υπάρχει πιθανότητα έστω και ενός ευρώ κουρέματος. Όχι, θα πω. Καμία διαπραγμάτευση δεν έχει εγγυημένο αποτέλεσμα. Για να είμαστε φίλοι. Ήρθε πριν λίγες μέρες ένας πελάτης, μου λέει, γεια σου, γεια σου. Του λέει, πώς με βρήκες? Να μου λέει, εδώ απ' έξω. Μου λέει, παίρνω και εδώ την ταμπέλα. Ωραία, του λέει, πες μου. Μου είπε την περίπτωση, του λέω, εντάξει, θα το παλέψουμε, να ξεκινήσουμε. Μου λέει, θα μου κάνεις κούρεμα? Δεν ξέρω. Του λέω, τι να σου πω, θα προσπαθήσουμε. Μου λέει, αφού τελικά μου λέει, σου έκλειψα κάτι. Του λέω, πες μου. Ήρθα από τον τάδε που ήταν συνάδελφος, που είναι τα ίδια χρόνια, ίδια εισοδήματα, ίδια περιουσία και το κάνεις 60%. Εμένα, γιατί δεν μου το λες? Του λέω, αδελφέ, καμία διαπραγμάτευση δεν έχει εγγυημένο αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα είναι ότι πήγε και σε αυτόν καλά. Και μου λέει, εσύ γιατί μου λέει είσαι τόσο επιφυλακτικό στην αρχή? Ενώ μου λέει, από τους μοναδικούς που δείξανε τα κουρέματα για πρώτη φορά πριν πολλά χρόνια στο Μακελιό. Τα δείξαν πανελλαδικά επίσημα. Του λέω, ρε, κανένας δεν μπορεί να ξέρει αν είναι αδάνειο κουρεύεται. Γι' αυτό λέω, καμία διαπραγμάτευση δεν έχει εγγυημένο αποτέλεσμα. Καμία.

άλλη περίπτωση, οικογένεια που δεν είναι και στην Αθήνα. 302.000 ιοφυλοί, ρυθμίσαμε στα 180, διαγραφή 120 και δώσαν και προκαταβολή, η οποία αφαιρείται από τα 120, έτσι. Ξαναλέω την περίπτωση, οικογένεια εκτός Αθηνών, ιοφυλοί 302.000, ρύθμιση σε 180, άρα έχουμε 120.000 κούρεμα και τα 180.000 θα αφαιρεθούν ό,τι από τα 180.000 ευρώ θα αφαιρεθούν ό,τι προκαταβολή δώσουμε. 10, 20, 5, αυτοί αφαιρείται και ρυθμίζονται τα επόμενα.

αυτά τα παραδείγματα τα λέω περισσότερο για να καταλάβετε εσείς που δεν έχετε βρει λύση μέχρι τώρα. Δεν κατηγορώ κανέναν. Είναι όλοι άριστοι. Αλλά όλοι κρινόμαστε από το αποτέλεσμα. Τι λέμε, καλός επιθετικός, μπαίνει μπάλα στα δίχτυα. Μα δεν μπαλίτσα, ωραία, δεν στα εξηγώ. Μα δεν μπαλίτσα, η μπάλα να μπει στα δίχτυα, τότε όλοι μας σωστοί. Δεν μπήκε, δεν κατηγορούμε κανέναν, αλλά δεν είναι το αποτέλεσμα. Άρα τι λέμε εμείς λοιπόν. Οφείλει 50.000, ρυθμίστηκε χωρίς προκαταβολή σε καταστάσεις δύσκολες. Και λέω λοιπόν σε όλη την Ελλάδα, στους χιλιάδες, μα χιλιάδες που με βλέπουν κάθε Δευτέρα στο TikTok στις 8 η ώρα, λέω το εξής, λέω το ίδιο κάθε Δευτέρα στις Παρασκευή 4 με 5 στο Μάχη FM, λέω το ίδιο Δευτέρα, Τρίτη και Παρασκευή στις εκπομπές στο Alert. Κανένας μόνο στο απέναντι στην τράπεζα, απέναντι πάνω στα fans. Επικοινωνήστε μαζί μας να μπορέσουμε να λύσουμε τα προβλήματα. Δεν θέλετε μαζί μας, καλά κάνετε. Βρείτε κάποιον άλλον που να έχει τις γνώσεις, να έχει το αντικείμενο, να γνωρίζει. Και για μένα, για να γνωρίζει κάποιος, η προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι πρέπει να ασχολείται τουλάχιστον 15 χρόνια. Και αυτό φαίνεται όταν θα χτυπήσετε το όνομά του στα social, στο Google, θα δείτε πόσο και ασχολείται. Πάτε λοιπόν έναν άνθρωπο, μόνοι σας μην πάτε. Αν πάτε μόνοι σας, έχετε 0% επιτυχία. 0%.

και έχουμε επιστρατεύσει τη Δευτέρα. Βάζουμε τριπλή ενημέρωση. Τη Δευτέρα έχουμε τριπλή ενημέρωση. Τι άλλο να κάνουμε? Να καταπιούμε σπαθιά? Τι άλλο να κάνουμε? Δευτέρα λοιπόν όλοι παρακολουθούμε τον Γαβρίλο Χαλκιώτη, διότι τη Δευτέρα στις 4 με 5 Μάχη FM 99,8 μαθήματα πώς μπορείτε να κερδίσετε τις περιουσίες σας. Το βράδυ στο Αλέτε 8 με 9 έχουμε την εκπομπή που δείχνουμε κουρέματα. Και παράλληλα 8, 8 και 4 περίπου 8 στα social που γίνεται πανζουλισμός. Όσοι γνωρίζουν, όσοι έχουν μπει, καταλαβαίνουν. Εσύ δεν πιστεύω να λείψεις. Μιλάμε για χιλιάδες άνθρωποι μπαίνουν μέσα με όλες τις απόψεις. Συζητάμε τα κοινωνικά μας προβλήματα και να συζητάμε τα προβλήματα του πολίτη. Γιατί εκεί έχω έναν. Εκεί κάθε Δευτέρα έχω ένα πολύ σημαντικό καλεσμένο που δεν τον έχει κανένας. Ξέρετε ποιος είναι ο καλεσμένος που έχω? Εσύ. Ο απλός ταξιτζής, ο απλός οδηγός που δουλεύει στο delivery, ο συνταξιούχος, ο μισθωτός, ο απλός πολίτης. Εκεί είναι καλεσμένος. Για μένα, ο guest star είσαι εσύ. Εσύ λοιπόν λες τα προβλήματα και πάμε να βρούμε τη λύση. Μην το χάσεις. Θα χάσεις.

Γεια σου Γιάννη Τσιτούρη. Τρομερός ο Γιάννης, έχει εκπομπή Σαββατοκυριακή, να τον δείτε όλοι. Να τον ακούσετε, συγγνώμη, να τον ακούσετε. Νομίζω και έχει μια εκπομπή κάθε Τετάρτη. Γιάννη, στείλε πότε έχεις εκπομπή, να το πω. Στείλε.

Πάμε να κάνουμε και ένα γρήγορο μακελιό.gr. Πολύ σοβαρό, η Τουρκία μέσω Ρωσίας ετοιμάζεται να πουλήσει τους S-400 σε χώρο δορυφόρο της. Η εναντίον της Ελλάδας στη Ρωσία ανοίγει το δρόμο για τους F-35 στον Ερντογάν. Πείτε παρακαλώ, διαβάστε μακελιό.gr, να ενημερώνεστε καθημερινά. Ο φίλος μου Γιάννης Τσιτούρης λέει ότι έχει εκπομπή 9 ώρα το βράδυ, κοινωνία alert. Να το βλέπετε όλοι, εγώ το βλέπω. Πολύ καλή εκπομπή.

Πάμε και voicenews.gr. Αποκάλυψη σοκ. Φακελών στρατιωτικούς που δεν βγάζουν τις νέες ταυτότητες. Μπείτε μέσα, παρακαλώ, διαβάστε το άρθρο του voicenews.gr. Μπαίνουμε και εκεί και ενημερωνόμαστε.

Θα σας εξηγήσω ποια είναι η διαφορά η δική μου και πώς εγώ βλέπω το θέμα που έχει να κάνει με τα κόκκινα δάνεια μετά από πάρα πολλά χρόνια που ασχολούμαι με το αντικείμενο. Πάρα πολλά χρόνια. Ότι όταν έρχεται μια οικογένεια και μου λέει, ξέρεις φίλε, εγώ αυτό, εκείνο, το άλλο, για μένα δεν είναι ένας αριθμός αυτό. Δεν θα ξεχάσω μια οικογένεια σε παραθαλάσσιο μέρος που γύρισε και μου είπε, ξέρεις κάτι, ένα πράγμα ζητάω από σένα, μου λέει. Λέω, τι θες? Κούρεμα, ε? Όχι, μου λέει, τι κούρεμα, είμαστε τελειωμένοι, μου λέει. Λέω, τι νοείς? Έχουμε πάει εκεί, εδώ, κάτι άλλο που βγαίνει εκεί, το παίζουν και οι δήμονες τώρα και τέλος πάντων. Λοιπόν, στυλάκι και ιδέα τώρα και ναι. Λοιπόν, έχω πάει εκεί, εδώ, εκεί. Τι λέω, μην μου λες, δεν με ενδιαφέρει που πήγες, πήγες, δική σου επιλογή. Μπορείς, μου λέει, να μου κάνεις μια χάρη? Τι λέω, τι? Επειδή πληρώνω, μου λες, σε λίγες μέρες και δεν έχω τη μεταφορική να την πληρώσω τώρα, μπορείς να με πας 15-20 μέρες να μην φύγω από το σπίτι μου και να κλείσω τη μεταφορική στο τέλος του μηνός, γιατί είμαι τελειωμένο, μου λέει. Τελειωμένη, δεν είναι, τελειωμένη, μου λέει. Τι λέω, έλα ρε, πλάκα κάνεις, λέω. Μου λέει, αυτό θα λέω από σένα. Τι λέω, θα αναλάβω, λέω, και θα σου πω. Σε 5 μέρες, ξέρετε τι έγινε? Τη φώναξε στο γραφείο την οικογένεια. Μου λέει, πότε να φωνάξει την μεταφορική? Τη λέω, ποτέ. Άμα θες, λέω, εσύ να αλλάξει η επίπλα, φώναξε μια μεταφορική. Μου λέει, δηλαδή, μου λέω, έτσι και έτσι και έτσι, έγινε ένα κούρεμα, μένεις εκεί, αυτά. Ακόμα στο σπίτι της είναι αυτή η οικογένεια. Δεν έφυγε ποτέ. Τώρα, αν θέλει να αλλάξει το σαλόνι, θα πάρει τη μεταφορική. Ο Χαλκιώτης όμως δεν άφησε καμία μεταφορική, κανένα πληστηριασμό να γίνει. Εντάξει, παιδιά. Άρα, εγώ ψάχνω να βρω την αιτία αυτού του προβλήματος και αν μπορούμε να το διορθώσουμε και πώς μπορούμε να το διορθώσουμε πάντα υπέρ του δανειολήπτη. Εγώ εκπροσωπώ τους δανειολήπτες τα τελευταία 32 χρόνια. Αν βρείτε μία σύμβαση δική μου που να έχω προσωπήσει στην τράπεζα, παρακαλώ βγείτε και το πείτε τώρα. Πάντα εγώ είμαι με τους δανειολήπτες. Πάντα. Όχι ναι, με ναλά, όχι και από εδώ και από εκεί, όχι μπαλαμούτι. Πάντα με τους δανειολήπτες. Και μιλάω μόνο για μένα. Γαβρίλος Χαλκιώτης, όποια εισαγή. Αντίρρηση 2-10-49-64-5-6-9. Είναι αυγή εδώ. 2-10-7-10-8.000. Ανοιχτά. Μην μου πείτε το κοντρόλ, δεν ρωτάει τι θα πείτε. Να ξέρετε εδώ το κοντρόλ, δεν ρωτάει τι θα πείτε. Λέει, πώς σε λένε, Περικλή, από πού είσαι, τα Γιάννα. Εντάξει, γεια σα. Μπορεί να σε λένε, Κώστα και να είσαι από τα Πετράλυνα. Πού να ξέρετε το παιδί. Και αυτό που μου κάνει εντύπωση ότι χιλιάδες μπαίνουν κάθε Δευτέρα στις 8 η ώρα στο TikTok είναι απόδειξη ότι η κοινωνία ψάχνει μια ενημέρωση, ότι η κοινωνία ψάχνει να ακουστεί απλά, χωρίς πολλά κουστούμάκια και γραβαντούλες, το πρόβλημα της καθημερινότητας. Ποιο είναι, ποια είναι η δημοσκόπηση? Μία είναι η δημοσκόπηση. Πού γίνεται η δημοσκόπηση? Στο ταμείο, στο σούπερ μάρκετ, στη λαϊκή, στο καφενείο, στις εκκλησίες. Εκεί. Άρα θα πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για τη μεγάλη εμπιστοσύνη που μου δείχνετε και στο social και στο TikTok. Εντάξει, παιδιά, εκεί μιλάμε τώρα, έχουμε φτάσει απίστευτα ποσά. Θα σας πω μόνο ότι ο επόμενος στόχος μαζί με τα παιδιά, τους εθελοντές που έχουμε εκεί, είναι να περάσουμε τα 2 εκατομμύρια σε θέαση. Αυτός είναι ο στόχος. Και πιστεύω θα το πετύχουμε. Γιατί η κοινωνία ψάχνει ανθρώπους που δεν θα τους πούνε μόνο το πρόβλημα, αλλά θα μπορούν να ακούσουν και τη λύση, παιδιά. Γι' αυτό θα σας ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου για όλα αυτά τα χρόνια, για όλη αυτή την προσφορά και την εμπιστοσύνη. Μου δείχνετε στο πρόσωπό μου και σας ευχαριστώ γιατί εγώ από αυτή τη δουλειά βιοπορίζομαι, αλλά και εγώ από την άλλη, έτσι. Μιλάμε για κουρεματάρες τώρα.

Και θέλω να κλείσω σιγά σιγά, παιδιά, και να σα πω ότι το μεγαλύτερο λάθος, το έχω πει και άλλες φορές, δεν είναι το χρέος. Το μεγαλύτερο λάθος δεν είναι η τράπεζα. Το μεγαλύτερο λάθος δεν είναι το φαν. Το μεγαλύτερο λάθος είναι να μην κάνεις τίποτα. Να περιμένεις, να φοβάσαι, να λες δεν γίνεται τίποτα. Και πολλές φορές η λύση να είναι ένα τυχαίο δίλεπτο, τρίλεπτο στο Μάχη FM 99,8, σε ένα ζάπνι στο Alert TV Δευτέρα, Τρίτη και Παρασκευή 8-9, ή εκεί που γίνεται το κουτρούλι το πανηγύρι, γιατί σου λέει δεν γίνεται, 1,5 εκατομμύριο τον βλέπανε την προηγούμενη φορά. 650.000 ταυτόχρονα. Λοιπόν, παρακαλώ πολύ, σου λέει δεν γίνεται, κάτι γίνεται. Και να μπει εκεί, να μπει, όπαρε. Εδώ είμαι εγώ, αυτή είναι η περίπτωση που λέει για μένα. Και να καλέσει και να επικοινωνήσει μαζί μα το 210-49-64-569 και να σωθούν τα σπιτάκια σου. Ή να σου πούμε, φιλέ, 1, 2, 3. Αλλά να έχει ολοκληρώσει την ενημέρωση. Γι' αυτό σα λέω. Μην φοβάστε, μην τα παρατάτε. Πάμε να παλέψουμε μαζί.

0: κενός.
1: Άρα, καθημερινά συναντάμε ανθρώπους που έχουν δάνεια, οφειλές σε τράπεζες, καταναλωτικά, στεγαστικά, κάρτες, πληστηριασμούς, κατασχέσεις, χρέη προς το δημόσιο, χρέη προς τα ασφαλιστικά ταμεία. Και σχεδόν όλοι, μα όλοι, μου απαντάν με την πρώτη φράση. Νομίζω ότι δεν υπάρχει λύση. Κι όμως, σε πολλές περιπτώσεις υπάρχουν δυνατότητες που ο πολίτης σίγουρα δεν γνωρίζει.
0: Γιατί δεν τους αντέχω, ζευγαρωμένους και γονά.
1: Πάμε στους πληστηριασμούς. Δεν θα σας πω τεχνικά πράγματα, θα σας πω αυτό που να ξέρετε σαν απλή άνθρωπο. Θέλω να είμαι ξεκάθαρος. Ο χρόνος είναι καθοριστικός. Όσο πιο νωρίς κινηθεί κάποιος, τόσο περισσότερες επιλογές έχει. Όσο καθυστερεί, τόσο δυσκολεύουν τα πράγματα. Γι' αυτό, επειδή το βλέπω καθημερινά εγώ, έχω επαφή με τον κόσμο καθημερινή, 50% άτομα, με παίρνουν τηλέφωνα, βγαίνουν στους δρόμους, στα γραφεία, στα social. Μην βάζετε ρε παιδιά τα χαρτιά στο σιρτάρι. Μην περιμένετε. Μην αφήσετε το χρόνο ο καθένας από εσάς να λειτουργεί εναντίον του. Μην το κάνετε αυτό. Έχουμε ένα καλό εξοδικαστικό, λειτουργεί ο εξοδικαστικός. Θέλει βελτίωση, μαζί, βεβαίως. Όμως αυτός εδώ, σε χέρια ανθρώπων που ξέρει, σώζει περιουσίες. Σε εμάς σώζει. Τώρα από εκεί και πέρα, εσείς πάρτε την επιλογή, ενημερωθείτε σωστά και πράξτε τα δέοντα.
0: Χέρια σου να γύρω, τι θέλω εγώ με τόση αγάπη γύρω.
1: Λοιπόν, εδώ φτάσαμε προς το τέλος. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Σας περιμένω σήμερα στις 8 η ώρα στο Alert. Μπορείς να το σώσεις. Τη Δευτέρα στις 4 με 5 Μάχη FM και το βράδυ στις πλατφόρμες social που γίνεται το Έλα να δεις. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο, καλή ξεκούραση. Όλοι στο Αλέρ το βράδυ. Μην κουνηθεί κανένα, έρχεται Στέφανος Χίος, πολύ δυνατός, με την εκπομπή Ραδιομικελάριδες που έχουν γράψει ιστορία. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.
2: Για λύσεις, όχι ότι και ότι, έλα στον Χαλικιώτη. Ρυθμίσεις και διαγραφές τραπεζικών δανείων και δημοσίων οφειλών. Τηλεφώνησε τώρα στο 210-4964-569.
3: Η ώρα είναι 5.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
0: Μαζί θα δώσουμε τη μάχη. Στους 99,8 στα FM.
1: Υπάρχουν γεύσεις που δημιουργούν αναμνήσεις και στιγμές που η καρδιά μας γεμίζει με γλύκα. Η Αθηναϊκή Ζαχαροποιία φροντίζει τις πιο γλυκές σας αναμνήσεις. Με μεράκι και υπευθυνότητα κλείνουμε σε κάθε μας συσκευασία τη δικιά σας γλυκιά εμπειρία. Βρείτε μας και στις συσκευασίες της Royal Sugar. Η ζωή είναι γλυκιά. Ας την απολαύσουμε.
2: Διαβάστε στο πατριωτικό μακελιό της Τετάρτης και επίσημα κατηγορούμενη για κακούργημα η νοματέα της Νέας Δημοκρατίας στην Κεντρική Ελλάδα. Το πόρισμα της διευθύνης αντιμετώπισε κλίμα των εμπρισμού του Ζεματάη. Σπινθήρες από τα καλώδια ανεμογεννητριών έκαναν κάρβουνο τη μισή χώρα. Φωτογραφικό ρεπορτάζ. Έπεσε πάνω η μισή κυβέρνηση για να σώσει από τη φυλακή τους πειρατές των βουνών και τους δημαρχαίους δημόσιους εργολάβους που στείλουν έλικες στο δάσος και μας καίνε. Το βρωμερό παρασκήνιο και οι παρεμβάσεις στα Ικούρα οικονόμου. Οδύνη για το χαμό του Έλληνα πιλότου. Θρήνο στη Φωκίδα για τον Άρη που σκοτώθηκε στη σύγκρουση των ελικόπτερων. Μια ζωή στο καθήκον και στην υπηρεσία του κοινωνικού συμφέροντος με ελικόπτερα σαπάκια. Πώς ήταν τελικά η νεκρή στο μάτι, κύριε Τσίπρα, γιατί ο αριθμός 104 που πάντα θα στοιχειώνει τη συλλογική μνήμη του ελληνικού λαού δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Μπορεί να μας απαντήσει ο διαπλεκόμενος ενοικιαστής της Βίλας στο Σούνιο, στο μακελιό της Τετάρτης, γιατί η αλήθεια είναι η αλήθεια του λαού.

0: Μία εφημερίδα, ο Θεός να την κάνει εφημερίδα, είναι η επιτομή της ιδεότητας και της αθλειότητας. Και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα η εφημερίδα αυτή θα είχε κλείσει. Νομίζω ότι ξέρετε σε ποια εφημερίδα αναφέρομαι. Αναφέρομαι στο Μακελιό.
1: Το χειρότερο απ' όλα είναι το φαινόμενο του ραδιοφώνου. Άκουσα σήμερα μια κασέτα. Σηκώθηκα, έτριχε τη κεφαλή μου. Τράπηκα, αισθάνομαι ντροπή. Το Sky, η πρωινή εκπομπή του Sky. Και σκέφτομαι ο κύριος Αλαφούζος, ο οποίος αυτήν ώρα παραπονιέται ότι δίθεν τον αδικό εγώ. Δεν έτυχε ποτέ να ακούσει τι γίνεται. Μα στο χειρότερο χαμετυπίο της Ελλάδος. Δεν γίνεται χρήση αυτή της γλώσσας. Επιτέλους εναντίον του Έλληνος Πρωθυπουργού, εναντίον της οικογένειας.
2: Θα μιλήσω για τρία λεπτά.
3: Για όσο θεωρείστε στην οικονομία της συζήτησης.
2: Κύριε Μητσοτάκη, έχω συνειδητοποιήσει, όπως πιστεύω και όλος ο ελληνικός λαός που παρακολούθησε τη σημερινή συζήτηση, το βαθύ στρατηγικό και πολιτικό σας αδιέξοδο. Δεν περίμενα όμως, άλλωστε το συνειδητοποίησε πρώτη και η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Δημιουργήσατε ρήγη συγκίνησης κατά τη διάρκεια της 60 λεπτής ομιλίας σας. Δεν περίμενα όμως ποτέ, πραγματικά, ότι θα φτάνετε στο σημείο σήμερα, εδώ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, να παριστάνετε το στέφανο χείο της πολιτικής ζωής του τόπου.

Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Είναι ένα δύο μακελάριδες, η στεντόρια φωνή της αλήθειας. Από εδώ, από το καθημερινό αντιστημικό δελτίο, θα ακούτε πάντα μόνο την αλήθεια. Και γι' αυτό, για να ακούγεστε και εσείς και να ακούτε τις αλήθειες, θα πρέπει να αντιληφθείτε ότι αυτή η πανφάγα εξουσία του τόπου που καταπίνει τα πάντα στο περασμά της, είτε έχοντας ως συμμάχους τις τεχνητές πυρκαγιές των ανεμογεννητριών, είτε έχοντας ως συμμάχους τους εμπριστές των βουνών, δηλαδή τους ολιγάρχες. Γιατί τα βουνά και τα δάση δεν καίγονται μόνα τους. Ούτε καίγονται από την κλιματική αλλαγή, ούτε καίγονται από τις υψηλές θερμοκρασίες, ούτε καίγονται από τις εξωγήινους. Κάποιοι τα καίνε. Κάποιοι που είναι επαγγελματίες, φωνιάδες του περιβάλλοντος, καίνε τα δάση μας. Το πιο πολύτιμο αγαθό που έχει αυτή την ώρα ένας Έλληνας πολίτης ως σύμμαχο για την ποιότητα ζωής του είναι τα δάση, είναι το περιβάλλον. Είναι αυτό που λένε πάμε στο βουνό να ξεσκάσουμε ή πάμε στη θάλασσα να γυμναστούμε. Ανοίξει λίγο το μάτι μας, αυτό δεν λέμε. Πάμε στο βουνό να αναπνεύσουμε, λέμε. Όταν όμως σου κόβουν, σου διακόπτουν, σου περικόπτουν και στο τέλος σου αφαιρούν τον αναπνευστήρα της ζωής μας, αυτό είναι έγκλημα. Αυτό είναι ανθρωποκτονία, όχι με ενδεχόμενο δόλο. Όχι. Ανθρωποκτονία εκ προμελέτης. Βαρύτατη ανθρωποκτόνος διάθεση με εγκληματική συνέργεια τους συνεργούς για να καίγονται τα δάση. Ποιοι είναι αυτοί? Κυρίες και κύριοι, φίλοι πατριώτες και πατριώτησες του Μάχη 99,8, προσπάθησα το μεσημέρι σήμερα και έβαλα, επειδή εσείς είστε έξυπνοι αναγνώστες και έξυπνοι ακροατές, προσπάθησα μέσω της Google να κάνω μία αναζήτηση. Φωτιές ανεμογεννήτριες. Από τα δημοσιεύματα που διάβασα, τα 99% αποκαλούν συνωμοσιολόγους, ψεκασμένους, υπερβολικούς και ανθρώπους των θεωριών συνωμοσίας, όλους αυτούς που επιχειρούν να, όχι να διαπραγματευτούν, να καθιερώσουν μια συγκεκριμένη τεκμηριωμένη ζωγραφία που αφορά την άμεση συνάφεια της ύπαρξης και της παρουσίας και του ριζώματος των ανεμογεννητριών στα βουνά. Από τα 100 δημοσιεύματα που διάβασα, τα 99 λένε ότι όλοι εμείς οι οποίοι παράγουμε αυτές τις θεωρίες είμαστε συνωμοσιολόγοι και ψεκασμένοι. Έχω λοιπόν να τους απαντήσω το εξής. Αυτοί οι οποίοι ξεκίνησαν να κάνουν την παύση εργασιών των συνωμοσιολόγων, που είμαστε εμείς, είναι αυτός ο περιβόητος σύλλογος ανεμογεννητριών επαγγελματιών Ελλάδος. Δηλαδή όλοι αυτοί οι οποίοι ασχολούνται επαγγελματικά με τα φωτοβολταϊκά και τις ανεμογεννήτριες. Η πηγή πλούτου της πράσινης ενέργειας. Αυτοί λοιπόν έχουν βγάλει μια ανακοίνωση στο διαδίκτυο και λένε ότι σε καμιά περίπτωση οι ανεμογεννήτριες δεν σχετίζονται με τις πυρκαγιές στα δάση. Όμως, αυτή, προσέξτε, την ανακοίνωση τη βγάλανε 4 Ιουλίου, πριν τις μεγάλες φωτιές. Όμως, αν ψάξετε θα το βρείτε. Και δεν έχω καμιά διάθεση να διαβάσω την ανακοίνωσή τους. Αυτοί καταργούνται, επισημαίνουν, διαψεύδουν και έχουν φτιάξει τη δικιά τους θεωρία. Δηλαδή, ότι το βασίλειο των ανεμογεννητριών στα βουνά δεν καταστρέφει το περιβάλλον. Είναι το απόλυτο ψεύδος. Τους διαψεύδει η ίδια η διεύθυνση. Η διεύθυνση αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού. Η ΔΑΕ της Πυροσβεστικής. Είναι η αντίστοιχη αντιτρομοκρατική, το ανακριτικό τμήμα στην Πυροσβεστική Υπηρεσία.
Διεύθυνση Αντιμετώπιση Εγκλημάτων Εμπρισμού. ΔΑΕ. Η οποία καθιερώθηκε, οργανώθηκε, ιδρύθηκε από έναν αντιστράτηγο της πυροσβεστικής, τον κύριο Ανδριανό Γκουρμπάτση. Η ιστορία λοιπόν με την ύπαρξη άνεμο γεννητριών και της αιτιόδους συνάφειας στις πυρκαγιές των βουνών με τους έλικες των ανεμογεννητριών είναι άρρηκτα συνδεδεμένη. Και αυτό το αποκαλύπτει και το χτεσινό πόρισμα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού που λέει το εξής. Η φωτιά που ξεκίνησε από τη Φωκίδα και τη Βιωτία και τους ορεινούς όγκους έχει άμεση συνάφεια με την ηλεκτροδότηση των συγκεκριμένων καλωδίων που είτε έπαιρναν ως διαμετακομιστές την ηλεκτρική ενέργεια που παρήγαγαν οι ανεμογεννήτριες για να πηγαίνουν στη δεξαμενή της πράσινης ενέργειας, είτε από βραχικύκλωμα και σπινθήρα. Το επίσημο πόρισμα της ΔΑΕ είναι, δεν το βγάζω από το κεφάλι μου, από σπινθήρα καλωδίου που έχει άμεση σχέση με τις ανεμογεννήτριες. Και προσπαθούν να κάνουν το άσπρο μαύρο. Για ποιο λόγο? Για να αποσύσουν τις ευθύνες από πάνω τους και να ρίξουν την ευθύνη στους εργολάβους οι οποίοι έφτιαξαν τα καλώδια και όχι στους ιδιοκτήτες των ανεμογεννητριών. Για ποιο λόγο? Θα την πληρώσει ο Δήμαρχος Τηλίδας. Το Δήμαρχος Τηλίδας βάλανε μπροστά. Τον εργολάβο. Και βάλανε και ένα μηχανολόγο μηχανικό. Και χτες που πήγε ο ιδιοκτήτης των συγκεκριμένων ανεμογεννητριών, ο κύριος Ζαφυράτος, που δεν ξέρω, δεν γνωρίζω αν είναι μπροστινός αυτοφοράκιας ή ο ίδιος είναι επιχειρηματίας και κυρίαρχος, κάτοχος και κύριος των συγκεκριμένων μηχανημάτων, γιατί πολύ φοβάμαι ότι από πίσω του κρύβονται τα μεγάλα ονόματα της πλουτοκρατίας, τα μεγάλα ονόματα της ολιγαρχίας των βουνών. Εμείς αυτούς δηλητεύουμε. Δεν ξέρω αν ο κύριος Ζαφυράτος και οι δικηγόροι του που τον εκπροσωπούν τον άφησαν ελεύθερο τον κύριο. Δεν είναι τυχαίο. Και δεν είναι τυχαίες και οι σπότες που ρίχνουν οι δημαρχαίοι και οι υπόλοιποι στους ιδιοκτήτες των ανεμογεννητριών. Γιατί να κυκλοφορούν ελεύθεροι οι ιδιοκτήτες των ανεμογεννητριών, κυρίες και κύριοι? Είναι μείζονος σημασίας το θέμα. Είναι μείζονος σημασίας για την ενημέρωσή μας. Θέλουμε να μάθουμε ποιοι μας καίνε. Δεν προήλθε από ψισταριά, όπως έγινε το 7 που κάηκε η μισή Ελλάδα με 48 νεκρούς στην Ηλία, με 7 νεκρούς στην Αρεόπολη και συνολικά 84 νεκρούς όλη την Ελλάδα. Ήταν η μεγαλύτερη ανθρώπινη τραγωδία μετά το Μάτι. Θέλουμε να μάθουμε, και αυτή είναι η σημερινή εκπομπή, ποιοι κρύβονται πίσω από τις εγκαταστάσεις των ανεμογεννητριών. Ποιοι είναι οι μεγάλοι νταβατζίδες, οι μεγάλοι ιδιοκτήτες, οι μεγαλομέτοχοι των συγκεκριμένων εταιριών. Δεν με αφορά εμένα η ιστορία, εάν προσφέρει πράσινη ενέργεια. Η πράσινη ενέργεια είναι μια μπαρούφα. Μια μπαρούφα. Από τη στιγμή που έχεις πράσινη ενέργεια, από τη στιγμή που υπάρχει διοχέτευση της πράσινης ενέργειας, η οποία υποβοηθά για την ηλεκτροδότηση της χώρας, θέλω να ρωτήσω το εξής. Γιατί τα τιμολόγια του ηλεκτρικού ρεύματος είναι τόσο υψηλά σε κάθε οικογενειακή επιχείρηση, σε κάθε εμπορική επιχείρηση, σε κάθε σπίτι και σε κάθε οικογένεια, από τη στιγμή που έχουμε μια τεράστια παραγωγή πράσινης ενέργειας? Πείτε μου, να μας απαντήσουν οι αρμόδιοι, η ΔΕΗ, ο ΔΔΕ, ο Πρωθυπουργός, ο Υπουργός Περιβάλλοντος, ο Υπουργός Ενέργειας. Απαντήστε μας λοιπόν, αφού παράγουμε τόσο μεγάλη πράσινη ενέργεια, αφού οι ανεμογεννήτριες είναι κυρίαρχες στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, γιατί τα τιμολόγια της ΔΕΗ είναι τόσο υψηλά και γιατί τα τιμολόγια των ιδιωτικών εταιριών της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας είναι και αυτά τόσο υψηλά? Γιατί εγώ να πληρώνω σπίτι μου 200,
300 ευρώ ρεύμα το μήνα. Υπάρχουν άνθρωποι, υπάρχουν τετραμελείς και πενταμελείς οικογένειες που πληρώνουν από 250 μέχρι 350 ευρώ ΔΕΗ. Γιατί να πληρώνουμε τόσο ακριβά τη ΔΕΗ από τη στιγμή που οι ταβαντζίδες των βουνών και παράγουν την ενέργεια και θησαυρίζουν και μας κλέβουν και στο τέλος μας καίνε. Ποιοι είναι αυτοί? Εδώ δεν έχουμε να αφήσουμε τον ένα να πιάσουμε τον άλλον. Είναι ξεκάθαρα δομημένος ο χάρτης σε όλη την Ελλάδα. Τρεις μεγάλοι ολιγάρχες οι οποίοι κατέχουν κανάλια, ραδιοφωνικούς σταθμούς, εφημερίδες, τηλεοπτικά συγκροτήματα, ασχολούνται με τα καύσιμα και παραλλήλως με τις κατασκευές, τις δημόσιες εργολαβίες, έχουν ρουφήξει το μεγαλύτερο ποσό από το Ταμείο Ανάκαμψης και παράλληλα ασχολούνται και με την πράσινη ενέργεια. Δηλαδή έχουμε πρώτον την εταιρεία Άκτορας. Ποια είναι η εταιρεία Άκτορας? Δεν θα μιλήσουμε με ονοματεπώνυμα. Η εταιρεία Άκτορας είναι μια ιδιοκτησιακή πυραμίδα στην οποία οι γείτορες είναι δύο καλά παιδιά. Είναι δύο καλά παιδιά της διαπλοκής. Ο κύριος Μπάκος και ο κύριος Καημενάκης. Αλλά ο Καημενάκης δεν είναι καημένος. Οι δύο αυτοί τύποι λοιπόν, οι ταβαντζίδες του τόπου, έγιναν άνθρωποι Μητσοτάκη. Γιατί, ρωτήστε τον κύριο Μητσοτάκη, ξέρετε κανέναν να βγάζει λεφτά και να μην μοιράζει λεφτά στους πολιτικούς? Ξεκινήσαμε από εδώ μια έρευνα, το μαύρο πολιτικό χρήμα. Επί των ημερών του κυρίου Μητσοτάκη, ο κύριος Μπάκος από τις κολλήνες Αρκαδίας, ο σωτήρας της περιοχής, ο εθνικός ευεργέτης της Αρκαδικής γης, που ήταν τσοπάνης, κάτι γουρούνια εξέτρεφε. Γιατί όλοι πρέπει να ξέρουμε από πού καταγόμαστε, πώς ξεκινήσαμε. Κι εγώ ξεκίνησα φοιτητής, ένας φοιτητάκος που πάλευα να εξαργυρώσω τα κουπόνια του Πανεπιστημίου για να έχω λεφτά στη τσέπη. Αυτό έκανα. Ο κύριος Μπάκος ξαφνικά μαζί με τον κύριο Καημενάκη έγιναν ιδιοκτήτες ποδοσφαιρικής ομάδος του Αστέρα Τρίπολης. Ευχόμαστε να πηγαίνει καλά και να παίρνει καλές θέσεις στην κατηγορία που παίζει. Έγιναν εφοπλιστές, ιδιοκτήτες τεράστιας εφοπλιστικής αρμάδας. Πού τα κάνανε τα λεφτά? Στον Περσικό κόλπο. Τι κάνανε στον Περσικό κόλπο? Δουλίτσες. Κάποια στιγμή ασχολήθηκε με τον κύριο Μπάκο και τον κύριο Καημενάκη η Αμερικανική δικαιοσύνη, η οποία έρχεται μια ωραία πρωία και λέει: Ελάτε εδώ ρε. Τι κάνετε εσείς εδώ? Λαθρεμπόριο καυσίμων. Τους ταμπήλαρε κατευθείαν η Αμερικανική δικαιοσύνη οικονομικού εγκλήματος. Και έστειλε ραπόρτο στην Αμερικανική πρεσβεία στην Αθήνα. Δεν είναι έτσι, παιδιά? Κύριε Μπάκο, κύριε Καημενάκη, δεν είναι έτσι τα πράγματα? Δεν έστειλε χαρτί? Μα το δημοσιεύσαμε. Σας ψάχνουν για λαθρεμπόριο. Σας συγχώρεσαν? Δεν το γνωρίζω. Έχουν ένα μπροστινό, ο οποίος λέγεται Εξάρχου. Αυτός είναι ο φερόμενος ως διευθύνων σύμβουλος. Εγώ δεν επιτίθεμαι στους επιχειρηματίες. Προσπαθώ να καταλάβω όμως ποιοι είναι αυτοί που λειτουργούν εις βάρος του δημοσίου συμφέροντος. Παιδιά, κάντε τόσα λεφτά θέλετε, είναι δικά σας. Εμείς ούτε τα ζηλεύουμε, ούτε τα μοχθούμε, ούτε ποτέ ζητήσαμε τίποτα από σας. Αντιθέτως, εσείς ζητάτε από μας να μην σας κάνουμε κριτική. Όχι. Εδώ είναι όλοι ενώπιον ίσου μικροφώνου. Πάμε να δούμε λοιπόν τον κύριο Εξάρχου. Ποιος είναι ο κύριος Εξάρχου? Είναι ο μπροστινός του συστήματος. Απέκτησαν το Action 24, απέκτησαν
εφημερίδες και περιοδικά, βούτυξαν πολλά λεφτά από Ταμείο Ανάκαμψης και ξαφνικά αγόρασαν και την εταιρεία Intracat από τον κύριο Κόκαλη, με αποτέλεσμα ο άκτορας αυτή τη στιγμή να έχει γίνει ο υπαρθυμόν ένας μνηστήρας όλων των δημοσίων διαγωνισμών. Πώς ξαφνικά ανδρώθηκαν αυτοί και έγιναν μέσα σε 5-6 χρόνια η απόλυτη κυρίαρχη του τοπίου. Δεν τους έφτανε όμως μόνο αυτό. Έβαλαν χέρι και στο βουνό. Έπρεπε σόνι και καλά να συντονιστούν με τη μεγάλη μάσα. Η μάσα είναι εκεί. Διότι με δύο εργάτες, μη μου πείτε το.

0: 8 εκατομμύρια νέες.
1: Ακούστε τους δημοσιογράφους που περιγράφουν. Αυτοί είναι υπάλληλοι του Action 24. Δηλαδή είναι δημοσιογράφοι που σιτίζονται. Καταλάβατε, οι σιτιζόμενοι. Ακούστε τους, τα ευχολόγια. Τα ευχολόγια στους εργοδότες.
0: Το μήνυμα της αγοράς ήταν ιδιαίτερα.
1: Ζήτω η ελληνική ανεξάρτητη δημοσιογραφία. Πάρε μεροκάματο και εκθίασε με από το πρωί μέχρι το βράδυ. Λιβάνιζε με. Action 24. Άξιος ο κόπος σας, παιδιά. Άξιος ο κόπος σας.
0: Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Άκτορ, Αλέξανδρος Εξάρχου, χαρακτήρισε τη σημερινή ημέρα ιστορικό ορόσημο για την Άκτορ, επισημένοντας ότι μέσα στους τελευταίους 18 μήνες έχουν εισρεύσει στον όμιλο κεφάλαια ύψους 1,3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Όπως είπε, η Άκτορ είναι πλέον η μεγαλύτερη κατασκευαστική εταιρεία στην Ελλάδα και μία από τις ισχυρότερες εταιρείες υποδομών στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Ο όμιλος πλέον είναι πλήρως κεφαλοποιημένος με επενδυτικά πλάνα ύψους 3 δισεκατομμυρίων ευρώ έως το 2031.
2: Σε ευχαριστώ πολύ και να παρακολουθήσουμε τη δήλωση ο Αλέξανδρος Εξάρχου.
3: Η Άκτορ, ξέρετε.
1: Έλα, μεγάλε, πες με δικά σου λόγια.
3: Δεν είναι μόνο τα χρήματα, δεν είναι η μετοχή.
1: Με δικά σου λόγια.
3: Η Άκτορ υπήρξε πάντα η μεγαλύτερη κατασκευαστική εταιρεία στην Ελλάδα. Πέρασε ένα διάστημα με περιπέτειες. Σήμερα το τελείωσε. Τελείωσαν οι περιπέτειες της Άκτορ οριστικώς. Η Άκτορ ξαναήρθε στη θέση που όφιλε να είναι, η μεγαλύτερη κατασκευαστική εταιρεία στην Ελλάδα και μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες υποδομών στην νοτιολογική Ευρώπη.
1: Έλα, μεγάλε, πες τα μόνος σου, δικά σου λόγια. Βαράτε τα καμπανάκια, βαράτε τα καμπανάκια. Τα κορόιδα να είναι καλά εδώ, εμείς που πληρώνουμε 4 εκατοστάρια το μήνα στη ΔΕΗ. Έτσι!
3: Εξαιρετικά σημαντική ημέρα.
1: Πάρτονε! Πάρτονε, τον άκουσα! Αυτό είναι ο κύριος Εξάρχου. Εγώ δεν έχω κάτι με τους επιχειρηματίες. Ίσα-ίσα. Είμαι υπέρ του επιχειρήν στη χώρα. Διότι αν δεν υπάρχει επιχειρήν, υπάρχει πτωχεύειν. Αλλά πώς ξαφνικά αυτοί οι τύποι παίρνουνε την Αττική Οδό, παίρνουνε τους δημόσιους δρόμους, παίρνουνε τον Ε65, παίρνουνε το ένα, παίρνουνε το άλλο. Πώς κυριαρχούν οι τύποι αυτοί και σε 5 χρόνια έχουν βγάλει εκατοντάδες δισεκατομμύρια ευρώ και ο ελληνικός λαός δεν περνάει καλά? Γιατί μας καίνε τα δάση? Αποδεικνύεται από την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού ότι το δάσος κάηκε, η φωτιά ξεκίνησε από τις ανεμογεννήτριες του κυρίου Εξάρχου, του κυρίου Μπάκου και του κυρίου Καϊμενάκη. Και αν δεν ξεκίνησε τώρα, είχε ξεκινήσει πριν από ένα χρόνο. Πάμε στον επόμενο μεγάλο ταβάτζι της χώρας. Προσέξτε πώς διαρθώνεται στην Ελλάδα η διαπλοκή. Ο δεύτερος μεγάλο ταβάτζις του τόπου λέγεται Περιστέρης. Είναι αυτό που λέμε και χίλια περιστέρια, να μου κρατούν τα χέρια. Ο Περιστέρης είναι ιδιοκτήτης ΓΕΚ Τέρνα. Παλιά, όταν είχα επισκεφτεί τον κύριο Εμφιατζόγλου, έναν αποτυχόντα επιχειρηματία εργολάβο, ο οποίος επί της εποχής όμως του Καραμαλή έκανε μεγάλες δουλειές. Μετά τον πήρε και τον σήκωσε. Σε συνέντευξη που μου είχε δώσει, η οποία υπάρχει στο διαδίκτυο, μου είχε πει για τον κύριο Περιστέρη. Ο κύριος Περιστέρης είναι ο δεύτερος μεγάλος εργολάβος των βουνών. Θα πρέπει να λέμε τις ειδήσεις με το ονοματεπώνυμό τους. Εγώ δεν είμαι υπάλληλος κανένας, δεν με ταΐζει κανένας. Εάν καταλάβω ότι είμαι ψιλοταϊσμένος, θα σκοτώ και θα φύγω. Εγώ θέλω να έχω μια σταθερή δημοσιογραφική επαγρύπνηση. Μου το επιτρέπουνε, την έχω. Δεν μου το επιτρέπουνε, άντε γεια σας. Κάποιοι τα υπομένουν όλα. Γιατί ρε παιδιά, επειδή σας πήραν τα χρόνια και εγώ. Και εγώ μεγάλος είμαι, δεν είμαι μικρός. Γιατί να ρίξω νερό στο κρασί μου? Περιστέρης λοιπόν. Μου λέει ο Εμφιατζόγλου κάποτε σε μια συζήτηση που είχαμε, δημόσια συζήτηση. Ξέρεις ποιος είναι ο Περιστέρης? Όχι. Ξέρεις πώς έφτιαξε τη ΓΕΚ Τέρνα? Όχι. Είχε μία τσάντα μαύρη στην οποία μέσα είχε μετρητά. Διαβάστε, ακούστε την συνέντευξη που θα πάρει στον κύριο Εμφιατζόγλου. Και τι είχε μέσα, του λέω, κύριε πρόδρομε? Μετρητά, μου λέει. Και τι τα έκανε τα μετρητά? Αυτό, μου λέει, αυτός γύριζε μόνο νύχτα. Ήταν άνθρωπος της νύχτας. Γύριζε τη νύχτα με μία μαύρη τσάντα και δωροδοκούσε τους πολιτικούς. για να παίρνει δημόσια έργα, για να παίρνει εργολαβίες, για να σπάσει τους διαγωνισμούς στα 10 κομμάτια και για να μπορεί να καθιερωθεί στον χώρο. Μα του λέω, θα σου κάνει μήνυση με αυτά που λες. Αν τολμήσει, ας μου κάνει. Ο κύριος Περιστέρης, παραδόξως, δεν του έκανε μήνυση του κύριε Φετσόγλου. Ούτε εμένα. Γιατί να μου κάνει εμένα. Ακούστε τον κύριο Περιστέρη, το δεύτερο μεγάλο νταβατζή των ανεμογεννητριών του βουνού, που επιδιώκουν να μας πείσουν οι επιχειρηματίες που έχουν φτιάξει και σύλλογο σαν ανεμογεννήτριες, ότι εμείς είμαστε ψεκασμένοι και συνωμοσιολόγοι. Να πάτε να τα πείτε αυτά στην πυροσβεστική υπηρεσία που βγάλει το πόρισμα. Σε αυτούς δεν τα πείτε. Και μάλιστα εδώ υπάρχει και ένα άλλο, μια άλλη βρωμιά η οποία έγινε. Σε κάποια ανακοίνωση που έβγαλε ο κύριος Βαρθακογιάννης, πώς λέγεται αυτός, Βαρθολούρης, Βαρθομούρης, δεν ξέρω πώς λέγεται αυτός, που είναι εκπρόσωπος πυροσβεστικής, τι είπε. Προσπάθησε να αποστασιοποιηθεί από την έρευνα της ΔΑΕ, όπως κάνα και στα Τέμπη. Α, λέει, η φωτιά δεν ξέσπασε από τις ανεμογεννήτριες. Ο κρατικός υπάλληλος του πυροσβεστικού σώματος. Η φωτιά, λέει, ήταν 500 μέτρα μακριά από τις ανεμογεννήτριες. Ναι, ρε φίλε, τα καλώδια πού ήταν όμως? Εγώ πήγα και άπλωσα τα καλώδια στο βουνό. Εγώ πήγα και άπλωσα τα καλώδια στο βουνό. Οι ανεμογεννητριάδες. Ο κύριος Περιστέρης, ο οποίος έχει και μια δεύτερη ιδιότητα. Στην εταιρεία Γεκτέρνα, ο δεύτερος στην τάξη, ισχυρός ανήρ, είναι ο κύριος, ο οποίος είναι πεθερός κύριος Γουρζής, ο οποίος είναι πεθερός του κυρίου Γεραπετρίτη, του Υπουργού Εξωτερικών. Δηλαδή, συσσωρεύτηκαν μέσα σε 5 χρόνια όλες οι δουλειές στον Περιστέρη. Διότι ο κύριος Γεραπετρίτης φρόντισε για τον πεθερό του. Είναι απλά τα πράγματα. Το ερώτημα είναι πώς είναι πεθερός του. Έχει παντρευτεί την κόρη του Γουρζή, του νούμερο 2. Του νούμερο 2 του πειρατή των βουνών. Γιατί πειρατές των βουνών είστε. Θα αποζημιώσετε τους κατοίκους για την καταστροφή που επιφέρατε. Θα αποζημιώσετε τους κατοίκους για το οξυγόνο που τους κόψατε. Γιατί σήμερα βγήκε ο κύριος Μητσοτάκης και μας είπε, εξήγηλε μέτρα. Τι μέτρα? Μέτρα κοροϊδίας. Μέτρα κοροϊδίας. Ας τα πω σε λίγο. Τα ακούσατε. Η κόρη του κυρίου Γουρζή, του άμεσου συνεργάτη, του αρχιπειρατή των βουνών του Περιστέρη και του μεγαλοεργολάβου δημοσίων έργων, του Μπόμπολα, του νέου Μπόμπολα της κυβέρνησης, ο νέος Μπόμπολας. Ο κύριος Περιστέρης είναι ο νέος Μπόμπολας. Θυμάστε τη συνάντηση στο Πεντελικό παραμονή εκλογών του Μακαρίτη, του Γιώργου, του Μπόμπολα με τον Γεωργάκη του Παπανδρέου, που του χτύπαγε την πλάτη και του έλεγε τι θα κάνει όταν βγει πρωθυπουργός? Στο Πεντελικό τους φωτογραφίσανε παραμονή εκλογών. Ο Νταβατζής έλεγε στο μέλλοντα πρωθυπουργό τι θα κάνει στη χώρα και πώς θα την κυβερνήσει. Τον κύριο Μπόμπολα τον έβλεπα κάθε μέρα που πήγαινε στις εγκαταστάσεις του έθνους. Άξιος, φρεσκοξυρισμένος, κουστούμαρισμένος στην πένα. Και έμπαινε στις μεγάλες εγκαταστάσεις του έθνους, εκεί στη μεταμόρφωση Χαλανδρίου. Ο νέος Μπόμπολας του κυβερνητικού οργανισμού της μαφίας είναι ο κύριος Περιστέρης. Βαράει καμπανάκια για αυτός, ακούστε τον. Δοξάστε τον.
4: Καλημέρα και από μένα.
1: Καλημέρα.
4: Καταρχάς, θέλω να ευχαριστήσω εκ μέρους των εταιριών μας, τον Υπουργό, τον κύριο Παπασταύρου.
1: Βέβαια.
4: Το Σεβασμιότατο.
1: Βέβαια.
4: Τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
1: Αλίμονο.
4: Τον Γενικό Γραμματέα, τον κύριο Γραφάκο.
1: Βέβαια.
4: Την τοπική αυτοδιοίκηση που παρέστη σήμερα στην.
1: Ποιο είναι το θέμα?
4: Εγένεια της εμπορικής.
1: Ότι ο Περιστέρης πήρε όλη την ανακύκλωση των σκουπιδιών στην Πελοπόννησο.
4: Επειδή θα.
1: Γιατί ήταν η καλύτερη εταιρεία. Γιατί ήταν η καλύτερη εταιρεία.
4: Αλλά πέντε αργότερα θα πει και ορισμένα ελάχιστα τεχνικά στοιχεία. Εγώ θα μείνω μόνο σε ένα πολύ σύντομο ανέκδοτο, όπως λένε. Γιατί περί ανεκδότου πρόκειται. Το έργο αυτό δημοπρατήθηκε το 2013. Εν τω μεταξύ συνέβησαν τα εξής. Άρχισε να υπερισχύει άποψη ότι θα ήταν μια καταστροφή περιβαλλοντική για την Πελοπόννησο να γίνουν αυτά τα έργα. Βέβαια, τα σκουπίδια που γινόταν ανατροπή από τα φορτηγά στα διάφορα απόμερα σημεία και βρωμάγανε και καιγότανε, δεν ήταν καταστροφή. Δεύτερον, ότι ήταν υπερδιαστασιολογημένο το έργο, ότι πρόκειται περί μιας φαραωνικής κατασκευής και σύλληψης, διότι τα απόβλητα, τα στερεά απόβλητα της περιφέρειας Πελοποννήσου σε καμιά περίπτωση δεν μπορούσαν να περάσουν τις 80.000 τόνους το χρόνο.
1: Ρε τον Παγάσα, πώς τα λέει έτσι.
4: Εμείς τους είπαμε.
1: Ρε τον Παγάσα. Κύριε Περιστέρη, πώς τα λες έτσι όλα. Δηλαδή εσύ πήρες το διαγωνισμό, παιδιά, είναι. Ακούστε, ρε, ακούστε λίγο, ρε, κουτορνίθια. Μιλάμε για 100 εκατομμύρια ευρώ. Ανακύκλωση σκουπιδιών, κομποστοποίηση.
4: Από αυτά που, για τα οποία έχει διαστασιολογηθεί η μονάδα, πλησιάζουν ήδη τους 240-250.000 τόνους το χρόνο, όχι 80 που λέγανε.
1: Όχι!
4: Και επίσης υπήρχε και ένα άλλο αφήγημα, ότι θα έπρεπε να δοθούν λεφτά χωρίς καμία διαφάνεια στους κατατόπους δήμους.
1: Ενώ είστε
4: διαφάνειες. Να κάνει ο Δήμος μια δικιά του διαχείριση σκουπιδιών.
1: Βέβαια.
4: Ή οι τρεις μονάδες, όπως είπε ο Υπουργός,
1: μα τι λες τώρα.
4: Η μεταμόρφωση να γίνουν 15.
1: Καλά, παιδιά, όλοι σας εκεί. Τις μίζες, ποιος τις πήρε εκεί όμως.
4: Περίπου 5 φορές περισσότερο. Αυτά το 2019 τελειώσανε.
1: Έτσι.
4: Το 2021 κατέστηκαν την έναρξη του έργου.
1: Σε ποια άλλη χώρα του κόσμου. Ο μεγαλύτερος εργολάβος δημοσίων έργων, ο κύριος Περιστέρης.
4: Ήθελα να ευχαριστήσω βεβαίως.
1: Με τον νούμερο 2 στην εταιρεία του.
4: Τον
1: κύριο Παπασταύρου, τον ευχαριστήσω βέβαια.
4: Στήριξε την ολοκλήρωση του έργου. Ιδιαίτερη μνήμα θέλω να κάνω στις προηγούμενες περιφερειακές διοικήσεις.
1: Βέβαια.
4: Όπως είπε και ο Υπουργός, τον κύριο Νίκα και τον κύριο Τατούλη. Το Φόσδα και σε όλους αυτούς που συνέδραμαν ενάντια στις κραυγές.
1: Βέβαια.
4: Που ογκόντανε.
1: Βέβαια. Ο κόσμος είναι.
4: Βεβαίως, για να ευλογήσουμε και τα γένια μας.
1: Ευλογήσαμε
4: πάρα πολύ. Εκ μέρους μου και τον κύριο Μαρακουδάκη και τον κύριο Γραφιώτη.
1: Έτσι.
4: Που σαν τέρα ενεργειακή, μέλος του ομίλου για Εκτέρνα.
1: Και αρπάξατε τη δουλειά.
4: Και φτάσανε το.
1: Και αρπάξατε τη δουλειά.
4: Σημείο, οπότε είναι το δεύτερο έργο της εταιρείας μας.
1: Με τη, μας, εγώ με την αξία μου. Και ο πρόδρομος. Ο κύριο πρόδρομος τι μου έλεγε εμένα. Ότι με τη μαύρη. Τη μαύρη τσάντα λέει, γύρναγε τη νύχτα.
4: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Και μίζωνε και δωροδοκούσε τον πολιτικό κόσμο για να παίρνει τις δουλειές. Ο κύριος Πρόδρομος, γιατί δεν του κάνανε μήνυση και αγωγή. Να μας κάνεις εξενάγηση, ναι. Ακούστε, παιδιά, πάρτονε. Πάρτονε. Πάρτονε.

0: μέσα σε μία νύχτα ο Εξάρχου, ο Μπάκος, ο Γουρνοποιός με τα γουρνοτσάρουχα γύρνα και τις κολλίνες και έγινε ο Μέγας. Ρε παιδιά, εγώ δεν ζηλεύω τα λεφτά σας, δεν φθονώ. Μακάρι να τα έχετε και να τα σκορπάτε. Το ερώτημα είναι, ως διαμεσολαβητές, ως ενδιάμεση της κοινή γνώμης, που έχουμε ένα μικρόφωνο και λέμε εδώ πέρα κάποιες αλήθειες, σε τι βοηθήσατε το δημόσιο συμφέρον? Σε τι βοηθήσατε την Ελλάδα? Σε τι βοηθήσατε το εθνικό συμφέρον? Πείτε μου κάτι που κάνατε και βοηθήσατε το εθνικό συμφέρον. Και μου πείτε για τους δρόμους. Γιατί αυτούς τους δρόμους ο ελληνικός λαός έχει χρυσοπληρώσει. Είναι δυνατόν να θέλω να πάω να δω τη μάνα μου και να φύγω από την Αθήνα για να πάω στη Σπάρτη και να πληρώσω 30 ευρώ διόδια? Άρα λοιπόν, βουλώστε το, σκάστε, σταματήστε, πάψτε, παλιοκλεφταράδες που έχετε εκδίσει το ελληνικό λαό, που για να πας από εδώ μέχρι Θεσσαλονίκη πρέπει να πληρώσεις 50 αρκοδιόδια. Πόσα λεφτά βγάζετε ένα θεόφοβη την ημέρα? Και όχι μόνο αυτό, δώσανε στον ίδιο εργολάβο την εκμετάλλευση Αττικής Οδού για 27 χρόνια, λες και πουλάγανε το χωράφι του μπαμπούλι τους. Του μπαμπούλι τους το χωράφι το πουλήσανε για 3,5 εκατομμύρια. Και θα βγάλουν μέσα σε μια 17ετία, 27 ετία τα 1.500 χρήματα από τα διόδια μόνον. Και όχι μόνο αυτό, τώρα που θέλουν να ανακόψουν και την κίνηση από την Αττική Οδό που φρακάρει αυτός ο κολόδρομος εκεί πέρα για να βγεις στην έξοδο 8, κάθε μέρα το ίδιο. Κάθε μέρα το ίδιο. 5-10 λεπτά καθυστέρηση. 15 λεπτά στο τούνελ της Πεντέλης. 25 λεπτά να πας από την Αττική Οδό στο αεροδρόμιο. Με καθυστέρηση 25 λεπτών. Τι φτιάξατε, ρε? Τι φτιάξατε? Και όχι μόνο αυτό, αλλά λένε ότι θα κάνουν μια δολιχοδρομία εκεί. Μια παράκαμψη για τη γέφυρα της μεταμόρφωσης, για να μην πείζουν οι δρόμοι, και θα πληρώσει πάλι το ελληνικό δημόσιο το χρήμα της ανακατασκευής. Πάμε στο τρίτο πουλάκι. Στο τρίτο πουλάκι. Τα τρίτα πουλάκια είναι οι μπακοκαϊμενάκηδες. Τα μεγάλα αφεντικά του τόπου. Να ρωτήσω κάτι. Τον κύριο Μπάκο, τον κοτοχωριανό μου, από τις κολλίνες Αρκαδίας, που έβοσκε τα γουρούνια. Αυτή ήταν η δουλειά του. Αυτή ήταν η δουλειά του. Τροφέας χείρων. Δεν είναι κακό να είσαι αυτοδημιούργητος. Τα λεφτά που τα βρήκατε, πω δεν έσχες κάνετε. Από πού βγήκαν τα λεφτά και γιατί σας κυνηγάνε οι Αμερικανοί? Εσείς σας κυνηγάνε οι Αμερικανοί, εσείς κυνηγάτε μας τα βουνά. Εσείς βάζετε φωτιά στα βουνά για να σβήσετε τη φωτιά που σας άναψαν οι Αμερικανοί. Το πολύ παράξενο της υπόθεσης ξέρετε ποιο είναι? Ότι τον κύριο Εξάρχου που τον κυνηγάει η Αμερικανική δικαιοσύνη μαζί με τον κύριο Λαθρομπακοκαϊμενάκη, έτσι τους αποκαλώ εγώ αυτούς. Γιατί το λένε ξεκάθαρα οι Αμερικανοί, κανένα λαθρεμπόριο πετρελαίο. Οι Αμερικανοί το λένε, το λέω εγώ. Να πάτε τα βάλετε με τη CIA. Το παράξενο είναι ότι αυτοί φτιάξαν και μια τράπεζα. Τη λεγόμενη Credia Bank. Εκεί ο κύριος Εξάρχου έβαλε τη σύζυγό του, την κυρία Βρετού, υπεύθυνη. Έλα όμως που ήρθαν κάποια πουλάκια και μου είπανε ότι η συγχώνευση που έγινε με τη δεύτερη τράπεζα, την Attica Bank, ήταν μια αμαρτωλή ιστορία. Της καταφάγαν τα λεφτά και πλήρωσε το κράτος όλη την κρατική χρηματοδότηση της Attica Bank, η οποία ήταν κρατική τράπεζα του Ταμείου των Πολιτικών Μηχανικών και μέσα σε μια νύχτα ιδιωτικοποιήθηκε και συγχωνεύτηκε με την Credia Bank. Ήταν απίστευτα σκανδαλώδες το τοπίο. Μάλιστα, ένας παλιός συνεργάτης του Μητσοτακέικου μου σφύριξε ότι τα λεφτά που βάλανε στην Credia Bank, στην Άττικα και στην Credia Bank για να γίνει συγχώνευση, ήταν από θυγατρικές τους εταιρείες, κάτι που απαγορεύεται από τον νόμο. Απαγορεύεται από τον νόμο. Και περάσανε μια σκανδαλώδη νομοθετική απόφαση για να φτιάξουν την Credia Bank, η οποία είναι το νέο σκάνδαλο Κοσκοτά. Για να ακούσουμε πως στην περιοχή της Αρκαδίας τους πειρατές των βουνών τους έχουν εθνικούς ευεργέτες. Ακούστε τι κάνουν. Ακούστε τι κάνουν για να τους ανάβουν κεράκια στην Αρκαδία. Στους ολιγάρχες. Ακούστε.
1: Την δωρεά που έκαναν οι ιδιοκτήτες του Αστέρα, ο κύριος Μπάκος και ο κύριος Καϊμενάκης,
0: δίνουν
1: ένα χρόνιο πρόβλημα που αφορά την ίδρυυση δύο κοινοτήτων
0: τους
1: του Δήμου,
0: της Κορίνης
1: και της Αγίας Βαρβάρας.
2: Η ιδιωτική πρωτοβουλία βγάζει για μία ακόμη φορά από το ΑΔΕΑ.
0: Αυτή που μιλάει είναι δημοσιογράφος που πληρώνεται από τα αφεντικά της. Οι
2: ιδιοκτήτες της μεγάλης ποδοσφαιρικής ομάδας της περιοχής του Αστέρα, οι κύριοι Μπάκος και Καϊμενάκης, συνεχίζοντας την άψογη συνεργασία με τους φορείς του τόπου, προσφέρουν εντελώς δωρεάν για 30 ολόκληρα χρόνια προς χρήση
0: μια δική τους γεώτρηση. Ο Παπαδόπουλος πήγε το νερό κάτω, τώρα το πήγε ο Μπάκος ο Καϊμενάκης. Οι νέοι Παπαδόπουλοι είναι αυτοί.
1: Από τη γεώτρηση τη συγκεκριμένη των κυρίων Καϊμενάκη και
0: Μπάκο. Μιλάει η Θήνων της τοπικής αυτοδιοίκησης, σαν το Δήμαρχος Τηλίδος, που έχει 18 εταιρείες.
1: Στις δύο κοινότητες που είπαμε. Η επένδυση για το δίκτυο, το έργο για το δίκτυο είναι περίπου 900.000 ευρώ. Θα γίνει, όπως καταλαβαίνετε, τον επόμενο μήνα.
0: Πήραμε μια γεύση. Καταλάβατε και τους θεωρούν σωτήρες στον τόπο τους. Γιατί έρχονται και κατακλέβουν και καταληστεύουν τον ελληνικό λαό και πάνε και κάνουν ευεργεσίες στην περιοχή τους για να τους θεωρούν εθνικούς σωτήρες. Αυτό που κάνουν όλοι. Παπάδες, εφοπλιστές, επιχειρηματίες. Και κατά τα άλλα, όταν καίνε τα βουνά, καταστρέφουν τον τόπο, δεν μιλάει κανένας. Πάνε να τους βγάλουν λάδι με την τελευταία φωτιά. Το πόρισμα της ΔΑΕ είναι ξεκάθαρο. Τα καλώδια των ανεμογεννητριών έκαψαν την περιοχή. Δεν θα ησυχάσουμε αν δεν πάτε φυλακή. Δεν με νοιάζει. Πάτε δεν πάτε. Είμαι υποχρεωμένος να κάνω τη δουλειά μου. Ακούσουμε ένα τραγούδι για να επανέλθουμε.

0: Είναι οι ραδιομακελάριδες, τεντόρια φωνή της αλήθειας, Τετάρτη απόγευμα. Όσοι ακούτε την εκπομπή σε επανάληψη τις μεταμεσονύχτιες ώρες, δεν λογίζονται ειδήσεις με χρονικό προσδιορισμό, μόνο το περιεχόμενο τους θα κρατάτε. Δεν θα κρατάτε την ώρα. Γι' αυτό, επειδή λέω την ώρα τώρα της ζωντανής μετάδοσης, είναι 5.17 και 48. Και πριν από λίγο ενημερωθήκαμε ότι υπάρχει μία διακοπή δρομολογίων στη γραμμή Νόη Χαλκίδα λόγω φωτιάς. Έχει ακινητοποιηθεί μία αμαξοστοιχεία κοντά στον Αγιώργη και μεταφέρεται με εφεδρική μηχανή ντίζελ στην Νόη. Από τη μία κατέρατο ταλαιπωρείται ο κόσμος, γιατί η αμαξοστοιχεία 1547 Χαλκίδα Αθήνα, κατόπιν εντολής πυροσβεστικής και του ΟΣΕ εξαιτίας φωτιά που εκδηλώθηκε στις γραμμές. Φωτιά που εκδηλώθηκε στις γραμμές. Για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο εκδηλώθηκε φωτιά στις γραμμές? Εκδηλώθηκε φωτιά στην περιοχή εξαιτίας φωτιάς που εκδηλώθηκε στις γραμμές του τρένου. Η αμαξοστοιχεία κινητοποιήθηκε και εκεί κατευθύνθηκαν λεωφορεία της εταιρείας, φανταστείτε την ταλαιπωρία του κόσμου τώρα με ζέστη, προκειμένου να παραλάβουν με 14 επιβάτες και να τους μεταφέρουν στον πρόσμο τους. Μέχρι νεοτέρας, όλα τα δρομολόγια στη διαδρομή Ινόη Χαλκίδα Ινόη θα υποκατασταθούν με λεωφορεία. Διευκρινίζεται, τα λεωφορεία δεν θα πραγματοποιούν στάσεις στους σταθμούς Δήλες και Αγιώργης. Συνεχώς προβλήματα με τη Hellenic Train, με την εταιρεία της μαφίας, της ιταλικής μαφίας. Κατατόρτο, πώς το λέγανε αυτό, ναι, που κατέθεται στην εξεταστική. Δεν ήξερε τίποτα. Και την ίδια ώρα η εφημερίδα μας δημοσίευε φωτογραφίες του την ώρα που το συλλαμβάνουν για επαφές με τη μαφία. Η Κόζα Νόστρα είχε επαφή με το διευθύνοντα σύμβουλο της Hellenic Train. Εμείς βγάζαμε τις φωτογραφίες στη δημοσιότητα και την ώρα που τις βγάζαμε στη δημοσιότητα, μετά την ομαδική δολοφονία των Ντεμπών, στην Εξεταστική Επιτροπή αυτός έκανε τον καμπόσο, ότι δεν ήξερε τίποτα. Και όχι μόνο αυτό, αλλά ενώ γνώριζε ο κύριος Τσίπρας το ποινικό του Μητρώο, στην κυβέρνηση 15-19, πουλήσανε τον ΟΣΕ στους Ιταλούς μαφιόζους έναντι πινακίου φακής. Ο κύριος Τσίπρας, αυτός που έρχεται τώρα να ξανασώσει την Ελλάδα, έναντι πινακίου φακής, ξεπουλήθηκαν οι σιδηροδρομικές γραμμές. Και ενώ μας είχαν πει ότι θα φέρουν καινούρια βαγόνια, θα πηγαίνουμε, λέει, και θα θυμάστε που διαφήμιζαν το θέμα στα κανάλια των Ταβατζίδων που χόρτασαν χρήμα με τη λίστα Πέτσα, που έδειχναν τα οτομοτρίς, τις φοβερές γρήγορες αμαξοστοιχίες που θα μας πήγαιναν από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη σε 2,5 ώρες. Και μετά έγινε το έγκλημα των Ντεμπών. Ο κύριος Τσίπρας, ο κύριος Παπάς, ο Μακαρίτσο Φλαμπουράρης, ο Πολάκης δεν ήξερε τίποτα, που τώρα βγαίνει και κάνει τον καμπόσο, ούτε για τους νεκρούς 104, που ήταν σύσκεψη εκείνη τη νύχτα και κάναν το μεγάλο θέατρο, ότι δεν ξέραν ότι υπήρχαν 104 άνθρωποι τουλάχιστον καμένοι. Δεν ξεχνιούνται, κυρίες και κύριοι, αυτά. Δεν ξεχνιούνται! Και πάω σε ένα άλλο θέμα, πολύ μυστήριο και πολύ περίεργο. Μου κατήγγειλαν το πρωί οι συνεργάτες μου στο γραφείο υποδοχής καταγγελιών στην εφημερίδα μας ότι κάτι περίεργο συμβαίνει με την κηδεία του Ευπατρίδη από άλλο μέταλλο, όπως τον αποκαλούν, του τελευταίου καραμανλικού υπουργού της Νέας Δημοκρατίας, του μεγάλου αριστοκρατικού πολιτικού οίκου των Βαρβιτσιώτιδων. Οι Βαρβιτσιώτιδες είναι μια οικογένεια που είχαν προσφέρει στην Ελληνική Επανάσταση, αναμφίβολα. Όμως υπάρχουν και κάποιες μελανές κοιλίδες στη νεότερη ελληνική ιστορία. Υπάρχουν κοιλίδες όσον αφορά τους πρόγονους της οικογένειας Βαρβιτσιώτη της κατοχής. Γι' αυτό θα αναφερθούμε σε άλλο σημείο της εκπομπής. Όταν έχουμε στα χέρια μας όλη την ιστορική έρευνα για την οικογένεια Βαρβιτσιώτη. Όλη την ιστορική έρευνα της κατοχής για την οικογένεια Βαρβιτσιώτη και στο πόσον οι Βαρβιτσιώτηδες ήταν αγωνιστές και επαναστάτες και αντιστασιακοί στην κατοχή. Θα το δούμε γι' αυτό. Εκείνο όμως που πρέπει να ξεχνάμε είναι ότι προχτές πέθανε ο τελευταίος καραμαλικός υπουργός της Δημοκρατίας, ο Μπαρμπαγιάννης ο Βαρβιτσιώτης. Αποδόθηκαν τιμές σχεδόν πολιτικού ήρωα σε ένα μέτριο πολιτικό. Και δεν κατάλαβα γιατί τέτοια κινητοποίηση του κρατικού μηχανισμού για την οικογένεια Βαρβιτσιώτη. Μια πάμπλουτη οικογένεια της χώρας. Πριν από λίγες ώρες το πρωί μου είπαν οι συνεργάτες μου στην εφημερίδα ότι η κηδεία του τέος υπουργού Ιωάννη Βαρβιτσιώτη έγινε δημοσία δαπάνη. Πάλι μπλέξαμε με τις κηδείες δημοσία δαπάνη. Η κηδεία του Μακαρίτη του Σουβλιά, ο οποίος ήταν ο συνομολογητής των Ταβατζίδων και χόρευε, υπάρχουν περιβόητες φωτογραφίες, χόρευε Καλαματιανά και Τσάμικα μέσα στα γραφεία του Άκτορα, του Μπόμπολα, όταν κλείστηκαν οι μεγάλες δουλειές με το Μακαρίτη του Σουφλιά, Μπουμπούκι και ο Σουφλιάς, τεράστιος υπουργός της Νέας Δημοκρατίας με τεράστια προσφορά στη χώρα, με τη διαφορά που δεν ξέρουμε που πήγαν οι μίζες αυτών των εργολαβικών έργων. Μου είπαν λοιπόν ότι η κηδεία του Ιωάννη Βαρβιτσιώτη έγινε δημοσία δαπάνη. Ακόμα δεν υπάρχει δημοσιοποίηση ποιος καλύπτει τα έξοδα της κηδείας. Ακούστε, γιατί είναι πολύ σημαντικό το θέμα. Για μένα τουλάχιστον. Είναι ηθικό θέμα που αφορά και την οικογένεια. Τον κύριο Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, τον γιο του Γιάννη Βαρβιτσιώτη και τον κύριο Θωμά Βαρβιτσιώτη με τη γνωστή εταιρεία VNTO, η οποία έχει σχέση και την ομάδα αλήθειας. Έχει σχέση και με την ομάδα αλήθειας. Μου είπαν λοιπόν ότι η κηδεία γίνεται δημοσία δαπάνη. Επειδή παραξενεύτηκα, πήρα τηλέφωνο σαν δημοσιογράφο, σαν ρεπόρτερ, τον υπεύθυνο του γραφείου κηδειών, για να μάθω αν η κηδεία έγινε δημοσία δαπάνη. Όμως, ο υπεύθυνος του γραφείου κηδειών, τσαντισμένος, πολύ εκνευρισμένος, ίσως τον ξύπνησα τον άνθρωπο, συγγνώμη, ήταν σε διακοπές, να του ζητήσω συγγνώμη. Εγώ πήρα ως ρεπόρτερ να τον ρωτήσω κάτι. Τον ρώτησα λοιπόν τον άνθρωπο, δεν έχει σημασία το όνομά του. Είναι μέλος και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Καλά να είναι ο άνθρωπος. Και τον ρώτησα αν η κηδεία έγινε δημοσία δαπάνη. Μου απάντησε πολύ απότομα ότι όχι, η κηδεία δεν έγινε δημοσία δαπάνη. Έγινε με έξοδα τα οποία θα πληρωθούν από την οικογένεια Βαρβιτσιώτη. Δεν τον πήρα όμως μόνο γι' αυτό. Τον πήρα γιατί πιθανότατα ανταγωνιστές του συγκεκριμένου ανθρώπου, ο οποίος είναι και παράγων της τοπικής αυτοδιοίκησης και τελετάρχης γραφείου κηδείων, ανταγωνιστές του μας πήραν και μας είπαν ότι το επιτετραμένο υπουργείο που είναι για τις κηδείες δημοσία δαπάνη, για να μπορέσει να πάει η συγκεκριμένη κηδεία στο συγκεκριμένο γραφείο κηδείων, ένας υπάλληλος του Υπουργείου πήρε 3.000 ευρώ μίζα για να στείλουν την κηδεία στο συγκεκριμένο. Βεβαίως, ο άνθρωπος αυτός, γι' αυτό και δεν αναφέρω το όνομά του, όχι μετεπιτάσεως, πολύ εκνευρισμένος, δηλαδή κόντεψα να τις φάω κιόλας στο τηλέφωνο, ζήτησα συγγνώμη ρε παιδιά, εντάξει, είστε διακοπές, καταλαβαίνω. Συγγνώμη που σας πήραμε τηλέφωνο, συγγνώμη που σας ενοχλήσαμε. Συγγνώμη, ταπεινή συγγνώμη να ζητήσουμε. Συγγνώμη που κάνουμε ρεπορτάζ. Ρώτησα λοιπόν εγώ για αυτά που καταγγέλλονται και λέει θα σας κάνω μήνυση. Σε μένα θα κάνεις μήνυση, άνθρωπε μου. Να κάνεις μήνυση στους ανταγωνιστές σου. Ότι ο υπάλληλος που έδωσε την κηδεία στον τελετάρχη πήρε 3.000 ευρώ μίζα. Είναι χονδρό να ακούγεται. Είναι χονδρό. Πρέπει λοιπόν να βγει η οικογένεια Βαρβιτσιώτη και να μας πει τι συμβαίνει με την κηδεία του πατέρα τους. Έγινε δημοσία δαπάνη, τα έξοδα θα καλυφθούν από το ελληνικό δημόσιο, έγινε ανάθεση σε γραφείο τελετών, έχει μεγάλη σημασία. Διότι εδώ πέρα ανακατεύουν υπαλλήλους υπουργείων ότι φαίνεται να χρηματίστηκαν για να γίνει κηδεία, κάτι που εγώ δεν αποδέχομαι. Γιατί αυτοί οι οποίοι παίρνουν δολίως, παίρνουν ή να παραπλανήσουν ή γιατί δεν πήραν αυτή την κηδεία. Υπάρχει δηλαδή ένας λυσαλαίος επαγγελματικός ανταγωνισμός στο θέμα ακόμα και των κηδιών. Δηλαδή δεν μπορείς ούτε να πεθάνεις. Παρακαλώ λοιπόν να βγει μια ανακοίνωση για να μην υπάρχουν ψήθυροι και από την οικογένεια Βαρβιτσιώτη και από το γραφείο κηδιών, διότι συμπίπτει ο τελετάρχης να είναι και μέλος της τοπικής αυτοδιοίκησης στην περιοχή. Καλό θα ήταν λοιπόν να ξεκαθαριστεί το θέμα, να μην ακούγονται ψήθυροι. Είχα όμως την υποχρέωση να αναφέρω με μεγάλη προσοχή την καταγγελία για να μην δημιουργούνται παρανοήσεις. Άρα λοιπόν έγινε δημοσία δαπάνη κηδεία. Υπήρξε παρέμβαση πολιτικών παραγόντων. Ξεκαθαρίστε το κύριοι και κυρίες για να είμαστε και εμείς εντάξει σε αυτά που μεταδίδουμε. Πάμε να δω λίγο και στα μηνύματά σας τι μου γράφετε. Ο κύριος Βαγγέλης μου λέει να το ψάξω, λέει, κανιά μέρα. Τι να ψάξω, ρε αδερφέ, τι να ψάξω. Για τον Βαρβιτσιώτη, λέει, τα 100, ας είναι ελαφρά τα 135 ακίνητα που θα τον σκεπάσουν. Εντάξει, τώρα τι θες να κάνω εγώ τώρα, δηλαδή. Η οικογένεια Βαρβιτσιώτη έχει μία, έχει ένα ψυχαγωγικό αντικείμενο για να ομορφαίνει τη ζωή του. Η αγορά κινείται. Ακόμα και στο παρόρι Λακωνίας, είναι μία περιοχή δίπλα από τον Μιστρά, έχουν μία τεράστια έπαυλη. Γιατί να την ζηλέψουν. Ομορφαίνουν το χωριό. Να το σπίτι του Βαρβιτσιώτη, λένε. Κακό είναι. Ο κύριος Χρήστος, με 140 σπίτια οι Βαρβιτσιώτηδες θέλουν δημοσία δαπάνη κηδεία. Δεν ξέρω, σου λέω. Μου είπαν. Αναμένω ανακοίνωση. Τι άλλο να κάνω εγώ τώρα. Ο κύριος Ηλίας, για να μην γίνεται σύγχυση μεταξύ του ήρωα Μπαρμπιτσιώτη και κουμπάρου των Κολοκοτρωνέων, τότε στα μέσα του 1700 με την νυν οικογένεια Βαρβιτσιώτη, που μάλλον είναι διαβόητη και όχι περιβόητη. Μάλιστα. Ο Ζαβός λέει πάλι για αλλαγή στην κηδεία. Για το Μητσοτάκη προφανώς. Ναι. Και στον επικίδιο γέλαγε. Κάνχαζε. Εντάξει. Εγώ τι να κάνω τώρα. Να του δανείσω ψυχίατρο. Έχει. Να του δανείσω υποκόμους. Έχει. Να του δανείσω παθολόγο. Έχει. Ας πάει στο γιατρό. Ας πάει στο γιατρό. Τι άλλο να κάνω εγώ. Εγώ έχω φίλους ψυχιάτρους που μπορεί να τον εξετάσουν. Διότι είπαμε ότι αυτός ο άνθρωπος θέλει οπωσδήποτε ψυχίατρο. Έχει όμως τα μέλη της οικογένειάς του. Ας τον βοηθήσουν αυτοί. Ας τον πάνε εκεί στο Κολωνάκι, έχει 15 ψυχιάτρους. Αφού νομίζει ότι αυτό το οποίο ταιριάζει στις στιγμές τις πένθυμες είναι το γέλιο, να τον στέλνουν στις κηδείες να γελάει ο κόσμος. Να τους φεύγει το πένθος. Όταν κάποιοι θέλουν να ψυχαγωγηθούν στις κηδείες, φωνάξτε το Μητσοτάκη. Εγώ τι άλλο να σας πω τώρα. Πάμε όμως και σε ένα ακόμα θέμα. Κυρίες και κύριοι, ο Δήμαρχος Λαμιαίων, δεν ξέρω αν το έχετε κύριε Χαραλαμπίδη το βίντεο, το Δήμαρχο Λαμιαίων, φύγε σήμερα ο Δήμαρχος Λαμιαίων και έκανε μια απίστευτη δήλωση κατά την επίσκεψη του κύριου Γεωργιάδη στο νοσοκομείο της Λαμίας. Η δήλωση του κυρίου Πανουργιά Παπαϊωάννου είναι ένας σημαντικός επιχειρηματίας της περιοχής και έχω ακούσει καλές κουβέντες για τον άνθρωπο αυτόν. Δεν τον ξέρω τον άνθρωπο, αλλά έχω ακούσει καλές κουβέντες. Πιθανότατα να μπορεί να κάνει και λίγο παρέα στο Δήμαρχο Στυλίδος, ο οποίος είναι ακόμα στην Μπουζού. Στην Μπουζού, Δήμαρχε! Σε πουλήσανε! Και ο Σταϊκούρας και ο Οικονόμου, σε πουλήσανε, Δήμαρχε! Σ' αφήσαν στη στενή. Εσύ θα πληρώσεις. Όχι ο ιδιοκτήτης των ανεμογεννητριών. Εσύ θα πληρώσεις, δήμαρχε. Γιατί σε κατονομάζουν και σε λένε κατασκευαστή. Για τη φωτιά που άναψε εκεί πέρα. Και σε πάνε για καγκούργημα. Εσύ θα την πληρώσεις την ύφη. Οι ιδιοκτήτες έχουν γερές πολιτικές πλάτες. Είναι εκεί ο Σταϊκούρας που λύνει και δένει. Είναι εκεί ο άλλος ο οικονόμος, ο Γιαννάκης. Αυτό που τον έβαλε ο Μητσοτάκης τροχονόμο στο Υπουργείο Δημοσίας Τάξης. Αν είναι δυνατόν, αυτός ο Μουρλοκακομύρης, Υπουργός Δημοσίας Τάξης. Παιδιά, είναι για να γελάει έτσι κανένας. Πέρασα μια μέρα από το μαξί μου. Ήταν πάνω σε μια μηχανή, φοράγε και ένα κράνος. Ήταν σαν τον Σκούμπιντου. Σαν τον Σκούμπιντου. Και του λέω, ου, ρε, υπουργός, ου. Πετάχτηκε σαν ελαττήριο από την μοτοσυκλέτα. Σου λέει, μας φάγανε. Ο κύριος Γιάννης Οικονόμου. Τον έβαλε υπουργό δημοσίας τάξης. Ο κύριος Μητσοτάκης. Ο κύριος Πανουργιάς Παπαϊωάννου λοιπόν είπε, ούτε λίγο ούτε πολύ, θα αναλάβει αυτός να πληρώνει γιατρούς που δεν υπάρχουν σε δημόσια νοσοκομεία από την τσέπη του. Ενώπιον του Υπουργού Υγείας. Ακούστε τον.
1: Δεν μπορεί να νοήσει σαν άνθρωπος ότι δεν υπάρχει το βράδυ παιδίατρος στο νοσοκομείο Λαμίας ή ένα έκτακτο γεγονός. Δηλαδή υπάρχει ανασφάλεια στους πολίτες.
2: Έγινε μία πρόταση, κύριε Υπουργέ, ιδιωτικά πλέον και όχι στα δήμους Λαμίων, για κρίσιμες ειδικότητες στο νοσοκομείο της Λαμίας, όπως είναι η παιδιατρική, όπως είναι η πνευμονολογία και όπως είναι και η παθολογία, που εκεί υποδειγμένα έχουμε τεράστιο θέμα, για δύο χρόνια να χρηματοδοτήσει ο κύριος Πανουργιάς τους γιατρούς οι οποίοι θα προσληφθούν μέσω διαδικασίων.
0: Έλεος!
3: Φτιάξει το θερμικό πλαίσιο. Δεν το είχαμε το παρελθόν, το φτιάξαμε γιατί υποδεχτήκαμε τη δωρεά του Στέλιου Χατζηγιάννου για τα νησιά. Και υπάρχει και το μοντέλο. Όπου ένας ιδιώτης θέλει να συνδράμει, μπορεί. Έχει υπάρξει ανάλογη χρήση της διάταξης στην Ιθάκη που έτσι βρέθηκε η παιδεία του μετά από 6 χρόνια. Και τώρα θα ανακοινώσουμε και αντίστοιχη στη Λέρο. Άρα έχουμε ανοίξει ανάλογη.
0: Τι λέει ο άνθρωπος ο υπουργός? Αποδεχόμαστε, λέει, τη δωρεά του ιδιώτη. Να πληρώνει ο ιδιώτης τους γιατρούς λόγω της έλλειψης που υπάρχει στο νοσοκομείο της Λαμίας. Δηλαδή, καλά ρε, εσείς ντροπή δεν έχετε εκεί πέρα? Δόθηκαν εκατοντάδες δισεκατομμύρια ευρώ για ταμείο ανάκαμψης. Χρήματα δεν πήγαν στο ΕΣΥ? Όχι, τα φάγανε. Δεν πήγαν στους γιατρούς, ούτε στους νοσηλευτές. Χρήματα πήγαν για την ψηφιοποίηση του ΕΣΥ, Δέσποι Ιερακάκης. Και όταν ο Χίος φώναζε, στέλνανε εξώδικα, αγωγές, ασφαλιστικά μέτρα στο Χίο. Να τον φάτε το Χίο. Αλλά ο Χίος δεν τρώγεται. Είναι σκυλό καρύδι. Σήμερα στο νοσοκομείο της Λαμίας υπήρξε μια εθνική προσβολή. Ο ιδιώτης δήμαρχος, επιχειρηματίας που έχει την οικονομική δυνατότητα, δεν έχει σημασία αυτό, προσφέρεται να βάλει λεφτά για να πληρώνει από την τσέπη του παιδιάτρους και χρήσιμες ειδικότητες που δεν υπάρχουν στο νοσοκομείο της Λαμίας. Και αυτά τα λέει ενώπιον του Υπουργού Υγείας. Εγώ, αν μου τα έλεγαν αυτά και ήμουν Υπουργός Υγείας, θα έπαιρνα το καπελάκι μου και θα έφευγα. Και αυτός τι είπε? Ναι, πλήρωσέ τα. Πού πήγανε τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης, ρε? Πού πήγαν τα λεφτά, ρε? Στις κάμερες για να βάζεις τα γυαλιά σου? Θα πρέπει να ντρέπεστε. Να φτάσουν στο σημείο οι ιδιώτες να πληρώνουν τον παιδίατρο. Είναι ντροπή για το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Είναι ντροπή για ένα ολόκληρο κράτος. Οι επιχειρηματίες. Και μπράβο στον κύριο Πανουργιά. Στον κύριο Παπαϊωάννου. Αλλά όχι. Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Δηλαδή, θα ζει το Εθνικό Σύστημα Υγείας με εράνους? Είναι ντροπή. Είναι ντροπή. Πραγματικά. Συγγνώμη που σήμερα έθιξα τους νταβατζίδες των βουνών. Θα με βρίσκετε απέναντί σας. Εάν προασπίζεστε το εθνικό συμφέρον, είμαι δίπλα σας. Εάν πηγαίνετε να κάψετε τα βουνά, να κλέψετε τον κόσμο, να τον κάψετε, να του διαλύσετε τις περιουσίες για να βγάλετε κέρδος, θα είμαι συνέχεια απέναντί σας. Εμένα δεν με νοιάζουνε ούτε τα κανάλια που έχετε, ούτε τα μεροκάματα που δίνετε σε αυτούς τους βρωμιάριδες για να με καθυβρίζουν από το διαδίκτυο. Η βρωμιαρέ είναι γνωστή. Είναι η σπιούνη του διαδικτύου. Η σπιούνη. Οι σπιούνοι δεν μ' αγγίζουν εμένα. Τσογραμμένους στα παλιά των υποδημάτων μου. Θα τους τσακίσω. Έχω τόσα στοιχεία εναντίον τους, θα τους τσακίσω. Θα τσακίσω τους συνομιλητές της μαφίας. Θα με βρείτε μπροστά σας. Καλό ξημέρωμα.

Υπάρχουν γεύσεις που δημιουργούν αναμνήσεις και στιγμές που η καρδιά μας γεμίζει με γλύκα. Η Αθηναϊκή Ζαχαροποιία φροντίζει τις πιο γλυκές σας αναμνήσεις. Με μεράκι και υπευθυνότητα κλείνουμε σε κάθε μας συσκευασία τη δικιά σας γλυκιά εμπειρία. Βρείτε μας και στις συσκευασίες της Royal Sugar. Η ζωή είναι γλυκιά, ας την απολαύσουμε.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Με αυτά τα τραγούδια μεγάλωσα. Σπάνια δημοσιογραφικά αφιερώματα στους σπουδαίους του γνήσιου λαϊκού ελληνικού τραγουδιού. Κυριακή, 10 με 1 τη νύχτα, στο Μάχη FM 99,8. Έρευνα, παρουσίαση, Στέφανος Χίος.
3: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλησπέρα σας. Κυρίες, κύριοι, αγαπητά μας παιδιά, τι κάνετε? Λοιπόν, θα ήθελα να σας πω δύο πράγματα. Πρώτον, ότι σήμερα συνεκπέμπουμε με τον κύριο Εφραίμ Χαραλαμπίδη, ότι θα πάμε μαζί μέχρι τις 8, Θεού θέλοντος βεβαίως και μάχη επιτρέποντος. Και το δεύτερο πράγμα το οποίο θέλω να σας παροτρύνω είναι να πάρετε τηλέφωνο για να μας ζητήσετε τραγούδια. Δουλεύει αυτό, μια χαρά είμαστε. Η 21η Ιουλίου, το σωτήριον έτος 2026, εύχομαι να σας βρίσκει καλά σε ψυχική και πνευματική και σωματική υγεία. Σήμερα είναι μία από τις μέρες που μέσα στο ημερολόγιο του χρόνου σηματοδοτούν την αλλαγή. Σήμερα και χθες δηλαδή, και ένεκα Δευτέρας, η αρχή αυτής της εβδομάδας, η οποία για πρώτη φορά στο φετινό καλοκαίρι φαίνεται ότι έχει πολύ πιο χαμηλούς ρυθμούς από άλλες εβδομάδες. Με την προηγούμενη εβδομάδα, η Δευτέρα ήταν, λες και ήταν Μάιος. Δεν ξέρω γιατί. Βασικά ξέρω γιατί. Το γιατί είναι ξεκάθαρο, το γιατί είναι επειδή δεν έχουμε λεφτά. Οπότε συνεχίζεις να κάνεις τις δύο ή τις τρεις δουλειές τις οποίες κάνεις καθημερινά, και αυτό σημαίνει ότι κάνεις και το ανάλογο commuting. Κάτσε να καλησπέρισω τον Φάνη. Χαίρετε, κύριε Μαρίνο μου, πώς πάει, λέει, η ζέστη στο ραδιοφωνικό σταθμό? Εδώ πέρα έχουμε φοβερά air conditioner.

Οπότε τουλάχιστον από ζέστη εδώ πέρα είμαστε μια χαρά. Πρέπει να σας πω ότι κάνω και εκπομπή με ανοιχτή την πόρτα του ραδιοφωνικού στούντιο, ούτως ώστε να παίρνω λίγο αέρα για να μην με παγώνει το air condition και γίνομαι κασάτος. Εν τω μεταξύ συνειδητοποίησα το Σαββατοκύριακο ότι τη λέξη κασάτος οι νεότεροι δεν την ξέρουν, δεν την γνωρίζουν. Είναι λογικό, προκύπτει από ένα παγωτό κασάτο το οποίο πλέον δεν το γνωρίζουν. Δεν το ξέρουν, αλλά δεν ξέρουν και τη λέξη ότι έχω γίνει κασάτος. Το λέω επειδή παντρεύτηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο ο ξαδελφός μου. Ο ξαδελφός μου δεν είναι ούτε 30 χρονών, ζωή να έχει, και εκεί πέρα ήταν όλες οι φίλες και οι φίλοι του στο γάμο. Σε κάποια στιγμή εκεί που καθόμαστε, είμαστε κάτω από ένα air condition στην Κεφαλονιά. Λέω, παιδιά, έχουμε γίνει κασάτι εδώ πέρα, τι έχουμε γίνει. Εφραίμ μου, ξέρεις ποια είναι η τραγική συνθήκη της υπάρξεώς μας? Ότι έχουμε την αίσθηση ότι ο κόσμος αλλάζει και φεύγει, ενώ εμείς αλλάζουμε και φεύγουμε. Καθόμαστε, κοιτάμε τη ζωή και λέμε πω πως έχουν αλλάξει τα πράγματα, ρε, δεν υπάρχει πλέον το παγωτό κασάτο. Τι λες βρε μακα, σε λίγο θα υπάρχεις εσύ. Σε λίγο δεν θα υπάρχει Ελλάδα, σε λίγο δεν θα υπάρχει το έθνος. Τελείωσε και το Μουντιάλ. Είδα στο πρώτο θέμα, πρέπει να σας πω. Και να σας πω, επειδή σε λίγο θα τελειώσουμε η Λινάρτ Σκινάρτ, ζητήστε μου το πρώτο τραγούδι για την συνέχεια. Ζωντανή είναι η εκπομπή 21 Ιουλίου. Λέω το 21 Ιουλίου διότι θα πάει, θα παίξει επανάληψη. Οπότε θα ακούσε να ξαναλέω, ζωντανή η εκπομπή. Αλλά θα σου λέω 21 Ιουλίου, ενώ θα είναι 3 Αυγούστου. Λοιπόν, μέχρι τις 3 Αυγούστου βαστάει η Ελλάδα. Για ποιο μετά δεν ξέρω τώρα, δεν θα βάζω και στοίχημα. Επίσης, μας ρίξανε το meaculpa.gr. Ειλικρινώς προσπαθώ να καταλάβω γιατί.

Τον ατέλειο το έχουν να πάρει αυτοί οι Λίναρτς. Δηλαδή στο συγκεκριμένο κομμάτι βαράνε και τελειωμό δεν έχουν. Καλησπερίζω την τηλεφωνική γραμμή και έχω πει ότι σήμερα το μόνο το οποίο θέλω είναι να μου ζητήσετε τραγούδι και να πείτε μια καλησπέρα. Έχω μπει σε καλοκαιρινή διάθεση, βλέπω τις ειδήσεις, αποκαρδιώνομαι στην Ελλάδα και διεθνώς. Επίσης να πω ότι ευχαριστούμε εκείνους που μας χάκαραν χθες στο meaculpa.gr και μας το ρίξαν το site και προσπάθησαν 24 ώρες σχεδόν να βγάλουμε άκρη. Ξανά είμαστε πάνω και ξανά είμαστε πάνω για να σας πούμε ότι για παράδειγμα έχουμε 60 νέους λαθρομετανάστες οι οποίοι αφήχθησαν σήμερον νότια της Ιεράπετρας, πολλές δεκάδες και αν όχι εκατοντάδες, ορισμένες φορές σπανιότερα χιλιάδες. Καθημερινώς αυξάνεται ο πληθυσμός της χώρας, αλλά όχι από παιδάκια που κάνουμε εμείς. Θα βγουν αύριο μεθαύριο, θα κάνουν το σταυρό τους και θα μιλάνε ελληνικά. Αυξάνεται ο πληθυσμός της χώρας με Αφροασιάτες Ισλαμογενείς. Αυτό ακριβώς. Και εσείς τι σκέφτεστε, πώς θα δώσουμε τη σκυτάλη ξανά σε μια άλλη εκδοχή, ένα άλλο προσωπείο της διοικού σας και κυβερνώσας ελίτ. Ποια κυβερνώσα αριστερά, ποια κυβερνώσα δεξιά, τι ακούμε, τι μακίες ακούμε. Δηλαδή πραγματικά δεν γίνεται. Μου έρχεται στο νου η Μίρια Μακέμπα και ο Χάρη Μπελαφόντε. Μαλάικα. Βγάλε και ένα γιώτα. Δεν γίνεται πλέον. Τι θέλετε. Να φύγει ο Μητσοτάκης, κανένα πρόβλημα. Θα έρθει ο Σαμαράς να φέρει το δένδια. Τις ίδιες ακριβώς πολιτικές θα ακολουθήσουν. Και θα νομίζεις ότι έχεις κάνει και κάτι. Θα νομίζεις ότι τα έκανες όπα, τα έκανες, όπως το λένε εκεί πέρα, ανάστα ο Κύριος. Ειλικρινώς δηλαδή. Κάτσε να πω μια καλησπέρα λοιπόν, ακριβώς επειδή έχει καλοκαιριάς και τα πράγματα τα ξέρουμε. Το σύστημα εξουσίας στη χώρα έχει στηθεί και ετοιμάζεται με μικρές προσαρμογές για την στιγμή που πρόκειται να αντιπαρατεθεί το ένα κομμάτι του συστήματος με το άλλο κομμάτι του συστήματος. Στο ενδιάμεσο όλοι εμείς. Τι άλλο να πούμε. Τι μου λέει, καλησπέρα, γιατί λέει τόσες επαναλήψεις τελευταία, φίλε Κωνσταντίνε, μας έλειψε η εκπομπή. Σήμερα δεν είναι επανάληψη, αλλά οι επαναλήψεις, φίλε μου, τώρα τελευταία, κατά πρώτον τις Παρασκευές και κατά δεύτερον λόγω θέρους. Είναι ξεκάθαρον. Δεν λες πάλι καλά που συναντιόμαστε, πάλι καλά που είμαστε εδώ. Εγώ πρέπει να σας πω ότι, όπως το λένε έτσι, τη ευαρεσκία της διευθύνσεως του ραδιοφωνικού σταθμού, επιθυμώ να εκπέμπω από εδώ και την χρονιά που έρχεται, τη σεζόν που έρχεται. Σας το λέω δηλαδή να το γνωρίζετε. Και ότι εγώ εδώ έχω βρει ένα ωραίο, ένα γλυκό ραδιοφωνικό σπίτι, το οποίο και συναφές είναι με τις δικές μου αρχές, αξίες και την αισθητική μου, αν θέλετε, σε πολλά επίπεδα. Λοιπόν, και εδώ πέρα με τους έχοντες το γενικό πρόσταγμα, μια χαρά μπορούμε να συνεννοούμαστε. Αυτό έχω να πω. Συνεπώς, να το πω πολύ απλά, δεν θα πω ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει, αλλά και που χάνει και που δεν χάνει πάλι δεν αλλάζει. Και επίσης, άμα περνάς καλά να κάνεις κάτι, συνέχισε να το κάνεις. Δεν υπάρχει λόγος τώρα να ψάχνεις για το πώς θα αλλάξουν τα πράγματα. Ξαναλέω, άμα είσαι σε ένα ραδιόφωνο, έχεις μια καλή συνεννόηση με την διεύθυνση, έχεις μια καλή συνεννόηση με τους ηχολήπτες, τους τεχνικούς, τους συναδέλφους, όλα καλά δεν είναι? Αυτό θα πω κι εγώ. Μη γίνει, λέει, κανένα αστείο, λέει, και δεν είσαι στο ρόστερ του Μάχη και την επόμενη σεζόν. Καλησπέρα, Κωνσταντίνε. Με το καλό εδώ θα είμαστε. Με τη βοήθεια του Θεού, φίλε μου, εδώ θα είμαστε. Και καλά να είμαστε. Και να σου πω κάτι, εσύ με ρωτάς γιατί παίζουμε επανάληψη. Να σου πω μία επανάληψη δικής μας εκπομπής.

2002 GR, τους οποίους περισσότεροι τους μάθαμε από την Μαγική Αυλή, που ήταν τη δεκαετία του 1980, μήπως και προς τέλη του 1980. 10 χρόνια λοιπόν πιο πριν, οι 2002 GR, για τους οποίους αγνώρισα προσωπικώς ότι είχαν ήδη σταδιοδρομήσει στο ελληνικό πεντάγωνο από την δεκαετία του 1970, μας αφήνουν εδώ πέρα το 1976 τον σιδερένιο άνθρωπο.

0: Δύναμη, λέει, στους οδηγούς διανομής με μηχανάκι. Μου στέλνει εδώ επίσης 2002GR το άλλο κομμάτι από το οποίο τους μάθαμε, το «Δεν είσαι έρωτας εσύ». Το αφήνω έτσι απλά να παίξει λίγο. Λοιπόν, δύναμη στους οδηγούς, λέει, διανομής με μηχανάκι Ιβάν, που κουβαλάνε νερό από το μάρκετ σε 5 ορόφους, λέει, χωρίς ασανσέρ στους ανθρώπους μας που δεν έχουν να βάλουν ένα φίλτρο βρύσης. Πεθαίνω πως έκλεισε το μήνυμα έτσι, με αυτήν την κοινωνική διάσταση της νέας φτώχειας που δεν έχει να βάλει ένα φίλτρο βρύσης και αναγκάζεται να πίνει εμφιαλωμένο.
1: Ποτά σε θάλασσα, για κάποια ψεύτικα ματάκια καστανά.
0: Να πω στον φίλο μου τον Τζο ή τη φίλη μας την Τζο που μου στέλνει το μήνυμα έτσι με τους 2002GR να παίζουν αυτό το ερωτιάρικο από πίσω. Να πω ότι ο περισσότερος κόσμος ούτε φίλτρο βρύσης έχει, ούτε εμφιαλωμένο πίνει. Νεράκι από τη βρύση πίνει ο περισσότερος κόσμος. Δηλαδή αυτό το δίλημα μεταξύ φτώχειας και καταστρόφας ή εμφιαλωμένο να πάρει ευχή δεν έχουν να πιούν νερό βρύσης. Θέλω να σου πω ότι περισσότεροι διανομής δεν ανεβαίνουν τις σκάλες κουβαλώντας μπουκάλια νερό. Καλησπέρα μου, λέει, ωραία στις Παπ Κωνσταντίνε, έλλειψες. Δεν μπορώ, λέει, να πάρω, οδηγάω, θα ήθελα το Pictures of You, The Cure. Λοιπόν, οι Cure, οι οποίοι και αυτοί τραγούδησαν και τα είπανε πάρα πολύ ωραία μέσα στις τελευταίες μέρες, πήγε η φίλη μου, μου είπε ότι ήταν έπος, λέει η Cure.

Καλησπέρα στο φίλο μου Θανάση. Στέλλα από Αρτέμιδα, γεια σου Στέλλα. Την καλησπέρα μου λέει Κωνσταντίνε, καλησπέρα φίλοι. Και καλώς μας ήρθες, καλώς σας βρήκα. Τι είμαι το δολάριο, καλώς σας ήρθα. Έλειψες λέει, δεν μπορώ να πάω. Ναι, και εμένα. Εύχομαι να περάσετε όλοι καλά στο γάμο του ξαδέρφου. Παιδιά, Θεός ο ξαδέρφος, πραγματικά δηλαδή. Πήρε κουκλάρα, πήρε. Πραγματικά δηλαδή, βγάζω το καπέλο μου. Ο ξάδελφος ούτε 30 χρονών. Δεν συνηθίζουν πλέον να παντρεύονται, πρέπει να σας πω. Παντρευόμαστε εκεί, γύρω στα 50-60. Παντρευόμαστε και μετά αρχίζουμε και ψάχνουμε με εξωσωματικές να κάνουμε παιδί στα 75 μας. Αυτή είναι η φάση. Και ύστερα διαμαρτυρόμαστε γιατί τα 360 ευρώ της εθνικής βασικής συντάξεως δεν μας φτάνουν για ζήτο. Έλα βρε Αντώνη, με συγκινείς. Το αστείο λέει ότι άκουσα αυτό το τραγούδι από μια ταινία, λέει, δεν τους ήξερα και την άλλη μέρα, λέει, έμαθα ότι παίζουν το Pictures of You, τον Cure, λες εσύ.

πάω λίγο αντιμακρόσυρτο. Εντάξει, τώρα δεν θέλω να επαναλάβω αυτή την λέξη. Θα την αποσύρω, διότι καταλαβαίνω ότι ορισμένους κιουράδες και ορισμένες κιουρίες αυτό τους ενοχλεί. Θα πω αισθαντικό. Αυτήν την αισθαντική επανάληψη ενός ειδονικού εκκρεμού, πως αλλιώς να σας το περιγράψω. Τι λέει ο Αντώνης, λέει, φάνταζε ρε φίλε, λέει, πες για τα μαχαιρώματα το πρωί, γιατί λόγω δουλειάς έμεινα, λέει, μόνο στην είδωση. Φαντάζομαι, λέει, ότι θα ήταν κανένας αλλοχοακμπάρης με ψυχολογικά θέματα. Έχω την αίσθηση ότι παίζει να ήταν δικός μας και μεγάλος άνθρωπος. Και όλα εδώ πέρα τα ψυχολογικά είναι δεδομένα, αλλά δεν το έχω τσεκάρει, θέλω να σου πω, διότι από το πρωί τρέχω με διάφορες δουλειές αέρο και κάιρο και δεν έχω αφοσιωθεί στην επικαιρότητα της ημέρας. Αυτό το οποίο ξαναλέω, μπορώ να σας πω, είναι για παράδειγμα ότι στη Μεγάλη Βρετανία, όπου ο κύριος Στάρμερ μπορεί να έφυγε, αλλά ο σταρμερισμός ζει, πάνω από 2.500 Ισλαμιστές, συντριπτική τους πλειοψηφία παιδοβιαστές, θα αποφυλακιστούν προώρα μέχρι το Σεπτέμβριο.

Δηλαδή φαντάσου ότι στο Ηνωμένο Βασίλειο σου λέει ότι επειδή λέει έχουμε πάρα πολύ κόσμο στις φυλακές, έχουμε πρόβλημα, σοβαρή κρίση υπερπληθυσμού στις φυλακές, αλλάζουμε λέει τους κανόνες εκτίσεως των ποινών, οπότε ποιους αμολάει έξω, τους Ισλαμιστές παιδοβιαστές.

χειρότερο δε με την είδηση της αποφυλάκησης των χιλιάδων Ισλαμιστών παιδοβιαστών είναι ότι θα ενημερωθούν και τα θύματα. Ακούω τώρα, διαβάζω στο megakulpa.gr, λέει, ιδιαίτερη ανησυχία, λέει, προκαλεί το γεγονός ότι θύματα, λέει, εγκλημάτων έχουν ήδη ενημερωθεί με επιστολές για τις αλλαγές, ότι ο δράστης, λέει, μπορεί να αποκτήσει νωρίτερα δικαίωμα αποφυλάκησης. Όταν μιλάμε για κράτος εχθρό του έθνους, το εννοούμε όσο μπορεί να το εννοήσει κανείς.

Λέει ο user και θα τα πάρει στο κρανίο τώρα ο Νίκος ο Μαριάκης, αλλά δεν πειράζει. Λέει όλοι οι φιλελέδες, λέει τις ίδιες γεωλογίες, λένε. Λογικό λέει να μου πεις, αφού εντολοδοχή είναι. Κοίτα τώρα, η αλήθεια είναι ότι με το Pictures of You, εγώ θυμήθηκα το άλλο το τραγούδι που πάλι είναι από 90s. Είναι η περίοδος των Cure από τη δεκαετία του 90. Το Last Day of Summer Never Felt So Cold. Αλλά αυτό θα περιμένω να το παίξουμε όταν επιστρέψω τέλη Αυγούστου.

0: λέει, λες να κάνει καμία συμφωνία ο ελληνόφωνος πρωθυπουργός μας, λέει, για να τους άγαγε και αυτούς στο Ελλάδα, έτσι λέει, και αλλιώς όλους, λέει, τους καλοδέχεται. Φίλε, όχι, δεν θα φέρει άλλους ο Μητσοτάκης, θα περιμένει το Δένδια τώρα, θα φέρει ο Σαμαράς το Δένδια και θα συνεχίσει ο Δένδιας το έργο το οποίο μέχρι τώρα έχει δημιουργήσει, έτσι, αυτές τις ανησυχίες σε ορισμένους. Το καλύτερο στην όλη υπόθεση, να γνωρίζετε, είναι ότι τον Δένδια θα τον φέρουν άνθρωποι, κατά πως φαίνεται δηλαδή, και εγώ σας λέω το μετά. Αν να σας λέω τι γίνεται σήμερα, μπορείτε να τα ακούσετε και από αλλού. Να σας πω τι θα γίνει αύριο μεθαύριο. Αυτό μπορεί για κάποιους από εσάς να έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον, μπορεί για κάποιους όχι. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια φάση όπου το σύστημα παίζει Σαμαρά, φορτώνει κόσμο. Σημερινές, για παράδειγμα, οι φρέσκες ειδήσεις αναφέρουν, ξέρω εγώ, 2-3 ονόματα. Ξέρω εγώ, Πάνος Παναγιωτόπουλος, ο Πατούλης επίσης. Άλλο άκουσα σήμερα τον κύριο Φορτσάκη. Άκουσα σήμερα επίσης. Όλοι αυτοί κατευθύνονται προς Σαμάρα με μανία για να αλλάξουν πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή, ουσιαστικά τι έγινε αυτή τη στιγμή? Η Νέα Δημοκρατία έγινε δύο κόμματα. Και τόσες γραμμές έχω. Sorry, φίλε, δεν το είχα καταλάβει. Καλά, θα σας αρχίσω να τις παίρνω μία-μία. Καλησπέρα σας. Ναι.
1: Καλησπέρα, Κωνσταντίνε.
0: Αγάπη μου, τι κάνεις?
1: Καλά, να ζήσουν τα παιδιά.
0: Να είσαι καλά, να μου.
1: Πλακώθηκα με το βουλευτή στα μάτια. Πώς το βρήκα το τηλέφωνο, μην με ρωτήσεις.
0: Τι έκανες, πλακώθηκες με το βουλευτή στα μάτια?
1: Ακριβώς. Okay. Τηλεφωνικά.
0: Περίμενε, στα μάτια, ποιο είναι το στα μάτια, το Γιάννη. Ποιο είναι στα μάτια από όλους?
1: Ο Γιώργο, καλέ, ποιο είναι αυτός που είναι περί τα ιατρικά και τη Νέα Δημοκρατία.
0: Οκ, okay. Και γιατί τσακώθηκες μαζί?
1: Κυρία Συμπουλή, θα σου πω. Βγήκε ο κύριος Ευάγγελος Τουρνάς, δεν το είδες?
0: Και πες μου τώρα γιατί, τι σου φταίει? Α, κατάλαβα ποιον λες, ναι.
1: Ναι. Ναι. Και είπε για το προσωπικό, πρόσεξε να δεις απάντηση. Ενευρίασα, έψαχνα να βρω κάποιον να ταχώσω.
0: Και βρήκες και εσύ τώρα τον Σταμάτη. Τον άνθρωπο της Νέας Δημοκρατίας που είναι εκεί πέρα για όλους τους ευάλωτους και τους ευπαθείς.
1: Θα σου έλεγα.
0: Ο Γιώργος Σταμάτης είναι ο αρχιτέκτονας της... αρχιτέκτονας, όχι πολύ λέω.
1: Της ΛΟΑΤΚΙ.
0: Όχι, λοιπόν, τις σχέσεις της Νέα Δημοκρατίας και με τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα και με την κοινότητα των γύφτων Τσιγκάνων και Ρωμά.
1: Άντσε με να σου πω. Και έτυχε σε αυτό να πέσω. Πήρα στη Βουλή,
0: ναι,
1: και τελικά δεν έβρισκα κανένα. Κυριακή ήταν. Γιατί
0: ήταν και ο Σταμάτης όμως στη Βουλή, του το δίνω.
1: Όχι, δεν κατάλαβε. Παίρνω στο σταθερό.
0: Ναι.
1: Σε σταθερό. 94, ξέρεις πως είναι αυτό, το ίντερνετ.
0: Ναι.
1: Και ξαφνικά δέχομαι ένα τηλέφωνο, γιατί είχα πάρει στο Open να ζητήσω το δικό στο τηλέφωνο να σου πω τα όργια του.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν μου το δίνανε.
0: Καλά κάνανε.
1: Καλά κάνανε.
0: Άμα όποιος παίρνει το δίνει το τηλέφωνο μου, καταλαβαίνεις ότι θα είχα θέμα. Για πες. Εσύ, λοιπόν, εσύ μπορείς να με βρεις και εδώ. Οι άλλοι, αλλιεί στους άλλους. Δεν μας νοιάζουν οι άλλοι. Οι άλλοι να πάνε να πνιγούν, να πάνε να κουρεύονται. Βαρέθηκαν να ενδιαφέρουν για τους άλλους.
1: Ήμουν τόσο νευριασμένη.
0: Άιντε, πνιγήκετε. Ναι.
1: Λοιπόν, ευχαριστώ.
0: Παρακαλώ. Λοιπόν, δεν το λέω σε εσένα. Ναι.
1: Το ξέρω. Λοιπόν.
0: Για πες λοιπόν, σε παρακαλώ, θέλω να μου.
1: Παίρνει ένα κινητό.
0: Ναι.
1: Το σηκώνω. Λέω ναι. Μου λέει. Λέω, ποιος είστε? Σταμάτης.
0: Κάτσε ρε, περίμενε. Εσύ τον πήρες και τον ρώταγες ποιος είναι?
1: Μα αφού δεν ήξερα, αφού με πήρε κινητό.
0: Περίμενε. Έχεις πάρει λοιπόν εσύ το Open, δεν σου δίνει το δικό μου τηλέφωνο, μετά έχεις πάρει τη Βουλή.
1: Σου δώσαν το Χαριτάτου, ο οποίος μου το έκλεισε στα μούτρα.
0: Σου δώσαν το τηλέφωνο του Χαριτάτου.
1: Το τηλέφωνο όμως με 2-11 και 2 τέτοια.
0: Όχι το προσωπικό, το κινητό σου δώσαν εκεί πέρα ένα τηλέφωνο της εκπομπής.
1: Ναι, λέω, τι να το κάνω, λέω, παιδιά, αυτός είναι του συστήματος. Συγγνώμη,
0: ναι.
1: Δεν καταλαβαίνω Χριστό εγώ.
0: Ναι, εγώ τραγουδάω, μην λέγε μου.
1: Δεν τραγουδάς καθόλου.
0: Καλά, γιατί να μην τραγουδάω?
1: και με παίρνει τηλέφωνο.
0: Ναι.
1: Και με παίρνει τηλέφωνο.
0: Ναι.
1: Και βλέπω ένα άγνωστο κινητό.
0: Ωραία.
1: Εγώ δεν πήρα το κινητό.
0: Θα σου πω, περίμενε, ο άνθρωπος σε πήρε τηλέφωνο όμως. Αντί.
1: Άκουσε με κάτι.
0: Τι ώρα ήταν την Κυριακή αυτό?
1: Καλέ, 6 ώρα ήταν.
0: 6 ώρα, το απόγευμα υποθέτω.
1: Ναι, βρε.
0: 6 ώρα την Κυριακή το απόγευμα σηκώνει το βουλευτής και σε παίρνει τηλέφωνο και εσύ τον βρίζεις και από πάνω.
1: Πλησιάζουν εκλογές. Λοιπόν.
0: Μα ξέρει ο βουλευτής που ψηφίζεις εσύ. Εγώ θέλω να σου πω ότι ο Γιώργος ο Σταμάτης της Νέας Δημοκρατίας σε πήρε από αίσθηση καθήκοντος.
1: Να σου πω, θα με αφήσει να τελειώσω άμα θες να πάρω το τηλέφωνο του Δένδια.
0: Καλά, πάρε το τηλέφωνο του Δένδια. Κακό του κεφαλιού σου θα κάνεις δηλαδή. Με απειλείς με το να κάνεις κακό στον εαυτό σου, αυτό μου θυμίζει
1: όχι,
0: Τσίπρα το 2015.
1: Βρε πλάκα σου.
0: Σ' αγαπώ.
1: Λοιπόν,
0: για πες.
1: Άκου.
0: Ναι.
1: Και του λέω, ποιος είστε, ο Σταμάτης. Ποιος Σταμάτης. Ο Σταμάτης. Λέω, συγγνώμη, είστε βουλευτής. Ναι, μου λέει. Της Νέας Δημοκρατίας. Ναι. Α, που σε βρήκα. Λέει, εσύ που βρήκε το τηλέφωνο. Εγώ στη Βουλή πήρα και μου βγήκε το κινητό σου. Πού να το ξέρω, λέω.
0: Ωραία, ωραία, ναι, και.
1: Και του λέω, άκουσες τις δηλώσεις του Τουρνά. Που έλεγε για τον προσωπικό αριθμό μέχρι τις 3 Αυγούστου ότι θα έχουμε πρόβλημα όλοι εμείς και εδώ στην Ελλάδα μέσα με τα δημόσια έγγραφά μας.
0: Θεός ο Μάικ που μου λέει Σταμάτης Τζιαντόπουλος, όχι για κάτι δικά μου. Μπράβο, ρε Μάικ, ναι.
1: Για δημόσια έγγραφα και ότι θα έχουμε πρόβλημα και στις μισοδοσίες. Τι με νοιάζει αν θα φύγω εξωτερικό ή όχι? Τι με νοιάζει? Και στο κάτω κάτω ρε, θέλετε να τα πάρετε όλα, πάρτε τα ρε. Δεν τον άκουσες, λέω, στη Βουλή? Όχι, δεν το γνωρίζω. Δεν το γνωρίζεις? Δηλαδή το θέμα είναι ότι έχω θέμα με την καρδιά μου. Παίρνω φάρμακα. Εντάξει, και δεν ήξερα ότι ήταν της ιατρικής αυτός και φυσικοθεραπευτής. Μετά τα έμαθα. Λοιπόν, και τι παίρνω, λέω, πόσα λεφτά παίρνω, τα θέλετε, λέω, και αυτά. Πάρτε τα ρε αφού σας λείπουνε, λέω. Πάρτε τα όλα, λέω. Έτσι κι αλλιώς μας έχετε πουλήσει.
0: Και?
1: Έχετε να πείτε, λέω, κάτι, κύριε? Όχι, λέει, τι να πω. Αλλά δεν το ξέρω, δεν το ξέρεις. Μα υπάρχει νομοθετική. Εγώ έχω την ταυτότητα του 2008 και εγώ την παλιά έχω. Όχι, κύριε μου, λέω, δεν έχετε την παλιά. Είμαι και μεγαλύτερη του, με συγχωρείς, έτσι. Δεν έχετε την παλιά του, λέω. Γι' αυτό δεν ψηφίζω κανέναν σας. Δεν έχετε την παλιά του, λέω. Γιατί η παλιά είναι αυτή που λέγε Χριστιανή Ορθόδοξος. Με ποιο δικαίωμα, βρε? Εν τω μεταξύ του ξεκινάω με το έχουμε δημοκρατία. Μου λέει έχουμε. Πού είναι? Με την απειλή, λέω, που έκανε ο κύριος Ευάγγελος Τουρνάς. Που εδώ στο Κοροπή και εγώ είμαστε.
0: Και...
1: τι έχετε να πείτε, του λέω.
0: Και.
1: Τίποτα.
0: Ναι.
1: Τίποτα. Όχι, υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο, λέει, που λέει... Ναι, το νομοθετικό πλαίσιο, ακόμα και αυτό που υπάρχει που λέτε για το 27, αλλά μας εκβιάζει, λέει, ο κύριος Τουρνάς, του κάνω. Μπορείτε, λέω, να το αλλάξετε με νομοθετικό πλαίσιο που να λέει, αφού έχουμε δημοκρατία, ο καθένας είναι ελεύθερος να κάνει ό,τι θέλει. Όχι όπως με τα εμβόλια που ψοφίσατε όλο τον κόσμο.
0: Αντίδραση σε αυτό?
1: Καμία.
0: Μάλιστα.
1: Καμία.
0: Εντάξει, να σου πω, εγώ χαίρομαι.
1: Γιατί?
0: Εγώ χαίρομαι που βρήκες τον βουλευτή και του μίλησες. Δεν συμβαίνουν αυτά.
1: Κατά τώρα... λάθος τον βρήκα.
0: Εντάξει. Τώρα,
1: δεν
0: εκεί...
1: πήρε το δικό του.
2: Δεν το ξέρω.
1: Δεν έχω καμία.
0: Από εκεί και ύστερα πρέπει να σου πω ότι το πρόβλημά σου το έχω κι εγώ. Το ίδιο πρόβλημα έχω. Διότι,
1: λοιπόν,
0: διότι είμαι ακόμα με.
1: Τα πάρετε όλα, ρε.
0: Είμαι ακόμα με την προηγούμενη ταυτότητα. Σου λέω, έχω το ίδιο πρόβλημα με σένα. Είμαι ακόμα με την προηγούμενη ταυτότητα. Λοιπόν...
1: και μου λέει, την παλιά έχω κι εγώ, λέει. Δεν υπάρχει. Αλλάξε το με νόμο, λέω. Δεν έχουμε ξεκίνησα με αυτό. Έχουμε ή δεν έχουμε δημοκρατία? Τι με απειλεί ο άλλος? Και δεν τον άκουσες και εσύ δεν ξέρεις. Όλοι δεν ξέρετε, λέω, πια.
0: Άστο, από 3 Αυγούστου
1: είναι
0: δεν ξέρω τι θα κάνω.
1: Δεν ξέρει, λέω.
0: Και έχω να πω και μία Γενέβη. Στις 6-7-8 νομίζω.
1: Πρόσεξε,
0: Σεπτεμβρίου.
1: Σκηνικό,
0: δεν ξέρω πώς θα πάω. Πραγματικά θα πάω να σκαρφαλώσω τις Άλπεις σαν τον λάθρο μετανάστη. Μπράβο, θα γίνουμε λάθρο.
1: Ναι,
0: αυτό. Δίνουν χαρτιά.
1: Δίνουν χαρτιά παράνομος. Στο σημείο να μας λένε βγάλετε νέα ταυτότητα για να ψηφίσετε.
0: Μα, αυτό θα γίνει 100%. Να το ξέρεις.
1: Το
0: σε φιλό, καμάρι μου. Όχι, το περιμένω, το ξέρω.
1: Και κάτι άλλο.
0: Ναι.
1: Δύο τραγούδια. Θα σου πω ένα παραποιημένο της Παρνέλλας. Άνοιξε πέτρα για να μπω. Χάνω την χώρα που αγαπώ. Και το άλλο είναι. Χαεκραγώ. Αντώνης Βαρδής.
0: Ωραίο κομμάτι. Επί τη ευκαιρία. Μπαίνω με ένα Motorhead και πάω μετά εκεί.
1: Να ζείτε φιλιά τη μαγέρα μου, δεν ξέρω πότε θα φύγεις. Μας μας έλειψες.
0: Θα σας ξαναλείψω, αλλά εντάξει.
1: Πότε,
0: θα επανέλθω.
1: Πότε
0: πολύ σύντομα, αλλά θα γυρίσω νωρίς. Οπότε όταν θα λείπουν οι άλλοι, εγώ θα είμαι εδώ.
1: Συγγνώμη που ζήτησα το τηλέφωνο, αλλά ένα τηλέφωνο ξέρεις, να απευθυνθώ κάπου δηλαδή.
0: Μην το ξαναπείς, μια χαρά, τέλεια.
1: Τι?
0: Τέλεια, λέω και σε φιλό.
1: Και εγώ, γεια.
0: Μου λέει ο user, μου λέει γιατί αγχώνεσαι, δεν είσαι διαβατήριο. Όχι. Μου έληξε να σου πω την αλήθεια και πρέπει να πάω να το φτιάξω.

Εδώ από για τον φίλο μου ζήτησε Motorhead. Μου λέει ό,τι θέλεις, μου λέει από Motorhead, ό,τι θέλεις από Motorhead. Ένα πολύ γλυκό cover στον David Bowie και το Heroes κάνει εδώ πέρα η παρέα του Lemmy.

0: κομμάτι σχεδόν δεκαετίας. Καλά, το αρχικό Heroes David Bowie λογικά πρέπει να είναι κάπου δεκαετία 70, αρχές δεκαετίας 80. Νομίζω ότι πρέπει να είναι δεκαετία ή 70 ή 80. Όχι, νομίζω είναι δεκαετία ή 70 ή 80. Και εδώ πέρα το cover από τους Motorhead του Lemmy είναι από το 2017. Μεγάλος ο Lemmy όταν το λέγε. Ακούς και το... πώς το λένε, το σφύριγμα της Μασέλλας. Τεράστια φιγούρα, τεράστιος ο Lemmy, από τους μεγαλύτερους. Για να δούμε τώρα στην τηλεφωνική γραμμή ποιος είναι. Μα δεν είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Για να δούμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή ποιος μπορεί να είναι, διότι ποτέ δεν ξέρεις. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, εγώ είμαι.
0: Μάλιστα.
1: Ο Χριστιανός είμαι.
0: Τι κάνεις, Χριστιανέ μου?
1: Πώς θέλουμε.
0: Όλοι μας. Σήμερα εγώ εδώ πέρα έχω έρθει και δροσίζομαι, να σου πω την αλήθεια.
1: Εντάξει, είστε εκεί, έχετε και παίρνετε τα μπισκότα, αν θέλετε τρώτε και ένα μπισκότο.
0: Ποια μπισκότα ρε φίλε, αυτό το με τα μπισκότα απέναντι είναι ταλαιπωρία, αρχηγέ. Ταλαιπωρία μεγάλη. Ναι, άμα σου αρέσουν τα γλυκά είναι ταλαιπωρία, διότι είναι... σου έρχεται όλη η μυρωδιά αυτή η μεθυστική. Αν δεν σ' αρέσουν τα γλυκά, είναι ταλαιπωρία, διότι σου έρχεται όλη αυτή η μυρωδιά η αποκρουστική. Εγώ δεν θα σου πω τι από τα δύο είμαι, αλλά σε μία από τις δύο κατηγορίες εντάσσομαι κι εγώ.
1: Ωραία είναι η μυρωδιά. Εμένα μου αρέσει αυτή η μυρωδιά, αλλά δεν τρώω γλυκά. Λοιπόν. Οπότε είμαι εντάξει. Ελληνικά τραγούδια βάζεις?
0: Βεβαίως.
1: Όχι, ξέρεις, λαϊκά, έτσι, όχι.
0: Πες το εσύ.
1: Άπονες εξουσίες με τον Καζατζίδη, το Χατζηδάκι με.
0: Δεν το ξέρω, θα το βρω και θα το βάλω κατευθείαν, αρχηγέ.
1: Ωραία, και άλλη μια ερώτηση να σου κάνω.
0: Είχε
1: πει πριν από μια εβδομάδα, νομίζω, ότι κάτι σε έκανε να μην ασχοληθείς πλέον με την πολιτική όταν μπήκες μέσα στη Βουλή.
0: Ναι.
1: Ναι. Τι αντιμετώπισες και... τι είναι ακριβώς αυτό που αντιμετώπισες, γιατί
0: μας
1: ενδιαφέρει και εμάς. Εγώ φαντάζομαι τι είναι αυτό που
0: είναι. Είναι τεράστια η ερώτηση που κάνεις.
1: Ξέρω ότι είναι τεράστια και είναι κάτι που όλοι το ξέρουν και δεν το λέει κανένας.
0: Λοιπόν, εγώ θα σου πω, πάρε μια μέρα που θα έχουμε χρόνο.
1: Εντάξει, ας να ακούσουμε το τραγούδι τώρα.
0: Λοιπόν, για την ώρα όμως, δικό σου. Για σένα, φίλε μου Χριστιανέ, Καζατζίδης.
1: Άστο να παίξει όλο.
0: Όλο θα παίξει. Άπονες εξουσίες. 2-10-71-08-00-00.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από το Μάχη FM 99,8. SOS εκπέμπει η Δυτική Αττική, καθώς σύμφωνα με στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, την τελευταία δεκαετία έχει καεί το 64% των δασών της. 6 μέρες μετά το ξέσπασμά της, η μεγάλη φωτιά στην περιοχή συνεχίζει να δοκιμάζει τις πυροσβεστικές δυνάμεις, με τις τελευταίες ενεργές εστίες να παραμένουν στο επίκεντρο των επιχειρήσεων. Οριοθετημένη και χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στα Δρύγκια Κοροπίου. Όπως επισημαίνεται από την πυροσβεστική, η περιοχή σήμερα βρίσκεται στην κατηγορία 4, δηλαδή σε πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς. Πολύ υψηλός κίνδυνος, κατηγορία κίνδυνου όπως είπαμε 4, προβλέπεται αύριο σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη για την αποκατάσταση των πυρόπληκτων περιοχών της Δυτικής Αττικής. Στο επίκεντρο βρέθηκαν τα έργα αποκατάστασης, οι αποζημιώσεις και τα μέτρα στήριξης πολιτών και επιχειρήσεων. Με το άνοιγμα της Βουλής αναμένεται η κατάθεση νομοσχεδίου για την επιτάχυνση των διαδικασιών, δηλώσεων και αποζημιώσεων, ενώ προβλέπονται αναστολές συμβάσεων εργασίας, φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, καθώς και πληστηριασμών για τους πληγέντες. Χάθηκε ένας πνεύμονας πρασίνου, χάθηκαν περιουσίες, σπίτια, θρηνήσαμε ανθρώπινες ζωές. Το κράτος πρέπει να τους στηρίξει άμεσα, καταβάλλοντας την πρώτη αρρωγή αλλά και το σύνολο των αποζημιώσεων που δικαιούνται, τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Οι δίθεν αποζημιώσεις που ποτέ δεν δίνονται είναι η ομολογία αποτυχίας μιας κυβέρνησης με πρωθυπουργό έναν έρωνα που κατακαίει και καταστρέφει την Ελλάδα, τονίζει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Την παρέτησή της από το ΣΥΡΙΖΑ γνωστοποίησε η Μαρία Ρεπούση με επιστολή της στην Κουμουντούρου, με την οποία υπογραμμίζει τη διαφωνία της με το πολιτικό σχέδιο της νέας ηγεσίας. Συνεχίζονται αμύωτες οι μεταναστευτικές ροές στην Κρήτη. Μόνο σήμερα σε 3 διαφορετικά περιστατικά εντοπίστηκαν 157 άτομα. Μειώθηκαν κατά 34% οι μεταναστευτικές ροές στα θαλάσσια σύνορα, σύμφωνα με τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλη Κικίλια. Στα δικαστήρια Σπάρτη σήμερα, ο 55χρονος από τον Μιστρά, ο οποίος κατηγορείται ότι διατηρούσε τη σωρό του πατέρα του σε επαγγελματικό καταψύχτη στο υπόγειο κλειστού ξενοδοχείου, προκειμένου να συνεχίσει να εισπράττει την σύνταξή του. Προθεσμία για να απολογηθούν αύριο ζήτησαν και πήραν οι δύο άντρες που συνελήφθησαν μαζί με έναν συνεργό τους, ο οποίος δοσηλεύεται στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου της Θεσσαλονίκης και φέρονται να είναι μέλη εγκληματικής οργάνωσης που έκλεβε μετασχηματιστές ηλεκτρικού ρεύματος, προκαλώντας ζημία άνω του μισού εκατομμυρίου ευρώ. Στη διεθνή επικαιρότητα, 4 άντρες μαχαιρώθηκαν σήμερα στο Covent Garden, στο κέντρο του Λονδίνου, και η αστυνομία έχει συλλάβει μια γυναίκα 47 ετών ως βασική ύποπτη. Οι τραυματίες δέχτηκαν τις πρώτες βοήθειες από διασώστες και στη συνέχεια μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα σε κοντινό νοσοκομείο, ενώ η κατάσταση της υγείας τους δεν έχει διευκρινιστεί. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε πλήγματα στο Νότιο Λίβανο σε απάντηση, όπως λέει, σε μια παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός από τη φιλοειρανική Χεζμπολάχ, την ώρα που συνεχίζονται στη Ρώμη οι διαπραγματεύσεις μεταξύ του Ισραήλ και της Λιβανέζικης κυβέρνησης. Και ο καιρός για Ευρωπέμπτη, ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, αυξημένες στις θερμές ώρες της ημέρας, στα ορεινά υπηρετικά με πιθανότητα τοπικών καταρακτοδών βροχών στα βόρεια ορεινά, μέτρη και τοπικά ισχυρή βόρεια άνεμη στο Αιγαίο, θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Όλη επικαιρότητα αναλυτικά είναι στο σελίδα μας www.machefm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 99,8 και στον Μάχη FM. Ακολουθεί το δεύτερο μέρος του Μέα Κούλπα με τον Κωνσταντίνο Πογδάνο.
1: Μάχη 99,8 στα FM.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Μεγάλος μέγιστος. Λάσπη λίγο ήχος, δεν με πειράζει. Ο τύπος είναι Pet Shop Boys. It's a sin. Θα το ακούσουμε σε λίγο.

Καλώς τον Μιχάλη. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα Σοφία, καλησπέρα Σοφάκη, καλησπέρα Μαρία, καλησπέρα Θεοδόση, καλησπέρα κύριε Αλεξανδρόπουλε. Βίασα το σόλο. Η αλήθεια είναι ότι τα σόλο της δεκαετίας του 90, κυρίως στην ελληνική μουσική, αυτό πέρασε και στην ροκ, είναι λίγο φασόν.

ιδίως αν το ακούγαμε καλά θα το καταλαβαίναμε λίγο καλύτερα, ότι υπάρχουν εδώ μέσα στοιχεία HSN.

Και να πω στον Μιχάλη ότι έχει δίκιο εδώ που τα λέμε, αλλά τι να καταλάβεις τώρα, φίλε μου, από αυτά τα οποία δεν μπορώ να σου πω στον αέρα. Εν πάση όμως περιπτώσει, ενδιαφέρον έχει το μέρος εκείνο το μηνύματος, λέει, κατά τα άλλα, λέει, αν αποφασίσετε να τεθείτε, λέει, και να εκτεθείτε ξανά στην εκλογή και επιλογή του ελληνικού λαού, να προτιμήσετε, λέει, τη Β' Αθηνών. Μεγάλη, λέει, περιφέρεια και σίγουρη. Φίλε μου Μιχάλη, σήμερα να σου πω την αλήθεια, προτιμώ μόνο κομμάτια. Και αυτό το οποίο ειλικρινώς λέω και το εννοώ, είναι ότι δεν μου έχει λείψει η πολιτική. Η προσωπική και η οικογενειακή μου ζωή βαίνει πολύ ομαλά και πολύ θετικά, δόξα τω Θεώ. Σταυρό μου κάνω, ειλικρινά το λέω. Δόξα τω Θεώ, το σταυρό μου κάνω. Έξω από την πολιτική. Το παρθόρι έκανα και το ταρδάμ λίγο έξω από την πολιτική.

ένα χέρι, υπουργέ, λέει η Παπακοσταντίνου, θα πήγαινε τώρα. Είπα για τα φασόν σόλο, για παράδειγμα, της ελληνικής ροκ δεκαετία 80-90. Αν μπορείς εσύ, για παράδειγμα, να μου βγάλεις διαφορές στα σόλο που έχει μέσα κομμάτι του Παπακοσταντίνου, του Τσακνή, του Μαχαιρίτσα,

κόσμο εχθρικό, κομματιάζομαι. Εντάξει, λέει το ίδιο πράγμα. Λέει τσεσίν είναι αμαρτία, όλους έχω απέναντι. Βέβαια, οι Pet Shop Boys το λένε για την ομοφιλοφιλία στο συγκεκριμένο κομμάτι. Ο Βαρδής, κλάσικ Έλληνας. Είμαι μόνος μου και όλοι σας.

Classic. Κλασικός Έλληνας, κλασικός ο Αντώνης Βαρδής στο «Θα εκραγώ». Κομμάτι το οποίο δεν είναι ερωτικό, όπως έχουμε πει ότι ερωτικό για παράδειγμα κομμάτι δεν είναι το «Τα καράβια μου καίω» του φίλου από τη Θεσσαλονίκη. Και ναι, έχει δίκιο ο άλλος φίλος, ο Ορέστης Παπ, που μου λέει ένα χαίρε υπουργέ Πάπα Κωνσταντίνου, λέει, θα πήγαινε εδώ πέρα. Φίλε μου όμως, έχω την αίσθηση ότι μια και μιλήσαμε για Έλληνα και για Πάπα Κωνσταντίνου και για ροκ και για το πώς στέκεται σε αντίθεση Φερρυππίν με τους Βρετάνους. Παίζει όλο το κομμάτι, παίζει σύνθια. Δηλαδή ο παντού έχει βάλει ένα line με σύνθια να παίζει και όπου δεν παίζει live το λουπάρει. Σύνθια και εδώ πέρα. Το κομμάτι είναι της Αφροδίτης Μάνου. Θεά η Αφροδίτη Μάνου. Από τις σημαντικότερες σύγχρονες ελληνίδες μουσικές καλλιτέχνηδες. Και εδώ έχουμε Βασίλη Παπακοσταντίνου. Τελάλη τον, λέει ο πατέρας μου. Στη μεγάλη σχολή του Καζαντζίδη. Αλλά εδώ πέρα ροκ. Κανείς δεν τον αμφισβητεί, εντάξει, μιλάμε για ένα ίχνος. Ένα ίχνος στο ελληνικό πεντάγραμμο και στην ελληνική μουσική και στην ελληνική κοινωνία. Τι το συνδέει με τα προηγούμενα, εκτός από αυτό το rage, αυτή την ορμή, το επαναληπτικό μπάσο. One note, bassline, μπα. Το ίδιο και η Pet Shop, το ίδιο και η Βαρδής.

0: Και εδώ ένας φίλος μου καλός. Πάρ' το σόλο αυτό, βάλ' το στο διδημότυχο blues. Μια χώρα, μια χαρά χωράει. Θα σε τράπει. Μαγικά, είναι φευγουλέας.
1: Από το ραδιόφωνο σας θέλω με αγάπη.

0: αρμόδιο ούτε τον αριστό γείτονα,
1: για το σόλο να πούμε, ότι είναι σαν να έχει παντρέψει Kenny Loggins, δηλαδή pop rock με Van Halen.

κακό, γιατί έχω τόσες γραμμές. Πρέπει να βγω σε τηλέφωνα τώρα. Η αλήθεια είναι ότι άμα λες πάρε, πρέπει να βγάλεις γραμμή. Δεν γίνεται να μην. Αλλά, όχι. Κατευθείαν όμως, κατευθείαν, ίσως το κορυφαίο μπάσο σε ελληνικό ροκ κομμάτι. Και αν μπορέσει να το απομονώ.

Χωρέσαμε μόνο στο μπάσο από το συγκεκριμένο κομμάτι για να δεις τι κάνει μέσα στο κουπλέ, όχι μόνο στην αρχή. Ξέρω ότι δεν γίνεται.

0: ραδιοφωνικές ιστορίες για ένα σαλονικιώτικο μπάσο, κυρίες και κύριοι, στις 21 Ιουλίου το απόγευμα, όπως λέμε το ανάγνωσμα, και εδώ πέρα ομού μετά των τηλεακροατών. Καλησπέρα σας. Αλλό.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Ναι.
0: Δόξα τω Θεώ. Τραγούδι θέλουμε σήμερα.
1: Τραγούδι.
0: Yes.
1: Ωραία. Λοιπόν, πούμε καταρχήν ότι ο Βαρδής ξεκίνησε, ήταν ο καλλιτέχνης που είχα πει ότι είχε ξεκινήσει από τους Βίκινγκς.
0: Και μας είχες πει για το κομμάτι να παίξουμε, όντως, Μιχάλη.
1: Λοιπόν, μια που μιλάς για σολαρίσματα, πριν κάποιες μέρες έφυγε από τη ζωή η πιο γνωστή γυναικεία βραχνή φωνή της αγγλικής μουσικής σκηνής. Bon Tyler.
0: Indeed. Indeed. Ισχύει.
1: Λοιπόν,
0: Husky voice.
1: Ένα από τα...
0: Ο Φραγκίσκος μου λέει για παυσίπονο. Και άκου τώρα να δεις. Ήδη, φίλε, ο Εφραίμ μου έχει πει ότι άμα θες να ακούσεις μπάσο, λέει, σε ελληνικό κομμάτι. Είπα πριν το ωραίο μπάσο ελληνικό. Δεν είναι το ωραίο μπάσο ελληνικό. Δεν είναι καν το ωραίο μπάσο σε κομμάτι των τρυπών. Μπορεί το ωραίο μπάσο σε ελληνικό κομμάτι να είναι τρύπες. Δεν ήταν αυτό. Θέλω να ακούσω ένα άλλο απομονωμένο. Αλλά μου λέει τώρα. Απομονωμένο μπάσο πήγα να πω και βγήκα. Λοιπόν, αλλά μου λέει τώρα για Μωρά στη Φωτιά ότι έχουν διασκευάσει το Third Uncle του Brian Eno και ότι εκεί πέρα το μπάσο είναι to die for, είναι κλάμα. Για πες ρε Μιχάλη.
1: Λοιπόν, όταν λοιπόν ανακοινώθηκε ο θάνατος της Tyler, παίζαν τα γνωστά τραγούδια. Total Eclipse of the Heart.
0: Για πες μου, ποιο να παίξουμε.
1: Λοιπόν, Tire Tracks and Broken Hearts.
0: Οκ. Gotcha.
1: Είναι άγνωστο τραγούδι.
0: Αυτά θέλουμε.
1: Στις λίστες και στους... Το ξέρουνε, αλλά δεν το παίζουν συχνά.

0: Αλλά στο δεύτερο κουπλέ που μπήκε η Τάιλερ, εντάξει, μόνη της έπαιξε.
1: Αυτό είναι αλήθεια, δεν το πολύ θυμάμαι το συγκεκριμένο. Μουσικά εννοώ, θυμάμαι ότι είχε γίνει η συνεργασία, αλλά δεν το θυμάμαι μουσικά. Σε φιλώ για να παίξω το κομμάτι.
0: Έγινε. Καλό βράδυ.
1: Γεια σου, Μιχάλη. Περίμενε, γιατί αυτό είναι από live εκτέλεση. Δεν θέλω live εκτέλεση, θέλω να βρω την άλλη εκτέλεση, την στούντιο που συνήθως αποδίδει και καλύτερα τα όργανα. Όπα, όπα, εδώ είμαστε, εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Εντάξει τώρα. Sorry. Εντάξει, πάρα πολύ ωραίο. Θα παίξουν πυρίχιο. Τα γνωστά τα κάνουν και οι Iron Maiden στο Alexander the Great. Κόβουν και ρίχνουν αυτόν ακριβώς τον ρυθμό. Αλλά με συγχωρείς. Μου βάζεις τώρα εσύ ένα κομμάτι που ξεκινάει από ένα μπάσο. Λοιπόν, και σου λέω εγώ, αυτό το κομμάτι που ξεκινάει από το συγκεκριμένο μπάσο, το οποίο θέλω να το ξανακούσουμε, μήπως είναι ίδιο με το κομμάτι που θα σου βάλω εγώ, που ξεκινάει με ένα μπάσο και δεν χρειάζεται να το ξανακούσουμε, ορίστε πάρ' το να το. Κάτσε. Έλα. Έλα. Ακούσε ένα αεράκι πρώτα, έχει, είναι λίγο. Να το. Εδώ, στα φύλλα της καρδιάς και διάφορες άλλες τέτοιες μπακαλιάριες. Κάτες αηδίες. Έλα, έλα, έλα ρε μπάσο, παίξε. Τον έχω και περιμένει τον άνθρωπο. Ρότζερ, παίξε. Παίξε, Ρότζερ. Μη δίνεις μόνο συνέντευξη στον Τάκερ Κάλσον. Εδώ θα παίξει αυτός που έδωσε συνέντευξη στον Τάκερ Κάλσον τώρα. Να τους. Να παντούμ, να παντούμ. Αυτό, φίλε, αυτό κατά πρώτο είναι όχι, είναι ο ηχολήπτης των Pink Floyd, φίλε. Είναι Metal 1900, αυτό πρέπει να ακούμε 1969. Νομίζω το Metal είναι πριν και από το Ουμαγκούμα. Πάει Metal Ουμαγκούμα, Dark Side of the Moon. Να, εδώ πέφτει το μπάσο. Το οποίο στο πάει τίγκα μέχρι τέλος, φουλ δώσε πάρε, και των γονέων δηλαδή μέσα, αλλά το σόλο στο κομμάτι αυτό είναι ο ντράμερ. Παρά τα αυτά όμως, δεν ήθελα να σου κόψω τα μωρά στη φωτιά και θα επιστρέψουμε στα μωρά στη φωτιά, Πούντα, Third Uncle, που παίζουν εδώ Brian Eno, και η αρχή μπάσο με reverb.

0: Αυτό είναι ο Σαλβαδόρ, δεν είναι. Φίλε, τα κάλαντα να σου τραγουδήσει αυτό. Πράγμα, θες να κόψει φλέβε σου.
1: Καλησπέρα, άρχοντε! Κάνει ορισμό σα Χριστού τη θεία γεννήτη. Από σταρχοντικό σα.

Bauhaus αυτό το κομμάτι. Φίλε, και για Bauhaus μου κάνει, για Tuxedo Moon μου κάνει. Δηλαδή, εδώ πέρα είσαι μισό βήμα από No Tears for the Creatures of the Night. Εδώ είσαι.

Sorry, δώσε μπα. Δεν χρειάζεται να δώσει. Από εδώ παίζω. Εσύ δεν χρειάζεται να κάνει απολύτω τίποτα. Απολύτω. Το απολύτω τίποτα. Ίδιο κομμάτι είναι. Παιδιά, ίδιο κομμάτι είναι. Σαν να έχει πάρει το ίδιο κομμάτι να το έχει κάνει extend. Θα κλείσω με Μόνι Τάιλερ. Εδώ είσαι. No tears for the creatures of the night. Και ο τύπος εδώ μεταξύ παθαίνει σαλβατοριές. Άκουσε παρακαλώ πώς μπαίνει. Άκουσε πώς μπαίνει.

κυρίες και κύριοι, είναι αναχρονισμός. Το γράψανε 35 χρόνια πριν οι ταξιντομούνιδες. Μην νομίζετε ότι είπα κάτι το οποίο είναι απρεπές. Ταξιντομούν λέγεται η μπάντα. Και νόμιζα ότι είναι 35 χρόνια πριν, είναι σχεδόν 50 χρόνια πριν, πριν καν γεννηθώ. Και είναι για την τιμή της βενζίνης, μου λέει ο Κωνσταντίνος Θοδωρόπουλος, λέει στα 2 ευρώ πουλά, μου λέει η τιμή της βενζίνης. Και θα έχουμε συνέχεια επίκαιρο, λέει, τραγουδάκι. Και ποιο είναι αυτό? Α, είναι το... Να σου πω, φίλε μου, για την τιμή, για την τιμή της βενζίνης πρέπει να παίξω Ramstein. Ramstein Benzina. Du hast. Βασικά, όχι, για την τιμή της βενζίνης είναι du hast nichts. Δεν έχεις. Γιατί du hast για τους γερμανομάθεις σημαίνει έχεις. Du hast. Du hast nichts. Δεν έχεις.

Εντάξει, το καλύτερο είναι, παιδιά, ότι συνηθίζουμε τον πόλεμο, Συνηθίσαμε 4 χρόνια, η Ουκρανία τρύπα στο χάρτη. Τώρα έχουμε αρχίσει και συνηθίζουμε ήδη μισό χρόνο και βάλε από το Φεβρουάριο παίζει αυτή η φάση. Ότι τρύπα και στο χάρτη και στη Μέση Ανατολή. Εν τω μεταξύ, αυτές οι δύο τρύπες στο χάρτη, τώρα τσαλακώνω τους ταξιδομούν, αλλά δεν έχει σημασία. Είναι πάρα πολύ κοντά μας. Να, σε μια ιδανική ζωή. Βασικά σε ένα ιδανικό σύμπαν. Αποσιοποιητικά.

0: είναι η μόνη εποχή και η μόνη εκπομπή.
1: Kein Alkohol, keine Nikotin.
2: Terpentin.
1: Terpentin.
2: Für

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, σε μια ηχητική απεικόνηση της ευρωπαϊκής πολιτικής κοινής τα τελευταία περίπου 30 χρόνια της Γερμανοκρατίας. Τώρα εντάξει, χάνονται τα έθνη, οπότε από τη στιγμή που δεν θα υπάρχουν Γερμανοί, δεν θα υπάρχει και η Γερμανοκρατία, θα μπορούσε κάποιος να υποστηρίξει. Πάω στην τελευταία τηλεφωνική γραμμή για σήμερα. Μην πάρετε άλλα τηλέφωνα, και σε αυτή τη τηλεφωνική γραμμή που θα πάω, θέλω ουσιαστικά να ζητήσει ο ακροατής ή η ακροάτρια ένα τραγούδι για να παίξουμε. Καλησπέρα σας. Χαλό.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα.
0: Ναι.
1: Εγώ μιλάω.
0: Εσείς μιλάτε, ναι. Τώρα έχουμε κλείσει και τα ραδιόφωνα, είμαστε καλά. Τι
1: κάνετε? Καλημέρα, καλησπέρα, Ιωαννίδου.
0: Τι κάνετε, κυρία μου?
1: Κύριε Μπογδάνο, η περιοχή της Ακρόπολης και η ίδια η Ακρόπολη.
0: Ναι. Τι έγινε? Δεν έχω κάνει κάτι, αλήθεια λέω. Άκου τώρα, σας παρακαλώ, το κομμάτι του Μιχάλη. Όχι, δεν το είχε γράψει αυτός. Αλλά ο Μιχάλης μας το θύμισε. Διότι όλοι οι Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart, δεν τα έξω εκεί. Okay. Εδώ πέρα όμως... Another aimless day. Another useless night. I want peroxide hair. I want some neon light. I got a new life waiting. Πλάκα, φίλε. Τι περιμένει και δεν ηχωθεί σε αυτό το κομμάτι ο Meatloaf?

fundamentally wrong που δεν υπάρχει Meatloaf μέσα στο κομμάτι αυτό. Sometimes I pray for silence. Sometimes I pray for God and love. Παιδιά, στο Battle Out of Hell ο Meatloaf έχει ένα κομμάτι το οποίο κλιμακώνει ακριβώς όπως το συγκεκριμένο κομμάτι της Bonnie Tyler. Κάτσε, περίμενα να τα ακούσουμε. Do I would do anything for love. Δεν έχει τον ίδιο ρυθμό στο ρεφρέν. Εντάξει, έχουμε μπει σε φάση Kenny Loggins Danger Zone πλέον. Καλησπέρα στον φίλο μου τον Μανώλη. Ενώ τον γαριφάρω το καλό μας το παιδί. Και η Σοφία μου λέει για την τιμή της βενζίνης, μου λέει πρέπει να παίξει τον Gasoline του David Bowie. Δηλαδή το κομμάτι Cat People ουσιαστικά. Η αποκινηματογραφική ταινία είναι εντωμεταξύ. Όχι. Θα σου πω, όταν έκανα ραδιόφωνο πριν από 15 χρόνια, το να έπαιζα το Gasoline του David Bowie για την βενζίνη μου βγαίνει. Τώρα θεωρώ ότι είναι τόσο κλισέ. Δηλαδή, από τότε που άρχισα να ακούω τον, πώς το λένε, τον David Bowie να κάνει το χαλί σε πολιτικές εκπομπές, ξέρω εγώ, του Real FM. Άνθρωποι οι οποίοι δεν ξέρουν τι παίζει από κάτω, δεν έχουν παραμικρή, δεν είναι κακό, δουλειά τους δεν είναι. Δεν ενδιαφέρονται για το ραδιόφωνο ως ραδιόφωνο, ενδιαφέρονται για το ραδιόφωνο μόνο ως ένα μηχάνημα το οποίο ανάβει σε ένα κόκκινο κουμπί και ακούει τη φωνή σου. Αυτό τους νοιάζει. Από τη στιγμή λοιπόν που αυτά τα κομμάτια, και δεν είναι μόνο το Cat People, δεν είναι μόνο το Gasoline, το David Bowie, κομματάρα, έγιναν το χαλί άλλων ραδιοφωνικών σταθμών που απλά πληρώνουν λεφτά σε δικαιώματα για να μπορούν να παίζουν φιλεράκια, γεμίσματα, τσόντες δηλαδή μέσα στο πρόγραμμα, πρέπει να καλύψουμε 23 δευτερόλεπτα, 25 μέχρι το διαφημιστικό. Ρίξε ένα τραγουδάκι. Και μπορεί από κάτω να έχει πέσει το αριστούργημα, το οποίο απλά το κατακρεουργείς, διότι ρίξε ένα τραγουδάκι για να πάμε στις διαφημίσεις. Εδώ πάλι τώρα θυμήθηκα White Wedding. Αλλά θα ήθελα αν κάποιος έχει να μου προτείνει ένα κομμάτι το οποίο να μην είναι από τα Ιωθώτα. Αρτέμις ευθύνη προθρότα κατά τα Ιωθώτα, ρηγνιόμενότα, προβλέπουμε κακά γεγονότα.

0: Τελείωσε το τραγούδι και δεν ξέρω ποιο να βάλω μετά. Αλλά ας πω μια καλησπέρα στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή που εύχομαι και ελπίζω ότι θα μου προτείνει ένα τραγούδι. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
0: Α, πάλι. Κλείστε το ραδιόφωνο. Ναι. Αλλό. Τι έγινε, ρε παιδί. Τι σημαίνει. Sleeping Sun μου λέει.
1: Παρακαλώ.
0: Ναι.
1: Ποιος μιλάει, μιλάμε δύο.
0: Αχ, δεν ξέρω πώς μιλάμε. Μία έπρεπε να είστε εδώ που τα λέμε.
1: Εγώ μία είμαι. Καλησπέρα.
0: Μπράβο, και εγώ ένας είμαι. Καλησπέρα σας.
1: Ιωαννίδα.
0: Το ξέρω τι κάνετε.
1: Υπάρχει, σας μιλάω, έπεσε η γραμμή.
0: Ναι.
1: Κύριε Μπογδάνε, η κατάσταση στην Ακρόπολη είναι πολύ σοβαρή.
0: Τι τραγούδι να βάλω.
1: Τίποτα. Μαχαιροβγάλτες.
0: Κάτω από την Ακρόπολη παίζουν μονόπολοι. Αυτό το έχει κάνει ο Τουρνάς σε ένα κομμάτι.
1: Πορτοφολάδες.
0: Ναι.
1: Και το...
0: Δεν πειράζει. Θα φέρει ο Αντώνης Σαμαράς τον Νίκο Δένδια και θα τελειώσουν αυτά. Μην ανησυχείτε.
1: Ευτυχώς κάποιος νεαρός αστυνομικός έκανε τουρνικέ στον άνθρωπο. Θα είχε ξεματώσει.
0: Πόρνα.
1: Μπροστά στον κόσμο.
0: Ναι.
1: Και αυτό που με εξοργίζει είναι ότι οι αναρχικούς ή τρελούς ψάχνουν ή απαντάνε, ναι, μας είναι γνωστοί. Αφού είναι γνωστοί σας, μαζέψτε τους. Με νοιάζει εμένα αν έχει φάκελο τρελός στην αστυνομία.
0: Α, καλά, ναι, συγγνώμη. Τώρα, άμα θα με μαχαιρώσει φακελωμένος ή αφακέλωτος, δεν μου κάνει καμία διαφορά. Αυτό, ναι, τώρα μην τρελαθούμε.
1: Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι γίνεται στους παράδρομους της Ακρόπολης.
0: Κοιτάξτε, κυρία Ιωαννίδου μου, τα ξέρω διότι εγώ φταίω. Απέτυχα ως βουλευτής Α Αθήνας να γκρεμίσω το πολιτικό σύστημα το οποίο υποβαθμίζει την ελληνική πρωτεύουσα, ούτως ώστε να εξυπηρετεί συμφέροντα.
1: Έχετε καιρό να πάτε στην Ακρόπολη.
0: Δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένας λόγος να οδεύσω προς τα εκεί. Εδώ που τα λέμε, τα Μάρμαρα τα έχω δει, οι αρχαίοι με ξέρουν και εγώ ξέρω τους αρχαίους.
1: Κακό βλάχικο χωριό.
0: Α, ναι, αυτό είναι. Κυρία Ιωαννίδου μου, δεν θέλω να σας στενοχωρήσω, αλλά αυτό είναι η Αθήνα. Ένα κατσικοχώρι το οποίο έπεσε μέσα στην μαρμίτα με το ματζούνι του Αστερίξ. Αυτό είναι. Ένα κατσικοχώρι.
1: Είναι κάτι τρομερό. Δεν έχει καμία αισθητική ο χώρος μπροστά στην
0: πλήκα. Ποια αισθητική. Δεν έχει καμία αισθητική το νέο ελλαδικό κράτος. Ο ελληνισμός είχε μία αισθητική την οποία του την έσφαξε στο γόνατο το ελλαδικό κράτος. Λίγο Βαβαρία, λίγο Γαλλία, λίγο Αγγλία και τώρα πολύ Πακιστάν. Τι θες?
1: Κοιτάξτε, πολύ Πακιστάν, αλλά το Πακιστάν κάποιοι το χρειάζονται.
0: Ναι, ξέρω, οι Πακιστανοί,
1: δεν είναι τυχαίο που μας κυβερνάει το Πακιστάν αυτή τη στιγμή. Αφού μεσολαβείτε στον πόλεμο.
0: Πείτε μου ένα τραγούδι, κυρία Ιωαννίδου μου, έτσι να σας χαρώ.
1: Δεν ξέρω μοντέρνα τραγούδια.
0: Δεν θέλω μοντέρνα. Ποιος θέλει μοντέρνα? Α, αφήστε, θα βρω τι εξή. Έχουν πιάσει τα απόσταση με αποστολή να κάνω.
1: Ένα
0: Nat King Cole. Μπορεί να κλείσω με κάτι τέτοιο. Σας ευχαριστώ. Σας αγαπώ.
1: Δεν έχουν ξεχάσει.
0: Κανείς δεν ξεχνάει τον Nat King Cole, κυρία μου, αλλά εδώ που τα λέμε όλοι θα ξεχαστούμε μια μέρα, γιατί θα θυμόμαστε, θα μας θυμάται εμάς κανείς.
1: Ο 21ος αιώνας πάντως δεν έχει παρουσιάσει τέτοιες φωνές.
0: Το 21ος αιώνας, κυρία μου, είναι μια μεγάλη τσουλήθρα στην οποία η ανθρωπότης κατεβαίνει με φόρα, τσουλώντας πάνω σε οργανικά απόβλητα προς ένα μεγάλο καζόνι με αχνιστά οργανικά απόβλητα. Αλλά πράγματα δεν χρειάζεται.
1: Γιατί είναι τόσο βρώμικη που δεν τα καταλάβετε.
0: Αυτό που τα λέμε, να σας πω την αλήθεια.
1: Καλό βράδυ και να ζήσουν τα ξαδέρφια σας. Χαίρομαι.
0: Αχ, κυρία μου, ναι, αυτό να σας πω την αλήθεια.
1: Για καλούς γάμους.
0: Ναι, αυτό είναι ο ορισμός πραγματικά του καλού γάμου.
1: Δεν υπάρχουν πολύ καλοί γάμοι.
0: Δεν υπάρχουν καλά αγόρια.
1: Γίνονται απερίσκεπτοι γάμοι.
0: Άστα να πάνε, έχω κάνει έναν.
1: Τι πράγμα?
0: Έχω κάνει έναν, το ξέρω.
1: Τον εαυτό σας?
0: Ναι, έχω κάνει πιο παλιά.
1: Πέτος και μικρός.
0: Εντάξει, τέλος πάντων.
1: Δεν γνωρίζονται τα παιδιά. Αυτό είναι το κακό. Γελάμε με τα παλιά.
0: Κυρία Ιωαννίδου μου, σας φιλώ, σας χαιρετώ και σας ασπάζομαι. Άλλη γραμμή δεν θα βγάλω. Ευχαριστούμε πολύ.

πρόκειται για μια μπάντα την οποία αγαπώ, παρά το γεγονός ότι πρόκειται για μια μπάντα η οποία είναι ακτιβιστές των ακριβώς αντιθέτων αξιών άρχων και πιστεύω, με αυτά τα οποία θα μπορούσαν να εκφράσουν έναν εθνοσυντηρητικό, αλλά μπροστά στην μουσική όλα αυτά πραγματικά δεν έχουν σημασία. Αντίθετα, μερικές φορές αυτό το appropriation, cultural appropriation, το οποίο μπορείς να κάνεις και στους αριστερούς, έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Το πρόβλημα εδώ είναι ότι όποτε έχω προσπαθήσει να παίξω το συγκεκριμένο κομμάτι, δεν παίζει ένα κανάλι, και είναι το κανάλι που έχει τη φωνή. Αλλά για να δούμε. Κανάλι εννοώ, κανάλι στην ηχογράφηση. Για την ώρα φαίνεται ok. Ακούμε προφανώς. Να, Taco Bell. Λοιπόν, ακούμε Electric Six και Danger, High Voltage, epic κομμάτι.

μου λέει η φιλενάδα μου, λέει, ο Πακιστανός, λέει, στρατάρχης που συμμετείχε, λέει, στις συνομιλίες, είναι αυτός που σέρνει καράβι. Όχι, φιλενάδα, αυτός έχει καιρό, είναι Μουνίρ. Καλύτερο είναι ότι σε μια σχεδόν άλλη ζωή, πριν να πω, πόρε φίλε, όχι, βάλε, δυνάμωσέ το, διότι θα πάω να πάθω ένα γρήγορο εγκεφαλικό.

Και κλείνουμε έναν από τους ύμνους της ευρύτερης γενιάς, Born Sleepy Underworld από Trainspotting, μια ταινία η οποία μας έχει, έχω την αίσθηση, σφραγίσει περισσότερο από όσο καταλαβαίνουμε. Είμαστε η γενιά του Trainspotting και του Pulp Fiction σε πολύ μεγάλο βαθμό, όπως είμαστε η γενιά του Ο Καιρός των Τσιγκάνων ή η γενιά της Βασίλισσας Μαρκού.

0: Σε μια άλλη σχεδόν λοιπόν ζωή, σε μια πόλη της κεντρικής Ευρώπης, στις αρχές της δεκαετίας του 2000, σχεδόν την ίδια εποχή. Το κομμάτι αυτό και η γενική κουλτούρα της ταινίας Trainspotting ήταν ακόμα πολύ πολύ very much the thing και εν ζωή. Σε ένα ξενοδοχείο λοιπόν εκεί, σε μια πόλη στην κεντρική Ευρώπη, γαλλόφωνη πόλη στην κεντρική Ευρώπη, ένας Αλγερινός ρισοψιονίστ μας συστήνεται ως Μουνιριάκη. Το όνομα είναι Μουνίρ Ριάκη. Απλά το λέω στη φίλη μου που της φάνηκε περίεργο το όνομα του Πακιστανού. Λοιπόν, 7:59 και ήρθε η ώρα να εξευμενίζομαι τα πνεύματα. Ό,τι κοπανίσατε, κοπανίσατε. Μαλάικα μου. Μαλάικα σημαίνει αγγελέ μου.
1: Μαλάικα!
2: Όχι, λέει, εγώ για...
0: Αυτός είναι ο Χάρι Μπελαφόντε. Και μαζί του η Μέρια Μακεμπά. Την έβαλα Nat King Cole που έλειψε στην φίλη μου, την κυρία Ιωάννη. Δεν πειράζει, εδώ θα είμαστε. Εύχομαι όλοι και όλες, ούτως ώστε όταν επανέλθω από μία ανάπαυλα που δεν θα σας πω πόσες εβδομάδες θα κρατήσει, δεν γνωρίζω κιόλας να σας πω την αλήθεια, θα τα ξαναπούμε. Εσύ μην γουρλώνεις τα μάτια σου, θα με ξαναδείς σε κάνα μήνα. Γι' αυτό ήμουν τόσο εύκολο σήμερα το βράδυ, κατάλαβες, γιατί σου κάτσα τόσο...
3: Μας έσωσες βασικά.
0: Ναι. Λοιπόν, λες φίλε, κυρίες και κύριοι, θα τα πούμε όταν τα πούμε με το καλό. Ξανά. Υγεία να έχουμε. Υγεία να έχουμε. Και εδώ πέρα το στασίδι μας. Στον Μάχη 99,8. Να είστε καλά.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από το Μάχη FM 99,8. SOS εκπέμπει η Δυτική Αττική, καθώς σύμφωνα με στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, την τελευταία δεκαετία έχει καεί το 64% των δασών της. 6 μέρες μετά το ξεσπασμά της, η μεγάλη φωτιά στη Δυτική Αττική συνεχίζει να δοκιμάζει τις πυροσβεστικές δυνάμεις, με τις τελευταίες ενεργές αιστείες να παραμένουν στο επίκεντρο των επιχειρήσεων. 3 συλλήψεις έγιναν από την πυροσβεστική σε Τρίκαλα, Ανατολική Αττική και Πρέβεζα για πρόκληση πυρκαγιάς και παραβάσεις πυροπροστασίας. Σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη για την αποκατάσταση των πυρόπληκτων περιοχών της Δυτικής Αττικής. Στο επίκεντρο βρέθηκαν τα έργα αποκατάστασης, οι αποζημιώσεις και τα μέτρα στήριξης πολιτών και επιχειρήσεων. Με το άνοιγμα της Βουλής αναμένεται η κατάθεση νομοσχεδίου για την επιτάχυνση των διαδικασιών, δηλώσεων και αποζημιώσεων, ενώ προβλέπονται αναστολές συμβάσεων εργασίας, φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, καθώς και πληστηριασμών για τους πληγέντες. Η δίθεν αποζημιώση που ποτέ δεν δίνονται είναι η ομολογία αποτυχίας μιας κυβέρνησης με πρωθυπουργό έναν Νέρονα που κατακαίει και καταστρέφει την Ελλάδα, τονίζει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Συνεχίζονται αμύωτες οι μεταναστευτικές ροές στην Κρήτη. Μόνο σήμερα σε 3 διαφορετικά περιστατικά εντοπίστηκαν 157 παράνομοι μετανάστες. Στα δικαστήρια Σπάρτη σήμερα ο 55χρονος από τον Μιστρά, ο οποίος κατηγορείται ότι διατηρούσε τη σωρό του πατέρα του σε επαγγελματικό καταψύχτη στο υπόγειο κλειστού ξενοδοχείου, προκειμένου να συνεχίσει να εισπράττει τη σύνταξή του. Προθεσμία για να απολογηθούν αύριο ζήτησαν και πήραν οι δύο άντρες που συνελήφθησαν μαζί με έναν συνεργό τους, ο οποίος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου της Θεσσαλονίκης και φέρονται να είναι μέλη εγκληματικής οργάνωσης που έκλεβε μετασχηματιστές ηλεκτρικού ρεύματος, προκαλώντας ζημία άνω του μισού εκατομμυρίου ευρώ στο δίκτυο ηλεκτρισμού. Στη διεθνή επικαιρότητα, 4 άντρες μαχαιρώθηκαν σήμερα στο Covent Garden στο κέντρο του Λονδίνου και η αστυνομία έχει συλλάβει μια γυναίκα 47 ετών ως βασική ύποπτη. Ο κυβερνητικός συνασπισμός στην Τουρκία υπέβαλε σήμερα στο Κοινοβούλιο σχέδιο νόμου για τη διάλυση και τον αφοπλισμό του ΠΚΚ. Το νομοσχέδιο που αναμένεται να εγκριθεί από την Εθνοσυνέλευση αργότερα αυτή τη εβδομάδα έχει στόχο το τερματισμό της πολύχρονης σύγκρουσης. Και ο καιρός για αύριο Πέμπτη, ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, αυξημένες στις θερμές ώρες της ημέρας, στα ορεινά επιρροτικά με πιθανότητα τοπικών καταρρακτωδών βροχών στα βόρεια ορεινά, μέτρη και τοπικά ισχυρή βορειά άνεμη στο Αιγαίο, θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά συνιστώ σελίδα μας www.machefm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 99,8 και στον Μάχη FM. Ακολουθεί η εκπομπή Μάχη στα Σπορ με τον Μάκη Ιωαννίδη.
3: Ο Μιχάλης Οικονομόπουλος στον Μάχη FM 99,8. Κάθε βράδυ από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 11 μέχρι και τις 2 τα λέμε όλα και τα ακούτε όλα με τον Μιχάλη Οικονομόπουλο στον Μάχη FM 99,8.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, μάχη 99,8 στα FM, μάχη στα σπορ και σήμερα θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9 με όλη την επικαιρότητα που υπάρχει, με ποδόσφαιρο κατά κύριο λόγο, καθώς έγιναν παιχνίδια εχθές για τα προκριματικά του Champions League. Παιχνίδια θα γίνουν και σήμερα για το Conference και για το Europa. Αύριο θα μπει στη μάχη ο ΠΑΟΚ. Ο Ολυμπιακός ήταν αυτός ο οποίος άνοιξε την μάχη των ευρωπαϊκών αναμετρήσεων για αυτή την εβδομάδα για την Ελλάδα. Έμεινε στο 0-0 χθες απέναντι στην Αϊμέγεν. Ένας Ολυμπιακός ο οποίος ήθελε αλλά δεν μπορούσε, έτσι όπως φάνηκε μέσα στο παιχνίδι. Ξεκίνησε κάπως, θα έλεγα, μεστά την αναμέτρηση. Θέλησε να ευνηδιάσει, θέλησε να πάρει την κατοχή και τον έλεγχο του αγώνα, χωρίς όμως να το καταφέρει, έχοντας απλά κάποιες τελικές προσπάθειες, και ήταν το παιχνίδι μέχρι εκεί. Η συνέχεια ήταν εντελώς διαφορετική. Υπάρχουν δικαιολογίες για τον Ολυμπιακό, καθότι ο Ρέτσος ήταν τραυματίας και τελικά δεν μπόρεσε να βγάλει το παιχνίδι. Αντικαταστάθηκε πρόωρα από τη χθεσινή αναμέτρηση. Τραυματίας και ο ΕΣΕ. Προβλήματα είχαν και ορισμένοι άλλοι παίχτες. Αλλά αυτό και να μην αποτελεί δικαιολογία, γιατί το ίδιο ίσχυε και για την ομάδα της Νάιμέγκεν, που τους έλειπαν πρωτοκρασάτα στελέχη. Παρ' όλα αυτά, όσο περνούσε η ώρα, η Νάιμέγκεν έδειχνε να το πιστεύει περισσότερο. Έδειχνε ότι μπορούσε να επιβάλλει το δικό της ρυθμό και κυρίως να πατήσει την αντίπαλη περιοχή του Ολυμπιακού, δημιουργώντας κάποιες ευκαιρίες δειλά-δειλά. Ένα μακρινό σούτ στο 45 ήταν το πρώτο καμπανάκι για τον Ολυμπιακό, έχοντας προηγηθεί και άλλες ευκαιρίες, όχι όμως τόσο σημαντικές. Και στο δεύτερο μήχρονο, ο Ολυμπιακός, θα έλεγε κανείς ότι περισσότερο έπαιζε για να μην δεχτεί γκολ παρά για να κερδίσει τον αγώνα. Προσωπικά αυτή την εικόνα είχα. Οι Ολλανδοί, όχι πως έπαιζαν κυριαρχικό ποδόσφαιρο ή εν πάση περιπτώσει ήταν φοβεροί και τρομεροί, δημιουργώντας που δημιούργησαν αρκετές τελικές, αλλά εντάξει, δεν ήταν και πρωτοκλασσάτες ευκαιρίες όλες αυτές. Κατάφεραν να αποκτήσουν τον έλεγχο και να απειλήσουν περισσότερο τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος δεν κατάφερε να εκμεταλλευτεί καν την πολύ κακή αμυντική παρουσία που είχε χθες η Νάιμέγκεν. Σε πολλές περιπτώσεις φάνηκαν εκεί να τα χάνουν οι Ολλανδοί αμυντικοί, και ίσως αν ο Ολυμπιακός μπορούσε να ήταν περισσότερο πιεστικός ή να είχε καλύτερη λειτουργία στο ξεκίνημα των επιθέσεων, της δημιουργίας επιθέσεων της Νάιμέγκεν, θα μπορούσε ίσως να έχει πετύχει και περισσότερα πράγματα. Ο γέγονε, το παιχνίδι τελείωσε, ανήκει πλέον στην ιστορία. Σαφώς και δεν χάθηκε τίποτα, σαφώς και όλα θα κρυθούν πλέον στο Νάιμέγκεν. Νάιμέγκεν, η αρχαιότερη ομάδα, αρχαιότερη πόλη μάλλον της Ολλανδίας. Εκεί έμελε για τον Ολυμπιακό να διεκδικήσει την πρόκρισή του στην επόμενη φάση του Champions League. Δεν είναι ακατόρθωτο, αλλά τώρα δείχνουν να το πιστεύουν περισσότερο και οι Ολλανδοί, που εδώ είχαν μπει λίγο, όχι φοβισμένοι, αλλά επιστρέφοντας στην Ευρώπη μετά από 15 χρόνια, έδειξαν έναν έτσι υπέρτατο σεβασμό απέναντι στον Ολυμπιακό, που όπως και να το κάνουμε, ο Ολυμπιακός είναι Ολυμπιακός, με συνεχόμενες παρουσίες σε Champions League, σε ευρωπαϊκούς αγώνες, κατέκτησε το Conference League. Άρα λοιπόν σου λέει, πού πάμε τώρα εμείς να μπλέξουμε με τον Ολυμπιακό? Έλα όμως που τα κατάφεραν μια χαρά και τώρα το πιστεύουν περισσότερο, παίζοντας στην έδρα τους, παίζοντας μπροστά στον κόσμο τους, παίζοντας με περισσότερη αυτοπεποίθηση, θα διεκδικήσουν την πρόκριση με μεγαλύτερες πιθανότητες. Ο σοβαρός Ολυμπιακός όμως μπορεί να ανατρέψει τα δεδομένα και μπορεί να πετύχει αυτό το οποίο χρειάζεται για να δείξει ότι είναι ικανός να πάρει την πρόκριση. Άλλωστε δεν έχει εύκολο έργο, ούτε και κατάφερε να πετύχει το στόχο του, ακόμα και αν ξεπεράσει το εμπόδιο της Νάιμέγκεν. Έχει και άλλα παιχνίδια μπροστά του, γιατί και χθες είδαμε ότι το παιχνίδι της Μπότο Γκλίμντ ήταν πραγματικά ένα γκραγκινιόλ. 3-3 είναι το τελικό αποτέλεσμα και φαίνεται ότι όποια ομάδα και αν περάσει από το ζευγάρι αυτό θα έχει μεγάλη τύχη απέναντι στον Ολυμπιακό, και ο Ολυμπιακός θα πρέπει να προσέξει ιδιαίτερα. Αυτή ήταν η εικόνα πάνω κάτω του χθεσινού Ολυμπιακού, ο οποίος πρέπει και θα έχει ίσως και περισσότερα να αλλάξει στο παιχνίδι, στη ρεβάνς που θα γίνει στην Νάιμέγκεν την επόμενη εβδομάδα. Καταρχάς θα έχουν αναρρώσει οι τραυματίες, δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να παίξει ο ΕΣΕ, αλλά φάνηκε ότι ήταν σημαντική η απώλειά του. Ο Μετελίμπαρ, ο οποίος παραδέχτηκε χθες ότι ίσως δεν έκρινε με τα κατάλληλα κριτήρια την ενδεκάδα την οποία παρουσίασε θα αναθεωρήσει και θα μπει σε μια διαφορετική λογική για να μπορέσει να αντιπαραταχθεί απέναντι στους Ολλανδούς. Και από εκεί και πέρα πλέον ο Ολυμπιακός παίζει και λίγο με την πλάτη στον τοίχο και θα πρέπει να είναι πιο αποφασιστικός, πιο ουσιαστικός για να μπορέσει να πάρει την νίκη παύλα πρόκριση την οποία χρειάζεται. Γιατί θέλει νίκη, όπως και να το κάνουμε, για να πάρει την πρόκριση, είτε αυτή έρθει στην κανονική διάρκεια, είτε στην παράταση, είτε ακόμα και στη διαδικασία των πέναλτι. Άρα ο Ολυμπιακός θα πάει εκεί προετοιμασμένος για όλα αυτά τα ενδεχόμενα τα οποία έχει να βρει μπροστά του. Θα πάμε να ξεκινήσουμε με τις δηλώσεις του Χωσέ Λουίς Μετελίμπαρ, ο οποίος μετά το τέλος του αγώνα φάνηκε να είναι ιδιαίτερα προβληματισμένος, φάνηκε να ψάχνεται και αυτός για το τι έγινε, πώς μπορούν να βρούνε λύσεις, γιατί δεν ήρθαν τα πράγματα έτσι όπως τα περίμεναν και κατά πόσο θα μπορούσε η ομάδα του να είχε πετύχει κάτι διαφορετικό. Η αλήθεια είναι ότι ο Ολυμπιακός είχε κάνει δύο καλές στιγμές, αλλά δεν, ακόμα και σε κάποια τέτα τέτ που βγήκαν οι παίκτες του Ολυμπιακού, δεν μπόρεσαν να τελειώσουν, δεν είχαν καλά τελειώματα. Είναι και αυτά πράγματα τα οποία θα πρέπει να αλλάξουν και να διαφοροποιηθούν. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε αρχικά τον προπονητή της ομάδας του Ολυμπιακού, Χωσέ Λουίς Μετελίμπαρ, αναφορικά με τη χθεσινή αναμέτρηση.
1: Estamos fuertes que nosotros, o sea que tenemos diferentes puntos de vista.
2: Más nos fíjate que Jim tiene calidad por más, que más nos mal no hablamos más de esta nota.
1: Hace la elección y mirando todo eso, pues he decidido poner los que he puesto hoy.
2: Ahora diré que la semana pasada terminó el playoff όντως ο καλύτερος στο extreme της ομάδας, βάζοντας 4 γκολ στα play-off και γενικότερα κάνοντας μια πάρα πολύ επιτυχημένη περίοδο. Νομίζω πως από τους παίχτες τους περσινούς μας ήταν ο καλύτερος με τα περισσότερα, με την περισσότερη ευστοχή και επιτυχία, κάνοντας πολλές επιτυχημένες έντρες, πολλά γκολ και πολλές γενικότερα καλές passes ή assist. Νομίζω πως αυτό έχει να κάνει την απόφαση του για τον Ντινέη. Φέτος έχουν γίνει 12 μεταγραφές και 6 από αυτούς παίξαν στο σημερινό παιχνίδι, είτε σαν βασική από την αρχή, είτε σαν αναπληρωματική στη συνέχεια του παιχνιδιού. Επίσης ο άλλος εξτρέμ, από την άλλη μεριά, όχι ο Τζον Ρότερ, καινούριος παίκτης, είναι φετινός. Επίσης, κάποιοι από τις μεταγραφές μας, από τις 12 μεταγραφές που κάναμε φέτος, ήρθαν πριν μια εβδομάδα. Είναι λιγότερο από μια εβδομάδα με την ομάδα και αυτό είναι κάτι που έπρεπε να το λάβει υπόψη. Αυτή είναι η σκέψη του, αυτό είναι το σκεπτικό, βάσει αυτό να αποφάσισε και νομίζει πως δεν είναι τόσο έντονο αυτό που είπατε, ότι προτιμάει τους παλιούς από τους καινούριους, γιατί βασιζόμενος όλα αυτά που είπαμε, νομίζει πως υπήρχε μεγάλη ισορροπία.
1: Για de todos, pero es lo que he visto en lo que llevamos de pretemporada, nada más.
2: Δεν υπάρχει θέμα προτίμησης, ούτε θέμα ασφάλειας. Απλά πρέπει να λάβει υπόψη, για παράδειγμα, ότι ο Γουστάβο Σα ήρθε πριν από μια εβδομάδα στην ομάδα, ότι ο Στέφαν Ορτέγκα είχε 2 με 3 μήνες να παίξει επίσημο παιχνίδι, να προπονηθεί. Όλα αυτά είναι πράγματα που πρέπει να τα λάβει υπόψη. Και όλοι είναι παίχτες του, δεν υπάρχουν διακρίσεις, όλους τους εμπιστεύονται, δεν υπάρχει θέμα εμπιστοσύνη στον ένα περισσότερο από τον άλλον. Πρέπει να λάβει υπόψη του όλους τους πάντες.
1: Και τώρα, aunque si vayamos con el patacillo en nuestra casa y vamos a jugar en la suya, creo que la línea arriba está a la par.
2: Νομίζω πως σήμερα, καταρχήν είναι μια εβδομάδα περίπου παραπάνω προπονήσεις. Είναι μια εβδομάδα προπονήσεων που σίγουρα μπορούν να βελτιωθούν και να βελτιωθούν πράγματα. Νομίζω πως σήμερα πραγματικά ο αντίπολος ήταν πιο κατηριστικός από εμάς, πιο δυνατός στις μονομαχίες και νομίζω πως αυτό το σημείο μας ήταν το ανώτερο του από το δικό μας παιχνίδι. Εμείς πρέπει να βελτιώσουμε πράγματα, πρέπει να είμαστε πιο δυναμικοί, πιο αποφασιστικοί και να βγούμε με περισσότερο δυναμισμό μπροστά. Όμως, σκεφτείτε ότι σε ένα κακό παιχνίδι δικό μας σήμερα και σε ένα όχι τόσο κακό από πλευρά της Νεμέγεν, το 0-0 δεν είναι ένα κακό αποτέλεσμα. Δεν μπορούμε να πούμε ότι εκείνοι είχαν 5 περισσότερες ευκαιρίες από εμάς. Νομίζω πως είναι αρκετά ισορροπημένο το παιχνίδι με αυτή την έννοια. Το αποτέλεσμα είναι 0-0 και νομίζω πως πραγματικά η πρόκληση είναι ανοιχτή.
1: Αυτό είναι ένας κοντραβέθλες πως πάντο διρέκτο ή έχουμε κρέαω άλλο δε περίοδο, αλλά creo que tenemos que mejorar el juego.
2: Δεν νομίζω πως η Νέα Μέγκη είναι μια ομάδα που έδειξε σήμερα διαφορετικό πρόσωπο αυτό που συνηθίζει να δείχνει. Επειδή ξέρει πως δυσκολευόμαστε με τις κλειστές άμυνες, άλλαξε το στυλ του παιχνιδιού της και έγινε κλειστή ομάδα. Το αντίθετο, νομίζω πως συνέχισε να παίζει το ίδιο επιθετικά όπως κάνει πάντα. Άφηνε πίσω ο κόσμος στην άμυνα για να μας αντιμετωπίσει, όμως πάντα έγινε με πολύ κόσμο. Έχει πολλούς επιθετικούς παίχτες και γενικότερα ήταν μια ομάδα που βγήκε δυναμισμό μπροστά και έδειξε την πρόθεσή της να σκοράρει. Δεν νομίζω λοιπόν πως η Νέιμεγεν σήμερα ήρθε επειδή είχε μελετήσει το περσινό μας πρόβλημα και άλλαξε το στυλ της για να προσαρμοστεί σε αυτό.
3: Έτσι είπε ο coach της Νέιμεγεν.
2: Όμως, νομίζω πως εμείς δεν ήμασταν αρκετά κατελειστικοί, εμείς δεν μπορέσαμε να οργανωθούμε όπως έπρεπε για να γίνουμε εμείς πιο επιθετικοί και πιο επικίνδυνοι. Ναι, μέχρι δεν έχει καμία σχέση με τους αντιπάλους στους οποίους αναφερθήκαμε πέρσι, που παίζουν πραγματικά κλειστά παιχνίδια. Δεν είδαμε μια ομάδα η οποία έπαιξε κλειστά και προσπάθησε να βγει σε αντεπίθεση. Αυτό έχουμε πει πέρσι ότι μας δυσκόλευε. Αυτό που έγινε σήμερα είναι ότι εμείς απλά δεν μπορέσαμε να βγούμε μπροστά τόσο δυναμικά όσο θα έπρεπε για να δικαιολογήσουμε να είμαι αντίπαλος σε αυτό το επίπεδο. Δεν νομίζω όμως πως ισχύει ότι είναι με την προσάρμοση του παιχνίδι της έτσι ώστε να μας δυσκολεύει σε αυτό το παιχνίδι.
1: Όπως αγαπάνω και αγαπάνω, πιο Νικολέν, η Σινέλ, εμοσίω μαραβίλια σκοντόρι.
2: Δεν είναι ότι ήμασταν θαυμάσιοι πριν την αλλαγή του Ρέτσου, ούτε ότι ήμασταν και θαυμάσιοι μετά την αλλαγή του Ρέτσου. Δεν νομίζω πως η αλλαγή του επηρέασε τόσο την απόδοσή μας. Έχει το ίδιο πρόβλημα που παρουσιάζει στην προετοιμασία. Έχει ένα χτύπημα κοντά στον αστράγαλο, εκείνο που τον κράτησε τότε έξω περίπου 10 μέρες και σήμερα άντεξε όσο άντεξε. Αλλά δεν νομίζω πως είτε με αυτόν είτε χωρίς αυτόν ήμασταν τόσο υπέροχοι.
3: Αν αυτή η αλλαγή του ήταν αναγκαστική, άλλαξε καθόλου τον πλάνο.
1: Adelantado y había hecho ya 3-4 cambios.
2: Ήταν η πέμπτη μας αλλαγή. Ναι, έγινε λίγο νωρίς, αλλά ήταν η πέμπτη μας αλλαγή. Σίγουρα μπορεί να μας στέρισε την πιθανότητα να αλλάζαμε κάποιον επιθετικό παίχτη, αλλά είχαμε ήδη κάνει τις 4 αλλαγές μας.
1: No hemos perdido. Una semana más podremos ganar. Και ωραία.
2: Πιστεύει πως αφού χωρίς να είμαστε καλοί σήμερα και χωρίς να είμαστε 100% προσαρμοσμένοι, όπως λέτε εσείς, και πως ακόμα έχουμε δρόμο μπροστά μας για να προσαρμοστούμε, δεν χάσαμε. Πιστεύει λοιπόν πως με μία εβδομάδα ακόμα, περισσότερες προσαρμογές και περισσότερες δουλειές, μπορούμε να κερδίσουμε.
1: Το θύμιζε και ποτέ κλασικά μας.
2: Όταν γίνονται οι κληρώσεις, συνήθως όταν το πρώτο παιχνίδι είναι εντός έδρας και το δεύτερο εκτός έδρας, πολλοί το θεωρούν αυτό κακοτυχία ή πάρα πολύ κακό, πάρα πολύ αρνητικό. Εμείς έχουμε, όπως είπατε κι εσείς, αποδείξει πως έχουμε καταφέρει να προκριθούμε και με τον έναν τρόπο και με τον άλλο. Παίζοντας το πρώτο παιχνίδι εντός έδρας, παίρνοντας την πρόκριση εκτός ή το αντίθετο. Δεν νομίζω λοιπόν πως παίζει πραγματικά τόσο πολύ μεγάλο ρόλο για μας, τουλάχιστον είναι αυτό. Νομίζω πως αφού σήμερα παίζοντας απέναντι σε αυτή την ομάδα που μπορούμε να πούμε ότι έχουμε αρκετά παρόμοια στοιχεία. Αν καταφέρουμε να είμαστε λίγο καλύτεροι, λίγο πιο εύστοχοι, λίγο πιο επιτυχημένοι στην επίθεση, σίγουρα είναι ένα παιχνίδι το οποίο θα κρυθεί στις λεπτομέρειες. Δεν ξέρει αν έχει να κάνει με την εμπειρία της κάθε ομάδας, αλλά δεν νομίζει πως το γεγονός ότι παίζουν στην έδρα τους θα είναι τόσο καθοριστικό. Φαίνεται ένα παιχνίδι που θα κρυθεί στις λεπτομέρειες και ότι αφού σήμερα καταφέραμε να φτάσουμε κοντά κάποιες φορές όπως και εκείνη, θα είναι ένα παιχνίδι ισορροπημένο. Θα προσπαθήσουμε να εκμεταλλευτούμε τις ευκαιρίες μας και να σκοράρουμε στο να είμαστε θα κερδίσουμε.

0: Ήταν λίγο μεγαλύτερες από το κανονικό οι δηλώσεις του Χωσέ Λουίς Μεντελίμπαρα, αλλά νομίζω ότι άξισε τον κόπο για να καταλάβουμε πάνω κάτω και πώς σκέφτεται ο Βάσκος τεχνικός και πώς σκέφτεται να αλλάξει κάποια πράγματα εν ώψη της ρεβάνς με την Νάιμέγκεν. Πάμε λίγο να σχολιάσουμε το παιχνίδι με έναν άνθρωπο, έναν παίχτη ο οποίος φόρεσε τη φανέλα με τον Θρύλο. Ο Ανδρέας Μπονόβας είναι μαζί μας. Κύριε Μπονόβα, καλησπέρα σας.
1: Ευχαριστώ για την πρόσκληση, να είστε καλά.
0: Τι έγινε χθες και δεν πήγε καλά ο Ολυμπιακός? Γιατί έτσι όπως πήγε το παιχνίδι, περισσότερο πάλευε να μην δεχτεί γκολ παρά για να πετύχει αυτός ένα.
1: Κοίτα, είναι η πρεμιέρα όταν ακούς αυτός ο Ολυμπιακός τώρα φτιάχνει μία μετά τα δύο χρόνια που πήρε τον Κόρφερα και τον Ταμ. Έτσι πάει να κάνει μια καινούργια ομάδα, έτσι σε καινούργια δεδομένα με χαμηλό όρο ηλικίας. Χτίζεται μια καινούργια ομάδα. Έτσι όπως είδαμε και χθες, παίξαν έξι άτομα για καινούργια. Είναι η προσαρμογή, πιστεύω. Το θέμα είναι ότι ο Ολυμπιακός χθες προσπάθησε να μην χάσει. Έτσι, γιατί όταν έχεις απέναντι σου την τρίτη καλύτερη ομάδα της Ολλανδίας, έτσι με αυτά τα δεδομένα που πιέζει ψηλά, είναι πιο έτοιμη σαν ομάδα. Ο Ολυμπιακός, πιστεύω, πήγε με την Λίπαρ, ήταν διαβασμένος και πήγε να κλέψει το παιχνίδι ώστε να μην χάσει έστω και ένα γκολ να γινότανε, έτσι να πήγαινε στη ρεβάνς με το 1-0, έστω και το 0-0, όμως έχει την εμπειρία. Έχει πάρει κάποιες μεταγραφές οι οποίες πιστεύω ότι θα βοηθήσουν. Είναι επιλεγμένοι παίκτες και θα πάρει κι άλλους 4 με 5 παίκτες πρωτοκλασσάτους ώστε να φτιάξει ένα σύνολο και με τα δεδομένα που θέλει ο Μεντιλίμπαρ ώστε να παρουσιαστεί έτοιμος. Αλλά πρώτα απ' όλα αυτό που το μέλημά του είναι να πάρει την πρόκριση μέσα στην Ολλανδία.
0: Στέκομαι σε δύο πράγματα από όσα μας είπατε. Ένα για το αγωνιστικό κομμάτι, ότι πήγε να αντιπαραταχθεί απέναντι σε αυτό που έπαιζε η Ολλανδική ομάδα, ίσως με ένα κλεφτοπόλεμο με τον Ελκαμπή. Τον είδαμε πολλές φορές με μακρινή παλιά να παλεύει μόνος του για να ψάξει να βγάλει τον γκολ. Καταρχάς αυτό, αν συμφωνείτε σε αυτό το κομμάτι.
1: Εγώ επειδή έχω δει όλα τα παιχνίδια του Ολυμπιακού, όπως και με τον Τζολάκη, ο Τζολάκης έπαιζε λίμπερο, δηλαδή έβρισκε τα άκρα, έτσι, είτε τον Ποτένσε που ήταν, είτε τον Ροντινέη, έτσι, ή τον Ελκαμπή ή τον Μάρτης, έτσι, και σε, yeah. Δηλαδή δεν έγινε τώρα αυτό το παίξιμο μέσα στο Καραϊσκάκι. Επειδή υπήρχε πίεση, ήξερε ότι θα πιέσουν ψηλά, έτσι, προσπάθησε να τη μεταφέρει άμεσα με τον τερματοφύλακα, ώστε και οι παίχτες να μην έχουν κατοχή μεγάλη, γιατί υπήρχε και ζέστη. Και δεν είναι και έτοιμο ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή, έτσι, σαν πρεμιέρα. Οπότε προσπάθησε να μην χάσει. Και γι' αυτό πήγε σε αυτόν τον τρόπο παιχνίδι. Αλλά δεν είναι γνώριμο αυτό το Ολυμπιακό το παιχνίδι. Λίγα παιχνίδια,
0: κατάλαβα.
1: Τα build-up και το διατήρηση μπάλας τα παίζει στα εκτός έδρας. Δηλαδή ο Ολυμπιακός είναι πιο καλό στο εκτός έδρας παιχνίδι.
0: Και το πιστεύω εκεί μέσα
1: θα ένας καλός Ολυμπιακός θα κάνει τη ζημιά.
0: Ναι. 100%, αλλά συμφωνώ και συμφωνεί και ο Μεντιλίμπαρ μαζί σας, γιατί σε προγενέστερες δηλώσεις που έγιναν μέσα στη βδομάδα είπε, παιδιά, να περάσουμε μία την Αϊμέγεν και να δούμε τι ομάδα θα έχουμε το Σεπτέμβριο, γιατί εκεί είναι λογικό να γίνουν αρκετές προσταφαιρέσεις.
1: Έτσι, πολύ σωστά, γιατί είδαμε τώρα, δηλαδή έφυγε ο Τζολάκης. Βλέπεις ότι τα άκρα τα δύο...
0: Δεν έφυγε ο Τζολάκης, έφυγε και ο Αντρέ Λουίς,
1: ναι, δηλαδή,
0: έφυγε ο Ορτέγκα.
1: Λέω τώρα, βασικοί παίχτες, δηλαδή τα μπακ τα δύο φύγανε, αριστερά και δεξιά. Έτσι, πάμε τώρα μπροστά, έφυγε ο Ποτένσε. Πάμε τώρα τα δύο φορ, έτσι, τραυματίας ο Έσε. Δηλαδή υπήρχε απώλειες, ήταν σημαντικές σε έναν κορμό που ήταν τα τελευταία χρόνια. Άρα όταν αλλάζεις ένα ρόστερ δεν μπορεί να τα κερδίσεις όλα. Ή θα πας για το αποτέλεσμα άμεσα για να μπορέσεις μετά να το φτιάξεις με τις προσταφερές αυτές που είπατε. Δηλαδή ο Ολυμπιακός θα κάνει 5-6 με παίχτες βασικούς, με ψηλό επίπεδο, με ποιότητα παίχτων, όπως τώρα έχει πάρει αρκετούς παίχτες, όπως πήρε το δεκάρι της Φαμαλισσάου, πήρε τον Ζώτα, έτσι, από την Νότιχαμ. Δηλαδή μιλάμε ποιοτικούς παίχτες. Πήρε το Ρόχα, πήρε τον το έρχεται ο Φουρτούνης τώρα, ο αρχηγός που θα χρειαστεί.
0: Το Μαφέο, το Σάλεγκα, τον Κάρμο πήρε, τα στόπερα άλλαξε όλα.
1: Ο Κάρμο ξαναγύρισε, Αλλά τι γίνεται, βλέπουμε ότι φτιάχνει ένα καινούριο ρόστερ ώστε να πάει σε καινούρια δεδομένα. Αυτό που έκτισε στα δύο χρόνια και κέρδισε το Κόνσερ και τον ΤΑΠ, πάει τώρα να το ξαναφτιάξει σε ένα καινούριο Ολυμπιακό.
0: Με τον ίδιο προπονητή.
1: Έτσι, πολύ σωστά.
0: Μάλιστα. Τώρα, στο διατάφτα, ο Ολυμπιακός αυτός έχει τύχει απέναντι στην ΑΕΜΕΓΕΝ, γιατί έχω την αίσθηση και το είπα και στην εισαγωγή ότι οι Ολλανδοί πριν τον αγώνα σεβάστηκαν πολύ τον Ολυμπιακό. Όταν τον είδαν μέσα στο γήπεδο, αναθάρισαν και πολύ περισσότερα τώρα με το αποτέλεσμα που πήρανε, μέσα στην Ολλανδία λένε γιατί όχι.
1: Ο Ολυμπιακός έχει μέταλλο. Δηλαδή είναι χτισμένη μια ομάδα τα οποία έχει κερδίσει τον Άγιαξ 1-2. Έχει πάρει, είδε κατάματα την Μπαρτσελόνα.
0: Σε διαφορετικό timing όμως, κύριε Μπονόβα. Θα μου πείτε, το μέταλλο είναι μέταλλο.
1: Έτσι, Λεβερκούζεν. Άρα τι γίνεται, ο κορμός αυτός που έμεινε συν τις προσθήκες ποιοτικούς θα παρουσιαστεί άλλος Ολυμπιακός. Και το άγχος είναι μια ομάδα η οποία έχει τέσσερις μεγάλους σε ηλικία 35, 36, 37 η Ναϊμέγγεν. Άρα τι γίνεται, μέσα θα έχουν το άγχος, θα το έχουν αυτοί. Αλλά ο Ολυμπιακός θα βρει χώρους. Τώρα αυτοί πήγανε επειδή έχουν ταχυδυναμικούς παίχτες μέσω όρου ηλικίας 21-22 χρονών. Έτσι δεν έχουν την εμπειρία του Champions League σε τέτοιες διοργανώσεις. Άρα το άγχος θα το έχουν αυτοί. Ο Ολυμπιακός είναι συνηθισμένος. Η ποιοτική ναι. Αυτή, ο Ελκαμπή, ο Τσικίνιο, έτσι, ξέρουν ακούστε τι ζητάνε από τέτοια παιχνίδια. Και εγώ πιστεύω θα χτυπήσει εκεί που δεν θα περιμένει κανείς. Γιατί έχει τα όπλα.

0: που το περιμένει την Bodo Glimt ή την. Τέλο πάντων, κόλλησα τώρα. Έχει τύχει για να φτάσει επιτέλους στους ομίλους του.
1: Έχει, γιατί ο Ολυμπιακός δεν έπαιξε. Τους έχει παίξει αυτές τις ομάδες. Δηλαδή είναι στα μέτρα. Και ο Ολυμπιακός τώρα, όταν θα φτάσει να παίξει με αυτές τις ομάδες, θα είναι πιο έτοιμος. Γιατί θα έχει πάρει και τα εργαλεία του. Δηλαδή θα έχει πάρει παίχτες οι οποίοι θα είναι πρώτα βιολιά. Έτσι πιστεύω. Δηλαδή γι' αυτό ναι. Και περίμενε σιγά σιγά. Βλέπεις ότι όλοι οι παίχτες, δηλαδή προχτές, δήλωσε μόνο Ελκαμπή. Δεν είχε δεύτερο φορ. Άρα φεύγουν αυτοί που δεν τους θέλει ή δεν έχουν την όρεξη να βοηθήσουν στον Ολυμπιακό, όπως ο Γιάρεβιτς και ο Ταρεμή. Έτσι βλέπεις
0: το
1: ότι
0: ξεκάθαρα αυτό.
1: Σε εισάξιους ναι. Παίχτες τέτοιους και καλύτερους.
0: Το είπαν
1: ξεκάθαρα.
0: Για να κάνουν
1: τη διαφορά. Ναι. Πιστεύω ότι ο Μεντιλίμπαρ τα έχει όλα μεριτημένα, γιατί μιλάμε τώρα έχουν τρομερές διασυνδέσεις. Έτσι το γραφείο που συνεργάζεται ο Μαρινάκης και ο Μεντιλίμπαρ. Τα έχουν όλα τα σκάουτερ, έχουν σημειωμένους όλους τους παίχτες και τους στόχους. Τώρα, αν θα πάνε δηλαδή σε 2-3 παίχτες, άμα ο Γιουγκοσλάβος τώρα που μιλάνε το αμυντικό χαφ μπορεί να κλείσει, έτσι, που ήταν στα 10 εκατομμύρια. Τώρα, έτσι, ένας παίχτης ο οποίος χρειάζεται εκεί όπως ήταν η Μπόρα, σε τέτοιο αμυντικό χαφ που να είναι δίπλα στο Μουζακίτη, στο Γκαρσία και στον Έσε. Άρα θα έχει πολλές επιλογές να διαλέξει.
0: Ναι. Μακάρι, τα πάνε όλα καλά. Τώρα, μια που σας έχουμε μαζί μας, από όσο γνωρίζω φέτος, είστε στην Super League 2 με τον Απόλλωνα Καλαμαριάς. Την ιστορική ομάδα της Θεσσαλονίκης.
1: Είμαστε εκεί με τον Μαζάκα. Έτσι, ευχαριστούμε τον κύριο Μπαλτήρη που μας έκανε την πρόταση, τη δεχτήκαμε. Βοηθάμε τον Τάτσι προπονητή. Είναι τα παιδιά όλα... είναι επιλεγμένα όσον αφορά το κομμάτι στη διοίκηση με τον κ. Βαλτίδη, οπότε γίνεται μια καλή ομάδα με νέα παιδιά, έναν κορμό. Ο Τάτσης παίρνει τις αποφάσεις έτσι ότι προτείνεται και είναι καλό ώστε να είναι στα δεδομένα τα οικονομικά της Καλαμαριάς, να κάνουμε ένα καλό σύνολο, να χτίσουμε μια καινούργια ομάδα, γιατί είναι ιστορική ομάδα, αξίζει σιγά σιγά σε βάθος χρόνου εκεί που αξίζει στη Super League να φτάσει. Άρα πρώτα απ' όλα πρέπει να χτίσουμε έναν κορμό καινούργιο και να ρίξουμε και το βάρος και στις ακαδημίες, γιατί υπάρχει πάλι πολύ υλικό, ώστε να γίνει ο καινούριος Απόλλων Καλαμαριάς που έγραψε τη δικιά του ιστορία.
0: Ναι, έχει προοπτικές, γιατί έχει τουλάχιστον δικό του γήπεδο, θα φτιάξει και δικές του εγκαταστάσεις για τις ακαδημίες, άρα είναι μια ομάδα που μπορεί να χτίσει, σαφώς.
1: Πολύ σωστά, όπως το είπατε ακριβώς. Έτσι υπάρχουν όλες οι προποθέσεις, τι γίνεται είναι να βάλουμε τις βάσεις ώστε η ομάδα να σωθεί φέτος και σιγά σιγά έτσι το χρόνο πρώτο Θεός να κάνουμε το άλμα.
0: Το πρωτάθλημα φέτος πώς το βλέπετε, γιατί αλλάζει έτσι, πάνε οι όμιλοι, μπαίνουμε σε νέο πρωτάθλημα με δυνατές ομάδες.
1: Είναι ανταγωνιστικό, είναι 16 ομάδες, βλέπουμε ότι υπάρχουν ιστορικές ομάδες όπως είναι ο Πανσεραϊκός, η Λάρισα, είναι ο Πανιόνιος, είναι ομάδες οι οποίες έχουν γράψει τη δικιά τους ιστορία. Είναι ομάδες οι οποίες πιστεύω ότι όπως είναι η Νίκη Βόλου, είναι η Λάρισα, έτσι, ο Πανσεραϊκός, Πανιόνιος. Βλέπουμε ότι είναι η Μαρκό, βλέπουμε τι κινήσεις κάνει. Θα είναι ανταγωνιστικό. Υπάρχει ο Ολυμπιακός Β, ο ΠΑΟΚ Β, ο Αστέρας Τρίπολης Β. Οπότε θα γίνει ένα καλό πρωτάθλημα.
0: Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Μπονόβα. Καλή συνέχεια.
1: Καλές εκπομπές. Γεια σας.

Νομίζω ότι με το χθεσινό παιχνίδι αναλύσαμε τα πάντα, αλλά ο Ολυμπιακός έχει πολλά μεταγραφικά ανοιχτά μέτωπα και ξεκινάμε με την περίπτωση του Μπραγκάνσα με τον ποδοσφαιριστή της Sporting Λισαβόνας. Αμπόλα, η γνωστή πορτογαλική εφημερίδα, αναφέρεται ότι ο Ολυμπιακός είναι σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με την ομάδα της Λισαβόνας και μάλιστα ρίχνει στο τραπέζι ένα ποσό της τάξης των 10 εκατομμυρίων ευρώ για την απόξη του κεντρικού χαφ, ο οποίος, αν μη τι άλλο, αν έρθει στον Ολυμπιακό, νομίζω θα είναι μια κίνηση που

0: αλλάζει επίπεδο τον Ολυμπιακό. Η διαδικασία αυτή έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετό καιρό, χωρίς όμως να είχε φτάσει σε ένα αξιοσημείωτο επίπεδο. Τώρα τα πράγματα είναι διαφορετικά και από τη στιγμή που έχει συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 27, αλλά δεν υπολογίζεται από τον Ρουί Μπόρζες, είναι πιθανό πλέον να προχωρήσει αυτή η κίνηση για τους ερυθρόλευκους. Η παρουσία του στη Sporting Λισαβόνας για 8 χρόνια που ήταν εκεί είχε 160 συμμετοχές, δηλαδή περίπου 20 συμμετοχές το χρόνο, 17 γκολ, 15 ασίστ. Αυτά όσον αφορά την συγκεκριμένη περίπτωση, αλλά εδώ υπάρχουν και άλλα σενάρια. Τελευταίο σενάριο έρχεται να κάνει με την προοπτική να αποκτήσει ο Ολυμπιακός ένα αριστερό μπακ, ο οποίος Ολυμπιακός ξαναφαίνεται να εμπλέκεται στην πορτογαλική αγορά, αυτή τη φορά με την ομάδα της Πόρτο, για την περίπτωση του Φραντζίσκο Μόουρα. Ο Μόουρα, από τη στιγμή που έχει καταλάβει ο Ολυμπιακός ότι η περίπτωση του Ανάς Αλαχαντίν φαίνεται να είναι δύσκολη, φαίνεται να ξεκινάει να μπαίνει στη διαδικασία να βρει άλλες περιπτώσεις για το αριστερό μπακ, και ο Φραντζίσκο Μόουρα είναι ένας ποδοσφαιριστής που είναι στοχευμένος. Είναι στην Πόρτο από το 2024, ένας παίχτης ο οποίος δεν είναι από την Πόρτο, από την Μπράγκα μετακόμισε εκεί. Είναι ένας ποδοσφαιριστής που σίγουρα θα μπορέσει να δώσει κάποιες λύσεις στην ομάδα των Ερυθρολεύκων, αλλά δεν είναι ο μοναδικός παίχτης για τη συγκεκριμένη θέση για τους Ερυθρόλευκους, καθώς υπάρχει και άλλη περίπτωση που από το πρωί φαίνεται να έχει διαρρεύσει, και είναι αυτή του Ματίας Βίνια. Ο Βίνια, ο οποίος αγωνίζεται στην Βραζιλία με την Φλαμέγκο, και μάλιστα είναι πολύ πιθανό να μπει σε μια διαδικασία ο Ολυμπιακός να επιταχύνει τις διαδικασίες αυτές για να τον φέρει άμεσα στο λιμάνι. Είναι και η Χετάφε η οποία φαίνεται να ενδιαφέρεται, αλλά νομίζω ότι ο Ολυμπιακός έχει τον πρώτο λόγο αν τελικά αποφασίσει να στρέψει εκεί 100% τα βλέμματά του. Οπότε το μόνο σίγουρο από όσο σας είπα είναι ότι ο Ολυμπιακός ψάχνει για αριστερό μπακ. Λοιπόν, φεύγουμε και πάμε πλέον σε Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος πλέον μπαίνει στην διαδικασία για τη σημερινή αναμέτρηση, σε περίπου λιγότερο από μία ώρα θα ξεκινήσει ο αγώνας. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν, ο οποίος σαφώς και θέλει να μην έχει απώλειες από την αναμέτρηση αυτή, και κυρίως να βάλει περισσότερο τις βάσεις ώστε να καταφέρει να πάει ήρεμο στην Βουλγαρία και να κοιτάξει πλέον το επόμενο εμπόδιο που θα το φέρει πλέον στην League Phase της, του Conference League. Ο Jacob Nistrup είχε αρκετές επιλογές, σίγουρα είχε μια πολύ σημαντική απουσία αυτή του Ντετέι, αλλά από εκεί και πέρα έχει τον τρόπο για να την καλύψει, και αυτό και έγινε. Ουσιαστικά επιλέγει τον γνωστό του σχηματισμό, δηλαδή το 4-2-3-1, με τον Ινιάκη Πένια να είναι κάτω από τα δοκάρια για την ομάδα του Παναθηναϊκού, ο Τσάπρας μαζί με τον Κυριακόπουλο να βρίσκεται στα άκρα της άμυνας, Ντεμφράι και Βαντρόγκελεν να είναι στο κέντρο για την ομάδα του Παναθηναϊκού. Από εκεί και πέρα ο Ετιέν Καμαρά βρίσκεται ως αμυντικό χαφ, περισσότερο με αναστατικό χαρακτήρα, με τον Πέδρο Τσιριβέγια, τον Αντριάνο Γιάγκουσιτς να παίζουν πιο μπροστά τους, και από εκεί και πέρα στην κορφή της επίθεσης θα πάει αυτή την φορά με τον άνθρωπο που του έδωσε το χρυσό γκολ απέναντι στην Πάξη, δηλαδή τον Ελμίν Ράστοντερ, με τον Σαντίνο Αντίνο να παίζει αριστερά στην επίθεση, το Φακούντο Πελίστρι δεξιά στην επίθεση. Ένα αναμενόμενο σχήμα για τον Παναθηναϊκό, και νομίζω ότι είναι μια εντεκάδα η οποία μπορεί να πετύχει τον στόχο της, δηλαδή να πάρει μια νίκη, και αν αυτή συνδυαστεί με κάποια γκολ διαφορά θα είναι το ιδανικό σενάριο για τους πράσινους. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος δεν είναι η πρώτη φορά που αντιμετωπίζει ομάδα από την Βουλγαρία σε ευρωπαϊκές αναμετρήσεις, κάτι το οποίο έχει συμβεί αρκετές φορές στο παρελθόν, με τον Παναθηναϊκό να έχει δώσει συνολικά 10 αγώνες 6 νίκες, 4 ήττες. Άρα αυτό σημαίνει ότι δεν έχει χάσει, δεν έχει αποκλειστεί ποτέ, μάλλον δεν έχει χάσει ποτέ από βουλγάρικη ομάδα. Η πρώτη αναμέτρηση ήταν απέναντι στη ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας, μην την μπερδεύετε με αυτή, την ΤΣΕΣΚΑ 1948. Αυτή είναι η Μητασιόν, η ΤΣΕΣΚΑ είναι η Σόφιας, είναι η κανονική. Τότε ήταν ένα από τα παιχνίδια τα οποία ήταν λίγο περίεργα. Παναθηναϊκός είχε χάσει 2-1 στη Βουλγαρία. Το προηγούμενο που σας αναφέραμε ήταν για τα εντός έδρας παιχνίδια του Παναθηναϊκού με βουλγάρικες ομάδες, έτσι για να μην μπερδευτούμε. Και επικράτησε με το ίδιο σκορ στην Αθήνα. Τότε η διαδικασία των πέναλτι είχε πάει λάθος. Γιατί, δεν φαντάζεστε το λόγο. Είχε μετρήσει λάθος το σκορ. Η UEFA διέταξε την επανάληψη και έτσι η ΤΣΕΣΚΑ πήρε την πρόκριση κερδίζοντας τον αγώνα με 2-0. Αυτά δεν γίνονται. Ακολούθησε αποκλεισμός από την Στρέντετς που είχε μετονομαστεί τότε η ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας το 89-90 με 2 ήττες. Αντίθετα, ο Παναθηναϊκός προκρίθηκε με εμφαντικό τρόπο απέναντι στην Πειρήν 1944 με συγκλονιστικό σκορ 8-1. Το 2002 είχε περάσει το εμπόδιο της Little Lovelex. Η πιο πρόσφατη αναμέτρηση έγινε το 2024 όταν απέκτησε την Πότε Μπλότιφ με 2 νίκες, με 2-1 στο ΑΚΑ, 4-0 στη Βουλγαρία για τα προκριματικά του Europa League. Ο Παναθηναϊκός απέναντι στην ΤΣΕΣΚΑ 1948 έπαιξε μόνο σε φιλικό παιχνίδι με προπονητή τότε τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς στην Αυστρία. Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης είχε πετύχει ο Καλοσκάμης, που φυσικά πλέον ανήκει στην ομάδα της ΑΕΚ. Τώρα, αυτά τα ιστορικά και τα στατιστικά που έχουν να κάνουν με τον Παναθηναϊκό. Και να κλείσουμε φυσικά με την είδηση της ημέρας, από χθες, από σήμερα τα ξημερώματα θα έλεγα, με την περίπτωση του Λιβάη Γκαρσία, ο οποίος πλέον είναι ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού και ίσως να το δούμε και στο σημερινό αγώνα, γιατί έγινε ένας αγώνας δρόμου πραγματικά προκειμένου να τον δηλώσουν και να είναι έτοιμος για το σημερινό παιχνίδι. Έτοιμος αγωνιστικά είναι, τουλάχιστον αυτό λένε οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού, αλλά να προλάβουν να το δηλώσουν στη λίστα της UEFA. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν δεν κάνει ένα πολύ χρυσό deal, γιατί ουσιαστικά θα πληρώσει μόνο ένα ενίκιο για ένα χρόνο σε δανεισμό από τη Σπάρτακ Μόσχας τον Λιβάη Γκαρσία. Τα χρήματα αυτά θα πάνε στη ρωσική ομάδα. Αλλά εδώ δεν υπάρχει υποχρεωτική αγορά, δηλαδή δεν υπάρχει οψιόν αγοράς υποχρεωτικό από τον Παναθηναϊκό. Αντίθετα, ο Παναθηναϊκός ξέρει ότι εάν θέλει να αποκτήσει τον παίχτη, πόσα χρήματα πρέπει να πληρώσει. Και αυτά είναι 10 εκατομμύρια ευρώ. Η ρήτρα αυτή θα πρέπει να ενεργοποιηθεί στις 15, μέχρι τις 15 Ιουνίου του 2027. Σημαντικό είναι ότι ο Λιβάη Γκαρσία μείωσε τις απολαβές του κατά 800.000 ευρώ και έτσι θα αμείβεται με 2.200 αντί για τα 3 εκατομμύρια τα οποία έπαιρνε στην ομάδα της Σπάρτακ Μόσχας. Με αυτά και με αυτά ο Γκαρσία πλέον είναι παίκτης του Παναθηναϊκού και έτσι οι πράσινοι έχουν κάθε λόγο να υπερηφανεύονται ότι έκαναν ένα πολύ σοβαρό deal που μπορεί να βοηθήσει σημαντικά την ομάδα στην επίθεση. Ισχυροποιείται πολύ ο Παναθηναϊκός και στην επιθετική του γραμμή. Να πούμε ότι υπάρχει μια τελευταία είδηση η οποία έχει να κάνει με Παναθηναϊκό και με την αποστολή που έκανε ο Στέφανος Κοτσόλης, ο οποίος θα βρίσκεται στο Βελιγράδι για να δει τον αγώνα της Παρτιζάν. Και μάλιστα έγινε γνωστό και ο στόχος, η παρουσία, ο λόγος παρουσίας του Στέφανου Κοτσόλη, αφού θα πάει να δει τον Ούγκρεγκίτς, ο οποίος είναι 20 χρονών, ένας χαφ, ο οποίος σύμφωνα με την Mocha Sport φαίνεται να ενδιαφέρει συγγνώμη, την ομάδα του Παναθηναϊκού. Έτσι ολοκληρώνουμε το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, θα πάμε σε λίγο και στην ΑΕΚ, θα πάμε και στην Θεσσαλονίκη για να δούμε τι έχει γίνει, καθώς η ομάδα του ΠΑΟΚ έχει σήμερα κάθε λόγο να είναι χαρούμενη από τη στιγμή που επέστρεψε μετά από 5 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, ο Δημήτρης Γιαννούλης. Βρέθηκε σήμερα στο αεροδρόμιο και θα ενταχθεί πλέον στο ρόστερ της ομάδας του Δικεφάλου, και από την άλλη πλευρά ο ΠΑΟΚ ετοιμάζεται για την αυριανή αναμέτρηση με την Άντερλεχτ, η οποία θεωρώ ότι είναι μια ομάδα που ο ΠΑΟΚ πρέπει να την προσέξει πάρα πολύ. Μπορεί να μην είναι στα καλύτερα της ιστορίας της, αλλά είναι μια ομάδα με ιστορία, είναι μια ομάδα πάντα επικίνδυνη, είναι μια ομάδα που προέρχεται από μια πολύ καλή σχολή ποδοσφαίρου όπως είναι το Βέλγιο, και θα πρέπει ο ΠΑΟΚ να μπει με καθαρό μυαλό, να πάρει τη νίκη, και αν καταφέρει να πάρει και ένα σκορ ασφαλείας, θα είναι το ιδανικό σενάριο για την ομάδα του Δικεφάλου. Προβλήματα για τον ΠΑΟΚ υπάρχουν μένα, αλλά είναι τα γνωστά. Δεν υπάρχει κάτι το οποίο να ανατρέπει τα σχέδια του Λύση εν ώψη της αυριανής αναμέτρησης, με τον ΠΑΟΚ να κάνει την τελευταία του προπόνηση, και το ευχάριστο πλέον είναι ότι ο Ντεσπότοφ μετά από αρκετό καιρό, έστω και για κάποιο μικρό χρονικό διάστημα, μπαίνει, συμμετέχει πλέον στις προπονήσεις της ομάδας του Δικεφάλου. Είναι κάτι το οποίο έχει προβληματίσει τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ. Όχι προβληματίσει, έχει στερήσει δυνατότητα από τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ να είναι στη διάθεση του προπονητή. Λοιπόν, οπότε εμείς πάμε τώρα να ακούσουμε τη συνέντευξη τύπου, την οποία παραχώρησε σήμερα το μεσημέρι, το απόγευμα μάλλον, ο προπονητής της ομάδας του Δικεφάλου, ο κύριος Λύση, ο οποίος αναφέρθηκε για όσα σκέφτεται, όσα έχει μέσα στο μυαλό του για την αυριανή αναμέτρηση με την Άντερλεχτ στο γήπεδο της Τούμπας.
1: Είμαστε ένα πολύ καλό team και πρέπει να μπορούμε να πάρουμε χρησιμοποιήσεις από τα μόμεντα στο μάτσο.
2: Πάντα είναι δύσκολο το να αντιμετωπίζεις μια ομάδα από ένα διαφορετικό πρωτάθλημα από το δικό σου. Δεν γνωρίζεις καλά τον αντίπαλο. Περιμένω ένα ισορροπημένο παιχνίδι. Παίζουμε με μια καλή ομάδα και θεωρώ πως θα πρέπει να είμαστε σε θέση το να πάρουμε πλεονέκτημα σε αυτό το πρώτο παιχνίδι στην Τούμπα.
1: If we do the deal, I think that it's an important incorporation. We are trying to do a good market, not fast, but good. And we are in this line also with this player.
2: Εάν εν τέλει επιτευχθεί το deal, θα μιλάμε για μια πολύ καλή συμφωνία για την ομάδα μας. Είναι ένας πολύ γρήγορος παίχτης, ο οποίος θα προδώσει ποιότητα στην ομάδα. Αυτά.
1: To watch everything. In Bruxelles, Anderlecht, we want to train. Our idea is training there. We have some problem with the plane, so for the slot in the airport is some different for logistic, but our idea is training there.
3: So you're not afraid that Anderlecht will spy you during training?
1: We train also in Poland. I hope that they spy us good.
2: Γνωρίζει ότι η ομάδα, η αντιπαλός δεν θα προπονηθεί στην Τούμπα, το γνωρίζει. Ξέρει όμως ότι θα έρθουν εδώ για να περπατήσουν λίγο στον αγωνιστικό χώρο και για να δουν το στάδιο. Η δικιά του θέληση είναι την επόμενη εβδομάδα η ομάδα να προπονηθεί στο γήπεδο το οποίο θα αγωνιστεί απέναντι στην Άντερλεχτ, και σε δεύτερο χρόνο για το αν αγχώνεται για τυχόν παρακολουθήσεις από τους αντιπάλους. Ο Αλέσιο Λύση απάντησε ότι και στην Πολωνία η ομάδα προπονήθηκε κανονικά στο γήπεδο. Οπότε αν ήθελαν να μας κατασκοπεύσουν θα το είχαν κάνει και σε προηγούμενα παιχνίδια.
1: More or less the same time to analyze Dynamo and Anderlecht. I think that we are able to analyze them in short period. The problem is that they change a coach, so it's different. So they change a coach in the summer, so it's different. But I think that we are ready to face them.
2: Πάνω κάτω είχαμε τον ίδιο ακριβώς χρόνο στο να αναλύσουμε και την Δυναμό Κιέβου. Η διαφορά των δύο ομάδων είναι ότι η Άντερλεχτ στην αρχή του καλοκαιριού άλλαξε προπονητή και ίσως αυτό έχει κάποιες διαφορές συγκριτικά με την ανάλυση που κάναμε στην Δυναμό Κιέβου.
1: It's up to him to show his qualities.
2: Σχετικά με τον Ανδρία Ζιβκόβιτς πιστεύω ότι είναι καλά. Αναμένεται να προπονηθεί και λογικά θα αγωνιστεί στο αυριανό παιχνίδι. Ενώ όσον αφορά τον Τόμ Λουσέ, είναι ένας παίκτης ο οποίος αγωνίζεται σε πολλές διαφορετικές θέσεις. Τον αποκτήσαμε ως ένα παίκτη ο οποίος θα είναι κυρίως ένας box-to-box παίκτης με αρκετές ικανότητες μέσα στο γήπεδο. Παίζει σε αρκετές ζώνες εντός του αγωνιστικού χώρου. Είναι ένας παίκτης ο οποίος δίνει πάρα πολύ μεγάλη ταχύτητα στην ομάδα. Ένας παίκτης που δεν σταματά να τρέχει στον αγωνιστικό χώρο. Είναι ένα από τα προφίλ παίκτων που μας ενδιαφέραν πάρα πολύ και καταφέραμε να τον κάνουμε δικό μας. Είναι πλέον στο χέρι του να μας αποδείξει ότι κάναμε πολύ καλή επιλογή για αυτόν.
1: We are happy with what we are seeing now.
2: Δεν υπάρχουν μυστικά. Προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο, να προπονηθούμε με το δικό μας στυλ και θεωρώ πως μέχρι τώρα τα καταφέρουμε πολύ καλά.
1: To decide the line-up.
2: Πάντα υπάρχουν οι αμφιβολίες. Σε κάθε παιχνίδι είναι διαφορετικό, κάθε αντίπαλος είναι διαφορετικός. Έχουμε ακόμη μία τελευταία προπόνηση εδώ στην Τούμπα. Στο τέλος αυτής της προπόνησης θα αποφασίσουμε σχετικά με το σχήμα του αυριανού αγώνα.
1: Anderlecht, I think that they are a really good team with a lot of talent. And it's really balanced between, really good balance between young talented player and experienced player.
2: Να είμαστε ανταγωνιστικοί, θα πρέπει να είμαστε παρόντες στο γήπεδο καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα, να πάρουμε το προβάδισμα σε αυτό το πρώτο παιχνίδι. Παίζουμε με μια πολύ καλή ομάδα, η οποία έχει μια αρκετά καλή ισορροπία ανάμεσα στους ταλαντούχους ποδοσφαιριστές της και στους έμπειρους ποδοσφαιριστές. Έχουν μια καλή ισορροπία επίσης στο κομμάτι του πώς αμήνονται και το πώς επιτίθενται μέσα στο γήπεδο. Οπότε θεωρώ θα είναι ένα πολύ ενδιαφέρον και δύσκολο παιχνίδι για εμάς.
1: Wasn't a really good start against Dynamo. And then, well, I say we have to improve a lot of things. We are at the beginning, and we don't have to think that for win a round we are perfect and we are really good. We have to improve everything.
2: Δεν έχω να πω πολλά για την Τούμπα, ήταν φανταστική. Η στήριξη των οπαδών ήταν απίστευτη και ελπίζω και πιστεύω ότι θα κάνουν το ίδιο και αύριο. Δεν έχω καμία αμφιβολία πάνω σε αυτό. Πιστεύω ότι θα είναι μαγική η ατμόσφαιρα στο γήπεδο αύριο. Θεωρώ πως θα πρέπει να βελτιώσουμε πάρα πολλά πράγματα στο παιχνίδι μας. Ένα από αυτά είναι το πώς ξεκινάμε τα παιχνίδια. Δεν ήμασταν καλοί στα ξεκινήματα των αγώνων απέναντι στην Δυναμό. Θεωρώ πως θα πρέπει να βελτιώσουμε αρκετά πράγματα και δεν πρέπει να πιστέψουμε ότι λόγω του γεγονότος ότι κερδίζουμε, ότι είμαστε μια τέλεια ομάδα. Απέχουμε πολύ αυτό και πρέπει να βελτιώσουμε παραπάνω.
0: Μένουμε στα θέματα του ΠΑΟΚ και θα πάμε να ακούσουμε και τον αμυντικό της ομάδας του Δικεφάλου, τον Γκόμεζ, ο οποίος και αυτός με τη σειρά του αναφέρθηκε για την αυριανή αναμέτρηση απέναντι στην Άντερλεχτ. Ο Γκόμεζ, ο οποίος δείχνει ότι με την έλευση του Λύση κερδίζει πλέον χρόνο συμμετοχής στην ομάδα και μάλιστα ως βασικός ποδοσφαιριστής.
4: Begin the season on the right foot as a team as well as individually, and I think passing the round was important for the club, for the team, and now we must do the same thing or attempt to do the same thing in this round.
2: Αρχικά σας ευχαριστώ. Ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία για εμένα και για την ομάδα αρχικά το να ξεκινήσει με το δεξί της υποχρεώσης της στην σεζόν, αλλά και για εμένα προσωπικά. Καταφέραμε να περάσουμε το πρώτο ζευγάρι αγώνων και θέλουμε πάρα πολύ να κάνουμε το ίδιο και με την Άντερλεχτ.
4: Is the game tomorrow, and we know that the fans will push us, like you said, and this is very important for us to feel in the field because it helps us a lot.
2: Την πρώτη μου χρονιά στον ΠΑΟΚ δεν ήμουν και τόσο όριμος, δεν ήξερα καλά τον οργανισμό και μου πήρε χρόνο το να μάθω όλη αυτή τη διαδικασία. Θεωρώ πως ήταν μια καλή εμπειρία τα όσα βίωσα στο διάστημα το οποίο έφυγα από την ομάδα. Ήταν μια διαφορετική εμπειρία για εμένα. Επέστρεψα. Είναι σημαντικό ότι η ομάδα πέρασε στην επόμενη φάση του Europa League. Αναμένουμε τους φιλάθλους μας να μας πιέσουν. Σημαντικά είναι πάρα πολύ σημαντικό για εμάς να έχουμε τους φιλάθλους μας στο γήπεδο να μας πιέζουν, να γινόμαστε καλύτεροι. Και επικεντρωνόμαστε σε αυτό.
4: And have more experience, like I said.
2: Τίποτα σχετικά με το πρώτο κομμάτι της ερώτησης για το αν υπόθηκε κάτι από τον Λέσιο Λύση προς τον ίδιο. Τίποτα συγκεκριμένο. Ό,τι λέει σε όλη την υπόλοιπη ομάδα τα ίδια έλεγε και σε εμένα. Στο κομμάτι του τακτικό και τα λοιπά. Σίγουρα το κομμάτι του δανεισμού ήταν μια διαφορετική, όπως είπα, εμπειρία για εμένα. Με βοήθησε αρκετά στο να πάρω παιχνίδια στα πόδια μου και να βελτιώσω κάποια κομμάτια του παιχνιδιού μου. Και το δεύτερο κομμάτι της ερώτησης ήταν για. Ναι, είπε ότι τον βοήθησε αρκετά στο να βελτιώσει κάποια κομμάτια του παιχνιδιού του και να επιστρέψει πιο όριμος, πιο δυνατός στο να ανταπεξέλθει στο νέο του ρόλο στον ΠΑΟΚ.
4: To the best of our abilities, and like I said, tomorrow is an important first step with our fans to push us and take the first step.
2: Καταφέραμε να κάνουμε τη δουλειά, όπως είπατε, απέναντι στην Δυναμό Κιέβου. Ήταν ένα πολύ σημαντικό πρώτο βήμα. Η Άντερλεχτ είναι μια πολύ καλή ομάδα που παίζει καλό ποδόσφαιρο. Είμαστε έτοιμοι στο να ανταποκριθούμε και σε αυτά τα παιχνίδια. Είναι πολύ σημαντικό που θα παίξουμε μπροστά στους φιλάθλους μας για να κάνουμε το πρώτο βήμα στην Τούμπα, να μας πιέσουν και να βγάλουμε τον καλύτερό μας σε αυτό. Και είμαστε έτοιμοι να κάνουμε αυτό το πρώτο βήμα στο αυριανό παιχνίδι.
0: Ο ΠΑΟΚ που έχει κάθε λόγο και αυτός με τη σειρά του να θέλει την πρόκριση, θέλει την νίκη, θέλει την πρόκριση για να μπει στους ομίλους του Europa Link. Δεν είναι λίγα τα χρήματα τα οποία εισπράττει κάποια ομάδα με το καλημέρα καταρχάς στο Europa Link, γύρω στα 4,5 εκατομμύρια, και από εκεί και πέρα μπορεί να πάρει άλλα τόσα και πολύ περισσότερα σε περίπτωση που έχει μια καλή πορεία ανάλογα φυσικά με τα αποτελέσματα τα οποία θέλει. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει μάλλον σύμμαχο μια γεμάτη σχεδόν τούμπα, υπάρχουν αρκετά θετικά μηνύματα για την παρουσία των φιλάθλων. Πριν από λίγο έγινε και συνέντευξη της Άντερλεχτ με τον προπονητή της ομάδας, τον κύριο Μπρούνο, να κάνει δική μνήμα στον Κωνσταντέλια και να θεωρεί ότι ο ΠΑΟΚ είναι το φαβορί για την σημερινή, για την αυριανή αναμέτρηση. Πάμε όμως να συνδεθούμε με Θεσσαλονίκη, γιατί είχαμε και την μεγαλύτερη μεταγραφή του ΠΑΟΚ και τη μεγαλύτερη μεταγραφή αριστερού back ever στην Ελλάδα, του Δημήτρη Γιαννούλη. Ο Νίκος Πετουλάκης από το Focus FM να μας δώσει λεπτομέρειες. Νίκο, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα την πρωτεύουσα της Μακεδονίας, όπου πράγματι το θέμα της ημέρας είναι σίγουρα η άφηξη του Δημήτρη Γιαννούλη για τον δικέφαλο του Βορρά μετά από τις διαπραγματεύσεις με την Augsburg, μια μεταγραφή που θα στοιχήσει περίπου 5 εκατομμύρια ευρώ, αν λάβουμε υπόψη μας ότι θα στοιχήσει περίπου 4,5 τώρα, και ένα φιλικό παιχνίδι από το οποίο θα ωφεληθεί μόνο η ομάδα της Augsburg, από τα εισιτήρια δηλαδή και από τις πράξεις. Είναι μεγάλη μεταγραφή, ο Γιαννούλης δεν έκανε δηλώσεις στο αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης, όπου ήταν όμως πολύ χαρούμενος. Και ο δημοσιογράφος είπε, ήρθα σπίτι μου και νομίζω ότι από αύριο που τίθεται στη διάθεση του προπονητή, γιατί ουσιαστικά από σήμερα μπαίνει στη λίστα του ΠΑΟΚ αυτός και ο Λουσέ στις θέσεις των Λίρατζη και Μπάλτε. Ο Λίρατζη έχει πάει στον Ατρόμητο, ο Μπάλτε στο Λεβαδιακό. Και βεβαίως αυτοί οι δύο ποδοσφαιριστές, ο Γιαννούλης και ο Λουσέ, θα είναι στη διάθεση του προπονητή και για το παιχνίδι της Πέμπτης. Δεν νομίζω ότι θα χρησιμοποιηθούν όμως κανένας από τους δύο, αλλά παρόλα αυτά θα είναι στην αποστολή κανονικότατα. Έχουν δηλωθεί δηλαδή και φυσιολογικά θα αποθεωθεί ο Γιαννούλης αύριο στην Τούμπα. Επίσης να επισημάνω ότι ο προπονητής ο κύριος Λύση μίλησε για το αυριανό παιχνίδι, όπως είπε πολύ σωστά για τον προπονητή της Άντερλεχτ. Ο κύριος Λύση είπε ότι δεν θα είναι εύκολη ομάδα η Άντερλεχτ, δεν είναι εύκολη ομάδα, παρά το γεγονός ότι έφυγαν κάποιοι παίχτες που λύθηκαν σε άλλες ομάδες και πήρε αρκετά λεφτά η Άντερλεχτ φέτος. Παρ' όλα αυτά, θεωρεί ότι θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι στο οποίο οι παίκτες του ΠΑΟΚ θα πρέπει να δώσουν τον καλύτερό τους σε αυτό για να φτάσουν στην νίκη. Ο ΠΑΟΚ θέλει τη νίκη, γιατί όποιος περάσει από αυτό το ζευγάρι, ΠΑΟΚ και Άντερλεχτ, θα αντιμετωπίσει βέβαια τον ιτημένο του αγώνα της Λεύσκη με την ομάδα από, από το Καζακστάν, την Αλμάτι, και φυσιολογικά θα είναι στο League Phase του Europa League, αλλά ανεξαρτήτως αν θα είναι ή δεν θα είναι, θα είναι σίγουρα σε League Phase, γιατί και να αποκλειστεί σε αυτά τα play-off θα παίξει στο Conference League. Πάντως οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ θέλουν να παίξουν στο Europa League όπως και πέρσι, γιατί τα λεφτά είναι πολύ περισσότερα σε σχέση με το Conference. Είναι σχεδόν διπλάσια τα χρήματα. Άρα λοιπόν πάμε στο να περιμένουμε το αυριανό παιχνίδι ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και την ομάδα της Άντερλεχτ, για να δούμε πώς θα παρουσιαστεί ο ΠΑΟΚ σε αυτό το παιχνίδι, σε ένα γήπεδο το οποίο αναμένεται να είναι κατάμεστο αύριο στη Τούμπα. Παράλληλα, θα πρέπει να πούμε ότι αυτή την ώρα διεξάγεται το παιχνίδι του Άρη με τον Παθρακικό στο Κλειάνθης Βικελίδης. Φιλικό παιχνίδι, εντάξει, δεν έχει και πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τον κόσμο, αλλά έχει σίγουρα για τον προπονητή, τον κύριο Γρηγορίου. Και σε αυτό το παιχνίδι θα χρησιμοποιήσει όλους τους παίκτες που έχει στη διάθεσή του για να δει σε ποια κατάσταση βρίσκονται εν ώψη της συνέχειας της προαγωνιστικής περίοδου. Θυμίζω ότι ο Άρης παίζει και φιλικό το Σάββατο με αντίπαλο την ομάδα του Πανσεραϊκού πάλι στο Κλειάνθης Βικελίδης. Και για τον Ηρακλή να πούμε ότι δεν έχει κάποια εξέλιξη μεταγραφική, παρά μόνο ότι την Παρασκευή που επιστρέφει η ομάδα θα γίνει και ένας απολογισμός της προετοιμασίας από τον προπονητή προς τον πρόεδρο και μετά θα αποφασίσουν για τις επόμενες μεταγραφικές κινήσεις του Ηρακλή. Αυτά για τα ποδοσφαιρικά. Στα μπασκετικά δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη πέρα από το ότι ήρθε σήμερα ο Ταϊρής στη Θεσσαλονίκη για τον ΠΑΟΚ. Οι άλλοι έρχονται από τις 7 του μηνός και μετά. Και οι παίκτες του Άρη σιγά σιγά μαζεύονται. Θα αρχίσει και η προετοιμασία και του Ηρακλή. Είμαστε όλοι σε αναμονή, γιατί φέτος αναμένεται να είναι στη Θεσσαλονίκη μια πολύ καλή χρονιά και μπασκετική χρονιά φυσιολογικά. Ελπίζουμε όλοι με τις μεταγραφές που έγιναν σε ΠΑΟΚ και Άρη.
0: Μάλιστα. Ωραία, Νίκο, σε ευχαριστούμε πολύ.
5: Εγώ ευχαριστώ. Γεια σας.

Χρωστάμε το ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Δεν έχουμε όμως κάτι έτσι ιδιαίτερα συνταρακτικό από την ΑΕΚ, από την Ένωση. Είχαμε ενημερωθεί χθες για όλα τα θέματα, άλλωστε από τον Γιώργο Σιφάκη. Το μοναδικό το οποίο προκύπτει κατά τη σημερινή ημέρα είναι ένα όνομα, αυτό του Αϊμάρ Μπαλκαφκέθ, ο οποίος σύμφωνα με ρεπορτάζ και μάλιστα από τη Βαλένθια προέρχεται. Η ΑΕΚ κοιτάζει τον υψηλόσιμο επιθετικό και μάλιστα φέρεται να έχει και συνάντηση με τους Ισπανούς. Είναι 20 χρονών και έχει συμβόλαιο μέχρι και το επόμενο καλοκαίρι και οι Ισπανοί αναφέρουν ότι εκτός από την ΑΕΚ και οι Grasshoppers ενδιαφέρονται για να τον αποκτήσουν. Τώρα, κατά πόσο η ΑΕΚ θα κινηθεί για ένα τέτοιο παίκτη, εκτός και αν θεωρούν ότι μπορεί να παίξει είτε να το, με τη μορφή δανεισμού σε κάποια άλλη ομάδα. Δεν ξέρω τώρα, δεν μου κολλάει και πάρα πολύ αυτό το σενάριο για την ομάδα της ΑΕΚ. Κατά τα άλλα, η ΑΕΚ έχει στο μυαλό της και τον αγώνα με την, για το Super Cup με τον Όφη και μάλιστα οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο ότι πάνω από 10.000 φίλαθλοι της ΑΕΚ θα βρεθούν στο γήπεδο. Ήδη υπάρχει πολύ μεγάλη προπόληση και φαίνεται ότι θα είναι μια γιορτή του ποδοσφαίρου στο ξεκίνημα αυτής της σεζόν. Κάπου εδώ κυρίες και κύριοι όμως, σιγά σιγά φτάνουμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 8 με την ευχή να πάνε όλα καλά και για τον Παναθηναϊκό και για όλες τις ομάδες. Θα τα ξαναπούμε αύριο λοιπόν στις 8 από τον Αλέξανδρο Χαραλαμπίδη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, τον Μάκη Ιωαννίδη που ήταν στο μικρόφωνο. Καλό σας βράδυ.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από το Μάχη FM 99,8. Σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου έγινε σήμερα υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη για την αποκατάσταση των πυρόπληκτων περιοχών της Δυτικής Αττικής. Στο επίκεντρο βρέθηκαν τα έργα αποκατάστασης, οι αποζημιώσεις και τα μέτρα στήριξης πολιτών και επιχειρήσεων. Με το άνοιγμα της Βουλής αναμένεται η κατάθεση νομοσχεδίου για την επιτάχυνση των διαδικασιών, δηλώσεων και αποζημιώσεων, ενώ προβλέπονται αναστολές συμβάσεων εργασίας, φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων καθώς και πληστηριασμών για τους πληγέντες. Οι δίθεν αποζημιώσεις που ποτέ δεν δίνονται είναι η ομολογία αποτυχίας μιας κυβέρνησης με πρωθυπουργό έναν έρωνα που κατακαίει και καταστρέφει την Ελλάδα, τονίζει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Τρεις συλλήψεις έγιναν από την πυροσβεστική σε Τρίκαλα, Ανατολική Αττική και Πρέβεζα για πρόκληση πυρκαγιάς και παραβάσεις πυροπροστασίας. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 4, προβλέπεται αύριο σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Με σύμφωνη γνώμη, ανακρίτριας και εισαγγελέως στη φυλακή οδηγείται ο ένας από τους τρεις της πύρας που αφαιρούσαν μετασχηματιστές και συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια επεισοδιακής καταδίωξης στη Θεσσαλονίκη. Ο 45χρονος απολογήθηκε σε ανακρίτρια και εισαγγελέα από το νοσοκομείο Παπα-Νικολάου και σύμφωνα με πληροφορίες απέδωσε την ευθύνη στον τέταρτο κατηγορούμενο, ο οποίος δεν έχει συλληφθεί. Νωρίτερα σήμερα, προθεσμία για να απολογηθούν αύριο, ζήτησαν και πήραν οι άλλοι δύο που συνελήφθησαν μαζί με τον 45χρονο. Ξεκίνησαν να υποβάλλονται από σήμερα οι αιτήσεις συμμετοχής στο νέο πρόγραμμα Τουρισμός για όλους 2026-2027. Σήμερα αίτηση μπορούν να υποβάλλουν όσοι δικαιούχοι έχουν άφημη που λήγει σε 1 και 2. Στη διεθνή επικαιρότητα, 4 άντρες μαχαιρώθηκαν σήμερα στο Covent Garden, στο κέντρο του Λονδίνου, και η αστυνομία έχει συλλάβει μία γυναίκα 47 ετών ως βασική ύποπτη. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε πλήγματα στο Νότιο Λίβανο σε απάντηση, όπως λέει, σε μια παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός από τη φιλοϊρανική Χεζμπολάχ την ώρα που συνεχίζονται στη Ρώμη οι διαπραγματεύσεις μεταξύ του Ισραήλ και της Λιβανέζικης κυβέρνησης. Ο κυβερνητικός συνασπισμός στην Τουρκία υπέβαλε σήμερα στο Κοινοβούλιο σχέδιο νόμου για τη διάλυση και τον αφοπλισμό του ΠΚΚ. Το νομοσχέδιο που αναμένεται να εγκριθεί από την Εθνοσυνέλευση αργότερα αυτήν την εβδομάδα έχει στόχο τον τερματισμό της πολύχρονης σύγκρουσης. Και ο καιρός για αύριο, Πέμπτη, ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, αυξημένες στις θερμές ώρες της ημέρας, στα ορεινά υπηρετικά με πιθανότητα τοπικών καταρρακτωδών βροχών στα βόρεια ορεινά, μέτρη και τοπικά ισχυρή βόρεια άνεμη στο Αιγαίο, θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά σύνει στο σελίδα μας www.machefm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 99,8 και στον Μάχη FM. Ακολουθεί η εκπομπή «Μπες και Πες» με τον Ηλία Κακλαμάνη.
0: Μάχη 99,8 στα FM. Το ραδιόφωνο των πολιτών και όχι των ολιγαρχών.
3: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: δεν σου λένε πια ειδήσεις. Καταστρέφουν την Ελλάδα. Έρχεται η αποφράδα. Πολυέθνικες και τράπεζες σας γίνανε βεντούζα. Ξυπνάτε τώρα Έλληνες. Σας παίρνουνε με σούζα. Σήκω φίλε κι αντιστάσου. Τέτοια πόρνη Ευρώπη στάσου. Θέλουν να σε αφανίσουν.
1: Μια ακόμη εκπομπή. Ράδιο Μάχη. Μπες και πες η εκπομπή. Ο τίτλος τα λέει όλα. Μπες και πες. Στο μικρόφωνο Ηλίας Κακλαμάνης. Στον ήχο και τηλεφωνικό κέντρο Θοδωρής Μπαρμπαρής. Και ετοιμαστείτε και απόψε να έχουμε μια ζουμερή, μια έξυπνη εκπομπή. Το ξαναλέω, ανάλογα τι ακούω από εσάς, γίνεται η εκπομπή η ενδιαφέρουσα, κουτί ή έξυπνη. 2-17-18.000, μία από τις εκπομπές που μαγνητοσκοπεί ο Σαββάκης ο Αποστόλης και για την τηλεόραση, το alert που βλέπετε Σάββατο βράδυ, νύχτα 2 με 4. Ετοιμαστείτε λοιπόν να και σήμερα να έχουμε μία εκπομπή με ενδιαφέρον. Να ξεκινήσω πρώτα με τα χρόνια πολλά. Ένα κορίτσι που διεκδίκησε στην Ελλάδα το να εκπροσωπεί στην Ελλάδα, εκπροσωπήθηκε τελικά η Ελλάδα με τον Ακύλα. Από χρόνια πολλά στη Βικτόρια του φίλου μας του Αλέξανδρου του Αρβανίτη, αυτού του καλού μουσικού και συνθέτη αλλά και τραγουδιστή. Τη Βικτόρια να είναι καλά, χρόνια πολλά. Τώρα που είπα, παιδιά, όμως τώρα τα χρόνια πολλά για το κορίτσι αυτό που διεκδικούσε και αυτή, μέσα αυτούς που τελικά πει ο Ακύλας. Πού είναι το παιδί αυτό, ο Ακύλας? Πώς το βούσκωσαν τα μυαλά, το άλλαξαν τα φώτα και τώρα το κακό. Μακάρι να είναι σε μια ηρεμία, να μην θέλει φάρμακα, με τα ψέματα που του είπαν, με τον τρόπο που τον ασάρανε, με εκείνο το ποντικήσιο ύφος το κακόμοιρο, χωρίς να φταίει. Το έλεγα από τότε. Εμείς δεν είχαμε βάλει με το παιδί. Τα είχαμε βάλει με τον τρόπο που παρουσιάζανε και που κάνανε να ξεφτυλίσουν την Ελλάδα. Με εκείνο το γελίο, τα καλοτούμπες, το ανάποδα, τα πόδια ψηλά, λες και ήταν τίποτα, χωρίς ίσως να φταίει και η φωνή του ή το παιδί, ο άνθρωπος. Ένα ποντίκι, ένα κουνέλι προσπαθούσε να διεκδικήσει, να εκπροσωπήσει την Ελλάδα και να διεκδικήσει θέση. Δεν γίνονται αυτά. Και απεδείχθη τελικά που στο παιδί τουλάχιστον μην το έχουν αδειάσει, μην έχει εξαφανιστεί, να μην πικραίνεται μετά από αυτή την ουτοπία που του δίνανε. Αυτά για αυτό το παιδί που το ευχόμαστε ό,τι καλό, πειράζοντας και κάνοντας κρίση για αυτούς που ήταν υπεύθυνοι για το πώς θα παρουσιαστεί, θα εκπροσωπηθεί η Ελλάδα. Όχι για το παιδί τον Ακύλα. Λοιπόν, 2-17-10-8.000. Ετοιμαστείτε λοιπόν, παιδιά, να κάνουμε και απόψε αυτό το είδος της εκπομπής που φέραμε. Άκουσα πριν τον Νίκο στις ειδήσεις εδώ στο του Ράδιο Μάχη. 3.000 νεκροί μέχρι τώρα, λέει, από τον καύσωνα. Και αναρωτιέται κανείς πώς διάλογο γίνεται μια τόσο προδεμένη Ευρώπη με όλα τα μέσα να μας πείθουν και να μας λένε πως έχουμε κοινωνική πρόνοια σε όλα, ότι έχει βοήθεια ο πολίτης, ο Ευρωπαίος, δεν εννοώ ότι τον Έλληνα, και να έχουμε τόσους νεκρούς. Δεν το ακούω καλά. Δεν ξέρω γιατί. Κάτι μου κλωτσάει. Δηλαδή μας λένε για μια Ευρώπη ευημερίας, μας λένε μια Ευρώπη που οι χώρες προσέχουν τους πολίτες, μας λένε αυτά τα φοβερά που ακούμε, αλλά όταν ακούω 3.000 νεκρούς, δεν το πιστεύω. Και ενώ δεν θέλω να το πιστέψω, δεν εννοώ πως οι ειδήσεις είναι ψεύτικες πάνω σε αυτό. Δεν μπορώ να το πιστεύω. Δεν μπορώ να το καταλάβω πώς γίνεται αυτή με αυτή την υποτίθεται Ευρώπη της προόδου, η Ευρώπη της άνεσης, η Ευρώπη προσέχει τους πολίτες τους και να πεθαίνουν τόσοι άνθρωποι από τι, από ζέστη. Δεν είναι και κάτι το φορεί. Να πεις ότι είναι από κάτι το αυτά που είναι το ανωτέρα βία. Να είναι σεισμοί, να είναι καταποντισμοί, να είναι άλλα πράγματα. Δεν μου αρέσει αυτό. Βέβαια, αυτούς τους καιρούς, τι να μας αρέσει και τι να μας πηγαίνει στα μυαλά μας. Όλα με αυτές τις κλιματικές αλλαγές, με αυτά τα παράξενα, με αυτά τα πραγματικά παράξενα, που έχουμε 40 κάποια στιγμή κάπου σε ένα σημείο στην Ελλάδα, 38 προθέσει διαλέξει, και μετά από 10 λεπτά έχουμε χαλάζει, λες και είναι κάστανα να πέφτουνε. Δεν μου αρέσουν αυτές οι κλιματικές αλλαγές. Δεν ξέρω ποιο χέρι Θεού τα βάζει και ποιο χέρι συνέφων τα βάζει και γίνεται τέτοιες μεγάλες αλλαγές. Εμένα είμαι και άπιστος Θωμάς, δεν πείθομαι. Να έχεις 38 θερμοκρασία και σε 10 λεπτά να πέφτουνε. Να πέφτει χαλάζει, καλά να γίνεται κρύο και τέτοιο, και να πέφτει χαλάζει λες και είναι μανταρινάκια μικρά. Και να καταστρέφει και σοδιές διάφορα. Δεν ξέρω παιδιά τα ερωτηματικά δικά σας. Λοιπόν, 2, 10, 7, 10, 8.000 και ελάτε να πούμε ό,τι θέλετε πάνω σε αυτά, σε κάθε τι που φέρνει πως είναι επίκαιρο ή όχι. Εμάς νοιάζανε των ημερών. Επίκαιρο πάντα είναι αυτό που κρύβει αλήθεια και αυτό που έχει ενδιαφέρον. Για μένα δεν με ενδιαφέρει αν έχει γίνει πριν ένα μήνα, πριν 2 μήνες, πριν 5 μήνες ή αν έχει πριν 2 λεπτά. Εάν είναι κάτι που δίνει, που είναι χρήσιμο στον κόσμο, για μένα είναι επίκαιρο. Γι' αυτό πολλές φορές μου είπαν κάτι φίλοι σήμερα, τι ήταν αυτό ρε Κακλαμάκη χθες που γινόταν με αυτές τις του κόσμου γνώμη και όχι βάλτα κανένα τηλέφωνο εγώ να βγάλω κανένα αποθυμένο για κτηματολόγια, για καταπατήσεις, για τέτοια. Πώς βγήκε ο κόσμος και έβγαλε μια κραυγή σε αυτά που τραβάει, που καταπατούν τα χωράφια του, που του παίρνουν ακόμη και σπίτια, που τα δασαρχεία δεν ξέρουν τι τους γίνεται εκεί πέρα, οι δήμοι δεν ξέρουν τι τους γίνεται και την πληρώνει ο λαός. Εσείς τα λέγατε χθες και οι άλλοι τα ακούγατε. Δεν ήταν δικά μου σχόλια για να πει κανείς πόρε ποιος ξέρει αυτός τι έχει, τι αποθυμένο ή τη διαφορά κάπου τον έχουν κυνηγήσει και βγάζει κάτι τέτοιο. Ακούσαμε χθες και φρύτης όταν ακούς τις αδικίες μπορεί να γίνεται. Ο άλλος να είναι δικό του και να του λένε τίτλους Τούρκων, Αγάδων. Δεν έχει ξαναγίνει. Κατά τόσα χρόνια δεν καθαρίσαμε σαν Έλληνες. Και βγάζουν οι δήμοι εκεί τα δασαρχεία και τάπια από Αγάδες. Έπρεπε να ντρέπονται. Το είπα και χθες και νιώθω σήμερα και συνεχίζω να το λέω. Έπρεπε να ντρέπονται ή να ντρεπόμαστε. Λοιπόν, έχουμε πολλά σχόλια να κάνουμε μέχρι να αρχίσουν οι γραμμές. Το τηλέφωνο το ξέρετε πάντοτε. Το λέω εγώ συχνά. Σας συγκλάω και μετά τηλέφωνα λέγοντάς τα. Γιατί και εσείς μην νομίζετε, είναι πολύ πιο εύκολο για κάποιον να το θυμίσει το τηλέφωνο και να το λες και όχι να ψάχνει. Ένα άλλο σχόλιο που θέλω να κάνω είναι, είδα κάτι συναδέλφους ηθοποιούς οι οποίοι είναι υποψήφοι. Παιδιά, μέχρι τώρα πέρα από ένα-δύο εξαιρέσεις, οι συνάδελφοί μου πραγματικά νομίζω πως ήταν ντροπικοί για τα κόμματα πηγαίνανε. Και όταν βλέπω τώρα ποιοι κατεβαίνουν υποψήφοι, δεν με νοιάζει σε ποιο κόμμα, λέω δεν είναι τυχαίο που αυτές οι μετριότητες τους βάζουν και παίζουν σε σύριαλ αυτές οι μετριότητες ή τους λανσάρουν σε πρωινάδικα, μεσημεριανάδικα, βράδινα για να κάνουν τάχα ότι είναι ονόματα και μετά να τους βάλουν υποψηφίους. Τώρα λύνονται όλα. Αυτά που πτευόμαστε όλα τα χρόνια και έλεγα ρε εσύ πώς γίνεται ρε παιδί. Βέβαια εμείς εσωτερικά καλλιτεχνικά διαβασμένοι ξέραμε ότι κάτι γίνεται. Με αυτόν για τον Λασάρον έτσι που είναι μετριότητα κάτι θα συμβεί. Λοιπόν βγαίνουν τώρα κάτι υποψήφοι παιδιά που είναι τόσο μέτριοι στη δουλειά τους, τόσο ουδέτεροι, τόσο χαζοχαρούμενοι και τους κατεβάζουν οι υποψηφίους. Άντε καλές επιτυχίες. Καλές επιτυχίες και όσους ξεγελάσατε ξεγελάσατε. Σε όποιο κόμμα και να ανήκουνε. Λίγοι έχουν τιμήσει το καλλιτεχνικό, όπως ήταν μια Συνοδεινού, όπως ήταν ένας Ξαρχάκος, από τα καλλιτεχνικά εννοώ, που ήταν μορφές οι άνθρωποι και το είχε σκαμάρι του πολιτισμού ανθρώπους να βλέπεις να σε εκπροσωπούν. Κάτι άλλοι ήταν αυτά που ήταν σε εμάς μετριότητες, γελοί, ακόμη ξανά ηθοποιοί και τους λανσάρουν να τους κάνουν μέχρι και τι τους κάνουν βουλευτές και τέτοια. Πάμε στη γραμμή, παρακαλώ.
2: Καλησπέρα, Ηλία, η Ουρανία είμαι.
1: Γεια σου, Ουρανία.
2: Τι κάνεις.
1: Πώς είσαι?
2: Καλά. Θέλω να σου πω για τις δημοσκοπήσεις που λένε.
1: Ναι.
2: Είναι μούφα.
1: Καλά.
2: Και καταρχήν το έχω ξαναπεί αυτό, αλλά χρειάζεται κάθε μέρα να τα ακούν αυτοί. Μπας και βάλουν λίγο μυαλό, γιατί είναι άμυαλοι. Δεν πρέπει να συμμετέχουν στις εκλογές. Είναι εγκληματίες. Έχουν κάνει τόσες διαφθορές, έχουν καταστρέψει, έχουν κλέψει, έχουν σκοτώσει, συνεχίζουν να σκοτώνουν. Λοιπόν, δεν πρέπει να μπουν στη Βουλή. Πρέπει να μπει σκούπα στη Βουλή, να ρίξουν χλωρίνη, να φύγουν τα μικρόβια τους και να μπουν καθαροί άνθρωποι μέσα.
1: Μακάρι να γινόταν αυτό που λες, ρε Ουρανία.
2: Όχι, πρέπει. Από εμάς εξαρτάται, Ηλία. Από εμάς εξαρτάται.
1: Ναι.
2: Τι είπα να πει, δεν φεύγουνε. Σε άλλες χώρες έχω δει ότι όταν καταλάβανε ότι κάνουν λαμογές και το
1: εκεί τιμωρούν, εκεί τιμωρούν.
2: Παρετούνται και φεύγουνε.
1: Εδώ αυτό δίνουμε βραβεία. Όσο πιο ατασταλία κάνεις, τόσο πιο καλά πας μετά.
2: Ναι. Αυτό φταίνει οι Έλληνες. Για μένα είναι και οι Έλληνες βουτυγμένοι μες στις βρωμιές.
1: Ναι, γιατί θέλουν το σάπιο.
2: Ναι.
1: Σωστά.
2: Εν τω μεταξύ, όσο για τους ψήφους, τις ψήφους, πάνε και ψηφίζουν αυτοί που δεν πρέπει. Αυτοί γιατί ψηφίζουν οι λαθροί εισβολείς. Γιατί ψηφίζουν, τι ψηφίζουν. Έλληνες είναι. Πάνε να αντικαταστήσουν εμάς. Και όταν δεν είχαν πάει οι Έλληνες στις προηγούμενες εκλογές, είχαν απογοητευτεί με όλους αυτούς.
1: Ναι.
2: Σου λέει τα μικρά κόμματα, άκου να δεις, Ηλία, ήμουν στην καταμέτρηση και ξέρω τι γινόταν, εντάξει.
1: Ναι.
2: Ήμουνα. Λοιπόν, στην καταμέτρηση γίνονται πάρα πολλές λαμογές. Και τα μικρά κόμματα δίνουνε στην κυβέρνηση, στην κάθε κυβέρνηση που είναι, είτε Τσίπρας, είτε Κούλης, είτε οποιοδήποτε άλλος, και ανεβάζουν το κασέ τους χωρίς να έχουν από εμάς τους Έλληνες να τους έχουμε ψηφίσει εμείς. Πώς θα γίνει δηλαδή, πού θα φτάσει αυτό το πράγμα? Το μαγαζάκι που λέει τώρα έληξε. Να πάνε να βρουν στη χώρα τους μαγαζάκι. Εκεί δεν τους ξέρει κανείς. Ξέρουν μόνο τις λαμογές τους που κάνουν στην Ελλάδα. Τους βαρεθήκαμε, τους συχαθήκαμε να φύγουνε. Και να πάρουν και τους υπόλοιπους να μην συμπεριφορθούν αλλιώς και να φύγουνε. Μόνο κακό μας κάνουν στην πατρίδα μας. Ήρθανε και διαλύσανε τις οικογένειές μας, το καταλαβαίνεις. Με ποιο δικαίωμα? Σκοτώνουν τα παιδιά μας. Δηλαδή ο κάθε γονιός, το κάθε σπίτι πρέπει να σκοτώσουν τα παιδιά τους για να καταλάβουν ότι είναι άχρηστοι. Αυτοί δεν κυβερνούν εδώ και χρόνια.
1: Ουρανία,
2: δεν κυβερνούν. Είμαστε ακυβέρνητο πλοίο.
1: Ναι.
2: Τι κυβερνούν? Τι έχουν κάνει να μου πεις? Τι έχουν κάνει και ζητάνε ψήφο από τους Έλληνες? Όχι, δεν σας ψηφίζει κανείς. Και βάζετε και μια και δυο και πέντε και δέκα φορές τους δικούς σας να ανέβετε λίγο. Δεν είναι από εμάς τους Έλληνες. Εκτός από μερικούς που έχουν γίνει και αυτοί μασόνοι και τα συμφέροντά τους ο καθένας.
1: Να σου πω τώρα, να σου πω, Ουρανία,
2: το
1: ξέρω τις θέσεις σου και άλλες φορές έχεις πει. Τι είπες στην αρχή, έχεις κάνει και... Κάπως μου το πες.
2: Τι έχω κάνει?
1: Στην αρχή μου είπες έχω κάνει και... Μήπως εκεί στις εκλογές τίποτα, πώς τα λέμε?
2: Όχι, ήμουνα στην καταμέτρηση.
1: Α, μέτραγες καλά?
2: Και βέβαια. Αλλά το αποτέλεσμα το δικό μου δεν μέτραγε, γιατί τα έδινα μετά και τα μέτραγε και η δικαστικός.
1: Ναι, θέλω να σου πω...
2: Και μου λέει, είσαι πολύ σωστή. Αλλά τα αποτελέσματα τα δικά μου ήταν πολύ απάνω στους άλλους. Τα αλλάξανε. Τα αλλάζουνε και βάζουν παραπάνω.
1: Πώς γίνεται όμως αυτό, ρε? Πώς γίνεται αυτό, ρε Ουρανία?
2: Γίνεται. Όταν ψηφίζουν και οι νεκροί, πώς δεν γίνεται?
1: Α, θέλω να πεις, εσύ παρέδωσες αυτά που παρέδωσες.
2: Όταν ήτανε με μούτζες,
1: παρέδωσες αυτά
2: που παρέδωσες. Αυτά τα σκίζανε. Όταν ήτανε κενά, λευκά, τα πετάγανε. Και βάζανε δικά τους. Καταλαβές.
1: Βρικολάκιας και κανένας, θέλω να πεις, από πεθαμένους, ε.
2: Αμέ. Τι νομίζεις, δεν είναι οι Έλληνες. Αυτό πρέπει να το πάρετε χαμπάρι Και δεν είναι οι Έλληνες, εκτός από μερικούς που είναι και αυτοί μασόνοι για το συμφέρον το καθένας. Εντάξει, αλλά αυτοί δεν είναι πολλοί όπως είμαστε εμείς που δεν τους θέλουμε. Γιατί αν ήταν από τους Έλληνες θα είχαν πάει και το 50 και το 60 και το 70% πάνω. Τώρα τι λέμε, μαζεύουν από εδώ, μαζεύουν από εκεί, τα μάζευτα έχουνε. Δεν τους θέλουμε. Είμαστε Έλληνες και καταρχήν όταν καταλύουν την πατρίδα μας έχουμε κάθε δικαίωμα να πετήσουμε, να σηκωθούν να φύγουνε.
1: Ωραία. Ουρανία, σε ευχαριστώ πολύ.
2: Παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Σε ευχαριστώ.
2: Καλό
1: Ουρανία.
2: Σαββατοκύριακο.
1: Σε ευχαριστώ, Ουρανία. Σε βλέπω, έχεις μία κραυγή Ελληνίδας. Αναρωτιέσαι και έχεις δίκιο σε αυτά που συμβαίνουν. Εντάξει, ρωτάω και εγώ να μαθαίνω ρε παιδιά και σχετικά με τις πώς καταμετρούνται, τι έγινε, αν μετά κανείς παρακολουθεί τίποτα, αν πάνε τα ίδια αποτελέσματα εκεί ατόφια, τι να κάνω κι εγώ. Γυράσκω αειδιδασκόμενος. Θέλω να μαθαίνω. Να μαθαίνω, να δούμε τι γίνεται. Πόσο ψηφίζουμε, τι ψηφίζουμε και αν ψηφίζουμε. Αν μετριώνται και αν. Εάν ο Θεός με θυμών. Λοιπόν, 2-17-18.000 παιδιά. Για ελάτε να κουβεντιάσουμε, να λέμε αυτά τα δικά σας, τα ωραία. Που ακούμε τη δική σας γνώμη. Εγώ υπενθυμίζω πως αύριο Σάββατο το απόγευμα Ράδιο Μακελάριδες Στέφανος Χίος. 4 με 7. Λίγο πριν ο Γρηγόρης Ερέτης. Ενώ κάθε μεσημέρι 12 με 1... Ράδιο Μάχη, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο Κυριάκος Οβελόπουλος, ο οποίος σαρώνει όπου παρουσιάζεται και πείθει και είναι πραγματικά αυτή τη στιγμή. Εγώ το ξαναλέω, δεν ανήκω πουθενά, δεν με νοιάζει τίποτα, σέβομαι του κάθε κόμματος το καλό. Όλα τα χρόνια όταν το φέρνει κουβέντα και γούσταρα κάτι έλεγα, πιστεύοντας πως αυτό είναι συνισταμένη του λαού, γι' αυτό λέω γούσταρα. Δηλαδή να μ' άρεσε κάτι από κάθε κόμμα, έλεγα. Σας έχω πει εδώ, ψήφισα έναν κουκουέ δήμαρχο, γιατί άκουσα από όλους εκεί πέρα στο Δήμο μου. Ήταν καλός άνθρωπος, γιατρός, έκανε καλά. Δεν είχα παροπίδες τι θα ψηφίσω. Λοιπόν, εκεί στους Αγίους των Αποστόλων. Όσοι είναι κουκουέ, ξέρουν, λέω αλήθεια. Όμως, κακά τα ψέματα, το πιο συγκροτημένη αντιπολίτευση την κάνει ο Κυριάκος Οβελόπουλος. Και δεν ανήκω σε καμιά ελληνική λύση, κανένα κόμμα. Εγώ μεταφέρω του κόσμου τη γνώμη. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ.
3: Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
3: Μαρία λέγομαι.
1: Ναι, κυρία Μαρία.
3: Θα ήθελα να πω κάτι σχετικά με την αποχή.
1: Ναι.
3: Εγώ είχα κοιτάξει στο χωριό μου τους εκλογικούς καταλόγους.
1: Ναι.
3: Οι οποίοι ας πούμε ήταν 500 εγγεγραμμένοι.
1: Ναι.
3: Στο τέλος ψηφίζανε γύρω στους 100.
1: Ναι.
3: Βέβαια, αυτοί που ήταν γραμμένοι είχαν πεθάνει πριν από 30 χρόνια, πριν από 20 χρόνια. Τι να σας πω. Από εκεί λοιπόν λέει είναι γεγραμμένοι 500 και ψηφίσαν 100. Αυτοί το βάζουν στην αποχή. Δεν νομίζω ότι είναι έτσι.
1: Θέλει να πεις οι άλλοι 400 τι γίνεται, ε?
3: Ναι, οι άλλοι 400 δεν υπήρχαν.
1: Θα ζωντανέψανε με την ψηφολές.
3: Μάλλον κάτι τέτοιο γίνεται. Αυτό ήθελα να πω. Επειδή τους κοίταξα τους καταλόγους, ήμουν μέσα στο εκλογικό τμήμα.
1: Α, ήσουν εκεί.
3: Βέβαια. Καταλάβατε και σου λέει αποχή, λέει τόση αποχή στο εκλογικό τμήμα αυτό. Πού να βρεθούν οι άνθρωποι, αφού πιο κάτω ήταν το νεκροταφείο, εκεί ήταν και όλοι. Αυτό ήθελα να σας πω.
1: Το πας, κυρία Μαρία,
3: ναι.
1: Το πας και εσύ σατυρικά τώρα, πιο κάτω λέει ήταν τείχος νεκροταφείο.
3: Φυσικά, ναι, λίγο πιο κάτω από το εκλογικό τμήμα από το σχολείο ήταν και το νεκροταφείο.
1: Καλά λες. Να σου πω, μιλάμε για πρώτη φορά.
3: Όχι, πολλές φορές, γιατί εγώ ψηφίζω στο χωριό μου.
1: Όχι, παιδί μου, ρε κυρία Μαρία, λέω, μιλάμε εδώ στην εκπομπή για πρώτη φορά ή...
3: Α, όχι, όχι, έχω ξαναπάρει.
1: Έχουμε ξαναμιλήσει, ναι. Θέματε. Έχουμε ξαναμιλήσει.
3: Βεβαίως.
1: Να είσαι καλά, κυρία Μαρία.
3: Και εσείς, καλό βράδυ.
1: Να είσαι καλά, καλό βράδυ. Καλά, λέει, τα ερωτηματικά του καθενός μεταφέρουμε. Δεν κατηγορούμε κανέναν, παιδιά. Τα ερωτηματικά του καθενός. Πάμε σε επόμενη γραμμή, παρακαλώ. Α, λοιπόν. Συνήθως, παιδιά, σημαδεύουμε πράγματα που μπορεί να βγαίνουν και μετά από χρόνια. Α, πάμε γραμμή. Παρακαλώ.
4: Εγώ είμαι.
1: Ναι.
3: Εγώ με λένε Μαρία, δεν ναι. έχουμε ξαναμιλήσει.
1: Να είσαι καλά. Καλό μας ήρθες κυρία Μαρία και εσύ.
3: Κάθε μέρα.
1: Να είσαι καλά.
3: Το ανεκδοτάκι με έλα.
1: Α, λοιπόν... έχεις ξαναμιλήσει.
3: Ναι, ναι, πήγε διαστόπα για να γεννάς.
1: Μαρία, πού να καταλάβεις, να σου πω κάτι. Οι ναι. φωνές ψιλοαλλιωνόμαστε και λίγο. Μην νομίζεις ότι μπορώ να καταλάβω. Μερικούς τους καταλαβαίνω αμέσως. Κάποιους άλλους δεν προτιμώ. Ωραία,
3: εσύ πάμε. Την άλλαξα λίγο τη φωνή μου για να,
1: έλα,
3: για να σου κάνω πλάκα. Έλα. Πήρα γιατί ο κύριος με αφισβήτησε χθες και είπε αυτή, δεν είχε και φέρεστε. Πώς το είπαμε, άντε πάλι τυρί.
1: Για ποιο θέμα?
3: Για το νησί του Ιωάννη που έγραψε.
1: Α, που είπαν, που τρώνε σπίτια που λέμε.
3: Ναι, επειδή δεν ξέρει ο άνθρωπος, ας μην μιλάει. Η γη τρώει το σπίτι.
1: Η γη τρώει το σπίτι, καλά λες.
3: Βεβαίως. Αυτό να το ξέρεις. Αν εγώ χτίσω ένα σπίτι κάπου και είναι η γη αλουνού, θα μου το πάρει το σπίτι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και το πάνε ότι είναι με οθωμανικά χαρτιά και τέτοια.

0: Ο άλλος από την Αμερική την πέταξε την κυρία Παναγιώτα την καημένη από το σπιτάκι της, γιατί το οικόπεδο τρώει το σπίτι, όπου θες ρώτατο. Λοιπόν, και ήταν με μια πενιχρή σύνταξη και σε ενίκιο.
1: Περίμενε όμως Μαρία κάτι. Περίμενε. Περίμενε τη λογική. Σ' ακούω κάθε φορά που τηλεφωνείς και δεν σου κάνω κομπλιμέντο. Θέλω εδώ πέρα να μην είμαστε άδικοι. Την καημένη κακομοίρα αυτή πήγε και έφτιαξε σπίτι στα Λουνού το οικόπεδο.
0: Δίπλα-δίπλα. Ο μηχανικός έκανε την βλακεία.
1: Κάτσε τώρα. Τότε δεν πάω καθόλου καημένη, ρε Μαρία.
0: Αυτό έγινε. Αυτό μεγάλη γυναίκα ήταν. Έγινε στη Ραφίνα.
1: Ναι, παιδί μου, περίμενε.
0: Κυρία Παναγιώτα, καλή τη ώρα.
1: Ωραία, περίμενε. Μην μου τη λες κακομοίρα την κυρία Παναγιώτα.
0: Το λέω γιατί.
1: Δεν είδε ότι δεν έγινε στο οικόπεδο το δικό της το σπίτι και, και έγινε σε άλλο σπίτι.
0: Θα διαβάσει τώρα το σχεδιάγραμμα του οικοπαίδου. Στο, να το δει τι ήταν. Ήταν κάτι χαρακτηριστικό, ένα δέντρο, είχε κλαδιά, είχε φύλλα, δεν είχε. Σε ένα αχανές μέρος έδωσε το αυτό.
1: Δεν πήγε να δει που φτιάχνει, αν φτιάχνουν σπίτι μέσα στο οικόπεδό της ή όχι.
0: Και όμως έγινε αυτό που σου λέω.
1: Μωρ, δεν αφιβάλλω. Με ενδιαφέρει πως όταν πας να κάνεις κάτι, δηλαδή συγγνώμη, να μου πούνε εμένα τώρα να έκανα στη Λευκάδα ένα χωράφι που τη διάλο που έχει πατρικά, έχουμε εκεί εγκαταλειμμένα, ολογκώσανε. Και πάω και φτιάξω ένα σπίτι σε αλλού δίπλα. Τι διάλο, δεν ξέρω που πήγα και το έφτιαξα.
0: Δεν θα το έφτιαξες εσύ, στο μηχανικό έδωσε τα χαρτιά της και τα σχεδιαγράμματα.
1: Και πώς στηρίχθηκε στο μηχανικό, ρε Μαρία.
0: Αυτό που σου λέω. Τη γνώρισα, την έζησα πολλά χρόνια.
1: Ναι παιδί μου, δεν τη δικαιολογώ εγώ τη γυναίκα να είναι καλά.
0: Μια μεγάλη γυναίκα ήταν.
1: Δεν πάνε να ήταν και μικρή. Ξέρεις πώς το λέω καλοπροέτα, δεν σου κάνω σε ένα τρασπάσιμο.
0: Αυτό που σου λέω έγινε.
1: Έγινε παιδί μου, αλλά ήταν αλλού το σπίτι. Αλλά αυτό άλλο που λες. Ναι. Το να έχει κτίσει κάποιον ή να έχει σε κάποιο οικόπεδο που άφησε και που το καταπατήσανε και κάποιος έχετε σπίτι, εκεί είναι ανάλογα το καθένα ότι όλα μπορεί να συμβούνε. Μπορεί να σου κρεμίζουν το σπίτι και ας μην φταίς, δεν ξέρω.
0: Ναι, όχι, τη το πήρε ο Αμερικάνος που ήρθε, ο Ελληνοαμερικάνος.
1: Που ήταν το οικόπεδο δικό του.
0: Ναι. Mm. Τη λέει,
1: έκτισε
0: σε λάθος οικόπεδο.
1: Ναι, τώρα κοιτά, δεν πιστεύω να το εγκρίνεις εσύ αυτό.
0: Δεν το εγκρίνω, φταίει ο μηχανικός της, το είπα.
1: Τώρα βλάκα μηχανικό πήγε και πήρε.
0: Έλατε.
1: Και αυτή δεν πήγε να δει σε πού. Ναι, μου λες. Δεν πήγε αυτή να δει που φτιάχνει το σπίτι.
0: Εκείνη έβλεπε ένα χαρτί που είχε μια γυναίκα μέσα σε. Έχω δει του μπαμπά μου το οικόπεδο που μας έχει αφήσει. Εγώ άντε να το ξεχωρίσω.
1: Ρε Μαρία μου, εγώ έχω κάτι στη Λευκάδα, πατρικά πράγματα. Φαντάσου να πάει ένα μηχανικό να μου να φτιάξει ένα σπίτι στη Μυτιλίνη στα χαρτιά και να μου πει μετά δεν είναι αλλού. Τι μου λέει. Τώρα το καταλαβαίνω πώς το λες, αλλά δεν δικαιολογούμε αυτά τα.
0: Δύο οικόπεδα δίπλα-δίπλα, το οποίο τις έκτισε στο δίπλα αντί για το δικό της.
1: Ναι, ρε παδό στο δικό της.
0: Ναι, λάθος του μηχανικού, η γυναίκα έπαθε ζημιά.
1: Ναι, αυτό δεν δικαιολογεί. Ωραία. Μαρία, ευχαριστώ.
0: Ότι το οικόπεδο τρώει το σπίτι.
1: Ναι, ναι, σε αυτό κατάλαβα το χθες σου λέω, το ότι όλα γίνονται και πραγματικά μπορεί να. Άλλο πως τώρα βρίσκουμε ένα λάθος που έκανε εκεί αυτή. Λοιπόν, ωραία Μαρία, ευχαριστώ.
0: Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Γεια σου, Μαρία, καλό Σαββατοκύριακο. Γιατί ξέρεις όταν ακούει και κανείς τώρα και πούμε τι λέει τη κακομοίρα τη γυναίκα. Πω τη φάγανε. Αφού πήγε στον το οικόπεδο και έκτισε. Τι θέλει να μην το φάνε. Γραμμή έχουμε άλλη. Όχι. Λοιπόν, είδα μια ωραία σκηνή, ρε παιδιά. Τι είναι αυτοί οι Ιάπωνες. Αυτοί οι Ανατολίτες έχουν, δεν ξέρω γιατί, πώς με έχουν πείσει μια άλλη ευγένεια. Όπως και οι Κινέζοι γενικά και στην Αθήνα. Έχετε ακούσει κανένα έγκλημα από Κινέζο? Μήπως δεν είναι τυχαίο αυτή την κατάκτηση παγκόσμιας αγοράς που έχουν κάνει. Εκεί δουλευταράδες, αμυρμήγκια. Δεν με νοιάζει να τους κρίνετε αν δεν βγαίνουν ούτε έξω. Αυτό είναι θέμα δικό τους τι κάνουν. Έτσι και οι Ιαπωνέζοι. Είδα ένα καταπληκτικό βίντεο, παιδιά, που μου άρεσε. Μετά πολλά χρόνια, κάποιοι κλείνουν την επιχείρησή τους. Ήταν πολύ ωραίο. Στημένο, ξεστημένο, που δεν φαίνονταν στημένο, γιατί ήταν η φίρμα και όλα και ήταν ωραίο σαν σύλληψη αυτοί που το γύρισανε. Και όπως κατεβάζουν ρολά, κάνουν υπόκληση και ευχαριστούν τον κόσμο τους που μέχρι την ημέρα τους είχαν στηρίξει και κατεβαίνουν τα ρολά και κατεβαίνουν και το κεφάλι και αυτοί. Σαν ένα ευχαριστώ, ένα καταπληκτικό φινάλε ότι κατεβάζαν ρολά στο μαγαζί τους. Μια υπόκληση καταπληκτική. Πολύ μ' άρεσε σαν ανθρώπινη κίνηση. Χαιρετάγαν τον κόσμο τους

0: τελευταία μέρα κατεβάζοντας τα ρολά στο μαγαζί και κάνοντας μια υπόκληση μέχρι κάτω προς τη γη, και όσο χανόταν φαινόταν το πρόσωπο, κατεβαίναν τα ρολά και φαινόταν τελευταίο τα χέρια, το κεφάλι τους και τα χέρια τους και κάτω κάτω τα ποδαράκια τους. Πολύ ωραία κίνηση. Πολύ μ' άρεσε. Πάρα πολύ. Όπως μου άρεσε και πάρα πολύ το μεγάλο σας παρουσιαστής, ο εθνικός παρουσιαστής που παρουσιάζει όλα τα ελληνικά δεδομένα με Eurovision και όλα, ο Γιώργος Καπουτσίδης, δήλωσε πως θεωρεί ότι σύντροφός του, ότι ο σύντροφός του είναι ο πιο ωραίος άντρας της γης. Πολύ ωραία. Πώς συγκινούμε όταν ακούω τέτοια. Δηλαδή πάω να δακρύσω. Τα ακούω και σέβομαι. Ο εθνικός τους παρουσιαστής, που εμείς κάποτε χρόνια πριν στη τηλεόραση δεν απατάγανε ούτε για 5 λεπτά. Όχι για τις επιλογές τους κάποιοι τέτοιοι, για το ύφος που περνάνε στους παρουσιαστές στην Ελλάδα και στα παιδιά μας, τι είναι. Παρουσιάζει τώρα μια γυναίκα, παρουσιάζει τώρα ένας άντρας, παρουσιάζει τώρα ένα παιδί. Είμαστε παράξενοι εμείς οι πιο παλιοί. Αλλά το καταπληκτικό είναι, μ' άρεσε πάρα πολύ να τον χαίρεται. Σύντροφός του, λέει, είναι από τους πιο ωραίους άντρες της Ελλάδας. Καλά Στέφανα, καλή ζωή, εύχομαι. Να είστε καλά παιδιά. Λοιπόν, 2-17-18.000, ελάτε να κουβεντιάσουμε, να πούμε αυτά τα ωραία που μου λέτε, αυτά τα που σημαδεύετε, τα πολύ ωραία. Ενώ υπενθυμίσω εγώ πως αύριο Σάββατο, ξαναλέω, Ράδιο Μακελάρι της Στέφανος Χίος, 4:07. Μεσημέρι 12:01, Κυριάκος ο Βελόπουλος. Περάσουμε γρήγορα σε άλλη γραμμή, που μάλλον δεν θα προλάβω να κάνω ούτε σχόλιο, γιατί ακούω ότι έχουμε γραμμή. Θα τη δούμε πριν αρχίσω σχόλιο, γιατί μετά περιμένετε και δεν πρέπει. Παρακαλώ. Ναι.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Γι' αυτό που λέγαμε από Παλίνη παίρνω.
0: Ναι. Το όνομα δεν άκουσα, την Παλίνη άκουσα.
1: Αθανάσιος, Αθανάσιος.
0: Έλα Αθανάσιε, πάμε.
1: Αυτό που λέγατε πριν με τη μηχανικό.
0: Ναι.
1: Τώρα στις μέρες μας δεν έπεσε η πολυκατοικία.
0: Ναι.
1: Ακούσατε τη μηχανικός είπε ότι και ο πύργος της Πίζας...
0: Ναι, το είπα προχθές, έχεις δίκιο. Λέει και ο πύργος Πίζα γέρνει αλλά δεν πέφτει.
1: Οπότε όταν πας κάπου που σου δηλώνει ότι ο άλλος είναι αρμόδιος για κάτι, και αυτό θα ακούσουμε και δεν θα δώσει καμιά σημασία για ας γίνει αυτό που έγινε. Mm-hmm. Η κυρία που σας είπε πριν θα χτίσει σε άλλο οικόπεδο μηχανικός γιατί δηλώνει κάτι αλλά είναι αλλού για αλλού.
0: Ναι, ναι σωστά. Όχι, δεν το δικαιολόγω αυτό, αυτή η κυρία που έπει και χτίσει εκεί, αλλά άκου μηχανικός,
1: Η κυρία μπορεί να έχει κάποια δυσκολία. Σου λέει πήγα σε αυτόν που είναι αρμόδιος, θα αναλάβει. Ξέρει αυτός. Αλλά φάνηκε να μην ξέρει.
0: Ναι ρε Αθανάση, αλλά δεν πάει να δεις σε ποιο οικόπεδο σου χτίζουνε.
1: Όταν είναι μια δυσκολία μπορεί να ήταν κατάκητη.
0: Να βάλει ένα δικό του άνθρωπο για να κάνεις ένα σπίτι που να πει ότι έχεις ανθρώπους γύρω. Γιατί άμα είσαι τόσο κατάκητος δεν πας να φτιάξεις. Λέω, δεν την κατηγορώ τη γυναίκα.
1: Ναι εντάξει, τώρα για κάποιους λόγους και στις
0: μέρες μας... Ναι θύμα έπεσε, αλλά το θύμα αυτό να ανοίγουν τα μάτια τους και ο κόσμος.
1: Παλιά,
0: αν είναι βλάκες αυτή η πολιτική μηχανική.
1: Παλιά γινόταν αυτό που λέτε με τους δικούς ανθρώπους. Τώρα στις μέρες μας για κάποιους λόγους έχει δυσκολέψει και αυτό. Δεν το βλέπετε γύρω σας. Μπορεί να είσαι σε νοσοκομείο και να μην έρχεται, να μην έρχονται.
0: Δεν χτίζεις όμως αν είσαι σε νοσοκομείο, ρε Αθανάση.
1: Ξέρω εγώ τώρα τι να πω.
0: Ναι, ρε παιδί μου, δεν κατηγορούμε τι είναι καυτή, αλλά δεν μπορώ να ακούω κιόλας ότι σου κλέβω το οικόπεδο, χτίζω και είμαι αγνός.
1: Τουλάχιστον το έφαγε ο Αμερικάνος, όταν άφηνε τα χρήματα να τα φάνε το κράτος, βαλικάρια που έχουμε πάνω, τουλάχιστον έκανε ένα δωράκι σε Αμερικάνο. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνει το σκεπτικό. Βλέπουμε και θα δούμε πολλά πράγματα, κύριε Ηλία.
0: Βέβαια.
1: Για κάποιους λόγους δεν ξέρω γιατί και πώς.
0: Και έχουμε να δούμε και παγκόσμια και εσωτερικά πράγματα, τίποτε πτέσματα βλέπουμε. Καιρό το λέμε πριν. Πριν γίνουν κάτι κόμματα, λέγαμε έχουμε να δούμε τις εκλογές, αλλαγές, συμπτύξεις, πράγματα ενώσεις κομμάτων, διαχωρισμούς και έχουμε ακόμη Αθανάση.
1: Πριν κάποια χρόνια αν σου έλεγε κάποιο για αυτά, δεν το πίστευε με τίποτα και δεν γινόταν κιόλα.
0: Όχι, όχι.
1: Κοίτανε και διαφορετικά.
0: Κοίτανε και ντροπή κάποια ανεμοστρόβιλη τόσο πολύ. Ο ένας να βρίσκεται στον άλλον. Ήταν και ντροπή λίγο να αφήσει από αριστερά και να πας δεξιά. Να αφήσει το πάνω να πάρει Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή δεν γινόταν στην φιλοσοφία ακόμη και του κάθε ανθρώπου που λάβαινε μέρα στα πολιτικά πράγματα. Τώρα είναι σαν να μην τρέχει τίποτα.
1: Τώρα αυτό είναι άλλη πονεμένη ιστορία, κύριε Ηλία. Αλλά για κάποιους λόγους εντάξει, έχουν πάρει μια γραμμή από το Κολοκοτρώνη και μετά τα Παλικάρια και μας πάνε με μια συνέπεια άνευ προηγουμένου. Συνέχεια δανεισμοί, συνέχεια να έχουμε το κεφάλι υπό.
0: Ναι.
1: Να δούμε.
0: Ναι.
1: Μεθαύριο θα κάνουμε πανήγυρι στη γιορτή.
0: Πότε?
1: Με του προφήτη Ηλία.
0: Να σου πω, γίνονται όπου υπάρχει εκκλησούλα, που είναι στο πιο άκρη βουνών πάνω-πάνω, συνήθως ο προφήτης Ηλίας, και εκεί τα χωριά τα κρατάνε του προφήτη Ηλία, κάνουν εκεί πέρα γιορτές.
1: Εντάξει. Εγώ απευθύνομαι σε εσάς. Να μαζευτούμε όλοι να κάνουμε.
0: Α, εγώ προσωπικά, για τη γιορτή,
1: ναι.
0: Να βρίσκαμε τρόπο να Θανάση, καλά, λέει παιδί μου, να κάναμε. Πλάκα-πλάκα. Ή καμιά μάζοξη εδώ του ράδιο, του ακροατέ τη εκπομπή.
1: Έτσι πως μας έχουν φτιάξει, κύριε Ηλία, εντάξει. Είναι. Δηλαδή διαδρομή τώρα από Παλίνη σε εσάς. Είναι ταξίδι σε κάτι φάση, ανάλογα όπως είναι οι δρόμοι.
0: Καλά λες.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, Θανάση. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εμείς.
0: Γεια σας, Θανάση. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, φίλε. Λοιπόν, 2-17-18.000 παιδιά. Και είδα κάπου λένε, είδα μία δημοσκόπηση. Εγώ τα έχω βάλει με τις δημοσκοπήσεις χρόνια τώρα. Δεν τους έχω και ανάγκη. Δεν είμαι και στα πολιτικά πράγματα. Δεν είμαι και μπορώ και μιλάω πολύ πιο ελεύθερα από άλλους ανθρώπους. Χρόνια τώρα, χρόνια. Εγώ ήμουνα πάντοτε να έχω αυτή τη γνώση, τη γνώμη που λέω τώρα. 30 χρόνια πριν στο. Τα έχω ξαναπεί, μην κάνω επίδειξη τώρα. Στον Μαστοράκη όταν μου έλεγε δημοσκοπήσεις εκπομπών και καναλιών. Τα θεωρούσα αστεία από ένα κορυφαίο. Γιατί ήταν κορυφαίος, δεν αφιβάλλω. Λοιπόν, λένε, λέει, στις δημοσκοπήσεις, τέτοιο παραμύθια, φεύγουν, λέει, η Καριστιανού θα πάρει η γυναίκα να είναι καλά. Τον πόνο της, το παιδί της, αυτό σέβομαι. Από εκεί πέρα κομματικά ας πάει. Καλό δρόμο να έχει, χωρίς να μπαμπά. Αλλά πρέπει να λέμε και τα στραβά αυτονών που λένε για αυτούς τους ανθρώπους. Θα πάρει, λέει, Καριστιανού από Ελληνική Λύση, θα πάρει από Πασόκ, θα πάρει από ο Σαμαράς, θα πάρει από εκεί, θα πάρει από εκεί, θα πάρει από την Ελπίδα, πώς τα λέμε εκεί πέρα, θα πάρει από το Βελόπουλο, θα πάρει. Λένε μεταξύ τους παιδιά τέτοια παραμύθια που δεν μπορώ να το καταλάβω, ρε παιδί μου. Δηλαδή ο Σαμαράς τι θα πάρει από τον Κουτσούμπα, θα πάρει ο άνθρωπος. Φίλοι δημοκρατές, αυτή είναι η πραγματικότητα, από την Νέα Δημοκρατία θα πάρει. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτά τα παραμύθια που λένε μεταξύ τους. Δηλαδή η μεν Καριστιανού θα πάρει από αυτούς τους συμφέρνα, λένε έτσι. Ο Σαμαράς αν θα κάνει κόμμα θα πάρει από Βελόπουλους, έτσι τους συμφέρνα πάλι να λένε. Εσείς δεν είστε καθόλου, δεν είστε με την πραγματικότητα. Δέστε ποιοι είναι οι αιτίες γιατί φτιαχτήκαν κάποια κόμματα. Δέστε ποιοι είναι μετά, ποιοι θα διεκδικήσουν συγγενείς ψηφοφόρους. Τι είστε, ρε, αρπαγμένοι είστε, ρε, και δεν βλέπετε την πραγματικότητα. Τα ρίχνετε όλα πάνω σε αυτούς τους θεωρείτε επικίνδυνους. Που ανεβαίνουν δηλαδή στη συνείδηση του κόσμου και βρίσκεται παραμύθια. Θα πειραχτεί η Ελληνική Λύση, θα πειραχτεί η Καριστιανού, θα πειραχτεί ο. Ξέρω εγώ ποιους άλλους λένε εκεί πέρα. Και δεν λένε αυτούς θα πειραχτούν. Τόσο πολύ, τόσο που νομίζετε πως μιλάτε σε πρόβατα τελείως. Μα τόσο πολύ. Τουλάχιστον κάνετε μία άμυνα για να γίνετε και πιστευτοί. Εσείς που λέτε δηλαδή κάτι και θέλετε να πειράξετε κάποια κόμματα που είναι ανερχόμενα και είναι επικίνδυνα, προς το καλό εννοώ επικίνδυνα, αυτά βαράτε χωρίς να κοιτάτε ποια μεγάλα σώματα μπορεί να χάσουν ψήφους. Κόμματα εννοώ, σώματα καταλαβαίνετε πώς το εννοώ. Λοιπόν, 2-17-18.000 και μια καλή. Ηλία Χακλαμάνης στο μικρόφωνο, Θοδωρής Μπαρμπαρής στον ήχο τηλεφωνικό κέντρο. Μια εκπομπή που μαγνητοσκοπείτε για να τη δείτε και στην τηλεόραση του Alert 2 με 4 τη νύχτα, Σάββατο βράδυ, αύριο το βράδυ. Εσείς βέβαια που βλέπετε την εκπομπή αυτή στο Alert, να ξέρετε πως έχει γυριστεί την προηγούμενη μέρα, Παρασκευή βράδυ, γι' αυτό και ακούτε πολλές φορές να λέμε για Σάββατο απόγευμα. Αφού το Σάββατο είναι η επόμενη μέρα, είναι λογικό να λέμε για τις εκπομπές της επόμενης μέρας. Και το βράδυ τη νύχτα να ακούτε αυτά τα λόγια που λέτε αυτός είναι τρελός και λέει τώρα αύριο Σάββατο, αφού σήμερα είναι Σάββατο. Δεν είμαστε τρελοί. κάτι θα έλεγα. Αλλά... λοιπόν, πάμε ένα σχόλιο για το φίλο μας τον Ιδανικό, ότι έχει σχέση με καταφύγια. Έχει μιλήσει εδώ 2 φορές Κωνσταντίνος Κυρίμης. Έχει βγάλει 2-3 πόσα βιβλία ο άνθρωπος έχει βγάλει. Τρίτος τόμος του, Καταφύγια της Αττικής. Καλή επιτυχία Κωνσταντίνε, γιατί μας θύμισες εδώ αρχή της εκπομπής, τότε που βγήκες και μας ανέλησες τα γερμανικά καταφύγια που συντηρούνται έτσι, του μεταξά τα καταφύγια, σε ποια σημεία της Αθήνας είναι, πόσα χιλιόμετρα είναι τα καταφύγια. Είναι τέτοιος γνώστης και τέτοιες περιοδίες που κάνει στα καταφύγια. Γι' αυτό θα πω την καλή κουβέντα για αυτό το φίλο μας, τον Κωνσταντίνο τον Κυρίμη, που βγάζει τον τρίτο τόμο, νομίζω τρίτος του είναι τόμος, Καταφύγια της Αττικής. Έτσι, όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να ρίξει ματιά να το βρει, Κωνσταντίνος Κυρίμης, Καταφύγια, να του κάνουμε καλό του παιδιού. Όποιοι ενδιαφέρονται, γιατί είναι και μερικοί που κάνουν και συλλογή για τις βιβλιοθήκες τους και θέλουν να έχουν κάποιοι σε κάτι ιδιαίτερο να έχουν ένα αρχείο. Έτσι, δεν είναι μόνο για τον απλό τον κόσμο. Λοιπόν, να πάμε τώρα σε ένα-δύο άλλα θέματα, παιδιά, τα οποία είναι αυτά που βλέπετε και στις τηλεοράσεις αυτές τις μέρες. Δεν δώσαν πολύ έμφαση προχθές. Μου το είπε μια κυρία και σαν να το πέρασα έτσι, ενώ το είχα υπόψη μου. Αλλά είχε δίκιο και την ώρα το δυνάμωνε, σαν όνειρο το θυμόμουν. Ότι είχα ακούσει ότι ένα παιδί βρέθηκε στα συρτάρια εδώ, πέθανε και ο πατέρας του. Ποιος τον έκλαψε αυτό τον πατέρα, αυτό το παιδί. Δεν μπορώ να το καταλάβω πόσο, όπως δίνουμε έμφαση σε αυτή τη τρομοκρατική ενέργεια που δεν το συζητάω, την εγκρίνει κανείς να σκοτώσει τη γυναικούλα και να τραυματιστούν οι άλλοι. Έτσι στην ίδια μοίρα είναι και εκείνοι οι άνθρωποι που καήκανε. Λοιπόν, πάμε σε επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
2: Έλα, Ηλία.
0: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Ηλία μου. Τι κάνεις?
0: Καλά, εσύ?
2: Είμαι η Σοφία από τα Σπάτα.
0: Ναι, Σοφία μου, χαμήλωσε λίγο ραδιόφωνο.
2: Έτσι και έτσι, Ηλία μου.
0: Πώς είσαι?
2: Έχω πέσει πολύ, έχω πέσει.
0: Χαμήλωσε λίγο το ραδιόφωνο σου.
2: Ναι, ναι.
0: Χαμήλωσε λίγο να σου μιλήσω.
2: Ναι, ναι, το χαμήλωσε.
0: Ωραία. Για πες μου, τι έτσι και έτσι.
2: Όλοι πάμε για το χρήμα. Όλοι πεμπέλιδες εκεί μέσα έχουν πάει. Καταστρέψαν την Ελλάδα. Κάποιον πιάσανε. Απόψε γινόταν χαμός στις ειδήσεις. Είδε κάτι με τον Μητσοτάκη, ήταν μαζί. Κάτι έγινε. Αλλά δεν ξέρω.
0: Δεν βλέπω ειδήσεις, γιατί δεν προλαβαίνω. Είμαι στον δρόμο, ρε Σοφία μου.
2: Έλα.
0: Και αν είναι κάτι καινούριο στις ειδήσεις, δεν βλέπω, γιατί είμαι στον δρόμο και την ώρα.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι. Άμα θα ακούσεις κάτι πάνω σε πολύ φασαρία σήμερα, τι να σου πω.
0: Ναι.
2: Αλλά όχι πεμπέλιδες, σου λέω, για το χρήμα πάνε. Έχουν δουλέψει μια μέρα. Όπως δουλέψαμε εμείς. Έχουν δουλέψει. Ο άντρας μου δουλέψει, σου είπα και πάλι την άλλη φορά, 60 χρόνια και δεν μπορούσαμε να τελειώσουμε ένα σπίτι. Και εγώ τα ίδια μαζί. Έχουν κουβαλήσει κοφάκι, έχουν κάνει αγρότες όπως εμείς, ναι, που είχαμε αμέλια, που είχαμε ελιές και που έχουμε ελιές. Αμέλια δεν έχουμε τώρα, τελειώσαμε. Ναι. Δεν ξέρω, Ηλία μου, δεν πάμε καθόλου καλά. Να φύγουνε, να φύγουνε, να φύγουνε οι συχαμένοι, οι αχόρταγοι, οι αχόρταγοι. Δεν χορταίνουν τίποτα, δεν ξέρω τι να πω.
0: Να σε καλά, Σοφία. Να σου πω, τα μπέλια τα ξαμπελώσατε. Να σου πω, Σοφία μου, κάτι. Ακούς. Μου είπες ελιές, τώρα έχουμε αμπέλια, δεν έχουμε. Γιατί δεν έχουμε αμπέλια?
2: Γιατί ξεραθήκανε όλα. Με τη φιλοξέρα, όλα ξεραθήκανε. Άπα, εμείς εδώ και εκεί κανένα.
0: Ναι.
2: Ναι, τότε με τα μπέλια ζούσαμε. Εμείς είχαμε 20 στέματα. Τριγάγαμε και ζούσαμε από τα μπέλια. Και τώρα δεν υπάρχει αμέλη.
0: Κάνανε ότι μπορούσαν να χαλάσουν ό,τι βγάζει ο αγρότης.
2: Ναι.
0: Βέβαια
2: ναι,
0: τα εγκατέλειψε και λίγο άνθρωπος, αλλά δεν βοηθήθηκε για να τα κρατήσει κιόλας.
2: Όχι.
0: Έχεις
2: εν τω μεταξύ τότε ο Παπαδόπουλος χάρισε τα τις βέργες κλίματα που βάζαμε αμπέλια.
0: Ναι.
2: Τα χάρισε τότε αυτός. Και τούτο δεν έχει κάνει τίποτα ο Ρημάνης. Άσε με, γιατί όλο νεύρα είμαι. Άμα δεν μπορείς κιόλα. Άσε με, Ρημία μου.
0: Να σε καλά στην υγεία σου μόνο.
2: Εντάξει, Ρημία μου.
0: Να σε καλά.
2: Συνέχεια, να έχεις, παιδί μου.
0: Καλώς σου βράδυ, Σοφία μου. Να σε καλά. Πάμε μετά την κυρία Σοφία σε άλλη γραμμή, παρακαλώ. Ναι.
3: Λιάκο.
0: Καλησπέρα.
3: Α, εγώ είμαι.
0: Γεια σου Πάνο.
3: Τι κάνεις, καλά είσαι.
0: Καλά, φίλε.
3: Λοιπόν, θέλω να έχεις καλοσύνη σχεδόν 2 λεπτά το χρόνο σου. Δεν θα πω κάτι εγώ. Αν και συμφωνώ απόλυτα με την κυρία που μίλησε πριν από λίγο. Και να ξέρει, θα φύγουνε. Παληθεύονται τα λόγια του Αγίου Πατροκοσμά. Ο κόσμος...
0: Να σου πω επάνω. Τα έχεις βάλει με τον Πατροκοσμά εσύ.
3: Δεν τα έχω βάλει, Ελία. Απλά βλέπω ότι βγαίνουν τα λόγια του με ακρίβεια. Θα μισήσουμε τους πολιτικούς τόσο πολύ και θα τους πάρουμε με τις πέτρες. Το πρώτο κομμάτι έχει γίνει.
0: Δεν θα βρίσκουμε ούτε πέτρες όμως.
3: Τις πέτρες περιμένουμε.
0: Τώρα δεν υπάρχουν λοιπόν πέτρες.
3: Έλα για να μην σπαταλήσω χρόνο.
0: Έλα.
3: Θα βάλω να ακούσετε κάτι για να γελάσουμε όλοι.
0: Ναι.
3: Γιατί εντάξει ζούμε πολλά άσχημα.
0: Ναι.
3: Είναι με υπογραφή και σφραγίδα Στέφανος Χίος, ναι. Ποιο άλλο βέβαια. Πριν 14 χρόνια. Το ναι. Βάζω, τελειώνει.
0: Ναι.
3: Είναι 1,5 λεπτό. Ακούστε να γελάσει οι ακροατές. Λοιπόν.
4: Να καταλάβουν μερικοί που ακόμα αφιταλαντεύετε. Μην αφήνετε. Κλείστε τους γέρους και τις γριές στα σπίτια και πάρτε τους στα κλειδιά. Δεν πρέπει να παραψηφίσουν αυτοί οι άνθρωποι να επικίνδυνοι για τον Νικολάο. Κλείστε τους, πείτε τους, βάλτε τους μια βιντεοκασέτα, τα γράψα και στο πακελιό. Τελειά. Τη Χειροσύμα. Να τους, ότι έξω γίνεται ατομικός πυρηνικός πόλεμος. Να μην βγουν έξω. Πείτε τους ότι ο Πάσαρης μετακόμισε στη γειτονιά τους.
5: Αλλάξτε
4: τη γειτονιά. Πείτε τους ότι ο Πάσαρης δραπέτευσε και είναι του να κλέψει το απέναντι το σπατοπολείο.
5: Αλλάξτε τους τα χάρτια.
4: Πείτε τους ότι έρχεται η συντέλεια και κατέβει το αντίξιο τη γη. Μην τους αφήσετε να πάνε να ψηφίσουν τα καρότητα να μας καταστρέψουν. Μην τους αφήσετε να πάνε να ψηφίσουν να μας καταστρέψουν. Καταστρέψανε την κοινωνία όλοι. Πηγαίνανε, ψηφίζανε σαν τους παππούλιδες όλοι στα δύο κόμματα.
5: Τους δίνανε το ψηφοδέλτιο στα χέρια.
4: Αυτό είναι την αγκιά του της Μαγαρίτσας. Τον κόρφο, τον κόρφο.
5: Ναι, και δεν ξέρω τι ήταν αυτό το χαρτί.
4: Ο παππούς που ξέρατε στην Ιτσάτα, το ψηφοδέλτιο τότε ενός του γαβάκι του Μαγαρίτσου στην Λακωνία, και ο πατέρας του με τη μάρα μου πήγαινε και του βάζανε το ψηφοδέλτιο του Σαδόπουλου. Του Μαρβαγιάννη Σαδόπουλου. Και μου έλεγε η γιαγιά μου, παιδάκι μου να μπερδέψω. Και της έλεγε η μάρα μου, ψυχραιμία, βάλε το ένα χέρι στο ένα και το άλλο στο άλλο, μην τρέμε τα χέρια σου και ρίξε το μονοκούλκι. Αυτό κάνανε στους γύρους. Κλείστε τους και κλειδώστε τους και τα παρέσετε στο σπίτι. Και πετάξτε το κλειδί στην πρώτη θέση να βρείτε μπροστά σας. Δεν υπάρχει άλλη λύση.
0: Ωραία. Πάνω.
3: Ελπίζω λίγο να
0: σας ήταν το θρυλικό χέρι. Αυτό το του χιού έχει μείνει. Θρυλικό αυτό το κλείστε τους μέσα. Να μην βγουν έξω.
3: Ναι, έχει γίνει ατάκα μεγάλη. Άστο.
0: Πρόσεχε παρόλον που ο χίος μεταξύ μας τον γουστάρουν πολύ και μεγάλες ηλικίες. Δηλαδή δεν το είπε με εγώ πιστεύω το είπε με ένα ύφος σαν να προσέχουν ποιοι είχαν ψηφίσει χωρίς αυτό όμως να αναιρεί το χείο τον πάνε και αποδεικνύονται τώρα και τις λόγια που μου λένε για το χείο και όλα και μεγάλη στιγμή mm-hmm. άνθρωποι.
3: Ισχύει.
0: Έτσι.
3: Αυτό Ηλία μου. Λοιπόν, σε καλό σας ευχαριστώ
0: να σε καλά.
3: Καλή συνέχεια.
0: Γεια σου Πάνο. Ωραίο ήταν. Αυτό γίνει θρυλικό. Κλείστε τους μέσα. Αλλά ήταν και ωραίο, πέστε ότι σε γίνει πυρηνικό πόλεμο. Πανέξαμε με πολύ ωραία πράγματα. Ότι βγήκε ο Πάσαρης, θυμάστε ποια ήταν. Η μορφή αυτό που τον έχουν κάτω εμείς τους δικούς μας, τους έχουμε πάνω, κόμουν και βόλτες έξω. Ενώ οι Ρουμάνοι, πόσα υπόγεια κάτω, ο τύπος ο Πάσαρης στην Ελλάδα σκότωσε και πάνω μετά τι έκανε και τον πιάσανε πάνω. Λοιπόν, πάμε σε επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
6: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
6: Είμαι ο Χαράλαμπος.
0: Ναι, κύριε Χαράλαμπε, έχουμε ξαναμιλήσει.
6: Έχουμε ξαναμιλήσει κάποια στιγμή παλιότερα.
0: Ωραία.
6: Τα καταφύγια, ποιος είναι ο εκδοτικός οίκος?
0: εκδοτικός οίκος πιστεύεις.
6: Όταν το βρεις, πες στο ραδιόφωνο, θα τα ακούσω εγώ.
0: Ναι, αλλά αν πατήσεις και. Πρόσεχε, Χαραλαμπέ.
6: Ναι.
0: Εάν πατήσεις τώρα εκεί, ό,τι και κινητό να κρατάς, Κωνσταντίνος Κυρίμης, καταφύγια σου βγήκα αμέσως.
6: Κυρίμης.
0: Κωνσταντίνος Κυρίμης.
6: Κυρίμη.
0: Κυρίμης, κάπα ύψιλον ρο, γιώτα, μη ήτα, σίγμα. Κυρίμης.
6: Κυρίμης, οκ.
0: Αν πατήσεις τώρα, θα σου βγει αμέσως καταφύγια.
6: Καλώς.
0: Κωνσταντίνος Κυρίμης. Λοιπόν, ό,τι άλλο σχόλιο σου ακούω.
6: Μια. Τίποτα άλλο. Αυτά. Να είσαι καλά.
0: Αυτό να είσαι καλά, Κωνσταντίνο. Να είσαι καλά, Χαραλάμπη. Σου ζητώ συγγνώμη. Για το φίλο μας τον Κωνσταντίνο, ο οποίος από με την καλή κουβέντα, γιατί κάνει πολύ δυνατή δουλειά. Ψάχνει κάτω, που διάλογο πάει και ξετρυπώνει. Εκεί που είναι ακόμη με αράχνες κάτω, εκεί που είναι καθαρά τα καταφύγια. Εκεί που είναι, δηλαδή, έχω θαυμάσει την ώρα που βλέπω, γιατί είμαστε και φίλοι στο Face. Και τον παρακολουθώ τον Κωνσταντίνο. Δεν είναι θέμα επειδή έχει βγει εδώ και λέω την καλή κουβέντα. Έχω προσέξει. Πάμε σε γραμμή. Πάμε πω με γραμμή. Α. Λοιπόν. Ναι, αυτό σχετικά με τα καταφύγια είναι φερέγγια. Νομίζω πως έχει κάνει και του. Πώς είναι αυτές οι εκδόσεις του ελληνικού στρατού. Κατά τόσο πραγματικά φερέγγια πράγματα έχει βγάλει ο Κωνσταντίνος. Νομίζω του, αυτό πως είναι δελτίο στρατού, πως βγάζουν εκεί κάτι βιβλία και έχουν βάλει μέσα τις αυτά του Κυρίμη, του Κωνσταντίνου. Λοιπόν, αυτά για το φίλο μας. Ρε παιδιά, ωραία, ωραία, όλα καλά και όλα ωραία. Υπάρχει ένα τραγούδι που λέει όλα καλά, ωραία, χθες ήταν μάλλον παρέα. Έτσι. Να προσέχετε άντρες, γυναίκες, τους. Τι κάνετε παρέα. Για άλλη μια φορά λέμε πόσοι πολλοί άνθρωποι είναι με φάρμακα για να ξεπεράσουν το κομφούζιο που έχουν ζήσει από μια σχέση. Από κάτι ξαφνικό που εκεί ήταν όλα ιδανικά, από κάτι ξαφνικό εκεί τους πουλάγανε αγάπες και αγάπη μου, μωρό μου, αγάπη μου, τι ώρα ωραία, πω πω τι ωραία προχωράει η ζωή. Είτε αυτή είναι όχι παντρεμένη, είτε αυτή είναι ρεβανιασμένη, είτε αυτή είναι παντρεμένη. Και κάποια μέρα βρίσκονται προεκπλήξεως όταν ακούνε τον άνθρωπο αυτόν που είχαν ποντάρει όνειρα και διάφορα και τους αδειάζει. Εκεί σας θέλω δυνατούς και δυνατές να είστε έτοιμοι για όλα, γιατί ακούω χωρισμός αυτός, χωρισμός αυτός, χωρίς αυτόν μετά από 20 χρόνια, χωρίς αυτόν μετά από 40 χρόνια, χωρίς αυτόν με 3 παιδιά, χωρίς αυτόν με 4 παιδιά. Λέει ξαφνικά δεν είμαι καλά, λέει, άκτορα, η Άγια, 60 χρόνια γυναίκα τώρα, δεν μπορώ, λέει, αλλά δε, συναισθηματικά δεν είμαι καλά. Βλέπετε εδώ ότι αν δεν έχει λάβει ο καθένας τα μέτρα του, να μπορεί να έχει θωρακίσει τον εαυτό του, μπορεί να γίνει έρμεο από κάτι που, γιατί η καρδιά η άτιμη δεν πατάς ένα κουμπί και λες, άντε ρε, τώρα ξεγράφω. Γι' αυτό κάνετε άμυνα, άντρες, γυναίκες, όσο μπορείτε, να μην βρεθείτε προεκπλήξεων. Που έχουν βρεθεί και γυναίκες και άντρες. Είπα αυτό 60 χρόνια, αλλά υπάρχουν και άντρες, οι οποίοι καψουρεύονται μία και διαλύουν, αφήνουν παιδιά, αφήνουν γυναίκες. Και από τα δύο μέρη, και στους άντρες και στις γυναίκες, γίνεται αυτό. Εντάξει. Γι' αυτό λοιπόν, όσο μπορείτε, να είστε δυνατοί, παιδιά. Αυτό το εύχομαι και το λέω γιατί η άτιμη ζωή μας έχει δώσει εμπειρίες. Να συμβουλές, μεγάλο πράγμα και τα πιο νέα παιδιά να ακούνε. Δεν είναι θέμα να κάνουμε φρεφρού και αρώματα εδώ να λέμε ανέκοτα, που είναι και τώρα ωραία τα ανέκοτα που ακούω κάνα δύο φορές, που έχω ακούσει από κάνα δυο, μια κυρία και ένα κύριο, το Γιάννη και τη Μάρη, να είναι καλά. Αλλά να δίνουμε και συμβουλές στα πιο νέα παιδιά. Να είναι προετοιμασμένοι στη ζωή τους. Και όχι όλα, μπράβο αγόρι μου, πω πω τι ωραία βρήκε την ύλη. Τώρα πας όλα καλά, πίστευε τυφλά εκεί. Ή εσύ κορίτσι μου βρήκες αυτόν, δεν ξέρεις τι μπορεί να σου βγει. Τι λαμόγιο μπορεί να σου βγει ένας και αντί να τον κάνεις γαμπρό να έχεις δύο παιδιά να χάσεις και το παιδί σου. Ή μία νύφη να σου χάσει και το παιδί, να σε κάνει να χάσεις και το παιδί που έχεις. Τα γόρια. Λοιπόν, πάμε σε γραμμή, παρακαλώ.
7: Ω!
0: Καλησπέρα.
7: Σαλάμ αλέκουμ.
0: Ω, αλέκουμ σαλάμ.
7: Ω, είναι φιλός.
0: Έχω αμέρες να σε ακούσω και ανησύχησα.
7: Είχα πάει το Λαλαμπάτ μαζί τη ψήφο, τώρα θέλει εγώ πουλήσει, βγάλει λεφτά.
0: Α, καταλαβαίνω, αγωνία.
7: Όχι εγώ αγωνία, έχει μάξιμο αγωνία. Εκεί μεγάλο σπίτι, όλα μαζί, family, Παπάνδρεος, Μητσοτάκιος, Τσούπριος. Εγώ ένα προβλέμα δεν καταλαβαίνει. Ναι. Μήπως μηχανικό αυτό πολυκατοικία λέει Αλέξη. Είναι ίδιο σχολείο μαζί. Γιατί πρέπει να έχει πολύ μαύρο χιούμορο όπως άλλοι.
0: Δεν ξέρω, σωστά. Σωστά.
7: Εγώ θα πω άλλο χρονιά που ξέρει πολλά χρόνια Ελλάδα.
0: Ναι.
7: Όλα παιδιά ψηφίζει πόσα χρόνια. 54-55 τώρα, τρεις εβδομάδες κάνει μεγάλο γιορτή με εκεί πρόεδρο με νερά.
0: Ναι.
7: Αυτό λέει η μεταπολίτευση. Ξέρει πόσο στοιχίζει η μεταπολίτευση το Έλληνα εργάτη. Το Έλληνα κάτοικου. Το Έλληνα που μιλάει ελλήνικος αλλά το αίμα είναι ξένο. Ούτε εγώ ξέρει. Ξέρει μόνο ότι ένα ποιντή άλλαξε 7 κόμματα. Όχι ένα και δύο. Τώρα Θεοντόρα έχει βάλει μαραθώνιο να αλλάξει και αυτή να γίνει 8 κόμματα. Ήταν αδερφός ένα άλλο Αλέξη που τον κάνανε ήρωα. Ο οποίος δεν έβγαλε ούτε τη σχολή του. Στεναχωρώ πολύ κόσμο. Θα κάνω όμως κάτι πολύ χαρούμενο. Υπάρχει ένα νόμο 454 του 68. Κανένας δεν ξέρει τι είναι. Εσείς ξέρετε, έχετε ακούσει κάτι.
0: Δεν ξέρω ποιος νόμος να είναι. Και
7: είναι ο νόμος που ένας πρωθυπουργός της χώρας το Μάρτιο του 68 με το συγκεκριμένο νόμο χάρισε 7.760.000.000 και κάτι ψηλά δραχμές, τα οποία επειδή κάποιοι δεν καταλαβαίνετε λίγο αριθμητικός, είναι 36 φάντομ, 4 υποβρύχια 209, 4 πυραβλάκα την κομπαντάντε και 150 εκατομμύρια που ήταν τα νόρα Άτλας, αυτά που δεν φτάσαν ποτέ στην Κύπρο, η εξυγίανση. Mm. Και όλα αυτά μέσα σε ένα χρόνο. Αλλά όταν μετά από 3-4 χρόνια έπεσε, δεν χρώσταγε τίποτα. Και ένας πρώην πολιτικός που ήταν ακόμα στην Ελλάδα έκανε μια δήλωση φορολογική 75.000 δραχμές το 66. Το 1968, επειδή είχε γίνει επανάσταση, δήλωσε 880.000 δραχμές, κοντά 1.000.000. Πολιτικός. Μετά τον κάνανε και υπουργό. Έτσι για να καταλάβετε πώς διορθώνεται. Και να θυμάστε κάτι, το λέω και σε κάποιους όσοι έχουν εφημερίδες και ίσως ακούει. Δημοσιεύστε το Σύνταγμα του 68, γιατί μιλούσε για την ίδρυση κομμάτων με βιβλία εσόδων, εξόδων. Και τα ακούσα από έναν αλλή που δεν θέλει να γίνει η Ελλάδα μπαχαλή. Αλλά την κάνατε. Βιβλία εσόδων, εξόδων. Και όποιος δεν συμφωνούσε ήταν εκτός λειτουργίας, δηλαδή εκτός νόμου. Για να φτάσουμε στα περιβόητα κάποια παιδιά που ζούσαν σε νησιά.
0: Θα μου κάνεις μια χάρη. Είναι κρίμα που σου κόβω για πρώτη φορά το λόγο.
7: Φεύγω.
0: Μη φεύγεις. Περίμενε με λίγο. Να περάσουμε δευτερόλεπτα και επιστρέφουμε να συνεχίσουμε, παρακαλώ.
7: Ό,τι θέλετε.
0: Πάμε, κάνε μου τη χάρη, παιδιά. Να είμαστε τυπικοί στην αλλαγή της ώρας και επιστρέφουμε. Πάμε.
8: Η ώρα είναι 10.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Μάχη FM 99,8.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Λοιπόν, πάλι στον αγαπητό μας, δεν θέλω να το διακόψω γιατί έχει ωραίο λόγο πάντα, αν και τώρα το διέκοψα λίγο, τον Ιρμό. Αλλά ο λόγος σε σένα.
4: Απαγορεύει το Σύνταγμα 68 υπουργό να είναι βολευτή. Βολευτή κάνει ακριβή δήλωση τι εισπράττει. Αν είναι στη Βουλή. Αν νοιάζεται για το έθνος. Αν δεν είναι ποινικό. Και απαγορεύεται η μετάσταση. Τώρα μιλάμε, θα το πω με ιατρικό λόγο, μεταστατικό καρκίνο. Μετάσταση γράφει το Σύνταγμα. Ούτε μετανάστευση από Κανάρα σε Κανάρα θα πετάω. Και κάνατε μεταπολίτες. Στο τέλος θα χαθείτε και θα μιλάνε ελλήνικος κάτι άλλο ποιντή. Όπως Αλή, Μαχμούτ, γεια σας Έλληνοι.
3: Καλό βράδυ. Σε ευχαριστώ. Χωρίς σχόλια πάμε στην επόμενη γραμμή. Μεστός ο λόγος του, αλληγορικός ο λόγος του, του φίλου που παίρνει, μιλώντας έτσι, θα λέμε εμείς το αλέκουμ σαλάμ, είναι, σας έχω ξαναπεί πολλές φορές, πως η σάτυρα, που δεν είναι καθόλου σατυρικά αυτά που λέει, είναι φραγγέλιο. Αυτά είναι τα μεγαλύτερα μαχαίρια στις αλήθειες, όταν τα λες με κάποιο τρόπο ειδικό. Λοιπόν, πάμε σε γραμμή, παρακαλώ.
5: Καλησπέρα κύριε Ηλία.
3: Καλώς
5: Γιώργος
3: το...
5: Μέγαρα.
3: Καλώς τον κύριο Γιώργο. Γεια σου Γιώργο.
5: Θα ήθελα με τη σειρά μου να πω κι εγώ δύο πραγματάκια. Δεν ξέρω, μπορώ.
3: Βεβαίως. Γιατί δεν μπορείς.
5: Λοιπόν, το τελευταίο που είπε η κυρία για το οικόπεδο, ότι νικάει το σπίτι, ισχύει.
3: Ναι.
5: Αλλά το οικόπεδο έχει και συλλορίτες. Δεν μπορεί να πάει το οικόπεδο, ένα άδειο οικόπεδο στο μηχανικό και να μην της πει ο μηχανικός με ποιο συνορεύει. Δηλαδή, ένα οικόπεδο που είναι στα χανές μέσα σε όλα τα άλλα οικόπεδα και ο συνορίτης ακόμα όταν δει την οικοδομή θα του πει εδώ που χτίζεις είναι δικό μου. Άρα λοιπόν αυτό δεν είναι λάθος του μηχανικού, είναι το τοπογραφικό λάθος. Ένα το κρατούμενο. Δύο. Η περιοχή που είμαι εγώ εδώ είναι όλα της εκκλησίας. Δηλαδή 1000 στρέμματα είναι της εκκλησίας. Όσοι έχουμε συμβόλαια του 1850-1860 από παππού προς πάπου τα διεκδικούμε και είναι δικά μας. Αφήσανε τον κόσμο, πήρανε οικόπεδα εδώ, χτίσανε και δεν μπορούν να πουλήσουν διότι είναι της εκκλησίας. Το ίδιο έχει γίνει και στο Βόλο, το ίδιο έχει γίνει και στη Λάρισα, το ίδιο. Δηλαδή, 3.000-4.000 τετραγωνικά μέτρα δεν τα διεκδικούμε. Αυτό το που είχε χθες συζητηθεί στην εκπομπή. Τέλος αυτά.
3: Περίμενε για να σε ρωτήσω κάτι. Δηλαδή, αυτά που είναι δικά σου, οποιοδήποτε ανθρώπου, εντάξει.
5: Δεν έχω συμβόλαια εγώ, αν τα δικά μου συμβόλαια δεν ήταν πριν του 1800 τόσο, δεν έχω δικαίωμα ούτε να πουλήσω, αλλά ούτε και είναι δικά μου, δεν τα αναγνωρίζει.
3: Τι λέει ρε παιδί μου, καλά και η εκκλησία πώς είναι όλα δικά της.
5: Έλατε, γι' αυτό έχουν μπει δικηγόροι, γι' αυτό έχουν μπει όλα τα πάντα, γιατί λέει είναι του μοναστηριού, όπου υπάρχει μοναστήρι. Τα έχουν κάνει όλα του μου το.
3: Καλά, έχει πάρει όλα τα βουνά δίπλα το κάθε μοναστήρι.
5: Άναγιά σου. Αυτό ακριβώς.
3: Άκουρε.
5: Δηλαδή, πιάνει από κάτω από το κέντρο της περιοχής και ανεβαίνει όλο πίσω από την εκκλησία 3-4.000 τετραγωνικά μέτρα όλα της εκκλησίας. Όσοι έχουμε παλιά συμβόλαια τα διεκδικούμε. Όσοι δεν έχουν παλιά συμβόλαια και έχουν κάνει αγορές καινούργιες κτλ. Δεν είναι δικά τους. Ας πήρε το κράτος λεφτά για να τους βγάνει άδεια οικοδομής, δωρίες, έμφυα,
3: Ναι.
5: Και δεν αναγνωρίζει, δεν αναγνωρίζει.
3: Ωραία. Να σου ρωτήσω, Γιώργη, και από εκεί, από πού τα αγοράσαν αυτοί οι άνθρωποι που τα αγοράσανε πρόσφατα?
5: Τα αγοράσανε από ανθρώπους, ας πούμε, που τα είχαν. Τα
3: θέλω να πεις, δηλαδή. Ενώ αυτοί θεωρούνται πως ήταν της εκκλησίας και τα είχαν καταπατήσει.
5: Ναι. Έχει βγει ένας νόμος ότι είναι της εκκλησίας, αλλά αυτό έχει γίνει και στον Βόλο. Το έχουν κάνει και στη Λάρισα χιλιάδες οικόπεδα που τα διεκδικεί η εκκλησία. Mm. Και έχουν βάνει, να πω, έχουν βάνει δικηγόρους και τα λοιπά. Εντάξει, όσοι έχουμε παλιά συμβόλαια είναι δικά μας, είναι κατοχυρωμένα, τέρμα τελείως. Πάμε λοιπόν και σε ένα άλλο να συντομεύσω για να σε βοηθήσω σε δύο πραγματάκια. Είχε πει κάποιος κύριος που είναι, δουλεύει στο 166 από τον Ταύρο, ο Βασίλης, να είναι καλά ο άνθρωπος, και είχε πει ότι, ας πούμε, τα αυτοκίνητα δεν έχουν παραφλού και δεν μπορούν να κινηθούν.
3: Το θυμάμαι, ναι.
5: Λοιπόν, του λέω ότι τα αυτοκίνητα δεν το χρειάζονται το παραφλού, διότι έχουν αερόψυχτες μηχανές. Όλα τα Volkswagen έχουν φάοβε μηχανές αερόψυχτες, οποίο το υγρό δεν το χρειάζονται. Το παραφλού μπαίνει σε αυτοκίνητα υδρόψυκτα, τα οποία το υγρό αυτό έχει 4 συστατικά, χημικά συστατικά μέσα. Το πρώτο είναι να μην παγώνουν τα νερά στις καιρικές συνθήκες. Ναι. Το δεύτερο είναι που έχει το υγρό μέσα. Το δεύτερο είναι να λιπαίνει το κινητήρα την ατλία του νερού και το θερμοστάτη. Το τρίτο είναι να μην διαβρώνεται ο κινητήρας και βγάζει σκουριές στο ψυγείο. Και το τελικό που κάνει το παραφλού είναι στις ψηλές θερμοκρασίες να μην ανεβαίνει πολύ μεγάλη θερμοκρασία. Αν είναι σωστό το αντιψυκτικό από μια εταιρεία η οποία να είναι επώνυμη. Αυτό κάνει. Αλλά τα Volkswagen δεν παίρνουν, έχουν άρρωψεις, δεν παίρνουν. Δηλαδή, δεν χρειάζεται για να κινηθεί παραφλού, γιατί είπαμε δεν παίρνει καθόλου υγρό, αφού να ρώψει.
3: Να σου πω, Γιώργο, και όλα αυτά τα αυτοκίνητα είναι Volkswagen, για να το λες αυτό.
5: Αυτά όλα τα ambulance, όλα τα ασθενοφόρα είναι με αρρώψεις μηχανές. Έχουν πίσω κινητήρα. Και όσο για τα τακάκια που λέει ότι τα πληρώνει η οδηγή, θα πάει ο οδηγός που παίρνει 8-9 εκατοστάρικα το μήνα, 30 ευρώ την ημέρα, να πληρώσει τα κάγια, να βάλει στο κρατικό αυτοκίνητο. Αν του πει το γραφείο, πάρ' το αυτοκίνητο και πήγε φέρε έναν ασθενή από τη Θήβα, μπορεί να πει ο οδηγός δεν έχει φρένα, δεν μπορώ να το πάρω. Τελεία παύλα. Τι θα πάρει τα λεφτά ο οδηγός για να βάλει τα κάγια, να πάει να πάρει τον ασθενή?
3: Ναι, και εμένα αυτά που μου είπε να είναι καλά ο Βασίλης, κάτι δεν μου κολλάγανε πολύ.
5: Καταρχήν να πούμε δεν έχει φρένα, δεν μπορώ να το πάρω, γιατί αυτά τα αυτοκίνητα είναι επικίνδυνα, διότι είναι ψηλά αυτοκίνητα και είναι ελπέ. Δηλαδή η μπροστινή ρόδα είναι ακριβώς από κάτω από το κάθισμα του αυτοκίνητου. Όταν πατήσεις φρένα και δεν συμπεριφερθεί καλά το αυτοκίνητο, σε έβγαλε από τον δρόμο. Γιατί τρέχουν τα αυτοκίνητα αυτά. Αυτά πάνε πάνω από 100 χιλιόμετρα, 120, 130 για να προλάβουν τον ασθενή. Τον επάνε στο νοσοκομείο ή στο νοκροταφείο.
3: Σωστό.
5: Λοιπόν, και το τελευταίο για να μην σε κουράζω.
3: Ναι.
5: Που είχατε πει για τα εμβόλια.
3: Ναι.
5: Άλλο τα εμβόλια και άλλο τα βόλια που βολιάζουμε. Γιατί είπατε για τα βόλια. Τα βόλια, ναι, ό,τι άγριο δέντρο είναι, γίνεται καρποφόρο. Mm-hmm. Μπορεί να το κάνεις καρποφόρο. Και όλα τα πράγματα στη γη βολιάζονται. Η φύση, το χέρι είναι αυτό που τα χαλάει και τα φτιάχνει. Δηλαδή, τα δέντρα μπορεί να τα βολιάσεις, να τα κάνεις ήρεμα ήμερα με το πόλι που θα τους βάλεις απάνω και να τα κάνεις να έχουν το φρούτο τους.
3: Mm-hmm.
5: Μπορεί όμως και η ατμόσφαιρα ακόμα, όταν είσαι στο σπίτι σου μέσα και έχεις το καθαρό σου οξυγόνο και γιατί σε τσίπησε η μύγα ή το κουνούπι, να πάρεις το σπρέι. Να κάνεις σπρέι μέσα και να μολύνεις την ατμόσφαιρα. Άρα και αυτό μπόλιασμα είναι. Πάμε παρακάτω. Αμέσως. Ό,τι υπάρχει στη θάλασσα μπολιάζεται. Ό,τι υπάρχει στη φύση μπολιάζεται. Και η καταστροφή είναι γιατί. Τη φύση την καταστρέφει ο άνθρωπος. Δηλαδή το τσακάλι με το λύκο βγάζει το λύκο τσάκαλο. Ο γάιδαρος με το άλογο βγάζει το μουλάρι, το γαϊδρό μουλάρο. Ή το μουλάρι με το άλογο βγάζει το άλογο μουλάρο. Άρα λοιπόν και αυτά τα βολιάζομαι. Πάμε λοιπόν στη θάλασσα. Η θάλασσα δεν σμίγει με ποτάμια. Το χέλι δεν βγαίνει στο νερό το γλυκό. Πάρ' το χέλι, πάρ' το στο σπίτι σου, βάλ' το σε γλυκό νερό, είσαι μια χαρά. Τα τρώει και τα μικρόβια από τη στέρνα. Λοιπόν, όλα βολιάζονται. Δεν υπάρχει τίποτα που να μην βολιάζονται. Μηδενός εξαιρουμένου. Αυτά τα, επειδή ακούω κάθε βράδυ, ναι, ας πούμε κάτι. Και όσο για το οικόπεδο σου είπα, ναι, το οικόπεδο κερδίζει το σπίτι, βεβαίως, αλλά δεν είναι και εύκολο ένα οικόπεδο που ο μηχανικός θα πάρει τα χαρτιά να πει με ποιος συνορεύει.
3: Ναι, σωστά. Δεν πρέπει να πάρεις εύκολα που να είναι σπίτι.
5: Βέβαια, δεν έχει συνορίτε στο οικόπεδο.
3: Σωστό.
5: Για όνομα τη Παναγία. Άντε, πάρ το οικόπεδο μηχανική
3: και φτιάξε όπου να είναι, δεν το κοιτά που πού στο φτιάχνει.
5: Όχι, έχει συνορίτε. Πρώτα απ' όλα θα μου έρθει ένα να χτίσει μένα. Δεν θα πάω να πω τι γίνεται εδώ, ρε παιδιά. Πιάνω το οικόπεδο του κυρίου Καζλαμάνη. Μάλιστα, λάθο δεν είναι του κυρίου Καζλαμάνη.
3: Σωστό.
5: Γιατί εγώ είμαι συνορίτη.
3: Έχουμε την ίδια γνώμη. Γιώργη, σε ευχαριστώ. Χαιρετισμού, κύρα Λένα.
5: Να είσαι καλά.
3: Γεια σου, Γιώργο.
5: Καλή συνέχεια.
3: Σε ευχαριστώ.
5: Και αυτά να μένει έτσι.
3: Καλά, ήταν ωραία. Ήταν ωραία. Διαφωτιστικά, σε ευχαριστώ. Πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
6: Έλα.
3: Καλησπέρα.
6: Καλησπέρα. Έλα, τι κάνεις, καλά.
3: Καλά είσαι.
6: Θα τη λύσω.
3: Πάμε, Παντελή.
6: Καμία σχέση. Αυτά που σου είπα εγώ για τον Βόλο, τα οικόπεδα, καμία σχέση. Αυτά τα οικόπεδα αγοραστήκαν το 1964, ήταν εκτός σχεδίου πόλεως. Λοιπόν, με αυτά που είπε ο κύριος νωρίτερα, εγώ δεν πω τι 880 λέει και 850, τι είναι αυτά τα πράγματα.
3: Περίμενε, μπορεί να είναι τα ίδια πράγματα να λέτε. Τι θα έχει καμία σχέση.
6: Ηλία, άκου να δεις.
3: Είναι κάποια πράγματα σου λέει που ζητάνε τίτλους.
6: Μια οικογένεια, δηλαδή στον Βόλο, όσοι έχουν χτίσει μέσα στον Βόλο, έχουν συμβόλαια του 1850, μην τρελαθούμε τώρα.
3: Δεν ακούς τι σου είπε. Δεν κατάλαβες σου είπε. Περίμενε, ρε Παντελή. Μην κάνουμε κρίση στον άλλον χωρίς να καταλαβαίνουμε. Εγώ που είμαι άσχετος σε αυτά και κατάλαβα ότι είναι πιο ισχυρή αν έχει κάποιος τίτλο από τότε και λαθεμένα αυτά ότι είναι της εκκλησίας όλα οι επόμενοι. Τελείωσε. Δεν κατηγόρησε κανένα από τα δύο.
6: Αυτά που σου λέω εγώ δεν έχει καμιά σχέση η εκκλησία.
3: Εσύ μου λες άλλα. Λοιπόν, γιατί κρίνουμε το προηγούμενο.
6: Όχι, απλά γιατί είπε για τον Βόλο.
3: Γιατί ο Βόλος τι είναι, σε όλα τα οικόπεδα τα ξέρεις τα όλα του Βόλου?
6: Άλλο, αυτά με τις εκκλησίες δεν έχουν ούτε
3: λοιπόν ακριβώς.
6: Για την περίπτωση τη δική μου.
3: Τη δική σου είναι άλλη περίπτωση.
6: Ότι, αλλά δεν είναι μόνο αυτή η περίπτωση. Ο μισός Βόλος έχει πρόβλημα με το κτηματολόγιο.
3: Μπράβο.
6: Πάνε να φάνε οι απαταιώνες του κράτους, πάνε να φάνε τα οικόπεδα και μιλάμε εντός σχεδίου νομιμότατα και χτισμένα και δεν μπορούν να τα μεταπολίσουν.
3: Οι αιτίες ποιες είναι, Παντελή?
6: Ποιο?
3: Ποιες είναι οι αιτίες?
6: Τίποτα.
3: Δεν μπορεί πρέπει να σου βρίσκουν μια αιτία.
6: Τίποτα. Γράφει ότι το 60% είναι αγνώστο ιδιοκτήτη.
3: Λοιπόν, εκεί βρίσκονται όλα αυτά τα κόλπα που λέμε ότι βρίσκουν οι εκκλησίες.
6: Και μιλάμε, η οικόπεδο που ήταν εκτός σχεδίου και δόθηκε η αντιπαροχή του 60%. Ξέρετε, ήταν πολλά τα θέματα.
3: Ναι.
6: Δόθηκε το 60%, το νόμιμο 60%, για να μπει εντός σχεδίου που μπήκανε το 40%. Και διαμοιραστήκανε στα αδέρφια και τώρα τα αδέρφια που χτίζανε νόμιμα, όλα νόμιμα, πολεοδομίες, τα πάντα.
3: Ναι.
6: Τα νομιμότατα.
3: Ψάχνονται πιανού είναι.
6: Και δεν μπορούν να τα πουλήσουν γιατί λέγει, εσένα είναι το 60%, του άλλου νου είναι το 40% αγνώστου ιδιοκτήτου. Τι λες, ρε μάγκα.
3: Βλέπεις λοιπόν το ότι υπάρχουν αυτά τα κόλπα.
6: Γιατί έχουν οι δικηγόροι και να σε φάνε να πούμε όσο μπορούν. Τέλος πάντων, η υπόθεση είναι ότι αυτά που έλεγε ο Αλή, αυτά ήθελα να σχολιάσω. Έχεις ακούσει με τον Αυτιά, με τον καθηγητή τον Μπέι, το έχεις δει στην τηλεόραση? Αριστερός ο καθηγητής ο Μπέις υπόψη. Έχεις ακούσει τη συνέντευξη αυτή στην τηλεόραση? Το έχεις ακούσει που λέει ο Μπέις ότι δυστυχώς η Χούντα δεν άφησε μηδέν χρέος?
3: Ναι, το ξέρω.
6: Μπράβο. Λοιπόν, δεν νομίζω να είναι φασίστας ο καθηγητής ο Μπέις. Δεν ξέρω αν σίκιολα ο άνθρωπος. Γερός να είναι. Λοιπόν, η Χούντα, θα σου πω ακριβώς, έγινε όντως η αγορά των οπλικών συστημάτων αυτών και λίγο πριν φύγει, πέσει ο Παπαδόπουλος, έγινε μια αγορά 70 δισεκατομμυρίων δραχμών που ήταν και το μόνο χρέος γιατί δεν πρόλαβε να το πληρώσει με τα φάντομ. Τα φάντομ τα οποία τα είχαμε εμείς και δεν αφήσανε οι Αμερικανοί να πάνε στην Κύπρο.
3: Κύπρο.
6: Με το μπαλέ τον πέραρχο. Λοιπόν, και πολλά άλλα και βέβαια τα υποβρύχια ολοκένουργια κτλ. Λοιπόν, και τώρα αυτά που πληρώνουμε τώρα, ξέρεις πόσα χρωστάμε, 1-3 ευρώ. 1-3 ευρώ είναι 343. Ναι. Το ιδιωτικό και το κρατικό χρέος είναι 1-3 γύρω εκεί, άντε να είναι 900 δις. Μαζί εννοώ και το ιδιωτικό. Ωραία. Και το κρατικό.
3: Ωραία.
6: Και ήθελα για κρίση. Ποια κρίση? Ποια κρίση? Η Μασαμπούκα πάει σύννεφο.
3: Ωραία. Ευχαριστώ Παντελή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Παντελή. Σε ευχαριστώ. Πάμε στην επόμενη γραμμή, παιδιά. Παρακαλώ.
7: Ναι. Ηλία εγώ.
3: Ναι.
7: Ναι, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
7: Μπάμπης από Πειραιά.
3: Γεια σου κύριε Μπάμπη μου.
7: Θέλω ρε φίλε κάτι με ένα προηγούμενο άνθρωπο, επειδή είμαι τεχνικός οχημάτων.
3: Ναι.
7: Μην βγαίνουν ανακρίβες έξω στον κόσμο και η μη μάθεια πραγματικά είναι χειρότερη.
3: Πες μου.
7: Μη λέει τέτοια πράγματα για
3: πες μου να ακούσω τη διόρθωσή σου. Τη διόρθωσή σου θέλω.
7: Δεν υπάρχουν αερόψυκτα ασθενοφόρα. Οι αερόψυκτοι κινητήρες υπήρχαν πριν 50 και 60 χρόνια. Μη λέει ο άνθρωπος ανακρίβες. Και αυτά ότι πάνε στα συνεργεία πραγματικά, γιατί και εγώ είμαι μέσα στον κλάδο και βοηθάμε και περιπολικά και ασθενοφόρα και ό,τι μπορούμε βάζουμε και εμείς και οι άνθρωποι από τη τσέπη τους να μπορέσουν να δουλεύουν τα οχήματα. Αερόψυκτα που είπε και τέτοια πράγματα δεν υπάρχουν.
3: Ναι. Να σου πω Μπάμπη, το 166 ένας οδηγός πάει και βάζει και πληρώνει με τσέπη για να προχωρήσει φρένα ή τα κάκια.
7: Είναι αλήθεια αυτό.
3: Καλά πώς, τι το συμφέρει σαν δουλειά που κάνει?
7: Κόβουμε και εμείς την τιμή, βάζουμε το κόστος, βάζουμε και εμείς από τη τσέπη μας για να μπορέσει να δουλέψει το αυτοβάξι. Είτε ασθενοφόρο, είτε περιπολικό είναι, είτε κάτι. Βάζουμε όλη η πλάτη. Πίστεψε με σε αυτό που σου λέω. Χωρίς να το δείχνουμε πουθενά, χωρίς τίποτα, βάζουμε όλη η πλάτη.
3: Περίμενε, πετάς από τα λεφτά να παίρνεις 900 και να πετάς. Και να πετάς. Δεν είναι και φτηνά πράγματα και των 3 ευρώ.
7: Ένα ευρώ κάνει 50, 60, 80 ευρώ, να σου πω εγώ, να μάξ.
3: Ναι.
7: Θα βάλω εγώ τα μισά σε συνεργείο, θα βάλει και αυτός έτσι, ο εργασία δεν παίρνω ποτέ τίποτα κτλ. Για να προχωρήσει το ασθενοφόρο. Πίστεψε με, είναι αλήθεια αυτό που σου λέω. Εγώ δεν ασχολούμαι ασθενοφόρο, απλά για περιπολικά σου μιλάω.
3: Ναι, μου κάνει εντύπωση ένα συνεργείο, πας και φτιάχνεις το 166 χωρίς να παίρνεις. Ευεργέτες είστε όλοι τότε.
7: Δεν μιλάω για το ασθενοφόρο, σου λέω, δεν το ξέρω.
3: Τότε να μου μιλάς κάτι που ξέρεις, δηλαδή.
7: Εγώ μιλάω για περιπολικά.
3: Περιπολικά.
7: Για όλα, ναι, που είναι ρημάδια όλα σχεδόν, είναι ρημάδια. Βάζουμε όλη πλάτη. Αυτό να ξέρεις. Βάζουμε όλη πλάτη. Ούτε εργασία και τα παιδιά πραγματικά κάποιες φορές βάζουν και από την τσέπη τους.
3: Ναι. Και ξέρεις κάτι.
7: Πραγματικά σου μιλάω.
3: Είτε σε περιπολικά Μπάμπη, είτε σε περιπολικά, είτε 166 μεταξύ μας. Και εγώ είναι ένα επαγγελματίας κάπου, ξέρεις, θα έλεγα, φτιάξε το δωρεάν, όχι για τον αστυνομικό μόνο που έρχεται εκεί,
7: όχι,
3: αλλά σαν προσφορά.
7: Όχι, για το γενικό σύνολο.
3: Έτσι, σαν προσφορά, έχεις δίκιο σε αυτό.
7: Εγώ ασθενοφόρα σου λέω δεν, αλλά για τα ρόψιγα που έλεγε όλος ο άνθρωπος, είναι, αυτά είναι πριν 60 χρόνια πίσω, δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα.
3: Δεν υπάρχει αυτό.
7: Για παραφλού που έλεγε κάτι κόλπα τέτοια, ναι. Δεν υπάρχουν αυτά.
3: Το σέβομαι αυτό.
7: Αλλά βάζουμε πλάτη όλοι και βοηθάμε.
3: Τι λέει ρε παιδί μου.
7: Αυτό.
3: Και ξέρεις τι, άμα έχεις πολλά κρούσματα τέτοια, τι γίνεται ρε Μπάμπη?
7: Άμα έχεις
3: πολλά κρούσματα, πολλά έχεις, δηλαδή να θέλεις, ξανά χαλάει αυτό, χαλάει αυτό.
7: Έχουνε κάποιες συνεργασίες με κάποια συνεργεία. Αλλά άμα είναι κάτι έξακτο και λιτέρα λοιπά, είμαστε γνωστοί, είμαστε φίλοι γύρω γύρω και τα λοιπά. Ρε εσύ μπορείς να αυτό, έλα.
3: Ναι, μπορεί να κάνεις αυτό, ναι.
7: Συγγνώμη για την κουβέντα, τώρα το παίρνω πίσω, αναθεωρώ. Μπορείς να δεις λίγο ηλιομένα.
3: Τι ναι, σωστά,
7: έλα,
3: σωστά,
7: να
3: σωστά.
7: Τα βάλουμε τώρα, έλα, έλα. Ναι. Μισά χρεώνουμε εγώ, μισά εσύ, δεν σου παίρνω τίποτα εργασία και πάρ' το να φύγει να δουλέψει στα μάξι. Κάπως έτσι πάει.
3: Καλά κάνετε αν το κάνετε, ναι.
7: Όχι, είναι πραγματικό.
3: Όχι, στο λέω με την έννοια ότι μου λες κάτι το οποίο δεν μπορώ εγώ τώρα να κάνω. Πώς θα μου πεις ψέματα που μου λες ότι συνεργάζεσαι και καλά κάνεις το 100 να έχει μείνει ή 166, είναι κοινωνικό αυτό.
7: Με στεναφόρα στο λέω πάλι όχι, δεν συνεργάζομαι.
3: Ναι,
7: αλλά
3: ναι.
7: Φίλοι και τα λοιπά και συνάμεσο και τα λοιπά πέρασαν, ναι. Περιπολικά γιοταχή δουλεύω εγώ.
3: Ναι.
7: Ελάτε παιδιά να σας βοηθήσω ό,τι μπορώ. Όταν έχει μεγάλη ζημιά, έχουν συνεργεία που τα πηγαίνουν. Τώρα δεν ξέρω τι παίζει από εκεί και πέρα.
3: Έχουν
7: αλλά
3: σίγουρα
7: όταν
3: συνεργεία,
7: είναι,
3: ναι.
7: Κάτι που δεν μπορούν και είναι πήγον, έλα εδώ το κάνουμε, λιώσανε τα κάκια, αφού δεν φρενάρει τα αμάξι, θα σκοτωθείτε, θα σκοτώσει γιγάν άνθρωπο. Ας το κάτω, τώρα θα παραγγείλω μία, θα ρίξω πάνω να το πάρεις να φύγεις.
3: Μπράβο.
7: Και άστο, δεν θέλω λεφτά, θα τα βρούμε, τα αρχίσαμε. Και σηκώνουν και φεύγουν τα παιδιά τουλάχιστον να έχουμε κάποια ασφαλή οχήματα.
3: Σωστά. Ωραία, Μπάμπου, σε ευχαριστώ.
7: Να είσαι καλά.
3: Ευχαριστώ,
7: Μπάμπου.
3: Να είσαι καλά, Μπάμπου. Παιδιά, είναι διευκρινιστικά ωραία. Μ' αρέσει αυτό, αφού συνεργάτη το λέει από πρώτο χέρι ο άνθρωπος. Δεν λέει παραμύθι, τι παραμύθι να πει. Και καλά κάνετε. Άντε τώρα, ένα παιδί να οδηγάει εκεί η αστυνομία, τι είναι τα παιδιά αστυνομικοί. Είναι τίποτε βασιλιάδων παιδιά. Γιατί μερικές φορές που τις πατώ, ξαναπεί εδώ πέρα. Θα πούμε το στραβό για κάποιο αστυνομικό που έχει κάνει. Θα πούμε κάποια λαμόγια που υπάρχουν και έχουν κάνει κακό αστυνομία. Αλλά γενικά τα παιδιά αυτά, βασιλιάδων παιδιά είναι. Παιδιά του αγρότη, του αυτού, του περιπτεράτου. Λαός είναι τα παιδιά αυτά. Τι είναι αυτά τα παιδιά. Γιατί κάποιοι είναι, λες και είναι με ένα μίσος και για τους αστυνομικούς τους ανθρώπους. Λες και είναι παιδιά μιας άλλης τάξης, μιας άλλης. Λες και είναι βασιλιάδων παιδιά με ένα κόμπλεξ μερικές φορές. Μπάτσος λέει. Άκου λαός και κατάλαβα. Βοήθεια, αστυνομία. Όταν χρειάζεσαι, τη φωνάζει την αστυνομία. Κατάλαβα. Να ισορροπήσει λίγο στο μυαλό του Έλληνας, γιατί είμαστε λίγο σε αυτά οι ψευτοπροδευτικοί. Σας έχω ξαναπεί. Γίνεται περιστατικό στον δρόμο, πιάνουν ένα καλόπεδο και εκείνη τη στιγμή ο Κοσμάκης είναι υπέρ του καλόπεδου και όχι του αστυνομικού που κάνει τη δουλειά του πάνω να του περάσει χειροπέδες. Αντί να πήρε για το πιάνει αυτό, τι γίνεται. Άλλο πως έχουν και μερικές αδικίες υπερβολικά. Είναι μερικοί βασιλικότεροι του βασιλέως. Αυτούς τους απορρίπτω. Είναι μερικοί που λες τώρα ρε. Κάτσε ρε λίγο επίοικια σε κάτι, δεν είναι τίποτε σπουδαίο να έχει κάνει ο άνθρωπος και το παίζεις εκεί με τα γαλόνια σου. Όμως γενικά ο Έλληνας είναι υπέρ, φοβερό πράγμα, υπέρ του παράνομου παρά αυτού πάει να σώσει την παρανομία. Το έχετε δει σε παρασταθεί, ρε ας το παιδί ρε, και ας είναι το παιδί αυτό να κάνει πιο πέρα, να έχει αλλάξει τα φώτα, να κάνει κάτι κακό. Δεν σας αρέσουν αυτά κάποιους, πιστεύω των πολλών όμως του ραδιομάχη, ότι έχουν καθαρά μυαλά και έχουμε την ίδια γνώμη. Άλλο το στραβό ένα αστυνομικό που έκανε ένα λάθος σε κάτι και υπερβολικό και ένα στροχονόμο σε ένα κουατροπάκο ή θα πιάσω καμιά γριούλα να πουλάει κανένα κάστανο ή κακομήρα που λέει ο λόγος κάστανο και πάνε μέσα και εκεί που είναι να δείξω την πυγμή τους και το κράτος. Τίποτα και βγάζουν το αποθυμένο τους σε έναν ανθρωπάκο που τον πιάσανε επειδή πουλάγε λέει παράνομα στο δρόμο κανένα να ζήσει ο κακομοίρης στην οικογένειά του. Άλλο αυτά και άλλο όμως να είναι ένα αστυνομικό να κάνει τη δουλειά του και επιπόλαιοι γείτονες ρε ας το παιδί ρε μπάτς ας το παιδί και δεν έχουν δει την αιτία να έχει σκοτώσει πιο πέρα αυτός. Δεν τον νοιάζει, είναι αντίον του αστυνομικού από ψώνια, από τρέλα. Μη σας πειράζει κάποιος αν σας πειράζουν αυτά που λέμε, αλλά θέλουμε στη ζυγαριά να είμαστε όσο μπορούμε πιο ακριβοδίκαιοι. Όσο μπορούμε πιο ακριβοδίκαιοι και το έχετε δει τι επιπολαιότητα υπάρχει. Πάει να κάνει αστυνομικό στη δουλειά του, του έρχεται η σφαίρα, του έρχεται τάδι, του έρχεται η μολότοφ. Το είδα τι έχουν τραβήξει, γιατί είναι επάγγελμα το οποίο είναι το σκληρό επάγγελμα. Και την ίδια στιγμή θα φωνάξει υπέρ του τσογλανιού που έκανε το κακό. Παρά αυτόν πάνε να πιάσουν. Ο άλλος έχει σκοτώσει το φύλαθρο τον άλλον. Ο αστυνομικός τρέχει να τον πιάσει. Φωνάζει το παιδί, ρε! Α το παιδί, και ο άλλος έχει σκοτώσει. Μου φαίνεται πως θέλουμε κι εμείς μυαλό. Δεν είναι μόνο αυτοί που κυβερνάνε. Να είμαστε κι εμείς σαν πολίτες, ο καθένας μονάδα να είναι έξυπνος, για να μπορεί να κρίνει μετά κι αυτόν που κυβερνάει. Αλλά όταν έχει μυαλό που είναι άδικο. Σε πολλά τέτοια δεν πρόκειται να κρίνει ποτέ και καλά τους κυβερνώντες, ό,τι και να του κάνουν. Λοιπόν, να πω για το φίλο μου εκεί, γιατί δεν πήρα προθέσει τηλέφωνο, ο φίλος μου ο Χρήστος εκεί με το μότο καφενείο, με τις χιλιάδες μηχανές, κάθε εβδομάδα που κάνει τουρ σε όλη την Ελλάδα, αυτό το μεγάλο site, και μου λέει μίλα με ένα φίλο και μίλησα με τον φίλο μου τον Σταύρο τον Καλιακούδα, που είναι ο κασκαντέρ του Μουστάκα και του Ψάλτη, οπότε βλέπατε τον Ψάλτη επιτόπου μες στο ίδιο στενό να κάνει κύκλους. Είναι ένας επαγγελματίας ωραίος που άνοιξε τώρα ένα αύρα, δίσκο αύρα, κάθε Σάββατο χαμός, έτσι, καφέ όλη την ημέρα, αύρα εκεί στην Νέα Φιλαδέλφια, δίσκο αύρα. Αυτά για τον Σταύρο τον Καλιακούδα, αυτό τον κασκαντέρ δεκαετίας του 80. Κασκαντέρ, ξέρετε τι θα πει, αυτός που αντικαταστεί κάποιον που παίζει σε ένα έργο ένα πρωταγωνιστή ή όχι. Μια σκηνή δύσκολη, τάχα το οδηγάει ο Μουστάκας, τάχα το οδηγάει ο Ψάλτης, τα έχουμε εξηγεί, ξέρετε πολύ καλά τη λέξη τι θα πει. Έτσι. Λοιπόν, αυτά. Καλές δουλειές, παιδιά. Σταύρο, φίλε εκεί, στο καφέ Αύρα, να πηγαίνεις καλά. 2-17-18.000. Ελάτε, Ηλίας Καγλαμάνης στο μικρόφωνο. Εκεί στον ήχο τηλεφωνικό κέντρο ο Θοδωρής Μπαρμπαρής. Και την σημερινή εκπομπή την βλέπετε και στην τηλεόραση του Alert. Απόψε, Σάββατο βράδυ, δηλαδή στο ράδιο Μάχη, το λέω τώρα αυτό, ότι αύριο το βράδυ εννοώ. Στους τηλεθεατές όμως που θα βλέπουν αύριο το βράδυ, τους λέω το βλέπετε απόψε στην τηλεόραση του Alert 2 με 4 τη νύχτα αυτή την εκπομπή. Στο Alert που έχει το καταπληκτικό ανατρεπτικό δελτίο με έναν ωραίο παρουσιαστή, ευγενικό άνθρωπο, τον Ανδρέα τον Πακυριακόπουλο, που σέβεσαι όταν βλέπεις κάτι μεγάλο πράγμα παρουσιαστής μιας εκπομπής, παιδιά, ειδήσεων. Σου εκπέμπει σοβαρότητα ή όχι. Εγώ τον θεωρώ από τους καλύτερους παρουσιαστές που έχω δει στην τηλεόραση. Κυρίως σοβαρός, που δίνει λόγο πολύ και υπερβολικό λόγο πολλές φορές σε άλλους που πάντου πνίξουν τη φωνή.

0: αγόρινα μου, πάμε δυνατά. Πρέπει να βάλουμε πλάτη όλοι. Και άκουγα τώρα το κενό, δεν υπήρχαν γραμμές και λέω πάμε.
1: Καλά έκανες.
0: Να μιλήσεις με τον κύριο Ηλία.
1: Καλά έκανες.
0: Πώς είσαι?
1: Καλά Δημήτρη, εδώ πέρα ακούω εσάς και κλέβω κι εγώ και μαθαίνω.
0: Αχ βρε κύριε Χλαμάνη μου, αχ. Πάμε, πάμε. Η κυρία Μαρία δεν μας πήρε τηλέφωνο όμως.
1: Κυρία?
0: Μαρία.
1: Ποια Μαρία ρε Δημήτρη?
0: Αυτή η Μαρία που μας έπαιρνε το χειμώνα πέρυσι.
1: Που έβγαινε...
0: Που τους είπανε ότι πληρώνεται για να παίρνει.
1: Η καθηγήτριά μας.
0: Αυτή ήτανε.
1: Τι είπε, πληρώνεται για να παίρνει, τι είπες, δεν το κατάλαβα.
0: Δεν θυμάσαι που την είχαν προσβάλει ότι πληρωνότανε για να παίρνει τηλέφωνο, κάτι τέτοιο. Για πέρυσι μιλάω, το χειμώνα, Ηλία.
1: Όχι μόνο, κάποια πλάκα κάναμε ένα βράδυ και λέω πληρώνεσαι για να πεις την καλή κουβέντα, ε. Μήπως το παγώ και γελάγαμε.
0: Ναι, αυτή η κυρία όμως δεν μας ξαναπήρε.
1: Ε, τι να της κάνω τώρα, άμα δεν ξαναπήρε, μπορεί να πάει βόλτα, ξέρω εγώ, πού να ξέρω τι.
0: Εντάξει.
1: Πού να ξέρω, Δημήτρη, να είναι καλά, κοίτα.
0: Έλα.
1: Ε.
0: Πες μου.
1: Του Τάσου, ποιος είναι ο Τάσου? Πότε έχει εκπομπή το παιδί?
0: Ηλία μου, δεν ακούω καθόλου.
1: Αχα. Α, παίρνει μου λέει ο Θοδωρής ο Μπαρμπαρής για το σε εκπομπή, λέει του Τάσου 32 για το πόντο, εκπομπή ειδική, ε. Πότε είναι αυτή ρε Θοδωρή? Α, Κυριακή απόγευμα. Α, έχει γίνει πελάτης εκεί η Μαρία.
0: Α, ναι, ε.
1: Ναι, δεν πληρώνω εγώ τώρα, πληρώνει.
0: Εντάξει.
1: Να είναι καλά. Δεν πειράζει.
0: Να είναι καλά.
1: Όπου θέλει παίρνει ο καθένας και με ενδιαφέρει εκεί που παίρνετε να είναι ωραίο αυτά που λέτε, Δημήτρη.
0: Εντάξει. Ηλία μου, εμείς δύο χρόνια τώρα, τέλος πάντων, 1,5 πάμε δυνατά στην δροσιά μας. Ο Γιώργος Αυδουμενίδη που είναι γείτονάς μου, πού είναι να το?
1: Το?
0: Ο Γιώργος Αυδουμενίδη.
1: Έχει μέρες να πάρει.
0: Ναι, εγώ έχω κοινομήλο, ο Γιώργος Βενίδη.
1: Καλά λες. Να σου πω, Δημητρία, ξέρεις κάποτε εκεί από το κόκκινο μήλο,
0: ναι,
1: γινότανε κάτω και έβγαινε μέχρι κάτω, πώς λεγόταν εκεί, παραποτάμι του Κηφισού,
0: ναι,
1: όταν γινότανε χαμός πριν γίνουν ακόμη κάτι έργα που έφευγαν τα νερά και
0: ναι,
1: παίρνανε τα νερά που ερχόταν από πάνω την πάνιδα, παίρνανε και, και κόκαλα από το νεκροταφείο του Κόκκινου Μήλου και βγαίνανε μέρη την Αχαρνών, το ξέρεις.
0: Συνέβη, κύριε Ηλία.
1: Βέβαια.
0: Συνέβη αυτό. Πριν αρκετά χρόνια συνέβη.
1: Βέβαια. Πήγα γράψω και ένα βιβλίο τότε, κόκαλα στα κέντρα της Αθήνας, κάτι τέτοιο.
0: Ναι, φίλε.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει, τώρα.
1: Τώρα έχει φτιαχτεί εκεί. Έχει φτιαχτεί. Σωστά.
0: Ωραία, Ηλία μου.
1: Να είσαι καλά.
0: Και εγώ σε ευχαριστώ.
1: Γεια σου, Δημήτρη μου, καλό
0: μιλήσαμε
1: βράδυ. Ούτε νεκρή στο κάτι. Όχι, ένα πιο σκληρό τίτλο είχα. Όχι, είναι κόκαλα στο κέντρο της Αθήνας. Νεκρή στο κέντρο, κάτι τέτοιο. Λοιπόν, πάμε σε γραμμή, παρακαλώ.
2: Έλα, ναι. Ηλία.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, ο Γιώργος είμαι από Πειραιά.
1: Έλα, Γιώργο.
2: Έχω να σε πάρω από την Κόμισσα.
1: Έλα.
2: Ναι, καλά είσαι.
1: Καλά, Γιώργο. Δηλαδή,
2: πάλι θυμωμένος είμαι, ξέρω εγώ τι γίνεται εδώ, δεν πάμε καλά.
1: Συγγνώμη, Γιώργο, δηλαδή παίρνεις τηλέφωνο ποτέ με καμιά γυναίκα καλεσμένη εδώ?
2: Καλό αυτό, ναι.
1: Και αν με ακούει, να σου πω τώρα κάτι, με ακούει καμιά κυρία εκεί πέρα.
2: Ναι.
1: Λέω καλό προαίρετα από ευγένεια ότι παίρνεις όταν είμαι καμιά γυναίκα.
2: Ναι, το κατάλαβα.
1: Μην νομίζει κανείς, πονηρά.
2: Όχι, μωρέ, όχι.
1: Εντάξει.
2: Πάντα είσαι ευγενικός εσύ γι' αυτό.
1: Εντάξει. Ο εσένα λέω ευγενικό.
2: Ναι.
1: Δεν λέω εμένα.
2: Γενικά.
1: Ναι, ωραία.
2: Ναι. Είχε πει ο Σερέτης ότι 70 ασθενοφόρα,
1: ναι,
2: είναι στην άκρη, δεν λειτουργούν.
1: Ναι.
2: Δεν ξέρω αν είναι αλήθεια αυτό, το άκουσα κι εγώ.
1: Ναι.
2: Η κυβέρνηση από ό,τι βλέπω δεν διατείνεται να κάνει κάτι.
1: Ναι.
2: Να τα βάλει στην κυκλοφορία. Μοιράζουν εκατομμύρια από εδώ, εκατομμύρια από εκεί, τόσα εκατομμύρια. Αλλά για τα 70 ασθενοφόρα, τίποτα. Ήθελα να πω το εξής.
1: Ναι.
2: Έχουμε εδώ 50 εφοπλιστές οι οποίοι έχουν πάνω από 2 δις ο καθένας περιουσία. Ναι. Βέβαια μερικοί από αυτούς είναι ευεργέτες της Ελλάδας και τους ευχαριστούμε πάρα πάρα πάρα πολύ, ειλικρινά. Όμως υπάρχουν και άλλοι, δεν βλέπουν αυτή την κατάσταση. Ας βάλουν και αυτοί το χεράκι τους. Τι είναι για αυτούς να φτιαχτούν τα 70 ασθενοφόρα?
1: Εδώ πέρα μια γυναίκα, συγγνώμη Γιώργο μου, ναι, μια γυναίκα η κακομήρα αυτογιά και επειδή είχε πάθει ένα τύχημα και περίμενε στο δρόμο και μετήρθε άλλο ασθενοφόρο με τον αντρούλη της και η γυναίκα πήγε και έκανε ολόκληρο ασθενοφόρο, όπως και μία άλλη προχθές κάνανε δώρο ένα ασθενοφόρο.
2: Αυτή η πρώτη πέθανε η γυναίκα.
1: Πέθανε η γυναίκα, γι' αυτό είπα αυτή την πρώτη γυναικούρα, Θεός χωρέστη.
2: Λοιπόν, ναι, γι' αυτό λέω Ηλία, αυτοί οι εφοπλιστές δεν βλέπουν την κατάτια μας. Τι είναι για αυτούς τα 70 ασθενοφόρα να τα επισκευάσουν? Μια σταγόνα στο πρόσωπο της γης, τίποτα δεν τους είναι. Δηλαδή ένα απλό πράγμα είναι για αυτούς. Κάντε το ρε παιδιά. Και αν μπορείτε κάντε και κάτι παραπάνω για την Ελλάδα αυτή που την έχουν εγκαταλείψει οι περισσότεροι. Δεν ξέρω τι να πω, Ηλία. Αυτό είναι το ένα θέμα. Το άλλο είναι ένα θέμα με την κυρία Κάλλας.
1: Πάντως να σου πω κάτι Γιώργο.
2: Ναι.
1: Για να μην αδικούμε κάτι εφοπλιστές, έχουν κάνει κάτι γερές, έχουν βάλει τα χέρια στις έπες κάποιοι.
2: Το είπα. Είναι ευεργέτες και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Μην αγνοούμε, πολλοί έχουν κάνει ωραία πραγματάκια.
2: Όχι.
1: Και μπράβο.
2: Αλίμονο. Έχουν κάνει μεγάλες δουλειές. Αλλά αυτό είναι ένα τίποτα μπροστά σε αυτά που χαλάνε. Αυτό θέλω να πω. Ναι. Θα μπορούσαν να το ελέγξουν.
1: Ναι.
2: Εκτός αυτού τώρα, θέλω να πω για την Κάλλας αυτή την κυρία που είναι ο Υπουργός Εξωτερικών της Ευρώπης που πήγε στον Ερντογάν και τον τον εφημιάτιζε ότι είναι μεγάλη χώρα και αυτή θα μας προστατεύσει κλπ. Ήθελα να πω το εξής. Στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο πώς μας προστάτευσε η Τουρκία από τους Ναζί που ήταν μαζί με κολλημένοι με τους Γερμανούς? Τώρα με το Ουκρανικό τι έκανε? Αντί να είναι με όλη την Ευρώπη που υποστήριζε τους Ουκρανούς, π.χ. ήταν με τους Ρώσους. Πάει και αυτό. Άρα είναι ανίκανη να προστατεύσει την Ευρώπη. Και ύστερα, η Ευρώπη είναι 500 εκατομμύρια. Περιμένουμε τα 80 εκατομμύρια τους Τούρκους να μας σώσουνε? Δηλαδή θα τρελαθούμε τελείως εδώ πέρα τώρα. Και με τι να μας σώσουνε? Με τα όπλα που παραγγείλουν στους Ευρωπαίους, στην Ισπανία και στη Γερμανία? Τι φτιάχνουν αυτοί? Ένα πύραυλο φτιάχνουν και ακόμα δεν είναι έτοιμος. Και κάτι drones εκεί πέρα πηγαίνουν έρχονται να δούμε. Με τι θα προστατεύσουν την Ευρώπη αυτή που πάει και τους λιβανίζει η κυρία Κάλλας? Και όλη η Ευρώπη.
1: Και κατά τα άλλα εμείς είμαστε σύνορα της
2: Ευρώπης.
1: Εμείς είμαστε σύνορα της Ευρώπης και βοηθάνε τον εχθρό των συνόρων της Ευρώπης.
2: Μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, κατάλαβες τώρα τι γίνεται να πούμε.
1: Πολύ μπέρδεμα Γιώργο μου. Δεν βρίσκεις άκρη αν πάρεις τη λογική.
2: Όχι, αλλά αυτά τα επισημάνω γιατί είναι τελείως ανάποδα ρε παιδί μου. Δεν κολλάει κάπου αυτή η ιστορία. Και εδώ οι δικοί μας να την πιάσουν αυτή την κυρία, να τους πούνε για έλα εδώ, για κοίτα τι κάνει αυτός εδώ πέρα να πούμε. Έχει καταστρέψει γύρω γύρω στις περιφερειακές χώρες. Πιάσε Λιβύη, πιάσε Συρία, πιάσε οτιδήποτε. Τα έχει κάνει μπάχαλο, πιάσε Κούρδους. Λοιπόν, δεν πάει, κάτι πρέπει να γίνει. Γι' αυτό διατείνομαι και το λέω αυτό για να το ακούσει και ο υπόλοιπος κόσμος, να καταλάβει τι μας παίζουν εδώ πέρα. Δεν θέλω να πω ότι οι άνθρωποι δεν ενδιαφέρονται και αυτό και εκείνο, οι κυβερνητικοί, αλλά δεν κάνουν αυτό ίσως που πρέπει, δεν ξέρω.
1: Ή δεν είναι σκληροί εκεί που πρέπει ρε παιδί μου.
2: Προφανώς.
1: Είναι σωστοί, δεν εννοώ σκληροί με την έννοια τσαμπουκά, εννοώ πιο διεκδικείς κάτι αφού λες όταν ανήκουμε κάπου.
2: Ακριβώς. Δεν πιστεύω, τώρα να έρχονται τα ψαράδικα έξω από τα κύθυρα να ψαρεύουνε και εσύ να κάθεσαι να πετάς αητό. Αυτοί σιγά σιγά έχουν διεκδικήσει το μισό Αιγαίο έτσι όπως πάει. Και δεν ξέρω, είναι ψαράδες, είναι κάτι άλλο. Ελέγχουνε τα πάντα, τι κάνουν αυτοί? Έχουνε μηχανήματα? Πιάσε ένα καράβι, πάτε στο λιμάνι, πες έλα εδώ, είσαστε παράνομοι, τι κάνετε εδώ πέρα? Τι τα έχουμε τα αεροπλάνα και τα καράβια για παρελάσεις? Ή να σαπίσουνε και να τα πετάξουμε.
1: Κατέτει έχει πει ο Βελόπουλος και το λένε το ότι του κάνε μήνυση ο άλλος το απόκομα.
2: Α. Τι να πω, δεν ξέρω, είναι τρελά πράγματα αυτά στα παιδιά μας, Ηλία, τα οποία πρέπει να τα προστατεύσουμε για τα παιδιά μας, όχι τίποτα άλλο.
1: Ακριβώς.
2: Αυτό είναι, τα παιδιά σου, τα παιδιά μου, τα Ελληνόπουλα, όλα αυτά που τα βλέπουν λες και είναι σαν παραμύθι τα βλέπουν, δεν καταλαβαίνουν τι γίνεται κι αυτά. Ποιος θα τα προστατεύσει, εμείς οι μεγάλοι που έχουμε λίγο μυαλό τα λέμε μήπως. Ξυπνήσει κανένας και βάλει ορισμένα πράγματα στη θέση τους. Ξέρω εγώ τι να πω, Ηλία.
1: Ναι.
2: Αυτή το μόνο που σκέφτονται, είπαμε. Να βάζουν συνέχεια πρόστιμα. Ναι. Τι έκανες τώρα, τα βάλανε πάλι με πολυκατοικίες, τα βάζουν με αυτό, τα βάζουν με ένα κάρο. Δηλαδή δεν έχουν αφήσει τίποτα, μη τυχόν πάει κανένα ψίχουλο και το χάσουν. Αυτό μόνο τους ενδιαφέρει.
1: Εγώ απορώ πως δεν έχουν φορολογήσει ακόμη και την αναπνοή μας στον αέρα.
2: Ναι, ένας κύριος που είχε βγει, Ηλία, και είχε πει δεν ξέρω ποιον αναψηφίσω, το Βελόπουλο ή το Σαμαρά, πριν από μέρες το είχε πει.
1: Α, μου είχε πει, ναι, είμαι σε δίλημα.
2: Ναι, ήθελα να πω να ψηφίσει το Σαμαρά, να μας βάλει έμφυα και στον ύπνο. Τι άλλο να πω τώρα.
1: Καλά λες.
2: Ή να μας βάλει έμφυα και στον αέρα που αναπνέουμε, δηλαδή και αυτό το έχουν καταλύσει, αλλά εν πάση περιπτώσει. Αυτά θα λέμε τώρα. Δηλαδή διαλέγεις από ένα μεταχειρισμένο αμάξι ή καινούριο, ίδια μάρκα π.χ. και διαλέγεις το μεταχειρισμένο που το έχεις επισκευάσει 20 φορές.
1: Και δεν σου βγάλει προβλήματα.
2: Ναι, δεν διαλέγεις το καινούριο, όχι, θα πάρουμε το μεταχειρισμένο. Μα τι να το κάνεις, αυτός έχει αφήσει 50 φορές στον δρόμο και σου έχει επιβάλει τέτοια προβλήματα που δεν μπορεί να τα ξεπεράσει.
1: Γιώργο.
2: Ναι, αγόρι μου.
1: Ευχαριστώ, Γιώργο μου.
2: Εγώ και εγώ, Ηλία, χάρηκα που σε άκουσα.
1: Καλό σου βράδυ, Γιώργο μου. Και να παίρνεις όχι όταν έχω καλεσμένη εδώ πέρα. Καλό βράδυ, γεια. Πάμε σε επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
3: Γεια σου, Ηλία μου.
1: Καλησπέρα.
3: Τι κάνεις?
1: Καλά.
3: Η Σοφία είμαι.
1: Γεια σου, Σοφία.
3: Τι κάνεις, αγόρι να μου?
1: Εδώ, Σοφία.
3: Καλά είσαι? Δεν μπορώ να σε δω στο τηλεόραση, μωρέ. Δεν βλέπω και δεν έχω και το κανάλι αυτό να το δω.
1: Έλα.
3: Που μου λες πως έχει πολύ ωραία, αλλά δεν βλέπω να το δω.
1: Ναι.
3: Και δεν έχω τηλεόραση τέτοια να το δω.
1: Δεν πειράζει, μέχρι να σημείο.
3: Θα ήθελα πάρα πολύ.
1: Να σε καλά, ρε Σοφία. Να σου πω, δηλαδή, όταν λέμε τώρα τα μάτια, πόσο βλέπουμε, ρε Σοφία?
3: Βλέπω λίγο, ρε Σιδηλία μου. Συγγνώμη που μιλάω έτσι.
1: Καλά κάνεις, Σοφία.
3: Σε θεωρώ δικό μου άνθρωπο.
1: Καλά κάνεις, άσε. Να σου πω λίγο, ε.
3: Λίγο βλέπω. Ναι,
1: λόγω,
3: βλέπω.
1: Τουλάχιστον όμως έχω ξαναρωτήσει. Κινείσαι και βλέπεις τα πράγματα.
3: Κινούμε.
1: Είναι σημαντικό.
3: Αλλά
1: αυτό.
3: Τα βλέπω πολύ θολά.
1: Ναι, ναι.
3: Θολά όλα. Στραγωγέμαι πάρα πολύ. Κατά τα άλλα είμαι πολύ. Μια χαρά είμαι, δεν έχω τίποτα.
1: Μπράβο.
3: Παρόλο που είμαι 83 χρονών,
1: μπράβο,
3: δεν
1: σου
3: με κάνει κανένας 83 χρονών.
1: Μπράβο.
3: Αλλά είμαι πολύ θαραλέα γυναίκα.
1: Μπράβο.
3: Αλλά αυτό με έχει κόψει.
1: Έχεις, αυτό το είναι, αυτό και με κακά τα ψέματα τώρα.
3: Μου έχει κόψει 5 χρόνια ζωή.
1: Ναι, λογικό είναι, ρε Σοφία. Ας πω κάτι, αν κάνουμε ένα πείραμα όλοι τώρα και κλείσουμε τα μάτια μας για λίγο. Τότε για μπορεί λίγο να σε καταλάβουμε τι έχεις, τι σου
3: συμβαίνει. Ναι, μπράβο.
1: Να κλείσουμε τα μάτια μας τώρα όλοι λίγο, έτσι.
3: Ναι.
1: Τώρα μιλάμε τώρα.
3: Λοιπόν, όσο για τον Τούρκο, ο Τούρκος θα θέλει όλα δικά του. Εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Πάει ο Μητσοτάκης στην Τουρκία, τι πάει να κάνει? Πάει να τον δει? Γιατί αυτός θα θέλει όλα δικά του. Τι θέλει? Κανένα δεν έχει αφήσει τα πάντα, έχει. Τα καΐδια που πάνε και ψαρεύουν δεν τα αφήνουν να ψαρέψουν. Αυτοί πάνε μέσα στα ειδικά έδατα. Οι δικοί μας γιατί να μην πάνε να ψαρέψουν για αυτοί? Δεν τους αφήνουν ούτε να ψαρέψουν ούτε τίποτα. Γιατί, για ποιο λόγο? Οι δικοί μας δεν θέλουν να πάνε να ψαρέψουν. Ελληνικά έδατα είναι, γιατί? Είπαν ότι θα τα κάνουν 12, σιγά να μην τα κάνουν 15. Μπορεί κάτι να, αυτό είπα, να βγει ο Βελόπουλος, μήπως κάνει κάτι, ρε Σιλία μου.
1: Ο μόνος που κρατάει πατριωτικές θέσεις είναι.
3: Ο μόνος. Όλοι οι άλλοι είναι μηδέν στο πηλίκον.
1: Ωραία, θα νομίζει κανείς ότι είμαι.
3: Είδαμε και το Σαμαρά, είδαμε και το, πώς το λένε, το Ελλάς, πώς το λένε, τον Τσίπρα.
1: Το γελάς, ε.
3: Ο Σαμαράς μας έκοψε τα δώρα. Ο άλλος μας έκοψε το ΕΚΑΣ. Ο Μητσοτάκης είναι, να μην πω τι είναι, γιατί, καμιά, γιατί λέω κουβέντες πολύ άσχημες καμιά φορά. Δεν θέλω να μ' ακούνε.
1: Δεν χρειάζεται, όχι.
3: Έχουμε πια παραλύσει, όλος ο κόσμος έχει παραλύσει. Παπά στο σούπερ μάρκετ και όλος ο κόσμος αυτά λέει. Να φύγει, να φύγει, να φύγει, να φύγει. Όλος λένε, έτσι λένε. Τι να πω άλλο.
1: Να σου πω, Σοφία, εσύ είσαι παλιά. Θυμάσαι όταν μου λέει φύγε και άσε με. Να απομείνω μόνο. Δεν το θυμάσαι, ε.
3: Για που ξαναπέσω μου, γιατί δεν το κατάλαβα.
1: Φύγε και άσε με. Δεν μπορεί εσύ.
3: Να απομείνω μόνος μου.
1: Μπα, το θυμάσαι.
3: Ναι.
1: Ποιος το τρώει.
3: Αχ, παιδιά μου. Θέλω να σας ακούω κάθε βράδυ. Άμα δεν σε ακούσω κάθε βράδυ, δεν μπορέσω καθόλου. Δεν μπορώ.
1: Να είσαι καλά.
3: Κάθε βράδυ σε ακούω, κάθε βράδυ. Να είσαι καλά, Ηλία μου.
1: Και εσύ να είσαι καλά και όλος ο κόσμος.
3: Όλος ο κόσμος να είναι καλά. Αλλά με αυτές τις συνθήκες, ο κόσμος δεν είναι καλά.
1: Λίγοι
3: είναι αυτοί που είναι καλά, που τα έχουν.
1: Είναι ο άνθρωπο, ο καθένας έχει το αρρωσταίνει ψυχολογικά. Σε ευχαριστώ, καλό σου βράδυ.
3: Και επίσης, Ηλία μου, να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά, Σοφία.
3: Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλό Σαββατοκύριακο.
3: Γεια, λοιπόν,
1: γεια. Ραδιομάχη. Ελάτε να κουβεντιάσουμε. Πάμε επόμενη γραμμή. Ωραία. Παρακαλώ. Ναι. Παρακαλώ. Ναι. Βλέπω μία γραμμή που είναι εκεί. Α, δεν είναι έτοιμη, θέλω να πεις. Ωραία. Λοιπόν, για να έρθουμε, παιδιά, θα πάμε τώρα. Θα περάσουμε σε επόμενη γραμμή, αφού πρώτα κάνουμε ένα σχολιάκι ακόμη. Εγώ να υπενθυμίσω πάντοτε. Α, πάμε γραμμή, ε. Α, όχι. Α, εντάξει. Να υπενθυμίσω ότι αυτή η κουμπή που γίνεται εδώ τα βράδια 9 με 11 με τίτλο «Μπες και πες» στο Ραδιομάχη. Μία από αυτές τις εκπομπές, δεν μπορεί να είναι πολλές, αφού κάθε Σάββατο είναι η τηλεοπτική εκπομπή. Μία από αυτές, λοιπόν, μεταφέρεται και στην τηλεόραση του Alert. 2 με 4 τη νύχτα, Σάββατο βράδυ. Έτσι και η σημερινή εκπομπή θα είναι αύριο το βράδυ, 2 με 4, στην τηλεόραση του Alert. Ενώ, επειδή φέρνουμε κουβέντα αύριο Σάββατο και είναι πολλές ώρες του Στέφανου του Χίου, Ράδιο Μακελάριδες 4 με 7. Σάββατο απόγευμα, πέρα από το καθημερινό νήτο εκπομπή με αυτό τον τίτλο πάντοτε, Ράδιο Μακελάριδες 5 με 6, έχουμε και 4 με 7 το Σάββατο, Ράδιο Μακελάριδες. Τα μεσημέρια, τον αναφέρατε εσείς πριν από λίγο, το Γρηγόρη Τεσσερέτη, με τις ωραίες του εκπομπές. Τις ωραίες του εκπομπές και βέβαια 12 με 1, το λέω συχνά, πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος εδώ. Να έρθουμε, τώρα μπορούμε να πάμε, όχι. 2-10-7-10-8.000 παιδιά, να έρθουμε σε ένα ακόμη δύο σχόλια πριν να κλείσουμε. Και δεν ξέρω αν έκανα προθές σχόλια, ρε παιδιά. Δεν το θυμάμαι αυτό, αλλά πρέπει να το ξαναπώ, για να δείτε την ανεμελιά, το ζαμαφουτισμό, το όστα, μην πω τίποτα, που είναι αυτά τα παιδιά σαν να είναι επαγγελματίες μελλοντικοί δολοφόνοι. Αυτός ο 17χρονος που σκότωσε το 15χρονο. Δεν ξέρω αν το έχω πει, μου έκανε εντύπωση η φράση που είπε, γι' αυτό αν το είπα δεν πειράζει, αξίζει να το ξαναπώ. Αν δεν το είπα, αξίζει πάλι να το πω. Αν το είπα, αξίζει να το ξαναπώ. Όταν την έφαγε, λέει, τη μαχαιριά, παιδιά εννοούσε, έκανε ένα βήμα πίσω και τότε καέβη, είδα τα αίματά του, λέει, που σήκωσε τη φανέλα. Άκουρε, όταν την έφαγε, ρε. Λες και έλεγε, του ρίξε ο καφέ πάνω του, λες και του πέταξε ένα ποτήρι νερό. Όταν την έφαγε, ρε, άκου ψυχολογία, εγκληματία. Λυπάμαι που το λέω, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Ποιος σοβαρός άνθρωπος και ποιος με λίγη συνείδηση θα έλεγε και νέο παιδί θα λέγαν ποτέ εμείς παλιότερα, άμα ο τόπος την έφαγε, λέει, τη μαχαιριά, το σκότωσε, τη λούτα την έφαγε τη μαχαιριά, τράβηκε λίγο πίσω και σήκωσε τη φάλα και είδα, λέει, πόσο αίματα είχε. Σαν να μην τρέχει τίποτα, σαν να έλεγε όταν του ρίξα το ποτήρι το νερό, αυτός για να τραβήχτηκε για να γλιτώσει το νερό, παιδιά. Μπορώ να το καταλάβω. Αν το είπα ξανά, γιατί ήθελα να το πω μέρες και δεν ξέρω αν ξεχνιόμουν, αν μην νομίζετε ότι είναι και το... Είναι... Το live είναι ένα άτιμο πράγμα. Πολλές φορές λέω, άμα αν τέλειωσα εκπομπή και δεν έκανα και το σχόλιο που ήθελα. Άμα αν τέλειωσα εκπομπή και δεν είπα εκείνο το ωραίο που είχε υποθέσει του Βελόπουλου που έλεγα, που είπε σε μια γυναίκα, όχι τα χέρια, δώσ' μου το χέρι σου, λέει. Το χέρι που δουλεύει είναι καθαρό, που ένιωθε η γυναίκα λίγο εκεί στη λαϊκή, σαν να έχει τα βρώμικα τα χέρια της με την έννοια τα τελάρα που σήκωνε και τα καταπληκτικό αυτό που είπε. Κάτι τέτοια μας κάνουν και εκτιμούμε κάποιους ανθρώπους. Το ξαναείπα χθες και το λέω δεύτερη φορά, γιατί αξίζει σαν ψιλοπραγματάκι, καταλαβαίνεις τον άλλον. Και δεν μπορεί να συστημένο σε όλα, παιδιά, και λες, τώρα θα πω αυτό για να με... Δεν είναι έτσι. Δεν ξεγελάει. Δεν... Όσο και να υποκρίνεσαι στον αέρα, δεν ξεγελιέται ο κόσμος. Δεν γίνεται να υποκρίνεσαι στα πολύ καλά που έχεις πολλές φορές που λες εσύ. Αυτό είναι πολύ ανθρώπινο, ρε παιδί μου. Ούτε δεν το φτιάχνεις, δεν το λες εύκολα. Λοιπόν, 2-10-7-10-8-1000, μόνο τους Φακιανάκης, ρε παιδί μου. Να τώρα κάτι μου έρθει πτώση, σκέφτομαι μέρες. Στην αρχή της εκπομπής του έβαλε, βάζαμε τραγούδια, ζήταγα τα παιδιά μέσα και βάζαμε Νότης Φακιανάκη. Νότης Φακιανάκης, αυτός ο άνθρωπος, ο διορατικότατος, ο άνθρωπος τον λέγανε ψεκασμένο, τρελό, τα κανάλια, τα καλοκανάλια, ή μάλλον οι καλοεκπομπές πρωινάδικα που μισούσαν, που είναι ψευτοπροδευτικοί όλοι τους οι περισσότεροι, που δεν έχουν καμία σχέση με πατριωτισμό ή με καθαρότητα μυαλού, με τα στραβά που μπορεί να βρει ο Έλληνας μπροστά του. Αυτά που έλεγε το παιδί αυτό, ο τραγουδιστής αυτός, ο ιδιαίτερος τραγουδιστής, που διάλογο είναι. Ευχόμαστε να είναι καλά και δεν πάει να λείπει. Να είναι καλά όμως. Έτσι, τώρα όσοι και να το χαρακτηρίζουν, όχι και το χαρακτηρίζουν, από τον αυτή το βάζουμε εμείς και το άλλο βγάζουμε. Αυτό είναι για τα παπαγαλάκια της τηλεόρασης και τους παρουσιαστές. Που λένε, μην πω κάτι για το Φαγανάκι μου που είναι τα γοτήμελες και είμαι εθνικιστής ή πατριώτης ή τέτοια. Τέτοια βαρεμένα μυαλά είναι, αυτούς σας έχουν στα μεγάλα κανάλια, από πρωινάδικα μέχρι μεσημεριάτικα, μέχρι διάφορα άλλα. Αυτούς φοβούνται να πούνε τη γνώμη τους. Που λένε τυπικά, που έχουν στα αυτοί τους μικρόφωνο και ακούνε και τους καθοδηγούν από πάνω τι θα πούνε. Μην τυχόν είπε κανένα κοτσά να κάνει στροφή τώρα και πες κάτι άλλο. Λοιπόν, εμείς δεν ανήκουμε σε αυτούς όλα τα χρόνια, όχι τώρα μόνο εδώ στο Ραδιομάχη. Όλα τα χρόνια και όλη η πορεία μας. Δεν δεχτήκαμε ποτέ στα αυτοί, δεν μας είπε ποτέ κάποιος, δεν μας καθοδήγησε ποτέ και λέμε αυτά που θα έλεγε ο κάθε Έλληνας. Σφακιανάκης έλεγε πράγματα που βγαίνανε μετά από 10 χρόνια για 15. Και αυτοί οι μεγάλοι παρουσιαστές ή τον χλεβάζανε ή τον λέγανε ψεκασμένο. Επειδή είναι οι ίδιοι ψεκασμένοι και οι ίδιοι είναι νάνοι. Γι' αυτό και έγινε σε... Έτσι και τους έχουν εκεί πέρα, γιατί αυτούς τους καιρούς τα μπαλόνια επιπλέον και είναι πιο ψηλά, τα οποία είναι άδεια. Τα περισσότερα μπαλόνια, όπως ξέρετε, μας βάλετε μέσα ένα αυτό το υλικό, το δεις, τα παιδάκια πως κρατάνε, πάει το μπαλόνι να τα αφήσεις, χάνεται και στον ουρανό. Έτσι είναι οι περισσότεροι από αυτούς σήμερα που θέλουν και κάνουν πως έχουν και γνώμες κάτι φορές και κάνουν πως κάνουν περισπούδακτα και την ίδια στιγμή τους ξεφτιλίζουν κάποια άλλα. Πετυχαίνουν και ένα καλό σχόλιο. Πετυχαίνουν και 5 καλά σχόλια. Και λένε και 90 που τους σοριάζουν κάτω τα άλλα 5 καλά. Λοιπόν, πόση ώρα μας έχει μείνει η Θόδωρη? Α, είναι 8 λεπτά. 8 λεπτά, παιδιά, και να κάνω ένα ακόμη σχόλιο το οποίο δεν με... Καλά, λίγο ακόμη για το Μουντιάλ. Λίγο ακόμη για το Μουντιάλ, το οποίο γίνονται κάτι ανατροπές στον 20ο τάδε, την ώρα που βλέπεις ότι μια ομάδα ξύνα κερδίζει. Πετυχαίνει άλλη ακόμη και νικητήριο γκολ. Δηλαδή μιλάμε για... Τι να πω. Μακάρι στο τέλος να βρεθούν οι 4, 8, 4, 2, ένας από τους πιο άξιους, γιατί έχουν φύγει κάτι εισάξι με άλλους και βγήκαν έξω, και μη σου πω και καλύτεροι μέχρι κάποιο τελευταίο λεπτό που ανατράπηκε η κατάσταση και βγήκαν έξω, και μακάρι στο τέλος να βγούνε οι πιο άξιοι. Έτσι, παίζει και η άτιμη τύχη, δες που λέει μπάλα είναι και γυρίζει. Παίζει και η τύχη, και μακάρι η τύχη να είναι με τον καλύτερο και όχι με εκείνο τον πιο ουδέτερο που στο τέλος νικάει τον πιο άξιο. Να βγούνε καλές άξιες ομάδες προς το φινάλε. Ή ας μην τις δούμε δύο τελικό, γιατί καμιά φορά και από ένα λαθάκι μπορεί να πάνε στο τέλος δύο που είναι πιο λιγότερο άξιες ομάδες από τις τέσσερις πριν ή τις οκτώ. Και αυτά γίνονται. Ας πάμε τουλάχιστον από τις οκτώ και μετά να είναι ομαδάρες μέσα και να έχουν μείνει οι καλύτερες, που τώρα ξεκαθαρίζουν τα πράγματα. 8, 4, 2 και 1. Παίζουν οι φανέλες, το έχουμε ξαναπεί. Παίζουν, δεν λέω διαιτησία πολύ. Βέβαια, κάτι φορές έχουν και κάτι λαθάκια, τα οποία να τα προσέξετε λίγο. Κάτι λαθάκια τα οποία άλλα τα αφήνουν και περνάνε και είναι πιο σκυρά φάουλ, και άλλα δίνονται πέναλτι την τελευταία στιγμή. Ενώ άλλα έχουν περάσει ίδιας αξίας και πιο σκυρά μαρκαρίσματα και λες τι έγινε ρε, εσύ το κλάδεψε, τελείωσε, και μέσα στην και τα αφήνουν σαν να είναι να παίζουν αυτό που θέλουν, το πιο να είναι το ποδόσφαιρο πια μη μου άπτου, να είναι σκυρό. Ναι, αλλά βλέπεις μετά μία ποινή και λες αμάν, καθοριστική για πέναλτι, την ώρα που έχουν γίνει και προηγούμενα άλλα τέτοια πράγματα. Λοιπόν, πάμε στη γραμμή, παρακαλώ.
4: Μιλήσω, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
4: Κύριε Καγλαμάνη, κυρία Ειρήνη με, καλησπέρα σας.
1: Γεια σου κυρία Ειρήνη.
4: Μπορώ να τραγουδήσω, επειδή δεν έχετε πολύ χρόνο, κλείνετε, του Σφαγιανάκη, το «Αχ Ελλάδα». Είναι πολύ σύντομο.
1: Έλα,
4: μικρό.
1: Να μου το πεις γιατί όχι, βέβαια, αυτό βρίσκω κουβέντα τώρα.
4: Ακούστε τι ωραίο που είναι, ακούστε.
1: Βέβαια.
4: Ναι. Αχ Ελλάδα, όμορφη ψυχή.

0: περνώ. Και το τελευταίο. Αχ, Ελλάδα, ελεύθερη ψυχή, ποιος φόβος σε τρομάζει, ζωή που φεύγει γίνεται ζωή, φως και σαγκαλιάζει.
1: Να σου πω, Ειρήνη μου.
0: Είδατε τι υπέροχα λόγια που λέει.
1: Περίμενα να σου πω κάτι. Αυτό το τραγούδι τραγουδάει ο Σφακενάκης.
0: Το έχει ο ίδιος γράψει και ο ίδιος συνθέσει.
1: Ξέρει γιατί, μωρ, δεν εσύ έχεις ύφος φωνής, έχεις σπουδάσει τίποτε προλυρική τέτοιο.
0: Τίποτε. Τραγουδάω σε όλη μου τη ζωή, γεννημένη εδώ στην Ηλιούπολη.
1: Ναι, γιατί μου θυμίζεις κάτι όπερα, λυρική και τέτοια και με πας.
0: Όχι, καρδούλα μου, σε όλη μου τη ζωή τραγουδάω μόνη μου. Δεν έχω τίποτε σπουδάσει.
1: Α, δεν έχεις σπουδάσει. Ξέρει γιατί με πας τόσο διαφορετικά από του Σφακενάκη που λέω μήπως δεν υπάρχει το τραγούδι αυτό.
0: Όχι, το παρουσίασε στο Μέγαρο αυτό. Και ο γαμπρός μου ο Ρώσος έπαθε την πλάκα του. Ξέρει πολύ καλά ελληνικά βέβαια. Λέει, καλά, πώς θα σκέφτηκε αυτός, έγραψε λέει αυτά τα λόγια.
1: Γιατί όχι, για τα λόγια είμαι σίγουρος πως θα γράφει και καλύτερο ο Σφακενάκης.
0: Του Σφακενάκη είναι, του Σφακενάκη.
1: Γιατί τον υποτιμάμε στο λόγο του και στο κεφάλι του.
0: Αλίμονο. Εγώ μου άρεσε έτσι όπως μιλήσατε και επειδή μου αρέσει πολύ αυτό το τραγούδι, είναι πολύ λακωνικό και είναι καταπληκτικό για την Ελλάδα αυτό.
1: Βέβαια.
0: Αυτό που συμβαίνει σήμερα δηλαδή.
1: Βέβαια, βέβαια. Πάντα και τα τραγούδια ήταν προσεγμένα στο στίχο του Σφακενάκη.
0: Μπράβο, μπράβο κύριε Κακλαμάνη.
1: Σ' αρέσει ο Σφακενάκης, ε?
0: Ναι, βεβαίως. Συγχαρητήρια, μπράβο σας, γιατί μιλάτε σωστά και παρουσιάζετε σωστά όλα. Μπράβο.
1: Να είσαι καλά, η φωνή σου, κύριε Ειρήνη, νόμιζα πως έχεις κάνει σπουδές σε στυλ, ξέρεις.
0: Έτσι μου λέγανε και συγγενείς μου που ήταν μέσα στη λυρική.
1: Σαν οπερέτη, σαν όπερα, σαν οπερέτη.
0: Η κόρη μου είναι της λυρικής. Η κόρη μου είναι μέτζο σοπράνο, μπήκε χωρίς μέσο καθόλου και είναι αριστούχος του ελληνικού οδείου στο τραγούδι και του εθνικού στο πιάνο. Χωρίς μέσα, χωρίς τίποτε. Αλλά αυτό δεν έχει σημασία. Εγώ ήμουνα πρακτική. Τραγουδούσα, μου άρεσαν πάνω από 100 τραγούδια τραγουδώ στα ελληνικά. Αγγλικά, γαλλικά και ιταλικά που μιλώ άπτεστα, εκτός από την ιταλική που την έμαθα στον αέρα. Τα άλλα τα έκανα και επάγγελμα. Είχα φροντιστήριο εδώ ξένων γλωσσών.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει.
1: Μπράβο, κυρία Ειρήνη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Είχα ταλέντο. Είμαι η κυρία που σου έχω συστήσει το βιβλίο του να σε δω στην κορυφή. Το δικό σου μου το φέρανε. Μου το φέρανε εδώ.
1: Ποιο βιβλίο?
0: Το Γολγοθάς χωρίς Σταύρο.
1: Το Γολγοθάς, το παρήγγειλες.
0: Το παρήγγειλα και ήρθε, το έχει το βιβλιοπωλείο του Φραγκιδάκη στην Ηλιούπολη και δεν βρήκα εγώ χρόνο ούτε εγώ να πάω να το πάρω γιατί εγώ δεν μετακινούμαι εύκολα.
1: Ναι.
0: Θα μου το φέρουν άλλοι.
1: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ με τιμά που το πήρες.
0: Αλίμονο, αλίμονο.
1: Και θα μου πεις τη γνώμη σου, μετά θα με πάρεις τηλέφωνο να μου πεις τη γνώμη σου.
0: Ευχαρίστω, βέβαια.
1: Και χρωστάω μετά ένα βιβλίο εγώ άλλο αφού πήρες αυτό το Γολγοθάς χωρίς Σταύρο. Δεν το λέω για αστείο.
0: Ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ.
1: Θα βρούμε τρόπο να μου στείλει κάποιον άνθρωπο να το δώσω.
0: Αν μπορέσω να σου στείλω αυτό που υπάρχει στο διαδίκτυο που δεν το έβαλα εγώ.
1: Έκανα προσπάθεια και δεν το βρήκα, κυρία Ειρήνη.
0: Τίποτα. Στο YouTube, άμα βάλει. Εγώ στο YouTube το έβαλα.
1: Μα έβαλα και το όνομά σου, ρε κυρία.
0: Όχι, παιδί μου. Όχι όνομα. Δεν θα βάλει όνομα.
1: Έβαλα.
0: Να σε δω στην κορυφή.
1: Να σε δω στην κορυφή με κεφαλαία.
0: Ναι, στο YouTube θα το βάλεις και θα το βρεις αμέσως. Αμέσως.
1: Ωραία.
0: Δεν το έβαλα εγώ.
1: Κλείνω
0: μου
1: την
0: το
1: εκπομπή
0: βάλανε γιατί τους πλήρω. Για ένα χρόνο μου το δημοσιεύσανε, 1,5 χρόνο στην εφημερίδες εδώ.
1: Ωραία.
0: Τοπικές. Λοιπόν, δεν μιλώ άλλο. Χάρηκα πολύ.
1: Σε ευχαριστώ.
0: Να είσαι πάντα καλά, υγεία και δύναμη να έχεις.
1: Να είσαι
0: κύριε.
1: Καλά, σε ευχαριστώ. Γεια σου, κύριε Ειρήνη μου. Λοιπόν, παιδιά, από μένα το Λίγα Καλαμάνη που ήμουν εδώ στον ήχο, στο μικρόφωνο. Ο Θοδωρής Μπαρμπαρίς στον ήχο, τηλεφωνικό κέντρο. Να ευχαριστήσω όλους σας.
2: Η ώρα είναι 11.

Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

από τις πιο ζεστές βραδιές του Αυγούστου. Είναι από τις πιο ζεστές βραδιές του Αυγούστου, 31 με 32 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα. Τέλος πάντων, ωραία είναι. Μας κάνει για μας που θα φύγουμε τελευταίοι το Μοϊκανό, να βούτυξουμε τα ποδαράκια μας στη θάλασσα. Να πάρουμε λίγο χρωματάκι, να πάρουμε έτσι λίγο αυτή τη βιταμίνη από τον ήλιο. Την καλησπέρα, την αγάπη μου σε όλες και σε όλους. 5 λεπτάκια είμαστε μετά από τις 11. Είναι ζωντανή εκπομπή μας. Είναι ζωντανή εκπομπή στο Μάχη 99,8, το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο. Τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο.

Το 210-718-000 είναι πάντα στη διάθεσή σας. Το ξέρετε, το γνωρίζετε. 210-718-000 επαναλαμβάνεται και καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής μας. Το 693-84-00-856 Viber. Μόνο Viber και το απλό το μηνυματάκι. Λοιπόν, τα είπαμε, τα λέμε όλα, τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα. Όλα είναι μέλι γάλα, μέλι γάλα. Ακούω ανθρώπους τώρα που θέλουν να φύγουν να πάνε διακοπές και στο Πόρτο Γερμενό και στις γύρω περιοχές. Δεν πάνε όλοι σε νησιά ή όλοι χωριά. Εντάξει. Επιλογή ήταν με κάποιο εξοχικό ανθρώπους και δεν μπορούν να πάνε. Δεν μπορούν να πάνε. Και δεν θα πάνε βέβαια έτσι. Πού να δουν τα καμένα, το τοπίο, τα καρκινογόνα που υπάρχουν. Δεν είναι μόνο το δάσος, η στάχτη που λένε που ακόμα όντως έχει μία μυρωδιά. Είναι και από τα σπίτια που καήκανε. Και από τα ζώα. Τώρα ποιοι βάλανε τη φωτιά, πώς τη βάλανε. 145.000 στρέμματα είναι. 145.000 στρέμματα είναι αυτά που λέγαμε τις προηγούμενες ημέρες. Πόσο μπορεί να κάνει τον υπολογισμό. Πάμε στα πρώτα με τους πρώτους. Το πρώτο λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο των Αθηνών, βραβευμένο πάντα τα τελευταία χρόνια με την χρυσή την πλακέτα, το More Than Tax. Καλυσούς 110 ισόγειο με την Μαρία Μαστιλιαράκου και τους συνεργάτες της, το οποίο και αυτή την εβδομάδα θα είναι ανοιχτό, να τα λέμε. Θα πρέπει να πάρουν και αυτή την αδειούλα τους, έτσι, και αυτή την εβδομάδα. Καλυψούς 110 στην Ικαλιθέα με την όμορφη τη Θέα. Επίσης μαζί μας η πιτσαρία του Ζεάκη και αυτή την εβδομάδα πάντα προσφέρει τα καλύτερα σε εσάς. Η πιτσαρία του Ζεάκη, Εθνικής Αντιστάσεως 63, στο κέντρο του Μενιδίου. Τώρα πάμε μαζί με τον Μιχάλη. Πάμε να ακούσουμε τραγουδάκι για την ψυχολογία μας. Είπαμε φάρμακο, ψυχολογικό, ωραίο. Το πίνεις με νεράκι και με ποτάκι. Το μοναδικό φάρμακο, το τραγούδι που πίνεται και με ποτό. Δεν κάνει κακό. Αλήθεια.

0: τις τηλεφωνικές μας, μάλλον τηλεφωνικές μας καλησπέρες, μάλλον στην Μαρία μας εδώ που έχει και τη βαρδιούλα της αύριο, έτσι θυμίζω. Ακόμα το θυμητικό μαράκι, υπάρχει. Την Μαρία μας από την Πλατεία Αμερικής και τον Γιώργο της. Φωτεινή μου καλησπέρα. Μεθαύριο Παρασκευή βράδυ ξημερώματα. Μ' αρέσει εμένα το βράδυ να ταξιδεύω, πραγματικά έτσι. Παρόλα που λένε με τα φώτα, ρε παιδάκι μου, τι που οδηγούνε, με τα φώτα και εμένα. Μετά τις 11-12, έτσι, μία η ώρα το βράδυ, έτσι, είναι ήσυχα. Τετάρτη βράδυ, έτσι, και είναι κάτι λαϊκά εδώ στο Μάχη 99,8. Παίζουν, ακούγονται. Γιώργο μου, τον φίλο μου τον Γιώργο και με το ταξί στον Άγιο Δημήτριο, γιατί έχουμε κι άλλο Γιώργο και από την Πετρούπολη μεριά, City.
1: Τετάρτη βράδυ, σιγοβρέχει μου να ξέρεις.
0: Σιγά, ταξιτζί μου.
1: Και τραβάω ρούφιξ και...
0: Το ξωτάκι!
1: Παραπονιέ...
0: Και δεν θα βάλω εγώ φωνή τώρα, ε.
1: Μουσική.
0: Δεν θα βάλω εγώ φωνή τώρα.
1: Φανερώνεσαι και εκεί.
0: Φωνούσου το τικρός.

κάτι λαϊκά βέβαια που φτάνει η φωνούλα μας στην άλλη άκρη του κόσμου. Τώρα η Γερμανία δεν είναι εκεί που είναι ο φίλος μου ο Παναγιώτης, θα του πω μια όμορφη καλησπέρα. Παναγιώτη μου καλησπέρα στην κολονία της Γερμανίας. Μια φωτογραφία, ένα μηνυματάκι. Την καλησπέρα μας λέει, σου στέλνουμε λέει και λίγα φρούτα. Πανέμορφα, μ' αρέσουν τα καλοκαιρινά φρούτα, το έχω εκδηλώσει, το έχω πει. Έτσι, πεπόνι, καρπουζάκι, όλα. Θα μπει τώρα ένα δεν είχα φάει ποτέ στη ζωή μου, έτσι, ειδικά και ψητό, ούτε καν. Το δοκιμάσαμε κι αυτό. Καλό είναι. Καλό είναι. Να δοκιμάζουμε. Άλλο φρούτο, βέβαια. Άλλο φρούτο. Τώρα βγαίνει και το σταφυλάκι, μια χαρά είμαστε, στα καλύτερα. Βγαίνουν και διώχνουμε τις τοξίνες, ε. Διώχνουμε και τις τοξίνες. Παναγιώτη μου, καλή βραδιά, παλικάρι μου. Πάμε στον φίλο μου τον Νίκο και τον Ρινάκι του. Καλησπέρες όμορφες στο 460. Καλή βραδιά. Δεν έχω φύγει παλικάρι μου ακόμα, όντως είναι ζωντανή εκπομπή. Δεν έχω φύγει καθόλου. Απίκο εδώ. Απίκο. Δίνω τη δική μου μάχη εσωτερικά εγώ. Δίνω τη δική μου μάχη εσωτερικά. Ο καθένας βέβαια με το δικό του τρόπο, έτσι. Και παλιά στους πολέμους, άλλοι ήταν στο υπικό, ήταν πίσω, άλλοι ήταν μπροστά. Άλλοι σφυράγανε εκεί, παίζανε με τη μουσική, την τρομπέτα. 6-93-84-00-8-56 Viber, απλό μηνυματάκι. Νικολάκη μου με το Ρινάκι, να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Γεια σου Χρήστο μου Πετράλωνα. Καλησπέρα Χριστάκο μου Πετράλωνα. Λοιπόν, καλησπέρα Μιχαλάκη, καλή συνέχεια. Είναι ο φίλος μου ο Δημήτρης, έτσι, από την καλή πολιτική του Πειραιά. Δημήτρη μου και εγώ σε ευχαριστώ, το 991. Πατικάρι μου Λεβεντάκο μου, σε ευχαριστώ πολύ, καλή σου βάρδια, καλή βραδιά.

Σημαντικό, σημαντικό. Παναγιώτη μου, με καλό να έρθετε. Με καλό να έρθετε. Πώς φαίνεται από ένα μήνυμα, ρε παιδιά, πραγματικά έτσι. Πώς φαίνεται από ένα μήνυμα ανθρώπους που είναι, γιατί τους θεωρώ πιο Ελληνάρες, έτσι, του εξωτερικού που έχουν βοηθήσει, που βοηθάνε πάντα τη χώρα τους, έτσι. Άλλο αν αυτή η χώρα εδώ δεν είναι τόσο δημοκρατική όσο θα έπρεπε. Και με αυτούς τους ανθρώπους εκεί του εξωτερικού. Δεν αναφορθώ σε πολλά μηνύματα και σε πάρα πολλές πράξεις. Έχω ζήσει τότε με τις μεγάλες φωτιές του νομού Ηλίας και σε όλη την Ελλάδα ήταν το 2007. Τότε είχε δημιουργηθεί το Ταμείο Μολυβιάτη, έτσι. Τα θυμάστε πολλά, πολλά εκατομμύρια, έτσι. Η οποία είχε γίνει και μεγάλος δώρος, άλλος που λένε, έτσι, πολλά τα λεφτά τότε. Και γι' αυτό οι άνθρωποι μετά απογοητευτήκανε, δεν. Τα είχαν στείλει τα λεφτά οι άνθρωποι να φτιάξουν τα σπίτια τους τότε, έτσι. Να φτιαχτούν χωριά που είχαν καεί ολοσχερώς. Πού πήγαν αυτά τα λεφτά, πώς πήγαν, σε σπίτια δεν πέσανε ανθρώπων. Μιλάω γιατί είμαι ένας από τους πληγείς σας το 2007 με τις μεγάλες φωτιές τότε, έτσι. Δεν το συζητάμε, άστο. Μεγάλη κουβέντα. Μεγάλη κουβέντα, έτσι. Πάμε στη φίλη μας την Ειρήνη να καλησπερίσουμε την Ειρήνη μας από την Φιλαδέλφεια. Ειρήνη μου, καλησπέρα. Όντως είναι ζεστή βραδιά. Δεν ξέρω, κι εγώ ανάβω λίγο. Δεν ξέρω, κι εγώ ψιλοζεσταίνομαι λίγο. Εντάξει, εγώ περπατάω κιόλας. Περπατάω λίγο. Η Μαρία μας τώρα με το αστέρι της εκεί, τον Γιώργο, ή εκπαιδευτική να ακούσουν το τραγουδάκι του, γιατί το μπουρουμπούρου δεν τελειώνει. Λοιπόν, Μαρία μου, αυτό είναι το τραγουδάκι με τον Πάριο, η εκπαιδευτικός από την πλατεία Αμερικής. Τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα. Ζωντανή εκπομπή με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο. Για να προσέξει το κορίτσι με τον Τικρό σου.

Λοιπόν, η Μαρία μου πιστεύω ότι είναι η Μαρία μας την εκπαιδευτικός, έτσι που το ζήτησε το τραγουδάκι. Πιστεύω ότι ήταν αυτόν με τον Μπάριο, έτσι. Μπορεί κάποια λαθάκια και εγώ πάνω στην ανάπτυξη. Είμαι, μαθαίνω. Λοιπόν, να ρίξουμε μια ματιά στο το σκηνικό. Τι μας λένε τώρα οι πλανήτες. Με τους καφέδες τα βλέπουμε, τα κάνουμε τα, και με τα ταρό. Αλλά οι πλανήτες που τις πιστεύανε και οι μοναρχαίοι πρόγονες. Αυτό το πιστεύανε. Λοιπόν, ένα σημαντικό νέο της αυριανής ημέρας. Μιλάμε πάντα για την αυριανή ημέρα. Από τα ξημερώματα, βέβαια, αρχίζει όλο αυτό. Έχουμε την είσοδο της Αφροδίτης στο ζώδιο του Ζυγού. Δες ιδιαίτερα ευνοϊκή, έτσι, για τον πλανήτη της αγάπης, της αρμονίας, των σχέσεων. Των σχέσεων, το τονίζω πάρα πολύ αυτό, έτσι. Όπου Αφροδίτη, παιδάκια, όπου Αφροδίτη συνεμπαίνει, όλα είναι πάρα πολύ καλά. Έτσι. Μιλάμε τώρα για τους πλανήτες. Λοιπόν, θα υπάρχει μεγάλη αγάπη, αρμονία των σχέσεων. Παράλληλα όμως, παράλληλα γίνεται. Αυτό το σύμπαν είναι και με την Σελήνη. Συνεχίζει μία πορεία στον Ταύρο, χαρακτηρίζοντας τη από μία σταθερότητα. Επομένως, από αύριο τα πράγματα είναι πολύ πιο καλύτερα. Από αύριο τα πράγματα και ξυνάνε είναι πάρα πολύ καλύτερα. Κάνω μία πρόβα, έτσι. Το ξεδάκι να μου πεις για τη συνέχεια. Να μου γράψεις. Θα τα ακούσουμε και το τραγουδάκι, θα ακούσουμε και Σταμάτη Γονίδη. Δεν θέλω να μου αγχώνεστε, δεν θέλω να μου αγχώνεστε. Νικολάκη μου και Ρατσίνη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Λεβεντάκο μου. Όλα καλά, δόξα το μεγαλοδύναμο. Τι να κάνω τώρα. Λοιπόν, τραγουδάκι με τον Γιάννη τον Πλούταρχο, για τον Νίκο μας εκεί από τον Νέο Κόσμο και για το Ρινάκι του, το τονίζουμε, έτσι. Ωεο. Για πες μας, Μαράκι, το φτιάξουμε, το συνεχίσουμε. Ωεο. Γιαννάκο μου, καλησπέρα. Καλησπέρα στον πρόεδρο που έχει αναλάβει τα ενία τώρα. Πρόεδρος, πρόεδρος, πάτε, πρόεδρε. Στην ΙΚΑΜΕΝΑ, στα παιδιά που είναι στην εφοδιαστική αλυσίδα για να προδιδεύουν εμάς στο σούπερ μάρκετ, στις κεντρικές αποθήκες Μάνδρας Μαγούλας. Καλή βραδιά, Γιαννάκο μου.

0: μάχη το X44 από το κάτω το Εγάλιο. Από το κάτω Εγάλιο. Να σε καλά, παλικάρι μου. Καλησπέρα, καλή βραδιά. Τραγουδάκι που θα ακούσει τώρα ο φίλος μας ο Παναγιώτης Πολυσμανάκος είναι εκεί στην Γερμανία, στην κολονία της Γερμανίας, το οποίο είναι χαρισμένο. Θέλει να το αφιερώσει στην Ελίζαμπετ. Την έχει πατήσει βέβαια με την ξανθιά. Την έχει πατήσει τώρα με την ξανθιά, δεν το συζητάμε. Φαίνεται από χιλιόμετρα, παλικάρι μου. Όσο κόβει και εμένα λίγο το ματάκι μου, ένα μηνυματάκι τώρα έχει έρθει από την Κυψέλη. Το 399 είναι. Τώρα θα το βρούμε. Λοιπόν, να ξεκουραστούμε για να περάσουμε όμορφα. Ένα πολύ ευγενικό μηνυματάκι, έτσι. Ωπω, είναι συγκινητικό. Παιδάκια όλοι. Τώρα λέει που θα πάτε διακοπές. Το διαβάσω. Τώρα που θα πάτε διακοπές. Θα έχει παιδάκια επαναλήψεις, έτσι. Το λέω, προλαβαίνω. Εμείς ποιον θα ακούμε. Εύχομαι να ξεκουραστείτε. Είναι η Ντορέτα από την Κυψέλη, το 399. Συγκινητικό, έτσι. Έλα, πάμε να ακούσουμε τα τραγουδάκι τώρα. Υπάρχουν εκπομπές. Ποιον θα ακούτε? Θα ακούτε. Είμαι και ευαίσθητο, είμαι και ψαράκι. Λοιπόν, Σταμάτης Γονίδης, εάν δεν ήσουν εσύ.
1: Αν δεν ήσουν.
0: Παναγιώτη μου, το τραγούδι αυτό τώρα, έτσι. Συνδυασμός με το Σταμάτη το Γονίδη, γιατί το έχω ψάξει, έχω δει και μια συνέντευξη που έχει δώσει. Το είχε γράψει ο Γονίδης στα τελευταία χρόνια πάρα πολλά. Ξέρω το πριν που έχω ακούσει συνεντεύξεις του, πολύ με το Θεό. Όπως και άλλοι καλλιτέχνες, και ο Νίκος ο Οικονομόπουλος. Πράγμα που εμείς το παρεξηγούμε. Κάποιοι από εμάς το παρεξηγούν, τα βλέπω και στα site που γράφουν τώρα, κάνει ράνι. Ναι, υπάρχει. Ήταν γραμμένο αυτό το τραγούδι και είναι σε συνδυασμό και με πρόσωπα, αλλά το πρόσωπο είναι ο Θεός.
1: Αν δεν ήσουν εσύ.
0: Έλα, Πανούλη μου.
1: Πού θα είμαι εγώ.
0: Αφού είναι το ρέτα, σε ευχαριστώ.

Ωραίο τραγουδάκι, Λεβεντάκο μου, όσο πατάει ο ελέφαντας δηλαδή. Όσο πατάει ο ελέφαντας, σαν εμένα ρε, Παναγιώτη μου, βρε Παναγιώτη μου, σαν εμένα κι εσύ. Πω, Μινά μου, τι κάνεις, καλησπέρες όμορφες στον φίλο μου τον Μινά. Όλα καλά, νωρίς, μπονόρο, έτσι. Λοιπόν, μου έχει στείλει μηνυματάκι πάλι εδώ η φίλη μου η Ντορέτα από την Κυψέλη. Για μας λέει τους ζυγούς. Αν και δεν έχω κάνει ποτέ ανάλυση ξεχωριστά σε κάθε ζώδιο, έτσι. Πολύ σπάνια το κάνω. Πάρα πολύ σπάνια το κάνω, Ντορέτα μου, είσαι και ζυγός, ε. Άντε να το κάνω για σένα, να κοιτάξω έτσι λίγο πώς θα πάνω, να σταυρωθώ, να κάνω, δεν σε ξαναδιάζω βέβαια, έτσι. Λοιπόν, για αύριο Πέμπτη. Ξεκινάμε από σήμερα αργά. Εν τω μεταξύ, εμείς είμαστε που αλλάζουμε και ημέρα και ημερομηνία, έτσι. Εδώ πέφτει. Ημερολογιακά. Λοιπόν, και πιάνετε Πέμπτη. Ας σου κάνω μία πρόβλεψη. Λοιπόν, έχουμε, είπαμε, την Αφροδίτη. Η Αφροδίτη εισέρχεται στο ζώδιο σου. Δεν το διάβασα πριν, δεν το είπα. Πού το έχεις στο μυαλό σου, Ντορέτα μου. Και όταν η Αφροδίτη κάνει την εμφάνιση, δεν της πάνε τα πράγματα πάντα πολύ καλύτερα. Λοιπόν, η Αφροδίτη εισέρχεται στο ζώδιο σου και σου χαρίζει περισσότερη λάμψη, περισσότερη γοητεία, εξωτερική και εσωτερική, αλλά ταυτόχρονα ισορροπούν και πολλά πράγματα μέσα σου, έτσι. Μπορείς να αρχίσεις να νιώθεις, να ξαναβρίσκεις τον εαυτό σου. Επιθυμείς την δύναμη, τη δύναμη. Η δύναμη, παιδιά, μέσα μας βγαίνει, είναι δικό μας, είναι δικό μας. Από μέσα μας πηγάζει αυτή η δύναμη. Όλα αυτά είναι για τους ζυγούς. Αύριο δεν θα πω περισσότερα, έτσι. Δεν θα πω περισσότερα. Τα περισσότερα από τη νέα σεζόν. Σας έχουμε έκπληξη. Σε καλό δρόμο είμαστε. Σε πάρα πολύ καλό δρόμο είμαστε. Για πάμε με τον Πλούταρχο τώρα, γιατί περάσαμε απέναντι. Και δεν μπορούμε, βάλανε σε ένα τρυπάκι τώρα. Λοιπόν, έχει μηνυματάκι έρθει από το 456, είναι από η Βίκη μας, από Γαλάτσι. Βίκη μου, καλησπέρα, καλή βραδιά. Καλή βραδιά. Καλησπέρα και στην Μαρία μας από το Ήλιον. Μαράκι, καλησπέρα, δεν έχει άλλη αδειούλα φέτος, έτσι. Τέλος. Μαρία μου, τώρα το καλοκαίρι, ειλικρινά στο λέω, εσύ στο Ήλιον. Και να σε έχει πάντα καλά ο Θεός, έτσι, που, αν και δεν με το μάτι. Σε πήγε Βεντούζα, έτσι. Και να σε πηγαίνει κάθε χρόνο έτσι. Εγώ δεν είχα μία βάφτιση ούτε καν. 693-84-008-56 για τα ροκουδάκια φιρεσούλες, όχι για ζωδιάκια.

0: Μ' αρέσει που αλλάζει πάντα τα ποτά, έτσι. Μου αρέσει αλλάζει πάντα τα ποτά σε τα παπούτσια. Βέβαια τα παπούτσια τα αλλάζουμε με παιδάκια να φερόμε κάτι διαφορετικό κάθε μέρα. Για λόγους υγιεινής για τα πόδια μας, έτσι. Για πολλούς λόγους, έτσι. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Βέβαια ορθοπαιδικός δεν είμαι. Το λένε οι ορθοπαιδικοί και οι άλλοι γιατροί. Δημητρούλα μας, εδώ για σένα το λέω πήγαινε αυτό, έτσι. Καλησπέρα γλυκούλη πλασματάκι, λέει. Είπα να κάνω ένα time out, λέει, από τις υποχρεώσεις μου και να ακούσω. Πίνοντας μία παγωμένη. Το παγωμένη πάει στο Εναλάξ που είπα. Προχθές ήταν το Ισκάκι, με τα παγάκια που το είδα βέβαια, δεν το συζητάμε. Λοιπόν, έλα, ψυχαγωγία. Θα σου κάνει καλό πραγματικά και παγωμένη. Και εγώ μια σήμερα, παιδιά, τη ευχαριστήθηκα. Το μεσημέρι, μια παγωμένη ήταν όλα τα λεφτά. Μανώλη μου, τι κάνεις, παλικάρι μου, καλησπέρα. Καλησπέρες. Τα λέμε όλα, παλικάρι μου. Αναλυτικά, γιατί μου το έχει πει και ο φίλος μου ο Παναγιώτης από την Κολονία. Όλα... Τώρα κάναμε μία τώρα στην φίλη μας την Τωρέτα από την Κυψέλη. Δεν μπορώ να τα πω τώρα αναλυτικά. Από την καινούργια σεζόν.
1: Στα δυο σου μάτια.
0: Παναγιώτη μου, με συγχωρείς τώρα, έτσι. Τώρα και με τα τραγουδάκια, φαντάζεσαι τώρα. Αρχίζει κίνηση.
1: Κι όσα εγώ ζητά.
0: Δεν μπορώ αναλυτικά να τα λέω τα ζώδια.
1: Με στα δυο σου μάτια.
0: Καλά θα πάνε, είπαμε. Εφόσον η Αφροδίτη έχει κάνει την εμφάνισή της, λείπει ο Δίας. Η Σελήνη έχει μία πορεία. Όλα τα ζώδια, παιδάκια, από την αυριανή μέρα μέχρι και μεθαύριο την Παρασκευή, ξημερώματα Σαββάτου, είναι τέλεια.
1: Με στα δυο σου μάτια.
0: Πραγματικά είναι τέλεια. Πάμε να τα ακούσουμε τραγουδάκια. Με τον Παπαδόπουλο. Έρωτας είσαι!
1: Κι όσα εγώ ζητάω

φάμε. Η αγάπη, παιδιά, είναι ένα συνέστημα. Βγαίνει από μέσα μας, έτσι. Βγαίνει, όντως πηγάζει. Τώρα είτε και εγώ είμαστε μέσα, είτε δεν, όλοι κάτι έχουμε. Αυτό που λένε πολλές φορές άβυσο στη ψυχή του ανθρώπου, έτσι. Τι μπορεί να ακούει, τι μπορεί να έχει κρατήσει ο καθένας μέσα στην ψυχούλα του, μέσα στην καρδούλα του, το ξέρει ο ίδιος. Πολλές φορές βλέπεις τον άλλον και χαμογελάει, αλλά τι κρύβει μία ψυχή μέσα, και μετά ακούς έναν αναστεναγμό να βγαίνει. Άστο τώρα. Άστο, να τα αφήσουμε. Αλλήλου παπά Ευαγγέλιο, μην μπλέκουμε με τα Ευαγγέλια. Έχουν πάρει και την αύξηση εκεί πέρα τώρα οι Πατριάρχες, έχουν πάει και διακοπές. Άστο. Μανώλη μου, τι κάνεις Λεβεντάκο μου, το 023. Καλησπέρες όμορφες και από μένα. Θα καλησπερίσω και θα σου πω. Θα καλησπερίσουμε την Έλενα. Καλή βραδιά, Ελενάκι μου. Καλή σου βάρδια. Καλή βάρδια να έχουμε. Καλησπέρα, Μιχάλη μου. Και καλή βραδιά από την Ελευσίνα, είναι η Εύη μας. Εκεί στο μπαλκόνι. Κορίτσι μου, να σε καλά. Καλή βραδιά να έχουμε. Μανολάκι, να σου πω λίγο κάτι. Βγαίνω, κυκλοφορώ, περπατάω. Πάω και στη δουλειά. Δεν είμαι σε μια γυάλα κλεισμένο, έτσι, ούτε καν. Και τουλάχιστον και από περπάτημα, δόξα τω Θεώ, το έχω. Από περπάτημα, δόξα τω Θεώ, ακόμα το έχω. Μ' αρέσει να περπατάω. Τι βλέπω εγώ στη δικιά μου γειτονιά εδώ, θα σας πω πού πώς τώρα. Κοιτάξτε, ο καθένας στην δική σας γειτονιά. Αλλάζω για να πάω στη δουλειά μου 2 με 3 περιοχές. Βλέπω αυτή τη στιγμή, και τώρα που πήγαινα στο σταθμό, έτσι. Τα πάρκιν δεν είναι άδεια όπως κάποτε. Έχει ο μήνας, παιδιά, έχει 5. Είμαστε 5 Αυγούστου. Γι' αυτό λέω είναι ζωντανή εκπομπή. 5 Αυγούστου. Έτσι. Που άλλα χρόνια έπρεπε στα πάρκινγκ εδώ πέρα παρκάριζες όπου ήθελες. Έξω από το σπίτι σου μπορεί να έβρισες. Δεν είναι, κοιτάξτε το λίγο. Δεν έχει φύγει ο κόσμος. Ή μπορεί να έχει φύγει, να έχει πάρει τα μέσα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι με τον Νίκο τον Οικονομόπουλο και είμαστε εδώ να σηκώσουμε και το τηλεφωνάκι. Έχουμε γραμμούλα.

Λοιπόν, Ρία Ελληνίδου, για να ανεβαίνουμε, γιατί έχουμε και γραμμούλα. Ρία Ελληνίδου και για τα παιδιά που είναι κάτω στις κεντρικές αποθήκες Μάνδρας Μαγούλας, τον φίλο μου τον Γιάννη, είναι αγαπημένη βέβαια, έτσι. Μανώλη μου, Μανολάκι μου, να σου πω λίγο κάτι τώρα. Η Καλλιθέα είναι μια πυκνοκατοικημένη περιοχούλα. Πραγματικά πυκνοκατοικημένη περιοχή και είναι και δύσκολο στο πάρκινγκ, έτσι. Ωραία, βγες και κοίταξε. Σούπα στο 5%.

0: Λοιπόν, κάναμε μία πρόβλεψη τώρα και θα τα πάρουμε αναλυτικά. Το είπα, θα τα πούμε σε άλλες εκπομπές αυτές. Έτσι, για τους ζυγούς, το ζήτησε τώρα η φίλη μας είναι η Ντορέτα. Αλλά ήταν και κάτι στο τέλος τώρα από την Εκυψέλη, φίλη μας η Ντορέτα, το 399, για τους ζυγούς. Έτσι, ή να τα ζυγίζουμε. Ντορέτα μου, να σου πω λίγο κάτι. Δεν πρέπει να ζυγίζουμε τα πάντα όλα στη ζωή, είμαστε στην πορεία μας. Ή να συνεχίζουμε, λέει, να τα ζυγίζουμε, ή να ζυγίζουμε, λέει, τα πάντα. Εντάξει, δεν πάμε στο μπακάλικο, στο παντοπολείο, ίσως είμαι ο Αργέν. Λέγανε σε γέλασα και θα έχουμε. Πρέπει. Δεν πρέπει στη ζωή μας, στην πορεία μας, να ζυγίζουμε τα πάντα όλα. Μερικά πραγματάκια βέβαια πρέπει να τα γράφουμε κιόλας, έτσι. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Και μερικά, όλα, τα παίρνουμε όλα τις μετρητής, δεν το συζητάμε. Να πούμε καλησπέρα στη Χρύσα μας, το 933. Χρύσα μου, δεν έχω φύγει ακόμα, για να μ' ακούσει εδώ να λαλάω και να λέω και το ονοματάκι σου, είμαι εδώ. Καλησπέρα κορίτσι, καλή βραδιά. Ωραία είναι την πυρίτσα επαγωμένη, μου την έστειλε και η Δήμητρα. Αλήθεια, μου την έστειλε και η Δήμητρα.
1: Θα τρελαθώ.
0: Πω, παιδάκια, θα τρελαθώ κι εγώ. Κάνει ζέστη, λιγνά, 29 βαθμοί και λάβω. Είπαμε, είμαστε και μέσα, αλλά είμαστε και την απ' έξω. Είμαστε και την απ' έξω, είμαστε και την από μέσα μεριά. Παναγιώτη μου, να πάρεις ένα άρωμα, Ελλάδας. Μια και μου γράφεις τώρα από τη Γερμανία, Ελλάδα ερχόμαστε. Α, ναι, έκανα μία ανάλυση με το Γενικό Λογιστήριο χθες, Παναγιώτη, για τα μισθολογικά. Έκανα μία ψιλοανάλυση, να πω έτσι. Ελάτε διακοπές, Ελλάδα!

Τώρα τι Ιόνιο, τι Αιγαίο, απ' άκρη σ' άκρη. Πρέπει να τραγουδάμε, πρέπει να φωνάζουμε για την Ελλάδα. Πρέπει. Άμα τα πάνε και τα 12 ναυτικά μίλια, πάνε λίγο πιο πέρα, θα είναι ακόμα καλύτερα. Λοιπόν, πάμε να πούμε καλημέρες. Παράπονο, εδώ μεγάλο. Λοιπόν, καλησπέρα. Θα τα βγάλεις από μέσα σου, Δημητρούλα μας. Είναι η Δήμητρα από το λιμάνι κάτω τα Τελωνία. Με το φαγητό που το ξεκίνησες εχθές με το φαγητό, έτσι. Χθες είπαμε, νομίζω, 4. Συγκληρώσαμε μία ώρα εκπομπή εδώ, παιδάκια. Είναι 12 ντάν. Και αναφέρθηκα στην Δήμητρα από τα Τελωνία. 12 ντάν. Μία ώρα εκπομπή. Πάει πρώτη ώρα μας. 4 φαγητούλια αναφέραμε χθες. Τα θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Ξεκίνησε η Δήμητρα με τα μακαρόνια με τον κιμά που ήταν όλη την ημέρα στον δρόμο. Είπαμε το τουρλούμ τουρλούμ, πώς το λένε αυτό εκεί πέρα, με τα διάφορα, με λιτζάνες, κολογιδάκια, πιπεριές μέσα. Καλοκαιρινό. Τα φασολάκια της κυρίας από το Εγάλεο, τώρα μακριά, μακρόστενα. Ή τα πλατιά, δεν το θυμάμαι αυτό τι ήταν, και ένα άλλο, θα το θυμηθώ. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πες μου Δήμητρα το παράπονό σου. Πάντα έχουμε την τρέλα. Και καλό είναι, τα καταλαβαίνω όλα. Τα κρατάμε όλα μέσα μας, τα κάνουμε μπαμ να σκάσουμε. Και αναφέρομαι πάντα με την καλή την έννοια σε οποιοδήποτε άτομο. Στο λέω. Και εγώ πάντα με την καλή την έννοια σε οποιοδήποτε άτομο. Μπορεί να θυμώνω με κάποιο μηνυματάκι που μπορεί να έρθει. Το εκφράζω, το λέω, είσαι το συνέχεια. Λέω ονόματα, δεν είναι με σένα κάτι. Πες μου το παράπονό σου. Τέλος. Λοιπόν, να καλησπέρισω στα Πατήσια την φίλη μας την Ατζελίνα. Ατζελίνα μου, καλησπέρα, καλή βραδιά. Έχουμε κουνιστό τραγουδάκι, έτσι. Καλοκαίρι είναι, ρε παιδάκια. Έχουμε κουνιστό. Δημήτρη μου, καλησπέρα. Καλησπέρα στο 791 από το Παγκράτη, το Δημητράκο, που είναι βεντούζα πάντα. Και με υγεία. Και με υγεία. Λοιπόν, Δήμητρα, πες το παράπονο σου. Δεν είχα φαγητό. Είπαμε 3, δεν το θυμάμαι τ' άλλο. Είπαμε για μουσάκα τίποτα. Όχι. Δεν είπαμε για μουσακά. Αλήθεια. Έλα, μουσακά τώρα, καλοκαιρινό φαγητό και αυτό. Πάμε, πετύχει την Πεσαμέλ.

0: Είπαμε, γι' αυτό αναφέρομαι εγώ πάντα και σε ημερομηνίες. Πολλές φορές ξέχωρα αν κάποιες εκπομπές θα είναι σε επαναλήψεις τώρα το καλοκαίρι. Δεν έχει καμία σημασία. Το λέμε και έτσι πρέπει. Νομίμως όλα αυτά γίνονται. Έτσι το λέω όντως, παιδί, είναι. Θα παίξουν εκπομπές σε επαναλήψεις. Δεν το συζητάμε. Λοιπόν, στο Μερουλάκι, στη Μερουλίτσα από το Παγκράτη. Καλημέρες. Ακόμα εδώ είσαι, δεν είσαι πάει κάτω στο Αγρίνιο, στην κατοχή του Αγρινίου. Μάλλον, ναι, κάτι έχεις ακούσει, κάτι γίνεται και κάτω με τα κουνούπια, κατοχή, νιοχώρη, νεοχώρη, δεν ξέρω πώς τα λένε. Τα ξεχνάω. Μερουλίτσα μου, καλή βραδιά. Καλή βραδιά. Λοιπόν, Έλενα, χτες είπαμε για 4 φαγητά, νομίζω. Δεν το θυμάμαι το άλλο. Τώρα το μουσακά τον ανέφερα τώρα, ναι. Συμφωνώ σε αυτό με την πεσαμέλ. Εμένα μου αρέσει να είναι πάντα ζεστά, καυτερά τα φαγητά. Το κλείνουμε, παιδάκια, τώρα από τέτοια ώρα τα αφήσουμε λίγο. Λοιπόν, άλλο μηνυματάκι. Πάντως λέει μία. Κάτσε λίγο, παιδί. Το κάνω λίγο το κινητό, λίγο πιο πέρα. Αυτά είναι το χεράκι μου. Πάντως μία απορία την έχω. Εντάξει, έλα, σοβαρευτούμε τώρα λίγο. Πάντως μία απορία λέει την έχω. Πού βρίσκεται όλη αυτή, λέει, την διάθεση. Είναι η φίλη μου η Ντορέτα. Αχ, βρε Ντορέτα μου, να κρατήσω λίγο ένα μυστικό για πάρτι μου. Αλήθεια. Έλα, φτύσε με καταρχήν, φτύσε με ματιάσεις τώρα. Φτύσε με ματιάσεις, γιατί ξεματιάστρα τώρα τα πίνει και δεν θα το πετύχει. Φτύσε με, μη με ματιάσεις. Άκου που τη βρίσκω. Στο παλικάρι και με το ταξί, με το Mercedes το ταξί. Το Mercedes το ταξί. Εδώ βλέπουμε και ακούμε τα πάντα όλα. Το Mercedes το ταξί. Και έχω πολλές φορές πει και βλέπουμε και ακούμε. Και βλέπουμε και ακούμε. Πάντως εμείς εδώ είμαστε εκτός Πρέταντορκ. Μην πάει το μυαλό σας στο Πρέταντορκ ούτε καν. Αυτά τα έχει ο Κούλης. Είναι από Κούλη μεριά. Εμείς είμαστε από εκεί μεριά. Είμαστε απέναντι. Σάγκα. Λοιπόν, για πες μας, κυρία Δήμητρα, από τα Τελωνία, τη Δήμητρα, γιατί είναι και η κυρία Δήμητρα που πίνει μπυρίτσα τώρα στην Αρκαδία Λακωνία. Για πες μας το παράπονο σου. Τα μακαρόνια, εντάξει, έφαγες και σήμερα. Εκεί με τον κοιμά.
1: Στον Κρίστο καλώς ορίζω την καινούρια μου μέρα.
0: Έλα καλοκαίρι. Καλοκαίρι 2026.

Λοιπόν, εφόσον είσαι εδώ ακόμα, έτσι, εφόσον είσαι εδώ, δώσ' τα κλειδιά να πάει και κάποιος άλλος εκεί. Δώσ' τα κλειδιά να πάει κάποιος άλλος. Δώσ' τα κλειδάκια να πάει κάποιος άλλος εκεί κάτω. Να κάνει διακοπές, δεν θες να φύγεις. Μα, μπορεί να έχεις τα δικά σου τα προβλήματα, ο καθένας έχει προβλήματα, αυτό είπα. Άβυσος η ψυχή του κάθε ανθρώπου. Άβυσος η ψυχή είναι του κάθε ανθρώπου. Τώρα πιάσαμε και με μουσακά παιδάκια και έχω μια λιγούρα. Τον φίλο μου τον Χρήστο, τον Μιχαηλίδη, τον manager από το Εγάλεο Χριστάκο μου θα περιμένεις, έτσι. Θα περιμένεις με τραγουδάκι, έρχονται όλα, δεν το συζητάμε. Να καλησπερίσω και τον φίλο μου τον Πέτρο από την Πυρκάλ, τον ήρωα. Όλοι κάτι έχουμε μέσα μας, παιδάκια. Είπαμε, η ψυχή του ανθρώπου είναι άβυσος. Άβυσος. Πολλοί έχουν το κόλπο. Έχουν το κόλπο να το κρύβουμε. Υποφέρω μέρα νύχτα. Πάμε. Με τα ψέματα κερδίζουμε παραστάσεις. Με τις αλήθειες κερδίζονται πάντα άνθρωποι. Αυτό περάστε το. Περάστε το στον εαυτό σας. Η αλήθεια κερδίζει πάντα ανθρώπους. Το ψέμα μια παράσταση. Εδώ μ' ακούτε την δεύτερη σεζόν. Δεν πάω. Μπερουλίτσα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχω μάθει ότι έχει πάρα πολλά κουνούπια κάτω. Φέρω. Και δεν πάω.

Λοιπόν, Δημητρούλα, κάτω στον Πειραιά τη Δήμητρα, στον Τόλμα, να λύσουμε. Γιατί δεν τα βγάζει. Πρέπει να τα βγάζει, να τα πει. Γιατί δεν τα λες, δηλαδή. Μπορεί να είναι κάτι, θα το βγάλει από μέσα σου, να το πει. Λοιπόν, να πούμε καλημέρες στην Κατερίνα μας από τον Χολαργό. Πολλές και όμορφες καλημέρες. Δυναμικά, Κατερίνα μου, σε άκουσα, έτσι. Και θα πάνε όλα τέλεια. Να πω χρόνια πολλά. Είναι μεγάλη γιορτούλα. Αναφέραμε τα φαγητά, να φέρουμε τα πάντα όλα. Μεγάλη γιορτή. Είναι του Σωτήρος. 6 Αυγούστου, μεγάλη γιορτούλα του Σωτήρος. Τρώνε ψάρι αύριο. Κατά κύριο λόγο, αύριο είναι η μέρα με το ψάρι. Μπορεί πολύ να το έχετε με τον μήνα της Παναγιάς που λέμε μέχρι τον 15 Αύγουστο. Είναι νηστεία και καλά κάνετε να τηρούμε ορισμένα πραγματάκια με την νηστεία. Μακαρόνια με σαλτσίτσα. Εντάξει, τα είχαμε για μένα. Δεν πειράζει τώρα, μόνο εντάξει. Εργαζόμενοι είμαστε όλοι. Όλοι δουλεύουμε. Ο διπόρος, πώς το λένε, κάπως έτσι δεν το λένε. Δεν το πιάνει. Λοιπόν, Κατερίνα μου, να σε πάντα καλά. Λοιπόν, αύριο ψάρι, έτσι, του Σωτήρος. Χρόνια πολλά μου ξέφυγε γι' αυτό. Τι να κάνουμε τώρα, ένα μυαλό είναι χειμώνα καλοκαίρι και κάνει τη ζέστη. Έχω και τον Ταρίφα τώρα εκεί πέρα. Από τον Άγιο Δημήτριο, να πάει λίγο κόντρα, μου τη λέει κιόλα. Έχω και τη Δήμητρα από τα Τελωνία, πάλι θέλει για φορολογίες. Εντάξει, ένα μυαλό χειμώνα καλοκαίρι.

Που λες, άκου, άκου, θα το κάνουμε, θα τα ακούσουμε τα λαγουδάκια. Μπιχτούλα καμία. Δηλαδή, είπα, ήταν μπιχτή χθες με τα μακαρόνια, με το κιμά που έφαγε σε διαώρα. Όχι, καμία. Βγάλει το από το μυαλό σου. Μπορεί σε ένα μήνυμα, Δημητρά, θα στο αναλύσω. Μπορεί σε ένα μήνυμα που διαβάζω, μονοκόμματα. Να μην βάζω τελεία. Αυτό είναι ένα μου λάθος. Να μην βάζω τελεία ή κόμμα και το παίρνετε λίγο προσωπικά για μετά. Κάνεις λάθος, δεν είναι έτσι.

Τόση ώρα φατσούλα. Τόση ώρα μαράκι μου, μια φατσούλα. Μια φατσούλα τόση ώρα, κορίδα λιώτησά μου. Μισοτάκι, αλήθεια.

0: Λοιπόν, Μανώλη μου, στην Γαλλιθέα δεν είμαι εγώ που σου ανοίγω την όρεξη. Και εγώ μανιματάκια διαβάζω. Να και παρεξηγήθηκα τώρα. Επειδή είπαμε την κυρία χθε. Επειδή είπα χθε εκεί με τον κυμά, εγώ δεν πέταξα πίθη καμία. Με τα μακαρόνια με τον κυμά. Και είναι και αγαπημένο μου, έτσι. Μακαρόνια με κυμά και σε ποιον δεν αρέσει. Έχει σε μικρό παιδάκι να ρωτήσει, τα μακαρόνια είναι το number one. Εντάξει, σήμερα προσθέσαμε και το μουσακά. Μουσάκα που λένε. Χρόνια πολλά, χρόνια τους πολλά, χρυσά μου, να είναι όλοι καλά. Τώρα, ναι, έχετε αύριο, είναι, θα τα πούμε και αύριο, έτσι το συζητάμε. Είπα, αύριο είναι με το ψάρι, τρώνε ψάρι, πάντα το εξετάζουμε. Λοιπόν, το τραγουδάκι με το Μιχάλη το Μενιδιάτη, το Τάμπα Τούμπα, είναι για το παλικάρι από την Πυρκάλ. Και είναι Τάμπα Τούμπα. Όχι γυναίκα μου με ζηλεύει. Πέτρο μου στην Πυρκάλ, Τάμπα Τούμπα. Τάμπα Τούμπα. Καλημέρα, καλημέρα στο φίλο μου τον Δημήτρη, στον φίλο Αράκη. Γεια σου Περιστέρη.
1: Η γυναίκα μου ζηλεύει, Τάμπα Τούμπα, Τάμπα Τούμπα.
0: Πιτσούνι, σι τι.

Πέτρο μου να το θυμηθούμε, τα μπατούμπα είναι. Κάπου χτυπάνε, κάπου χτυπάνε. Τώρα άλλοι φοράνε καπέλο, άλλοι το έχουν, άλλοι δεν το έχουν. Άλλοι το πετάνε, άλλοι το έχουν πετάξει, άλλοι το έχουν κρεμασμένο στην πόρτα. Δείχνει πάντα οι καταστάσεις. Καλημερίζουμε την φίλη μας την Χαρούλα από την Κυψέλη. Παναγιώτη μου, θα το δω, δώσ' μου λίγο χρόνο, θα το δω. Όλοι είμαστε αυθόρμητα άτομα, είναι πάρα πάρα πολλά. Εγώ δεν αναφέρθηκα ούτε σε μαλλιά, ούτε ποιος είναι. Πολλές φορές τώρα το έχω πει με το μαλλί. Τι έχω κάνει για τις ξανθιές. Έχω πει πολλές φορές ποτίζει το πεζαμπλί. Ποτίζει. Δεν έχω αναφερθεί όμως, Δημητρούλα, σε οτιδήποτε άλλο. Να το λέω. Κάτι μπορεί να έχεις παρακούσει. Έχω πει τα ονόματα, γι' αυτό πολλές φορές θέλω να λέω τα ονόματα, όπως διαχωρίζω εσένα, να ξεχωρίζω μάλλον, που λέω η Δήμητρα από τα Τελωνία κάτω, γιατί είσαι μοναδική. Εδώ στο Viber έχω κι άλλη Δημητρούλα μέσα εδώ, που ξεματιάζει κιόλας. Προσέχω τι λέω και πώς το λέω. Κάτι έχεις πάει, κάτι έχεις διαβάσει και έχεις ακούσει λάθος, πραγματικά.

Έχουμε και θα ακούσουμε και Οικονομόπουλο. Εξάλλου το Μιχάλη τον Οικονομόπουλο. Εδώ τον ακούτε, μπουρου μπουρου μπουρου μπουρου. Λοιπόν, καλημέρα και πάλι χρόνια τους πολλά. Στέλνει το παλικάρι τον φίλος μου ο Χρήστος από το Μουσχάτο. Χριστάκο μου, καλημέρα, ρε παιδί μου, χρόνια τους πολλά. Μπορεί να είναι λίγο στη δική σου περιοχή, στο δικό σου δρόμο, στο δικό σου στενό, αυτό που είπα για την κίνηση, αναφέρεται ο φίλος μου ο Χρήστος. Είχε κάνει και μια βόλτα. Δεν είπα όλες οι περιοχούλες. Ανέφερα μια περιοχή, δύο, όπως την Καλυθέα, που είναι και πυκνοκατοικημένη, γιατί είχα πάρει μηνυματάκι από το φίλο το Μανώλη. Και περνάω από εκεί, ναι, η δουλειά. Δεν βρίσκεις εύκολα, έτσι, πάρκινγκ. 5-6 Αυγούστου τώρα. Άδεια οι δρόμοι, κάποτε, με παχιές αγελάδες. Μεγάλες στιγμές τώρα, δεν το συζητάς τώρα. Δεν ξέρω τώρα αυτοί οι άνθρωποι. Έχουν αφήσει τα αυτοκίνητα, έχουν πάρει τα μέσα. Μακάρι να είναι έτσι, πείτε σε ένα ακριβά τα καύσιμα. Να έχουν πάει με τη συγκοινωνία, τι να πω. Εκεί δεν ξέρω τι να πω. Παλικάρι μου, γι' αυτό και το είπα. Καλημέρα, χρόνια τους πολλά. Ακούσουμε Γέννη Βασιλείου τώρα, να ανεβούμε λίγο και θα τα ακούσετε όλα τα τραγουδάκια, δεν έχουμε θεματάκι. Αλλά θέλω πρώτα να μου διευκρινίσει όποιος ή όποια μπορεί, αυτό είναι λίγο γυναικείο. Τι διαφορά έχει μία ξανθιά με βαμμένο το μαλλί, ξέρεις ποιος μου το έδωσε τώρα, θα το πω μετά, μην θυμώσεις. Τι διαφορά έχει η ξανθιά βαμμένο το μαλλί με την ξανθιά που είναι γνήσιο. Αυτό θέλω να το μάθω τόσα χρόνια. Τόσα χρόνια φουρνιάρης δεν το έχω μάθει. Θέλω να μου πείτε ποια είναι η διαφορά της ξανθιάς με το βαμμένο το μαλλί και της γνήσιας ξανθιάς.

έρχονται τα μηνυματάκια. Έρχονται τα μηνυματάκια τώρα με τις ξανθιές. Εδώ να δούμε. Λοιπόν, τώρα τα μου. Εντάξει, μάλλον μου είσαι ξανθιά και το λες έτσι. Άλλες είναι το φυσικό, λέει, άλλες το επιλέγουν, λέει, γιατί τους αρέσει. Ωραίο, δεν το αφισβητώ. Η διαφορά ανάμεσα σε μία φυσική ξανθιά και σε μία βαμμένη, λέει, ότι μία γεννήθηκε ξανθιά και η άλλη το επέλεξε. Άλλο μηνυματάκι, ξανθιά, βαμμένη, λέει, δύο φορές. Να μην το πω, ρε παιδάκι, άσε το τώρα, εντάξει, αυτό είναι λίγο κάπως προκλητικό. Ξανθιά, βαμμένη, δύο φορές, να μην το πω τώρα αυτό, θα το καταλάβουνε. Είναι και η ομοιοκαταληξία του τέλους, έτσι. Να πω μια όμορφη καλημέρα στην ουρανία, άμα θα προσέχεις λίγο, να προσέχεις λίγο, άκουγα και τα σκυλάκια εκεί, το νου σου και το νουνού σου. Για να γαβγίζουν σκυλιά τώρα τέτοια ώρα, κάτι δεν πάει καλά, για προσέξτε το λίγο. Λοιπόν, για να δούμε και χρόνια πολλά, λέει, στην εκκλησία. Στα φιλιά, εκκλησία στα φιλιά. Όχι, δεν μπορώ να το βγάλω το μηνυματάκι. Α, είναι η Εφη μου, δεν έχω καταλάβει το μηνυματάκι. Χρόνια πολλά, είναι η Εφη από το Εγάλιο. Να πω καλημέρα όμορφη και στον φίλο μου τον Μάκη από την Κηφισιά. Ερωτικός μετανάστης Όχαμπρος πιάνεται και αυτός εκεί, αλλά δεν τα λέει, δεν θέλει να τα λέει. Φίλος μου ο Μάκης, ο παιδί και με τις αναμογεννήτριες που έχουν γεμίσει τον τόπο παντού. Από τις μεροκάμα το παίρνει, ανθρώποι γερανούς έχουνε. Γερανούς έχουνε, τι να κάνουνε. Λοιπόν, συνεχίζουμε με τις ξανθιές. Το θεματάκι με την ξανθιά το άνοιξε μια κυρία από το λιμάνι. Έδωσε θεματάκι καλό και χθες με το φαΐ και σήμερα, έτσι. Μια χαρά, τέλεια. 693-84-00-856 Viber, απλό μηνυματάκι. Αυτό το τηλέφωνο είναι για τις ξανθιές.

Παναγιώτης, όπου έχεις Μανάκος εκεί, θα έχεις την Ελίζαμπεθ, με την Ελίζαμπεθ που είναι μαζί. Και είναι ερωτευμένο στο φουλ και είναι ξανθιά. Και μου λέει, για λίγα με τις ξανθιές, ωραίο. Παναγιώτη μου, δεν τις βρίσκεις.

0: ντου από παντού. Ντου από παντού. 2-10-710-8000 τηλεφωνικό μας κέντρο. Εδώ στο Μάχη 99,8, το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο. Τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο. Λοιπόν, κομμότρια τώρα που ασχολείται 60 χρόνια. Από 15 χρονών ο κοριτσάκι, έτσι. Ήταν η τέχνη τότε. Δεν θέλω να πω παραπάνω τώρα, καταλάβετε την ηλικία. Έτσι, 60 χρόνια από 15 χρονών. Λοιπόν, η διαφορά τώρα. Φυσική. Δεν αλλάζει με τον υπόλοιπο άνθρωπο η ξανθιά. Ενώ οι βαμμένες, για να σταθεί το ξανθό πάνω και να δέσει το μαλλί, χρησιμοποιούνται και πολλά χημικά, έτσι. Χρησιμοποιούνται και πάρα πολλά χημικά. Έτσι δεν είναι? Τώρα να λέμε και την πραγματικότητα. Για να δέσει όλο αυτό, ρε παιδάκι μου, το μαλλί, δεν θα βάλουν τα χημικά, αυτό το μπεζαμπλί που είπα πολύ πιο πριν. Πάμε και στον άλλο, τον Γιώργο, τον φίλο, τον Γιώργο, τον καλό από την Ελευσίνα. Γιώργο μου, καλημέρα, χρόνια τους πολλά. Δεν το ήξερα ότι πάνε στα φιλιά αύριο, πραγματικά. Κάθε, εντάξει, κάθε τόπος έχει τα δικά του ήθη και έθιμα. Αυτή τη διαφορά έχουν δει εδώ στην Ελλάδα. Λοιπόν, στα φίλια πάνε στην εκκλησία αύριο, λέει ο Έρμη, για τις ευχαριστίες, λέει προς το Θεό. Αυτό εννοεί. Εντάξει, δεν το είπα με την κλιματαριά που το διάβασα. Και εγώ τι βγήκε τώρα έξω και ψάχνει την κλιματαριά για στα φίλια η Έφη. Μα πεις Έφη είναι αυτή τώρα, γάλεο είναι, πολλά κάνει. Α, στην εκκλησία μοιράζω, λέει, τσαμπιά, λέει, στα φίλια. Α, αυτό. Μα πάω. Να πάω στην εκκλησία, αύριο πάμε στα φυλάκια. Θα πηγαίνω από εδώ, θα πηγαίνω από εκεί, όπως τα που μοιράζουν τα σπερνά. Καλό μου ακούγεται. Καλό μου ακούγεται. Θα πάω να βγάλω κανένα κύκλο στα βίντεο αύριο. Ωραίο.
1: Τα χείλη σου όσα κι αν...
0: Λοιπόν, αυτό το πρώτη φορά το άκουσα με τα σταφύλια, ότι πάνε σταφύλια. Να το λέω, γι' αυτό το λέω. Παρόλα που το χωριό της Μανούλας μου είναι αύριο του Σωτήρος, γιορτάζει κάτω στην Πελοπόννησο, έτσι γιορτάζει. Δεν το είχαν αυτό να μοιράζουν στα φίλια. Μπορεί να είναι εδώ, μπορεί να είναι κάπου αλλού. Ήθη και έθιμα της Ελλάδας μας. Γαμώτο μου!

0: να το ξέρω.
1: Άκου κακία τώρα. Άκου κακιούλες τώρα που βγάζετε. Εγώ δεν έχω βγάλει κακιούλα καμία. Καμία κακιούλα για τις ξανθιές. Ούτε καν. Λοιπόν, και πάλι όμορφες καλημέρες στην καλή μας την Ουρανία από την κάτω πλευρά, έτσι, Ουρανία μου. Λοιπόν, και την αγάπη μας εδώ, την κλειδιά της Ειρήδα. Εδώ, Παναγία μου, με την καλή την έννοια πάντα, έτσι, γιατί παρεξηγούμε κι εγώ. Στην Κατερίνα μας που είναι φαν με τον Βασίλη τον Καρά και για τον φίλο μου τον Κατερίνα από τον Χολαργό εννοώ. Την Κατερίνα από τον Χολαργό, κομμότρια και η Κατερίνα. Τα κομμωτήρια χρόνια, αρκετά χρόνια, μου έδωσε κάτι πληροφορίες για τον Μπεζαβλή, για αυτά που βάζουν πάνω στα μαλλιά. Για τον φίλο μου τον Χρήστο, τον Μιχαηλίδη, Χριστάκο μου, το τραγουδάκι. Για να μην παρεξηγηθούμε.

Λοιπόν, έχω και εγώ μία απορία. Θα διαβάσω και για το άλλο το μηνυματάκι από τα λιμάνια την κυρία και με τις ξανθιές. Γιατί με ρωτάτε να πω ένα τραγούδι? Αφού αυτός είναι ο σκοπός της εκπομπής, να ακούσετε το τραγουδάκι σας, να περάσουμε όμορφα, να είναι καλά. Να πω ένα τραγούδι. Με έχετε πάρει με, ότι είμαι άγριος, παιδιά. Ειλικρινά, με έχετε πάρει με αγριάδα. Έχω φωνάξει κάπου. Πω. Μάκη μου, καλημέρα. Καλημέρα στο 588 τον φίλο μου, τον Μάκη. Ρε Λεβεντάκο μου, τι λένε. Τώρα τελευταίες μέρες. Λοιπόν, να διευκρινίσω κάτι. Με ρουλίτσα να στείλεις η κατοχιανιά από την κατοχή του Αγρινίου, να στείλεις. Αλλά να σου πω κάτι, μια και μου είπες με το κλειδί και στην κατοχή, το δικό μου το χωριό, δεν είναι γούβα. Γούβα έχουν τα κουνούπια. Τα κουνούπια πάνε εκεί που έχουν λίμνες, ποτάμια. Το δικό μου δεν είναι γούβα. Να. Το ξωτάκι, το επόμενο. Το επόμενο. Όλα καλά. Εγώ νόμιζα ότι θα πήγες σε κάνα γάμο, θα βρήκες πάνω κάνα γάμο, κάνα πανί.

Λοιπόν, παλικάρι μου, εκεί από την Λευκάδα μεριά που πήρα μια πανέμορφη φωτογραφία, είχαν πάει στην εκκλησία πάνω και το βράδυ. Είναι βγάζουν την εικόνα. Είπαμε, τα ήθη και τα έθιμα της Ελλάδος δεν υπάρχουν πουθενά. Δεν υπάρχουν πουθενά. Πήγανε στην εκκλησία, κάνανε, ράνανε και αύριο είναι. Δεν ήταν κάτι άλλο διαφορετικό σήμερα, Σπύρο μου. Παρέα του φίλου του Σπύρου με τον Ρομπίνιο, μεγάλη παρέτσα εκεί, περνάνε όμορφα. Αυτά είναι διακοπές, παιδιά. Θα πάμε και στην εκκλησία. Δεν ισοπεδώνουμε τα πάντα όλα. Λοιπόν, η φίλη μας από τα Τελωνία το διέγραψε στο μηνυματάκι. Κάτι καλό δεν ήταν με τις ξανθιές. Μην βγάλεις κακιούλες. Εγώ δεν έχω βγάλει ποτέ, κυρία Δήμητρα. Πραγματικά στο λέω. Λοιπόν, η Βιβί μας από το Χαϊδάρι. Βιβί μου, καλημέρα. Έχω Οικονομόπουλο να ακούσουμε. Έχω Οικονομόπουλο και από την Γερμανία μου ζητήσανε. Λοιπόν, καλημέρα στη Βιβί μας από το Χαϊδάρι. Βρε, εδώ είμαι. Λοιπόν, γεια σου ρε Μάικ, λέει με τις τραγουδάρες σου. Το παιδί με τις ανεμογεννήτρες επάνω. Τι θυμώνεις που σε λέω ερωτικό μετανάστη. Αύριο δεν είναι για γουρνοπούλα. Αύριο, Γιώργο μου, Γιώργο και ταξιτζή μου, δεν είναι για γουρνοπούλα αύριο. Κάτσε τώρα, ενοχλώ για την Έφη, πάει σε κλιματαριές εκεί, όπως το κάνω εγώ με τα λεμόνια. Λοιπόν, Έφη, πας για κλέψιμο, πάει να κλέψεις τώρα στα φίλια από κλιματαριές. Εγώ το έχω με τα λεμόνια και με κι άλλα. Ευχαριστήθηκα φέτος. Το ξωτάκι, καλά, φέτος έτσι ήταν μοναδική η χρονιά. Και κορόμιλα. Ήτανε πεντέγλυκα.

Το είπα και πριν και το φώναξα και το είπα στο παλικάρι, των φίλων μας, τον Παναγιώτη που έρχεται Ελλάδα τώρα από την Γερμανία. Έχουμε τα ήθη. Σε ποια περιοχούλα είναι? Έχουμε, λέει, τη μεγάλη εκκλησία, λέει, του Σωτήρος που γιορτάζει αύριο. Βγάζουμε, λέει, τις βάρκες με καπνογόνα, περιφορά, εικόνες. Και από κάτω πάνε άδεια, λέει, και έλα. Σου έχω πριβέ, λέει, δωμάτιο με πισίνα, πριβέ, τα πάντα όλα. Αχ, ένα μεγάλο, μεγάλο λεφτό. Πάω Λευκάδα, ε. Ωραία. Τέλεια. Δεν έχω κάνει διακοπές φέτος. Λοιπόν, χρόνια σας πολλά στην περιοχή Μεγάλη Εκκλησία του Σωτήρος, εκεί στην Λευκάδα είναι το μηνυματάκι. Να σε πάντα καλά. Να σε πάντα καλά, Λεβεντάκο μου. Τώρα με συγκινείς έτσι. Εδώ είσαι με Βίκη μου. Να σε καλά και εσύ από το γαλάτσι. Όλοι να είμαστε καλά, ρε παιδάκια. Τώρα με συγκινείτε. Είναι συγκινητικά. Να πάρω άδεια, λέει, πριβέ, με ξενοδοχεία.

Έχεις εκκληματαριά στο εγάλαιο. Μανώλη μου Γαριφάλου, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα στην οικογένεια Γαριφάλου. Κύριε Τσιφέ. Θα τη στείλω στην Καλαμαδιανή τώρα. Όπα, τη φωτογραφία θα τη δείξω με την Γουρνοπούλα από το Βραχάτι. Θα τη δείξω την ιδέα από το Βραχάτι τώρα, Γουρνοπούλα. Προκαλεί.

ζευγάρι. Εγώ ξέρω και τον Ιδρύ και τα πάντα όλα, λεβεντάκο μου, και τον Ιδρύα. Είναι στο κέντρο της Λευκάδας, έτσι, μεγάλη εκκλησία. Να είστε καλά. Εύχομαι τα καλύτερα, χρόνια πολλά λένε, έτσι. Λένε πάντα χρόνια πολλά ο πολιούχος σας εκεί. Να κλείσω ένα θεματάκι, γιατί δεν μου αρέσει να αφήνω ούτε αιχμές. Δεν αφήνω καλοπροαίρετα, μπορεί να πούμε λίγο κάτι. Και παίρνω πάντα βάση των δικό σας των μηνυμάτων, έτσι. Όσον αφορά αυτό με το μαλλί. Αυτό με το βαλί, με το μαλλί που είπαμε, το ξανθό. Το άντισες εσύ. Κομπελιά, το άντισες εσύ. Είπες ξανθιά βαμμένη. Άκουσε και κοίτα το μηνυματάκι σου. Τα σβήνεις. Θα τα θυμάσαι τι έχεις γράψει. Ξανθιά, και κάνω εγώ μία ερώτηση προς το κοινό. Τι διαφορά έχει το ξανθό το βαμμένο με το ξανθό το γνήσιο? Παραδέχτηκες ότι είσαι ξανθιά βαμμένη, έτσι. Ο καθένας δεν θα κάνει την κριτική του. Εξάλλου, κάποια ή κάποιοι τώρα, εδώ βλέπω και άντρες που κάνουν αντάδειες απάνω, εντάξει, δεν έχει καμία σημασία, μπορούν να το βάψουν. Εσύ βαμμένη δεν είσαι? Ο καθένας ή καθεμιά μπορεί να βάψει το μαλλί, γιατί βγάζεις μια κακία τώρα πραγματικά. Τώρα βγάζεις μία κακία πραγματικά και είναι δικό σου όλο αυτό. Δεν είναι δικό μου. Τέλος πάντων, δεν θέλω να χαλάσουμε τις καρδιές μας. Καλές διακοπές σε σένα. Εύχομαι τα καλύτερα. Δικά σου είναι. Σβήνεις μηνυματάκια, γράφεις μηνυματάκια. Μηνυματάκι πήρα και από την Ντορέτα. Ξανθιά είναι και η Ντορέτα στην Κυψέλη. Έτσι μου το έγραψε, γιατί σ' αρέσει. Η κάθε γυναίκα μπορεί να το βάψει το μαλλί όπως σ' αρέσει. Είσαι άδικη, Δήμητρα. Είναι μια πάρα πολύ ζεστή βραδιά σήμερα. Σήμερα είναι μια πάρα πολύ ζεστή βραδιά.

έρωτα μεγάλο που άλλο δεν αντέχω. Τι δεν αντέχετε? Δηλαδή όταν λέει ο στίχος εδώ του τραγουδιού «Έχω έρωτα μεγάλο μαζί σου και δεν αντέχω», γιατί το λέει? Γιατί θέλει 24 ώρες το 24ωρο να είναι μαζί. Πολύ απλό. Πολύ απλό. Έχω έρωτα μεγάλο, λέει, που δεν αντέχω. Κάτι ανάλυση λίγο στο στίχο. Παναγιώτη μου, δεν ασχολούμαι τώρα πλέον. Έθεσα κάτι γιατί το πήρα το μηνυματάκι με τις ξανθιές και το ένα και τ' άλλο. Και πού να δεις, μου λέει Μιχάλη, λέει βαμμένη τουρκάλα, λέει ξανθιά. Άστο τώρα, δεν πειράζει, θεματάκι. Λοιπόν, μια και το ανέφερα, εγώ το ανέφερα και το είπα στην κυρία. Το είπα ότι δεν κάνει πάντα καλό το ξανθό. Ό,τι είναι με χρώμα ανοιχτό, παιδιά, πάνε και με νούμερα. Οι βαφές πάνε με νούμερα τώρα, έτσι. Ξέρετε ότι ενημερώνομαι αν θα πω κάτι. Θα μου στείλουν την ενημέρωση, έτσι. Θα μου στείλουν την ενημέρωση. Τώρα πάμε για κομμωτήριο. Για άλλο που προοριζόταν πιο νωρίς, πάμε και για κομμωτήριο. Ό,τι είναι πάνω από το 7 νούμερο και είναι ανοιχτόχρωμο, όλοι το έχετε δει που βάνε και τα λουμινόχαρτο πάνω στο μάλι. Αρχίζει και καίει το δέρμα. Σας καίει και την ώρα. Είναι αυτό το ντεκαπάζ που λένε. Εγώ το παλίγω διαφορετικά, έτσι. Το μπεζαμπλί το είπα. Εγώ ντεκαπάζ λέγεται. Πάμε να ακούσει το κορίτσι το τραγούδι. Και μετά πάμε για την οικογένεια Γαριφάλου. Φαντάσου, 29 βαθμούς στον Οροπό, έτσι. 30 βαθμούς έχει το κέντρο των Αθηνών αυτή τη στιγμή. 30 βαθμούς έχει το κέντρο των Αθηνών και χωρίς γουρνοπούλα. Χωρίς τίποτα. Άκου αθεόφοβος, μου στείλε γουρνοπούλα από Βραχάτη. Θα σε κανονίσω. Και δεν είναι ο φίλος μου ο Βαγγέλης εδώ σήμερα. Ωραίο! Καπνιστάκι! Ναι μωρέ, τι έχει...

0: Κοίτα να τα αποβάλεις εσύ στο Παγκράτη. Κοίτα να τα αποβάλεις αυτό, γιατί όλα θα είναι καλά. Και όλα είναι καλά. Λοιπόν, τώρα ένα μηνυματάκι εδώ πέρα που το βλέπω και χαμογελάω με το που διάβασα. Είπα ένα. Λοιπόν, Δημητρούλα από την Αρκαδία Λακωνία. Αχ, δεν τα πιάνετε όλα πολλές φορές, ρε παιδάκια. Και είναι καλό αυτό. Άσε να γίνεται ένας διάλογος. Δεν τα πιάνετε όλα καλά. Δεν μπορείτε να το κατανοήσετε. Εγώ βλέπω το μηνυματάκι πώς έχει έρθει. Θα κάνω την κριτική μου. Δεν το συζητάω σε κάθε μήνυμα που έρχεται και το ακούτε βέβαια. Καλοπροαίρετα, κάνουμε την κριτική. Τώρα με κάνετε. Έχετε δύο μέρες, οπάτε Βεντούζα. Θα βγάλω λίγο το χαμόγελο. Δεν. Έχεις μπερδέψει τώρα τη βούρτσα λίγο. Λίγο, πραγματικά το λέω. Λίγο. Πάμε να ακούσουμε για την οικογένεια Γαριφάλου τον Νότι το Σφαγιανάκι. Είμαστε καλό δρόμο. Το έχεις μπερδέψει, Δημητρούλα, άμα σου λέω Μιχάλη. Ήτανε παλικάρι μου να σου πω αυτά τα πεις για το Σάκη τον Μπουσδούνι. Αυτά τα πείτε για τον φίλο το Σάκη τον Μπουσδούνι. Πω, χαμός! Μάκη μου, πότε φεύγεις? Το παλικάρι εδώ με τις Μάκη μου, πότε θα φύγεις? Εμείς στο χωριό μου σε νέα έχει πανηγύρι.
1: Τώρα πια για μένα τέρμα...
0: Πάντα, Δήμητρα, κάτσε να ακούσουμε το ραγουδάκι πάλι τα παιδιά. Πάντα τα παιδιά εδώ, η Γαριφάλου. Πατέρας και Υιός, έτσι το πιο καλύτερο, έτσι. Πάντα καλοπροαίρετα και ξέρω, δεν υπάρχει με σένα, ούτε κάνουν θεματάκι. Καλοπροαίρετα. Πάντα με την καλή την έννοια και με το χαμόγελο. Άστο, ψυχούλα. Λοιπόν, είπα και το νούμερο για τις βαφές στα μαλλιά, μην έχετε θεματάκι. Πάνω από το 7 είναι όλα επικίνδυνα και χημικά. Να προσέχετε τότε καπλά.

0: Λοιπόν, καταρχήν, παλικάρι μου, χαίρομαι για το πτυχίο. Θα μείνω και στο πτυχίο. Εντάξει, δεν είναι κακό. Πάντα άξιος και πάντα τέτοια στη ζωή σου. Λιγνά το λέω. Δεν θα πω το όνομα και οτιδήποτε. Χαίρομαι πραγματικά για το πτυχίο. Μένω εκεί. Πάντα άξιος και πάντα τέτοια στη ζωή σου. Αυτά είναι τα όμορφα, αυτά που πρέπει να διαβάζουμε, γιατί μέσα σε όλα αυτά. Μέσα σε όλα αυτά και λίγο χιουμοράκι, όπως είπα πριν, δεν βλάφτει να κάνει με τον άλλον να χαμογελάσει. Είτε δεν είπα εγώ το ντεκαπάζ καλά, είτε δεν λέγεται ντεκαπάζ. Ξέρω πώς λέγεται, παιδιά. Άσε να λένε ότι είναι από χωριό, δεν το κρύβω. Από χωριό είμαι, ναι. Ξέρω πώς λέγεται, και ντεκαπάζ και ντεκαπλάζ, έτσι. Ξέρω, άστο λίγο χιουμοράκι, δεν βλάφτει όπως είπαμε. Άσε να λένε ότι είναι από χωριό την Ευλάχος. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Πάμε να ακούσουμε άλλον ότι άλλον ένα νότι Σφαγιανάκι είναι και μεγάλη γιορτούλα. Εδώ τα παιδιά γυρίσανε και έχουν κάνει περιφορά της εικόνα. Να σηκωθώ και εγώ να πάω αύριο στην εκκλησία, πάρω και κανένα κιλό στα φίλια που μοιράζουν στα φίλια. Πού θα τα πας εσύ, Εφητά Στελεσόνη, σταυρωμένο θα πας, τα ξέρω έτσι, γιατί όλες οι εκκλησίες μπορεί να μην το έχουνε.
1: Αν δεν σε είχα ερωτευτεί.
0: Να πάλι εξηγηθούμε τώρα για τον ντεκαπάζ, αν είναι ντεκαπάζ ή αν δεν είναι. Άκου εκεί,
1: θα ήταν όλα.
0: Μακί μου, να σε καλά. Καλά να περάσετε τον φίλο μου, τον Μάκη από την Κηφισιά. Εύχομαι τα καλύτερα για αύριο που θα φύγετε. Να περάσεις όμορφα, παλικάρι μου. Εγώ σου είπα 9 του μήνα.
1: Κι αν δεν ήσουν.
0: Αν έχει από μήνυ και προλάβω τίποτα, και εγώ κανιά κουρνοπούλα, να το άλλο μου την έστελνε το βραχάτι τώρα. Τελικά.
1: Θα ήταν όλα.
0: Σερνικό και μικρό παιδί δεν στέλνουν τέτοιες φωτογραφίες. Παιδάκια, λίγο να σέβεστε.

0: Είναι μεγάλη γιορτούλα, Γιώργο μου, Ελευσινέ μου, όντως είναι μεγάλη γιορτούλα. Μεγάλη γιορτούλα, δεν ξέρω αν το έχουν παντού. Τώρα αυτό το σου λέω, το πήρα. Με τα ψάρια το ξέρω. Ότι αύριο τρώνε ψάρια. Αυτό το γνώριζα. Τώρα με τα σταφύλια δεν το ήξερα. Να ανεβούμε λίγο πιο πάνω, να χρήσουμε τραγουδάκι που μας ζήτησε το κορίτσι από το Χαϊδάρι και ο φίλος μας ο Παναγιώτη από την Κολονία. Και θα συμφωνήσω με αυτό που λέει ο Οικονομόπουλος, ο Νίκος. Εγώ θα συμφωνήσω. Εγώ. Είναι γραμμένος έναν τοίχο. Εγώ. Συμφωνώ σε αυτό που λέει ο Οικονομόπουλος. Γεια σου Ρομπίνιο, παλικάρι μου.
1: Το μαύρο χρώμα είναι ρο...
0: Λοιπόν, για πες τα φασολάκια. Άστα στα φίλια τώρα, Έφη μου, εγάλεο, άστα στα φίλια. Τα φασολάκια πετύχανε. Πετύχα τα φασόλια.

Πες τα βρε οικονομό που λέω. Πες το, είναι ερωτικό. Το πιο ερωτικό χρώμα όντως είναι το μαύρο. Θα μου πείτε γούστα είναι αυτά όπως και το μαλλί και που παρεξηγήθηκαν νωρίτερα. Όπως και το μαλλί και μου το γράψατε εσείς. Εσείς μου το είπατε. Εσείς προκαλέσατε. Σπυράκο μου, θα τα ακούσουμε και αυτό του Νότη του Σφαγιανάκη. Δεν το συζητάμε. Έρχεται και του Νότη του Σφαγιανάκη να τα ακούσουμε πάλι. Δεν το συζητάμε. Καλό βράδυ, Χρύσα μου. Ξέρω πόσο δύσκολα μπορεί να είναι τα πράγματα. Τώρα εσείς που έχετε απομείνει πίσω στις δουλειές, παιδάκια το ξέρω. Αν λαμβάνετε και χρέη αναλών συναδέλφων σας που έχουν φύγει, ξέρω είναι δύσκολα. Ή να βλέπετε τους άλλους τώρα να ακούτε ότι φεύγουν διακοπές αύριο, να βλέπετε τις βαλίτσες να φορτώνουν. Είναι λίγο κάπως. Είναι, δεν είναι λίγο κάπως. Τώρα να βλέπεις το άλλο να γεμίζει το προπαγκάζ, τη βαλίτσα, να κατεβάζει τα ρούχα κάτω. Ναι, αλλά όταν φεύγατε εσείς και οι άλλοι ζηλεύανε, είναι αμοιβαία όλα αυτά. Μη μου αγχώνεσαι. Γεια σου Νικολάκη μου, αστέρι, καλημερίζω. Πάμε στην Καλλιθέα. Οδηγούσα, λέει, και κάτι είπε για την Καλλιθέα για τα πάρκινγκ. Α, διαθέτει ο Δήμος πάρκινγκ ελεύθερα. Ότι είναι δύσκολη περιοχή, πάνικο μου. Ότι είναι η Καλλιθέα, είναι δύσκολη πυκνοκατοικημένη περιοχή για πάρκινγκ. Καρφίτσα δεν πέφτει τελικά. Βρε καρφίτσα δεν πέφτει.

Λογικό είναι, βρε Νικόλα μου, να γράφουμε μηνυματάκια ή όταν οδηγούμε. Το έχω πει πολλές φορές εγώ. Είναι λογικό. Τώρα φανταστείτε τώρα και με τη δουλειά. Να προλάβετε, να φύγετε, να πάνε να ξεκουραστείτε, να κάνετε ένα μπανάκι. Έχετε και θεματάκι με την πείρα σας μετά. Εσείς έχετε και ένα θεματάκι, θα πείτε πυρίτσα παγωμένη. Αυτό μου το στέλνες και το χειμώνα. Όπω σήμερα δεν ξέρω τι βραδιά είναι, Ταγκή. Μάλλον του Σωτήρος, τι γίνεται, φωτίζουμε. Φωτίζεσαι το μυαλό. Λοιπόν, χρόνια πολλά. Το δάνειο ζωής Φαγιανάκη είναι για τον Σωτηράκη που έχει τη γιορτή του και πίνει τσιπουράκι. Για να προσέξει το τσίπουρο. Δεν ξέρω, εδώ στην πρωτεύουσα κυμαίνεται 29 και εκτός και εντός με τόσες φωτιές και με τόσες φωτιές που είχαμε. 29 με 30 βαθμούς. Επομένως, το τσίπουρο ανεβάζει θερμοκρασία. Λοιπόν, Σωτηράκι μου, για τη γιορτή του λέει πίνει τσιπουράκι φουλ. Λογικό είναι για τη γιορτή του. Ρε μήπως είναι για κάτι άλλο τώρα μόνο για τη γιορτή του. Αποκλείεται για τη γιορτή του. Απ' ένα-δύο, απ' χρόνια πολλά. Μήπως τον καίει και τίποτα άλλο το παλικάρι. Έλα, έλα, τα λέμε όλα. Άκου για τη γιορτή του μόνο τσιπουράκι. Αλήθεια. Κάτι άλλο.

Λοιπόν, είπαμε και ξημερώνει μεγάλη γιορτούλα, έτσι. Μεγάλη γιορτή του Σωτήρος. Να πάρ' το λίγο αλλιώς, ρε Πεντακό μου, δεν το συζητάμε. Πάρ' το λίγο αλλιώς, είναι το επόμενο τραγουδάκι με το Μητροπάνο. Γιατί δεν. Θα βρούμε. Έτσι μου είχε στείλει ένα μηνυματάκι κάτι, δεν θυμάμαι πού πώς. Να το πάρουμε λίγο αλλιώς, γιατί θα βρούμε. Και είναι και για τους επαγγελματίες οδηγούς, έτσι. Το έχουν κι αυτοί. Να το πάρουμε λίγο αλλιώς, δεν το συζητάμε. Γιώργο μου, καλό σου βράδυ. Καλό βράδυ να έχουμε. Λέω να ακούσω το τραγουδάκι σου, λεβέντη μου. Φραουλίτσα, θα το κοιτάξω το τραγούδι, αν και δεν το γνωρίζω τι είναι, αν ταιριάζει με όλο αυτό. Γυρνά το λέω. Δεν είναι ούτε σε έχω ξεχάσει. Το είδα και γραμμένο και μου λες τώρα να το πάω στο εγγλέζικο, να το γυρίσω, να το κάνω. Λοιπόν, θα το δω, θα το δω. Κάνε λίγο υπομονή κι εσύ, την τύχη μου.

Από το Πόρτο Ράφτη, από τον φίλο μας τον Τόλι, έχουμε όμορφες καλημέρες όπως και εσένα. Τόλι μου, ανταποδίδουμε. Ανταποδίδουμε εκεί στο Πόρτο Ράφτη. Τώρα είσαι εκεί πέρα, ταβερνίτσες, το ένα τ' άλλο. Να σε καλά, φίλε μου, Τόλι. Μάκη μου, σ' αρέσει το τραγουδάκι, έτσι. Λέει ρε Μιχάλη, λέει ρε Μιχάλη. Εντάξει τώρα, εντάξει. Μιχάλη, αυτό με το Μητροπάνο. Δεν το κατάλαβα. Μάκη μου, δεν το έχω καταλάβει, θα το δω. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τα λογοδάκια, αν και δεν το ξέρω, για την φραουλίτσα μας, την Τσιρίδα από τον Κολονό. Άκουσε το, μου λέει, και θα δεις. Ελάτε να τα ακούσουμε. Τι να ακούμε. Λοιπόν, εδώ κοντά με τα ξεγνά, λέει, και εγώ δεν και τα χλωρά. Λοιπόν, να τα ακούσουμε, φραουλίτσα, να δούμε τι τραγούδι είναι.

Νομίζω ότι το βρήκαμε το τραγουδάκι, έτσι. Δεν είναι έτσι, αλλά μην χαλάμε χατήρι. Λοιπόν, για το φιλαράκι μου από την Κηφισιά με τις αναμογεννήτριες που πάει και διακοπούλες αύριο. Μάκι μου ήταν το Μητροπάνου Γυαλού. Το τραγουδάκι το άλλο, εμένα δεν με αγάπησε κανείς, ήταν και ένα φιλαράκι άλλο. Εδώ, που έχει στείλει το μηνυματάκι. Όλοι έχουμε τον πόνο μας. Όλοι. Εγώ βάζω πάντα και το Μιχάλη μέσα, μπροστάρι, σε πολλά πραγματάκια. Για να τα ακούσω το 391 την Κηφισιά και σου εύχομαι πάλι να περάσεις όμορφα στις διακοπές σου. Λοιπόν, τα παιδιά που κάνουν και μεταφράσεις εκεί στη Γερμανία, το πολυσμανάκι με την Ελίζαμπεθ. Με την Ελίζαμπεθ. Καλά, πώς το έχω το εγγλέζικο. Καλό ξημέρωμα, μαμαράκι μου, να σε καλά. Καλό βράδυ και στον φίλο μου τον Βασίλη. Βασίλη, να σε καλά. Για σου μπιλάκο μου.

Παναγιώτη μου, μπορεί να είχες κάτι με την δουλειά σου και ασχολία, δεν το συζητάμε. Αν αναφέρεσαι πάνω στο τραγούδι του Οικονομόπουλου, το Μαύρο Χρώμα ακούστηκε. Έχω μάρτυρες εδώ, ρεβέντη μου. Και έκανα και τα σχόλια. Γιατί όντως είναι το τραγουδάκι, εάν αναφέρεσαι πάνω, που μάλλον σε αυτό αναφέρεσαι, κοιτούσα το μηνυματάκι σου. Ναι, ναι. Ακούστηκε το τραγουδάκι με τον Οικονομόπουλο. Για πάμε σε ένα τέτοιο κορίτσι που πίνει τώρα την μπύρα του, να ακούσουμε Σταμάτη Γονίδη. Α, μπύρα πίνει και στην Καλλιθέα ο Νίκος. Νικόλα μου, έλα να τα ακούσουμε, ρε παιδί μου. Καλή ξεκούραση, εύχομαι. Θα ξεκουραστούμε, μη μου αγχώνεσαι. Όχι, Παναγιώτη μου, το τραγουδάκι με τον Οικονομόπουλο, το Μαύρο Χρώμα, ακούστηκε. Μπορεί να τα το βρίσουμε, το στέλνουμε. Και δεν έχω χρόνο, θα το ξανάβαζα. Δεν μ' αρέσει να χαλάω χατήρι. Αλλά δεν γίνεται, δεν υπάρχει χρόνος. Όλα λα. Είναι μια πάρα πολύ ζεστή βραδιά πραγματικά, δεν τα γίνεται. 29 με 30 βαθμούς κυμαίνεται τώρα εδώ. Φανταστείτε. Βράζουμε μέσα μας. Το έχουμε. Να μου πείτε, απαιτώ στις φωτιές. Κάει και όλη η Δυτική Αττική. Τι να κάνουμε.

0: Κάποιος, άλλο κάποιος, κάποιοι βίδερμαν, κάποιοι υπάρχουν, καλοί καπετάνιδες. Κάπου εδώ μια φωτογραφία που έχουν φτιάξει τώρα καλοκαιρινή. Υπάρχουν γυναίκες καπετάνιδες. Μπουμπουλίνα, πάρουμε παράδειγμα την Μπουμπουλίνα. Δεν το συζητάμε, παράδειγμα την Μπουμπουλίνα. Υπάρχουν και τέτοια, δεν θέλουμε να δακρύζουμε για τον οποιοδήποτε λόγο. Να είναι πάντα για καλό σκοπό. Πάντα για καλό σκοπό. Στον φίλο μου τον Βλάση στο Μπραχάμι, έχουμε πάει προς την από εκεί μεριά τώρα. Φουσκοδεντρίες, έτσι. Καλά το λέω. Φουσκοδεντρίες. Καλά το διάβασε το μηνυματάκι. Θα περάσει, λέει παιδί μου, κύμα είναι. Κυματάκι, έρχεται κάποια στιγμή και ηρεμού τα πάντα όλα. Είπαμε, αυτό το μήνα και τον προηγούμενο μας πήγαινε βεντούζα, έτσι. Μας πήγαινε βεντούζα όλο το πλανητικό το σκηνικό. Η σελήνη, μια οδεία σε ελεύθερη πορεία, ελεύθερα από εδώ. Τώρα συνεμπήκε λίγο η Αφροδίτη και είναι καλύτερα τα πραγματάκια.
1: Ανοίξε.
0: Τα ανέφερα με τα ζώδια, το πλανητικό, το σκηνικό, πολύ πιο νωρίς. Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ και για την απόψινή βραδιά, έτσι. Τώρα τα λαγουδάκια λίγο δύσκολο, τα προλαβαίνουμε. Βλάση μου, σε ευχαριστώ, να σε καλά. Φουσκοδεντριές. Ωλαλα.

λοιπόν για την Κατερίνα μας από το Χολαργό. Λοιπόν, τώρα Silver Alert δεν θα βάλουμε για τον φίλο μου τον Βαγγέλη. Εντάξει, ο Βαγγέλης ο χαμπρος είναι. Έχει και τα δικά του, Γιώργο μου. Βαγγελάκης είναι, σόχαμπρος είναι. Τόσα έχει γράψει εδώ πέρα σε μηνύματάκια. Καβάτε, περιμένετε λίγο. Θα τα ακούσουμε. Θέλω να ακούσουμε το ραγουδάκι με την φίλη μας την Κατερίνα από τον Χολαργό. Δώστε μου λίγο, δύο χεράκια έχω, δεν τα προλαβαίνω. Είμαστε κλείσιμο τώρα. Παναγιώτη μου, και εγώ σε ευχαριστώ. Κύριος Καρουμπαλής, σήμερα αγνοείται, σήμερα λαλέρ.

μοναδικός πάντα ο αείμνηστος Βασίλης Καράς. Ο καθένας έχει αφήσει τη δική του παρακαταθήκη και έτσι γίνεται πάντα. Πάντα έτσι γίνεται. Κλείνουμε τα αυτιά μας πάντα στις ειρήνες. Υπάρχουν τα καλά, υπάρχουν και τα. Δεν θέλω να τα αναφέρω. Να ευχηθώ και πάλι χρόνια πολλά και θα τα πούμε και αύριο εμείς έτσι. Χρόνια πολλά, μεγάλη γιορτούλα. Ημερολογιακά πλέον περάσαμε και είμαστε 6 Αυγούστου του Σωτήρος, χρόνια τους πολλά. Είχαμε τον φίλο μας στο Σωτηράκι εδώ πέρα, πλακώθηκε σε τσιπουράκια, καλά έκανε. Ονομαστική του εορτή ήτανε. Στα καλύτερα με τα καλύτερα. More Than Tax, το πρώτο λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο των Αθηνών, τα τελευταία χρόνια βραβευμένο με την χρυσή την πλακέτα, καλυψούς 110, με την Μαρία Μασιλιαράκου και τους συνεργάτες τους εδώ. Επίσης, εύκολο είναι να το βρείτε στο Μενίδη, στο κέντρο του Μενιδίου, η πιτσαρία του Ζεάκη, που δεν είναι απλά μία πίτσα, γι' αυτό κάνει τη διαφορά. Πιτσαρία Ζεάκης Εθνικής Αντιστάσεως 63. Τώρα ανοίγουμε μία λεωφόρο. Εύχομαι καλή αυριανή και ένα μεγάλο ευχαριστώ. Να το λέω μέσα την καρδιά μου, ένα μεγάλο ευχαριστώ τα μηνυματάκια, τη συμμετοχή, την παρέα. Όλο αυτό είναι αμοιβαίο. Έτσι, δεν είναι μόνο το Μιχαλάκι, ο Μιχάλης εδώ. Μιχαλάκι, αφόρμητα μου βγήκε. Ολαλά. Καλό βράδυ. Και όσοι αρχίσετε τώρα και μας φεύγετε σιγά σιγά, φορτώνετε τα αυτοκινητά και τα προπαγκάζ, βάνετε και από πάνω βλέπω τώρα, έχουμε κάτι καινούρια κόλμα, βάνουμε και από πάνω. Να περάσετε όμορφα. Διώξτε το άγχος και την καταπίεση. Φιλιά πολλά, καλή αυριανή.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: μία εφημερίδα, ο Θεός να την κάνει εφημερίδα, είναι η επιτομή της χυδαιότητας και της αθλειότητας. Και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα η εφημερίδα αυτή θα είχε κλείσει. Νομίζω ότι ξέρετε σε ποια εφημερίδα αναφέρομαι. Αναφέρομαι στο Μακελιό.
1: Το χειρότερο απ' όλα είναι το φαινόμενο του ραδιοφώνου. Άκουσα σήμερα μια κασέτα. Σηκώθηκε έντριχε τη κεφαλή μου. Ντράπηκα, αισθάνομαι ντροπή. Το Sky, η πρωινή εκπομπή του Sky. Και σκέφτομαι, ο κύριος Αλαφούζος, ο οποίος αυτήν την ώρα παραπονιέται ότι δίθεν τον αδικό εγώ. Δεν έτυχε ποτέ να ακούσει τι γίνεται. Μα στο χειρότερο χαμετυπίο της Ελλάδος. Δεν γίνεται χρήση αυτή τη γλώσσα. Επιτέλους εναντίον του Έλληνος Πρωθυπουργού, εναντίον της οικογένειας.
2: Θα μιλήσω για τρία λεπτά.
3: Για όσο θεωρείστε στην οικονομία τη συζήτηση.
2: Κύριε Μητσοτάκη, έχω συνειδητοποιήσει, όπως πιστεύω και όλος ο ελληνικός λαός που παρακολούθησε τη σημερινή συζήτηση, το βαθύ στρατηγικό και πολιτικό σας αδιέξοδο. Δεν περίμενα όμως, άλλωστε το συνειδητοποίησε πρώτη και η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Δημιουργήσατε ρήγη συγκίνησης κατά τη διάρκεια της 60 λεπτής ομιλίας σας. Δεν περίμενα όμως ποτέ, πραγματικά, ότι θα φτάνετε στο σημείο σήμερα, εδώ στο ελληνικό κοινοβούλιο, να παριστάνετε το στέφανο χείο της πολιτικής ζωής του τόπου.

0: σας κύριοι. Καλό σας απόγευμα. Είναι ένα δύο μακελάριδες. Η στεντόρια φωνή της αλήθειας. Από εδώ, από το καθημερινό αντισυστημικό δελτίο, θα ακούτε πάντα μόνο την αλήθεια. Και γι' αυτό, για να ακούγεστε και εσείς και να ακούτε τις αλήθειες, θα πρέπει να αντιληφθείτε ότι αυτή η παμφάγα εξουσία του τόπου που καταπίνει τα πάντα στο περασμά της, είτε έχοντας ως συμμάχους τις τεχνητές πυρκαγιές των ανεμογεννητριών, είτε έχοντας ως συμμάχους τους εμπριστές των βουνών, δηλαδή τους ολιγάρχες. Γιατί τα βουνά και τα δάση δεν καίγονται μόνα τους. Ούτε καίγονται από την κλιματική αλλαγή, ούτε καίγονται από τις υψηλές θερμοκρασίες, ούτε καίγονται από τις εξωγήινους. Κάποιοι τα καίνε. Κάποιοι που είναι επαγγελματίες, φωνιάδες του περιβάλλοντος, καίνε τα δάση μας. Το πιο πολύτιμο αγαθό που έχει αυτή την ώρα ένας Έλληνας πολίτης ως σύμμαχο για την ποιότητα ζωής του είναι τα δάση, είναι το περιβάλλον. Είναι αυτό που λένε πάμε στο βουνό να ξεσκάσουμε ή πάμε στη θάλασσα να γυμναστούμε. Ανοίξει λίγο το μάτι μας, αυτό δεν λέμε. Πάμε στο βουνό να αναπνεύσουμε, λέμε. Όταν όμως σου κόβουν, σου διακόπτουν, σου περικόπτουν και στο τέλος σου αφαιρούν τον αναπνευστήρα της ζωής μας, αυτό είναι έγκλημα. Αυτό είναι ανθρωποκτονία, όχι με ενδεχόμενο δόλο. Όχι, ανθρωποκτονία εκ προμελέτης. Βαρύτατη ανθρωποκτόνος διάθεση με εγκληματική συνέργεια τους συνεργούς για να καίγονται τα δάση. Ποιοι είναι αυτοί? Κυρίες και κύριοι, φίλοι πατριώτες και πατριώτησες του Μάχη 99,8, προσπάθησα το μεσημέρι σήμερα και έβαλα, επειδή εσείς είστε έξυπνοι αναγνώστες και έξυπνοι ακροατές, προσπάθησα μέσω της Google να κάνω μία αναζήτηση. Φωτιές ανεμογεννήτριες. Από τα δημοσιεύματα που διάβασα, τα 99% αποκαλούν συνωμοσιολόγους, ψεκασμένους, υπερβολικούς και ανθρώπους των θεωριών συνωμοσίας, όλους αυτούς που επιχειρούν να, όχι να διαπραγματευτούν, να καθιερώσουν μια συγκεκριμένη τεκμηριωμένη ζωγραφία που αφορά την άμεση συνάφεια της ύπαρξης και της παρουσίας και του ριζώματος των ανεμογεννητριών στα βουνά. Από τα 100 δημοσιεύματα που διάβασα, τα 99 λένε ότι όλοι εμείς οι οποίοι παράγουμε αυτές τις θεωρίες είμαστε συνωμοσιολόγοι και ψεκασμένοι. Έχω λοιπόν να τους απαντήσω το εξής. Αυτοί οι οποίοι ξεκίνησαν να κάνουν την παύση εργασιών των συνωμοσιολόγων, που είμαστε εμείς, είναι αυτός ο περιβόητος σύλλογος ανεμογεννητριών επαγγελματιών Ελλάδος. Δηλαδή όλοι αυτοί οι οποίοι ασχολούνται επαγγελματικά με τα φωτοβολταϊκά και τις ανεμογεννήτριες. Η πηγή πλούτου της πράσινης ενέργειας. Αυτοί λοιπόν έχουν βγάλει μια ανακοίνωση στο διαδίκτυο και λένε ότι σε καμιά περίπτωση οι ανεμογεννήτριες δεν σχετίζονται με τις πυρκαγιές στα δάση. Όμως, αυτή, προσέξτε, την ανακοίνωση τη βγάλανε 4 Ιουλίου, πριν τις μεγάλες φωτιές. Όμως, αν ψάξετε θα το βρείτε. Και δεν έχω καμιά διάθεση να διαβάσω την ανακοίνωσή τους. Αυτοί καταργούνται, επισημαίνουν, διαψεύδουν και έχουν φτιάξει τη δικιά τους θεωρία. Δηλαδή, ότι το βασίλειο των ανεμογεννητριών στα βουνά δεν καταστρέφει το περιβάλλον. Είναι το απόλυτο ψεύδος. Τους διαψεύδει η ίδια η διεύθυνση αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού. Η ΔΑΕ της Πυροσβεστικής. Είναι η αντίστοιχη αντιτρομοκρατική, το ανακριτικό τμήμα στην Πυροσβεστική Υπηρεσία. Διεύθυνση Αντιμετώπιση Εγκλημάτων Εμπρισμού. ΔΑΕ. Η οποία καθιερώθηκε, οργανώθηκε, ιδρύθηκε από έναν αντιστράτηγο της πυροσβεστικής, τον κύριο Ανδριανό Γκουρμπάτση. Η ιστορία λοιπόν με την ύπαρξη άνεμο γεννητριών και της αιτιόδους συνάφειας στις πυρκαγιές των βουνών με τους έλικες των ανεμογεννητριών είναι άρρηκτα συνδεδεμένη. Και αυτό το αποκαλύπτει και το χτεσινό πόρισμα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού που λέει το εξής. Η φωτιά που ξεκίνησε από τη Φωκίδα και τη Βιωτία και τους ορεινούς όγκους έχει άμεση συνάφεια με την ηλεκτροδότηση των συγκεκριμένων καλωδίων που είτε έπαιρναν ως διαμετακομιστές την ηλεκτρική ενέργεια που παρήγαγαν οι ανεμογεννήτριες για να πηγαίνουν στη δεξαμενή της πράσινης ενέργειας, είτε από βραχικύκλωμα και σπινθήρα. Το επίσημο πόρισμα της ΔΑΕ είναι, δεν το βγάζω από το κεφάλι μου, από σπινθήρα καλωδίου που έχει άμεση σχέση με τις ανεμογεννήτριες. Και προσπαθούν να κάνουν το άσπρο μαύρο. Για ποιο λόγο? Για να αποσύσουν τις ευθύνες από πάνω τους και να ρίξουν την ευθύνη στους εργολάβους οι οποίοι έφτιαξαν τα καλώδια και όχι στους ιδιοκτήτες των ανεμογεννητριών. Για ποιο λόγο? Θα την πληρώσει ο Δήμαρχος Τηλίδας. Το Δήμαρχος Τηλίδας βάλανε μπροστά. Τον εργολάβο. Και βάλανε και ένα μηχανολόγο μηχανικό. Και χτες που πήγε ο ιδιοκτήτης των συγκεκριμένων ανεμογεννητριών, ο κύριος Ζαφυράτος, που δεν ξέρω, δεν γνωρίζω αν είναι μπροστινός αυτοφοράκιας ή ο ίδιος είναι επιχειρηματίας και κυρίαρχος, κάτοχος και κύριος των συγκεκριμένων μηχανημάτων, γιατί πολύ φοβάμαι ότι από πίσω του κρύβονται τα μεγάλα ονόματα της πλουτοκρατίας, τα μεγάλα ονόματα της ολιγαρχίας των βουνών. Εμείς αυτούς δηλητεύουμε. Δεν ξέρω αν ο κύριος Ζαφυράτος και οι δικηγόροι του που τον εκπροσωπούν τον άφησαν ελεύθερο τον κύριο. Δεν είναι τυχαίο. Και δεν είναι τυχαίες και οι σπότες που ρίχνουν οι δημαρχαίοι και οι υπόλοιποι στους ιδιοκτήτες των ανεμογεννητριών. Γιατί να κυκλοφορούν ελεύθεροι οι ιδιοκτήτες των ανεμογεννητριών, κυρίες και κύριοι? Είναι μείζονος σημασίας το θέμα. Είναι μείζονος σημασίας για την ενημέρωσή μας. Θέλουμε να μάθουμε ποιοι μας καίνε. Δεν προήλθε από ψισταριά, όπως έγινε το 7 που κάηκε η μισή Ελλάδα με 48 νεκρούς στην Ηλία, με 7 νεκρούς στην Αρεόπολη και συνολικά 84 νεκρούς όλη την Ελλάδα. Ήταν η μεγαλύτερη ανθρώπινη τραγωδία μετά το Μάτι. Θέλουμε να μάθουμε, και αυτή είναι η σημερινή εκπομπή, ποιοι κρύβονται πίσω από τις εγκαταστάσεις των ανεμογεννητριών. Ποιοι είναι οι μεγάλοι νταβατζίδες, οι μεγάλοι ιδιοκτήτες, οι μεγαλομέτοχοι των συγκεκριμένων εταιριών. Δεν με αφορά εμένα η ιστορία, εάν προσφέρει πράσινη ενέργεια. Η πράσινη ενέργεια είναι μια μπαρούφα. Μια μπαρούφα. Από τη στιγμή που έχεις πράσινη ενέργεια, από τη στιγμή που υπάρχει διοχέτευση της πράσινης ενέργειας, η οποία υποβοηθά για την ηλεκτροδότηση της χώρας, θέλω να ρωτήσω το εξής. Γιατί τα τιμολόγια του ηλεκτρικού ρεύματος είναι τόσο υψηλά σε κάθε οικογενειακή επιχείρηση, σε κάθε εμπορική επιχείρηση, σε κάθε σπίτι και σε κάθε οικογένεια, από τη στιγμή που έχουμε μια τεράστια παραγωγή πράσινης ενέργειας? Πείτε μου. Να μας απαντήσουν οι αρμόδιοι. Η ΔΕΗ, ο ΔΔΕ, ο Πρωθυπουργός, ο Υπουργός Περιβάλλοντος, ο Υπουργός Ενέργειας. Απαντήστε μας λοιπόν. Αφού παράγουμε τόσο μεγάλη πράσινη ενέργεια, αφού οι ανεμογεννήτριες είναι κυρίαρχες στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, γιατί τα τιμολόγια της ΔΕΗ είναι τόσο υψηλά? Και γιατί τα τιμολόγια των ιδιωτικών εταιριών της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας είναι και αυτά τόσο υψηλά? Γιατί εγώ να πληρώνω σπίτι μου 200 400 ευρώ ρεύμα το μήνα. Υπάρχουν άνθρωποι, υπάρχουν τετραμελείς και πενταμελείς οικογένειες που πληρώνουν από 250 μέχρι 350 ευρώ ΔΕΗ. Γιατί να πληρώνουμε τόσο ακριβά τη ΔΕΗ από τη στιγμή που οι ταβαντζίδες των βουνών και παράγουν την ενέργεια και θησαυρίζουν και μας κλέβουν και στο τέλος μας καίνε. Ποιοι είναι αυτοί? Εδώ δεν έχουμε να αφήσουμε τον ένα να πιάσουμε τον άλλον. Είναι ξεκάθαρα δομημένος ο χάρτης σε όλη την Ελλάδα. Τρεις μεγάλοι ολιγάρχες οι οποίοι κατέχουν κανάλια, ραδιοφωνικούς σταθμούς, εφημερίδες, τηλεοπτικά συγκροτήματα, ασχολούνται με τα καύσιμα και παραλλήλως με τις κατασκευές, τις δημόσιες εργολαβίες, έχουν ρουφήξει το μεγαλύτερο ποσό από το Ταμείο Ανάκαμψης και παράλληλα ασχολούνται και με την πράσινη ενέργεια. Δηλαδή, έχουμε πρώτον την εταιρεία Άκτορας. Ποια είναι η εταιρεία Άκτορας? Δεν θα μιλήσουμε μόνο ονοματεπώνυμα. Η εταιρεία Άκτορας είναι μια ιδιοκτησιακή πυραμίδα στην οποία οι γείτορες είναι δύο καλά παιδιά. Δύο καλά παιδιά. Είναι δύο καλά παιδιά της διαπλοκής. Ο κύριος Μπάκος και ο κύριος Καημενάκης. Αλλά ο Καημενάκης δεν είναι καημένος. Οι δύο αυτοί τύποι λοιπόν, οι ταβαντζίδες του τόπου, έγιναν άνθρωποι Μητσοτάκη. Γιατί? Ρωτήστε τον κύριο Μητσοτάκη. Ξέρετε κανέναν να βγάζει λεφτά και να μην μοιράζει λεφτά στους πολιτικούς? Ξεκινήσαμε από εδώ μια έρευνα, το μαύρο πολιτικό χρήμα. Επί των ημερών του κυρίου Μητσοτάκη, ο κύριος Μπάκος από τις κολλήνες Αρκαδίας, ο σωτήρας της περιοχής, ο εθνικός ευεργέτης της Αρκαδικής γης, που ήταν τσοπάνης, κάτι γουρούνια εξέτρεφε. Γιατί? Όλοι πρέπει να ξέρουμε από πού καταγόμαστε, πώς ξεκινήσαμε. Κι εγώ ξεκίνησα φοιτητής, ένας φοιτητάκος που πάλευα να εξαργυρώσω τα κουπόνια του Πανεπιστημίου για να έχω λεφτά στην τσέπη. Αυτό έκανα. Ο κύριος Μπάκος ξαφνικά μαζί με τον κύριο Καημενάκη έγιναν ιδιοκτήτες ποδοσφαιρικής ομάδος του Αστέρα Τρίπολης. Ευχόμαστε να πηγαίνει καλά και να παίρνει καλές θέσεις στην κατηγορία που παίζει. Έγιναν εφοπλιστές, ιδιοκτήτες τεράστιας εφοπλιστικής αρμάδας. Πού τα κάνανε τα λεφτά? Στον Περσικό κόλπο. Τι κάνανε στον Περσικό κόλπο? Δουλίτσες. Κάποια στιγμή ασχολήθηκε με τον κύριο Μπάκο και τον κύριο Καημενάκη η Αμερικανική δικαιοσύνη, η οποία έρχεται μια ωραία πρωία και λέει: Ελάτε εδώ ρε. Τι κάνετε εσείς εδώ? Λαθρεμπόριο καυσίμων. Τους τα μπήλαρε κατευθείαν η Αμερικανική δικαιοσύνη οικονομικού εγκλήματος. Και έστειλε ραπόρτο στην Αμερικανική πρεσβεία στην Αθήνα. Δεν είναι έτσι, παιδιά? Κύριε Μπάκο, κύριε Καημενάκη, δεν είναι έτσι τα πράγματα? Δεν έστειλε χαρτί? Μα το δημοσιεύσαμε. Σας ψάχνουν για λαθρεμπόριο. Σας συγχώρεσαν? Δεν το γνωρίζω. Έχουν ένα μπροστινό, ο οποίος λέγεται Εξάρχου. Αυτός είναι ο φερόμενος ως διευθύνων σύμβουλος. Εγώ δεν επιτίθεμαι στους επιχειρηματίες. Προσπαθώ να καταλάβω όμως ποιοι είναι αυτοί που λειτουργούν εις βάρος του δημοσίου συμφέροντος. Παιδιά, κάντε τόσα λεφτά θέλετε, είναι δικά σας. Εμείς ούτε τα ζηλεύουμε, ούτε τα μοχθούμε, ούτε ποτέ ζητήσαμε τίποτα από σας. Αντιθέτως, εσείς ζητάτε από μας να μην σας κάνουμε κριτική. Όχι. Εδώ είναι όλοι ενώπιον ίσου μικροφώνου. Πάμε να δούμε λοιπόν τον κύριο Εξάρχου. Ποιος είναι ο κύριος Εξάρχου? Είναι ο μπροστινός του συστήματος. Απέκτησαν το Action 24, απέκτησαν εφημερίδες και περιοδικά, βούτυξαν πολλά λεφτά από ταμείο ανάκαμψης και ξαφνικά αγόρασαν και την εταιρεία Intracat από τον κύριο Κόκαλη, με αποτέλεσμα ο άκτορας αυτή τη στιγμή να έχει γίνει ο υπαρθυμόν ένας μνηστήρας όλων των δημοσίων διαγωνισμών. Πώς ξαφνικά ανδρώθηκαν αυτοί και έγιναν μέσα σε 5-6 χρόνια η απόλυτη κυρίαρχη του τοπίου. Δεν τους έφτανε όμως μόνο αυτό. Έβαλαν χέρι και στο βουνό. Έπρεπε σόνι και καλά να συντονιστούν με τη μεγάλη μάσα. Η μάσα είναι εκεί. Διότι με δύο εργάτες, μη μου πείτε τώρα ότι οι ανεμογεννήτριες δίνουν θέσεις εργασίας, αυτές τις μπούρδες που ακούω, ένας είναι για συντήρηση και ένας είναι να πηγαίνει να βλέπει δύο φορές τη βδομάδα αν δουλεύει ανεμογεννήτρια. Ποιες θέσεις εργασίας, κύριε Μητροπολίτη, κύριε Σημειών Φιδιώτιδος, ποιες θέσεις εργασίας που κάνατε τρισάγιο. Τρισάγιο κάνατε στις ανεμογεννήτριες. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Εξάρχο και να δούμε ποιος είναι αυτός και τι καμπνό φουμάρει.
1: Τύχησε το καμπανάκι στο χρηματιστήριο Αθηνών, σηματοδοτώντας μία νέα εποχή για τον όμιλο
0: Άκτορ. Όταν ακούτε, τύχησε το καμπανάκι, για κομπίνα μιλάμε.
1: Αλέξανδρο Εξάρχου να κάνει λόγο για καινούριο βιβλίο, καινούριο Άκτορ.
0: Συνέχεια ηχούν τα καμπανάκια.
2: Ιωάννα, 57,8 εκατομμύρια νέες.
0: Ακούστε τους δημοσιογράφους που περιγράφουν. Αυτοί είναι υπάλληλοι του Action 24. Δηλαδή είναι δημοσιογράφοι που σιτίζονται. Καταλάβατε, οι σιτιζόμενοι. Ακούστε τους, τα ευχολόγια. Τα ευχολόγια στους εργοδότες.
2: Το μήνυμα της αγοράς ήταν ιδιαίτερα
0: ισχυρό. Ζήτω η ελληνική ανεξάρτητη δημοσιογραφία. Πάρε μεροκάματο και εκθίασε με από το πρωί μέχρι το βράδυ. Λιβάνιζε με. Action 24. Άξιος ο κόπος σας, παιδιά. Άξιος ο κόπος σας.
2: Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Άκτορ, Αλέξανδρος Εξάρχου, χαρακτήρισε τη σημερινή ημέρα ιστορικό ορόσημο για την Άκτορ, επισημένοντας ότι μέσα στους τελευταίους 18 μήνες έχουν εισρεύσει στον όμιλο κεφάλαια ύψους 1,3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Όπως είπε, η Άκτορ είναι πλέον η μεγαλύτερη κατασκευαστική εταιρεία στην Ελλάδα και μία από τις ισχυρότερες εταιρείες υποδομών στην νότιο-ανατολική Ευρώπη. Ο όμιλος πλέον είναι πλήρως κεφαλοποιημένος με επενδυτικά πλάνα ύψους 3 δισεκατομμυρίων ευρώ έως το 2031.
1: Σε ευχαριστώ πολύ και να παρακολουθήσουμε τη δήλωση ο Αλέξανδρος Εξάρχου.
3: Η Άκτορ, ξέρετε.
0: Έλα, μεγάλε, πες με δικά σου λόγια.
3: Δεν είναι μόνο τα χρήματα, δεν είναι η μετοχή.
0: Με δικά σου λόγια.
3: Η Άκτορ υπήρξε πάντα η μεγαλύτερη κατασκευαστική εταιρεία στην Ελλάδα. Πέρασε ένα διάστημα με περιπέτειες. Σήμερα το τελείωσε. Τελείωσαν οι περιπέτειες της Άκτορ οριστικώς. Η Άκτορ ξαναήρθε στη θέση που όφιλε να είναι, η μεγαλύτερη κατασκευαστική εταιρεία στην Ελλάδα και μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες υποδομών στην νοτιολογική Ευρώπη.
0: Έλα, μεγάλε, πες τα μόνο σου, δικά σου λόγια. Βαράτε τα καμπανάκια, βαράτε τα καμπανάκια. Τα κορόιδα να είναι καλά, εδώ εμείς που πληρώνουμε 4 εκατοστάρια το μήνα στη ΔΕΗ. Έτσι!
3: Εξαιρετικά σημαντική ημέρα.
0: Πάρτονε! Πάρτονε, τον άκουσα! Αυτός είναι ο κύριος Εξάρχου. Εγώ δεν έχω κάτι με τις επιχειρηματίες. Ίσα-ίσα. Είμαι υπέρ του επιχειρήν στη χώρα. Διότι αν δεν υπάρχει επιχειρήν, υπάρχει πτωχεύειν. Αλλά πώς ξαφνικά αυτοί οι τύποι παίρνουνε την Αττική Οδό, παίρνουνε τους δημόσιους δρόμους, παίρνουνε τον Ε65, παίρνουνε το ένα, παίρνουνε το άλλο. Πώς κυριαρχούν οι τύποι αυτοί και σε 5 χρόνια έχουν βγάλει εκατοντάδες δισεκατομμύρια ευρώ και ο ελληνικός λαός δεν περνάει καλά. Γιατί μας καίνε τα δάση. Αποδεικνύεται από την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού ότι το δάσος κάηκε, η φωτιά ξεκίνησε από τις ανεμογεννήτριες του κυρίου Εξάρχου, του κυρίου Μπάκου και του κυρίου Καημενάκη. Και αν δεν ξεκίνησε τώρα, είχε ξεκινήσει πριν από ένα χρόνο. Πάμε στον επόμενο μεγάλο ταβάτζι της χώρας. Προσέξτε πώς διαρθώνεται στην Ελλάδα η διαπλοκή. Ο δεύτερος μεγάλο ταβάτζις του τόπου λέγεται Περιστέρης. Είναι αυτό που λέμε και χίλια περιστέρια, να μου κρατούν τα χέρια. Ο Περιστέρης είναι ιδιοκτήτης ΓΕΚ Τέρνα. Παλιά, όταν είχα επισκεφτεί τον κύριο Εμφιατζόγλου, έναν αποτυχόντα επιχειρηματία εργολάβο, ο οποίος επί της εποχής όμως του Καραμαλή, έκανε μεγάλες δουλειές. Μετά τον πήρε και τον σήκωσε. Σε συνέντευξη που μου είχε δώσει, η οποία υπάρχει στο διαδίκτυο, μου είχε πει για τον κύριο Περιστέρη. Ο κύριος Περιστέρης είναι ο δεύτερος μεγάλος εργολάβος των βουνών. Θα πρέπει να λέμε τις ειδήσεις με το ονοματεπώνυμό τους. Εγώ δεν είμαι υπάλληλος κανένας, δεν με ταΐζει κανένας. Εάν καταλάβω ότι είμαι ψιλοταϊσμένος, θα σκοτώ και θα φύγω. Εγώ θέλω να έχω μια σταθερή δημοσιογραφική επαγρύπνηση. Μου το επιτρέπουνε, την έχω. Δεν μου το επιτρέπουνε, άντε γεια σας. Κάποιοι τα υπομένουν όλα. Γιατί ρε παιδιά, επειδή σας πήραν τα χρόνια και εγώ. Και εγώ μεγάλος είμαι, δεν είμαι μικρός. Γιατί να ρίξω νερό στο κρασί μου. Περιστέρης λοιπόν. Μου λέει ο Εμφιετζόγλου κάποτε σε μια συζήτηση που είχαμε, δημόσια συζήτηση. Ξέρεις ποιος είναι ο Περιστέρης? Όχι. Ξέρεις πώς έφτιαξε τη Γεκτέρνα? Όχι. Είχε μία τσάντα μαύρη στην οποία μέσα είχε μετρητά. Διαβάστε, ακούστε την συνέντευξη που είχα πάρει στον κύριο Εμφιετζόγλου. Και τι είχε μέσα, του λέω, κύριε πρόδρομε? Μετρητά, μου λέει. Και τι τα έκανε τα μετρητά? Αυτό, μου λέει, αυτός γύριζε μόνο νύχτα. Ήταν άνθρωπος της νύχτας. Γύριζε τη νύχτα με μία μαύρη τσάντα και δωροδοκούσε τους πολιτικούς. Για να παίρνει δημόσια έργα, για να παίρνει εργολαβίες, για να σπάσει τους διαγωνισμούς στα 10 κομμάτια και για να μπορεί να καθιερωθεί στον χώρο. Μα του λέω, θα σου κάνει μήνυση με αυτά που λες. Αν τολμήσει, ας μου κάνει. Ο κύριος Περιστέρης, παραδόξως, δεν του έκανε μήνυση του κύριε Φετσόγλου. Ούτε εμένα. Γιατί να μου κάνει εμένα? Ακούστε τον κύριο Περιστέρη, το δεύτερο μεγάλο νταβατζή των ανεμογεννητριών του βουνού, που επιδιώκουν να μας πείσουν οι επιχειρηματίες που έχουν φτιάξει και σύλλογο σαν ανεμογεννήτριες, ότι εμείς είμαστε ψεκασμένοι και συνωμοσιολόγοι. Να πάτε να τα πείτε αυτά στην πυροσβεστική υπηρεσία που έβγαλε το πόρισμα. Σε αυτούς δεν τα πείτε. Και μάλιστα εδώ υπάρχει και ένα άλλο, μια άλλη βρωμιά η οποία έγινε. Σε κάποια ανακοίνωση που έβγαλε ο κύριος Βαρθακογιάννης, πώς λέγεται αυτός, ο Βαρθολούρης, Βαρθομούρης, δεν ξέρω πώς λέγεται αυτός, που είναι εκπρόσωπος της πυροσβεστικής, τι είπε? Προσπάθησε να αποστασιοποιηθεί από την έρευνα της ΔΑΕ, όπως κάνανε και στα Τέμπη. Α, λέει, η φωτιά δεν ξέσπασε από τις ανεμογεννήτριες. Ο κρατικός υπάλληλος του πυροσβεστικού σώματος. Η φωτιά, λέει, ήταν 500 μέτρα μακριά από τις ανεμογεννήτριες. Ναι, ρε φίλε, τα καλώδια πού ήταν όμως? Εγώ πήγα και άπλωσα τα καλώδια στο βουνό. Εγώ πήγα και άπλωσα τα καλώδια στο βουνό. Ή ανεμογεννητριάδες. Ο κύριος Περιστέρης, ο οποίος έχει και μια δεύτερη ιδιότητα. Στην εταιρεία Γεκτέρνα, ο δεύτερος στην τάξη, ισχυρός ανήρ, είναι ο κύριος, ο οποίος είναι πεθερός κύριος Γουρτζής. Ο οποίος είναι πέθερος του κυρίου Γεραπετρίτη, του Υπουργού Εξωτερικών. Δηλαδή, συσσωρεύτηκαν μέσα σε 5 χρόνια όλες οι δουλειές στον Περιστέρη. Διότι ο κύριος Γεραπετρίτης φρόντισε για τον πεθερό του. Είναι απλά τα πράγματα. Το ερώτημα είναι πώς είναι πεθερός του. Έχει παντρευτεί την κόρη του Γουρζή, του νούμερο 2. Του νούμερο 2 του πειρατή των βουνών. Γιατί πειρατές των βουνών είστε. Θα αποζημιώσετε τους κατοίκους για την καταστροφή που επιφέρατε. Θα αποζημιώσετε τους κατοίκους για το οξυγόνο που τους κόψατε. Γιατί σήμερα βγήκε ο κ. Μητσοτάκης και μας είπε, εξήγηλε μέτρα. Τι μέτρα? Μέτρα κοροϊδίας. Μέτρα κοροϊδίας. Ας τα πω σε λίγο. Τα ακούσατε. Η κόρη του κυρίου Γουρζή, του άμεσου συνεργάτη, του αρχιπειρατή των βουνών, του Περιστέρη, και του μεγαλοεργολάβου δημοσίων έργων, του Μπόμπολα, του νέου Μπόμπολα της κυβέρνησης, ο νέος Μπόμπολας. Ο κύριος Περιστέρης είναι ο νέος Μπόμπολας. Θυμάστε τη συνάντηση στο Πεντελικό παραμονή εκλογών του Μακαρίτη, του Γιώργου, του Μπόμπολα, με τον Γιωργάκη του Παπανδρέου, που του χτύπαγε την πλάτη και του έλεγε τι θα κάνει όταν βγει πρωθυπουργός? Στο Πεντελικό τους φωτογραφίσανε παραμονή εκλογών. Ο Νταβατζής έλεγε στο μέλλοντα πρωθυπουργό τι θα κάνει στη χώρα και πώς θα την κυβερνήσει. Τον κύριο Μπόμπολα τον έβλεπα κάθε μέρα που πήγαινε σε εγκαταστάσεις του έθνους. Άξιος, φρεσκοξυρισμένος, στουμαρισμένος στην πένα. Και έμπαινε στις μεγάλες εγκαταστάσεις του έθνους, εκεί στη μεταμόρφωση Χαλανδρίου. Ο νέος Μπόμπολας του κυβερνητικού οργανισμού της μαφίας είναι ο κύριος Περιστέρης. Βαράει καμπανάκια για αυτός. Ακούστε τον. Δοξάστε τον.
4: Καλημέρα και από μένα.
0: Καλημέρα.
4: Καταρχάς θέλω να ευχαριστήσω εκ μέρους των εταιριών μας, τον Υπουργό, τον κύριο Παπασταύρου.
0: Βέβαια.
4: Το Σεβασμιότατο.
0: Βέβαια.
4: Τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
0: Αλίμονο.
4: Τον Γενικό Γραμματέα τον κύριο Γραφάκο.
0: Βέβαια.
4: Την τοπική αυτοδιοίκηση που παρέστη σήμερα στην.
0: Ποιο είναι το θέμα?
4: Εγένεια της εμπορικής
0: δουλειάς. Ότι ο Περιστέρης πήρε όλη την ανακύκλωση των σκουπιδιών στην Πελοπόννησο.
4: Επειδή θα.
0: Γιατί ήταν η καλύτερη εταιρεία. Γιατί ήταν η καλύτερη εταιρεία.
4: Παραλαμβάνει αργότερα θα πει και ορισμένα ελάχιστα τεχνικά στοιχεία. Εγώ θα μείνω μόνο σε ένα πολύ σύντομο ανέκδοτο, όπως λένε. Γιατί περί ανεκδότου πρόκειται. Το έργο αυτό δημοπρατήθηκε το 2013. Εν τω μεταξύ συνέβησαν τα εξής. Άρχισε να υπερισχύει η άποψη ότι θα ήταν μια καταστροφή περιβαλλοντική για την Πελοπόννησο να γίνουν αυτά τα έργα. Βέβαια, τα σκουπίδια που γινόταν ανατροπή από τα φορτηγά στα διάφορα απόμερα σημεία και βρωμάγανε και καιγότανε, δεν ήταν καταστροφή. Δεύτερον, ότι ήταν υπερδιαστασιολογημένο το έργο, ότι πρόκειται περί μια φαραωνική κατασκευή και σύλληψη, διότι τα απόβλητα, τα στερεά απόβλητα τη περιφέρεια Πελοποννήσου σε καμιά περίπτωση δεν μπορούσαν να περάσουν τι 80.000 τόνου τον χρόνο.
0: Ρε τον Παγάσα, πώ τα λέει έτσι.
4: Εμεί του είπαμε.
0: Ρε τον Παγάσα. Κύριε Περιστέρη, πώ τα λε έτσι όλα. Δηλαδή εσύ πήρε το διαγωνισμό, παιδιά, είναι. Ακούστε, ρε, ακούστε λίγο, ρε, κουτορνίθια. Μιλάμε για εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ.
4: Είναι.
0: Ανακύκλωση σκουπιδιών, κομποστοποίηση.
4: Από αυτά που, για τα οποία έχει διαστασιολογηθεί μονάδα, πλησιάζουν ήδη τους 240-250 χιλιάδες τόνους το χρόνο, όχι 80 που λέγανε.

0: Νούμερο 2 στην εταιρεία του.
1: Τον κύριο Παπασταύρου, τον ευχαριστήσω βέβαια.
2: Στήριξε την ολοκλήρωση του έργου. Ιδιαίτερη μνήμα θέλω να κάνω στις προηγούμενες περιφερειακές διοικήσεις.
0: Βέβαια.
2: Όπως είπε και ο υπουργός, τον κύριο Νίκα και τον κύριο Τατούλη. Στο Φόσδα και σε όλους αυτούς που συνέδραμαν ενάντια στις κραυγές.
0: Βέβαια.
2: Που ογκόντανε.
0: Βέβαια. Ο κόσμος είναι.
2: Βεβαίως, για να ευλογήσω και τα γένια μας.
0: Ευχαριστώ
2: πάρα πολύ. Εκ μέρους μου και τον κύριο Μαρακουδάκη και τον κύριο Γραφιώτη.
0: Έτσι.
2: Που σαν τέρα ενεργειακή, μέλος του ομίλου για εκτέρνα.
0: Και αρπάξατε τη δουλειά.
2: Και φτάσανε το.
0: Και αρπάξατε τη δουλειά.
2: Οπότε είναι το δεύτερο έργο της εταιρείας μας.
0: Εγώ με την αξία μου.
2: Που λειτουργεί κατά
0: και ο πρόδρομος, ο κύριο πρόδρομος, τι μου έλεγε εμένα. Ότι με τη μαύρη, τη μαύρη τσάντα, λέει, γύρναγε τη νύχτα.
2: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Και μίζωνε και δωροδοκούσε τον πολιτικό κόσμο για να παίρνει τις δουλειές. Ο κύριο πρόδρομος, γιατί δεν του κάνανε μήνυση και αγωγή. Να μας κάνεις εξενάγηση, ναι. Ακούστε, παιδιά, πάρτονε. Πάρτονε.

0: μέσα σε μία νύχτα ο Εξάρχου, ο Μπάκος, ο Γουρνοποιός, με τα γουρνοτσάρουχα γύρνα και τις κολλίνες. Και έγινε ο Μέγας. Ρε παιδιά, εγώ δεν ζηλεύω τα λεφτά σας, δεν τα φωνώ. Μακάρι να τα έχετε και να τα σκορπάτε. Το ερώτημα είναι, ως διαμεσολαβητές, ως ενδιάμεση της κοινής γνώμης, που έχουμε ένα μικρόφωνο και λέμε εδώ πέρα κάποιες αλήθειες, σε τι βοηθήσατε το δημόσιο συμφέρον? Σε τι βοηθήσατε την Ελλάδα? Σε τι βοηθήσατε το εθνικό συμφέρον? Πείτε μου κάτι που κάνατε και βοηθήσατε το εθνικό συμφέρον. Και μου πείτε για τους δρόμους. Γιατί αυτούς τους δρόμους ο ελληνικός λαός έχει χρυσοπληρώσει. Είναι δυνατόν? Θα θέλω να πάω να δω τη μάνα μου και να φύγω από την Αθήνα για να πάω στη Σπάρτη και να πληρώσω 30 ευρώ διόδια? Άρα λοιπόν, βουλώστε το, σκάστε, σταματήστε, πάψτε, παλιοκλεφταράδες που έχετε εκδίσει το ελληνικό λαό, που για να πας από εδώ μέχρι Θεσσαλονίκη πρέπει να πληρώσεις 50 αρκοδιόδια. Πόσα λεφτά βγάζετε ένα θεόφοβη την ημέρα? Και όχι μόνο αυτό, δώσανε στον ίδιο εργολάβο την εκμετάλλευση Αττικής Οδού για 27 χρόνια, λες και πουλάγανε το χωράφι του μπαμπούλι τους. Του παππούλι του στο χωράφι το πουλήσανε. Για 3,5 εκατομμύρια. Και θα βγάλουν μέσα σε μια 17ετία, 27ετία, τα 1.500 χρήματα από τα διόδια μόνον. Και όχι μόνο αυτό. Τώρα που θέλουν να ανακόψουν και την κίνηση από την Αττική Οδό, που φρακάρει αυτός ο κολόδρομος εκεί πέρα, για να βγεις στην έξοδο 8, κάθε μέρα το ίδιο. 5-10 λεπτά καθυστέρηση, 15 λεπτά στο τούνελ της Πεντέλης, 25 λεπτά να πας από την Αττική Οδό στο αεροδρόμιο με καθυστέρηση 25 λεπτών. Τι φτιάξατε. Και όχι μόνο αυτό, αλλά λένε ότι θα κάνουν μια δολιχοδρομία εκεί, μια παράκαμψη για τη γέφυρα της μεταμόρφωσης, για να μην πείζουν οι δρόμοι, και θα πληρώσει πάλι το ελληνικό δημόσιο το χρήμα της ανακατασκευής. Πάμε στο τρίτο πουλάκι. Τα τρίτα πουλάκια είναι οι μπακοκαϊμενάκηδες, τα μεγάλα αφεντικά του τόπου. Να ρωτήσω κάτι τον κύριο Μπάκο, τον κοτοχωριανό μου από τις κολλίνες Αρκαδίας, που έβοσκε τα γουρούνια. Αυτή ήταν η δουλειά του. Τροφέας χείρων. Δεν είναι κακό να είσαι αυτοδημιούργητος. Τα λεφτά που τα βρήκατε, πού δεν έσκες κάνετε? Από πού βγήκαν τα λεφτά? Και γιατί σας κυνηγάνε οι Αμερικανοί? Εσείς σας κυνηγάνε οι Αμερικανοί, εσείς κυνηγάτε μας στα βουνά. Εσείς βάζετε φωτιά στα βουνά για να σβήσετε τη φωτιά που σας άναψαν οι Αμερικανοί. Το πολύ παράξενο της υπόθεσης, ξέρετε ποιο είναι? Ότι τον κύριο Εξάρχου που τον κυνηγάει η Αμερικανική δικαιοσύνη, μαζί με τον κύριο Λάθρο Μπακοκαϊμενάκη, έτσι τους αποκαλώ εγώ αυτούς. Γιατί το λέει ξεκάθαρα οι Αμερικανοί, κανένα λαθρεμπόριο πετρελαίο. Οι Αμερικανοί το λένε, το λέω εγώ. Να πάτε τα βάλετε με τη CIA. Το παράξενο είναι ότι αυτοί φτιάξαν και μια τράπεζα, τη λεγόμενη Credia Bank. Εκεί ο κύριος Εξάρχου έβαλε τη σύζυγό του, την κυρία Βρετού, υπεύθυνη. Έλα όμως που ήρθαν κάποια πουλάκια και μου είπανε ότι η συγχώνευση που έγινε με τη δεύτερη τράπεζα, την Attica Bank, ήταν μια αμαρτωλή ιστορία. Της καταφάγαν τα λεφτά και πλήρωσε το κράτος όλη την κρατική χρηματοδότηση της Attica Bank, η οποία ήταν κρατική τράπεζα του Ταμείου των Πολιτικών Μηχανικών, και μέσα σε μια νύχτα ιδιωτικοποιήθηκε και συγχωνεύτηκε με την Credia Bank. Ήταν απίστευτα σκανδαλώδες το τοπίο. Μάλιστα, ένας παλιός συνεργάτης του Μητσοτακέικου μου σφύριξε ότι τα λεφτά που βάλανε στην Credia Bank, στην Άττικα και στην Credia Bank για να γίνει συγχώνευση, ήταν από θυγατρικές τους εταιρείες, κάτι που απαγορεύεται από τον νόμο. Και περάσανε μια σκανδαλώδη νομοθετική απόφαση για να φτιάξουν την Credia Bank, η οποία είναι το νέο σκάνδαλο Κοσκοτά. Για να ακούσουμε πως στην περιοχή της Αρκαδίας τους πειρατές των βουνών τους έχουν εθνικούς ευεργέτες. Ακούστε τι κάνουν. Ακούστε τι κάνουν για να τους ανάβουν κεράκια στην Αρκαδία. Στους ολιγάρχες. Ακούστε.
1: Την δωρεά που έκαναν οι ιδιοκτήτες του Αστέρα, ο κύριος Μπάκος και ο κύριος Καϊμενάκης,
0: δίνουν
1: ένα χρόνιο πρόβλημα που αφορά την ίδρυυση δύο κοινοτήτων
0: τους
1: του Δήμου
0: μας, της Κορίνης
1: και της Αγίας Βαρβάρας.
2: Η ιδιωτική πρωτοβουλία βγάζει για μία ακόμη φορά από το ΑΔΕ.
0: Αυτή που μιλάει είναι δημοσιογράφος που πληρώνεται από τα αφεντικά
2: της. Οι ιδιοκτήτες της μεγάλης ποδοσφαιρικής ομάδας της περιοχής του Αστέρα, οι κύριοι Μπάκος και Καϊμενάκης, συνεχίζοντας την άψογη συνεργασία με τους φορείς του τόπου, προσφέρουν εντελώς δωρεάν για 30 ολόκληρα χρόνια προς χρήση
0: 30 μια χρόνια δική του ιδιώτρηση. Ο Παπαδόπουλος πήγε το νερό κάτω, τώρα το πήγε ο Μπάκος ο Καϊμενάκης. Οι νέοι Παπαδόπουλοι είναι αυτοί.
1: Από τη γεώτρηση τη συγκεκριμένη των κυρίων Καϊμενάκη και
0: Μπάκο. Τόσο μιλάει είναι ηθήνων της τοπικής αυτοδιοίκησης, σαν το Δήμαρχος Τηλίδος που είχε 18 εταιρείες.
1: Στις δύο κοινότητες που είπαμε, η επένδυση για το δίκτυο, το έργο για το δίκτυο είναι περίπου 900.000 ευρώ. Θα γίνει, όπως καταλαβαίνετε,
0: Πάρτο.
1: Τον επόμενο μήνα.
0: Πήραμε μια γεύση. Καταλάβατε και τις θεωρούν σωτήρες στον τόπο τους. Γιατί έρχονται και κατακλέβουν και καταληστεύουν τον ελληνικό λαό και πάνε και κάνουν ευεργεσίες στην περιοχή τους για να τους θεωρούν εθνικούς σωτήρες. Αυτό που κάνουν όλοι. Παπάδες, εφοπλιστές, επιχειρηματίες. Και κατά τα άλλα, όταν καίνε τα βουνά, καταστρέφουν τον τόπο, δεν μιλάει κανένας. Πάνε να τους βγάλουν λάδι με την τελευταία φωτιά. Το πόρισμα της ΔΑΕ είναι ξεκάθαρο. Τα καλώδια των ανεμογεννητριών έκαψαν την περιοχή. Δεν θα ησυχάσουμε αν δεν πάτε φυλακή. Δεν με νοιάζει. Πάτε δεν πάτε. Είμαι υποχρεωμένος να κάνω τη δουλειά μου. Να ακούσουμε ένα τραγούδι για να επανέλθουμε.

0: Είναι η Ραδιομακελάριδες, τεντόρια φωνή της αλήθειας. Τετάρτη απόγευμα. Όσοι ακούτε την εκπομπή σε επανάληψη τις μεταμεσονύχτιες ώρες, δεν λογίζονται ειδήσεις με χρονικό προσδιορισμό. Μόνο το περιεχόμενο τους θα κρατάτε. Δεν θα κρατάτε την ώρα. Γι' αυτό, επειδή λέω την ώρα τώρα της ζωντανής μετάδοσης, είναι 5.17 και 48. Και πριν από λίγο ενημερωθήκαμε ότι υπάρχει μία διακοπή δρομολογίων στη γραμμή Νόη Χαλκίδα λόγω φωτιάς. Έχει ακινητοποιηθεί μία αμαξοστοιχεία κοντά στον Αγιώργη και μεταφέρεται με εφεδρική μηχανή ντίζελ στην Νόη. Από τη μία κατέαρτο ταλαιπωρείται ο κόσμος, γιατί η αμαξοστοιχεία 1547 Χαλκίδα Αθήνα, κατόπιν εντολής πυροσβεστικής και του ΟΣΕ εξαιτίας φωτιά που εκδηλώθηκε στις γραμμές. Φωτιά που εκδηλώθηκε στις γραμμές. Για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο εκδηλώθηκε φωτιά στις γραμμές? Εκδηλώθηκε φωτιά στην περιοχή εξαιτίας φωτιάς που εκδηλώθηκε στις γραμμές του τρένου. Η αμαξοστοιχεία κινητοποιήθηκε και εκεί κατευθύνθηκαν λεωφορεία της εταιρείας, φανταστείτε την ταλαιπωρία του κόσμου τώρα με τη ζέστη, προκειμένου να παραλάβουν με 94 επιβάτες και να τους μεταφέρουν στον προορισμό τους. Μέχρι νεοτέρας, όλα τα δρομολόγια στη διαδρομή Νόη Χαλκίδα Νόη θα υποκατασταθούν με λεωφορεία. Διευκρινίζεται ότι τα λεωφορεία δεν θα πραγματοποιούν στάσεις στους σταθμούς Δήλες και Αγιώργης. Συνεχώς προβλήματα με τη Hellenic Train. Με την εταιρεία της μαφίας, της ιταλικής μαφίας. Καπατόρτο. Καπαπόρτο, κατατόρτο, πώς το λέγανε αυτό, ναι. Που κατέθεται στην εξεταστική. Δεν ήξερε τίποτα. Και την ίδια ώρα η εφημερίδα μας δημοσίευε φωτογραφίες του την ώρα που τον συλλαμβάνουν για επαφές με τη μαφία. Η Κόζα Νόστρα είχε επαφή με το διευθύνοντα σύμβουλο της Hellenic Train. Εμείς βγάζαμε τις φωτογραφίες στη δημοσιότητα και την ώρα που τις βγάζαμε στη δημοσιότητα, μετά την ομαδική δολοφονία των Τεμπών, στην Εξεταστική Επιτροπή αυτός έκανε τον καμπόσο, ότι δεν ήξερε τίποτα. Και όχι μόνο αυτό, αλλά ενώ γνώριζε ο κύριος Τσίπρας το ποινικό του Μητρώο, στην κυβέρνηση 15-19, πουλήσανε τον ΟΣΕ στους Ιταλούς μαφιόζους έναντι πινακίου φακής. Ο κύριος Τσίπρας, αυτός που έρχεται τώρα να ξανασώσει την Ελλάδα, έναντι πινακίου φακής, ξεπουλήθηκαν οι σιδηροδρομικές γραμμές. Και ενώ μας είχαν πει ότι θα φέρουν καινούρια βαγόνια, θα πηγαίνουμε, λέει, και θα θυμάστε που διαφήμιζαν το θέμα στα κανάλια των Ταβατζίδων που χόρτασαν χρήμα με τη λίστα Πέτσα, που έδειχναν τα οτομοτρείς, τις φοβερές γρήγορες αμαξοστοιχίες που θα μας πήγαιναν από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη σε 2,5 ώρες. Και μετά έγινε το έγκλημα των Τεμπών. Ο κύριος Τσίπρας, ο κύριος Παπάς, ο Μακαρίτσοφ Λαμπουράρης, ο Πολάκης δεν ήξερε τίποτα, που τώρα βγαίνει και κάνει τον καμπόσο, ούτε για τους νεκρούς 104, που ήταν σύσκεψη εκείνη τη νύχτα και κάναν το μεγάλο θέατρο, ότι δεν ξέραν ότι υπήρχαν 104 άνθρωποι τουλάχιστον καμένοι. Δεν ξεχνιούνται, κυρίες και κύριοι, αυτά. Δεν ξεχνιούνται! Και πάω σε ένα άλλο θέμα, πολύ μυστήριο και πολύ περίεργο. Μου κατήγγειλαν το πρωί οι συνεργάτες μου στο γραφείο υποδοχής καταγγελιών στην εφημερίδα μας ότι κάτι περίεργο συμβαίνει με την κηδεία του Ευπατρίδη από άλλο μέταλλο, όπως τον αποκαλούν, του τελευταίου καραμανλικού υπουργού της Νέας Δημοκρατίας, του μεγάλου αριστοκρατικού πολιτικού οίκου των Βαρβιτσιώτιδων. Οι Βαρβιτσιώτιδες είναι μια οικογένεια που είχαν προσφέρει στην Ελληνική Επανάσταση, αναμφίβολα. Όμως υπάρχουν και κάποιες μελανές κοιλίδες στη νεότερη ελληνική ιστορία. Υπάρχουν κοιλίδες όσον αφορά τους πρόγονους της οικογένειας Βαρβιτσιώτη της κατοχής. Γι' αυτό θα αναφερθούμε σε άλλο σημείο της εκπομπής. Όταν έχουμε στα χέρια μας όλη την ιστορική έρευνα για την οικογένεια Βαρβιτσιώτη. Όλη την ιστορική έρευνα της κατοχής για την οικογένεια Βαρβιτσιώτη και στο πόσον οι Βαρβιτσιώτηδες ήταν αγωνιστές και επαναστάτες και αντιστασιακοί στην κατοχή. Θα το δούμε γι' αυτό. Εκείνο όμως που πρέπει να ξεχνάμε είναι ότι προχτές πέθανε ο τελευταίος καραμαλικός υπουργός της Δημοκρατίας, ο Μπαρμπαγιάννης ο Βαρβιτσιώτης. Αποδόθηκαν τιμές σχεδόν πολιτικού ήρωα σε ένα μέτριο πολιτικό. Και δεν κατάλαβα γιατί τέτοια κινητοποίηση του κρατικού μηχανισμού για την οικογένεια Βαρβιτσιώτη. Μια πάμπλουτη οικογένεια της χώρας. Πριν από λίγες ώρες το πρωί μου είπαν οι συνεργάτες μου στην εφημερίδα ότι η κηδεία του τέος υπουργού Ιωάννη Βαρβιτσιώτη έγινε δημοσία δαπάνη. Πάλι μπλέξαμε με τις κηδείες δημοσία δαπάνη. Η κηδεία του Μακαρίτη του Σουβλιά, ο οποίος ήταν ο συνομολογητής των Ταβατζίδων και χόρευε, υπάρχουν περιβόητες φωτογραφίες, χόρευε Καλαματιανά και Τσάμικα μέσα στα γραφεία του Άκτορα, του Μπόμπολα, όταν κλείστηκαν οι μεγάλες δουλειές με το Μακαρίτη του Σουφλιά, Μπουμπούκι και Σουφλιάς, τεράστιος υπουργός της Νέας Δημοκρατίας με τεράστια προσφορά στη χώρα, με τη διαφορά που δεν ξέρουμε που πήγαν οι μίζες αυτών των εργολαβικών έργων. Μου είπαν λοιπόν ότι η κηδεία του Ιωάννη Βαρβιτσιώτη έγινε δημοσία δαπάνη. Ακόμα δεν υπάρχει δημοσιοποίηση ποιος καλύπτει τα έξοδα της κηδείας. Ακούστε, γιατί είναι πολύ σημαντικό το θέμα. Για μένα τουλάχιστον. Είναι ηθικό θέμα που αφορά και την οικογένεια. Τον κύριο Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, τον γιο του Γιάννη Βαρβιτσιώτη και τον κύριο Θωμά Βαρβιτσιώτη με τη γνωστή εταιρεία VNTO, η οποία έχει σχέση και την ομάδα αλήθειας. Έχει σχέση και με την ομάδα αλήθειας. Μου είπαν λοιπόν ότι η κηδεία γίνεται δημοσία δαπάνη. Επειδή παραξενεύτηκα, πήρα τηλέφωνο σαν δημοσιογράφος, σαν ρεπόρτερ, τον υπεύθυνο του γραφείου κηδειών, για να μάθω αν η κηδεία έγινε δημοσία δαπάνη. Όμως, ο υπεύθυνος του γραφείου κηδειών, τσαντισμένος, πολύ εκνευρισμένος, ίσως τον ξύπνησα τον άνθρωπο, συγγνώμη, ήταν σε διακοπές, να του ζητήσω συγγνώμη, εγώ πήρα ως ρεπόρτερ να τον ρωτήσω κάτι. Το ρώτησα λοιπόν τον άνθρωπο, δεν έχει σημασία το όνομά του. Είναι μέλος και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Καλά να είναι ο άνθρωπος. Και τον ρώτησα αν η κηδεία έγινε δημοσία δαπάνη. Μου απάντησε πολύ απότομα ότι όχι, η κηδεία δεν έγινε δημοσία δαπάνη. Έγινε με έξοδα τα οποία θα πληρωθούν από την οικογένεια Βαρβιτσιώτη. Δεν τον πήρα όμως μόνο γι' αυτό. Τον πήρα γιατί πιθανότατα ανταγωνιστές του συγκεκριμένου ανθρώπου, ο οποίος είναι και παράγων της τοπικής αυτοδιοίκησης και τελετάρχης γραφείου κηδείων, ανταγωνιστές του μας πήραν και μας είπαν ότι το επιτετραμένο υπουργείο που είναι για τις κηδείες δημοσία δαπάνη, για να μπορέσει να πάει η συγκεκριμένη κηδεία στο συγκεκριμένο γραφείο κηδείων, ένας υπάλληλος του Υπουργείου πήρε 3.000 ευρώ μίζα για να στείλουν την κηδεία στο συγκεκριμένο. Βεβαίως, ο άνθρωπος αυτός, γι' αυτό και δεν αναφέρω το όνομά του, όχι μετεπιτάσεως, πολύ εκνευρισμένος, δηλαδή κόντεψα να τις φάω κιόλας στο τηλέφωνο, ζήτησα συγγνώμη ρε παιδιά, εντάξει, είστε διακοπές, καταλαβαίνω. Συγγνώμη που σας πήραμε τηλέφωνο, συγγνώμη που σας ενοχλήσαμε. Συγγνώμη, ταπεινή συγγνώμη να ζητήσουμε. Συγγνώμη που κάνουμε ρεπορτάζ. Ρώτησα λοιπόν εγώ για αυτά που καταγγέλλονται και λέει θα σας κάνω μήνυση. Σε μένα θα κάνεις μήνυση, άνθρωπε μου. Να κάνεις μήνυση στους ανταγωνιστές σου. Ότι ο υπάλληλος που έδωσε την κηδεία στον τελετάρχη πήρε 3.000 ευρώ μίζα. Είναι χονδρό να ακούγεται. Είναι χονδρό. Πρέπει λοιπόν να βγει η οικογένεια Βαρβιτσιώτη και να μας πει τι συμβαίνει με την κηδεία του πατέρα τους. Έγινε δημοσία δαπάνη, τα έξοδα θα καλυφθούν από το ελληνικό δημόσιο, έγινε ανάθεση σε γραφείο τελετών, έχει μεγάλη σημασία. Διότι εδώ πέρα ανακατεύουν υπαλλήλους υπουργείων ότι φέρεται να χρηματίστηκαν για να γίνει κηδεία, κάτι που εγώ δεν αποδέχομαι. Γιατί αυτοί οι οποίοι παίρνουν δολίως, παίρνουν ή να παραπλανήσουν ή γιατί δεν πήραν αυτή την κηδεία. Υπάρχει δηλαδή ένας λυσαλαίος επαγγελματικός ανταγωνισμός στο θέμα ακόμα και των κηδιών. Δηλαδή δεν μπορείς ούτε να πεθάνεις. Παρακαλώ λοιπόν να βγει μια ανακοίνωση για να μην υπάρχουν ψήθυροι και από την οικογένεια Βαρβιτσιώτη και από το γραφείο κηδιών, διότι συμπίπτει ο τελετάρχης να είναι και μέλος της τοπικής αυτοδιοίκησης στην περιοχή. Καλό θα ήταν λοιπόν να ξεκαθαριστεί το θέμα, να μην ακούγονται ψήθυροι. Είχα όμως την υποχρέωση να αναφέρω με μεγάλη προσοχή την καταγγελία για να μην δημιουργούνται παρανοήσεις. Άρα λοιπόν έγινε δημοσία δαπάνη κηδεία. Υπήρξε παρέμβαση πολιτικών παραγόντων. Ξεκαθαρίστε το κύριοι και κυρίες για να είμαστε και εμείς εντάξει σε αυτά που μεταδίδουμε. Πάμε να δω λίγο και στα μηνύματά σας τι μου γράφετε. Ο κύριος Βαγγέλης μου λέει να το ψάξω, λέει καμιά μέρα. Τι να ψάξω, αδερφέ, τι να ψάξω. Για τον Βαρβιτσιώτη λέει τα 100, ας είναι ελαφρά τα 135 ακίνητα που θα τον σκεπάσουν. Εντάξει, τώρα τι θες να κάνω εγώ τώρα δηλαδή. Η οικογένεια Βαρβιτσιώτη έχει μία. Έχει ένα ψυχαγωγικό αντικείμενο για να ομορφαίνει τη ζωή του. Η αγορά κινείται. Ακόμα και στο παρόρι Λακωνίας, είναι μία περιοχή δίπλα από τον Μιστρά, έχουν μία τεράστια έπαυλη. Γιατί να την ζηλέψουν. Ομορφαίνουν το χωριό. Να το σπίτι του Βαρβιτσιώτη, λένε. Κακό είναι. Ο κύριος Χρήστος, 140 σπίτια οι Βαρβιτσιώτηδες θέλουν δημοσία δαπάνη κηδεία. Δεν ξέρω, σου λέω. Μου είπαν. Αναμένω ανακοίνωση. Τι άλλο να κάνω εγώ τώρα. Ο κύριος Ηλίας, για να μην γίνεται σύγχυση μεταξύ του ήρωα Μπαρμπιτσιώτη και κουμπάρου των Κολοκοτρωνέων, τότε στα μέσα του 1700 με την νυν οικογένεια Βαρβιτσιώτη, που μάλλον είναι διαβόητη και όχι περιβόητη. Μάλιστα. Ο Ζαβός λέει πάλι για αλλαγή στην κηδεία. Για το Μητσοτάκη προφανώς. Ναι. Και στον επικίδιο γέλαγε. Κάνχαζε. Εντάξει. Εγώ τι να κάνω τώρα. Να του δανείσω ψυχίατρο. Έχει. Να του δανείσω υποκόμους. Έχει. Να του δανείσω παθολόγο. Έχει. Ας πάει στο γιατρό. Ας πάει στο γιατρό. Τι άλλο να κάνω εγώ. Εγώ έχω φίλους ψυχιάτρους που μπορεί να τον εξετάσουν. Διότι είπαμε ότι αυτός ο άνθρωπος θέλει οπωσδήποτε ψυχίατρο. Έχει όμως τα μέλη της οικογένειάς του. Ας τον βοηθήσουν αυτοί. Ας τον πάνε εκεί στο Κολωνάκι, έχει 15 ψυχίατρους. Αφού νομίζει ότι αυτό το οποίο ταιριάζει στις στιγμές τις πένθυμες είναι το γέλιο, να τον στέλνουν στις κηδείες να γελάει ο κόσμος. Να τους φεύγει το πένθος. Όταν κάποιοι θέλουν να ψυχαγωγηθούν στις κηδείες, φωνάξτε το Μητσοτάκη. Εγώ τι άλλο να σας πω τώρα. Πάμε όμως και σε ένα ακόμα θέμα. Κυρίες και κύριοι, ο Δήμαρχος Λαμιαίων, δεν ξέρω αν το έχετε κύριε Χαραλαμπίδη το βίντεο, το Δήμαρχο Λαμιαίων, βγήκε σήμερα ο Δήμαρχος Λαμιαίων και έκανε μια απίστευτη δήλωση κατά την επίσκεψη του κύριου Γεωργιάδη στο νοσοκομείο της Λαμίας. Η δήλωση του κυρίου Πανουργιά Παπαϊωάννου είναι ένας σημαντικός επιχειρηματίας της περιοχής και έχω ακούσει καλές κουβέντες για τον άνθρωπο αυτόν. Δεν τον ξέρω τον άνθρωπο, αλλά έχω ακούσει καλές κουβέντες. Πιθανότατα να μπορεί να κάνει και λίγο παρέα στο Δήμαρχο Στυλίδος, ο οποίος είναι ακόμα στην Μπουζού. Στην Μπουζού, Δήμαρχε! Σε πουλήσανε! Και ο Σταϊκούρας και ο Οικονόμου, σε πουλήσανε, Δήμαρχε! Σ' αφήσαν στη στενή. Εσύ θα πληρώσεις. Όχι ο ιδιοκτήτης των ανεμογεννητριών. Εσύ θα πληρώσεις, δήμαρχε. Γιατί σε κατονομάζουν και σε λένε κατασκευαστή για τη φωτιά που άναψε εκεί πέρα. Και σε πάνε για καγκούργημα. Εσύ θα την πληρώσεις την ύφη. Οι ιδιοκτήτες έχουν γερές πολιτικές πλάτες. Είναι εκεί ο Σταϊκούρας που λύνει και δένει. Είναι εκεί ο άλλος ο οικονόμος, ο Γιαννάκης. Αυτό που τον έβαλε ο Μητσοτάκης τροχονόμο στο Υπουργείο Δημοσίας Τάξης. Αν είναι δυνατόν, αυτός ο Μουρλοκακομύρης, Υπουργός Δημοσίας Τάξης. Παιδιά, είναι για να γελάει έτσι κανένας. Πέρασα μια μέρα από το Μαξίμου. Ήταν πάνω σε μια μηχανή, φοράγε και ένα κράνος. Ήταν σαν τον Σκούμπιντου. Σαν τον Σκούμπιντου. Και του λέω, ρε! Υπουργός, πετάχτηκε σαν ελαττήριο από την μοτοσυκλέτα. Σου λέει, μας φάγανε. Ο κύριος Γιάννης Οικονόμου. Τον έβαλε Υπουργό Δημοσίας Τάξης. Ο κύριος Μητσοτάκης. Ο κύριος Πανουργιάς Παπαϊωάννου λοιπόν είπε, ούτε λίγο το πολύ, θα αναλάβει αυτός να πληρώνει γιατρούς που δεν υπάρχουν σε δημόσια νοσοκομεία από την τσέπη του. Ενώπιον του Υπουργού Υγείας. Ακούστε τον.
1: Δεν μπορεί να νοήσει σαν άνθρωπος ότι δεν υπάρχει το βράδυ παιδίατρος στο νοσοκομείο Λαμίας ή ένα έκτακτο γεγονός. Δηλαδή υπάρχει ανασφάλεια στους πολίτες.
2: Έγινε μία πρόταση, κύριε Υπουργέ, ιδιωτικά πλέον και όχι σαν δήμος Λαμίας, για κρίσιμες ειδικότητες στο νοσοκομείο της Λαμίας, όπως είναι η παιδιατρική, όπως είναι η πνευμονολογία και όπως είναι και η παθολογία, που εκεί υποδειγμένα έχουμε τεράστιο θέμα, για δύο χρόνια να χρηματοδοτήσει ο κύριος Πανουργιάς τους γιατρούς οι οποίοι θα προσληφθούν μέσω διαδικασίων.
0: Έλεος!
3: Στις κρίσιμες αυτές τις ειδικότητες. Φτιάξαμε το θερμικό πλαίσιο. Δεν το είχαμε πάρει. Το φτιάξαμε γιατί υποδεχθήκαμε την δωρεά του Χελιού Χατζιωάννου για τα νησιά. Και υπάρχει και το μοντέλο. Όπου ένας ιδιώτης, ένας συνδράμει, μπορεί. Έχει υπάρξει ανάλογη χρήση τη διάταξη στην Ιθάκη που έχει βρεθεί η παιδεία του μετά από 6 χρόνια. Και τώρα θα εκδώσουμε και αντίστοιχη στη Λέρο. Άρα έχουμε ανοίξει ανάλογη.
0: Τι λέει ο άνθρωπος ο υπουργός. Αποδεχόμαστε, λέει, τη δωρεά του ιδιώτη. Να πληρώνει ο ιδιώτης τους γιατρούς λόγω της έλλειψης που υπάρχει στο νοσοκομείο της Λαμίας. Δηλαδή, καλά ρε, εσείς ντροπή δεν έχετε εκεί πέρα. Δόθηκαν εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ για το Ταμείο Ανάκαμψης. Χρήματα δεν πήγαν στο ΕΣΥ. Όχι, τα φάγανε.